0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας κεφάλαιο 49. Ακούστε με τα νησιά και προσέξτε οι μακρινοί λαοί. Ο Κύριος με κάλεσε από την κοιλιά της μητέρας μου. Από τα σπλάχνα της μητέρας μου ανέφερε το όνομά μου. Και έκανε το στόμα μου σαν οξία μάχαιρα. Με έκρυψε κάτω από τη σκιά του χεριού του και με έκανε σαν εκλεκτό βέλος και με έκρυψε στη φαρέτρα του και μου είπε «Εσύ είσαι ο δούλος μου, Ισραήλ, στον οποίο θα δοξαστώ». Και εγώ είπα «Κοπίασα μάταια, για το τίποτε και μάταια ανάλωσα τη δύναμή μου. Η κρίση μου όμως είναι μαζί με τον Κύριο και το έργο μου μαζί με το Θεό μου». Τώρα λοιπόν, λέει ο Κύριος, αυτός που με έπλασε για δούλον του από την κοιλιά της μητέρας μου, για να επαναφέρω σε αυτόν τον Ιακώβ και για να συγκεντρωθεί σε αυτόν ο Ισραήλ και θα δοξαστώ στα μάτια του Κυρίου και ο Θεός μου θα είναι η δύναμή μου. Και είπε, «Είναι μικρό πράγμα να είσαι δούλος μου για να ανορθώσεις τις φυλές του Ιακώβ και να επαναφέρεις το υπόλοιπο του Ισραήλ. Επιπλέον, θα σε δώσω φως στα έθνη, για να είσαι η σωτηρία μου μέχρι σε σχάτου της γης». Έτσι λέει ο Κύριος ο λυτρωτής του Ισραήλ, ο Άγιος του, προς εκείνον τον οποίο ο άνθρωπος καταφρονεί, προς εκείνον που το έθνος αηδιάζει, προς τον δούλο των εξουσιαστών. Βασιλιάδες θα σε δουν και θα σηκωθούν, ηγεμόνες και θα σε προσκυνήσουν, ένεκα του Κυρίου που είναι πιστός, του Αγίου του Ισραήλ που σε έκλεξε. Έτσι λέει ο Κύριος, «Σε καιρό δεκτό σε εισάκουσα και σε ημέρα σωτηρίας σε βοήθησα και θα σε διαφυλάξω και θα σε δώσω για διαθήκη των λαών για να ανορθώσεις τη γη, να κληροδοτήσεις ερημωμένες κληρονομιές». Λέγοντας στους δεσμίους, «Βγείτε έξω, σε αυτούς που είναι στο σκοτάδι, φανερωθείτε. Θα βοσκηθούν κοντά στους δρόμους και οι βοσκές τους θα είναι σε όλους τους ψηλούς τόπους. Δεν θα πεινάσουν, ούτε θα διψάσουν. Δεν θα τους προσβάλλει ούτε ο καύσωνας ούτε ο ήλιος, επειδή αυτός που τους ελεεί θα τους οδηγήσει και θα τους φέρει διαμέσου πηγών με νερά. Και όλα τα βουνά μου θα τα κάνω δρόμους και τα μονοπάτια μου θα υψωθούν. Δέστε, αυτοί θα έρθουν από μακριά. Και δέστε, αυτοί από βορρά και από νότο και αυτοί από τη γη του Σινίμ. Εφραίνεστε ουρανοί και αγάλου γη. Τα βουνά αλλαλάξτε, επειδή ο Κύριος παρηγόρησε το λαό του και ελέησε τους θλιμμένους του». Αλλά η Σιών είπε, «Ο Κύριος με εγκατέλειψε και ο Κύριος μου με λησμόνησε». Μπορεί η γυναίκα να λησμονήσει το βρέφος της που θυλάζει, ώστε να μην ελεήσει το παιδί της κοιλιάς της? Αλλά και αν αυτές λησμονήσουν, εγώ όμως δεν θα σε λησμονήσω. Δες, σε έχω ζωγραφίσει επάνω στις παλάμες μου. Τα τείχη σου είναι πάντοτε μπροστά μου. Τα παιδιά σου θα έρθουν με βιασύνη. Αυτοί όμως που σε καταστρέφουν και σε ερημώνουν θα βγουν έξω από εσένα. Ύψωσε τα μάτια σου ολόγυρα και δες. Όλοι αυτοί συγκεντρώνονται μαζί, έρχονται σε σένα. Ζω εγώ, λέει ο Κύριος, ότι όλους αυτούς θα τους ντυθείς εσύ σαν κόσμημα και θα τους στολιστείς σαν νύμφη. Επειδή η αφανισμένη σου και η ερημωμένη σου τόπη και η καταφθαρμένη γη σου θα είναι μάλιστα πάρα πολύ στενή για τους κατοίκους σου και εκείνοι που σε κατέτρωγαν θα κρατηθούν μακριά από σένα. Τα παιδιά που θα αποκτήσεις ύστερα από την ατεκνία σου θα πούν επιπλέον στα αυτιά σου «Είναι στενός ο τόπος για μένα. Κάνε μου ένα τόπο για να κατοικήσω». Τότε θα πεις στην καρδιά σου «Ποιος τα γέννησε αυτά σε μένα, ενώ εγώ ήμουν ατεκνωμένη και έρημη, εχμάλωτη και μεταφερόμενη? Και αυτά ποιος τα έθρεψε? Δέστε, εγώ είχα εγκαταληφθεί μόνη. Αυτά πού ήσαν?» Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. «Δες, θα υψώσω το χέρι μου προς τα έθνη και θα στήσω τη σημαία μου προς τους λαούς και θα φέρουν τους γιους σου κρατώντας τους στην αγκαλιά και οι θυγατέρες σου θα φερθούν επάνω σε ώμους και οι βασιλιάδες θα είναι οι παιδοτρόφοι σου και οι βασίλισσές τους η τροφή σου. Θα σε προσκυνήσουν με το πρόσωπο προς τη γη και θα γλύφουν το χώμα των ποδιών σου και θα γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος και ότι εκείνοι που με προσμένουν δεν θα ντροπιαστούν. Μπορεί να αφαιρεθεί το λάφυρο από τον ισχυρό ή να ελευθερωθούν εκείνοι που δίκαια εχμαλωτίστηκαν. Ο Κύριος όμως λέει «Και οι εχμάλωτοι του ισχυρού θα αφαιρεθούν και το λάφυρο του τρομερού θα αποσπαστεί, επειδή εγώ θα δώσω τη μάχη απέναντι σε αυτούς που μάχονται εναντίον σου και εγώ θα σώσω τα παιδιά σου. Ενώ αυτούς που σε καταθλίβουν θα κάνω να φάνε τις ίδιες τους τις σάρκες και θα μεθύσουν με το ίδιο τους το αίμα, σαν με νέο κρασί. Και κάθε σάρκα θα γνωρίσει ότι εγώ ο Κύριος είμαι ο σωτήρας σου και ο λυτρωτής σου, ο ισχυρός του Ιακώβ». Ισαΐας κεφάλαιο 50. Έτσι λέει ο Κύριος. Πού είναι το έγγραφο του διαζυγίου της μητέρας σας με το οποίο την απέβαλα? Ή ποιος είναι από τους δανειστές μου στον οποίο σας πούλησα? Δέστε, για τις ανομίες σας πουληθήκατε και για τις παραβάσεις σας αποβλήθηκε η μητέρα σας. Γιατί όταν ήρθα δεν υπήρχε κανένας και όταν κάλεσα δεν υπήρχε εκείνος που απαντάει? Μίκρινε κατά τίποτε το χέρι μου ώστε να μην μπορεί να λυτρώσει ή δεν έχω δύναμη να ελευθερώσω? Δέστε, εγώ με την επιτίμησή μου ξέρανα τη θάλασσα. Έκανα έρημο τους ποταμούς. Τα ψάρια τους ξεράθηκαν από έλλειψη νερού και πέθαναν από τη δίψα. Εγώ ντύνω ολόγυρα τους ουρανούς με σκοτάδι και για το περικάλημά τους βάζω ένα σάκο. Ο Κύριος ο Θεός μου έδωσε γλώσσα όπως των διδαγμένων, για να ξέρω πώς να μιλήσω ένα λόγο προς τον κουρασμένο σε κατάλληλο καιρό. Διεγείρει από πρωί σε πρωί, διεγείρει το αυτί μου για να ακούω όπως οι διδαγμένοι. Ο Κύριος ο Θεός άνοιξε σε μένα ένα αυτί και εγώ δεν απήθησα ούτε στράφηκα προς τα πίσω. Έδωσα τον ότο μου σε αυτούς που μαστιγώνουν και τις ιαγώνες μου σε αυτούς που μαδούν. Δεν έκρυψα το πρόσωπό μου από βρισχές και φτισήματα, επειδή ο Κύριος ο Θεός θα με βοηθήσει. Γι' αυτό δεν τράπηκα. Γι' αυτό έβαλα το πρόσωπό μου σαν σκληρή πέτρα και ξέρω ότι δεν θα ντροπιαστώ. Αυτός που με δικαιώνει είναι κοντά. Ποιος θα κριθεί μαζί μου? Ας παρασταθούμε μαζί. Ποια είναι η αντίδικός μου? Ας με πλησιάσει. Δέστε, ο Κύριος ο Θεός θα με βοηθήσει. Ποιος θα με καταδικάσει? Δέστε, όλοι αυτοί θα παλιώσουν σαν ημάτιο. Το σκουλίκι θα τους καταφάει. Ποιος είναι αναμεταξύ σας που φοβάται τον Κύριο που υπακούει στη φωνή του δούλου του? Αυτός, και αν περπατάει μέσα σε σκοτάδι και δεν έχει φως, ας έχει θάρρος στο όνομα του Κυρίου και ας επιστηρίζεται στο Θεό του. Δέστε όλοι εσείς που ανάβετε φωτιά και είστε περικυκλωμένοι με σπινθήρες, περπατάτε μέσα στο φως της φωτιάς σας και διαμέσου των σπινθήρων που ανάψατε. Αυτό έγινε σε εσάς από το χέρι μου. Θα κοίτεστε μέσα σε λύπη. Αγκαίος, πρώτο κεφάλαιο. Κατά τον δεύτερο χρόνο του βασιλιά Δαρίου, στον έκτο μήνα, την πρώτη μέρα του μήνα, έγινε λόγος του Κυρίου διαμέσου του προφήτη Αγκαίου προς τον Ζωροβάβελ, τον γιο του Σαλαθιήλ, το διοικητή του Ιούδα, και προς τον Ιησού, το γιο του Ιωσεδέκ, το μεγάλο ιερέα, λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων», λέγοντας «Αυτός ο λαός, λένε, ο καιρός δεν ήρθε, ο καιρός για να κτιστεί ο οίκος του Κυρίου». Και έγινε λόγος του Κυρίου διαμέσου του προφήτη Αγκαίου, λέγοντας «Είναι καιρός σε σας να κατοικείτε εσείς σε σπίτια με ξύλινες επενδύσεις, ενώ αυτός ο οίκος να είναι έρημος? Τώρα λοιπόν, έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, συλλογιστείτε τους δρόμους σας. Έχετε σπείρει πολύ και πήρατε λίγο. Τρώτε και δεν χορταίνετε. Πίνετε και δεν ευχαριστιέστε. Ντύνεστε και δεν θερμαίνεστε. Και αυτός που μισθοδοτείτε, μισθοδοτείτε για ένα τρυπημένο βαλάντιο. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Συλλογιστείτε τους δρόμους σας. Ανεβείτε στο βουνό και φέρτε ξύλα και οικοδομήστε τον οίκο. Και θα ευαριστηθώ σε αυτόν και θα δοξαστώ σε αυτόν, λέει ο Κύριος. Είχατε επιβλέψει σε πολύ και δέστε, έγινε λίγο. Και το φέρατε στον οίκο και εγώ το φύσηξα μακριά. Γιατί, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Εξαιτίας του οίκου μου που είναι έρημος, ενώ εσείς τρέχετε κάθε ένας στο σπίτι του. Γι' αυτό ο ουρανός απέκλεισε από σας τη δρόσο του και η γη απέκλεισε τον καρπό της και κάλεσα ανομβρία επάνω στη γη και επάνω στα βουνά, επάνω στο σιτάρι και επάνω στο γλεύκος και επάνω στο λάδι και επάνω σε όσα βγάζει η γη και επάνω στους ανθρώπους και επάνω στα κτίνη και επάνω σε όλους τους κόπους των χεριών τους. Και ο Ζωροβάβελ, ο γιος του Σαλαθιήλ, υπάκουσε, και ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσεδέκ, ο μεγάλος ιερέας, και ολόκληρο το υπόλοιπο του λαού, στη φωνή του Κυρίου του Θεού τους και στα λόγια του προφήτη Αγκαίου, καθώς τον έστειλε ο Κύριος ο Θεός τους. Και ο λαός φοβήθηκε μπροστά στον Κύριο. Και ο Αγκαίος, ο απεσταλμένος του Κυρίου, μίλησε προς το λαό σύμφωνα με την αγγελία του Κυρίου, λέγοντας «Εγώ είμαι με σας», λέει ο Κύριος. Και ο Κύριος διέγειρε το πνεύμα του Ζωροβάβελ, του γιού του Σαλαθιήλ, του διοικητή του Ιούδα, και το πνεύμα του Ιησού, του γιού του Ιωσεδέκ, του μεγάλου

0: στον Ιησού το γιο του Ιωσεδέκ, το μεγάλο ιερέα, και στο υπόλοιπο του λαού, λέγοντας: «Ποιος έμεινε ανάμεσά σας που είχε δει αυτό τον οίκο στην πρώτη του δόξα, και τι είδους τον βλέπετε τώρα εσείς? Δεν είναι στα μάτια σας σαν τίποτε συγκρινόμενος με εκείνον? Όμως να ενδυναμώνεσαι τώρα, Ζωροβάβελ», λέει ο Κύριος, «και να ενδυναμώνεσαι Ιησού, γιε του Ιωσεδέκ, μεγάλε ιερέα, και να ενδυναμώνεσαι ολόκληρε λαέ του τόπου», λέει ο Κύριος, «και εργάζεστε, επειδή εγώ είμαι μαζί σας», λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Σύμφωνα με το λόγο της Διαθήκης μου προς εσάς, όταν βγήκατε από την Αίγυπτο, το πνεύμα μου θα μένει ανάμεσά σας. Μη φοβάστε. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: «Άλλη μια φορά, ύστερα από λίγο, εγώ θα σύσω τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και τη ξηρά. Και θα σύσω όλα τα έθνη και θα έρθει ο εκλεκτός όλων των εθνών. Και θα γεμίσω αυτό τον οίκο από δόξα», λέει ο Κύριος των δυνάμεων. «Δικό μου είναι το ασήμι και δικό μου είναι το χρυσάφι», λέει ο Κύριος των δυνάμεων. «Η δόξα αυτού του τελευταίου οίκου θα είναι μεγαλύτερη από εκείνη του πρώτου», λέει ο Κύριος των δυνάμεων. «Και σε αυτό τον τόπο θα δώσω ειρήνη», λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Κατά την 24η μέρα του 9ου μήνα, στον δεύτερο χρόνο του Δαρίου, έγινε λόγος του Κυρίου διαμέσου του προφήτη Αγκαίου, λέγοντας: «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Ρώτησε τώρα τους ιερείς για τον νόμο, λέγοντας: Αν κάποιος πάρει άγιο κρέας στην άκρη του ηματίου του και με την άκρη του αγγίξει ψωμί ή μαγείρεμα ή κρασί ή λάδι ή κάθε φαγητό, θα αγιαστεί?» Και οι ιερείς απάντησαν και είπαν: «Όχι». Και ο Αγκαίος είπε: «Αν ένας ακάθαρτος από νεκρό σώμα αγγίξει κάτι από αυτά, θα μολυνθεί?» Και οι ιερείς απάντησαν και είπαν: «Θα μολυνθεί». Και ο Αγκαίος απάντησε και είπε: «Έτσι είναι μπροστά μου αυτός ο λαός και έτσι αυτό το έθνος», λέει ο Κύριος. «Και έτσι ολόκληρο το έργο των χεριών τους. Και ό,τι προσφέρουν εκεί είναι μολυσμένο. Και τώρα λοιπόν συλλογιστείτε από την ημέρα αυτή και στο εξής, πριν μπει πέτρα επάνω σε πέτρα στο ναό του Κυρίου. Πριν γίνουν αυτά, πορευόταν κάποιος σε ένα σωρό 20 μέτρων και ήσαν 10. Πορευόταν στο λινό για να αντλήσει 50 μέτρα από το λινό και ήσαν 20. Σας πάταξα με ανεμοφθορά και με ερυσίβη και με χαλάζι σε όλα τα έργα των χεριών σας. Όμως εσείς δεν επιστρέψατε σε μένα», λέει ο Κύριος. Συλλογιστείτε τώρα από την ημέρα αυτή και στο εξής, από την 24η ημέρα του 9ου μήνα, από την ημέρα κατά την οποία θεμελιώθηκε ο ναός του Κυρίου, συλλογιστείτε. Είναι ο σπόρος ακόμα μέσα στην αποθήκη? Ακόμα και η άμπελος και η σικιά και η ροδιά και το ελιόδεντρο δεν καρποφόρησαν. Από την ημέρα αυτή θα τα ευλογήσω». Και πάλι έγινε λόγος του Κυρίου προς τον Αγκαίο την 24η ημέρα του μήνα, λέγοντας: «Μίλησε στον Ζωροβάβελ, το διοικητή του Ιούδα, λέγοντας: Εγώ σείω τον ουρανό και τη γη, και θα καταστρέψω τον θρόνο των βασιλείων και θα εξολοθρεύσω το κράτος των βασιλείων των εθνών. Και θα καταστρέψω τις άμαξες και τους καβαλάριδές τους. Και τα άλογα και οι καβαλάριδές τους θα πέσουν, κάθε ένας με τη ρομφαία του αδελφού του. Κατά την ημέρα εκείνη», λέει ο Κύριος των δυνάμεων, «θα πάρω εσένα, Ζωροβάβελ, το δούλο μου, τον γιο του Σαλαθιήλ», λέει ο Κύριος, «και θα σε βάλω σαν σφραγίδα, επειδή σε διάλεξα», λέει ο Κύριος των δυνάμεων.
1: Πρώτη Σαμουήλ, 5ο κεφάλαιο. Και οι Φιλιστέοι πήραν την κύβωτο του Θεού και την έφεραν από την Εβεν Έζερ στην Άζωτο. Και οι Φιλιστέοι πήραν την κύβωτο του Θεού και την έφεραν στον οίκο του Δαγών.

0: την έβαλαν κοντά στο δαγόν. Και όταν οι αζώτιοι σηκώθηκαν νωρίς το πρωί την επόμενη μέρα, να, ο δαγόν ήταν πεσμένος με το πρόσωπο του επάνω στη γη, μπροστά στην κιβωτό του κυρίου. Και αφού πήραν το δαγόν, τον έβαλαν στον τόπο του. Και την επόμενη μέρα, όταν σηκώθηκαν νωρίς το πρωί, να, ο δαγόν ήταν πεσμένος με το πρόσωπο του επάνω στη γη, μπροστά στην κιβωτό του κυρίου. Και το κεφάλι του δαγόν και οι δύο παλάμες των χεριών του ήσαν αποκομμένες επάνω στο κατόφλι. Μονάχα ο κορμός του δαγόν εναπέμεινε σε αυτόν. Γι' αυτό οι ιερείς του δαγόν στην Άζωτο και καθένας που μπαίνει μέσα στον οίκο του δαγόν δεν πατούν στο κατόφλι του δαγόν μέχρι τη σημερινή ημέρα. Και το χέρι του Κυρίου έγινε βαρύ επάνω στους αζώτιους και τους εξολόθρευσε και τους χτύπησε με αιμορροίδες, την Άζωτο και τα οριά της. Και όταν οι άνδρες της Αζώτου είδαν ότι έγινε έτσι, είπαν «Η κυβωτός του Θεού του Ισραήλ δεν θέλει να κατοικεί μαζί μας, επειδή το χέρι του σκληρύνθηκε επάνω μας και επάνω στο δαγόν το Θεό μας». Γι' αυτό, αφού έστειλαν, συγκέντρωσαν κοντά τους όλους τους σατράπες των Φιλιστέων και είπαν «Τι θα κάνουμε με την κυβωτό του Θεού του Ισραήλ?» Και εκείνοι είπαν «Η κυβωτός του Θεού του Ισραήλ ας μετακομιστεί στη Γάθ». Και μετακόμισαν την κυβωτό του Θεού του Ισραήλ. Και αφού τη μετακόμισαν, το χέρι του Κυρίου ήταν ενάντια στην πόλη με υπερβολικά μεγάλο όλεθρο και χτύπησε τους άνδρες της πόλης από μικρών μέχρι μεγάλων και βγήκαν σε αυτούς αιμορροίδες. Γι' αυτό έστειλαν την κυβωτό του Κυρίου στην Ακαρών. Και καθώς η κυβωτός του Κυρίου ήρθε στην Ακαρών, οι Ακαρονίτες αναβόησαν λέγοντας «Έφεραν σε εμάς την κυβωτό του Θεού του Ισραήλ για να θανατώσει εμάς και το λαό μας». Και αφού έστειλαν, συγκέντρωσαν όλους τους σατράπες των Φιλιστέων και είπαν «Διώξτε την κυβωτό του Θεού του Ισραήλ και ας επιστρέψει στον τόπο της, για να μην θανατώσει εμάς και το λαό μας». Επειδή τρόμος θανάτου ήταν σε όλη την πόλη, το χέρι του Κυρίου ήταν εκεί υπερβολικά βαρύ. Και οι άνδρες, όσοι δεν πέθαναν, χτυπήθηκαν με αιμορροίδες και η κραυγή της πόλης ανέβηκε στον ουρανό. 1 Σαμουήλ, 6 κεφάλαιο. Και η κυβωτός του Κυρίου ήταν στη γη των Φιλιστέων 7 μήνες. Και οι Φιλιστέοι φώναξαν τους ιερείς και τους μάντης, λέγοντας «Τι να κάνουμε με την κυβωτό του Κυρίου? Φανερώστε μας με ποιο τρόπο να τη στείλουμε στον τόπο της». Και εκείνοι είπαν «Αν στείλετε την κυβωτό του Θεού του Ισραήλ, μην τη στείλετε αδιανή, αλλά με κάθε τρόπο αποδώστε σε αυτόν προσφορά για ανομία. Τότε θα γιατρευτείτε και θα γνωρίσετε γιατί το χέρι του δεν αποσύρθηκε από σας». Και είπαν «Ποια είναι η προσφορά για ανομία που θα του αποδώσουμε?» Και εκείνοι αποκρίθηκαν «Σύμφωνα με τον αριθμό των σατραπών των Φιλιστέων, 5 χρυσές αιμορροίδες και 5 χρυσά ποντίκια, επειδή η ίδια πληγή ήταν σε όλους σας και στους σατράπες σας. Γι' αυτό θα κάνετε ομοιώματα των αιμορροίδων σας και ομοιώματα των ποντικιών σας που φθείρουν τη γη και θα δώσετε δόξα στο Θεό του Ισραήλ. Ίσως ελαφρύνει το χέρι του από πάνω σας και πάνω από τους θεούς σας και πάνω από τη γη σας. Γιατί λοιπόν σκληραίνετε τις καρδιές σας όπως οι Αιγύπτιοι και ο Φαραώς σκλήριναν τις καρδιές τους? Όταν έκανε τεράστια πράγματα ανάμεσά τους, δεν τους άφησαν να πάνε και αυτοί αναχώρησαν. Τώρα λοιπόν, πάρτε και ετοιμάστε μια καινούργια άμαξα και δύο θηλυκά βόδια που θυλάζουν, στα οποία δεν πέρασε ζυγός, και ζεύξτε τα θηλυκά βόδια στην άμαξα, τα μοσχάρια τους όμως να τα επαναφέρετε από πίσω τους στο σπίτι. Και πάρτε την κυβωτό του Κυρίου και βάλτε την επάνω στην άμαξα. Και τα χρυσά σκεύη που του αποδίδετε προσφορά για ανομία, βάλτε τα σε ένα κυβώτιο στα πλάγια μέρη της. Και στείλτε την να πάει. και κοιτάζεται. Αν ανεβαίνει από το δρόμο τον ορίο της, που είναι στην Βέθσεμες, αυτός έκανε σε μας αυτό το μεγάλο κακό. Αν όμως όχι, τότε θα γνωρίσουμε ότι δεν μας χτύπησε το χέρι του, αλλά ότι αυτό στάθηκε για μας ένα τυχαίο συμβάν. Και οι άνδρες έκαναν έτσι. Και αφού πήραν δύο βόδια που θύλαζαν, τα έζευξαν στην άμαξα. Τα δε μοσχάρια τους τα απέκλεισαν στο σπίτι. Και έβαλαν την κιβωτό του κυρίου επάνω στην άμαξα και το κιβώτιο με τα χρυσά ποντίκια και τα ομοιώματα των αιμορροίδων τους. Και τα βόδια κατευθύνθηκαν στο δρόμο που είναι στην Βέθσεμές. Τον ίδιο δρόμο εξακολουθούσαν, μουγκρίζοντας καθώς πήγαιναν και δεν γύριζαν δεξιά ή αριστερά. Και οι σατράπες των Φιλιστέων πήγαιναν από πίσω τους μέχρι τα όρια της Βέθσεμές. Και οι Βεθσεμίτες θέριζαν το σιτάρι τους στην κοιλάδα και καθώς σήκωσαν τα μάτια τους, είδαν την κιβωτό και βλέποντάς την χάρηκαν υπερβολικά. Και η άμαξα μπήκε στο χωράφι του Ιησού του Βεθσεμίτη και στάθηκε εκεί όπου ήταν μια μεγάλη πέτρα. Και έσχισαν τα ξύλα του αμαξιού και πρόσφεραν τα θηλυκά βόδια ολοκαύτωμα στον Κύριο. Και οι Λεβίτες κατέβασαν την κιβωτό του Κυρίου και το κιβώτιο που ήταν μαζί της, αυτό που περιείχε τα χρυσά σκεύη, και τα έβαλαν επάνω στη μεγάλη πέτρα. Και οι άνδρες της Βεθσεμές πρόσφεραν ολοκαυτώματα και θυσίασαν θυσίες στον Κύριο την ίδια μέρα. Και αφού οι πέντε σατράπες των Φιλιστέων είδαν, γύρισαν στην Ακαρών την ίδια μέρα. Αυτές ήσαν οι χρυσές αιμορροίδες που οι Φιλιστέοι απέδωσαν προσφορά για ανομία στον Κύριο. Της Αζότου μία, της Γάζας μία, της Ασκάλωνας μία, της Γάθ μία, της Ακαρών μία. Και τα χρυσά ποντίκια, σύμφωνα με τον αριθμό όλων των πόλεων των Φιλιστέων των πέντε σατραπών, από περιτυχισμένες πόλεις και απεριτύχιστες κομοπόλεις, μέχρι μάλιστα τη μεγάλη πέτρα Αβέλ, πάνω στην οποία τοποθέτησαν την κιβωτό του Κυρίου, η οποία διασώζεται μέχρι σήμερα στο χωράφι του Ιησού του Βεθσεμίτη. Και ο Κύριος χτύπησε τους άνδρες της Βεθσεμές επειδή κοίταξαν μέσα στην κιβωτό του Κυρίου και χτύπησε 50.070 άνδρες από το λαό. Και ο λαός πένθησε επειδή ο Κύριος τον χτύπησε με μεγάλη πληγή. Και οι άνδρες της Βεθσεμές είπαν «Ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στον Κύριο, αυτό τον Άγιο Θεό, και σε ποιον από μας θα ανέβει?» Και έστειλαν μηνυτές στους κατοίκους της Κυριάθ Ιαρίμ λέγοντας «Οι Φιλιστέοι έφεραν πίσω την κιβωτό του Κυρίου. Κατεβείτε, ανεβάστε την σε σας».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα. Να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε. Πατέρα ουράνια, θέλω να σε ευχαριστήσουμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού που είμαστε εδώ συνηγμένοι μπροστά στον Άγιο Σταυρό Σου, στην Άγια Θυσία Σου, στην Ανάσταση της δόξας Σου Κύριε. Με δέος μπροστά σε σένα τον Κύριο τον Θεό, ευλογημένη, γεμάτη ευγνωμοσύνη για όσα έχεις δώσει εσύ ο Κύριος ο Θεός σε εμάς. Και σε ευχαριστούμε Κύριε που σήμερα θα ακούσουμε για άλλη μια φορά τον Άγιο Λόγο Σου, που ζητάμε να χρήσεις και να ευλογήσεις σφόδρα σφόδρα, ώστε να γεμίσουμε με την παρουσία Σου, να οικοδομηθούμε Κύριε, να πάρουμε αποφάσεις δύναμης, πίστης, ώστε Κύριε χρησιμοποιώντας περισσότερο το όνομά Σου να παίρνουμε νίκες και να έχουμε θριάμβους σε κάθε πτυχή στη ζωή μας στο όνομα του Ιησού. Σε ευχαριστούμε Κύριε, σε δοξάζουμε και σε υψώνουμε. Αμήν. Αυτό που πραγματικά φοβάται ο διάβολος είναι το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Και πρέπει αδελφοί, αυτό το όνομα εμείς τα παιδιά του Θεού να το χρησιμοποιούμε καθημερινά συνέχεια στη ζωή μας. Κολοσσαΐς 3:17. Και πάνω ότι αν πράτετε, ακούστε αδελφοί, ακούστε θεόπνευστα, ο Παύλος τι μας έχει δώσει ως παρακαταθήκη. Και πάνω ότι αν πράτετε εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού πράτετε ευχαριστούντες δια αυτού τον Θεό και Πατέρα. Ό,τι καν κάνετε, μας λέει ο Παύλος θεόπνευστα, ό,τι καν λέτε, να το κάνετε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όλη μας η ζωή πρέπει να έχει αυτό το όνομα. Από το πρωί που θα ξυπνήσουμε ζητώντας χάρη για την ημέρα που έχει ξεκινήσει. Η χάρη αυτή θα μας δοθεί στο όνομα του Ιησού. Στη διάρκεια της ημέρας ευχαριστούμε, δοξάζουμε, ευλογούμε τον Κύριο τον Θεό στο όνομα του Ιησού. Ζητάμε φύλαξη και προστασία στο όνομα του Ιησού. Αν πέσουμε σε ένα σφάλμα, ζητάμε μετάνοια στο όνομα του Ιησού. Και το βράδυ ευχαριστούμε τον Θεό στο όνομα του Ιησού για την ημέρα που μας έδωσε, ζητώντας χάρη και έλεος. Ό,τι κι αν λέμε, ό,τι κι αν πράττουμε, πρέπει να γίνεται στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πριν γνωρίσουμε τον Κύριο στην οδό της Αναγέννησης, δεν ξέραμε το όνομά Του. Άοριστα μιλούσαμε για τον Θεό και χωρίς επίγνωση λέγαμε και την λέξη «Ο Χριστός». Ακόμη κι αν κάποιοι από εμάς έλεγαν το όνομα Ιησούς, δεν γνώριζαν την σημασία και το νόημα αυτού του ονόματος. Αλλά καθώς πια έχουμε έλθει στην οδό, στον δρόμο της Αναγέννησης, ο Κύριος μας έχει αποκαλύψει το όνομά Του. Ιάχβε Αυσής, Ιησούς, Αυτός κάνει σωτηρία. Και μας ζητάει να χρησιμοποιούμε το όνομά Του όλο και περισσότερο, γιατί είναι το μεγαλύτερο μας όπλο ενάντια στο διάβολο και στο σκοτάδι. Το μεγαλύτερο μας όπλο. Το υπερθαύμαστο όνομα. Το υπερυψωμένο όνομα. Είναι η δύναμή μας. Το άσμα μας. Το φρούριό μας και η ευλογία μας. Να ανοίξουμε κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 17ο κεφάλαιο και να διαβάσουμε από το πρώτο εδάφιο. Θα διαβάσουμε ως και το 11ο εδάφιο. Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς και ύψωσε τους οφθαλμούς αυτού εις τον ουρανόν και είπε: «Πάτερ, ήρθε η ώρα. Δόξασον τον Υιόν σου, δια να σε δοξάσει και ο Υιός σου. Καθώς έδωκες εις αυτόν εξουσίαν πάσαρκος, δια να δώσει ζωή αιώνιον εις πάντας όσους έδωκας εις αυτόν. Αυτή δε είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίσωσι σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον οποίον απέστειλες Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε δόξασε επ' της γης, το έργο ετελείωσα, το οποίο μη έδωκας για να κάμω, και τώρα δόξασε με σύ Πάτερ πλησίον σου με την δόξα την οποίαν είχον παρασύ πριν γίνει ο κόσμος». Στο 6. «Εφανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους». Ο Υιός ήρθε για να φανερώσει το όνομα του ουράνιου Πατέρα στους ανθρώπους, τους οποίους μου έδωκες εκ του κόσμου. Οι δικοί σου ήσαν και εις εμέ έδωκας αυτούς και τον λόγο σου εφύλαξω. Τώρα εγνώρισαν ότι πάντα όσα μη έδωκας παρά σου είναι, διότι τους λόγους τους οποίους μου έδωκας έδωκας αυτούς, και αυτοί εδέχθησαν και γνώρισαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθον και πίστευσαν ότι εσύ με απέστειλες. Στο 9. «Εγώ περί αυτών παρακαλώ, δεν παρακαλώ περί του κόσμου, αλλά περί εκείνων τους οποίους μου έδωκες, διότι δική σου είναι και τα εμά πάντα σά είναι και τα σά εμά, και δοξάστην εν αυτής. Και δεν είμαι πλέον εν τον κόσμο, αλλά ούτε είναι εν τον κόσμο, και εγώ έρχομαι προς σε, Πατεράγε. Φύλαξε αυτούς εν το όνομα σου, φύλαξε τους στο όνομά σου, το οποίο φανέρωσα στους ανθρώπους», μας λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. «Φύλαξε τους στο όνομά σου, Πατέρα ουράνιε, όνομα που αποκάλυψα καθώς ήταν κλειστό». Και συνεχίζουμε να τελειώσουμε το εδάφιο. «Εν το όνομα σου, τους οποίους μου έδωκες, για να είναι εν καθώς ημείς». Ο Κύριος ήρθε να δώσει τη ζωή του για να μας σώσει. Η Ανάσταση του Κυρίου είναι η αιώνια παρακαταθήκη. Όποιος μετανοεί και πιστεύει και στέκεται πάνω στο μεσητικό έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού και στη θυσία του, σώζεται. Αλλά παράλληλα η διακονία του είχε και άλλες πτυχές. Και μια πτυχή ήταν να μας φανερώσει το όνομα του Θεού, το οποίο είναι Ιάχβε Αυσής, Ιησούς, αυτός κάνει σωτηρία. Στην Παλαιά Διαθήκη οι άνθρωποι δεν είχαν την αποκάλυψη του ονόματος του Θεού, ενώ είχαν μια δυναμική σχέση με τον Θεό, ενώ έβλεπαν μεγαλεία και τεράστια, δεν είχαν στον βαθμό που έχουμε εμείς στην νέα οικονομία, στην Καινή Διαθήκη, δεν είχαν την αποκάλυψη του ονόματός του. Είχαν μία επίγνωση που όμως δεν έφτανε στον βαθμό της δικιάς μας επίγνωσης. Διαβάζουμε Κριτές 13-17, βιβλίο των Κριτών, στο 13-17. Να διαβάσουμε μερικά εδάφια για να πιστοποιήσουμε αυτό που μόλις πριν λίγο ανέφερα, ότι οι άνθρωποι, οι πιστοί άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης, δεν είχαν την αποκάλυψη του ονόματος του Θεού. Και διαβάζω. «Και είπε ο Μανοέ προς τον άγγελο του Κυρίου: Τι είναι το όνομά σου, για να σε δοξάσομεν αφού εκπληρωθεί ο λόγος σου». Ο Μανοέ ήταν ο πατέρας του Σαμψών. Όταν λοιπόν η γυναίκα του Μανοέ έλαβε την ευλογία, ο άνδρας της, ο πατέρας του Σαμψών, μιλώντας στον άγγελο που φανέρωνε τη δόξα της παρουσίας του ουράνιου πατέρα του Κύριου του Θεού, του είπε ποιο είναι το όνομά σου και το γνώρισε. Να διαβάσουμε Γένεσης 32:29. Να πάμε τώρα στον τόπο όπου ο Ιακώβ πολέμησε με τον Κύριο τον Θεό, με τον άγγελο της φανέρωσης του Κύριου του Θεού. Στο φανούρι δηλαδή. Η ρώτησε δε ο Ιακώβ λέγον, φανέρωσέ μου παρακαλώ το όνομά σου. Ο δε είπε, γιατί ρωτάς το όνομά μου, και ευλόγησε αυτόν εκεί. Ο άνθρωπος του Θεού, ο Ιακώβ, καθώς πάλευε με τον άγγελο της παρουσίας του Κυρίου, ερώτησε και είπε, πες μου το όνομά σου. Δεν είχε ο Ιακώβ, ένας άνθρωπος πίστης και δύναμης, την αποκάλυψη του ονόματος του Θεού. Έξοδος 3:13. Να διαβάσουμε κάτι που είπε και ο Μωυσής στις δικές του ημέρες. Έξοδος λοιπόν 3:13. Όταν ανέβηκε επάνω στο όρος Χορίβ, τότε που έβοσκε τα πρόβατα του πεσερού του Μωυσής, το Κύριος του φανερώθηκε μέσα από την βάτο που ενώ καιγόταν δεν κατακαιγόταν. Διαβάζουμε στο 13 μία μεγάλη απορία του Μωυσή. Και είπε ο Μωυσής προς τον Θεό, ιδού, όταν εγώ υπάγω προς τους Ιούς Ισραήλ και υπό προς αυτούς, ο Θεός των πατέρων σας με απέστειλε προς εσάς και εκείνη με ρωτήσωση, τι είναι το όνομα αυτού, τι θέλω είπε προς αυτούς. Μιλούσε με τον Κύριο τον Θεό επάνω στο όρος Χορίβ, την ώρα που έβωσε και τα πρόβατα του πενθερού του Ιωθόρ, και καθώς ο Κύριος του αποκαλύφθηκε, ο Μωυσής, καθώς άκουσε την αποστολή που θα του έδινε ο Κύριος ο Θεός να πάει να βγάλει το λαό Ισραήλ έξω από τη σκλαβιά της Αιγύπτου, γεμάτος με συναισθήματα και σκέψεις απορίας, λέει στον Κύριο τον Θεό, αν με ρωτήσουν ποιο είναι το όνομα αυτού, το όνομά σου δηλαδή Κύριε, τι να τους πω, δεν είχε την αποκάλυψη του ονόματος. Βλέπουμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι ένας πιστός να ξέρει το όνομά του. Ο Μανωέ ήθελε να μάθει, ο Ιακώβ, ο Μωυσής. Γιατί το όνομα αποκαλύπτει πτυχές, ιδιότητες και χαρακτηριστικά αυτού που φέρει το όνομα αυτό. Όταν δηλαδή λέμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, ουσιαστικά αυτό που λέμε είναι στον διάβολο ή σε οποιαδήποτε κατάσταση καλή κακή ζούμε, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι ο Κύριος ο Θεός μέσω της θυσίας του Ιησού Χριστού έρχεται και μας δίνει κάθε ευλογία και ό,τι έχει ως προσωπικότητα, ό,τι αντιπροσωπεύει, ό,τι πρεσβεύει, ό,τι είναι. Αμήν. Το πραγματικό όνομα αποκαλύφθηκε στην Καινή Διαθήκη. Και διαβάζουμε κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 1:21. Κατά Ματθαίον 1:21. Εκεί άρχισε σιγά σιγά το όνομα να αποκαλύπτεται. Και να αποκαλύπτεται η φύση και αυτό το οποίο θα έκανε ο Υιός, ώστε μέσα από τον Υιό ο ουράνιος πατέρας να φέρει τη δόξα του και την αποκατάσταση της σωτηρίας στο ανθρώπινο γένος. Και διαβάζουμε. Θέλει δε γεννής Υιόν και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, διότι αυτός θέλει σώσει το λαό αυτού από των αμαρτιών αυτών. Εδώ έχουμε την αποκάλυψη του αληθινού ονόματος του Κυρίου, το οποίο είναι Ιησούς. Ιησούς είναι Ιάχθε Σωτήρας, Το Ιησούς είναι το όνομα, το μόνο όνομα του Θεού μας που αποκαλύπτεται ως ο σωτήρας της κάθε μετανοημένης ανθρώπινης ψυχής. Αμήν. Σε ποιο όνομα ήρθε ο Υιός? Τι διαβάσαμε πριν λίγο? Ήρθα να σου, να φανερώσω στους ανθρώπους το όνομά σου. Άρα ποιο όνομα αντιπροσώπευε, φανέρωνε, για ποιο όνομα εργαζόταν? Κατά Ιωάννη 5.43, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 5.43, εγώ ήρθα εν το ονόματι του πατρός μου. Εγώ ήρθα στο όνομα του πατέρα μου. Και δεν με δέχεστε. Εάν άλλος έλθει εν το ονόματι αυτού, εκείνον θέλετε δεχθεί. Κατά Ιωάννη 10.25. Κατά Ιωάννη 10.25. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, σας είπων και δεν πιστεύετε. Τα έργα τα οποία κάμνω εν το ονόματι του πατρός μου, ταύτα μαρτυρούσι περί εμού. Κατά Ιωάννη 17.26. Κατά Ιωάννη 17.26. Και φανέρωσα εις αυτούς το όνομά σου και θέλω φανερώσει, για να είναι η αγάπη με την οποία με αγάπησες εν αυτής και εγώ εν αυτής. Αμήν. Ήρθε ο Υιός να φανερώσει το όνομα του Πατέρα. Και ποιο είναι το όνομα του Πατέρα? Ιάχβε Αυσής. Καθώς ο Κύριος ο Θεός μέσω της θυσίας και της μεσητείας του Υιού δίδει γενναιόδωρα σωτηρία και κάθε ευλογία σε κάθε άνθρωπο ο οποίος εξητεί με πίστη και δύναμη το όνομά του. Διαβάζοντας τις γραφές βλέπουμε τη σημαντικότητα του ονόματος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Γιατί σήμερα στον κόσμο υπάρχουν πολλοί θεοί με θήτα μικρό, αλλά υπάρχει ένας Θεός με θήτα μεγάλο. Αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε αόριστα για αυτόν τον Θεό. Πρέπει να τον φωνάξουμε και να τον εξητήσουμε με το όνομά του. Γιατί όταν σε μία σχέση ο άνθρωπος φωνάζει έναν άλλο άνθρωπο σε μια σχέση, σε οποιαδήποτε σχέση, με το όνομά του, αυτό δείχνει ότι υπάρχει οικειότητα μεταξύ τους, συμφωνία, υπάρχει μια συντάκτηση. Αμήν. Και θέλω να ανοίξουμε κατά Λουκά 24.47, κατά Λουκά Ευαγγέλιο 24.47. Και να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεσις αμαρτιών εις πάντα τα έθνη γινωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Σε ποιο όνομα θα κηρυχθεί μετάνοια των ανθρώπων? Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει άλλο όνομα, αδελφοί. Είναι κρίμα που το σκοτάδι έχει πλανήσει δισεκατομμύρια ανθρώπους, στέλνοντάς τους τόσο μακριά από την αλήθεια, από το φως, από το πραγματικό όνομα. Να ανοίξουμε Πράξεις 2.38. Πράξεις των Αποστόλων 2.38. Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, μετανοήσατε κι ας βαπτιστεί έκαστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Σε ποιο όνομα θα βαπτιζόντουσαν για να πάρουν άφεση αμαρτιών? Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Να διαβάσουμε Πράξεις 8.12. Πράξεις των Αποστόλων 8:12. Ότε όμως επίστευσαν εις τον Φίλιππον, ευαγγελιζόμενον τα περί της Βασιλείας του Θεού και το ονόματος του Ιησού Χριστού, ευαπτίζοντο άνδρες τε και γυναίκες. Ποιο όνομα ευαγγέλιζε ο ευαγγελιστής Φίλιππος? Το όνομα του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Παντού το όνομα. Η εξουσία του ονόματος. Η δύναμη του ονόματος. Ξέρετε, οι Ισραηλίτες έδιναν μεγάλη σημασία στο όνομα. Προφητικά, η κάθε μάνα, η κάθε Ισραηλίτισσα ονομάτιζε το παιδί της με ένα όνομα που στιγμάτιζε καλός ή κακός στη ζωή του. Γιατί ήξεραν αυτοί οι άνθρωποι την σημασία και την εξουσία του ονόματος. Και θα διαβάσουμε ακόμη ένα εδάφιο, Πράξεις 10:48. Και προσέταξε αυτούς να βαπτιστούν στο όνομα του Κυρίου. Τότε παρεκάλεσαν αυτόν να διαμείνει ημέρες τεινάς. Ευχαριστούμε τον Κύριο την Αποκάλυψη. Γιατί αυτή η Αποκάλυψη όχι μόνο μας φέρνει πιο κοντά στον Θεό, αλλά μας ανοίγει θύρες ευλογίας και δύναμης. Μας ενώνει με το Πνεύμα του Θεού. Κατανοούμε το σχέδιό Του. Και καθώς φέρουμε το όνομα του Κυρίου, ο διάβολος δεν μπορεί να μας προσβάλλει και να μας κάνει κακό. Προς Φιλιππισίους 2:9. Δια τούτο και ο Θεός υπερήψωσεν αυτόν και χάρισεν εις αυτόν το υπερπάν όνομα. Ποιο όνομα χάρισε ο ουράνιος πατέρας στον Υιό? Το Ιησούς, το όνομά Του. Γιατί μέσα από αυτό το όνομα αποκαλύπτεται αυτό που είναι ο Κύριος της δόξης. Ιησούς είναι το όνομα του Θεού, του ενός υπέρτατου Θεού. Γι' αυτό το όνομά Του βρίσκεται πάνω από το όνομα του μεγαλύτερου βασιλιά που έχει βασιλεύσει ποτέ, του μεγαλύτερου στρατηγού που έχει ποτέ κερδίσει έναν πόλεμο, του σπουδαιότερου επιστήμονα, του σπουδαιότερου εφευρέτη ή αρχιτέκτονα, του σημαντικότερου καλλιτέχνη μουσικού, του μεγαλύτερου νομοθέτη φυσικού ή κήρυκα. Το όνομα αυτό είναι πάνω από κάθε άλλο όνομα. Η υπέρτατη εξουσία, η δόξα του Θεού. Το όνομά Του είναι μεγαλύτερο από οποιοδήποτε άλλο όνομα πάνω στον ουρανό, στην γη ή κάτω στην κόλαση. Το όνομά Του είναι μεγαλύτερο από οποιοδήποτε άλλο μέσα στην ιστορία, στις μέρες μας ή στους αιώνες που θα έρθουν. Δεν υπάρχει κανείς απολύτως περιορισμός για το πόσο μπορεί να επεκταθεί αυτή η αλήθεια. Και ευχαριστούμε τον Θεό που μας έχει γνωρίσει το όνομά Του και έχουμε ονομαστεί με το όνομά Του και το χρησιμοποιούμε. Και αν δεν το χρησιμοποιείς, μάθε αδερφέ μου και αδελφή μου να το χρησιμοποιείς καθημερινά. Στις μάχες σου, στις ευλογίες σου. Την ώρα που τρως, την ώρα που ξυπνάς, την ώρα που κοιμάσαι, την ώρα που εργάζεσαι. Την ώρα που έχεις μια ευλογία, την ώρα που έχεις ένα πρόβλημα ή μια δυσκολία. Μάθε να χρησιμοποιείς το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι η ασπίδα, είναι η μάχαιρα, είναι η περικεφαλαία μας. Γιατί ο Κύριος είναι τα πάντα εν πάση. Αμήν. Είναι τα πάντα εν πάση. Και το όνομα του Ιησού έχει φοβερές ευλογίες που καθημερινά ο Κύριος θέλει να τις απολαμβάνουμε. Γιατί μας λέει, ό,τι και αν ζητήσεις στο όνομά μου θα σας δοθεί. Ό,τι και αν ζητήσετε στο όνομά μου, άρα αν ζητάμε κάτι πρέπει να το κάνουμε στο όνομα του Κυρίου για να μας ανοίγεται. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, στο όνομα της δόξας Του, στο όνομα της αγάπης Του. Και οι ευλογίες που φέρει το όνομα του Κυρίου είναι πολλές. Και θα ήθελα να διαβάσω μερικά εδάφια και να πω μερικές ευλογίες που δίδονται στο όνομα του Ιησού Χριστού και να πάρουμε πίστη, αδελφοί, ευχαριστώντας τον Θεό που έχουμε γνωρίσει πραγματικά και αληθινά το όνομά Του, που έχουμε γνωρίσει πραγματικά Εκείνο, που είμαστε εδώ, αδελφοί, στην οδό της αληθείας και να προσευχόμαστε κατάπαυστα για τους ανθρώπους εκεί έξω. Και αυτό θα κάνουμε στο τέλος του κηρύγματος. Να γνωρίσουν και εκείνοι τον αληθινό Θεό, την οδό της σωτηρίας, γνωρίζοντας το πραγματικό, το αληθινό, το υπέρτατο όνομα του Κυρίου της δόξης.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Υπάρχουν λοιπόν πολλές ευλογίες στο όνομα του Ιησού, τις οποίες πρέπει να διεκδικούμε κάθε μέρα. Γιατί ο Θεός σε έχει δώσει, αδελφοί. Τα πάντα έχουν ολοκληρωθεί. Τα πάντα είναι δοσμένα. Απλά μέσω της πίστης μας και καθώς στεκόμαστε πάνω στο όνομα της δόξας του Κυρίου, θα διεκδικούμε καθημερινά τα δώρα και τις ευλογίες που ήδη μας έχουν δοθεί. Δεν θα μας δοθούν. Στην σφαίρα του Πνεύματος είναι ήδη δοσμένα. Απλά μέσω της πίστης αυτό που υπάρχει δοσμένο στη σφαίρα του Πνεύματος ανοίγεται και στην φυσική σφαίρα, στη ζωή μας, και το βλέπουμε απτά, κυριολεκτικά. Αλλά για να γίνει αυτό και να ανοίξουν οι πνευματικές θύρες ώστε να σταλάξει η κάθε ευλογία του Κυρίου επάνω μας, στην κεφαλή μας, αδελφοί, πρέπει να ανοίγουμε πίστη και να διεκδικούμε το οτιδήποτε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και να είμαστε ασφαλείς, να έχουμε εμπιστοσύνη και υπομονή, αδελφοί. Πολλά πράγματα ο Κύριος τα δίνει άμεσα. Κάποια τα καθυστερεί για κάποιους δικούς του λόγους. Εμείς θα έχουμε την υπομονή. Ο Κύριος είναι εξερεύνητος. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη σοφία Του. Είτε δίνει το όχι, είτε δίνει τώρα, είτε αργότερα. Εμείς θα έχουμε υπομονή και εμπιστοσύνη σε αυτό που είναι Εκείνος. Πάνσοφος, Άγιος και σίγουρα, αδελφοί, αγαπάει τόσο πολύ τον άνθρωπο, αγαπάει τόσο πολύ την ψυχή μου και τη δικιά σου την ψυχή, όσο κανένας άλλος. Μας προσέχει, μας προστατεύει, πάντοτε είναι δίπλα μας και θέλει το καλύτερο για εμάς. Ας αναπαυθούμε λοιπόν στα πόδια Του. Ας ησυχάσουμε. Ας μάθουμε να Τον εμπιστευόμαστε. Ας μάθουμε να αφήνουμε Εκείνον να εργάζεται στο δικό Του χρόνο αυτό που ζητάμε εμείς. Εμείς βιαζόμαστε, τα θέλουμε όλα τώρα, αλλά ο Κύριος ξέρει πότε θα δώσει την ουράνια δόση της ευλογίας Του, αδελφοί. Ξέρει. Μας ακούει, μας βλέπει. Γιατί είμαστε τέκνα Του. Οίκες θυγατέρες. Και αν εμείς αγαπάμε τα παιδιά μας και πασχίζουμε και ξενυχτάμε και κλαίμε ή και χαιρόμαστε, αμήν, κατά πόσον Εκείνος αγωνιά για εμάς. Λυπάται και θέλει να μας βοηθήσει. Χαίρεται μέσα στην χαρά μας και λυπάται μέσα στη λύπη μας. Αμήν. Είναι πονόψυχος, Άγιος και τόσο ευλογημένος. Υπάρχουν λοιπόν πολλές ευλογίες στο όνομα του Ιησού. Πράξεις 3:6. Είναι τότε που ο Πέτρος ευλόγησε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού εκείνον τον άνθρωπο ο οποίος σηκώθηκε και μπόρεσε να περιπατήσει. Και λέει ο Πέτρος: «Ο δε Πέτρος είπεν, αργύριον και χρυσίον εγώ δεν έχω, αλλά ό,τι έχω τούτο σου δίνω, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτα». Να διαβάσουμε και Πράξεις 3:16. «Και δια της εις το όνομα αυτού πίστεως, τούτον τον οποίον θωρείτε και γνωρίζετε, το όνομα αυτού εστερέωσε και η πίστης η δια αυτού έδωκε σε αυτόν την τελείαν ταύτην υγείαν ενώπιον πάντων ημών». Στο όνομα του Ιησού λαμβάνουμε, αδελφοί, θεραπεία. Όπως αυτός ο άνθρωπος που σηκώθηκε και περπάτησε. Ήταν ένας διάνος και ζητούσε εκεί από τους φεραστικούς που πήγαιναν στο ιερό στο ναό, τέλος πάντων, μια ευλογία να ζήσει ο άνθρωπος. Ο Πέτρος τι του είπε? «Δεν έχω να σου δώσω ούτε χρυσάφι, ούτε τίποτα, αλλά αυτό που έχω να σου δώσω είναι ότι καλύτερο, στο όνομα του Ιησού, σήκω και περπάτα». Δύναμη θεραπείας, δύναμη ευλογίας, αδελφοί. Σε ποιο όνομα? Σε ποιο όνομα? Στο όνομα του Κυρίου της δόξας, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 10-17 στέλνει ο Κύριος στους 70 να υπηρετήσουν, και οι 70 γυρνάνε και λένε: επέστρεψαν δε οι 70 με τα χαράς λέγοντες: Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε μας εν το ονόματί σου. Και να διαβάσουμε και κατά Μάρκο 16-17, κατά Μάρκο Ευαγγέλιο 16-17, σημεία δε εις τους πιστεύσαντας θέλουσι παρακολουθεί ταύτα. Στο όνομά σου θέλουσι εκβάλλει δαιμόνια, θέλουσι λαλεί νέες γλώσσες. Έχουμε εξουσία κατά του εχθρού στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Φρύτουν τα δαιμόνια όταν ακούν το όνομα του Κυρίου. Ταράζονται. Δεν μπορούν να σταθούνε. Φεύγουνε. Υποτάσσονται. Νικώνται. Και εμείς τριαμβεύουμε. Σε ποιο όνομα? Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, αδελφέ. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, αδελφή. Στο υπέρτατο όνομα. Θα διαβάσουμε. Μαλαχίας 3.16. Μαλαχίας 3.16. Τότε οι φοβούμενοι των Κύριων ελάλουν προς αλλήλους, και ο Κύριος προσήχε και άκουγε, και γράφει βιβλίων ενθυμίσεως ενώπιον αυτού περί των φοβουμένων των Κύριων και των ευλαβουμένων το όνομα αυτού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού ο άνθρωπος λαμβάνει ευλογία. Τι ευλογία ζητάς από τον Θεό, αδελφέ? Όποια κι αν ζητάς, κατά τη γνώμη μου, πρώτα στα πνευματικά πράγματα και μετά, ναι, και στα φυσικά. Πρώτα να ζητάμε τα της βασιλείας και τα της δικαιοσύνης του Κυρίου, και μετά όλα τα υπόλοιπα θα μας προσθεθούν. Αμήν. Λοιπόν, ό,τι κι αν ζητάμε, οποιαδήποτε ευλογία πνευματική, φυσική, ιδιωτική, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και ο Κύριος θα ευλογεί στο όνομά του. Παροιμίες 18-10. Παροιμίες 18-10. Ακούστε ένα θαυμαστό εδάφιο. Το όνομα του Κυρίου. Ποιο όνομα? Το όνομα του Κυρίου είναι πύργος οχυρός. Πύργος οχυρός. Ο δίκαιος καταφεύγων εις αυτόν είναι εν ασφαλεία. Πώς θα προστατευόμαστε, αδελφοί? Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Γιατί όταν λέμε το όνομά του, είναι σαν να είμαστε, όχι σαν να είμαστε, είμαστε όταν λέμε το όνομά του μέσα σε έναν πύργο οχυρό, που ο εχθρός δεν μπορεί να κυριεύσει, να εισβάλλει μέσα για να μας κάνει κακό. Γιατί είμαστε μέσα σε αυτόν τον πύργο, το φρούριο. Και ποιος μας φυλάτει, ποιος είναι το φρούριό μας? Ο Κύριος της δόξας, ο Κύριος ο Θεός, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αλληλούια! Το φρούριό μας. Κανένας δεν μπορεί να μας βλάψει. Κανένα πνεύμα κάθαρτο, κανένας λόγος, καμία μαγεία, καμία κατάρα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Να διαβάσουμε κατά Ιωάννη 14-14. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 14ο κεφάλαιο, να διαβάσουμε το 14ο εδάφιο. Εάν ζητήσετε τι εν το ονόματι μου, εγώ θέλω κάμει αυτό. Θέλετε να απαντώνται οι προσευχές σας? Τι λέει ο λόγος? Κάθε προσευχή, ό,τι και αν ζητάμε, θα το ζητάμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, και το όνομά του είναι η δόξα μας, το άσμα μας, η χαρά μας, η αγάπη μας. Ο Κύριος της δόξας, που το όνομά του είναι Ιησούς Χριστός. Να διαβάσουμε Πράξεις των Αποστόλων στο 2.38. Πράξεις των Αποστόλων 2.38. Το διαβάσαμε και πριν, αλλά θα το ξαναδιαβάσουμε και τώρα. Και ο Πέτρος είναι προς αυτούς: μετανοήσατε κι ας βαπτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει και δωρεά το Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος που βαπτίζεται για να πάρει άφεση αμαρτιών, που βαπτίζεται, σε ποιο όνομα, για να αποβάλει από τη ζωή του το σκοτάδι και τις αμαρτίες που έκανε. Σε ποιο όνομα, αδελφοί? Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ποιο όνομα δίνει το Άγιο Πνεύμα? Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τα πάντα γίνονται, λειτουργούν, υπάρχουν, στέκονται στο όνομα αυτό. Αμήν. Άρα, καθώς σε λίγα λεπτά θα ολοκληρωθεί το κήρυγμα και θα σηκωθούμε, θα προσευχηθούμε, ο Κύριος να μας δώσει περισσότερο αποκάλυψη, αυτό που είναι αυτό το όνομα, στο να τον εμπιστευόμαστε περισσότερο από εδώ και πέρα. Και παράλληλα θα προσευχηθούμε για τους ανθρώπους εκεί έξω που παίρνουν τόσο ελαφρά αυτή τη σημαντική αλήθεια, λέγοντας ότι το όνομα του Ιησού δεν είναι κάτι περισσότερο από τα άλλα ονόματα, ή κάποιοι άλλοι καν δεν γνωρίζουν ποιο είναι το όνομα του Κυρίου. Είναι φανερό ότι βρίσκονται ακόμη στο σκοτάδι σχετικά με αυτήν την ένδοξη αποκάλυψη. Δεν υπάρχει άλλο όνομα που μπορούμε να προφέρουμε στην προσευχή, στη δοξολογία, σε ό,τι άλλο λέμε κάνουμε, το οποίο μπορεί να φέρει ευλογία και δύναμη, όπως το όνομα του Κυρίου μας Ιησού. Ας σηκωθούμε, αδελφοί, να κάνουμε μία προσευχή για εμάς και μετά να προσευχηθούμε για τους ανθρώπους εκεί έξω, για να γνωρίσουν το όνομα του Κυρίου της δόξης. Πατέρα ουράνιε, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε. Εσύ ο Κύριος ο Θεός μας κάλεσες, μας καθάρισες, μας ευλόγησες, Κύριε. Μας έβαλες στον δρόμο της αναγέννησης, της ζωής και της αληθείας. Και μας φανέρωσες, Κύριε, το όνομά Σου, καθότι αυτό το υπερπάν όνομα είναι το χειρό μας, η δύναμή μας, το άσμα μας, ο θρίαμβος και η νίκη μας. Κύριε, ας μάθουμε με επίγνωση περισσότερο το όνομά Σου. Ας το χρησιμοποιούμε περισσότερο με πίστη και εμπιστοσύνη, ώστε να στεκόμαστε σε κάθε πρόκληση αυτής της ζωής. Να σε ευλογάμε στο όνομα του Ιησού. Να δοξάζουμε στο όνομα του Ιησού. Να τρώμε, να πίνουμε, να κοιμόμαστε, να ξυπνάμε. Ό,τι κάνουμε, να εργαζόμαστε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, να είναι στο όνομα του Ιησού. Να ζούμε με αυτό το όνομα, γιατί είναι η ζωή μας. Και παράλληλα, Κύριε, δώσ' μας την δύναμη, τη σοφία και την πίστη να αποκαλύπτουμε και σ' ανθρώπους εκεί έξω αυτό το όνομα, γιατί αυτό το όνομα είναι το όνομα της σωτηρίας. Το όνομα που δίδει στον άνθρωπο το δικαίωμα να ζήσει αιώνια στην Άνω Ιερουσαλήμ, στην παρουσία του Κυρίου του Θεού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε Σένα όλη δόξα. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου. Σε ευχαριστούμε για την Αποκάλυψη. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για όλα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε προσκυνούμε και σε λατρεύουμε, Άγιε Πατέρα. Σε προσκυνούμε και σε λατρεύουμε, Άγιε Πατέρα. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, ευλόγησε το λόγο σου μέσα μας. Θρέψε μας, δίδαξέ μας, άνοιξε τους οφθαλμούς μας να δούμε τα θαυμάσια σου που είναι κρυμμένα και που τα φανερώνεις, Κύριε, σε αυτούς που σε φοβούνται, που σε σέβονται, που σε αγαπούν και που είναι πρόθυμοι να εκτελέσουν το θέλημά σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη και το έλεος σου στη ζωή μας. Αμήν, Κύριε μας. Θα ήθελα να πάμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο Ιωτα-Γάμα, 13ο κεφάλαιο. Είναι η γνωστή ιστορία, το τελευταίο δείπνο πριν το Πάσχα, που είναι μαζεμένοι ο Κύριος μαζί με τους μαθητές του για να φάνε αυτό το δείπνο. Ο Κύριος λέει ότι στο εδάφιο 4, ότι ο Κύριος σηκώθηκε, λέει, εγείρεται εκ του δείπνου και εκδύεται τα ημάτια αυτού και λαβών προσώψεων διαζώστη. Έπειτα βάλει ίδωρες στον υπτήρα και ήρχεσε να νύπτει τους πόδας των μαθητών και να σπογγίζει με το προσώψιον με το οποίο ήταν διαζωσμένο. Έρχεται λοιπόν προς το Σίμωνα Πέτρο και λέγει προς αυτόν εκείνος, Κύριε Σίμων, νύπτης τους πόδας. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, εκείνο το οποίο εγώ κάμουν, εσύ δεν εξεύρεις τώρα, θέλεις όμως γνωρίσει με τα ταύτα. Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος, δεν θέλεις νύψει τους πόδας μου στον αιώνα. Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς, εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος με τεμού. Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος, Κύριε μη τους πόδας μου μόνο, αλλά και τα χείρας και την κεφαλή. Και λέει προς αυτόν ο Ιησούς, ο λελουμένος δεν έχει χρία νημή τους πόδας να ανοιχθεί, αλλά είναι όλος καθαρός και εσείς είστε καθαροί, αλλά όχι πάντες. Λέει στο 12, αφού λοιπόν ένυψε τους πόδας αυτών και έλαβε τα ημάτια αυτού, καθίσας πάλι είπε προς αυτούς, εξεύρετε τι έκαμον εις εσάς. Σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος και καλώς λέγεται διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ ο Κύριος και ο διδάσκαλος σας ένυψα τους πόδας και εσείς χρειωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων, διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς για να κάμουνετε κι εσείς καθώς εγώ έκαμουν σε εσάς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού, δε απόστολος ανώτερος του πέψαντος αυτών. Εάν εξεύρετε ταύτα, μακάρι είστε εάν κάμνετε αυτά. Αυτή την ιστορία την έχουμε δει πάρα πολλές φορές, την έχουμε διαβάσει μέσα στο Λόγο του Θεού.

0: Καθώς διάβαζα αυτή την ιστορία, κατάλαβα ότι ο Πέτρος, με το να αρνηθεί να του πλύνει τα πόδια ο Κύριος, έκανε ένα πολύ σοβαρό λάθος. Και το λάθος αυτό, βέβαια του το τονίζει και ο ίδιος ο Κύριος, πιστεύω ότι με αυτό που έκανε ο Πέτρος αμφισβήτησε το λόγο του Κυρίου. Γιατί όταν ο Κύριος του λέει ότι θέλω να κάνω αυτό για σένα και για τους υπόλοιπους, και αυτός δεν δέχεται αυτή την υπηρεσία που ο Κύριος θέλει να του προσφέρει, είναι σαν να αμφισβητεί το λόγο του, είναι σαν να αμφισβητεί αυτό το θέλημα του Κυρίου, και μπορεί να μην το καταλαβαίνει ο ίδιος, αλλά έτσι είναι. Και βλέπουμε ότι αμέσως ο Κύριος τον επιπλήττει με ωραίο τρόπο και του λέει πρώτα απ' όλα ότι εάν δεν δεχτείς αυτό το οποίο εγώ κάνω, δεν έχεις μέρος μαζί μου. Δεν μπορείς να είσαι μαζί μου αν δεν δεχτείς αυτό που εγώ θέλω να κάνω τώρα για σένα και τους υπόλοιπους. Και επίσης του λέει ότι μπορεί να μην καταλαβαίνεις αυτό που εγώ κάνω τώρα, θα το καταλάβεις όμως μετά. Έτσι. Πολλές φορές διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και ο Κύριος βλέπουμε ότι μας ζητάει πράγματα. Λέει ο Κύριος ο Λόγος του, εκτός από απλές ιστορίες, ας πούμε, που είναι πραγματικές ιστορίες, είναι νόμοι, διατάγματα, εντολές, τα οποία ο Κύριος μας ζητάει να τα κάνουμε. Κάποια από αυτά τα καταλαβαίνουμε, κάποια δεν τα καταλαβαίνουμε. Αλλά, αν δεν τα καταλαβαίνουμε, που παρόλο που ο Λόγος του Θεού λέει ότι οι εντολές του λέει δεν είναι βαρίες, δεν είναι βαριές, αλλά αν δεν τα καταλαβαίνουμε, πρέπει να τα κάνουμε, γιατί θα έρθει καιρός που θα καταλάβουμε γιατί μας το ζητούσε αυτό ο Κύριος. Αυτό θέλει να μας διδάξει ο Κύριος. Επίσης, μέσα από αυτή την ιστορία, ο Κύριος βλέπουμε ότι θέλει να τους διδάξει ότι πρέπει να υπηρετούν ένας τον άλλο. Γιατί αυτό που έκανε ο Κύριος ήταν μια πράξη υπηρεσίας. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο το κάνανε οι δούλοι. Οι δούλοι θα έπρεπε, κάποιος δούλος θα έπρεπε να πλύνει τα πόδια αυτών που κάθονται να φάνε. Δεν το έκανε κανείς και ο Κύριος ήταν πρόθυμος να το κάνει για να τους διδάξει ότι πρέπει να έχετε μια καρδιά να υπηρετείτε ο ένας τον άλλο, να προσφέρετε ο ένας τον άλλο, να είσαστε ταπεινοί. Ήθελε να τους διδάξει κάποια πράγματα. Το λάθος του Πέτρου ήταν ότι αντέδρασε και δεν ήθελε. Όμως ο Κύριος του έδειξε ποιο ήταν το σωστό. Βλέπουμε πολλές φορές μέσα στο Λόγο του Θεού ανθρώπους από την Παλαιά Διαθήκη να αντιδρούνε σε αυτά που λέει ο Θεός. Και ο Πέτρος συμμορφώθηκε αμέσως. Αυτοί όμως δεν συμμορφώθηκαν και έφαγαν το κεφάλι τους με αυτά που κάνανε. Ας πούμε, αν γυρίσουμε στην Α. Σαμουήλ, στο βιβλίο Α. Σαμουήλ, στο ΙΕ κεφάλαιο, στο 15ο κεφάλαιο, είναι η γνωστή ιστορία που ο Κύριος λέει στον Σαούλ διαμέσου του προφήτη του Σαμουήλ, ότι ήρθε ο καιρός που εγώ θέλω να κρίνω τους Αμαλικίτες, για τη στάση τους, για τη συμπεριφορά τους απέναντι στο λαό μου όταν έφευγαν από την Αίγυπτο, και η εντολή είναι στο εδάφιο 3, ΙΕ 3, είπαγε τώρα και πάταξαν τον Αμαλίκ και εξολόθρευσαν πάνω τι έχει και μη φυστείς αυτούς. Αλλά θανάτωσαν και άνδρα και γυναίκα και παιδίων και θυλάζων και βούν και πρόβατο και κάμιλων και όνων. Ο Σαούλ λοιπόν παίρνει αυτή την εντολή, ο Λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος, έτσι, γιατί είναι Λόγος Είναι ο λόγος του Κυρίου. Λέει ούτω, λέει στο δάφιο 2, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Δηλαδή, αυτά που σου λέω Σαούλ, στα λέει ο Κύριος. Και έτσι πρέπει να γίνει. Ο Σαούλ πηγαίνει στη μάχη, νικάει τους Αμαλικίτες, αλλά όμως δεν έκανε αυτό που έπρεπε να γίνει. Λέει στο εδάφιο 8 ότι συνέλαβε Αγάγ το βασιλέα των Αμαλικιτών ζώντα, τον άφησε ζωντανό, πάντα το λαό εξολόθρευσε στόμα τη μαχαίρας. Πλην εφίστη, 9 εδάφιο, ο Σαούλ και ο λαός. Και ο Σαούλ και ο λαός. Τον Αγάγ και τα καλύτερα των προβάτων και των βοών και των δευτερευόντων και των αρνίων και παντός αγαθού και δεν ήθελαν να εξολοθρεύσουν σε αυτά. Αλλά πάντο ευτελές και εξουδενωμένων εκείνο εξολόθρευσαν. Α, κάτσε τώρα εδώ πέρα, υπάρχει πονηριά και ανυπακοή. Ενώ ο Κύριος λέει όλα θα εξολοθρευτούν, αυτοί διαλέγουν τα καλύτερα, αυτά που ήταν εμφανίσιμα, αυτά που είχαν κιλά ας πούμε, από τα ζώα, τα βάζουν στην άκρη και όλα τα άλλα, τα πιο αδύναμα και όλα αυτά που δεν ήταν και υπολογίσιμα, τα θανατώσανε. Και το βασιλιά τον αφήσανε ζωντανό. Ο Κύριος, με το λόγο του στον προφήτη Σαμουήλ, δείχνει ότι αυτό δεν του αρέσει και ότι δεν εκτελεί το λόγο του. Και ο Σαμουήλ προσεύχεται στον Κύριο όλο το βράδυ, γιατί καταλαβαίνει ότι ο Κύριος είναι πολύ αυστηρός. Πάει λοιπόν ο Σαμουήλ στο Σαούλ, στο εδάφιο 13, και είπε ο Σαούλ προς αυτόν, ευλογημένος να είσαι παρά του Κυρίου, ξετέλεσα το λόγο του Κυρίου. Είπε δε ο Σαμουήλ, και τι συμφωνεί αυτή των προβάτων στα ότα μου και η φωνή των βοών την οποία ακούω. Πάλι ψεύδεται ο Σαούλ, γιατί λέει εκ των Αμαλικητών έφερα αυτά, διότι ο λαός εφίστη τα καλύτερα των προβάτων και των βοών για να θυσιάσει στον Κύριο τον Θεό σου, τα δε λοιπά εξολοθρεύσαμε. Α, δηλαδή τώρα λέει και ένα ψέμα ας πούμε ότι θα έχουμε σκοπό να τα θυσιάσουμε, ξέρεις, δεν τα έχουμε για μας ας πούμε. Για το Θεό τα έχουμε πάλι. Και ο Σαμουήλ του δείχνει πόσο αυτό που έκανε ήταν ανυπακοή. Και του λέει στο εδάφιο 19, «Διατί λοιπόν δεν υπήκουσας της φωνής του Κυρίου, αλλά όρμησας επί τα λάφυρα και έπραξας το κακό ενώπιον του Κυρίου». Ο Σαούλ επιμένει ότι αυτό που έκανε δεν ήταν λάθος. Δηλαδή, ξέρει ποια είναι η εντολή του Θεού, αλλά εντάξει, το είπε ο Κύριος ας πούμε, αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα, ας τα κάνουμε ας πούμε με κάποιο διαφορετικό τρόπο, δεν είναι τόσο αυστηρός τώρα ο Κύριος, σιγά τώρα και τι έγινε. Ας τα μισά τα αφήσουμε, τα άλλα μισά τα θανατώσουμε. Λοιπόν, και λέει στο εδάφιο 22, γιατί αυτός επιμένει ότι εμείς τα έχουμε για να τα θυσιάσουμε. Και είπε ο Σαμουήλ, μήπως ο Κύριος αρέσεται στο 22 εδάφιο, εις τα ολοκαυτώματα και εις τα θυσίας, καθώς εις το να υπακούμε τις φωνές του Κυρίου. Ιδού η υποταγή είναι καλύτερα παρά τη θυσία, υπακοή παρά το πάχος των κρυών. Διότι η απήθεια είναι καθώς το αμάρτημα της μαγείας και το πείσμα και καθώς η ασέβη και η δελολατρία. Επειδή σε απέρριψα στο λόγο του Κυρίου, δια τούτο και αυτός απέρριψε σε από το να είσαι βασιλεύς. Και λέει και στο 26 εδάφιο, ο δε Σαμουήλ είπε προς τον Σαούλ, δεν θέλω επιστρέψει μετά σου, διότι απέρριψα στο λόγο του Κυρίου και ο Κύριος απέρριψε σε από το να είσαι βασιλεύς επί τον Ισραήλ. Βλέπουμε αδερφοί, βέβαια είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά βλέπουμε πόσο αυστηρός είναι ο Θεός όταν λέει κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Και ο λόγος του Θεού είναι γεμάτος από εντολές και διατάγματα. Και όταν λέει κάτι ο Θεός, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνουμε, πρέπει να το κάνουμε. ακόμα και αν δεν μας συμφέρει. Έτσι, γιατί ο Σαούλ έλεγε, αν δεν μας συμφέρει τώρα να τα θανατώσουμε τα όλα, μας συμφέρει να φυλάξουμε τα μισά. Αυτός είναι σαρκικός τρόπος σκέψης. Δεν πρέπει να πειθούμε και να έχουμε ανυπακοή στο λόγο του Κυρίου. Ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνουμε, πρέπει να το πράξουμε, γιατί ο Κύριος έχει το λόγο του. Σε μια άλλη περίπτωση, πάλι στο ίδιο βιβλίο, είναι το άλλο παράδειγμα με τον ιερέα Ηλί, που η γη του που υπηρετούσαν και αυτοί στην ιερατεία, ήταν αχρήοι, λέει, άνθρωποι. Δεν, ενώ υπήρχαν σαφείς εντολές το πώς πρέπει να γίνονται θυσίες, αυτοί κάνουν το κεφαλίου τους, ήταν σαρκικοί άνθρωποι, παίρνανε ό,τι κομμάτι κρέας από τις θυσίες τους άρεσε, εκβίαζαν τους ανθρώπους ότι ακόμα και αν δεν θες εγώ θα το πάρω, όπως λέει μέσα, και όχι μόνο αυτό, αλλά ήταν τόσο σαρκικοί που βιάζανε, επιτεθόντουσαν στις γυναίκες των ανθρώπων που πηγαίνανε να κάνουν θυσίες. Και παρόλο που ο πατέρας τους τους ελέγχει για αυτό που κάνουν, αυτοί δεν υπακούνε. Και λέει στο εδάφιο 27 ότι ήρθε ένας προφήτης, τον ελέγχει τον ιερέα για αυτά που κάνει με τους γιους του, που τους τα επιτρέπει να τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Και λέγει στο εδάφιο 29, «Διατί λαχτίζεται στη θυσία μου και στην προσφορά μου, την οποία προσέταξα να κάνω εν το κατοικητήριο μου, και δοξάζεις τους ιούς σου υπέρ εμέ, ώστε να παχύνεστε με το καλύτερο πασόν των προσφορών του Ισραήλ, του λαού μου? Δια τούτο ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέγει, είπα βεβαίως ότι ο οίκος σου και ο οίκος του πατρός σου ήθελαν περιπατεί ενώπιόν με ως αιώνος. Αλλά τώρα ο Κύριος λέγει, μακράν απ' εμού, διότι τους δοξάζαντάς με θέλω δοξάσει. Οι δε καταφρονούντες με θέλουσι ατιμαστεί». Άλλο να μην καταλαβαίνεις και άλλο να καταφρονείς. Αυτό είναι πολύ πιο βαρύ. Να ξέρεις τις εντολές, να ακούς τις εντολές του Θεού και εσύ να τις περιφρονείς, να κοροϊδεύεις και να καταφρονείς. Αυτό είναι πολύ βαρύ. Και ξέρουμε ότι ο Κύριος αυτά δεν τα δέχεται και τα κρίνει, όπως και σε αυτή την περίπτωση ήρθε η κρίση του Θεού. Γι' αυτό, αδερφοί, πρέπει να προσέχουμε στο να υπακούμε τις εντολές του Κυρίου. Λέει στο Δευτερονόμιο, στο 8ο κεφάλαιο, κεφάλαιο Ήτα, για να δούμε τι λέει ο Κύριος. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο Ήτα, από το εδάφιο 1. «Πάσα στα σεντολάς τας οποίας εγώ προστάζω εσές σήμερα, θέλετε προσέχει να εκτελείτε. Δια να ζείτε και να πληθυνθείτε, δια να εισέλθετε και κληρονομήσετε τη γη, την οποία όμως ο Κύριος προς πατέρας σας». Λέει ότι αυτές τις εντολές που εγώ, λέει, προστάζω, θα προσέχετε να τις εκτελείτε, έτσι ώστε αυτό θα φέρει ζωή μέσα στη ζωή σας, θα πληθυνθείτε και επίσης θα μπείτε και θα κληρονομήσετε τη γη που όμως ο Κύριος προς πατέρας σας. Λέει στο 2, «Και θέλεις ενθυμίστε πάσα την οδόν στην οποία σε οδήγησε Κύριος ο Θεός τα 40 ταύτα έτη εν τη ερήμο, δια να σε ταπεινώσει, να σε δοκιμάσει, δια να γνωρίσει τα εν την καρδία σου, αν θέλεις φυλάξει τα εντολάς αυτού ή ουχή, και σε ταπείνωσε και σε έκαμε να πεινάσει και σε έθρεψε με μάνα, το οποίο δεν εγνώριζε σου, δε οι πατέρες σου γνώριζαν, δια να σε κάμει να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει με μόνον άρτον, αλλά ο άνθρωπος ζει με πάντα λόγων εξερχόμενων εκ του στόματος του Κυρίου». Τι βλέπουμε, αδερφοί, εδώ πέρα? Βλέπουμε ότι όταν ο Κύριος λέει πράγματα στη ζωή μας και στο λαό του, βλέπει ο Κύριος εάν αυτό που έχει πει γίνεται. Βλέπει, λέει, όλα αυτά τα έκανα όλα αυτά τα 40 χρόνια για να σε δοκιμάσω και να γνωρίσω την καρδιά σου, αν φυλάξεις τις εντολές μου ή όχι. Μέσα από την καθημερινή ζωή μας ο Κύριος βλέπει το περπάτημά μας, βλέπει πώς ζούμε, πώς αντιδρούμε στις διάφορες δοκιμασίες, στους διάφορους πειρασμούς, στις διάφορες καταστάσεις της ζωής, στη δουλειά μας, στο αυτοκίνητο σου που οδηγάς, πώς αντιδράς όταν έρθει μια δύσκολη κατάσταση, στην οικογένειά σου, στο κάθε τι. Ο Κύριος βλέπει, παρατηρεί και καταγράφει τη συμπεριφορά μας. Πρέπει να προσέχουμε έτσι ώστε να ζούμε μια ζωή άγια και καθαρή. Και να προσέχουμε η ζωή μας να είναι σύμφωνη με το Λόγο του Θεού. Λέει ότι όλα αυτά, λέει, μέσα από όλα αυτά ήθελα να σε κάνω να καταλάβεις ότι ο άνθρωπος, λέει, δεν ζει μονάχα με άρτο, αλλά με πάντα λόγο που βγαίνει από το στόμα του Κυρίου. Δηλαδή, ότι θέλει ο Κύριος να μας δώσει να καταλάβουμε ότι τελικά η ζωή μας είναι ο λόγος του. Αυτό δεν εννοεί? Ότι δεν ζεις μονάχα με το φαγητό που τρως, αλλά πρώτα απ' όλα ζεις από το λόγο μου. Ο λόγος δίνει ζωή σε όλα. Άρα λοιπόν, αδερφοί, ο λόγος του Θεού είναι η ζωή μας. Γι' αυτό πρέπει να ζούμε με το Λόγο του Θεού και να τον εκτελούμε το Λόγο του Θεού. Αυτή είναι η ζωή μας, η πραγματική ζωή. Ξέρουμε και άλλες ιστορίες μέσα από το βιβλίο των Αριθμών, όταν έπρεπε να πάνε οι κατάσκοποι να κατασκοπεύσουν την Ιεριχώ. Λοιπόν, λέει στους Αριθμούς, στο κεφάλαιο ΙΓΑ, βλέπουμε πάλι πως οι απεσταλμένοι, ενώ είναι ρητή εντολή να πάνε να δούνε και να επιστρέψουν να πούνε αυτά που είδανε, έτσι, γιατί ήταν εντολή του Κυρίου. Λέει στο εδάφιο ΙΓΑ, αριθμή ΙΓΑ 2, «Απόστειλον άνδρας δια να κατασκοπεύσω την γη Χανά, την οποία εγώ δίδω εις τους Ιούς Ισραήλ». Λέει, θα πάνε και θα κατασκοπεύσουν αυτή τη γη που εγώ την δίνω σε εσάς. Δηλαδή, ο Κύριος είχε αποφασίσει να τη δώσει. Είναι σίγουρο ότι ο Κύριος θα τους έδινε αυτή τη γη. Αυτοί πάνε, βλέπουνε και αντιδρούνε, εκτός από τον Ιησού του Ναβί και το Χάλεβ, αντιδρούνε με τελείως αρχικό τρόπο, όπως λέει σε αυτό το κεφάλαιο. Γιατί όταν επέστρεψαν και δώσανε τις πληροφορίες, λένε ότι ο λαός, στο εδάφιο 28, ο λαός όμως ο κατοικών εν τη γη είναι δυνατός, είναι, λέει, πολύ δυνατός αυτός ο λαός, οι πόλεις έχουν μεγάλα τείχη. Είδαμε ακόμα και τους ιούς του Ανάκ, που ήταν υπερμεγέθης άνθρωποι γίγαντες, κατοικούνε διάφοροι λαοί, λέει στο εδάφιο 29, γύρω-γύρω, και ο Χάλεβ καταλαβαίνει ότι αυτό είναι μια αρνητική ομολογία και λέει ότι ο Χάλεβ στο εδάφιο 30 κατασύγασε το λαό έμπροστο του Μωυσέως και είπε, ας αναβόμεν ευθύς και ας εξουσιάσουμε αυτήν, διότι δυνάμεθα να κυριεύσομεν αυτήν. Αυτοί όμως, ενώ ξέρουνε ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, ότι πήγανε με το θέλημα του Θεού να δουν αυτόν τον τόπο και ότι έπρεπε να φέρουνε λόγια πίστη στο λαό, αυτοί συνεχίζουν να αφισβητούν τον Κύριο, το θέλημά του και τις εντολές του. Γιατί όταν μιλάς αρνητικά, ενώ ο Κύριος έχει σκοπό να το κάνει αυτό το πράγμα και εσύ μιλάς αρνητικά, είναι μια αντίδραση σαρκική. Δηλαδή, αφισβητείς τον Κύριο, αφισβητείς αυτά που θέλει να κάνει, αφισβητείς ότι ο Κύριος μπορεί να σου δώσει αυτόν τον τόπο, ότι ο Κύριος μπορεί να νικήσει όλους αυτούς τους λαούς και τα βλέπεις τα πράγματα, ας πούμε, με τελείως αρχικό μάτι και δεν εμπιστεύεσαι τον Κύριο. Και όχι μόνο αυτό, άλλο τώρα να έχεις ολιγοπιστία, αν έχεις ολιγοπιστία ή κάτι δεν καταλαβαίνεις, πας στον Κύριο, πες, Κύριε, μήπως κάνω λάθος, μήπως δεν είναι έτσι. Ο Κύριος θα σου δείξει, αν πας με τέτοια καρδιά. Αλλά αυτοί Λέει ότι στο εδάφιο 22 εδυσφήμισαν τη γη την οποία κατασκόπευσαν. Είναι γη, λέει, που κατατρώει τους κατοίκους. Οι άνδρες είναι υπερμεγέθεις, είδαμε γίγαντες. Μας έβλεπαν σαν ακρίδες. Είναι τελείως διαφορετικό το να μην καταλαβαίνεις κάτι και είναι τελείως διαφορετικό να πας κόντρα στο Θεό και να αρχίσεις να δυσφημείς και να κατηγορείς τον Κύριο για το θέλημά Του. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στον Κύριο. Δεν άρεσε καθόλου στον Κύριο. Ο Ιησούς του Ναβί, στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, λέει στο εδάφιο 7 και είπαν προς πάσα τη συναγωγή των νέων Ισραήλ, η γη την οποία διαπεράσαμε την εκατασκόπευσα αυτήν είναι γη αγαθής σφόδρα σφόδρα. Ο Ιησούς του Ναβί μιλάει με πίστη και λέει στο 8, εάν ο Κύριος ευαρεστείται σε εμάς, τότε θέλει φέρει εμάς στη γη ταύτη. Μιλάει με λογική. Εάν ο Κύριος μας στέλνει και ο Κύριος είναι μαζί μας, ο Κύριος θα μας δώσει αυτή τη γη. Λέει στο εδάφιο 9, μόνο μη αποστατείτε κατά του Κυρίου, μη δε φοβήστε το λαό της γης, διότι αυτή είναι ψωμίο δια ημάς. Και λέει και στο 11 εδάφιο, ο Κύριος δείχνει την αντίδρασή του και είπε, Κύριος προς το Μωυσή, έως πότε θέλει με παροργίζει ο λαός ούτως και έως πότε δε θέλουσι πιστεύει σε με, μετά πάντα τα σημεία τα οποία έκαμα εν μέσω αυτών. Βλέπουμε ότι αφισβητούν οι κατάσκοποι, αφισβητούν τον λόγο του Κυρίου και τον ίδιο τον Κύριο. Και αυτό δεν αρέσει καθόλου στον Κύριο και έχει σκοπό να τους πατάξει. Και ο Μωυσής μεστεύει για να μην έρθει η κρίση του Θεού επάνω τους. Πάλι στο βιβλίο των Αριθμών βλέπουμε κι άλλο παράδειγμα απήθειας και ανυπακοής. Στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο είναι το παράδειγμα. Είναι η ιστορία με τον Κορέ. Ο Κορέ μαζί με τους γιους του ήταν μέσα στην υπηρεσία της σκηνής. Ήταν ιερείς, υπηρετούσανε. Και όμως αρχίζουν να αφισβητούν, γιατί έχουν μια καρδιά η οποία δεν είναι σωστή ενώπιον του Κυρίου, αρχίζουν να αφισβητούν το λόγο του Κυρίου, αρχίζουν να αφισβητούν τους κεχρισμένους, τον Ααρών, τον Μωυσή, και λένε στο εδάφιο 3 και συνήχθησαν εναντίον του Μωυσέως και εναντίον του Αρών και είπαν προς αυτούς, αρκείσαι σας, διότι πάσα συναγωγή πάντες είναι Άγιοι και ο Κύριος είναι μεταξύ αυτών και διατί ψώνεστε υπεράνω της συναγωγής του Κυρίου. Αυτό το πράγμα δεν αρέσει καθόλου στον Κύριο. Αφισβητούν εντελώς το Λόγο του Θεού, αφισβητούν τον ίδιο τον Κύριο, πάνε κόντρα. Και είναι τόσο σοβαρό αυτό που κάνουν, που ο Κύριος αποφασίζει να κάνει άμεση κρίση. Και δυστυχώς, από αυτή την ιστορία είναι που βγήκε η φράση «Μα πού είναι, λέει, η άνοιξη γη και τους κατάπιε», που το λέμε καμιά φορά. Έτσι, βγήκε από αυτό. Γιατί δυστυχώς, ο Κύριος έκανε κρίση και άνοιξε η γη και τους κατάπιε μαζί με τα υπάρχοντά τους και τις σκηνές τους. Μπήκανε μέσα... Άνοιξε η γη και μπήκανε μέσα και χαθήκανε. Γιατί αφισβήτησαν τον Κύριο και τους κεχρισμένους του. Λέει στον ψαλμό, θα ήθελα να πάμε στο 19ο ψαλμό, Ιώτα Θήτα. Ψαλμός Ιώτα Θήτα. Για να δούμε τι λέει ο Κύριος για το λόγο του. Ο Δαβίδ λέει αυτά τα λόγια με το χρήσμα του Κυρίου. Εδάφιο 7, ψαλμός Ιώτα Θήτα 7. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος. Επιστρέφων ψυχή. Πολλοί άνθρωποι ξέρουμε ότι όταν τους λες το Λόγο του Θεού κοροϊδεύουν, δεν το καταλαβαίνουν, δεν το δέχονται, τους φαίνονται αστεία πράγματα, τα αφισβητούν. Ο Δαβίδ λέει ότι ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος. Δεν μπορείς να βρεις κάτι, ένα κάτι που μπορεί να το μιάνει, να το βρωμίσει. Να τον κατηγορήσει τον Κύριο για το λόγο του. Είναι, λέει, άμωμος ο λόγος του. Επιστρέφει ψυχή. Μια ψυχή που έχει αποστατήσει ο νόμος του Κυρίου μπορεί να την επιστρέψει. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα των απλών. Ο λόγος του Θεού που διαβάζουμε δίνει σοφία δίνει σοφία, ενώ κάποιοι τον αφισβητούνε. Τα διατάγματα του Κυρίου είναι, λέει, ευθέα, εφραίνοντα καρδία. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός, διαμένων εις τον αιώνα. Η κρίση του Κυρίου αληθινέ, δίκαιε εν ταυτό, πλέον επιθυμητέ παρά το χρυσίον, μάλιστα παραπλήθος καθαρού χρυσίου. Βλέπουμε πόσο μεγάλη διαφορά έχει ο τρόπος που βλέπει ένας άνθρωπος που αγαπάει τον Κύριο, πώς βλέπει τον Κύριο και τον Λόγο του, από ένα σαρκικό άνθρωπο. Ο Δαβίδ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε τον Κύριο και θέλουμε να αποκτήσουμε αυτή την καρδιά του Δαβίδ. Το ζητάμε. Δείχνει μια ευαίσθητη καρδιά και μια καρδιά που πιστεύει και εμπιστεύεται το Θεό. Και λέει ότι ο λόγος του είναι άξιος να τον εμπιστευτείς. Λέει επίσης στη Β' Τιμοθέου ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. Β' Τιμοθέου, 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 16 και 17. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχο, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση μετά της δικαιοσύνης, διότι είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις παν έργων αγαθών. Είδατε ότι ο Κύριος είπε στον Πέτρο, λέει: Πέτρο, μπορεί να μην το καταλαβαίνεις, λέει, αυτό που κάνω τώρα, αλλά θα έρθει η ώρα που θα το καταλάβεις. Ο λόγος του Θεού, παρόλο που κάποια πράγματα δεν τα καταλαβαίνουμε, είναι χρήσιμα για μας. Η γραφή πρώτα απ' όλα είναι θεόπνευστη που διαβάζουμε. Μπορεί να μας διδάξει, μπορεί να μας ελέγξει, να μας επιστρέψει από τα λάθη μας, να μας εκπαιδεύσει και να μας τελειοποιήσει για να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τα έργα του Κυρίου. Αν αγαπάμε τον Κύριο και εμπιστευόμαστε τα λόγια Του, ο Λόγος Του θα μας εκπαιδεύσει έτσι ώστε να κάνουμε το θέλημά Του. Θα ήθελα να διαβάσω και ένα τελευταίο εδάφιο στην Αποκάλυψη που δείχνει πάλι ότι δεν πρέπει να αφισβητούμε το Λόγο του Θεού, ούτε να προσθέτουμε, ούτε να αφαιρούμε. Λέει λοιπόν στο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, ΚΒ, λέει ο ίδιος ο Κύριος, εδάφιο 18, Αποκάλυψη ΚΒ 18, «Διότι μαρτύρομαι εις πάντα ακούντα τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, εάν τις επιθέσει εις ταύτα, ο Θεός θέλει επιθέσεις αυτών τας πληγάς τα γεγραμμένα σαν το βιβλίο τούτο». Και 19. «Και εάν τις αφαιρέσει από τον λόγον του βιβλίου της προφητείας ταύτης, ο Θεός θέλει αφαιρέσει το μέρος αυτού από το βιβλίο της ζωής και από τις πόλεως της Αγίας και των γεγραμμένων εν το βιβλίο τούτο». Βλέπουμε λοιπόν, αδερφοί, ότι δεν πρέπει να αφισβητούμε το λόγο του Κυρίου. Πολύ περισσότερο ούτε μπορούμε να προσθέσουμε, ούτε μπορούμε να αφαιρέσουμε. Ο λόγος του Κυρίου είναι ξεκάθαρος για αυτούς, γιατί ο Κύριος λέει ότι τα μάτια σας, λέει, είσαστε μακάρι, γιατί τα μάτια σας βλέπουν ή τα αυτιά σας ακούνε. Ο Κύριος μας έχει κάνει, μετά που μας αναγέννησε, μας έδωσε αυτιά που να μπορούν να ακούνε και να καταλαβαίνουν και μάτια που μπορούν να βλέπουν και να καταλαβαίνουν αυτά που διαβάζουν. Και είμαστε αποφασισμένοι να ζήσουμε έτσι όπως θέλει ο Κύριος. Αμήν. Χωρίς να προσθέσουμε, χωρίς να αφαιρέσουμε και ακόμα και αν κάτι δεν το καταλαβαίνουμε, πρέπει να εμπιστευτούμε τον Κύριο ο οποίος το κάνει για το καλό μας. Αμήν. Ο Κύριος μας ευλογεί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε με.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ο Θεός, αδελφοί, έπλασε τα πάντα με σοφία. Και βλέπουμε στη φύση το οικοσύστημα, τη δομή του DNA, τους πλανήτες, την κίνησή τους ακριβώς όλα και λέμε, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησες. Και ο πιστός άνθρωπος δεν βλέπει τη δημιουργία σαν τυχαία γεγονότα που λένε έγιναν μόνα τους και είναι όλα κουρδισμένα τόσο ωραία, αλλά βλέπει μια ζωντανή υπογραφή του Θεού, ότι υπάρχει ο Δημιουργός που τα έκανε και τα έβαλε και έβαλε και τους φυσικούς νόμους και όλα δουλεύουν και τα επιβλέπει και είναι εκεί πάντα ο Κύριος. Ζούμε μέσα σε Αυτόν και με τη σοφία Του έπλασε πλούσια τα πάντα. Εμείς είμαστε συνεργάτες Του στην πραγματοποίηση του οράματος Του για τον κόσμο. Ο Θεός έχει βλέψεις, αγαπά τις ψυχές, θέλει να σώσει και θέλει να το κάνει μαζί μας. Γι' αυτό λέει στην 1η Κορινθίους 3:9, γιατί είμαστε συνεργάτες Θεού, ενώ εσείς είστε καλλιεργημένο χωράφι Θεού, οικοδομή Θεού. Κοιτάξτε πώς ο Απόστολος Παύλος το γράφει αυτό. Θεού γαρέσμεν συνεργή, Θεού γεώργιον, Θεού οικοδομή έστε. Οπότε, όποια και αν είναι η δουλειά μας, εφόσον είμαστε στο θέλημά Του, είναι συνεργάτης μαζί μας ο Κύριος. Ό,τι πράττουμε, ό,τι θέλουμε, εφόσον η καρδιά μας είναι καθαρή και θέλει να υπηρετήσει τον Κύριο το έργο Του, ο Κύριος είναι συνεργός. Τώρα, με τέτοια αρχή, δεν πρέπει να είμαστε αποτυχημένοι. Δηλαδή, αφού η σοφία του Θεού είναι η σοφία μου, η ικανότητά Του είναι η ικανότητά μου, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, σε κάθε τμήμα της ζωής, και το μόνο που χρειάζεται είναι να μελετώ το Λόγο, να εμβαθύνω, να παίρνω ακριβώς αυτά που ο Θεός θέλει και να γεμίζω με τη γνώση που είναι κρυμμένη εκεί, και αυτή η γνώση μου δίνει και σου δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε τη ζωή μας αποδοτική, δηλαδή παραγωγική. Ξέρετε, αδελφοί, ο Θεός μας έσωσε και μας λέει «εργαστείτε για μένα». Θέλει ο Κύριος την εργασία του παιδιού Του. Ακόμα και ο Αδάμ πριν να πέσει, άγιος, έτσι, αθώος, λέει τον έβαλε να εργάζεται τη γη από την οποία ελήφθη. Θέλει ο Κύριος να εργαζόμαστε, με το δικό Του θέλημα βέβαια, έτσι, τα κίνητρα της καρδιάς μας. Και ο Θεός, ξέρουμε ότι αφού δημιούργησε όλο τον κόσμο, ξέρει όλα όσα υπάρχουν μέσα σε Αυτόν, τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα στη φύση που να μην το γνωρίζει. Αυτός δημιούργησε τα ορυκτά, τα υγρά, τα αέρια, τα χημικά. Και για τον πιστόν άνθρωπο του Θεού, η δύναμη του Κυρίου αποκαλύπτεται σε πράγματα που οι άλλοι τα θεωρούν δεδομένα. Θυμάστε που είπαμε την άλλη φορά για το σπόρο, που ένας ξερός σπόρος θάβεται στο χώμα και μεταμορφώνεται σε ένα πανέμορφο φυτό ή δέντρο. Τέτοια παρομοίωση χρησιμοποιήσει και ο Απόστολος Παύλος για την Ανάσταση. Ο σπόρος που μπαίνει και ανασταίνονται οι άνθρωποι μετά, που θάβονται εννοεί. Γιατί λέμε ο σπόρος να πεθάνει και αν δεν πεθάνει δεν μπορεί να αναστηθεί και να φέρει καρπό. Άρα ο Θεός μας αποκαλύπτει αυτά που είναι κρυμμένα και δεν υπάρχει όριο στο που μπορεί να φτάσει το παιδί του Θεού να ανακαλύψει τον κόσμο γύρω του, τη φύση που ο Θεός έβαλε. Δηλαδή τη χημεία, τη βιολογία, όλες τις επιστήμες. Και βλέπουμε και στα χρόνια που πέρασαν, πολλοί πιστοί χριστιανοί μελετητές εμβάθυναν γιατί ο Θεός τους έδινε ιδέες στο πώς να ανακαλύψουν και να εφεύρουν πράγματα. Και λέμε, κοίταξε, ήταν τόσο έξυπνοι, είναι και εξυπνάδα από τον Κύριο είναι, αλλά άνθρωποι αφιερωμένοι που έδωσαν και τη ζωή τους όλοι για να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους. Να βγάλουν έναν καλό φάρμακο, να βοηθήσουν τους ανθρώπους. Οτιδήποτε δηλαδή, γιατί ξέρετε, βλέπουμε ας πούμε την τεχνολογία και λέμε ναι, η τεχνολογία μπορεί να είναι από τον διάβολο. Ο διάβολος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά που θέλει να χρησιμοποιήσει, αλλά ο Θεός οπωσδήποτε θέλει τους ανθρώπους να ευωδώνεται η ζωή τους και να είναι εύκολη. Το καιρό του Χριστού για παράδειγμα είχαν κεριά και λιχνάρια. Τώρα που πατάμε κουμπί και ανάβει το φως εύκολα και ωραία, δεν τον πειράζει τον Κύριο, το θέλει ο Κύριος. Θέλει ο Κύριος να είμαστε άνετα, να ζούμε όμορφα και ωραία. Και ξέρει ο Κύριος τι είναι μέσα σε κάθε τι και ξέρει πώς να τα αλλάξει και να φέρει ό,τι χρειαζόμαστε από αυτά. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια, λόγω της αμαρτίας, η φύση λέει στενάζει. Ο Θεός ξέρει όμως τι έχει μέσα το κάθε τι και τι ενέργεια μπορεί να κρύβει, την οποία δεν έχει αφήσει ακόμα. Πιστεύουμε στη Χελετή Βασιλεία θα είναι τέλεια. Άφθονη ενέργεια, υγεία, ιατρική επιστήμη, τα πάντα. Γιατί ελθέτω η Βασιλείας, όπως λέμε στο Πάτερ ημών, όπως τον είναι στον ουρανό, έτσι και στη γη. Και εκεί ο Κύριος θα ευλογήσει πλήρως τους ανθρώπους. Θα είναι και ο διάβολος δεμένος. Πρώτη Βασιλέων 4 από το 29. Να δούμε λίγο για τον σοφό Σολομώντα. Σοφός, ο Θεός του έδωσε τη σοφία. Έδωσε, λέει, στο Σολομώντα σοφία και υπερβολικά πολύ φρόνηση. Σοφία και φρόνηση. Και έκταση πνεύματος σαν την άμμο που είναι στην άκρη της θάλασσας. Και η σοφία του Σολομώντα ξεπέρασε τη σοφία όλων των κατοίκων της Ανατολής και ολόκληρη τη σοφία της Αιγύπτου. Η Ανατολή, η Αίγυπτος, τώρα μιλάμε για την άλλη πλευρά, έτσι, τις σκοτεινές δυνάμεις. Γιατί και ο διάβολος ξέρει πράγματα, αλλά η σοφία του Σολομώντα, λέει, ξεπέρασε όλους αυτούς, επειδή ήταν σοφότερος από όλους τους ανθρώπους. Και λέει μετά κάποια ονόματα εκεί, στο 33, και μίλησε για δέντρα, από τον κέδρο που είναι στο Λίβανο, μέχρι την ίσοπο που εκφύεται πάνω στον τοίχο, μίλησε ακόμη για τετράποδα, και για πτηνά και για ερπετά και για ψάρια και έρχονταν από όλους τους λαούς για να ακούσουν τη σοφία του Σολομώντα. Από όλα τα βασίλεια της γης όσοι άκουγαν τη σοφία του. Βλέπετε πόσο ο Κύριος τον ανέδειξε, γιατί του Θεού ήταν η σοφία και την έδωσε. Και όσον τη χρησιμοποιούσε ο Σολομώντας ευωδωνόταν. Είχε φτιάξει τον ναό που ονομάστηκε του Σολομώντα, ο πρώτος ναός στην Ιερουσαλήμ. Ήταν για την εποχή ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα με πρωτοποριακές μεθόδους οικοδόμησης. Η λίθη ήταν προκατασκευασμένη. Δεν έπρεπε να ακούγεται τάκ-τάκ να σπάζεις τις πέτρες για να τις ταιριάξεις για να γίνουν οι τείχοι του ναού. Αυτά γίνονταν μακριά στο εργοτάξιο και εκεί έρχονταν ακριβώς να μπει κάθε μία στη θέση της. Δηλαδή με σχέδιο. Είχε τη σημασία του βέβαια την πνευματική, γιατί η λίθη είμαστε εμείς, ο ναός είναι ο ουρανός και πρέπει να μπούμε να κάτσουμε δίπλα ο ένας τον άλλο, αλλά θέλει με ομορφιά, ησυχία να μπει ακριβώς. Είναι αλλού το λατομείο όπου λαξεύονταν οι λίθοι. Και μια από τις διάσημες σε εισαγωγικά ανακαλύψεις του Σολομώντα, γιατί ερευνήσαν τα πάντα, ήταν και η κατανόηση της ανθρώπινης φύσης. Θυμάστε εκείνον το ωραίο παράδειγμα με τις δύο μητέρες που διεκδικούσαν το ίδιο μωρό και τι έκανε ο Σολομώντας, πρότεινε να κόψουν το παιδί στα δύο, γιατί για να αποκαλυφθεί η πραγματική μητέρα, τα σπλάχνα της, η αντίδρασή της ήταν τέτοια που θα φαινότανε. Δηλαδή έδειξε ο Σολομώντας ότι είχε και την ικανότητα να διαβάζει τις κρυφές σκέψεις και τα κίνητρα των ανθρώπων, πράγματα που δεν υπήρχαν μέχρι τότε. Θέλω να πω ότι ο Θεός μπορεί να μας δώσει δυνάμεις, επειδή είμαστε συνεργοί του Θεού, για να γίνει το έργο του καλύτερα και να ευλογήσουμε κι εμείς ο ένας τον άλλον. Και ως αναγεννημένοι άνθρωποι που είμαστε της νέας δημιουργίας, μας λέει ότι έχουμε το νουν του Χριστού, την ικανότητα του Χριστού. Για σκεφτείτε, στην πράξη να έχουμε το νουν του Χριστού πραγματικά. Πώς κινούταν ο Κύριος. Μέσα στο φυσικό κόσμο, όπως εμάς, με τις αισθήσεις, αλλά ταυτόχρονα ήταν και μέσα στο πνεύμα. Λέει στην παραβολή του ο Κύριος, που είναι γνωστή σε όλους, «Εγώ είμαι η άμπελος, εσείς τα κλίματα». Η ρίζα δηλαδή το αμπέλι και τα κλίματα, τα κλαδιά, εμείς. Εδώ υπάρχει μια ενότητα που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Είναι το αμπέλι, είναι το κλαδί, ενωμένο. Ένα. Όσο το κλαδί είναι μέρος της αμπέλου και ο χυμός, η ζωή ρέει μέσα και πάει στο κλαδί, το κάνει να καρποφορεί. Δηλαδή το κλαδί είναι όμοιο με την άμπελο. Θα μου πείτε, μα εμείς είμαστε ο Ιησούς, εμείς είμαστε ο Θεός. Όχι, είμαστε συνεργάτες του Θεού. Το κλαδί του αμπελιού δεν είναι η ρίζα, αλλά είναι μέρος της ρίζας. Και όταν αρχίσουν τα φύλλα και κατεβαίνουν έτσι χοντρά, ωραία, λες, από πού ήρθε αυτό? Είμαστε συνεργοί Θεού. Και ο Θεός μας έχει μεταδώσει τη φύση Του και την ικανότητά Του, ώστε αυτή η φύση και η ικανότητα θα παράγουν σε μας και μέσα από μας τέτοια που έκανε και ο Κύριος. Γι' αυτό ό,τι έκανε ο Κύριος δεν το έκανε για να φανεί αυτός. Λέει, αυτά που κάνω περισσότερα θα κάνετε. Δεν θα θέλει για τον εαυτό του. Γιατί ήξερε ο Κύριος πώς να αντλήσουμε τα στοιχεία. Και όταν μιλάμε για τη φύση, πώς να βγάλεις δηλαδή από τον αέρα, από το φυτικό βασίλειο, από το νερό, οτιδήποτε χρειάζεσαι για να κάνεις πιο όμορφο τον κόσμο γύρω σου. Είμαστε λοιπόν εργάτες μαζί του, είμαστε συνεργάτες. Ενδιαφέρεται για την πρόοδο και την εξέλιξή μας. Και αν καλλιεργήσουμε, αδερφοί, μια στενή συναναστροφή μαζί του, μια ανοικιότητα, δεν υπάρχει όριο στο πού μπορούμε να πάμε. Να δούμε στους Κορινθίους μερικά εδάφια. 1 Κορινθίους 2, 10. Σε εμάς όμως αποκάλυψε ο Θεός με το Πνεύμα, γιατί το Πνεύμα τα πάντα ερευνά, ακόμα και τα βάθη του Θεού. Γιατί ποιος από τους ανθρώπους ξέρει τα ιδιαίτερα του ανθρώπου, παρά μόνο το Πνεύμα του ανθρώπου που είναι μέσα του? Έτσι και τα του Θεού, ή τα ιδιαίτερα του Θεού, κανείς δεν τα έχει γνωρίσει, παρά μόνο το Πνεύμα του Θεού. Και εμείς δεν λάβαμε το Πνεύμα του κόσμου, αλλά το Πνεύμα που είναι από το Θεό, για να ξέρουμε αυτά που χαρίστηκαν σε μας από το Θεό. Αυτά που λέει εδώ, αδερφοί, είναι πνευματικά, αλλά δεν είναι μόνο πνευματικά. Είναι επίσης λόγια που συνδέονται, όπως είπα, καλύστα με τη βιολογία, με τη μεταλλουργία, με τη χημεία, από τη φύση δηλαδή. Αυτά μας τα αποκάλυψε ο Κύριος. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Θεός, ναι, μα είναι πνεύμα, αλλά ο Θεός με το Πνεύμα Του δημιούργησε την ύλη. Με το λόγο Του, λέει, δημιούργησε τις χημικές ουσίες, τα μέταλλα, όλες τις σπάνιες ιδιότητές τους. Και επίσης το Πνεύμα ήρθε μέσα μας και μας έφερε τη ζωή και τη φύση του ουράνιου μας του Πατέρα. Θέλει δηλαδή να καταλάβει τις αισθήσεις μας, αυτά τα 5 κανάλια στον εγκεφαλό μας, όραση, ακοή, αφή, γεύση, όσφρηση, και μέσα από αυτές τις επαφές με τα γήινα, τα φυσικά πράγματα, θέλει να μας αποκαλύψει τους θησαυρούς που έκρυψε μέσα τους. Προσέξτε, μπορεί να αναζητήσουμε τις ευλογίες του, αλλά όσο αρνιούμαστε να συνεργαστούμε μαζί του, δεν μπορεί να μας ευλογήσει. Πολλοί προσπαθούν να ανακαλύψουν πράγματα για ίδιον όφελος ή για να γίνουν διάσημοι. Και θέλουν, αλλά επειδή δεν συνεργάζονται με το Πνεύμα του Κυρίου και προσπαθούν από μόνοι τους, φτάνουν σε ένα βαθμό. Τι είπε? Είστε η καλλιεργημένη γη του Θεού. Η γη, το έδαφος. Τι είχαμε να αναλύσει πρόσφατα, θυμάστε? Ο σπόρος δεν πρόκειται να φέρει καρπό στο βραχώδες έδαφος, είτε στο χώμα που είναι πνιγμένο από ζυζάνια και αγκάθια, μέριμνες, το άγχος, αλλά στην καρδιά που ανταποκρίνεται στην έλξη του Πνεύματος. Γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε εύφορο χώμα, να είναι καθαρό, ωραίο, ούτως ώστε να μπορεί ο Κύριος να δράσει από μέσα. Να τον αφήσουμε να αποκαλυφθεί ο ίδιος σε μας και τότε θα φέρουμε καρπούς που θα το δοξάζουν. 1 Κορινθίους 2:14. Ο φυσικός ο άνθρωπος, αδερφοί, δεν μπορεί να κατανοήσει τα πράγματα του Πνεύματος του Θεού, γιατί γι' αυτόν είναι μόρια, είναι ανοησία. Λέει, ο ψυχικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, γιατί είναι μόρια γι' αυτόν. Και δεν δύναται να τα γνωρίσει, γιατί πνευματικώς ανακρίνονται. Ψυχικός δε άνθρωπος ου δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, μόρια γαρ αυτό έστιν, και ου δύναται γνώνε, ότι πνευματικώς ανακρίνεται. Άρα, απαιτείται ένα αναδημιουργημένο πνεύμα για να συλλάβει τα πράγματα του Θεού. Είτε αυτά είναι στο διανοητικό, είτε στο σωματικό, είτε στο πνευματικό βασίλειο. Γιατί είμαστε άνθρωποι μέσα στο πνεύμα και μέσα στη σάρκα με την καλή έννοια, μέσα στο φυσικό κόσμο. Ρωμαίους 5:17. Χρειάζεται να στραφούμε σε αυτό το εδάφιο. Γιατί λέει, αν με το παράπτωμα του ενός ανθρώπου ο θάνατος, εννοεί ο πνευματικός θάνατος, βασίλευσε μέσω του ενός αυτού, εννοεί τον Αδάμ, πολύ περισσότερο αυτοί που λαμβάνουν το περίσσευμα της χάρης και τη δωρεά της δικαίωσης, εννοεί στη νέα γέννηση, με ζωή θα βασιλεύσουν μέσω του ενός Ιησού Χριστού. Αμήν. Και το δώρο της χάρης τι σημαίνει? Το δώρο της αιώνιας ζωής που μας δόθηκε όταν γίναμε νέες δημιουργίες, όταν ήρθε ο Κύριος και μας έδωσε τη φύση Του μέσα μας. Και δεν γίνεται να διαχωρίσουμε τη φύση του Θεού από την ικανότητα του Θεού. Οπότε όταν μας έδωσε τη φύση Του, περίμενε ότι θα αφήσουμε αυτή τη φύση να ελευθερωθεί μέσα μας, ώστε να κυβερνήσει όλες τις διαδικασίες μέσα στο μυαλό μας, καθώς ανανεωνόταν. Άνοιγε ο νους μας, άνοιγε στα πνευματικά και βλέπουμε με άλλον τρόπο τον κόσμο γύρω μας. Ρωμαίους 8:29. Επειδή αυτούς που προγνώρισε και προώρησε να είναι σύμμορφοι με την εικόνα του γιού του, για να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Κολοσσαείς 3:10. Ντυθήκατε το νέο που ανακαινίζεται σε επίγνωση κατ' εικόνα εκείνου που το δημιούργησε. Βλέπετε, αυτά τα εδάφια τα ξέρουμε, αλλά μπαίνουν στη θέση τους πώς ο Κύριος, τι περιμένει ο Κύριος από αυτά. Όταν ντυθήκαμε το νέο που ανακαινίζεται σε επίγνωση κατά την εικόνα εκείνου που το δημιούργησε. Και ένα άλλο στους Κολοσσαείς 1:9 λέει, και εμείς από τη μέρα που ακούσαμε αυτά, δεν πάβουμε να προσευχόμαστε για σας και να ζητούμε να γίνετε πλήρης στην επίγνωση του θελήματός του με κάθε σοφία και σύνεση πνευματική. Τη σοφία του Θεού, σοφία, όπως του Σολομώντα. Με κάθε σοφία και σύνεση πνευματική, ώστε να περπατήσετε αξίως του Κυρίου σε κάθε αρεστό πράγμα, σε κάθε έργο αγαθό, καρποφορώντας και αυξανόμενοι στην επίγνωση του Θεού. Βλέπετε, αρεστό πράγμα, αγαθό έργο, καρποφορώντας, αυξανόμενοι, όλο αυτό είναι για την ευλογία και μέσα μας και γύρω μας. Δεν μπορούν να μας αγγίξουν οι φυσικές διεργασίες, γιατί ο Θεός έχει γίνει η πηγή ενός νέου τύπου γνώσης. Ρωμαίους 6:5. Γιατί, είναι ωραίο εδάφιο αυτό, γιατί αν έχουμε γίνει σύμφοιτοι μαζί Του στο ομοίωμα του θανάτου Του, τότε θα είμαστε σύμφοιτοι και στην Ανάστασή Του. Είναι το ίδιο. Καθώς συμμετέχουμε στην Ανάστασή Του, συμμετέχουμε στην υπερφυσική νίκη επί του θανάτου, πάνω στη σατανική δύναμη και σε όλα όσα κράτησαν τον άνθρωπο σε σκλαβιά ανά τους αιώνες. Αυτή η Ανάσταση, αδερφοί, σήμαινε ένα νέο είδος ζωής, μια αναστάσιμη ζωή, ένα νέο είδος ικανότητας, μιας αναστάσιμης ικανότητας. Πολλές φορές λέω, Κύριε, ευχαριστώ που γεννήθηκα αυτή την εποχή. Για σκεφτείτε να ζούσαμε προ Χριστού, τι δύσκολη που ήταν η ζωή. Να πρέπει να πας κάπου και να έχεις, άντε να έχεις μια άμαξα, να κάτσεις μέσα, να κουνάει. Αν έχεις ένα ζώο να σε τραβήξει, και πόσο να αντέξει το ζώο. Και μετά αυτό πρέπει να φάει και να συνεχίσεις και να περπατήσεις. Ο Κύριος, μαθητές με ποδαρόδρομο, ούτε άλογα δεν είχαν, ούτε γαϊδούρια να κάτσουν. Όλα τα κάναμε τα πόδια. Αν μου πείτε, ήταν συνηθισμένοι. Αλλά δεν είναι πιο ωραία τώρα? Και πιστεύω ότι ο Θεός ευλόγησε τον κόσμο. Τον ευλόγησε με τις ανέσεις, για να είναι πιο όμορφη η ζωή μας γενικά. Να έχει ο καθένας στο σπίτι του τη στέγη του. Μπορεί να είναι ένα διαμέρισμα, δεν πειράζει. Έχεις το καταφύγιο σου. Τους παλιούς καιρούς δεν είχαν όλοι. Πολλοί μένανε σε σπηλιές, έξω στα δάση. Δεν είχαν, να βάλουν κάτι από πάνω τους. Λέει και ο Παύλος, όταν έχουμε τροφές και σκεπάσματα, εννοεί να καλυφθούμε, είμαστε αυτάρκεις. Αμήν. Αλλά ταυτόχρονα ο Κύριος θέλει να ευλογήσει. Προσέξτε, όχι τη χλειδί, σε βάρος και άλλων ανθρώπων μάλιστα, αλλά το να έχουμε μια άνετη ζωή είναι όμορφο, το θέλει ο Κύριος. Γιατί ο Κύριος είναι πλούσιος, τα έκανε όλα. Και εφόσον κατοικεί μέσα μας, λογικά, δηλαδή, ο Θεός που μπαίνει στη ζωή μου, που μπαίνει μέσα μου στο σπίτι μου και γίνεται ένα μαζί μου, θα ήθελε να αυτόν το σπίτι να είναι ένα σπίτι έλλειψης, φτώχειας, που, ένα σπίτι που δεν θερμαίνεται σωστά, όπου τα παιδιά δεν ντένονται σωστά, δεν τρέφονται καλά. Ιωάννης 14:23. Γιατί το μοιράζεται αυτό μαζί μας ο Κύριος, όπως τον αφήνουμε να έρθει στη ζωή μας. Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε, «Αν κάποιος με αγαπά, θα τηρήσει το λόγο μου και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε προς αυτόν και θα κάνουμε διαμονή μαζί του». Αυτό είναι που μοιράζεται ο Κύριος μαζί μας. Εφόσον κατοικεί μέσα μας, αν μου πείτε, είναι στο πνεύμα. Θα θέλει ο Κύριος να είμαστε κι εμείς σε έναν περιβάλλον όμορφο, όπως είναι μέσα μας και γύρω μας. Πάμε λίγο στην Παλαιά Διαθήκη, στις παροιμίες, να δούμε την ενάρετη γυναίκα. Δηλαδή, το συνδυάζω με το πώς ο Κύριος θέλει να είναι ο άνθρωπός του, ασχετό αν είναι άντρας ή γυναίκα. Παροιμίες 31, από το 15. Και σηκώνεται, ενώ είναι ακόμα νύχτα, και δίνει τροφή στην οικογένειά της και έργα στις υπηρέτριές της. Κοιτάζει ένα χωράφι και το αγοράζει. Από τον καρπό των χεριών της φυτεύει αμπελώνα. Ζώνει την εσφή της με δύναμη και ενισχύει τους βραχιονές της. Αισθάνεται ότι το εμπόριό της είναι καλό. Το λιχνάρι της δεν σβήνεται τη νύχτα. Βάζει τα χέρια της στο αδράχτη και κρατάει στο χέρι της τη ρόκα. Ανοίγει το χέρι της στους φτωχούς και απλώνει το χέρι της στους απόρους. Δεν φοβάται το χιόνι για την οικογένειά της, επειδή ολόκληρη η οικογένειά της είναι ντυμένη διπλά. Κάνει για τον εαυτό της σκεπάσματα. Το ένδυμα της είναι βύσος και πορφύρα. Ο άντρας της γνωρίζεται στις πύλες όταν κάθεται ανάμεσα στους πρεσβύτερους του τόπου. Κάνει λεπτό πανί και το πουλάει και δίνει ζώνες στους εμπόρους. Ισχύ και ευπρέπεια είναι ντυμένη και φρένεται για το μελλοντικό καιρό. Ανοίγει το στόμα της με σοφία και επάνω στη γλώσσα της είναι νόμος ευμένειας. Και στο 27, επαγρυπνεί στη διακυβέρνηση του σπιτιού της και ψωμί οκνηρίας δεν τρώει. Βλέπετε, είναι μια ενεργητική γυναίκα που τρέχει πάνω κάτω, αν μου πείτε, μα είναι πολύ κουραστικό. Όμως κοιτάξτε πόση ευλογία φέρνει και πάνω της και στους γύρω της. Λέει, όλοι τη μακαρίζουν. Η οικογένειά της είναι ντυμένη στα διπλά. Πλούσια με ποια έννοια, ότι είναι όλα ασφαλισμένα. Και αυτό ο Κύριος είναι που του αρέσει, που λέει έτσι πρέπει να είμαστε. Άρα ο νόμος της ευημερίας, να το πούμε, αποκαλύπτεται στο να κάνει ο Κύριος τον εαυτόν του ένα με εμάς και την ταύτισή του στο περπάτημα στη γη. Γιατί λέμε καμιά φορά για την ευημερία, να έχεις πολλά χρήματα, να έχεις, ξέρω εγώ, ένα πανάκριο αυτοκίνητο, μεγάλα σπίτια, να κάνεις ταξίδια, να έχεις χρυσάφια και κοσμήματα. Βέβαια αυτά είναι ανόητα για έναν άνθρωπο του Θεού. Αλλά ο Κύριος θέλει να βρούμε το νόμο της σωστής ευημερίας. Δηλαδή δεν μιλάμε για την ευχαρίστηση των αισθήσεων των σαρκικών. Η ευημερία, αδερφοί, είναι η ικανότητα να χρησιμοποιείς την ικανότητα του Θεού για να βοηθήσεις την ανθρωπότητα. Δηλαδή, εδώ που λέει στο Ιωάννης 3:16, το πιο γνωστό εδάφιο, γιατί έτσι αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το γιο του το μονογενή για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Και να μπορούμε να πούμε, μετέχω στην Ανάστασή του, σώθηκα μαζί του, συμμετέχω στην ικανότητά του, στη χάρη του και την αγάπη του. Άρα, τι είναι ευημερία, μπορεί να πει κάποιος, η αγάπη. Είναι ευημερία να έχω ένα σπίτι αγάπης, τα παιδιά μου παιδιά αγάπης. Ζούμε σε ένα παράδεισο σε μικρογραφία. Σκεφτείτε ένα σπιτάκι, οικογένεια μέσα, αγαπημένοι όλοι, άσχετο να είναι πλούσιοι ή φτωχοί. Είναι όμως μια ευημερία εκεί. Ιωάννης 14:21. Τι είπε ο Ιησούς? Όποιος έχει τις εντολές μου και τις τηρεί, εκείνος είναι που με αγαπά. Και εκείνος που με αγαπά θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του εμφανίσω τον εαυτό μου. Αυτό είναι ευημερία. Αυτό είναι επιτυχία. Να έχεις τον Κύριο να σου εμφανιστεί, να είναι μέσα σου. Να πεις, ο Ιησούς είναι μέσα στην καρδιά μου. Δηλαδή να έχεις τον ουράνιο Πατέρα να σε αγαπά, ο Ιησούς να σε αγαπά και να σου αποκαλύπτει τον εαυτό του, όπως μας λέει εδώ στο 21. Δεν αποκαλύπτεται ως άνθρωπος μόνο, ούτε ως Θεός μόνο, αλλά ευλογώντας και σώζοντας και δίνοντας τον κόσμο ένα νέο όραμα ζωής. Δηλαδή, η σοφία του γίνεται σοφία μας. Η ικανότητά του γίνεται δική μας ικανότητα. Η δύναμη του γίνεται δύναμης μας. Προσέξτε, όχι δύναμη για να κάνεις το κακό, να ρίχνεις αστραπές όπως το Δία, αλλά να ευλογείς. 1 Κορινθίους 1:30. Γιατί είμαστε συνεργάτες τώρα με την ικανότητα του Δημιουργού. Αλλά εσείς είστε από Αυτόν εν Χριστώ Ιησού που έγινε σε μας. Τι έγινε σε μας? 4 πράγματα. Έγινε σε μας σοφία από το Θεό και δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι και δικά μας. Και τώρα αναπαυόμαστε με ήσυχη εμπιστοσύνη, γιατί έχουμε μέσα μας την ικανότητα του Θεού, ποιου Θεού που δημιούργησε το σύμπαν. Δηλαδή μπορούμε να πούμε μαζί με τον Παύλο, Φιλιππισίους 4:13, μπορώ να κάνω τα πάντα με τον Κύριο που μου δίνει την ικανότητα. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με. Τα πάντα που λέμε, προσέχετε, πάντα μέσα από το λόγο, πάντα μέσα από το θέλημα του Θεού. Δεν υπάρχει δύναμη του εχθρού της ψυχής μας που μπορεί να μας νικήσει, γιατί ο πατέρας μας είχε κάνει κάτι περισσότερο από ένα νικητή μέσω του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το πρόβλημα, αδελφοί, θα πείτε είναι ωραία όλα αυτά, το πρόβλημα είναι η κοσμική διάνοια. Επειδή ζούμε σε αυτόν τον κόσμο με τις αισθήσεις μας και έχουμε ένα βομβαρδισμό εισαγωγικά από το πνεύμα του κόσμου, από το σκοτάδι του κόσμου, από την πίεση, αυτόν το, να το πω, ένα ποτάμι βρώμικο, έτσι το βλέπω, που ρέει και προσπαθεί να μας παρασύρει, ο μη ανακαινισμένος νους διεξάγει πάντα πόλεμο. Ξέρουμε ότι δεν πρέπει να έχουμε απιστία και λες, δεν θα έχω απιστία. Προσεύχομαι για πίστη, αλλά δεν φτάνεις ποτέ στην πίστη. Μιλάει πάντα με απιστία, αλλά αγωνίζεται να αποκτήσει πίστη. Κύριε, δώσε μου πίστη, Κύριε, δώσε μου πίστη. Βοήθησε με, όπως είπε εκείνος ο άνθρωπος στον Χριστό, βοήθησε με στην απιστία μου. Πιστεύεις, πιστεύω, αλλά ομολογεί πάντα την αποτυχία. Συγχρόνως ομολογεί πίστη στο λόγο του Θεού, αλλά με τις πράξεις τον αρνείται. Προσπαθεί να πιστέψει, αλλά δεν ενεργεί ποτέ με βάση το λόγο. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος που γνώρισε τον Κύριο σε έναν βαθμό, αλλά δεν έχει γίνει αυτή η ανακαίνιση μέσα του. Ιάκωβος 1:5 το περιγράφει αυτόν τον τύπο του χριστιανού, μπορεί να το ονομάσουμε πνευματικό νήπιο. Αν όμως κάποιος από εσάς είναι ελλιπής σε σοφία, ας ζητάει από το Θεό που δίνει σε όλους πλούσια και χωρίς να ονειδίζει και θα του δοθεί. Ας ζητάει όμως με πίστη, χωρίς να διστάζει καθόλου, επειδή αυτός που διστάζει μοιάζει με κύμα της θάλασσας που κινείται από τους ανέμους και συνταράζεται. Επειδή ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θα πάρει κάτι από τον Κύριο. Και στο 8, άνθρωπος δίγνωμος είναι ακατάστατος σε όλους τους δρόμους του. Στην πραγματικότητα, αδελφοί, η σοφία μας ανήκει. Όπως είδαμε, ο Ιησούς έγινε για μας σοφία από το Θεό και δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση. Αλλά το νήπιο εν Χριστώ δεν έχει μάθει ακόμη το μυστικό της εμπιστοσύνης στο λόγο. Ναι, είναι γραμμένος ο λόγος, ναι, είναι από το Θεό ο λόγος, έγραψαν Άγιοι άνθρωποι του Θεού τον λόγο, αλλά είναι για μένα. Είναι για μένα σήμερα, μήπως είναι για άλλους, για άλλες εποχές. Μήπως εγώ είμαι εξαίρεση. Και νιώθει ότι πρέπει να κάνει κάτι για να απολαύσει τα προνόμια του στο Χριστό. Πάμε πίσω στη σάρκα, στα έργα, να κάνω κάτι, να τον εξευμενήσω τον Θεό. Τι λέει το έκτον εδάφιο, αλλά ας ζητήσει με πίστη χωρίς καμία αμφιβολία. Γιατί αυτός που αμφιβάλλει μοιάζει με το κύμα της θάλασσας που κινείται από τους ανέμους και συνταράζεται. Βλέπετε την πνευματική εικόνα. Τη στάζεις, είναι το κύμα, πάει, έρχεται, χτά αυτό, πώς θα λάβεις. Ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θα πάρει κάτι από τον Κύριο, μα προσεύχομαι αφού ζητώ. 8. Ανήρ δίψυχος, ακατάστατος εν πάσες τες οδείς αυτού. Ένας άνθρωπος δηλαδή, γιατί το ονομάζεται αρχαία διψυχός, έχει δύο ψυχές, είναι σαν να λέμε διπλό μυαλό. Σαν, να μην πω σχιζοφρένεια, αλλά λέει είναι ασταθής σε όλους τους δρόπους του. Εν πάσε στεσοδείς αυτού, αν είναι διψυχός, ακατάστατος. Μια έτσι, μια αλλιώς. Πιστεύω, δεν πιστεύω. Θα το μου το κάνει ο Κύριος, δεν θα μου το κάνει ο Κύριος. Νομίζω θα γίνει, αλλά δεν νομίζω θα γίνει. Να δεις που δεν θα γίνει, αλλά θέλω να γίνει. Αυτός ο νους που κυβερνάται από τις αισθήσεις είναι ο σύντροφος του αναγεννημένου πνεύματος. Αλλά ο νους δεν έχει ανανεωθεί ποτέ. Επομένως δεν υπάρχει πραγματική κοινωνία μεταξύ του αναγεννημένου πνεύματος και του νου που βρίσκεται σε επαφή με τον κόσμο και κυβερνάται σε ένα μεγάλο βαθμό από αυτόν. Εφεσίους 1:3. Αυτός ο πιστός δεν γνωρίζει για το άξιος ευλογίας ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αυτός που μας ευλόγησε με κάθε πνευματική ευλογία στα επουράνια διαμέσου του Χριστού. Πώς μας ευλόγησε? Με κάθε πνευματική ευλογία στα επουράνια διαμέσου του Χριστού. Μα είναι στα επουράνια, είναι μακριά. Όταν μας ευλογήσει με κάθε πνευματική ευλογία στα επουράνια, δεν θα αλλάξει η ζωή σου εδώ στη γη? Εδώ ο πιστός είναι ευλογημένος με κάθε πνευματική ευλογία. Δηλαδή, τι ευλογία? Σοφία, θεϊκή ικανότητα, δύναμη, αγάπη, που είναι η φύση του Θεού, κάθε άλλο που είναι απαραίτητο για να κάνει όμορφη και νικηφόρα τη ζωή του παιδιού του Θεού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Να δούμε 1 Βασιλέων 18-21. Θυμάστε όταν ο Ηλίας πήγε στο Κάρμηλο πριν να σφάξει τους προφήτες του Βάλ και πλησίασε, λέει, σε ολόκληρο το λαό και είπε, γιατί ο λαός ήταν κι αυτός, όπως το είπε, δίψυχος. Καλός ο Ιάχβε, καλός και ο Βάλ. Μέχρι πότε, λέει, χωλαίνεται ανάμεσα σε δύο φρονήματα, και τους το είπε μάλιστα με ίσια. Αν ο Κύριος είναι ο Θεός, ο Ιάχβε δηλαδή, ακολουθείτε αυτόν. Αλλά αν ο Βάλ, ακολουθείτε τούτον. Και ο λαός δεν του απάντησε ούτε ένα λόγο. Βλέπετε σε τι κατάσταση ήταν οι άνθρωποι. Δεν ξέρανε γιατί θέλαν και τα δύο ή και κανένα. Και αυτό μας δίνει μια γραφική περιγραφή αυτού του είδους πιστού. Γιατί ο Ηλίας βρέθηκε αντιμέτωπος με το πρόβλημα να συναλλάσσεται με ανθρώπους διψυχούς, με διπλό μυαλό. Και μην νομίζετε στη σύγχρονη εκκλησία αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα. Ιωάννης 20:24 μας δίνει την εικόνα του Θωμά που κυβερνάται από τις αισθήσεις. Θυμάστε ότι μετά την Ανάσταση ο Κύριος εμφανίστηκε στους μαθητές του σε κάποιους. Και λέει στο 24, ο Θωμάς όμως, ένας από τους 12, ο λεγόμενος Δίδυμος, δεν ήταν μαζί τους όταν ήρθε ο Ιησούς. Του έλεγαν λοιπόν οι άλλοι μαθητές, έχουμε δει τον Κύριο. Εκείνος τους είπε, τρία πράγματα, όχι ένα. Αν δεν δω στα χέρια του το σημάδι των καρφιών και δεν βάλω το δάχτυλό μου στο σημάδι των καρφιών και δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά του, δεν θα πιστέψω. Καλά, οι αδελφοί σου λένε ψέματα. Να πεις, άκουσα μια φήμη. Είδαμε τον Κύριο. Όλοι μας, εμείς εδώ. Ήταν πιστός στη γνώση των αισθήσεων. Να πιάσω, να σφίξω, να εμβάλω το δάχτυλο. Α, εσύ είσαι, Κύριε. Ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό είπε και ο Κύριος το «Μακάρι μη ειδώντες και πιστεύσαντες». Δηλαδή έπρεπε να δει για να πιστέψει. Έπρεπε να ικανοποιηθούν οι αισθήσεις του. Δεν μπορούσε να πάρει το λόγο του Θεού ανεξάρτητα από τις αισθήσεις του. Και είμαστε συνεχώς αντιμέτωποι με αυτό το τύπο των πιστών. Αδελφοί, σκεφτείτε την εικόνα. Ο Κύριος μέσα στη μεγάλη χάρη του και ευδοκία κατέβηκε στο βασίλειο των αισθήσεων, στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Κύριος Ιησούς αναστήθηκε, εμφανίστηκε στους μαθητές να το δουν, να τον ακούσουν, να τον αγγίξουν. Λέει στην 1η Ιωάννου 1:1 στην αρχή. Αυτό που ήταν από την αρχή, αυτό που έχουμε ακούσει, αυτό που έχουμε δει με τους οφθαλμούς μας, αυτό που είδαμε με θαυμασμό και τα χέρια μας ψηλάφισαν για το λόγο της ζωής, γιατί όντως αυτοί είχαν προσωπική επαφή με τον Κύριο, γράφει ο Ιωάννης. Και η ζωή φανερώθηκε και έχουμε δει και μαρτυρούμε και αναγγέλουμε σε εσάς τη ζωή την αιώνια, η οποία ήταν προς τον Πατέρα και φανερώθηκε σε εμάς. Αυτό που λέει το είδαμε και ακούσαμε, σας λέμε, ο ακικό αμέν, ο αιωράκαμεν της οφθαλμής ημών, είναι απόδειξη της γνώσης των αισθήσεων. Αγγίξαμε, ψηλαφίσαμε τον Κύριο. Ήταν μαζί μας, φάγαμε, ήπιαμε μαζί του. Αυτό, αδερφοί, για την πρώτη εκκλησία ήταν κανονικό. Γιατί στα πρώτα 15 χρόνια η πρώιμη εκκλησία έζησε σε μεγάλο βαθμό στη σφαίρα της πίστης που προερχόταν από τη γνώση των αισθήσεων. Να πιάσω, να αγγίξω, να δω, να μυριστώ, να γευτώ. Πολλοί σήμερα δεν μπορούν να πιστέψουν πέρα από αυτό που καταγράφουν οι αισθήσεις τους. Ναι, ο Θεός τους άφησε, ήταν οι πρώτοι πιστοί, με σημεία και τεράστια. Θυμάστε τη μέρα της Πεντηκοστής, με τις γλώσσες, με τις διαλέκτους που κάνανε εκεί. Και είπαν, να δούμε τι είναι αυτό το φαινόμενο. Γιατί αδερφοί, το είπαμε νομίζω πρόσφατα, δεν γνώριζαν πραγματικά για το έργο του Χριστού. Ξέραν ότι ναι, σταυρώσαμε τον Κύριο, δεν έπρεπε, και πέθανε, αναστήθηκε, αμήν. Αλλά κανένας από αυτούς δεν γνώριζε για την πραγματική σημασία της θυσίας στο Σταυρό, για το αίμα, για τη σωτηρία. Αυτό θα γινόταν αργότερα μέσω της Αποκάλυψης του Παύλου. Γαλάτες 5:16 μας δίνει μια πολύ γραφική εικόνα των αισθήσεων και του πνεύματος. Σας λέω λοιπόν να περπατάτε με το πνεύμα και δεν θα εκτελέσετε την επιθυμία της σάρκας. Λέγω δε πνεύματι περιπατείτε και επιθυμία σαρκός ου μη τελέσετε. Τώρα όταν λέει σάρκα δεν είναι το κρέας, αδερφοί. Το κρέας δεν έχει κάτι κακό, καλό ή κακό. Καταλάβατε, όταν λέμε αυτός είναι σαρκικός, είναι οι αισθήσεις, ο αισθησιασμός. Δηλαδή, εκεί που λέει σάρκα, θα έπρεπε να είχε μεταφερθεί ως αισθήσεις. Δηλαδή, δεν εννοεί. Περιπατείτε με το αναδημιουργημένο πνεύμα και έτσι δεν θα εκτελέσετε τις επιθυμίες των αισθήσεων. Στο 17. Γιατί η σάρκα, η γνώση των αισθήσεων, επιθυμεί ενάντια στο πνεύμα. Ποιο πνεύμα? Το αναγεννημένο. Και το αναγεννημένο πνεύμα ενάντια στη σάρκα. Δηλαδή στη γνώση των αισθήσεων. Επειδή αυτά είναι αντίθετα μεταξύ τους, ώστε να μην κάνετε αυτά που θέλετε. Τότε θα μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι οι πέντε αισθήσεις που είπαμε, έτσι, όραση, ακοή, όσφρηση, αφή, γεύση, είναι όλες φυσικές πόρτες που οδηγούν στον εγκέφαλο. Δηλαδή ξέρω ότι ένα πράγμα είναι γλυκό επειδή το δοκίμασα. Ένα πράγμα είναι αρωματικό επειδή το μύρισα. Αυτό που ονομάζουμε αμαρτίες της σάρκας είναι αμαρτίες των αισθήσεων. Είναι αμαρτίες που συνδέονται με το φυσικό σώμα. Και αυτό το σώμα είναι το εργαστήριο που μάθαμε όλα να ξέρουμε για τον κόσμο. Άρα το Γαλάτες 5:18 μας πάει ακόμη παραπέρα. Αν λοιπόν οδηγείστε από το πνεύμα, το αναγεννημένο πνεύμα, δεν είστε κάτω από νόμο. Θυμάστε, η διαθήκη που είχε δώσει ο Μωυσής είχε να κάνει μόνο με τις αισθήσεις. Μην αγγίξεις, μην κάνεις, για τους αρκτικούς ανθρώπους. Αλλά ο νέος νόμος που έδωσε ο Κύριος, Ιωάννης 13:34, έχει να κάνει εξ ολοκλήρου με τα αναγεννημένα πνεύματά μας. Εντολή καινούρια σας δίνω, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο, καθώς αγάπησα εσάς και εσείς να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Με αυτό θα γνωρίσουν όλοι ότι είστε δικοί μου μαθητές, αν αγάπη έχετε ο ένας για τον άλλο. Και συνεχίζει, πάμε πίσω εκεί στους Γαλάτες που είμαστε, 5 στο 19, ο Παύλος, και φανερά είναι τα έργα της σάρκας, εννοεί των αισθήσεων, και μας δίνει μια λίστα, εντάξει, μακρά λίστα, τα γνωρίζουμε αυτά. Επομένως, η μάχη που δίνουμε στο καθημερινό μας περπάτημα είναι με τις αισθήσεις μας. Θέλω αυτό που βλέπω, με το μάτι είναι αχόρταγο, θέλει. Θέλω να το πιω αυτό, για παράδειγμα, θέλω να το φάω ή θέλω να αισθανθώ. Αλλά το πνεύμα μου πρέπει να κυβερνά τις αισθήσεις μου. Δηλαδή, το μυαλό μου πρέπει να ανανεωθεί σε τέτοιο βαθμό, τόσο πολύ, γνωρίζοντας το λόγο και ενεργώντας με βάση το λόγο, ώστε να μπορώ εύκολα να κατακτήσω τις αισθήσεις μου. Ρωμαίους 12 στην αρχή. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, με τους ικτυρμούς του Θεού, να παρουσιάσετε τα σώματά σας θυσία, ζωντανή, άγια, ευάρεστη στο Θεό, που είναι η λογική λατρεία σας. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε με την ανακαίνιση του νου σας, για να δοκιμάζετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Εδώ ζητά να παραδοθούν οι αισθήσεις μας σε Αυτόν. Σκέφτομαι τον Ιησού 40 μέρες στην έρημο, δεν έφαγε, λέει, τίποτα, και ακόμα και στο τέλος, που εκεί που τον πήραξε ο διάβολος, λέει, με το ρήμα, όχι με τη σάρκα. Μπορούσε να κάνει τις πέτρες ψωμιά, αλλά λέει, δεν θα πειράξω τον Κύριο. Δεν πρόκειται να πεθάνω από την πείνα, ήξερε, γιατί ζούσε μέσα στο πνεύμα. Και τα σώματά μας είναι πραγματικά τα πανεπιστήμια μας, οι τεχνικές μας, οι σχολές. Γι' αυτό λέμε, πώς ξέρω για τη βαρύτητα, για τη φυσική, παρά μέσα από τις αισθήσεις, πώς ξέρω για τη μηχανική. Ζούμε, αδερφοί, μέσα στις αισθήσεις. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν εντελώς τυφλός. Έτσι, δεν μπορεί να είναι ένας καλός μηχανικός, αφού δεν βλέπει ο άνθρωπος. Και αν με κάποιον τρόπο του αφαιρέσω και την ακοή του, είναι εξαρτημένος στις αισθήσεις μόνο της αφής, της όσφρησης, της γεύσης, επειδή δεν έχει όραση και ακοή. Αν πάμε παραπέρα και υποθέσουμε ότι έχει παραλύσει, δεν νιώθει καθόλου το σώμα του, άρα ούτε να μιλήσει, τότε είναι εντελώς αβοήθητος. Βλέπουμε δηλαδή πόσο εξαρτημένοι είμαστε από τις αισθήσεις μας και πως όλη η γνώση που έχουμε έρχεται διαμέσου του φυσικού περιβάλλοντος μας. Ενώ μέσα το μυαλό μπορεί να δουλεύει και λοιπά, η ψυχή του ανθρώπου, δεν έχεις επικοινωνία και είσαι αποκομμένος. Το νέο είδος γνώσης που έχουμε είναι το είδος της γνώσης της αποκάλυψης. Είναι πνευματική γνώση. Είναι γνώση που έρχεται σε εμάς μέσω του αναγεννημένου πνεύματος, ενεργώντας με βάση τον λόγο και ζώντας αυτόν. Αλλά προσέξτε, αδελφοί, για να ανανεωθεί η διάνοια μας, δεν αρκεί μόνο να μελετάω έτσι λίγο τον λόγο, να διαβάζω μια απλή ανάγνωση. Πρέπει να υπάρχει μια συνεχής πρακτική για τα ρήματα του Θεού που είναι εκεί. Ο λόγος δηλαδή πρέπει να ζει μέσα στον άνθρωπο ώστε να γίνει μέρος του. Όπως το αίμα μου είναι μέρος του εαυτού μου μέσα, οι μύες μου είναι μέρος του εαυτού μου, ο λόγος πρέπει να γίνει μέρος της ίδιας μου της ύπαρξης. Δηλαδή να μιλάς, να ξυπνάς, να κοιμάσαι και να βγαίνουν τα εδάφια από μέσα. Όπως λέει στον Ιησούν του Ναβί, να μπει να απομακρυνθεί το βιβλίο του νόμου, μέρα νύχτα να το μελετάς, να είναι μέσα σου ο λόγος. Και βλέπουμε εδώ στους Ρωμαίους

Ενώ ο αναγεννημένος άνθρωπος αυτός, ο νέος εν Χριστώ, έχει έναν νέο νόμο μέσα του, είναι ο νόμος του πνεύματος της ζωής. Και κατά κρύβαν αυτός ο νόμος, αδελφοί, είναι η αγάπη, με κεφαλαία. Διέπεται από αγάπη. Όταν σου λέει αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου και τον Θεόν το ίδιο, τα καλύπτει όλα. Για τον άνθρωπο της Παλαιάς Διαθήκης, ο Κύριος λέει ξανά και ξανά, προσέξτε, δεν υπάρχει φόβος για τον Θεό, πρέπει να φοβάστε τον Θεό. Τι κάνετε, ας πούμε Μαλαχίας 3:16. Τότε αυτοί που φοβόνταν τον Κύριο μιλούσαν αναμεταξύ τους και ο Κύριος πρόσεχε και άκουγε και γράφτηκε βιβλίο ενθύμησης μπροστά του για αυτούς που φοβόνταν τον Κύριο και σέβονταν το όνομά του. Και στο 4:2, σε εσάς όμως που φοβάστε το όνομά μου θα ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης με θεραπεία στις φτερούγες του και θα βγείτε και θα σκερτίσετε σαν μοσχάρια της φάτνης. Και ακόμα ένα στο Μαλαχία 1:6, το παράπονο του Θεού. Ο γιος τιμάει τον πατέρα και ο δούλος τον Κύριό του. Αν λοιπόν εγώ είμαι πατέρας, πού είναι η τιμή μου, και αν εγώ είμαι ο Κύριος, πού είναι ο φόβος μου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Δηλαδή ο νόμος του Μωυσή προκαλεί φόβο στους πνευματικά νεκρούς ανθρώπους. Αλλά ο νόμος της Καινής Διαθήκης γεννά αγάπη, πίστη, εμπιστοσύνη στη νέα δημιουργία. Ο νόμος του πνεύματος της ζωής είναι ο νόμος της αγάπης. Γι' αυτό λέει στους Ρωμαίους 8, στο 6, το φρόνημα της σάρκας, δηλαδή το φρόνημα του νου των αισθήσεων, είναι θάνατος. Ενώ το φρόνημα του πνεύματος, του αναγεννημένου πνεύματος, ζωή και ειρήνη. Γιατί το φρόνημα της σάρκας, το φρόνημα του νου των αισθήσεων, είναι έχθρα προς το Θεό. Αυτός είναι και ο λόγος που είναι θάνατος. Επειδή στο νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται, γιατί ούτε δύναται να υποταχθεί. Ποιο νόμο? Το νόμο της αγάπης. Και αυτοί που ζουν με τη σάρκα, δηλαδή αυτοί που κυβερνούνται από τις αισθήσεις, δεν δύναται να αρέσουν στο Θεό. Εσείς όμως δεν ζείτε με τη σάρκα, δηλαδή με τις αισθήσεις, αλλά με το αναγεννημένο σας πνεύμα. Αν βέβαια πνεύμα Θεού κατοικεί μέσα σας. Αλλά αν κάποιος δεν έχει πνεύμα Χριστού, αυτός δεν είναι δικός του. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αν δεν διοικείς από το πνεύμα του Ιησού, δεν έχεις μέρος μαζί του. Αυτό το πνεύμα είναι αγάπη. Και αυτό το πνεύμα οδήγησε τον Κύριο στο Σταυρό. Και κανένας άνθρωπος που δεν περπατά με αγάπη και δεν ζει τη ζωή της αγάπης, δεν έχει γνώση για τα πράγματα της νέας δημιουργίας. Υπάρχουν αποδείξεις γι' αυτό? Βεβαίως υπάρχουν. 1 Ιωάννου 4:7. Αγαπητοί, ας αγαπούμε ο ένας τον άλλο, γιατί η αγάπη είναι από το Θεό και καθένας που αγαπά έχει γεννηθεί από το Θεό και γνωρίζει το Θεό. Όποιος δεν αγαπά δεν γνώριζε το Θεό, γιατί ο Κύριος είναι αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Βλέπουμε ότι η νέα δημιουργία είναι ένας σχηματισμός αγάπης και ο άνθρωπος που δεν αναγεννήθηκε δεν μπορεί να κατανοήσει τη ζωή της αγάπης. 1 Κορινθίους 2:14. Ο ψυχικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του πνεύματος του Θεού, γιατί είναι μορία για αυτόν και δεν δύναται να τα γνωρίσει, γιατί πνευματικώς ανακρίνονται. Και στο 12, λίγο πιο πίσω, και εμείς δεν λάβαμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα που είναι από το Θεό, για να ξέρουμε αυτά που χαρίστηκαν σε εμάς από το Θεό. Χαρίστηκαν σε εμάς. Απλά πρέπει να τα ξέρουμε. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να γνωρίσει τα πράγματα που μας δίνονται δωρεάν από τον Πατέρα έως ότου αναγεννηθεί και ο νόμος της νέας δημιουργίας γίνει μέρος της ύπαρξής του. Ένα, μέσα στο πετσί μας. Αυτός ο νόμος της αγάπης γίνεται ενστικτόδης μέσα του. Δηλαδή, πώς είναι ο πεινασμένος που θέλει φαγητό, πώς είναι ο διψασμένος για το νερό, έτσι και η ζωή του για τη ζωή της αγάπης. 1 Ιωάννου 2:9. Όποιος λέει ότι είναι μέσα στο φως, αλλά τον αδελφό του μισεί, μέσα στο σκοτάδι είναι ως τώρα. Όποιος αγαπά τον αδελφό του, μένει μέσα στο φως και δεν υπάρχει μέσα του σκάνδαλο. Όποιος όμως μισεί τον αδελφό του, είναι μέσα στο σκοτάδι και μέσα στο σκοτάδι περπατά

0: και δεν ξέρει που πηγαίνει, γιατί το σκοτάδι τύφλωσε τους οφθαλμούς του. Πνευματικά έτσι, αυτή είναι η κατάσταση του πιστού που το μυαλό του δεν έχει ανακαινιστεί. Βαδίζει σύμφωνα με τις αισθήσεις. Και το Κατεάνιν 8.12, σίγουρα θα είναι εντελώς άγνωστο για τέτοιου είδους άνθρωπο. Πάλι λοιπόν τους μίλησε ο Ιησούς λέγοντας «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εκείνος που ακολουθεί εμένα δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής». Το φως της ζωής είναι η αγάπη. Ο Θεός είναι το φως. Σε αυτό δεν υπάρχει καθόλου σκοτάδι, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Και τώρα αγαπάμε. Έχουμε λάβει τη φύση της αγάπης και η αγάπη πρέπει να μας κυριαρχεί, αδερφοί. Όταν συμβαίνει, ο νους ανανεώνεται και έρχεται σε αρμονία με το αναγεννημένο πνεύμα. Δηλαδή, τελειώνω, η αισθητική γνώση κυβερνά το μωρό εν Χριστώ, το μη ανεπτυγμένο. Ζεις με τις αισθήσεις σου και έχεις τη γνώση για το Θεό. Αλλά ο λόγος κυβερνά τον αναγεννημένο άνθρωπο που ο νους του ανανεώνεται. Και περπατά με αγάπη. Δηλαδή, θέλεις να δεις πραγματικά που στέκεις, δες πόσο έχεις να κάνεις με την αγάπη. Αγάπη μέσα σου και γύρω σου, για τους έξω. Αμήν, αδερφοί μου. Κύριε μας, Ιησού μας, εσύ είσαι το φως του κόσμου, το ανέσπερο φως, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το λόγο σου, Κύριε μας, που είναι ζωοποιός. Αξίωσε μας να μην είμαστε απλοί ακροατές, Κύριε, αλλά πιστοί ακολουθοί του δικού σου φωτός, Κύριε. Και ζητούμε να κάνεις τη ζωή μας, Ιησού μας, Άγιε, ένα καθρέφτη της δικής σου αγάπης, ώστε να φέρουμε το φως της ζωής, Κύριε, και στις γύρω μας, Κύριε μας, στις οικογένειες, τους φίλους μας, τους γνωστούς μας, το περιβάλλον μας όλο, Χριστέ μας, Άγιε. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, Ιησού μας. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 51. Ακούστε με, εσείς που ακολουθείτε τη δικαιοσύνη, που ζητάτε το Κύριο. Κοιτάξτε στο βράχο από τον οποίο λατομηθήκατε και στο στόμιο του λάκου από τον οποίο ανοριχθήκατε. Κοιτάξτε στον Αβραάμ τον πατέρα σας και στη Σάρα που σας γέννησε. Επειδή τον κάλεσα όταν ήταν ένας και τον ευλόγησα και τον πλήθυνα. Ο Κύριος λοιπόν θα παρηγορήσει τη Σιών. Αυτός θα παρηγορήσει όλους τους ερημωμένους τόπους της και θα κάνει την έρημό της σαν την Εδέμ και την ερημιά της σαν παράδεισο του Κυρίου. Εφροσύνη και αγαλίαση θα βρίσκεται μέσα σε αυτή, δοξολογία και φωνή ένεσης. Άκουσε με, λαέ μου, και δώσε ακρόαση σε μένα, έθνος μου, επειδή από μένα θα βγει νόμος και θα στήσω την κρίση μου για φως των λαών. Η δικαιοσύνη μου πλησιάζει, η σωτηρία μου βγήκε και οι βραχίονές μου θα κρίνουν τους λαούς. Τα νησιά θα προσμένουν εμένα και θα ελπίζουν επάνω στον βραχίωνά μου. Υψώστε τα μάτια σας στους ουρανούς και κοιτάξτε κάτω στη γη. Επειδή οι ουρανοί θα διαλυθούν σαν καπνός και η γη θα παλιώσει σαν ημάτιο και όσοι κατοικούν σε αυτή θα πεθάνουν εξίσου. Αλλά η σωτηρία μου θα είναι στον αιώνα και η δικαιοσύνη μου δεν θα εκλείψει. Ακούστε με, εσείς που γνωρίζετε δικαιοσύνη, λαέ, στην καρδιά του οποίου είναι νόμος μου. Μη φοβάστε τον ονειθισμό των ανθρώπων, ούτε να ταράζεστε στις ύβρις τους. Επειδή σαν ημάτιο θα τους καταφάει το σκουλίκι και σαν μαλλί θα τους καταφάει ο σκόρος. Η δικαιοσύνη μου όμως θα μένει στον αιώνα και η σωτηρία μου σε γενναίες γενναιών. Σήκω επάνω, σήκω επάνω τι σου δύναμη, ο βραχίωνα του Κυρίου. Σήκω επάνω όπως στις αρχαίες μέρες, στις παλιές γενιές. Δεν είσαι εσύ που πάταξες τη Ραάβ και τραυμάτισες τον δράκοντα. Δεν είσαι εσύ που ξέρανε στη θάλασσα τα νερά της μεγάλης αβύσσου. Που δημιούργησες στα βάθη της θάλασσας δρόμων διάβασης των λυτρωμένων. Και οι λυτρωμένοι του Κυρίου θα επιστρέψουν και θα έρθουν στη Σιών με αλλαλαγμό. Και αιώνια εφροσύνη θα είναι πάνω στο κεφάλι τους. Θα απολαύσουν αγαλίαση και εφροσύνη. Η λύπη και ο στεναγμός θα φύγουν. Εγώ είμαι που σας παρηγορώ. Εσύ ποιος είσαι και φοβάσαι από θνητόν άνθρωπο και από γιον ανθρώπου που θα γίνει σαν το χορτάρι και λησμόνησες τον Κύριο το Δημιουργό σου, αυτόν που άπλωσε τους ουρανούς και θεμελίωσε τη γη και φοβόσουν πάντοτε καθημερινά την οργή εκείνου που σε κατέθλιβε σαν να ήταν έτοιμος να καταστρέψει. Και πού είναι τώρα η οργή εκείνου που κατέθλιβε? Ο εχμαλωτισμένος σπέβδει να λυθεί και να μην πεθάνει στο λάκκο ούτε να στερηθεί το ψωμί του. Επειδή εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, αυτός που ταράζει τη θάλασσα και τα κύματά της ηχούν. Το όνομα του είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Και έβαλα τα λόγια μου στο στόμα σου και σε σκέπασα με τη σκιά του χεριού μου για να στερεώσω τους ουρανούς και να θεμελιώσω τη γη και για να πω στη Σιών, είσαι λαός μου. Σήκω επάνω αναστήσου Ιερουσαλήμ που ήπιες από το χέρι του Κυρίου το ποτήρι του θυμού του. Ήπιες, άδειασες ακόμη και αυτή τη λάσπη του κρασιού του ποτηριού της ζάλης. Από όλους τους γιους που γέννησε δεν υπάρχει εκείνος που να την οδηγεί. Από όλους τους γιους που έθρεψε δεν υπάρχει εκείνος που να την πιάνει από το χέρι. Αυτά τα δύο ήρθαν επάνω σου. Ποιος θα σε συλληπιθεί? Ερήμωση και καταστροφή και πείνα και μάχαιρα. Με τι να σε παρηγορήσω? Η γη σου νεκρώθηκαν ολοσχερός. Κοίτονται στην άκρη όλων των δρόμων, σαν άγριο σταύρος μέσα σε δίχτυα. Είναι γεμάτη από το θυμό του Κυρίου από την επιτίμηση του Θεού σου. Γι' αυτό, άκου τώρα τούτο, θλιμμένη και μεθυσμένη, όμως όχι από κρασί. Έτσι λέει ο Κύριός σου, ο Κύριος και ο Θεός σου, που μάχεται υπέρ του λαού σου. Δες, πήρα από τα χέρια σου το ποτήρι της ζάλης, τη λάσπη του κρασιού από το ποτήρι του θυμού μου. Του λοιπού δεν θα το ξαναπιείς. Και θα το βάλω στο χέρι εκείνων που σε καταθλίβουν, που είπαν στη ψυχή σου, σκύψε για να περάσουμε. Και εσύ έβαλες το σώμα σου σαν γη και σαν δρόμο σε εκείνους που διάβαιναν. Ισαΐας κεφάλαιο 52. Σήκω επάνω. Σήκω επάνω, ντύσου τη δύναμή σου, Σιών. Ντύσου τα αιμάτια της μεγαλοπρέπειάς σου, Ιερουσαλήμ, Άγια πόλη. Επειδή του λοιπού ο απερίτμητος και ο ακάθαρτος δεν θα μπει ξανά μέσα σε σένα. Ξετίναξε από πάνω σου το χώμα. Σήκω, κάθισε Ιερουσαλήμ. Λύσε τα δεσμά από τον τράχυλό σου, εχμάλωτη θυγατέρα της Σιών. Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος, πουληθήκατε για το μηδέν και θα λυτρωθείτε χωρίς ασήμι. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, ο λαός μου κατέβηκε πρωτύτερα στην Αίγυπτο για να παρικήσει εκεί και οι Ασσύριοι τους κατέθλιψαν χωρίς αιτία. Τώρα λοιπόν, τι έχω να κάνω εδώ, λέει ο Κύριος, επειδή ο λαός μου πάρθηκε εχμάλωτος για το τίποτε. Αυτοί που εξουσιάζουν επάνω του, τον κάνουν να ολολίζει, λέει ο Κύριος, και βλασφημείτε το όνομά μου πάντοτε, καθημερινά. Γι' αυτό ο λαός μου θα γνωρίσει το όνομά μου. Γι' αυτό κατά την ημέρα εκείνη θα γνωρίσει ότι εγώ είμαι αυτός που μιλάει. Πρόσεξε, εγώ. Πόσο ωραία είναι πάνω στα βουνά τα πόδια εκείνου που ευαγγελίζεται, εκείνου που κηρύττει ειρήνη, εκείνου που ευαγγελίζεται αγαθά, εκείνου που κηρύττει σωτηρία, εκείνου που λέει στη Σιών, ο Θεός σου βασιλεύει. Οι φύλακές σου θα υψώσουν φωνή, μέσα στις φωνές θα λαλάζουν μαζί, επειδή θα δουν μάτι προς μάτι όταν ο Κύριος ανορθώσει τη Σιών. Αλλά αλλάξτε, εφρανθείτε μαζί, ερημωμένοι τόποι της Ιερουσαλήμ. Επειδή ο Κύριος παρηγόρησε το λαό του, λύτρωσε την Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος γύμνωσε τον Άγιο Βραχίωνά του μπροστά σε όλα τα έθνη και όλα τα πέρατα της γης θα δουν τη σωτηρία του Θεού μας. Συρθείτε, συρθείτε, βγείτε έξω απ' εκεί, μη αγγίξετε ακάθαρτον. Από μέσα απ' αυτή βγείτε έξω. Καθαριστείτε εσείς που βαστάζετε τα σκεύη του Κυρίου. Επειδή δεν θα βγείτε έξω με βία, ούτε θα οδηπορήσετε σε κατάσταση φυγής. Επειδή ο Κύριος θα πάει μπροστά σας και ο Θεός του Ισραήλ θα είναι η οπισθοφυλακή σας. Δέστε, ο δούλος μου θα ευωδωθεί, θα υψωθεί και θα δοξαστεί και θα ανέβει υπερβολικά ψηλά. Όπως πολλοί έμειναν εκστατικοί επάνω σου, τόσο το πρόσωπό του ήταν άδοξο, περισσότερο από κάθε άνθρωπο και η μορφή του περισσότερο από τους γιους των ανθρώπων. Έτσι θα ραντίσει πολλά έθνη. Οι βασιλιάδες θα φράξουν το στόμα τους εξαιτίας του, επειδή θα δουν εκείνο που δεν είχε λαλυθεί σε αυτούς και θα καταλάβουν εκείνο που δεν είχαν ακούσει. Μαλαχίας, πρώτο κεφάλαιο. Το φορτίο του Λόγου του Κυρίου διαμέσου του Μαλαχία προς τον Ισραήλ. «Εγώ σας αγάπησα», λέει ο Κύριος. «Και εσείς είπατε, σε τι μας αγάπησες?» «Δεν ήταν ο Ισάβ αδελφός του Ιακώβ», λέει ο Κύριος. «Όμως αγάπησα τον Ιακώβ, ενώ μίσησα τον Ισάβ και έκανα τα βουνά του ερήμωση και την κληρονομία του κατοικίες ερήμου. Κι αν ο Εδόμ πει, εμείς ταλαιπωρηθήκαμε, όμως θα κτίσουμε ξανά τους ταλαιπωρημένους τόπους. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτοί θα κτίσουν, αλλά εγώ θα καταστρέψω. Και θα ονομαστούν όριο ανομίας και ο λαός ενάντια στον οποίο ο Κύριος αγανάκτησε για πάντα. Και τα μάτια σας θα δουν και εσείς θα πείτε «Μεγαλύνθηκε ο Κύριος πέρα από το όριο του Ισραήλ». Ο γιος τιμάει τον πατέρα και ο δούλος τον Κύριό του. Αν λοιπόν εγώ είμαι πατέρας, πού είναι η τιμή μου? Και αν εγώ είμαι ο Κύριος, πού είναι ο φόβος μου? Λέει ο Κύριος των δυνάμεων σε εσάς, ιερείς, που καταφρονείτε το όνομά μου. Και λέτε, σε τι καταφρονήσαμε το όνομά σου? Προσφέρατε ψωμί μολυσμένο επάνω στο θυσιαστήριό μου. Και είπατε, σε τι σε μολύναμε? Στο ότι λέτε, το τραπέζι του Κυρίου είναι αξιοκαταφρόνητο. Και αν προσφέρετε ζώο τυφλό για θυσία, δεν είναι κακό? Και αν προσφέρετε ζώο χολό ή άρρωστο, δεν είναι κακό? Πρόσφερε τώρα αυτό στον αρχηγό σου. Άραγε θα ευαρεστηθεί σε σένα ή θα υποδεχθεί το πρόσωπό σου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και τώρα λοιπόν, να δεηθείτε στο Θεό για να μας ελεήσει. Εξαιτίας σας έγινε αυτό. Θα υποδεχθεί άραγε τα πρόσωπά σας, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Ποιος είναι ακόμα και μεταξύ σας που θα έκλεινε τις θύρες για να μην ανάβετε φωτιά στο θυσιαστήριό μου μάταια? Δεν έχω ευχαρίστηση σε εσάς, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, και δεν θα δεχθώ πρόσφορα από το χέρι σας. Επειδή από την ανατολή του ήλιου μέχρι τη δύση του, το όνομά μου θα είναι μέγα ανάμεσα στα έθνη και θα προσφέρετε θυμίαμα σε κάθε τόπο στο όνομά μου και καθαρή θυσία. Επειδή το όνομά μου θα είναι μέγα ανάμεσα στα έθνη, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Εσείς όμως το βεβηλώσατε λέγοντας «Το τραπέζι του Κυρίου είναι μολυσμένο και αυτά που τοποθετούνται επάνω του, το φαγητό του, είναι αξιοκαταφρόνητο». Εσείς είπατε ακόμα «Δέστε τι ενόχληση» και το καταφρονήσατε, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. «Και φέρατε το αρπαγμένο και το χολό και το άρρωστο. Ναι, τέτοια προσφορά φέρατε. Θα τη δεχόμουν από το χέρι σας», λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Γι' αυτό επικατάρατος να είναι ο απατεώνας, ο οποίος έχει στο πίμνιό του αρσενικό και κάνει ευχή και στον Κύριο θυσιάζει ένα διεφθαρμένο πράγμα. Επειδή εγώ είμαι μέγας βασιλιάς, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, και το όνομά μου είναι τρομερό ανάμεσα στα έθνη. Μαλαχίας, δεύτερο κεφάλαιο. Και τώρα, ιερείς, σε εσάς γίνεται αυτή η εντολή. Εάν δεν ακούσετε και αν αυτό δεν το βάλετε στην καρδιά για να δώσετε δόξα στο όνομά μου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, τότε θα στείλω την κατάρα επάνω σας και θα επικαταραστώ τις ευλογίες σας. Ναι, μάλιστα και τις καταράστηκα, επειδή δεν το βάζετε αυτό στην καρδιά σας. Δέστε, εγώ θα απορρίψω τα σπέρματά σας και θα σκορπίσω κοπριά επάνω στα πρόσωπά σας την κοπριά των γιορτών σας και θα σας σηκώσω μαζί της. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ σας έστειλα αυτή την εντολή για να είναι η Διαθήκη μου μαζί με το Λεβί, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Η Διαθήκη μου της ζωής και της ειρήνης ήταν μαζί του και της έδωσα σε αυτόν λόγω του φόβου με τον οποίο με φοβόταν και σεβόταν το όνομά μου. Ο νόμος της αλήθειας ήταν στο στόμα του και ανομία δεν βρέθηκε στα χείλη του. Περπάτησε μαζί μου με ειρήνη και ευθύτητα και πολλούς επέστρεψε από ανομία. Επειδή τα χείλη του ιερέα θα φυλάττουν γνώση και από το στόμα του θα ζητήσουν νόμο, για το λόγο ότι αυτός είναι άγγελος του Κυρίου των δυνάμεων. Αλλά εσείς ξεκλίνατε από το δρόμο. Κάνατε πολλούς να προσκόπτουν στον νόμο. Διαφθείρατε τη Διαθήκη του Λεβί, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Γι' αυτό και εγώ σας έκανα άξιους καταφρόνησης και εξουθενωμένους σε ολόκληρο το λαό, επειδή δεν φυλάξατε τους δρόμους μου, αλλά ήσασταν προσωπολήπτες απέναντι στον νόμο. Δεν είναι ένας ο Πατέρας όλων μας? Δεν μας έπλασε ένας Θεός? Γιατί δολιευόμαστε κάθε ένας ενάντια στον αδελφό του, βεβηλώνοντας τη Διαθήκη των Πατέρων μας? Ο Ιούδας φέρθηκε δόλια και διαπράχθηκε ευδέλιγμα στον Ισραήλ και στην Ιερουσαλήμ.

Και λέτε, γιατί? Επειδή ο Κύριος στάθηκε μάρτυρας ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα της νιώτη σου, προς την οποία εσύ φέρθηκες δόλια. Ενώ αυτή είναι η σύζυγός σου και η γυναίκα της συνθήκης σου. Και ο Θεός δεν έκανε ένα. Κι όμως αυτός είχε υπεροχή πνεύματος. Και γιατί τον ένα? Για να ζητήσει θείο σπέρμα. Γι' αυτό προσέχετε στο πνεύμα σας και ας μην φέρετε κανένα άπιστα προς τη γυναίκα της νιώτης του. Επειδή ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, λέει ότι μισεί αυτόν που την αποβάλλει και αυτόν που σκεπάζει τη βία με το ένδυμά του, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Γι' αυτό προσέχετε στο πνεύμα σας και μη φέρεστε δόλια. Με τα λόγια σας καταβαρύνατε τον Κύριο και λέτε, με τι τον καταβαρύναμε? Με το να λέτε, καθένας που πράττει κακό είναι ευάρεστος μπροστά στον Κύριο και αυτός ευδοκεί σε αυτούς. Ή, πού είναι ο Θεός της κρίσης? Πρώτη Σαμουήλ, 7ο κεφάλαιο. Και οι άνδρες της Κυριάθ Ιαρίμ ήρθαν και ανέβασαν την κυβωτό του Κυρίου και την έφεραν στο σπίτι του Αβιναδάβ, επάνω στο λόφο, και καθιέρωσαν τον Ελεάζαρ, τον γιο του, για να φυλάτει την κυβωτό του Κυρίου. Και από την ημέρα που η κυβωτός τοποθετήθηκε στην Κυριάθ Ιαρίμ, πέρασε πολύς καιρός και έγιναν 20 χρόνια. Και ολόκληρος ο οίκος Ισραήλ στέναζε αναζητώντας τον Κύριο. Και ο Σαμουήλ είπε σε ολόκληρο τον οίκο Ισραήλ, λέγοντας, «Αν εσείς επιστρέφετε με ολόκληρη την καρδιά σας προς τον Κύριο, αποβάλτε από ανάμεσά σας τους ξένους θεούς και τις Ασταρόθ και ετοιμάστε τις καρδιές σας προς τον Κύριο και λατρεύετε μονάχα Αυτόν και θα σας ελευθερώσει από το χέρι των Φιλιστέων». Τότε οι γη Ισραήλ απέβαλαν τους Βααλίμ και τις Ασταρόθ και λάτρευσαν μονάχα τον Κύριο. Και ο Σαμουήλ είπε, «Συγκεντρώστε ολόκληρο τον Ισραήλ στη Μισπά και θα προσευχηθώ για σας στον Κύριο». Και συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί στη Μισπά και άντλησαν νερό και το έχυναν μπροστά στον Κύριο και νίστευσαν εκείνη την ημέρα και εκεί είπαν, «Αμαρτήσαμε στον Κύριο». Και ο Σαμουήλ έκρινε τους γιους Ισραήλ στη Μισπά. Και όταν οι Φιλιστέοι άκουσαν ότι συγκεντρώθηκαν οι γη Ισραήλ στη Μισπά, ανέβηκαν οι σατράπες των Φιλιστέων ενάντια στον Ισραήλ. Και καθώς οι γη Ισραήλ άκουσαν, φοβήθηκαν μπροστά από τους Φιλιστέους. Και οι γη Ισραήλ είπαν στον Σαμουήλ, «Μη σταματήσεις να βοάς για χάρη μας στον Κύριο το Θεό μας, για να μας σώσει από το χέρι των Φιλιστέων». Και ο Σαμουήλ πήρε ένα αρνί που θύλαζε και το προσέφερε ολόκληρο ως ολοκαύτωμα στον Κύριο. Και ο Σαμουήλ βόησε στον Κύριο για χάρη του Ισραήλ. Και ο Κύριος τον εισάκουσε. Και ενώ ο Σαμουήλ πρόσφερνε το ολοκαύτωμα, οι Φιλιστέοι πλησίασαν για να πολεμήσουν ενάντια στον Ισραήλ. Και ο Κύριος βρόντισε με δυνατή φωνή εκείνη την ημέρα επάνω στους Φιλιστέους και τους κατατρόπωσε και εκτυπήθηκαν μπροστά στον Ισραήλ. Και οι άνδρες του Ισραήλ βγήκαν από τη Μισπά και καταδίωξαν τους Φιλιστέους και τους κτύπησαν μέχρι από κάτω από την Βεθχάρ. Τότε ο Σαμουήλ πήρε μια πέτρα και την έστησε ανάμεσα στη Μισπά και τη Σεν και αποκάλεσε το όνομα της Εβενέζερ, λέγοντας «Μέχρι τώρα μας βοήθησε ο Κύριος». Και οι Φιλιστέοι ταπεινώθηκαν και δεν ήρθαν πλέον στα όρια του Ισραήλ. Και το χέρι του Κυρίου ήταν ενάντια στους Φιλιστέους όλες τις ημέρες του Σαμουήλ. Και οι πόλεις που οι Φιλιστέοι είχαν πάρει από τον Ισραήλ αποδόθηκαν στον Ισραήλ, από την Ακαρών μέχρι τη Γάθ. Και ο Ισραήλ ελευθέρωσε τα όρια τους από το χέρι των Φιλιστέων. Και υπήρχε ειρήνη ανάμεσα στον Ισραήλ και τους Αμορραίους. Και ο Σαμουήλ έκρινε τον Ισραήλ όλες τις ημέρες της ζωής του και πήγαινε κάθε χρόνο περιοδεύοντας στη Βεθήλ και στα Γαλγαλά και στη Μισπά και έκρινε τον Ισραήλ σε όλους αυτούς τους

0: τόπους. Και η επιστροφή του ήταν στη Ραμά, επειδή εκεί ήταν το σπίτι του και εκεί έκρινε τον Ισραήλ. Εκεί ακόμα οικοδόμησε θυσιαστήριο στον Κύριο. 1 Σαμουήλ, 8ο κεφάλαιο. Και όταν ο Σαμουήλ γέρασε, κατέστησε τους γιους του κριτές επάνω στον Ισραήλ. Και το όνομα του πρωτότοκου γιού του ήταν Ιωήλ, το δε όνομα του δεύτερου γιού του ήταν Αβία. Αυτοί ήσαν κριτές στην Βυρσαβέ. Εντούτοις, οι γιοί του δεν περπάτησαν στους δρόμους του, αλλά ξέκλειναν πίσω από το κέρδος και δωροδοκούνταν και διέστρεφαν την κρίση. Γι' αυτό όλοι οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ συγκεντρώθηκαν και ήρθαν στον Σαμουήλ στη Ραμά και του είπαν «Δες, εσύ γέρασες και οι γιοί σου δεν περπατούν στους δρόμους σου. Κατάστησε λοιπόν σε μας ένα βασιλιά για να μας κρίνει, όπως έχουν όλα τα έθνη». Το πράγμα όμως δεν άρεσε στο Σαμουήλ ότι είπαν «Δώσε μας ένα βασιλιά για να μας κρίνει». Και ο Σαμουήλ δεήθηκε στον Κύριο. Και ο Κύριος είπε στο Σαμουήλ «Άκουσε τη φωνή του λαού σε όλα όσα λένε σε σένα. Επειδή δεν απέβαλαν εσένα, αλλά εμένα απέβαλαν από το να βασιλεύω επάνω τους. Σε όλα τα έργα που έπραξαν, από την ημέρα που τους ανέβασα από την Αίγυπτο μέχρι αυτή την ημέρα, αφού με εγκατέλειψαν και λάτρευσαν άλλους θεούς, έτσι κάνουν και σε σένα. Τώρα λοιπόν, άκουσε τη φωνή τους. Όμως διαμαρτυρήσου αυτούς ανοιχτά και δείξ' τους τον τρόπο του βασιλιά που θα βασιλεύσει επάνω τους». Και ο Σαμουήλ μίλησε όλα τα λόγια του Κυρίου στο λαό που ζητούσε από αυτόν βασιλιά και είπε «Αυτός θα είναι ο τρόπος του βασιλιά που θα βασιλεύσει επάνω σας. Θα παίρνει τους γιους σας και θα τους διορίζει στον εαυτό του για τις άμαξές του και για καβαλάριδες του και για να τρέχουν μπροστά από τις άμαξές του. Και θα διορίζει στον εαυτό του χιλίαρχους και πεντικόνταρχους και για να εργάζονται στη γη του και για να θερίζουν το θερισμό του και για να κατασκευάζουν τα πολεμικά σκεύη του και τον εξοπλισμό των αμαξών του. Και θα παίρνει τις θυγατέρες σας για μυροποιούς και μαγείρισες και αρτοποιούς. Και θα πάρει τα χωράφια σας και τους αμπελώνες σας και τους ελαιώνες σας, τους καλύτερους, και θα τους δώσει στους δούλους του. Και θα παίρνει το 1/10 των σπαρτών σας και των αμπελώνων σας και θα το δίνει στους ευνούχους του και στους δούλους του. Και θα παίρνει τους δούλους σας και τις δούλες σας και τους καλύτερους νέους σας και τα γαϊδούρια σας και θα διορίζει στις δουλειές του. Θα δεκατίζει τα πίμνια σας και εσείς θα είστε δούλοι του. Και εκείνη την ημέρα θα βοάτε εξαιτίας του βασιλιά σας που εσείς τον εκλέξατε για τον εαυτό σας. Αλλά ο Κύριος εκείνη την ημέρα δεν θα σας εισακούσει». Ο λαός όμως δεν θέλησε να υπακούσει στη φωνή του Σαμουήλ και είπαν «Όχι, αλλά βασιλιάς θα υπάρχει επάνω μας, για να είμαστε κι εμείς όπως όλα τα έθνη και να μας κρίνει ο βασιλιάς μας και να βγαίνει μπροστά μας και να μάχεται τις μάχες μας». Και ο Σαμουήλ άκουσε όλα τα λόγια του λαού και τα ανέφερε στα αυτιά του Κυρίου. Και ο Κύριος είπε στο Σαμουήλ «Άκουσε τη φωνή τους και κατάστησε επάνω τους βασιλιά». Και ο Σαμουήλ είπε στους άνδρες του Ισραήλ «Πηγαίνετε ο καθένας στην πόλη του».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί εσύ μας κάλεσες μέσα στη Βασιλεία σου. Να σε ευχαριστήσουμε γιατί πλήρωσες το τίμημα γι' αυτό, Κύριε, για να έχουμε πρόσβαση και είσοδο μέσα στα Άγια, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ, Κύριε, με τη θυσία σου γκρέμισες το μεσότυχο του φραγμού, Κύριε, που είχε χτίσει η ανυπακοή μας και η ανομία μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ, Κύριε, ενώ ήμασταν τυφλοί, μας άγγιξες, Κύριε, τους οφθαλμούς και αναβλέψαμε. Και βλέπουμε το μεγαλείο, τα θαυμάσια που εσύ έχεις φυλαγμένα, Κύριε. Έχεις φυλάξει, Κύριε. Ω, ναι, Κύριε μας. Και δίνεις, Κύριε, σε κάθε ένα παιδί σου. Και εργάζεσαι θαυμαστά. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε που εσύ μας έχεις φτάσει μέχρι εδώ. Να σε ευχαριστήσουμε γιατί εργάζεσαι μέσα στη ζωή μας. Να σε ευχαριστήσουμε γιατί το χέρι σου είναι κρατεό, δυνατό, μας κρατάς για το αύριο μέχρι τέλους. Εσύ, Κύριε, εσύ σου μας θα μας φτάσεις. Ό,τι και αν συμβαίνει γύρω μας, όσο και αν ο εχθρός ορίεται, εσύ σου, Άγιε, θα αυξάνεις τη δόξα σου, την παρουσία σου, Κύριε. Ω, ναι, Κύριε, σε κάθε ένα παιδί σου, Κύριέ μου, στο λαό σου, Κύριε, ώστε να είμαστε ισχυροί, δυνατοί, Κύριε, να μπορούμε να υπερισχύουμε σε κάθε κατάσταση. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και σου ζητάω να χρήσεις το λόγο σου, Κύριε μου. Ό,τι βγει από το στόμα μου, Κύριε, να είναι χρησμένο για να φέρει, Κύριε Ιησού, αποτέλεσμα. Ω, να χρήσεις τα ότα και τις καρδιές του λαού σου για τη δική σου δόξα και μόνο. Καθώς είμαι ένας δούλος, Κύριε, άχρηστος, Κύριε, ελεημένος, Κύριε, από σένα. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Καθώς ήμασταν στην προσευχή εδώ την Παρασκευή, ο Κύριος διέγειρε μέσα μου ό,τι έχει να κάνει με το εδάφιο που μας λέει «Αφού καταπολεμήσουμε τα πάντα, να σταθούμε». Και έχει να κάνει, αδελφοί, αμέσως μετά μου έφερε τη στενή πύλη και την φαρδιά. Τη στενή οδό και την πλατιά οδό. Και το βράδυ αυτό που νοθεί, Κύριος, είναι θέλω να δούμε την πορεία μας, το βάδισμά μας, αλλά και να ξέρουμε εκ των προτέρων, επειδή ο Κύριος μας το είπε απ' αρχής, ότι το να τον ακολουθείς έχει ένα τίμημα. Βλέπετε, στην αρχή που πιστεύουμε και καθώς ακούμε τα ευεργετήματα που ακολουθούν, καθώς παίρνουμε την απόφαση να δεχτούμε τον Κύριο, αν θέλετε, κάπως και συμφεροντολογικά, θα πούμε και βέβαια, το θέλω αυτό. Το δέχομαι. Δέχεσαι ότι ο Κύριος έχει το αίμα του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Αμήν, το δέχομαι. Σηκώνει την αμαρτία σου, σε ντύνει στα λευκά και σε ονομάζει δίκαιο. Είναι καλό. Αμήν. Εκείνη τη στιγμή, ενώ ήσουν στην πλατιά οδό, ο Κύριος σου λέει, κοίτα, έλα τώρα από εδώ, πρέπει να ακολουθήσεις ένα άλλο μονοπάτι. Να μην. Αυτό το μονοπάτι είναι στενό. Και έχει, λέει, η στενή και τεθλιμμένη οδός. Αλλά ας το διαβάσουμε κατά Ματθαίος το 7ο κεφάλαιο, το 13, εδάφη. Εισέλθετε δια της στενής πύλης διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός η φέρουσα εις την απώλειαν. Και πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δι' αυτής. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η φέρουσα εις τη ζωήν και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν. Και όταν λέει τεθλιμμένη οδός, είναι από το ρήμα θλίβω, πιέζω δηλαδή. Και βλέπεις, είναι τεθλιμμένη, είναι με το χ παρακειμένου, που σημαίνει ότι η πράξη έχει ήδη γίνει και συνεχίζει να γίνεται μέχρι σήμερα. Δηλαδή, η οδός ήταν και είναι ακόμη και μέχρι σήμερα τεθλιμμένη. Και ο Κύριος την έκανε σκόπιμα δύσκολη. Γιατί εκείνος που πραγματικά τον αγαπάει, εκείνος που από καθαρή καρδιά, από ελεύθερη επιλογή, καταλαβαίνει το τι κόστισε η σωτηρία μας, θα δοκιμαστεί. Και επειδή βλέπουμε ότι τι γίνεται γύρω μας και δεν ξέρουμε τι έρχεται, επειδή έχουμε το παράδειγμα της πρώτης εκκλησίας, έχουμε 6 εκατομμύρια μάρτυρες, οι οποίοι στη δυσκολία δεν έκαναν πίσω. Αμήν. Ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, ενώ θα μπορούσε να έχει μια ευκαιρία να αλλάξει γνώμη για το όνομα του Ιησού, μαρτύρησε, στάθηκε και λέει «Βλέπω τον Κύριο». Βλέπετε, άνοιξαν τα μάτια της ψυχής του. Έβλεπε πράγματι εκείνα τα οποία οι κατήγοροι του και οι διώκτες του δεν έβλεπαν. Αυτό που θέλω, αδελφοί, να προετοιμαστούμε είναι ότι καθώς όλοι θέλουμε να φτάσουμε μέχρι τέλους, ενώ βαδίζουμε στην στενή οδό, ενώ μας έχει βάλει ο Κύριος σε αυτή την οδό, αυτός είναι ο δρόμος του Χριστού. Ο Κύριος μας, το πρώτο που μας προσκαλεί είναι τι να κάνουμε. Η άλλη οδός είναι της καλοπέρασης, με την έννοια της αμαρτίας. Ο άνθρωπος πλέον δεν έχει αρχές, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, είναι το εγώ που βασιλεύει. Ό,τι του αρέσει. Και βλέπετε ότι αυτό προπαγανδίζεται σήμερα. Μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι του αρέσει. Και μάλιστα εσύ μην του πεις ότι ξέρεις, κάνεις λάθος. Μην του πεις ότι αμαρτάνεις. Βλέπεις, καθώς μπορεί να ελέγξεις κάποιον άνθρωπο με αγάπη, τι κάνει, μπαίνει έλεγχος μέσα του. Τον ελέγχεις με αγάπη, αλλά βλέπει και τη ζωή σου, τη δική σου, ότι ακτινοβολεί φως και του δίνεις την ευκαιρία, τι να κάνει, να το ξανασκεφτεί. Φτάνουμε το να απαρνηθούμε τον εγωισμό μας, το να αγαπήσουμε πραγματικά το συνάνθρωπό μας όπως τον εαυτό μας. Αυτό τι κάνει, έχει ένα τίμημα, έχει ένα κόστος. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να έχεις παλέψει με τα δικά σου «μου αρέσει». με τις δικές σου επιθυμίες. Πρέπει να έχεις παλέψει και να παλεύεις διαρκώς με τον ίδιο στον εαυτό, ο οποίος είναι σάρκα. Και τι κάνει? Θέλει τα δικά του. Επιθυμεί τα δικά του. Γι' αυτό είναι ανάγκη να καταπολεμήσουμε τα πάντα. Να είμαστε σε ένα διαρκή αγώνα. Να μην εφησυχάζουμε. Αμήν. Ο μεγαλύτερος εχθρός είναι ο ίδιος εαυτός μας. Λέει, η καρδιά μας είναι απατηλή. Εάν τώρα δεν αγωνιζόμαστε, εάν δεν λαμβάνουμε μέρος στη μάχη, κατά πολεμό σημαίνει ότι είμαι στρατιώτης και παίρνω μέρος στη μάχη. Ανήκω σε ένα στράτευμα. Αμήν. Οι λέξεις που χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού δεν είναι τυχαίες. Θα μπορούσε να βάλει μια άλλη λέξη πιο ήπια. Σου λέει όμως, κοιτά, θα κάνεις πόλεμο. Ο Κύριος μας έχει δώσει την εξουσία και τη δύναμη. Και από την άλλη είναι ο εχθρός εκεί, είναι που δεν ησυχάζει ημέρα και νύχτα, θέλει να έρθει εναντίον σου. Εάν είσαι ζηλωτής, τι στόχο βάζει? Να σου κλέψει το ζήλο. Αν είσαι σταθερός, τι θέλει να κάνει? Σε κάνει να μπορείς να σου δώσει και εναλλακτική, ξέρεις, μα δεν πειράζει και τόσο. Αν είσαι υπάκουος, να έρθει να σε σπηλώσει, μα τι είσαι τώρα? Πυθύνιο όργανο είσαι? Η Εκκλησία είναι στράτευμα. Έτσι τη βλέπει ο Κύριος. Και αυτούς τους νόμους έχει. Γιατί η ευλογία έρχεται από πάνω. Εάν θέλεις την ευλογία και κάποια στιγμή θέλεις να ανήκεις στο σώμα του Χριστού, θέλεις να εργαστείς για τον Κύριο, επειδή έχουμε πολλά παραδείγματα, σου δίνει ο αδερφός και ο Κύριος την εμπιστοσύνη. Σε εμπιστεύεται να κάνεις μια δουλειά. Και μετά από λίγο, ξέρεις κάτι, αδερφέ, έτσι νομίζω εγώ. Μα, αδερφέ μου, μα, όχι. Τι κάνει το χρήσμα, τι κάνει η ευλογία? Έχει μπει το εγώ, έχει μπει ο εχθρός και κάτι έχει χαλάσει. Αμήν, όχι ότι δεν είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι και βέβαια μπορούμε να μιλήσουμε. Μπορούμε να πούμε, ξέρεις κάτι, αδερφέ μου, εγώ το βλέπω έτσι. Έχει να κάνει πώς θα το πεις. Εάν θα κρατάς το σεβασμό και αν είσαι έτοιμος να το υποτάξεις. Ο στρατιώτης ή ο αξιωματικός που υπόκειται είναι κάτω από τον ανώτερο. Τι θα του πει ο στρατηγός, θα πει στον ταξίαρχο και ο ταξίαρχος στον συνταγματάρχη. Ο λόγος του είναι τι? Ναι και αμήν. Όμως έχει το δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του. Κύριε, επειδή συνέβηκε και υπηρέτησα μέσα σε στρατηγείο, ήμουν δόκιμος τέλος πάντων και έζησα όλη την τον τρόπο, το πώς σχετίζεται ο ένας με τον άλλο. Θα πει τη γνώμη του. Ο σοφός και ο δίκαιος τι κάνει? Όταν η γνώμη του κατωτέρου στην εξουσία είναι σωστή, θα πει, το λαμβάνει υπόψη. Κάποτε μου έλεγε ο πατέρας μου που δούλευε στη Γερμανία, ένας προϊστάμενος, τι έκανε κάθε μέρα? Κατέβαινε εκεί που ήταν οι εργαζόμενοι μέσα στο εργοστάσιο και τους ρωτούσε, εσύ πώς το βλέπεις τη δουλειά? τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για καλύτερο. Και έπαιρνε ιδέες. Ήταν σοφός. Όμως, την ίδια στιγμή, θα πρέπει να προσέξουμε το εγώ, την υπερηφάνεια. Γιατί πάντα υπάρχει εκεί αυτός ο ιός, το να θέλει, μα ξέρεις, και εγώ είμαι εδώ. Και εγώ αξίζω. Στη Βασιλεία του Θεού, πρώτα απ' όλα, η αξία μας είναι εκείνη που μας έδωσε ο Κύριος. Αμήν. Και αν θέλεις να είσαι πρώτος,
2: άφησε εκείνον
1: να σου πει ότι είσαι πρώτος. Και μπορείς να κάνεις ό,τι κάνεις, κάν το αθόρυβα για τη δόξα του Κυρίου σου. Αμήν. Και αν δεν το βλέπει ο ανώτερός σου, το βλέπει ο Κύριος. Αργά ή γρήγορα θα σου το επιστρέψει. Την πιστότητά σου τη χρειάζεται ο Κύριος. Λέει, αν στα ολίγα στέκεσαι πιστός, μπορεί να εναποθέσει επάνω σου. Μπορεί να βάλει περισσότερα πράγματα, γιατί και σε εκείνα θα μείνεις πιστός. Αμήν. Και θέλω να πω, αδελφοί, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Κύριος έθεσε αποστόλους. Έχουμε τον Απόστολο και επιμένα μας, που έχει δρεώσει αυτή την εκκλησία, αδερφός μας ο Θέμης. Αμήν. Έχει τους εργάτες. Και εκείνο που εργάζεται είναι τη δική του καρδιά. Την καρδιά που ο Κύριος έδεσε στον αδερφό μας, το Θέμη. Αμήν. Αυτή την καρδιά εργάζεται, έχει εργαστεί σε ένα μέτρο και εργάζεται στους εργάτες. Και αυτή η καρδιά είναι να περάσει σε όλη την εκκλησία. Αμήν. Που είναι η καρδιά της αγάπης του. Του θεωρείται αλλήλους υπερέχοντας, που δίνει αξία στο ευτελές, στο εκείνο που δεν το πιάνει το μάτι σου. Την ίδια στιγμή είναι η καρδιά που αγαπάει τον αμαρτωλό, του δίνει περιθώριο και ευκαιρία, όμως μισεί την αμαρτία. Αμήν, μισεί την αμαρτία. Και θα σου δώσει ευκαιρία, θα σου δώσει περιθώριο να καταλάβεις ότι εκεί που είσαι στην πλατιά οδό, το τέλος είναι η απώλεια. Και θα πρέπει να αλλάξεις πορεία, να έρθεις στην τεθλιμμένη οδό, τη στενή και τεθλιμμένη οδό, η οποία έχει, μπορεί να έχει θλίψη. Μπορεί να πούν για σένα, να σε κακολογήσουν. Μπορεί να πούν πράγματα τα οποία είναι ψέματα. Αλλά πάντα θα σκέφτεσαι το παράδειγμα, το ίδιο έκαναν στον Κύριο. Εάν σε μένα το χλωρό κάνουν τούτο, πόσο μάλλον σε εσάς τα ξέρα. Αλλά μέσα από όλο αυτό, ο Κύριος έχει δόξα. Η δοκιμασία της πίστης μας. Δηλαδή, ενώ εύκολα μπορεί να ανταποκριθούμε, αυτό θα φανεί στην πορεία. Εκεί, στη δυσκολία μέσα, θα φανερωθεί η καρδιά, πραγματικά. Που λέει η στενή πύλη. Ξέρετε, η πύλη είναι η πόρτα. Η πόρτα που μπαίνεις μέσα σε ένα σπίτι, αλλά μέσα σε αυτό το σπίτι διεξάγεται μια γιορτή. Η πόρτα είναι τόσο στενή, την οποία θα πρέπει να πιέσεις. Λέει ότι πολλοί, λέει, θα ζητήσουν να μπουν, αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Θα το ζητήσουν. Ποια είναι η διαφορά το να... Κάποιοι θα ήθελαν να μπουν μέσα από αυτή την πόρτα για να μπουν στο σπίτι το οποίο είναι ο βασιλιάς και έχει τρώσει το δείπνο του. Αμήν. Θα το ήθελαν πολλοί να μπουν, αλλά δεν θα το καταφέρουν. Η διαφορά είναι ότι για να μπεις θα πρέπει να ασκήσεις βία με την έννοια του ότι θα δώσεις όλη σου τη δραστηριότητα, όλη σου τη δύναμη. Όπως λέει ο Κύριος ότι οι βιαστές θα μπουν μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Τι σημαίνει βιαστές? Πρώτα απ' όλα έχεις καταλάβει τι γίνεται μέσα σε αυτό το σπίτι. Μπορεί να είναι στενή η πόρτα, μπορεί να έχει εμπόδια, αλλά έχεις βάλει στόχο. Πρέπει να είμαι κι εγώ σε αυτό το τραπέζι. Μη γέννητο να χάσω τον προορισμό μου. Μη γέννητο την ώρα που θα έρθει ο Κύριος, εγώ να είμαι αλλού. Τι προτεραιότητες έχω τώρα? Πού έχω βάλει, πού έχω κατατάξει την κλίση μου? Με έχει καλέσει ο Κύριος μέσα στη Βασιλεία Του. Πόσο με νοιάζει η Βασιλεία Του, δηλαδή να απλωθεί το Ευαγγέλιο, να τρέξει ο Λόγος Του. Πόσο με νοιάζει, πόσο συμβάλλω σε αυτό, πόσο το έχω πάρει προσωπική μου υπόθεση. Τόσο όσο αυτό καθορίζει το ζήλο σου να θέλεις να μπεις μέσα στο σπίτι. Εν το οίκο του πατρός μου έχει πολλά οικήματα. Είναι ο Κύριος ο οποίος έχει στρώσει το δείπνο και μας περιμένει. Αμήν. Σε θέλει, όχι απλά θα ήθελα να είμαι εκεί. Χαίρομαι πολύ. Δεν φτάνει αυτό όμως. Το λέμε και μιλάμε με αυτόν τον τρόπο, αδελφοί, για να καταλάβουμε τα πνευματικά. Δηλαδή, θέλει να, ο Κύριος να γίνουμε πολεμιστές. Αφού καταπολεμήσουμε τα πάντα. Αφού καταπολεμήσεις τα πάντα. Τι είναι τα πάντα? Τι σημαίνει? Εμπόδιο να έρχομαι στην Εκκλησία. Ο εαυτός μου εμπόδιο στο να αγκαλιάσω τα αδέρφια μου και να νιώσω ότι είναι ο καρπός του πόνου της ψυχής του Κυρίου. Ο καθένας μας είμαστε πολύτιμοι για τον Κύριο. Άρα η καρδιά μου πώς βλέπει τον αδερφό μου? Να, πάλι εσύ. Ή μήπως ο αδερφός μου. Βλέπετε, η καρδιά που ανανεώνεται, ποτίζεται από το Πνεύμα του Κυρίου, γεμίζει με τα συναισθήματα του Κυρίου. Σε άλλη περίπτωση, αυτό που γίνεται στη φαρδιά οδό, τη λεωφόρο του κόσμου, ο άνθρωπος επηρεάζεται από φθόνο, μίση, κακίες, τα έργα της σαρκός. Και ξέρουμε πώς δουλεύει αυτό. Γι' αυτό δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Αδελφοί, έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Το ξέρετε, το ξέρουμε, το βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Αυτό που δεν μας ζητάει ο Κύριος είναι να πιάσουμε να γίνουμε με ανθρώπινο τρόπο. Όχι. Κάν τη μάχη σου ως προς το να μείνεις καθαρός, να καθαρίζεις τον εαυτό σου περισσότερο, να μην επηρεάζεσαι από τον κόσμο και το φρόνημά του. Και θέλω να προσέξουμε, επειδή αυτό που μας έχει δώσει ο Κύριος, αδελφοί, μέσω του αδελφού μας, είναι πραγματικά το ατόφιο. Η πίστη, η άπαξ παραδοθεί σας στους Αγίους. Μην επηρεάζεσαι, μα τι συμβαίνει αλλού. Τι κάνουν οι άλλες εκκλησίες. Μα βάζουν και λίγο νερό στο κρασί τους. Γιατί αλλιώς μπορεί να έχουν και δυσκολία. Όχι, αδερφοί. Αυτή η οδηγία που έχει ο αδερφός μας η οδηγία που έχει. Παίρνε το ότι είναι η οδηγία του Κυρίου. Αμήν. Γιατί έτσι είναι. Και αποδεικνύεται. Αυτό αποδεικνύεται. Η πλατεία πύλη και η ευρύχωρη οδός, αυτή φέρει στην απώλεια και λέει «Πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δι' αυτής». Μα τόσοι πολλοί μπορεί να έχουν άδικο. Βλέπετε, είναι πολλοί και το επιχείρημα είναι ότι επειδή είναι πολλοί, μπορεί κάτι να ξέρουν. Εδώ ισχύει το ρητό που έλεγε το «ουκ εν το πολλό το εφ». Αδελφοί, ο Κύριος έχει ορίσει απ' αρχής. Ο λόγος του είναι ναι και αμήν. Ο Κύριος θέλει και επιθυμεί να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Όμως είναι και δίκαιος. Είναι δίκαιος. Βλέπεις, απ' αρχής μας δίδαξε άλλωστε ο Κύριος ότι δεν πρέπει να περιμένουμε ότι η πλειονότητα των ανθρώπων θα τον ακολουθήσει στον δρόμο που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Σχετικά λίγοι θα περάσουν αυτή τη στενή πύλη. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτή η πύλη αλλιώς μπορούμε να την ονομάσουμε η πύλη της ταπείνωσης. Ενώ η άλλη, τι είναι? Η πύλη της περηφάνειας, του εγώ. Είναι η πύλη η οποία για να μπεις μέσα χρειάζεται πραγματική μετάνοια. Να καταλάβεις ότι είσαι αμαρτωλός και ότι έχεις ανάγκη τη χάρη του Κυρίου. Και με ειλικρινή μετάνοια έρχεσαι στο σταυρό, στα πόδια του. Λες, Κύριε, Κύριε, εγώ θα έπρεπε να είμαι πάνω στο σταυρό. Εγώ αμάρτησα, εσύ είσαι Άγιος. Αλλά θέλω να σε ευχαριστήσω για την αγάπη σου τη μεγάλη. Και τι κάνεις από εκείνη τη στιγμή? Αρνείσαι τη δική σου πορεία. Αρνείσαι το δικό σου τρόπο σκέψης. Και είσαι πρόθυμος να ακολουθήσεις την πορεία που χάραξε ο Κύριος. Είσαι πρόθυμος να παραδώσεις τη γνώμη σου, τη σκέψη σου, τις εξυπνάδες σου, οτιδήποτε. Κύριε, ο λόγος σου με ενδιαφέρει. Τι λες εσύ? Τι λες εσύ? Και είναι αυτοί οι λόγοι οι οποίοι θα χαράξουν πλέον τη ζωή σου. Και εφόσον υπακούς τους λόγους του, είσαι στη στενή και θλιμμένη οδός, αλλά όμως το τέλος είναι η ζωή. Και είναι ανάγκη να ελέγχουμε τους εαυτούς μας. Σε κάθε κατάσταση. Κύριε, τι λέει ο λόγος σου? Εγώ λέω αυτό, αλλά τι λέει ο λόγος σου? Νους Χριστού. Με διοικεί ο νους του Χριστού. Δεν με διοικεί ο νους μου, που λέει άλλα και θέλει άλλα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Κύριος στην επιόρους ομιλία του περιγράφει τα ωφέλη και τις ευλογίες οι οποίες θα έρθουν στη ζωή εκείνου που θα τον ακολουθήσει, που θα είναι κοντά του, που θα είναι πειθαρχημένος μαθητής του. Αλλά εκείνο που, τι λέει, «Μακάρι οι δε διωγμένοι ένεκεν του ονόματός μου». Μακάρι είναι εκείνοι οι οποίοι, ενώ σας καταλαλούν, ενώ λένε ψέματα, τι κάνουν, στέκονται και δεν αρνούνται στη δυσκολία το όνομα του Κυρίου. Δηλαδή, απαρχής ο Κύριος και επιμένει μάλιστα ότι τα παιδιά του θα αντιμετωπίσουν έχθρα και διωγμό. Αμήν. Ο Ιησούς δίδαξε ότι η πίστη μας σε εκείνον έχει ένα τίμημα και μάλιστα είναι ένα υψηλό τίμημα. Και συνεπάγεται πολλές φορές στο να παίρνουμε αποφάσεις δύσκολες. Μπορεί να συμβεί να αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις. Είναι μια δύσκολη κατάσταση όταν μέσα στην οικογένεια κάποιοι δεν δέχονται και μάλιστα είναι ενάντια. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Το συναίσθημα τι λέει. Αν πας με την καρδιά. Τώρα λέει μπαμπάς άλλα ή γυναίκα άλλα για να έρθω σε σύγκρουση. Ο Κύριος τι λέει. Σου λέει παιδί μου τώρα σου βάζω ένα τεστ. Για να δούμε αν με αγαπάς περισσότερο. Αν αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή, με όλη σου τη διάνοια. Με εμπιστεύεσαι ότι εγώ αγαπάω τους οικείους σου. Σε εμπιστεύομαι Κύριε. Τότε στάσου για μένα όποιο και αν είναι το τίμημα. Εάν σε κακολογήσουν, εάν σου πούν, δεν είναι δικό σου το πρόβλημα. Εσύ στάσου για μένα. Γιατί αυτό είναι που νικάει το διάβολο. Ξέρετε, είναι δαίμονες εκεί οι οποίοι εμποδίζουν. Τι λέει ο Κύριος. Πίστεψε και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Αμήν. Βάζει πόδι ο Κύριος μέσα στο σπίτι σου έτσι. Εάν εσύ πεις όχι, δεν βάζει. Συνεχίζει να βασιλεύει άλλος. Όταν όμως σταθείς, μπορεί οι υπόλοιποι να μην βλέπουν, να μην καταλαβαίνουν. Εσύ όμως το κάνεις επειδή αγαπάς τον Κύριο. Έχεις μπει και βαδίζεις στην τεθλιμμένη οδό. Αλλά έχει δόξα. Η οδός αυτή έχει δόξα. Αρχίζεις και αντιλαμβάνεσαι, αρχίζεις και γεύεσαι την παρουσία του Κυρίου. Πώς. Θεός είναι πνεύμα. Ο άνθρωπος είναι από σάρκα, σώμα, ψυχή. Το βαθύτερος άνθρωπος, το πνεύμα του. Καθώς υπακούς και στέκεσαι για εκείνον, μέσα το πνεύμα σου αρχίζει και γεύεσαι τη χαρά. Βλέπεις να σε κακολογούν, να είναι εναντίον σου και το πνεύμα σου μέσα να σκυρτάει από χαρά. Γιατί ο Κύριος σου δίνει από το απόθεμα που έχει εκείνος. Σου δίνει δύναμη και τη διαβεβαίωση ότι κοίτα, εγώ έχω τον έλεγχο. Αμήν αδελφοί. Γι' αυτό λέει μακάρι είστε εάν διωχτείτε, εάν πούνε εναντίον σας πάντα λόγο. Πόσοι και πόσοι τους έριξαν μέσα στα λιοντάρια. Τι είναι εκείνο, δεν έχει συμβεί στην ανθρώπινη ιστορία. Ποτέ αυτό το πράγμα. κάποιον, βλέπετε πόσους και πόσους τους έχουν εξισλαμίσει έτσι. Α, θα σου πάρουμε την περιουσία, α, τι θέλετε. Τα παιδιά, τα γνήσια παιδιά του Κυρίου όμως, απολάμβαναν το τέλος της πίστης απαρχής. Ένιωθαν και γευόντουσαν την αιωνιότητα. Και εκεί μπορούσαν να υπομένουν. Δηλαδή, ο άνθρωπος από μόνος του, ξερός, δεν μπορεί. Γι' αυτό είναι ανάγκη να τον ακολουθούμε, αδελφοί, ό,τι και αν γίνει, αλλά είναι απαραίτητο να είμαστε το κατοικητήριό του. Να τον αφήσουμε να μας γεμίσει με τη δόξα του, να μας γεμίσει με το μεγαλείο του ουρανού. Είναι ανάγκη να καταπολεμήσουμε κάθε εμπόδιο. Έρχεται ο εχθρός με αμφιβολίες, έρχεται με σκέψεις. Θα πρέπει το πού εκθέτουμε τους εαυτούς μας. Ξέρεις, αν κάτσεις μπροστά σε κάποιον ο οποίος ξέρει και χειρίζεται πολύ ωραία το λόγο, θα σε πείσει η προπαγάνδα του διαβόλου. Ο διάβολος γνωρίζει πολύ καλά τον άνθρωπο, να τον χτυπήσει. Και να πεις, μα μήπως είναι και έτσι τα πράγματα. Να σου σπείρει την αμφιβολία. Αδελφοί, επειδή θέλουμε να φτάσουμε όλοι μέχρι τέλους, αυτό που ένιωσα μέσα στην προσευχή μου είναι το ότι να καταλάβουμε αυτό που μας έχει προειδοποιήσει ο Κύριος Απαρχής. Ότι ο δρόμος του είναι γεμάτος δόξα. Αλλά όλο αυτό θα πρέπει να αποδειχτεί ότι πράγματι τον αγαπάμε, ότι πράγματι στεκόμαστε για εκείνον. Ότι δεν είμαστε για την... είμαστε καλόβολοι, ότι θέλουμε... Είναι ωραία να πάμε στην εκκλησία, γιατί θα περάσουμε όμορφα. Θα ξεφύγουμε από τη ρουτίνα του σπιτιού. Εδώ ερχόμαστε, αδελφοί, γιατί ο Κύριος εργάζεται μέσα στις καρδιές μας και θέλει να αποκτήσουμε προσωπική κοινωνία μαζί Του. Και αυτό που περιμένει ο Κύριος από τον καθέναν μας είναι επιτέλους να σταθούμε. Χαίρομαι που βλέπω τα νέα παιδιά. Νέα παιδιά έχουν καταλάβει να σταθούμε για εκείνον. Όποιο και αν είναι το τίμημα, να σταθούμε να είμαστε τα φώτα του στον κόσμο αυτόν. Εάν, λέει, κάποιος θέλει να σώσει την ψυχή του, την ψυχούλα μου να περάσω καλά, τι θα... Δεν έχεις καταλάβει. Ο Κύριος, αυτό που τον ευαρεστεί, είναι η αγάπη σου για εκείνον και επειδή έχεις καταλάβει το τι κόστισε η σωτηρία σου. Και όσο ανταποκρίνεσαι σε αυτή την αγάπη, σου δίνει περισσότερο να καταλάβεις. Και αυτό σε συναρπάζει. Αυτό σου δίνει απόφαση καρδιάς. Κύριε, η ζωή μου είναι δικιά σου. Ό,τι και αν συμβεί, εγώ θα είμαι δικό σου. Τότε κάθε εμπόδιο έχει σπάσει. Τότε ο Κύριος θα σε γεμίσει από το είναι Του, από το Πνεύμα Του και θα σε χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Γιατί υπάρχουν πολλά πρόβατα, αδελφοί. Τα σπαρμένα είναι, βλέπετε, τα στάχια έτοιμα. Οι άνθρωποι χρειάζονται να ακούσουν και περισσότερο να δουν τα γνήσια παιδιά Του, όσο και αν κοστίσει. Γιατί στο τέλος, λέει, δεν μπορεί κανείς μετά από 5 χρόνια, 10 χρόνια, πόσο θα πάει. Θα θα κοιτάς προς τα πίσω και θα λες, έκανα τη σωστή απόφαση. Γιατί βάρος δόξης, βάρος δόξης, θα σταθούμε μπροστά στον Κύριο για να μας δώσει το μισθό μας. Και ποιος είναι ο μισθός μας? Εκείνος. Το βάρος της δόξης, το οποίο θα έχεις μέσα στην αιωνιότητα. Επειδή πήρες τη σωστή απόφαση. Στη στενή οδό και τεθλιμμένη. Και όχι το τι κάνουν οι πολλοί. Και βλέπετε και το ότι ο χαρακτήρας μας αλλάζει. Ότι ο Κύριος εργάζεται και χρησιμοποιεί τις δυσκολίες αυτές όχι εις μάτιν, όχι επειδή θέλει να μας βάλει βάρος επάνω μας. Γιατί αυτές οι δυσκολίες είναι ο καταλύτης. Είναι εκείνο που χρειαζόμαστε. Τι είπε προηγουμένως η Τόνια? Βρέθηκε κάτω από τη ρόδα του αυτοκινήτου. Και σκέφτηκε τι γινότανε. Πού θα πήγαινε? Για κάτσε Τόνια. Και κάθε... Θα ξαναδούμε τα πράγματα από αρχής. Αμήν. Γιατί πάντα, αδελφοί, μα πάντα, ο Κύριος μας αγάπησε και έστειλε το Γιο Του. Αλλά η αγάπη Του είναι εκεί. Μας αγαπάει. Το πιστεύουμε? Αμήν. Ας σκοτούμε. Κατά Ιωάννη Γιώτα Δέλτα 23. Εάν της με αγαπά, το λόγο μου θέλει φυλάξει. Και ο πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν θέλομεν ελθεί και εν αυτό θέλομεν κατοικήσει. Επειδή αγαπάμε τον Κύριο, αγαπάμε το λόγο Του. Και καθώς είμαστε υπάκουοι στο λόγο Του, το Πνεύμα το Άγιο, που είναι ο αναστημένος Ιησούς Χριστός, μέσα στον οποίο είναι Πατέρας Θεός, έρχεται και κάνει το σώμα σου να είναι το κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Να είσαι ο ναός του Θεού επί της γης. Ο Κύριος έχει βάλει υψηλούς στόχους για το κάθε παιδί Του. Θέλω το βράδυ αυτό, πούμε ναι Κύριε, θέλω όποια επιρροή που έχει να κάνει με αυτή την λεωφόρο, την πλατιά οδό του κόσμου, να με βοηθήσεις. Να καταπολεμήσω και να δεχτώ το σταυρό που μου δίνεις εσύ, Κύριε. Θέλω να βαδίσω μέσα στην στενή και τεθλιμμένη οδό, η οποία όμως οδός

0: ανήκουμε σε σένα και σου ζητάμε εσύ να φυλάξεις, Κύριε, τα παιδιά σου, να φυλάξεις το λαό σου από το φρόνημα του κόσμου, από τους δαίμονες, το διάβολο, να φυλάξεις κάθε ένα παιδί σου, να ενισχύσεις, Κύριε, με ζήλο και αγάπη προς το πρόσωπό σου, ώστε να σε ακολουθούμε με χαρά. Ναι, Κύριε, καθώς μας είπες ότι ο ζυγός σου είναι ελαφρύς, θέλουμε να έχουμε το ζυγό σου. Και ξέρουμε ότι εσύ είσαι εκεί με τη δύναμη του Αγίου σου Πνεύματος για να τον σηκώνεις, Κύριε, για να μας οδηγείς και να βλέπουμε τα θαυμάσια που εσύ έχεις αποταμιεύσει, Κύριε, και φανερώνεις, Κύριε Ιησού μας, καθώς μένουμε πιστοί σε σένα. Τάμε να ανανεώσεις την αφιέρωσή μας. Να ανανεώσεις, Κύριε, την απόφασή μας να γίνουμε όπως εσύ θέλεις, ζηλωτές, Κύριε, βιαστές, Κύριε ο Θεός μας. Καμία δυσκολία να μην μας αποκάμει, να μην μας απογοητεύει, αλλά θα στεκόμαστε, Κύριε μας, και θα διεκδικούμε και θα ζητάμε, Κύριε, ό, ναι, Κύριε, τα θαυμάσια σου, να γίνει το θέλημά σου, να γίνει το δικό σου το θέλημα. Ναι, Κύριε μας, και ζητάμε να γίνει, Κύριε, το θέλημά σου εδώ στην Κρήτη, Κύριε, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στον Άγιο Νικόλαο, Κύριε, στη Σιτία, στην Ιεράπετρα, σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη, Κύριε, να γίνει το θέλημά σου, να έρθει η Βασιλεία σου, Κύριε, να πλωθεί το Ευαγγέλιο σου, Κύριε. Ναι, Κύριε Ιησού μας, και κάθε ένα από τα παιδιά σου, εσύ να τους κάνεις εργάτες δικού σου, να τους χρησιμοποιήσεις για τη δόξα σου. Να πάρεις, Κύριε, ό,τι απομεινάρει από τον κόσμο, Κύριε, δειλία, ντροπή, στο όνομά σου το Άγιο, να σταθούμε και να διακηρύξουμε ότι εσύ είσαι ο Γιος του Θεού, ο ζωντανός, ο βασιλιάς των βασιλιάδων, ο Κύριος των δυνάμεων. Ω, ναι, Κύριε, ναι, Κύριε μας, ναι, Σωτήρα μας, Άγιε. Θέλουμε να δούμε τα θαυμάσια σου. Να δούμε, Κύριε μας, το έθνος μας, να μεταμορφώνεται, Κύριε, να απάκρου εις άκρου, Κύριε Ιησού μας, να ανάψεις, Κύριε, την πυρκαγιά αυτή, Κύριε, ο Θεός μας, εν το ονόματι σου το Άγιο, τα γύρω έθνη, Κύριε, την Αλβανία, Κύριε, τη Βουλγαρία, Κύριε Ιησού μας, την Τουρκία, Κύριε Ιησού, ναι, Κύριε, ναι, Κύριε μας, ναι, Κύριε, τη Γεωργία, Κύριε, την Ουκρανία, τη Ρωσία, ζητάμε εσύ, Κύριε, να φέρει ειρήνη, στο όνομά σου το Άγιο, στο όνομά σου το Άγιο. Ω, εν το όνομα της σου το Άγιο. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, και αυτό το βράδυ. Σε προσκυνούμε, σε προσκυνούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο μη θήτα. Ακούσατε μου εν ίση και προσέξατε λαοί μακρινοί. Ο Κύριος με κάλεσεν εκ κοιλίας. Εκ των σπλάχνων της μητρός μου ανέφερε το όνομά μου και έκαμε το στόμα μου ως μάχεραν οξίαν. Υπό την σκιάν της χειρός αυτού με έκρυψε και με έκαμεν ως βέλος εκλεκτών και εν τη φαρέτρα αυτού με έκρυψε και είπε προς εμέ: «Συ είσαι ο δούλος μου Ισραήλ, εις τον οποίον θέλω δοξαστεί». Και εγώ είπα: «Ματέως εκοπίασα, εις ουδέν και εις μάτιν ανάλωσα την δύναμή μου. Πλην οι κρίσεις μου είναι μετά του Κυρίου και το έργον μου μετά του Θεού μου. Τώρα λοιπόν, λέγει Κύριος, ο πλάσας με εκ κοιλίας δούλων αυτού, δια να επαναφέρω τον Ιακώβ προς αυτόν και δια να συναχθεί προς αυτόν ο Ισραήλ, και θέλω δοξαστεί στους οφθαλμούς του Κυρίου και ο Θεός μου θέλει είστε η δύναμής μου». Και είπε: «Μικρόν είναι το να είσαι δούλος μου, δια να ανορθώσεις τα σφυλάς του Ιακώβ και να επαναφέρεις το υπόλοιπον του Ισραήλ. Θέλω προσέτης εδώσει φως εις τα έθνη, δια να είσαι η σωτηρία μου έως εσχάτου της γης». Ούτω λέγει Κύριος, ο λυτρωτής του Ισραήλ, ο Άγιος αυτού, προς εκείνον τον οποίον καταφρονεί άνθρωπος, προς εκείνον τον οποίον βδελίτεται έθνος, προς τον δούλον των εξουσιαστών. Βασιλείς θέλουσι σε ειδή και σηκωθεί, ηγεμόνες και θέλουσι σε προσκυνήσει, ένεκεν του Κυρίου, ώστις είναι πιστός, του Αγίου του Ισραήλ, ώστις σε έκλεξεν. Ούτω λέγει Κύριος: «Εν καιρό δεκτό επίκουσά σου, και εν ημέρα σωτηρίας σε ευοήθησα, και θέλω σε διαφυλάξει, και θέλω σε δώσει εις διαθήκην των λαών, δια να ανορθώσεις την γην, να κληροδοτήσεις κληρονομίας ηρημωμένας. Λέγον προς τους δεσμίους εξέλθετε, προς τους εν το σκότι ανακαλύφθητε, θέλουσι βοσκηθεί πλησίον των οδών, και ευοσκέ αυτών θέλουσιν είστε εν πάση της υψηλής τόπης. Δεν θέλουσι πεινάσει ουδέ διψήσει. Δεν θέλει προσβάλλει αυτούς ούτε καύσον ούτε ήλιος, διότι ο ελαιών αυτούς θέλει οδηγήσει αυτούς και διαπηγών υδάτων θέλει φέρει αυτούς. Και θέλω κάμει πάντα τα όρη μου οδούς και τρίβη μου θέλου συνυψωθεί. Ιδού, ούτι θέλου συνελθεί μακρόθεν, και ιδού, ούτι από βορρά και από νότου και ούτι από τις γης του συνήμ. Εφραίνεστε ουρανοί και αγάλου η γη, αλλά αλλάξατε τα όρη, διότι ο Κύριος παρηγόρησε τον λαόν αυτού και τους τεθλιμμένους αυτού ηλέησεν. Αλυσιών είπεν: «Ο Κύριος με εγκατέλειπε και ο Κύριος μου με ελισμόνησε. Δύνατε γινή να λησμονήσει το θυλάζον βρέφος αυτής, ώστε να μη ελεήσει το τέκνον της κοιλίας αυτής. Αλλά και αν αυτε λησμονήσωσιν, εγώ όμως δεν θέλω σε λησμονήσει. Ιδού, επί των παλαμών μου σε εζωγράφησα. Τα τείχη σου είναι πάντοτε ενώπιόν μου. Τα τέκνα σου θέλουν συνελθεί με τα σπουδής. Οι δε καταστρέφονται σε και ερημώνονται σε, θέλουν συνεξέλθει από σου. Ύψωσον κύκλο τους οφθαλμού σου και οι δε. Πάντες ούτι συναθρίζονται ομού, έρχονται προς σε. Ζω εγώ, λέγει Κύριος, ότι εσύ θέλεις ενδυθεί πάντα στούτους ως κόσμημα και ως νύμφη θέλεις στολιστεί αυτούς. Διότι οι υφανισμένοι σου και οι ηρημωμένοι σου τόποι και η γη σου η κατεφθαρμένη θέλουν συνείστε τώρα πάρα πολύ μάλιστα στενή δια τους κατοίκους σου. Εκείνη δε ήτινε σε κατέτρωγον, θέλουσι μακρυνθεί από σου. Τα τέκνα τα οποία θέλεις αποκτήσει μετά την ατεκνίαν σου, θέλουσι νυπή προσέτη εις τα ότα σου, στενός είναι ο τόπος διεμέ. Κάμε εις εμέ τόπον δια να κατοικήσω. Τότε θέλεις υπή εν τη καρδία σου. Τι σε γέννησεν εις εμέ ταύτα, ενώ εγώ ήμην η τεκνωμένη και έρημος, εχμάλωτος και μεταφερωμένη. Ταύτα δε τι σε ξέθρεψεν, ιδού εγώ είχον εγκαταληφθεί μόνη. Ταύτα που ήσαν. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός: «Ιδού θέλω υψώσει την χείραν μου προς τα έθνη και στήσει την σημαίαν μου προς τους λαούς και θέλουσι φέρει τους ιούς σου εν τες αγκάλες και θυγατέρες σου θέλουσι υφερθεί επόμον. Και βασιλείς θέλουσι νείστε η παιδοτρόφη σου και ευασίλησε αυτόν ετροφέ σου. Θέλουσι σε προσκυνήσει με το πρόσωπον προς την γην και γλύφει το χώμα των ποδών σου. και θέλεις γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος και ότι οι προσμένοντές με δεν θέλουν συνισχυνθεί. Δύναται το λάφυρον να αφαιρεθεί από του ισχυρού ή να ελευθερωθώσει οι δικαίως εχμαλωτισθέντες. Αλλά ο Κύριος ούτω λέγει και οι εχμάλωτοι του ισχυρού θέλουν συναφαιρεθεί και το λάφυρον του τρομερού θέλει αποσπαστεί. Διότι εγώ θέλω δικολογήσει προς τους δικολογούντας κατά σου και εγώ θέλω σώσει τα τέκνα σου. Τους δε καταθλίβοντάς σε θέλω κάμει να φάγωση τα σιδείας αυτών σάρκας και θέλω συμμεθυστεί με το ίδιον αυτόν αίμα ως με νέων ίνων και θέλει γνωρίσει πάσα σάρξ ότι εγώ ο Κύριος είμαι ο σωτήρ σου και ο λυτρωτής σου ο ισχυρός του Ιακώβ. Ισαΐας, κεφάλαιο νη. Ούτω λέγει Κύριος, πού είναι το έγγραφον του διαζυγίου της μητρός σας, διού απέβαλον αυτήν, ή τις είναι εκ των δανειστών μου εις των οποίων σας επόλυσα, ιδού δια τας ανομίας σας επολύθητε και δια τας παραβάσεις σας απευλήθη η μήτρη σας. Διατί ότε ήλθον δεν υπήρχε νουδής και ότε εκάλεσα δεν υπήρχε ο αποκρινόμενος, εσμικρύνθη ποσός η χείρ μου ώστε να μην δύναται να λυτρώσει, ή δεν έχω δύναμη να ελευθερώσω, ιδού εγώ με την επιτίμησή μου εξήρανα την θάλασσα, έκαμα έρημον τους ποταμούς. Οι ιχθύες αυτών εξηράνθησαν διέλειψην ύδατος και απέθανον υποδίψεις. Εγώ περί ενδύω τους ουρανούς σκότος και θέτω σάκον το περικάλημα αυτών. Κύριος ο Θεός έδωκεν εις εμέ γλώσσαν πεπαιδευμένων για να εξεύρω πώς να λαλήσω λόγων εν καιρό προς τον βεβαρημένον. Εγύρι από πρωί εις πρωί εγύρι το οτίον μου για να ακούω όσοι πεπαιδευμένοι. Κύριος ο Θεός είναι ξενοτίον εν εμή και εγώ δεν υπήθησα, ουδέ στράφινο πίσω. Τον νότον μου έδωκα εις τους μαστιγούντας και τα σιαγώνας μου εις τους μαδίζοντας. Δεν έκρυψα το πρόσωπόν μου από υβρισμών και εμπτισμάτων. Διότι Κύριος ο Θεός θέλει με βοηθήσει. Δια τούτο δεν ενετράπην, δια τούτο έθεσα το πρόσωπόν μου ως πέτρα σκληράν και εξεύρω ότι δεν θέλω κατεσχυνθεί. Πλησίον είναι ο δικαιώνων με. Τι θέλει κριθήμετε μου, ας παρασταθόμενο μου. Τι είναι η αντίδικός μου, ας πλησιάσει εις εμέ. Ιδού Κύριος ο Θεός θέλει με βοηθήσει. Τι θέλει με καταδικάσει. Ιδού πάντες ούτι θέλουσι παλαιωθεί ως ημάτιον. Ο σκόλιξ θέλει καταφάγει αυτούς. Τι είναι μεταξύ σας ο φοβούμενος των Κύριων, ο υπακούων εις την φωνήν του δούλου αυτού. Ούτως και αν περιπατεί εν σκότη και δεν έχει φως, ας θαρεί επί το όνομα του Κυρίου και ας επιστηρίζεται επί των θεών αυτού. Ιδού πάντες εις οι ανάπτοντες πυρ και περικυκλούμενοι με σπινθήρας, περιπατείτε εν το φωτί του πυρός σας και διε των σπινθήρων τους οποίους εξύψατε. Τούτο σας έγινεν υπό της χειρός μου, εν λύπη θέλετε κοίτεστε.
2: Αγκαίος, κεφάλαιο Α. Εν το δευτέρο έτη Δαρίου του βασιλέως, εν το έκτο μηνή, τη πρώτη ημέρα του μηνός, έγινε λόγος Κυρίου διαγκαίου του προφήτου προς Ζωροβάβελ των ιών του Σαλαθίλ, τον διοικητήν του Ιούδα, και προς Ιησούν των ιών του Ιωσεδέκ, τον ιερέα των Μέγαν, λέγον. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, λέγον, ο λαός ούτως λέγουσιν, ο καιρός δεν ήλθεν, ο καιρός να οικοδομηθεί ο οίκος του Κυρίου. Και έγινε λόγος Κυρίου διαγκαίου του προφήτου, λέγον, είναι καιρός εις εσάς να κατοικείτε εσείς εν της φατνοτής οίκης σας, ο δε οίκος ούτως να είναι έρημος. Τώρα λοιπόν, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, συλλογίστητε τα σοδού σας, εσπήρατε πολύ και εισοδεύσατε ολίγων, τρώγετε και δεν χορταίνετε, πίνετε και δεν ευχαριστήστε, ενδύεστε και δεν θερμαίνεστε. Και ο μισθοδοτούμενος μισθοδοτείται διαβαλάντιον τετρυπημένων. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, συλλογίστητε τα σοδού σας, ανάβετε εις το όρος και φέρετε ξύλα και οικοδομήσατε τον οίκον, και θέλω ευαρεστηθεί εις αυτόν και θέλω ενδοξαστεί, λέγει Κύριος. Επευλέψατε εις πολύ και ιδού έγινεν ο λίγον, και εφέρατε τούτο εις τον οίκον και εγώ απεφύσισα αυτό. Γιατί, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, εξαιτίας του οίκου μου ώστις είναι έρημος, ενώ εσείς τρέχετε έκαστος εις τον οίκον αυτού. Δια τούτο, ο ουρανός απέκλεισεν από σας την δρόσον αυτού και η γη απέκλεισε τον καρπόν αυτής. Και κάλεσα ανομβρίαν επί την γην και επί τα όρη, επί των σίτων και επί το γλεύκος και επί το έλεον και εφόσα εκφέρει η γη και επί τους ανθρώπους και επί τα κτίνη και επί πάντα στους κόπους των χειρών αυτών. Και υπήκουσε Ζωροβάβελ ο υιός του Σαλαθιήλ και Ιησούς ο υιός του Ιωσεδέκ ο ιερεύς ο Μέγας και πάν το υπόλοιπον του λαού εις την φωνήν Κυρίου του Θεού αυτών και εις τους λόγους Αγγέου του Προφήτου καθώς απέστειλεν αυτόν Κύριος ο Θεός αυτόν και εφοβήθη ο λαός ενώπιον του Κυρίου. Και ελάλησε Αγγέος ο απεσταλμένος του Κυρίου κατά την αγγελίαν του Κυρίου προς τον λαόν λέγον «Εγώ είμαι με σας», λέγει Κύριος. Και διήγηρεν ο Κύριος το πνεύμα του Ζωροβάβελ, ιού του Σαλαθιήλ, του διοικητού του Ιούδα, και το πνεύμα του Ιησού, ιού του Ιωσεδέκ, του ιερέως του Μεγάλου, και το πνεύμα παντός του υπολείπου του λαού, και ήλθον και ηργάζοντο εν το οίκο του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού αυτών, εν τη 24η ημέρα του έκτου μηνός, εν το δευτέρω έτη Δαρίου του Βασιλέως. Αγγέως, κεφάλαιο Β. Εν το 7ο μηνή, τη 21η του μηνός, έγινε λόγος Κυρίου διαγγέου του προφήτου, λέγον «Λάλησον τώρα προς Ζωροβάβελ, τον ιόν του Σαλαθιήλ, τον διοικητήν του Ιούδα, και προς Ιησούν, τον ιόν του Ιωσεδέκ, τον ιερέα των Μέγαν, και προς το υπόλοιπον του λαού, λέγον «Τις μεταξύ σας έμεινεν, ώστις είδε τον οίκον τούτον εν τη πρώτη αυτού δόξη, και οποίον τώρα εσείς βλέπετε αυτόν, δεν είναι εις τους οφθαλμούς σας ως ουδέν συγκρινόμενος προς εκείνον. Πλην ενδυναμού τώρα Ζωροβάβελ, λέγει Κύριος, και ενδυναμού Ιησού ιέ του Ιωσεδέκ, ο ιερεύς ο Μέγας, και ενδυναμού πάσο λαός του τόπου, λέγει Κύριος, και εργάζεστε, διότι εγώ είμαι με σας, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Κατά των λόγων της προς εσάς διαθήκης μου, ότε εξήλθετε εξ Αιγύπτου, το πνεύμα μου θέλει μένει μεταξύ σας. Μη φοβήστε. Διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Έτι άπαξ με το λίγον, εγώ θέλω σύση των ουρανών και την γην και την θάλασσαν και την ξηράν. Και θέλω σύση πάντα τα έθνη και θέλει ελθεί ο εκλεκτός πάντων των εθνών. Και θέλω εμπλήσει τον οίκον τούτον δόξης, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Εμού είναι το αργύριον και εμού το χρυσίον, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Η δόξα του εσχάτου τούτου οίκου θέλει είστε μεγαλυτέρα της του πρώτου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και εν το τόπο τούτο θέλω δώσει ειρήνην, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Εν τη 24η του 9ου μηνός, εν το δευτέρο έτη του Δαρίου, έγινε λόγος Κυρίου διαγγέου του προφήτου λέγον «Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων». Ερώτησον τώρα τους ιερείς περί του νόμου λέγον «Εάν λάβει της κρέας Άγιον εν το άκρο του ηματίου αυτού και δια του άκρου αυτού εγγύσει άρτον ή μαγείρευμα ή ίνον ή έλεον ή παν φαγητών θέλει αγιαστεί» και οι ιερείς απεκρίθησαν και είπον «Ουχή». Και είπεν ο Αγγέως, «Εάν ακάθαρτος από νεκρού σώματος εγγύσει της εξ αυτών, θέλει μιανθεί». Και οι ιερείς απεκρίθησαν και είπον, «Θέλει μιανθεί». Και απεκρίθη ο Αγγέως και είπεν, «Ούτος είναι ο λαός ούτος, και ούτο το έθνος τούτο ενώπιόν μου», λέγει ο Κύριος, «και ούτο παν έργων των χειρών αυτών. Και ό,τι προσφέρουσιν εκεί είναι μεμιασμένον. Και τώρα λοιπόν, συλλογίστητε. Από τη ημέρα ταύτης και επέκεινα, πριν τεθεί λίθος επιλίθον εν το ναό του Κυρίου, πριν γίνωση ταύτα, επορεύε τότης ισορών 20 μέτρων και ίσαν 10. Επορεύε το εις των λινών για να εξαντλήσει 50 μέτρα από του λινού και ίσαν 20. Σας επάταξα με ανεμοφθορίαν και με ερισίβιν και με χάλαζαν εν πάση της έργης των χειρών σας. Πλην σεις δεν επεστρέψατε προς εμέ, λέγει Κύριος. Συλλογίστητε τώρα. Από τις ημέρας ταύτης και επέκεινα, από τις τετάρτης και εικοστής ημέρας του ενάτου μηνός, από τις ημέρας καθήν εθεμελιώθη ο ναός του Κυρίου, συλλογίστητε. Είναι σπόρος έτι εν τη αποθήκη, έτι και η άμπελος και η σική και η ροηδία και η ελαία δεν εκαρποφόρησαν. Από τις ημέρας ταύτης θέλω ευλογήσει αυτά. Και έγινε πάλιν λόγος Κυρίου προς τον Αγκαίον, τη 24η του μηνός λέγον. Λάλισον προς Ζωροβάβελ, τον διοικητήν του Ιούδα, λέγον. Εγώ σύω των ουρανών και την γην, και θέλω καταστρέψει των θρόνων των βασιλείων, και θέλω εξολοθρεύσει το κράτος των βασιλείων των εθνών, και θέλω καταστρέψει αμάξας και τους αναβάτας αυτών, και οι ήπιοι και οι αναβάτε αυτών θέλουν υπέσει, έκαστος δια της ρομφέας του αδελφού αυτού. Εν τη ημέρα εκείνη, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, θέλω λάβει σε Ζωροβάβελ, τον δούλον μου, τον ιόν του Σαλαθιήλ, λέγει Κύριος, και θέλω σε θέση ως σφραγίδα, διότι σε έκλεξα, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων.
3: Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α. Κεφάλαιον Ε. Είδε Φιλιστέοι έλαβαν την κυβωτών του Θεού και έφεραν αυτήν από Εβεν Έζερ εις Άζωτον.

αυτού αποκεκομένε επί του κατοφλίου. Μόνον ο κορμός του δαγών εναπέμεινεν εις αυτόν. Δια τούτο ενδιαζότο ιερείς του δαγών και πάσο εισερχόμενος εις τον οίκον του δαγών δεν πατούσιν εις το κατόφλιον του δαγών έως της ημέρας ταύτης. Και επεβαρύνθη η χείρ του Κυρίου επί τους αζωτίους και εξολόθρευσεν αυτούς. Και επάταξεν αυτούς με αιμορροίδας την άζωτον και τα όρια αυτής. Και ότε είδον οι άνδρες της αζώτου ότι έγινεν ούτως, είπον, «Η κυβωτός του Θεού του Ισραήλ δεν θέλει κατοικεί με θυμών, διότι η χείρα αυτού εσκληρύνθη επί μας και επί των δαγών των Θεών ημών. Όθεν, αποστήλαντες εσύναξαν προς εαυτούς πάντα στους σατράπας των Φιλιστέων και είπον, «Τι θέλομεν κάμει στην κυβωτόν του Θεού του Ισραήλ?» Είδε είπον, «Η κυβωτός του Θεού του Ισραήλ ας μετακομιστεί εις Γάθ». Και μετεκόμισαν την κυβωτόν του Θεού του Ισραήλ. Αφού δε μετεκόμισαν αυτήν, η χείρ του Κυρίου ήτο εναντίον της πόλεως με όλεθρον μέγαν σφόδρα. Και επάταξε τους άνδρας της πόλεως από μικρού έως μεγάλου και εξεφύησαν εις αυτούς αιμορροίδες. Δια τούτο απέστειλαν την κυβωτόν του Θεού εις Ακαρών. Και ως ήρθεν η κυβωτός του Θεού εις Ακαρών, οι Ακαρονίτε εβόησαν λέγοντες. Έφεραν την κυβωτόν του Θεού του Ισραήλ εις ημάς, δια να θανατώσει ημάς και των λαών ημών. Και αποστήλαντες εσύναξαν πάντα στους σατράπας των Φιλιστέων και είπων, «Αποπέμψατε την κυβωτόν του Θεού του Ισραήλ και ας επιστρέψει στον τόπον αυτής, δια να μη θανατώσει ημάς και των λαών ημών. Διότι ή το τρόμος θανάτου εφόλην την πόλη, η χείρ του Θεού ή το εκεί βαρία σφόδρα». Και οι άνδρες όσοι δεν απέθαναν εκτυπήθησαν από αιμορροίδας και η κραυγή της πόλεως ανέβη εις τον ουρανόν. Σαμουήλ Α ή Βασιλειών Α. Κεφάλαιον σίγματα. Και ήτο η κυβωτός του Κυρίου εν τη γη των Φιλιστέων 7 μήνας. Και έκραξαν οι Φιλιστέοι τους ιερείς και τους μάντης λέγοντες, «Τι να κάμωμεν εις την κυβωτόν του Κυρίου? Φανερώσατε εις ημάς τι είναι τρόπο θέλομεν αποστείλει αυτήν εις τον τόπον αυτής». Είδε είπον, «Εάν εξαποστείλετε την κυβωτόν του Θεού του Ισραήλ, μη εξαποστείλετε αυτήν και νυν. Αλλά κατά πάντα τρόπον απόδοτε εις αυτόν προσφοράν περί ανομίας. Τότε θέλετε η αθή και θέλετε γνωρίσει διατί η χείρ αυτού δεν απεσύρθη από σας». Και είπον, «Ποια είναι η περιανομίας προσφορά την οποία θέλομεν αποδώσει εις αυτόν?» Οι δε απεκρίθησαν, «Κατά τον αριθμόν των σατραπών των Φιλιστέων, 5 αιμορροίδες χρυσέ και 5 χρυσή ποντική, διότι η αυτή πληγή ήτο επί πάντας ημάς και επί τους σατράπας ημών. Δια τούτο θέλετε κάμει ομοιώματα των αιμορροίδων σας και ομοιώματα των ποντικών σας, των φθυρώντων την γην. Και θέλετε δώσει δόξαν εις τον Θεόν του Ισραήλ. Ίσως ελαφρύνει την χείρα αυτού αφημών και από τον Θεόν ημών και από τις γης ημών. Διατί λοιπόν σκληρύνετε τα σκαρδία σας, καθώς οι Αιγύπτιοι και ο Φαραώ εσκλήρυναν τα σκαρδία αυτών? Ότε έκαμε τεράστια εντομέσω αυτών, δεν αφήκαν αυτούς να υπάγωσι και αυτοί ανεχώρησαν? Τώρα λοιπόν λάβετε και ετοιμάσατε μίαν άμαξα νέα και 2 βούς θυλαζού σας, εις τας οποίας δεν επεβλήθη ζυγός, και ζεύξατε τας βούς εις την άμαξαν τους δεμόσχους αυτών επαναφέρετε απόπισθεν αυτών εις τον οίκον. Και λάβετε την κυβωτόν του Κυρίου και θέσατε αυτήν επί της αμάξης, και τα σκεύη τα χρυσά τα οποία αποδίδεται εις αυτόν προσφοράν περί ανομίας, θέσατε εν κυβωτίο εις τα πλάγια αυτής και εξαποστήλατε αυτήν να υπάγει. Και βλέπετε, εάν αναβαίνει δια της οδού των ορίων αυτής εις Βεθσεμές, αυτός έκαμεν εις ημάς το μέγα τούτο κακόν. Είδε μη, τότε θέλουμε να γνωρίσει ότι δεν επάταξεν ημάς η χείρα αυτού, αλλά ότι τούτο εστάθη συμβεβικός εις ημάς. Και έκαμον ούτως οι άνδρες και λαβώντες 2 βούς θυλαζού σας, έζευξαν αυτά

0: Και στην άμαξαν τους δαιμόσχους αυτών απέκλεισαν εν το οίκο. Και έθεσαν την κυβωτών του Κυρίου επί της αμάξης και το κυβώτιον μετά των χρυσών ποντικών και των ομοιωμάτων των αιμορροίδων αυτών. Και διευθύνθησαν ευούς εις την οδόν την Ισβεθσεμές. Την αυτήν οδόν εξικολούθουν μικόμενε ενώ επήγαιναν και δεν μετεστρέφοντο δεξιά ή αριστερά. Οι δε σατράπετων φιλιστέων επορεύοντο κατόπιν αυτών έως των ορίων της Βεθσεμές. Και η Βεθσεμίτε εθέριζον των σίτων αυτών εν τη Κυλάδη. Και υψώσαντες τους οφθαλμούς αυτών είδον την κυβωτών και είδοντες υπερεχάρισαν. Και εισήλθεν η άμαξα εις τον αγρόν Ιησού του Βεθσεμίτου και εστάθη εκεί όπου ήτο λίθος μέγας. Και έσχισαν τα ξύλα της αμάξης και προσέφεραν τα σβούς ολοκαύτωμα εις τον Κύριο. Και οι Λεβίτε κατεβίβασαν την κυβωτών του Κυρίου και το κυβώτιον το μεταυτής, το περιέχον τα χρυσά σκεύη και έθεσαν επί του λίθου του μεγάλου. Και οι άνδρες της Βεθσεμές προσέφεραν ολοκαυτώματα και έθισαν θυσίας εις τον Κύριον την αυτήν ημέρα. Και αφού οι πέντε σατράπετων φιλιστέων είδων επέστρεψαν εις Ακαρών την αυτήν ημέρα. Αυτε δε ήσαν αιμορροίδες εχρυσέ, τας οποίας οι Φιλιστέοι απέδωκαν προσφοράν περί ανομίας εις τον Κύριον. Της Αζώτου μία, της Γάζης μία, της Ασκάλωνος μία, της Γαθ μία, της Ακαρών μία. Και η ποντική η χρυσή κατά των αριθμών πασών των πόλεων των Φιλιστέων, των πέντε σατραπών, από πόλεων περιτετυχισμένων και κομών απεριτυχίστων, έως μάλιστα του λίθου του μεγάλου, Αβέλ, επί του οποίου κατέθεσαν την κυβωτών του Κυρίου. Ως της σώζεται έως της ημέρας ταύτης εν το αγρό Ιησού του Βεθσεμίτου. Και επάταξεν ο Κύριος τους άνδρας της Βεθσεμές, διότι ενέβλεψαν εις την κυβωτών του Κυρίου. Και επάταξεν εκ του λαού άνδρας 50.000 και 70. Και επένθησεν ο λαός, διότι επάταξεν αυτόν ο Κύριος εν πληγή μεγάλη. Και είπαν οι άνδρες της Βεθσεμές, τι δύναται να σταθεί ενώπιον του Κυρίου, του Αγίου τούτου Θεού, προς τι να θέλει αναπεί αφημών. Και απέστειλαν μηνυτάς προς τους κατοίκους της Κυριάθ Ιαρήμ λέγοντες, οι Φιλιστέοι έφεραν οπίσω την κυβωτών του Κυρίου, κατάβητε και αναβιβάσατε αυτήν προς εαυτούς.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Ιησούς τριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Κύριε, ευχαριστούμε για όλη αυτή τη συμμαρτυρία που έχεις μέσα, Κύριε, στο λαό σου, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε. Σε όσους ποθούν την επιφάνεια του προσώπου σου, Κύριε. Σε όσους θέλουν, Κύριε, να φανεί η νύμφη σου, η εκκλησία σου, Πατέρα Άγιε. Εσύ μας μαρτυρείς τον τρόπο, μας μαρτυρείς τον δρόμο, Πατέρα Άγιε, ότι είναι μονόδρομος, Κύριε. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, Πατέρα Άγιε. Ό,τι έγινε στο παρελθόν θα γίνει και σήμερα, Πατέρα Άγιε. Αυτό το μονοπάτι ακολούθησαν οι Αγίοι σου, Κύριε. Αυτό το μονοπάτι καλείς να περάσουμε και εμείς σήμερα, Πατέρα Άγιε. Θέλω, Κύριε, αυτή την ώρα να έρθεις με χάρη, Κύριε, με χρίσμα, Κύριε, πάνω στο λόγο σου, Πατέρα Άγιε. Κάθε αποκάλυψη είναι δική σου, δεν είναι τίποτα δικό μας, Πατέρα Άγιε, ώστε να περηφανευτούμε, Κύριε, για τον εαυτό μας, Πατέρα Άγιε. Αλλά θέλω να με κρύψεις τώρα, Κύριε, πίσω από τη σκιά του σταυρού σου. Δεν θέλω να φαίνομαι καν εγώ, Πατέρα Άγιε. Αλλά θέλω να φαίνεσαι εσύ, Πατέρα, για να μιλήσεις σε όλους μας σήμερα μέσα στην εκκλησία σου, Πατέρα. Προσμένουμε να ακούσουμε τι το Πνεύμα σου θέλει να μας πει, Πατέρα. Αλληλούια σου μας. Εδώ και αρκετό καιρό μου είχε βάλει ο Κύριος στην καρδιά να μιλήσω για τα τελευταία λόγια του Κυρίου που, ή τις τελευταίες παραγγελίες που έδωσε ο Κύριος στους μαθητές του. Και αυτό δείχνει όλο το θέλω του Κυρίου για τον λαό του, για την νύμφη του. Έχει πάρα πολλές όμορφες εικόνες από την ώρα που μου το άνοιξε ο Κύριος. Μπορεί να είναι κάτι απλό, αλλά είναι πλούσιο, γεμάτο από όμορφες εικόνες όλο αυτό που ο Κύριος μας καλεί σήμερα να τις κατανοήσουμε. Ξέρετε κάτι, είναι ωραίο να διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Το έχω πει πολλές φορές, δεν κουράζουμε να το ξαναλέω και να μην τη διαβάζουμε σαν γράμμα, σαν νόμο, κάτι που είναι ξερό, αλλά θέλει ο Κύριος να τη δούμε, να την κατανοήσουμε, να τη ζήσουμε, να μπούμε μέσα στο Πνεύμα της Αγίας Γραφής, να μπούμε μέσα και να ζήσουμε αυτές τις μέρες που ζήσανε οι μαθητές. Ξέρετε, θα μπορούσαμε να πούμε, μα ήθελα κι εγώ να ήμουν εκεί ανάμεσα στους 12, σε εκείνη τη βραδιά που ο Κύριος τους πήρε μαζί, γιατί είχε επιθυμήσει, θυμάστε, λέει, επιθύμησα πολύ να φάω αυτό το Πάσχα μαζί σας. Δεν επιθύμησε ο Κύριος να φάει το τελευταίο του Πάσχα με τους αδερφούς του. Δεν επιθύμησε ο Κύριος να φάει το τελευταίο του Πάσχα με τις αδερφές του. Δεν επιθύμησε ο Κύριος να φάει το τελευταίο του Πάσχα καν με τη Μαριάμ. Επιθύμησε να φάει το τελευταίο Πάσχα με τους 12. Αμήν. Λέει, πολύ επιθύμησα να φάω αυτό το Πάσχα μαζί σας. Πόσο τιμή είναι αυτό? Πόσο τιμή μπορεί να είναι ότι ο Ιησούς θέλει, αδερφοί, να φάει μαζί μας, να διπνήσει μαζί μας? Ξέρετε, κάθε φορά που έχουμε συνάθρηση, ο Κύριος μας τρώνει ένα πνευματικό τραπέζι. Αμήν. Από την ώρα που μπαίνουμε μέσα στην αίθουσα αυτή και προσευχόμαστε, ο Κύριος έχει ήδη στρώσει το τραπέζι και μπορεί να πάρουμε από την προσευχή. Μπορεί να πάρουμε την ώρα της λατρείας, της δοξολογίας. Όσο ανοιχτό είναι το πνεύμα μας, τόσο περισσότερο παίρνουμε. Αμήν. Δεν είναι μόνο η ώρα που κηρύτεται ο λόγος. Ο Κύριος είναι από την αρχή της συνάθρησης μέσα εδώ και έχει στρώσει ήδη τράπεζα για να μπορεί να αγγίξει το πνεύμα μας, να αγγίξει την καρδιά μας, να αγγίξει το σώμα μας ο Κύριος. Και αυτό απαιτεί ένα άνοιγμα της καρδιάς για να κατανοήσεις από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε μέσα σε αυτή τη συνάθρηση μέχρι που θα φύγουμε τι ο Κύριος έχει κάνει μέσα μου. Αμήν. Ψάλαμε πριν λίγο το φέγγι αστέρι. Αμήν. Και ο Κύριος σε μια στιγμή μου πέρασε όλη τη ζωή μου εν Χριστώ από μπροστά μου. Τη στιγμή που ήμουν στη Ρόδο, που έφευγα με το πλοίο, που έφτασα στο Ηράκλειο, που μαθήτευσα, σε μια στιγμή μου τα έφερε όλα μπροστά μου. Σαν να μου λέει, εγώ είμαι ο οδηγός σου και θα φτάσεις μέχρι τέλος. Εγώ είμαι το αστέρι σου. Αμήν. Πρέπει να τον εμπιστευτούμε τον Κύριο, είναι μαζί μας. Είναι μαζί μας ο Κύριος, μας αγαπάει. Θα θέλαμε να είμαστε ένας από τους 12? Θα θέλαμε? Πολύ ωραίο. Προφανώς μπορούμε να είμαστε μέσα στους 12. Μπορούμε να ζήσουμε αυτές τις ιδιωτικές στιγμές που έζησε ο Ιησούς με τους 12. Φτάνει να τις ζήσουμε. Αμήν. Φτάνει να μην το διαβάσουμε απλώς το κείμενο και να το διαβάσουμε σαν μια απλή ιστορία, σαν ένα best seller. Αλλά να ζήσουμε αυτές τις στιγμές μαζί με τον Πέτρο, τον Ιωάννη, να κατανοήσουμε τι το πνεύμα του Κυρίου ήθελε να πει στους μαθητές. Ξέρετε ότι ο μαθητής που αγαπούσε ιδιαίτερα ο Κύριος ποιος ήτανε? Ποιος ήτανε? Ο Ιωάννης. Μα ο Θεός είναι προσωπολήπτης. Αγαπούσε 12, ξεχώρισε 3, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη και τον Πέτρο, και η κορυφή της πυραμίδας, η αγάπη του ποια ήτανε? Ο Ιωάννης. Μα το γράφει στο Ευαγγέλιο του αυτό. Είναι πολύ εγωιστής ο Ιωάννης. Λέει ο μαθητής τον οποίον ο Ιησούς ηγάπα. Εγώ δηλαδή. Ο Ιωάννης είχε πιάσει, αδερφοί, τους κτύπους της καρδιάς του Κυρίου. Είναι πολύ βασικό αυτό. Ο Ιωάννης είχε κατανοήσει την αγάπη του Ιησού Χριστού. Ήξερε να γέρνει στην καρδιά του Ιησού. Αν έχει γράψει κάποιος μαθητής για αγάπη περισσότερο από όλους, ποιος είναι? Ο Ιωάννης. Και μου κάνει εντύπωση ότι αυτό που θα διαβάσουμε, αυτές τις τελευταίες παραγγελίες που ο Ιησούς δίνει, δεν τις γράφει κανένας. Ούτε ο Λουκάς, ούτε ο Ματθαίος, ούτε ο Μάρκος. Τις γράφει όμως το Ευαγγέλιο του ο Ιωάννης. Γιατί τις συνέλαβε τις εικόνες. Παρατηρούσε αυτά που έκανε ο Ιησούς και καταλάβαινε για ποιο λόγο τα έκανε. Οι μαθητές μέχρι τέλος είχαν ένα πρόβλημα. Το γράφει ο Λουκάς. Μέχρι τέλος. Ποιος θα είναι μεγαλύτερος? Και αυτό ήταν και πιο πριν. Είχαν φέρει μάλιστα και κάποιοι τις μητέρες τους στον Ιησού να καλοπιάσουν τον Ιησού. Ήταν μαθητές μαμάκηδες. Και βάλανε τη μαμά τους να πάει στον Ιησού και να πούν: όταν θα πας στη βασιλεία σου, βάλε το γιο μου δεξιά σου. Καλά, αφού είναι ο γιος σου, κάτι θα κάνουμε. Είναι τα, ξέρεις, στον κόσμο σήμερα τι ισχύει? Το ρουσφέτι, ισχύει το μέσο. Έχεις μέσο, όλα καλά. Στον Κύριο αυτά δεν υπάρχουν. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Μέχρι τέλους οι μαθητές, ακόμα και την ώρα που ο Κύριος θα έπρεπε να προσεύχεται για την σταύρωσή του, να προσεύχεται για το βάρος που θα σήκωνε την αμαρτία ολόκληρου του κόσμου, ο Ιησούς δίδασκε τους μαθητές του, τους αγαπούσε. Αμήν. Και αυτοί σκεφτόντουσαν ποιος θα είναι μεγαλύτερος. Ξέρετε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ακόμα και όταν είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, όταν φαινόμαστε είναι ωραία. Αμήν. Άμα δείχνει συνέχεια το YouTube για μένα, είμαι κάτι, έχω κάποια αξία. Αν στο ΚΕ βάλει συνέχεια εμένα, πάει να πει ότι είμαι ο καλύτερος κήρυκας, το number one. Κάπου μέσα μας θέλουμε τι να κάνουμε? Να ξεχωρίζουμε, είναι η αλήθεια. Όμως μας μίλησε ο Κύριος μέσα από την αδερφή μας, και για να μην πω μέσα από την αδερφή μας, μέσα από τις αδερφές μας στην οικεσία, ότι πρέπει να ταπεινώσουμε τον εαυτό μας για να έρθει αυτή η μέρα της αναζωπήρωσης. Αμήν. Και αυτό ποθούμε. Κοιτάξτε τώρα, από το κατά Ιωάννη 13 μέχρι το 17, ο Ιωάννης μιλάει για πράγματα που γίνανε εκείνη την ημέρα μέσα σε ένα δωμάτιο μαζί με τον Ιησού, 12 άνθρωποι. Κανένας δεν τα γράφει άλλα αυτά. Μόνο ο Ιωάννης. Και λέει στο κατά Ιωάννη στο πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Θα εξετάσουμε σήμερα, θα μιλήσουμε για το πρώτο δίδαγμα, δεν μας παίρνει ώρα για τα υπόλοιπα. Και έτσι ο τίτλος που θα έδινα στο κήρυγμα είναι το πλήσιμο των ποδιών. Και θα δούμε σήμερα μόνο αυτό. Και λέει, προδέ της εορτής του Πάσχα εξεύρων ο Ιησούς ότι ήρθε η ώρα αυτού δια να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι ότι ο Ιησούς ήξερε ότι ήρθε το τέλος της διακονίας του. Το ήξερε. Ήταν το τελευταίο του Πάσχα. Επιθύμησε να φάει πολύ με τους μαθητές του και έλεγε, και θέλω να μας μείνουν αυτά τα λόγια, ότι ήξερε ότι θα μεταβεί από αυτόν τον κόσμο στον Πατέρα. Και αυτή είναι η ελπίδα της Εκκλησίας. Αν καταναλωνόμαστε σε τόσα κηρύγματα, τόσες προσευχές, οτιδήποτε κάνουμε είναι για την αιωνιότητα. Αμήν. Γιατί ξέρουμε ότι εδώ πέρα είμαστε πάρικοι, είμαστε ξένοι, είμαστε πάρικοι. Και ο Κύριος ήξερε ότι ο καιρός της ξενιτιάς του τελείωσε. Θα πήγαινε πού? Στον Πατέρα του. Δηλαδή από ξενιτιά πας εκεί που ανήκεις, που είναι ο Πατέρας σου. Αμήν. Οπότε δεν πρέπει να μας φοβίζει καν η ιδέα του θανάτου. Ο Ιησούς μας αναστήθηκε για να μας πάρει από μέσα μας το φόβο αυτό. Αμήν. Και είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή, αν έχουμε μετάνοια μέσα μας, να δούμε τον Κύριο. Και λέει τώρα, αγαπήσας τους ειδικούς του, τους εν το κόσμου, μέχρι τέλους αγάπησε αυτούς. Ποιους αγάπησε? Ποιος αγάπησε? Μας λέει ότι αγάπησε τον κόσμο? Μας λέει ότι αγάπησε τους 70 που είχε στείλει πριν, τους μαθητές, που τους αγαπούσε, και τον κόσμο αγαπούσε, και τους 70 αγαπούσε, και τους 126 μαθητές αγαπούσε, και τους 500 που φάνηκε μετά για μιας αγαπούσε. Αλλά βλέπετε, ο Ιησούς είχε μια ιδιαίτερη αγάπη σε αυτούς τους 12. Λέει, τους αγάπησε μέχρι την τελευταία στιγμή. Και ξέρετε γιατί? Για αυτοί, και αυτοί τον αγαπούσαν μέχρι την τελευταία στιγμή. Αμήν. Η αγάπη έχει πάρε δώσε. Αγαπάς και σε αγαπάει ο άλλος. Αμήν. Και γι' αυτό βλέπουμε τον Ιωάννη να ξεχώριζε σαν τον μαθητή της αγάπης. Γιατί? Γιατί ανταποκρινόταν άμεσα στην αγάπη του Κυρίου. Άμεσα. Και ο Κύριος περιμένει αυτή την αγάπη να έχουμε. Να ανταποκριθούμε στη δικιά του αγάπη. Και μας λέει ότι ήταν μέσα στον κόσμο αυτοί οι άνθρωποι. Όπως και εμείς είμαστε μέσα στον κόσμο. Αλλά είμαστε έξω από το φρόνημα του κόσμου. Αμήν. Μπορεί να ανήκουμε στον κόσμο, αλλά δεν σκεφτόμαστε όπως ο κόσμος και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε όπως ο κόσμος. Μας καλεί ο Κύριος να σταθούμε στη γενιά μας. Αμήν. Και λέει, και αφού λέει έγινε δείπνος, θα το αφήσουμε. Ο διάβολος είχε ήδη βάλει στην καρδιά του Ιούδα Σίμων του Ισκαριώτη να παραδώσει αυτόν. Πάλι λέει την ίδια λέξη. Εξεύρων, λέει, ο Ιησούς ότι πάντα έδωκε εις αυτόν ο πατήρ εις τας χείρας, και ότι απ' του Θεού εξήλθε και προς τον Θεό υπάγει. Τι άλλο ήξερε ο Ιησούς εκτός από το θάνατό του? Τι άλλο ήξερε? Ότι τα πάντα του τα είχε δώσει ο Θεός στα χέρια του. Ήταν εκείνη τη στιγμή ο Ιησούς τι ήτανε? Παντοδύναμος. Είχε πει στον Πέτρο, θυμάστε, ότι μπορώ να διατάξω αυτή τη στιγμή 12 λεγιώνες αγγέλων. Βάλ το μαχαιράκι σου μέσα. Την είχε τη δύναμη. Την είχε τη δύναμη. Θα μπορούμε να πούμε ότι ο Ιησούς ήδη καθότανε στο θρόνο του Πατέρα. Και θέλω να το σκεφτείτε αυτό με το ποιο θα βάλω δεξιά μου και ποιο αριστερά μου. Ο Ιησούς λοιπόν ήταν μέσα στη δόξα του. Αμήν. Ήταν καθισμένος στη δόξα του. Τα πάντα μπορούσε να τα κάνει. Το ήξερε ο Κύριος. Εάν το ήξερες εσύ αυτό, τι θα έκανες? Εάν ήξερα εγώ ότι ο Θεός μου έδωσε όλη τη δόξα του, όλη τη δύναμή του, όλο το μεγαλείο του, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Να είμαι έξω από το νοσοκομείο και οι άρρωστοι να φεύγουν, να μην μπαίνουν καν μέσα. Να μπορούσα να κάνω ό,τι θέλω. Όμως υπάρχει το γιατί να κάνω. Πώς θα διαχειριστώ αυτή τη δόξα? Πώς τη διαχειρίστηκε ο Ιησούς αυτό το μεγαλείο, αυτή τη δόξα? Πώς τη διαχειρίστηκε? Πώς θέλει να τη διαχειριστούμε εμείς αυτή τη δόξα? Άρα βλέπουμε μία αλήθεια, ότι ο Ιησούς εκείνη την ώρα ήξερε ότι μπορούσε να κάνει τα πάντα. Αμήν.
2: Τι κάνει όμως ο Ιησούς?
1: Ακούστε τι λέει. Εγείρεται εκ του δείπνου και εκδύεται τα αιμάτια αυτού και λαβών προσώψω διαζώστη. Έπειτα βάλει είδωρη στον νηπτήρα και άρχισε να νύπτει τους πόδας των μαθητών και να σπογγίζει με το προσώψιο με το οποίο ήταν διαζωσμένος. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρο και λέγει προς αυτόν εκείνος: «Κύριε Σίμων, νύπτου στα σπόδας?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: «Εκείνο ποιο εγώ κάνω, εσύ δεν εξεύρεις τώρα. Θέλεις όμως γνωρίσει μετά από αυτά. Τώρα αυτό που κάνω εγώ δεν το καταλαβαίνεις, δεν το ξέρεις. Όμως θα το γνωρίσεις». Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος: «Δεν θέλεις νύψει τους πόδας μου εις τον αιώνα. Το καταλαβαίνεις, Κυρία? Δεν θα πλύνεις τα πόδια μου εις τον αιώνα». Εντάξει, Πέτρο, όπως θέλεις. Ο Ιησούς ήρεμα τι του λέει? Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς: «Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος μετά μου». Λέγει προς αυτός ο Σίμων, πως άλλαξε κατευθείαν ο Σίμωνας, εκεί που ήταν απόλυτος, στους αιώνες δεν πρόκειται να με ακουμπήσεις, δεν με πείθεις. Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος: «Κύριε, μη τους πόδας μου μόνο, αλλά και τα σχήρας και την κεφαλή». Ας πάρουμε λίγο την εικόνα, αδερφοί, γιατί η Αγία Γραφή είναι, τι είπαμε, εικόνες. Τι έκανε ο Κύριος? Σηκώθηκε από το δείπνο. Μας αρέσει πάρα πολλές φορές να καθόμαστε στο δείπνο και να μας υπηρετούν άλλοι, δεν είναι ωραίο? Τι λέτε? Κάθεσαι στο δείπνο, άλλος μαγειρεύει, άλλος σερβίρει, άλλος μαζεύει τα πιάτα, άλλος τελειώνει όταν πας στο εστιατόριο, πληρώνεις βέβαια ένα αντίτιμο, αλλά εσύ έχεις ξεκουραστεί. Αμήν, είναι έτσι? Ο Κύριος, αδερφοί, ενώ κάθεται στην τράπεζα και ενώ είναι βασιλιάς, θέλω να δούμε την εικόνα, και ενώ έχει όλη τη δύναμη και τη δόξα, λέει σηκώνεται από το τραπέζι, εγείρεται. Και ο σκοπός του να γερθεί ο Κύριος είναι για να υπηρετήσει, για να δώσει ένα μάθημα στο λαό του. Που αυτό βέβαια το μάθημα ο Κύριος το έκανε 3,5 χρόνια. 3,5 χρόνια συνέχεια υπηρετούσε ο Κύριος. Αμήν. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που κάνετε καθώς σηκώνετε είναι βγάζει τα ημάτια του. Ερώτηση. Με τι έμεινε? Το χιτώνα. Έβγαλε τα ημάτια του. Όλη αυτή η ομορφιά, η δόξα, η ανθρώπινη έφυγε. Ή να το πω διαφορετικά, θα το πούμε λίγο μετά για να το κατανοήσουμε περισσότερο. Τελικά έμεινε με ένα εσώρουχο ο Κύριος που ήταν ο άραφος του χιτώνας. Πνευματικά ο άραφος χιτώνας αυτός τι είπαμε την περασμένη φορά ότι είναι? Τι είναι? Η νύμφη. Άρα ο Κύριος, αδερφοί, τους έδειχνε εκείνη την ώρα μια πνευματική εικόνα. Και θέλω σήμερα να ανοίξουμε τα αυτιά μας να την κατανοήσουμε. Υπάρχει η ορατή εκκλησία που ο Κύριος είναι ντυμένος σε αυτή την ορατή εκκλησία. Την κουβαλάει πάνω του ο Κύριος. Αλλά έρχεται ώρα που ο Κύριος, και θα μπορούσα να σας το πω με σιγουριά σαν προφητεία, τάδε λέγει Κύριος, θα απεκδηθεί την εκκλησία του, την ορατή εκκλησία. Ο Κύριος θα χωρίσει τη Λαοδίκαια από την ύφη του. Βλέπετε, όπως και μέσα στη γέννα η εκκλησία είναι κρυμμένη, μάλλον η νύφη είναι κρυμμένη μέσα πού? Μέσα στην εκκλησία. Δεν φαίνεται, πρέπει κάτι να γίνει και να γεννηθεί αυτή η εκκλησία. Αμήν. Τις βλέπουμε τις εικόνες, αδερφοί? Με τον ίδιο τρόπο ο Κύριος όταν ήθελε να πλύνει τα πόδια των μαθητών έπρεπε να τους δείξει μια εικόνα. Ήταν ανάγκη να τα βγάλει τα ρούχα του? Θα μπορούσε να βάλει από πάνω, να ζωστεί τις σοφίες του και να πλύνει τα πόδια των μαθητών με το ρούχα του. Όμως είναι προφητικές εικόνες. Τίποτα δεν υπάρχει τυχαίο μέσα στο λόγο του Κυρίου. Δεν γράφει ο Κύριος ιστοριούλες για να τις διαβάζουμε. Γράφει πνευματικά παραδείγματα για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι πρόκειται να γίνει. Γι' αυτό του λέει του Πέτρου, θα τα γνωρίσεις, θα τα καταλάβεις αργότερα αυτά που κάνω. Δεν ήρθα εδώ να κάνω ένα σοου και να σας πλύνω τα πόδια και να δείξω ότι είμαι ψευτοταπεινός. Ξέρετε, οι παπάδες αυτό κάνουν, ε? Η νύψη των ποδών είναι τελετή. Δεν μας έφυσε ο Κύριος τελετές να κάνουμε. Μας διδάσκει ο Κύριος την ουσία. Αμήν. Μας διδάσκει ο Κύριος την ουσία. Και αυτό που μπορεί να κάνει ο Κύριος στο λαό του, μπορεί να το κάνει μόνο με την ύφη του. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί, αυτό? Ο Κύριος στο τέλος θα μείνει μόνο με την ύφη του. Και καθώς ο Κύριος μένει με την ύφη του, το επόμενο κομμάτι που κάνει τι είναι? Θα το κάνουμε λίγο προφητικές εικόνες. Να το δούμε. Έχω φέρει τα κλάπα τσιμπαλά μου εδώ. Ζώστηκε. Πού το διάβασε αυτό ο Κύριος? Γιατί ξέρετε ότι κάνει ο Κύριος, το έχει διαβάσει. Τι ήτανε τότε? Τι γιορτάζανε? Πάσχα. Και για να φάνε το αρνί, εκείνη την ώρα τι κάνανε? Είχανε πάνω στο τραπέζι τι? Είχαν αρνάκι, είχαν πικρά χορταράκια, είχαν τον ίνο, είχαν το άσημο ψωμί. Αυτό ήταν το τραπέζι τους. Αμήν. Ό,τι έλεγε ο Κύριος στο Μωυσή να κάνουνε, το έκανε. Όμως ο Κύριος είχε πει ότι είναι Πάσχα και πρέπει να είστε περιεζωσμένοι της οσφίας σας. Έχουμε κηρύξει κάθε φορά ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι, περιεζωσμένοι της οσφίας μας. Και ο Κύριος λέει, ναι, πρέπει, για να γιορτάσεις αυτό το Πάσχα, αυτή τη μοναδική έξοδο που θα κάνει ο Κύριος και να σε βγάλει από εδώ και να σε πάρει μέσα στον ουρανό του, πρέπει να περιεζωστείς την οσφή σου. Τι να περιεζωστείς? Τι να περιεζωστείς? Ένα λινό προσώψιο. Δηλαδή ο Κύριος σου λέει, ξέρεις κάτι αδερφέ μου, άσε ποιος θα καθίσει δεξιά, άσε ποιος θα καθίσει αριστερά, άσε ποιος είναι Απόστολος, άσε ποιος είναι ποιμένας, άσε ποιος είναι Ευαγγελιστής, άσε ποιος. Πρέπει να φορέσεις προσώψιο να με υπηρετήσεις. Αμήν. Αμήν, αδερφοί. Η νύφη του Κυρίου λοιπόν φοράει προσώψιο. Λένε, Κύριε, τι πρέπει να κάνουμε? Και ο Κύριος απλά σου λέει, πρέπει να ζωστείς το προσώψιο. Αμήν. Μετά λέει ο Κύριος τι έκανε. Πήρε ένα σκεύος που είχε νερό. Πρέπει να υπάρχει σκεύος που να έχει νερό. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει? Ότι πρέπει τα σκεύη του να είναι γεμάτα από τι? Από το λόγο. Αμήν. Πρωταρχικά το σκεύος που έχει νερό, γεμάτο νερό, ποιος είναι? Ο Ιησούς. Αμήν. Μετά ο Κύριος έχει βάλει διδασκάλους, ποιμένες, αποστόλους, ευαγγελιστές για τον καταρχισμό των Αγίων και το ξέρουμε αυτό. Δεν θα το ξαναεπαναλάβω. Μετά όμως πρέπει να βρει ένα σκεύος που να είναι τι? Τι να είναι? Τι να είναι αυτό το σκεύος? Άδειο. Όχι δικές σου αντιλήψεις. Όχι δικές σου καινοτομίες. Όχι δικά σου σχέδια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Προχτές είχαμε κοινωνία με τους αδερφούς που έχουν μουσική διακονία. Και ένα μεγάλο μέρος μέσα στη μουσική διακονία είναι ότι η μουσική διακονία είναι, θα λέγαμε, και αυτή, όπως και άλλες διακονίες, η αιχμή του δόρατος. Πόσοι έχουμε νιώσει τη δόξα του Κυρίου μέσα στην μουσική διακονία? Πόσοι έχουμε δει οράσεις μέσα στη μουσική διακονία? Σε πόσους ο Κύριος μας άνοιξε προφητεία, ο Κύριος, την ώρα της μουσικής διακονίας? Άρα το πνεύμα του Κυρίου στη μουσική διακονία τι κάνει? Εργάζεται. Πάρα πολλοί βλέπουν τη μουσική διακονία σαν ευκαιρία να γεμίσουν κόσμο μέσα στην εκκλησία. Ας βάλουμε λίγο κοσμική μουσική μέσα για να ελκυστούν οι νέοι. Όχι. Με κοσμική μουσική ας τους να ελκυστούν εκεί που είναι. Αμήν. Εδώ θέλουμε χρησμένη μουσική. Αμήν. Χρησμένη μουσική. Ξέρετε τι σημαίνει χρησμένη μουσική? Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε προχωρήσει αρκετά. Ο Κύριος έχει δώσει όμορφους ύμνους και σε αδερφούς μέσα από την εκκλησία μας. Και προσευχόμαστε ακόμα και δόξα στον Κύριο έχει δώσει και σε παγκόσμιο επίπεδο καλούς μουσικούς ο Κύριος. Χρησμένους μουσικούς. Αμήν. Η χρησμένη μουσική, ξέρετε τι κάνει? Μπορείς να μπεις μέσα από αυτή την πόρτα και να κλαις και να μην ξέρεις γιατί κλαις. Αμήν. Να σπάει η καρδιά σου και να μην ξέρεις γιατί σπάει η καρδιά σου. Να ανοίγει το πνεύμα σου και να μην ξέρεις γιατί ανοίγει το πνεύμα σου. Όλα αυτά δεν τα κάνει η όμορφη μουσική. Όλα αυτά τα κάνει πια η χρησμένη μουσική. Και αυτή είναι η διαφορά από αυτό που ζητάμε από τον Κύριο, από αυτό που έχει ο κόσμος. Άρα πρέπει να είμαστε άδειοι από δικές μας ιδέες. Άδεια από δικές μας καινοτομίες, για να μπορέσει να μπει ο λόγος του Κυρίου μέσα μας. Αμήν. Τότε αρχίζεις και γίνεσαι ένα σκεύος που είναι χρήσιμο. Εκεί που ήσουν άδειο γίνεσαι χρήσιμο. Γεμίζεις. Όσο πιο πολύ γεμίσεις, τόσο πιο πολύ ο Κύριος μπορεί να σε χρησιμοποιήσει. Είμαστε λίγο μες στις μέρες του Κυρίου. Καταλαβαίνουμε τι έκανε ο Κύριος εκείνο το βράδυ. Η επόμενη κίνηση, αδερφή, που έκανε ο Κύριος ήταν να πάει να πλύνει τα πόδια του Πέτρου. Ξέρετε τι ήταν ο Πέτρος, ε? Αγαπούσε πολύ τον Κύριο. Αλλά είχε ένα παράξενο πνεύμα. Και ο Κύριος ξέρει που πάει. Ξέρει που πάει ο Κύριος. Αμήν. Εγώ θα πάω στο δικό μας Πέτρο. Λέτε να ξέρω που πάω? Λοιπόν, αλλά θέλω να δείτε την κίνηση. Γιατί ο Πέτρος, η αντίδραση που είχε ο Πέτρος, αδερφοί, ήταν μια λογική αντίδραση. Δεν ήταν παράλογη η αντίδραση του Πέτρου. Βλέπουμε ότι μπροστά του είχε το δάσκαλό του, είχε τον ποιμένα του, είχε τον Κύριό του, ήξερε ότι ο Ιησούς ήταν ο Κύριος και ο Θεός του. Το ήξερε, το γνώριζε. Και βλέπει αυτόν που είχε εξουσία στα πάντα, αυτόν που ήταν ο Κύριος του, ο δάσκαλός του, και τι κάνει? Κάνει αυτή την κίνηση. Πάει και τι κάνει μπροστά στον Πέτρο? Γονατίζει. Αμήν. Καλά. Ο Πέτρος βλέπει τον Κύριο να γονατίζει μπροστά του. Ήτανε δουλειά δούλου αυτή. Δεν ήτανε δουλειά Κυρίου. Ήταν δουλειά υπηρέτη. Γι' αυτό η αντίδραση του Πέτρου ήταν αυτή. Εσύ θα μου πλύνεις τα πόδια? Ο Κύριος ήθελε να του περάσει ένα μήνυμα, αδερφή. Του λέει παρακάτω, τους λέει παρακάτω, ξέρετε κάτι? Μελέτη Κύριό σας και διδάσκαλο. Και έτσι είναι. Έχετε δίκιο. Είμαι ο Κύριος σας και είμαι ο διδάσκαλός σας. Και λέει, αφού όμως εγώ που είμαι ο Κύριος και ο διδάσκαλός σας το κάνω αυτό, χρωστάτε και σε εσάς, το κάνω σε εσάς, κοιτάξτε τι λέει, είναι μετρημένες οι λέξεις του, χρωστάτε και εσείς να το κάνετε εις αλλήλους. Σε ποιους αλλήλους? Σε ποιους αλλήλους? Ο ένας αναμεταξύ μας, μέσα στην εκκλησία του. Να σας πω τώρα κάτι. Ποιο είναι πιο εύκολο? Όλοι ποθούν να κατέβει η δόξα του Κυρίου και πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί τη θέλουμε τελικά. Είναι πιο εύκολο να έρθει κάποιος με ασθένεια και να του πω «Στο όνομα του Κυρίου Ιησού θεραπεύσου» και ο άνθρωπος να θεραπεύεται. Είναι εύκολο? Απαιτεί κόπο? Απαιτεί χρόνο? Απαιτεί κούραση? Όχι. Το πλήσιμο των ποδιών όμως τι απαιτεί? Ας πούμε ότι έρχεται ένας αδερφός που είναι ένας άνθρωπος μέσα στην εκκλησία που έχει 1000 προβλήματα όπως όλοι μας όταν ήρθαμε. Ωραία. Ο Κύριος μου έχει δώσει την χάρη του και εφόσον βλέπω ότι ο άνθρωπος αυτός ξέρω εγώ δεν έχει αυτοεκτίμηση, έχει επίρρεια στα ναρκωτικά ή στα τσιγάρα και όλα αυτά, να προσευχηθώ και ο Κύριος να τα πάρει. Τι όμορφο που είναι. Εύκολο, Κύριε, πάρε όλο αυτό το πρόβλημα που έχει. Πάρε αυτή τη δυσκολία που έχει. Γέμισε τον με πίστη. Όμως είναι πολύ δύσκολο να του βγάλεις τα παπούτσια του και να του καθαρίσεις το βάδισμά του. Επί 3,5 χρόνια ο Κύριος, ξέρετε τι έκανε με τους μαθητές του? Τι έκανε 3,5 χρόνια? Τους καθάρισε το περπάτημά τους. Εκείνη ήταν μια προφητική πράξη που έκανε ο Κύριος στο τέλος. Αλλά επί 3,5 χρόνια ο Κύριος ασχολούταν με την απιστία του, την αμφιβολία του, τα προβλήματά του, ποιος είναι μεγαλύτερος, ποιος είναι μικρότερος. Αμήν. Και ξέρετε, αυτό θέλει χρόνο. Θέλει κόπο. Και μας λέει ο Κύριος ότι εκεί είναι η δόξα. Στο να απαρνηθείς τον εαυτό σου, να βγάλεις τα ημάτια σου. Μπορεί να είσαι κάποιο πρόσωπο που στον κόσμο μετράει και ο Κύριος σου φέρνει τον τελευταίο σε παρένθεση άστεγο να τον υπηρετήσεις. Τι θα κάνεις? Θέλει χρόνο. Θέλει να βάλεις το προσώψιο. Θέλει να πάρεις το λόγο, να τον τοποθετείς στο σκεύος σου και να αφήσεις τα πόδια του να μπουν μέσα. Να αρχίσεις αυτά τα πόδια να τα καθαρίζεις, να καθαρίσεις το βήμα του, ώστε αυτός ο άνθρωπος να μπορεί να φτάσει μέχρι τέλους. Γιατί ο Κύριος είπε ότι εάν δεν καθαριστούν τα πόδια σου, δεν έχεις μέρος μέσα στη βασιλεία μου. Ξέρετε τι μας έχει κάνει ο Κύριος? Ξέρετε πόσες ώρες έχει σε παρένθεση σπαταλήσει, που δεν τις έχει σπαταλήσει, ή να το πούμε επενδύσει. Αμήν. Έκανε μια επένδυση πάνω μας, να μας καθαρίζει τα πόδια μας. Ο Κύριος θέλει να το δεκτείς αυτό. Αμήν. Εάν δεν δεκτείς να καθαρίσει ο Κύριος τα πόδια σου, εάν δεν δεκτείς να καθαρίσει ο Κύριος το βάδισμά σου, ο Κύριος σου λέει, ξέρεις κάτι, δεν έχεις μέρος μαζί μου στη βασιλεία μου. Πάρα πολλές φορές ερχόμαστε ακόμα και μέσα στην εκκλησία για να υποδείξουμε ποιος είναι ο σωστός τρόπος. Καλό είναι να μου τον υποδείξεις και να μου το στηρίξεις και μέσα από το λόγο του Κυρίου. Αμήν. Θα μ' άρεσε και εμένα να ζω μια ζωή πιο ανέμελη, με μεγαλύτερη ροπή στην αμαρτία. Και θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω 400.000 εδάφια για να σου δείξω ότι μπορώ να είμαι και αμαρτωλός και να είμαι μαζί με τον Κύριο. Μπορεί να ήθελα να πάω με δύο γυναίκες και να έλεγα, ο Αβραάμ ο πατέρας μου τι έκανε? Ο Αβραάμ ήταν πλούσιος. Είχε τα πλούτη του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ. Δεν ήταν πλούσιος, κατσίκες είχε ο άνθρωπος. Δεν έλεγε το χρήμα από την τσέπη του, ήταν ευκατάστατος. Νομίζω ότι η Σάρα του βρήκε μια όμορφη γυναίκα και του πήγαινε με αυτήν. Μπορεί να ήταν μια... δεν ξέρουμε, να μην τη χαρακτηρίσουμε τη γυναίκα, και να του είπε πήγαινε με αυτήν, και να είπε Αβραάμ σιγά μην πάω με αυτήν. Του λέει, α, θέλεις κι άλλα, παιδί θέλουμε, δεν θέλουμε, μα μπορώ να πάω και παραπέρα. Ο Δαβίδ είχε πόσες γυναίκες? Ο Γεδεών, άνθρωποι της πίστης, 70 παιδιά, γιατί είχε τόσες γυναίκες. Άμα θέλεις να βρεις δικαιολογίες για την αμαρτία σου, μπορείς να βρεις χίλιες δικαιολογίες και να πεις, όχι Κύριε, δεν θέλω να μου νύψεις τα πόδια μου, είμαι καλός εγώ. Σου λέει, βάλ τα πόδια σου μες στο λόγο, να περπατήσεις το βάδισμα που περπατήσαν οι Αγίοι μου. Αμήν. Να βρούμε τα χνάρια του Κυρίου. Άφησέ με να σου καθαρίσω τα πόδια. Άφησέ με να σου καθαρίσω το βάδισμα. Για να μπεις μέσα στην αιωνιότητα, να μπεις μέσα στη δόξα μου. Βλέπετε λοιπόν ο Κύριος μέσα από όλο αυτό, όλη αυτή σε παρένθεση την τελετή, την προφητική εικόνα που μας δίνει ο Κύριος, μας δείχνει ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. Λέει, εάν λοιπόν στο 14, εγώ ο Κύριος και ο δάσκαλός σας ένυψα τους πόδα σας και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδα αλλήλων. Διότι, κοιτάξτε τους λέει, παράδειγμα έδωσα σε εσάς. Τι τους έκανε ο Κύριος εκείνη την ώρα? Παράδειγμα. Αμήν. Και το μεγαλύτερο παράδειγμα, αδερφοί, ήταν ολόκληρη ζωή του. Αμήν. Μέσα από αυτή την προφητική εικόνα, ο Κύριος ήθελε να δείξει τη ζωή του, το παράδειγμά του. Γιατί σε λίγο θα ήταν πάνω στο σταυρό για όλους μας. Αμήν. Για να μπορέσουμε εμείς να ανοίξουμε τα πόδια μας, να τα καθαρίσουμε τα πόδια μας, ο Κύριος έπρεπε να σταυρωθεί. Ήτανε υπήκος στον Θεό, δούλος υπακοής, μέχρι τέλους θανάτου, λέει, σταυρού ο Κύριος. Και μας λέει ότι αυτό το παράδειγμα έδωκα σε εσάς. Ξέρετε, αυτό απαιτεί χρόνο, απαιτεί υπομονή. Το να μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσία σε έναν άνθρωπο, ούτως ώστε να είμαστε δίπλα του όταν μας χρειάζεται. Αμήν. Και όταν βλέπεις ότι αρχίζουν και ορθοποδούν αυτοί οι άνθρωποι, λες, σε ευχαριστώ Κύριε. Δεν πήγε άδικα όλος αυτός ο κόπος. Αμήν. Όμως δεν είναι ευχάριστος. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που τον υπηρετείς μέρες, χρόνια, και αναστείνεται κάποια μέρα, αναστείνεται κάποια μέρα, δεν χαίρεσαι? Ο Κύριος αυτό σου λέει. Είναι εύκολο να λες είμαι μεγαλύτερος, να έχω δόξα, να περνάω και να πέφτουν οι ανθρώποι δεξιά και αριστερά μου, μπλα μπλα μπλα μπλα. Αλλά είναι δύσκολο να βγάλεις τα ημάτια της μεγαλοπρέπειάς σου, να πέσει λίγο το όνομά σου, να πέσει λίγο η μύτη σου, να πέσει λίγο ο χαρακτήρα σου, να πας μπροστά στον άλλο και να γονατίσεις, μου λέγανε κάποτε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεσαι χαλή για να σε πατάει αυτός ο άνθρωπος. Έχω τους λόγους μου. Και σας πληροφορώ ότι τους απολαμβάνω τώρα τους λόγους. Αμήν. Οπότε αδερφοί, μας δίνει ο Κύριος το δικαίωμα να επιλέξουμε και να πάρουμε το δικό του παράδειγμα. Αμήν. Να δούμε τη δική του δόξα. Και λέει, αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού, ουδέ Απόστολος ανώτερος του πέψαντος αυτών. Εάν νομίζεις ότι ποτέ θα γίνεις ανώτερος από τον Χριστό, δεν γίνεται. Μπορεί να λέει ότι αυτά που έκανε ο Κύριος και ακόμα περισσότερα θα κάνουμε, αλλά πλανόμαστε αν κάνουμε αυτά που ο Κύριος έκανε και ακόμα περισσότερα στη δόξα που τα έκανε ο Κύριος. Στην ποσότητα σαν εκκλησία, ναι. Γιατί ο Κύριος εργάζεται μέσα από ποιους? Μέσα από εμάς. Σήμερα όλοι σκέφτονται ότι, κοιτάξτε, άμα αναστηθεί κάποιος άνθρωπος ή άμα θεραπευτεί, όλος ο κόσμος θα πιστέψει. Το έχω ξαναπεί. Ωραία. Και γιατί δεν πιστεύεις ότι άμα σταθώ και γυρίσω τη γη 10 λεπτά πίσω, θα πιστέψει και η Νάσα? Γιατί δεν στέκεσαι σαν τον Ιησού του Ναβί, αφού έχει γίνει και ακόμα περισσότερα? Από τον Ιησού θα κάνουμε, όχι από τον Ιησού του Ναβί. Μα τι λέμε τώρα? Να πεις, στάσου ήλιε, στάσου κι εσύ σελήνη. Το ρώτησες τον Κύριο αν θέλετε να σταματήσει? Γιατί ο Ιησούς του Ναβί ήξερε. Ο Ισαΐας ήξερε. Ο Ιησούς ήξερε. Και αυτό θέλει ο Κύριος, να γίνουμε ένα μαζί του. Για να μπορούμε να ξέρουμε. Και για να γίνουμε ένα μαζί του, πρέπει να αποκτήσουμε αυτή την καρδιά. Να γίνουμε ίση μαζί με τον δάσκαλό μας. Είναι αρκετό, λέει, σε κάποιον να γίνει σαν το δάσκαλό του. Και ο Κύριος το θέλει αυτό. Ξέρετε γιατί το θέλει? Θέλει, λέει, να είμαστε ένα μαζί του. Αμήν. Ένα. Δηλαδή, όπως σκέφτεται ο Ιησούς, να σκεφτόμαστε και εμείς. Να μπούμε μέσα στη σκέψη του Ιησού, όπως ο Ιησούς ήταν μέσα στη σκέψη του Πατέρα. Και να κάνουμε αυτά τα έργα που θέλει ο Πατέρας. Αμήν, που θέλει ο Πατέρας. Και λέει, εάν εξεύρετε ταύτα, και με αυτό τελειώνω, εάν εξεύρετε ταύτα, μακάρι είστε όταν τα πράττετε. Αμήν. Εάν λέει τα ξέρετε αυτά, τα ξέρουμε. Τι περιμένει ο Κύριος τώρα να κάνουμε? Εάν τα ξέρουμε, είναι όμορφα. Αμήν. Καταλαβαίνουμε τι υπονοεί ο Κύριος όταν θέλει να είμαστε ταπεινοί, όχι για ψευτοταπεινώσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, τι θέλει να είμαστε υπηρέτες. Όταν λοιπόν μάθουμε ότι πρέπει να υπηρετούμε ο ένας τον άλλο, τότε η καρδιά του Κυρίου, αδερφοί, τι κάνει? Τι κάνει? Χαίρεται. Αμήν. Όταν μας βλέπει και έχουμε αυτή την καρδιά να υπηρετούμε ο ένας τον άλλο, η καρδιά του Κυρίου είναι χαίρεται. Μπορεί ο Κύριος πάνω σε αυτή την εκκλησία να μην φέρει ένα ζωπηρό?

0: τότε είμαστε μεγάλοι, αδερφοί. Ζούμε το μεγαλείο του Κυρίου μας. Αμήν. Και όχι των ανθρώπων. Βλέπετε, αυτά τα μέτρα που έχει ο κόσμος είναι εντελώς διαφορετικά αυτά από τα μέτρα που έχει ο Κύριος. Ο κόσμος ονομάζει μεγάλους και ευεργέτες, λέει, αυτούς που τους καταστρέφουν. Το βλέπουμε, το ζούμε. Βγαίνουν φωτογραφίες, αυτά. Μπορεί να σου δείξει ότι είναι, πώς να το πω, δώσανε τόσα λεφτά σε παιδάκια, τόσα, και μετά βγαίνει από πίσω η βρώμα ότι μπορεί να είναι παιδεραστές, μπορεί να είναι το ένα, μπορεί να είναι το άλλο. Αυτός είναι ο κόσμος. Αμήν. Και αυτοί ζουν με τα αιμάτια τους. Εμείς πρέπει να ζούμε με το χιτώνα μας, τον εσωτερικό μας άνθρωπο. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Αλληλούια Ιησού μας. Πατέρα μου, ξέρουμε γιατί μας κάλεσες. Ξέρουμε πως βρισκόμαστε σαν τους μαθητές σου και εμείς, Κύριε, αντιμέτωποι με τη σάρκα μας, Πατεράγε. Είμαστε άνθρωποι, Κύριε, σαν και αυτούς, Πατεράγε. Όμως ξέρουμε ότι έχουμε την ίδια αγάπη, Πατεράγε. Έστω και πολλές φορές ότι είναι λάθος αυτή η αγάπη, με λάθος τρόπο στο πρόσωπό σου, Ιησού μου, Κύριε. Εσύ όμως έρχεσαι και τοποθετείς το σωστό τρόπο να σε αγαπήσουμε, Πατεράγε. Να μοιάσει, Κύριε, ο τρόπος μας, Κύριε, σαν αυτό το θυμίαμα, Κύριε, που φέρναν οι ιερείς, Πατεράγε, στο θυσιαστήριο, Κύριε, του θυμιάματος, Ιησού μου, Κύριε. Γιατί θέλουμε η ζωή μας, Κύριε, να είναι ευάρεστη σε σένα, Ιησού μου. Και θέλουμε, Κύριε, αυτή την ώρα να αφήσουμε τα σχέδιά μας, τους τρόπους μας, Πατεράγε, τις σκέψεις μας, Κύριε, και να παραδειγματιστούμε από σένα, Ιησού μου, Κύριε. Αν εσύ ήξερες ότι όλα είχαν δοθεί στα χέρια σου, όλη η δύναμη που είχε ο πατέρας ήταν δοσμένη, Κύριε, σε σένα, Πατεράγε, να κινήσεις τη γη και τον ουρανό, να σταματήσεις, Κύριε, το σύμπαν, Πατεράγε. Τα πάντα μπορούσες να κάνεις εκείνη τη στιγμή, Ιησού μου, Κύριε. Αλλά εσύ, για να δείξεις τη δύναμή σου, Κύριε, να δείξεις τη δύναμη της θεότητάς σου, Πατεράγε, έβγαλες τα αιμάτια σου, Κύριε, πήρες δούλου μορφή, Κύριε, και έπλυνες εκείνη την ώρα, Κύριε, τα πόδια των μαθητών σου για να μας διδάξεις, Κύριε, αυτόν τον όμορφο, μοναδικό τρόπο, Πατεράγε. Θέλουμε εσύ να τον εργαστείς, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας, Πατεράγε. Και όπως τον άκουσε ο Πέτρος εκείνη την ημέρα, ο Ιωάννης, Κύριε, ο Ιάκωβος, ο Θωμάς, οι μαθητές σου όλοι, Πατεράγε, και τους είπες ότι θα έρθει η στιγμή να το καταλάβουν, Κύριε, και σε εμάς ήρθε αυτή η στιγμή. Να το γνωρίσουμε, να το καταλάβουμε, Πατεράγε, και να σου ζητήσουμε τη δύναμη αυτή που είχες εσύ, Ιησού μου, για να μπορέσουμε, Κύριε, και εμείς να ταπεινώσουμε τον εαυτό μας, Κύριε, να γονατίσουμε και εμείς, Πατεράγε, να κάμψουμε το γόνι του εγωισμού μας, της καινοδοξία μας, Πατεράγε, και να υπηρετήσουμε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, Πατεράγε. Στο όνομά σου το ζητάμε, Κύριε Ιησού Χριστέ. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, που μας έδωσες, Κύριε, αυτό το όμορφο παράδειγμα, Πατεράγε. Ζωντάνεψέ το, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας, Πατεράγε. Να γίνει εικόνα μέσα μας, Πατεράγε, που να απασχολεί το νου, την καρδιά μας, Πατεράγε, μέχρι που να γίνει πράξη, Πατεράγε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αλληλούια, Ιησού μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας κεφάλαιο 49. Ακούστε με τα νησιά και προσέξτε οι μακρινοί λαοί. Ο Κύριος με κάλεσε από την κοιλιά της μητέρας μου. Από τα σπλάχνα της μητέρας μου ανέφερε το όνομά μου. Και έκανε το στόμα μου σαν οξία μάχαιρα. Με έκρυψε κάτω από τη σκιά του χεριού του και με έκανε σαν εκλεκτό βέλος και με έκρυψε στη φαρέτρα του και μου είπε «Εσύ είσαι ο δούλος μου, Ισραήλ, στον οποίο θα δοξαστώ». Και εγώ είπα «Κοπίασα μάταια, για το τίποτε και μάταια ανάλωσα τη δύναμή μου. Η κρίση μου όμως είναι μαζί με τον Κύριο και το έργο μου μαζί με το Θεό μου». Τώρα λοιπόν, λέει ο Κύριος, αυτός που με έπλασε για δούλον του από την κοιλιά της μητέρας μου, για να επαναφέρω σε αυτόν τον Ιακώβ και για να συγκεντρωθεί σε αυτόν ο Ισραήλ και θα δοξαστώ στα μάτια του Κυρίου και ο Θεός μου θα είναι η δύναμή μου. Και είπε, «Είναι μικρό πράγμα να είσαι δούλος μου για να ανορθώσεις τις φυλές του Ιακώβ και να επαναφέρεις το υπόλοιπο του Ισραήλ. Επιπλέον, θα σε δώσω φως στα έθνη για να είσαι η σωτηρία μου μέχρι σε σχάτου της γης». Έτσι λέει ο Κύριος ο λυτρωτής του Ισραήλ, ο Άγιος του, προς εκείνον τον οποίο ο άνθρωπος καταφρονεί, προς εκείνον που το έθνος αηδιάζει, προς τον δούλο των εξουσιαστών. «Βασιλιάδες θα σε δουν και θα σηκωθούν, ηγεμόνες και θα σε προσκυνήσουν, ένεκα του Κυρίου που είναι πιστός, του Αγίου του Ισραήλ που σε έκλεξε». Έτσι λέει ο Κύριος, «Σε καιρό δεκτό σε εισάκουσα και σε ημέρα σωτηρίας σε βοήθησα και θα σε διαφυλάξω και θα σε δώσω για διαθήκη των λαών για να ανορθώσεις τη γη, να κληροδοτήσεις ερημωμένες κληρονομιές». Λέγοντας στους δεσμίους, «Βγείτε έξω, σε αυτούς που είναι στο σκοτάδι, φανερωθείτε. Θα βοσκηθούν κοντά στους δρόμους και οι βοσκές τους θα είναι σε όλους τους ψηλούς τόπους. Δεν θα πεινάσουν, ούτε θα διψάσουν. Δεν θα τους προσβάλλει ούτε ο καύσωνας ούτε ο ήλιος, επειδή αυτός που τους ελεεί θα τους οδηγήσει και θα τους φέρει διαμέσου πηγών με νερά. Και όλα τα βουνά μου θα τα κάνω δρόμους και τα μονοπάτια μου θα υψωθούν. Δέστε, αυτοί θα έρθουν από μακριά. Και δέστε, αυτοί από βορρά και από νότο και αυτοί από τη γη του Σινίμ. Εφραίνεστε ουρανοί και αγάλου γη. Τα βουνά αλλαλάξτε, επειδή ο Κύριος παρηγόρησε το λαό του και ελέησε τους θλιμμένους του». Αλλά η Σιών είπε, «Ο Κύριος με εγκατέλειψε και ο Κύριος μου με λησμόνησε. Μπορεί η γυναίκα να λησμονήσει το βρέφος της που θυλάζει, ώστε να μην ελεήσει το παιδί της κοιλιάς της? Αλλά και αν αυτές λησμονήσουν, εγώ όμως δεν θα σε λησμονήσω. Δες, σε έχω ζωγραφίσει επάνω στις παλάμες μου. Τα τείχη σου είναι πάντοτε μπροστά μου. Τα παιδιά σου θα έρθουν με βιασύνη. Αυτοί όμως που σε καταστρέφουν και σε ερημώνουν θα βγουν έξω από εσένα. Ύψωσε τα μάτια σου ολόγυρα και δες. Όλοι αυτοί συγκεντρώνονται μαζί, έρχονται σε σένα. Ζω εγώ, λέει ο Κύριος, ότι όλους αυτούς θα τους ντυθείς εσύ σαν κόσμημα και θα τους στολιστείς σαν νύμφη. Επειδή οι αφανισμένοι σου και οι ερημωμένοι σου τόποι και η καταφθαρμένη γη σου θα είναι μάλιστα πάρα πολύ στενή για τους κατοίκους σου και εκείνοι που σε κατέτρωγαν θα κρατηθούν μακριά από σένα. Τα παιδιά που θα αποκτήσεις ύστερα από την ατεκνία σου θα πούν επιπλέον στα αυτιά σου «Είναι στενός ο τόπος για μένα. Κάνε μου ένα τόπο για να κατοικήσω». Τότε θα πεις στην καρδιά σου «Ποιος τα γέννησε αυτά σε μένα, ενώ εγώ ήμουν ατεκνωμένη και έρημη, εχμάλωτη και μεταφερόμενη? Και αυτά ποιος τα έθρεψε? Δέστε, εγώ είχα εγκαταληφθεί μόνη. Αυτά πού ήσαν?» Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. «Δες, θα υψώσω το χέρι μου προς τα έθνη και θα στήσω τη σημαία μου προς τους λαούς και θα φέρουν τους γιους σου κρατώντας τους στην αγκαλιά και οι θυγατέρες σου θα φερθούν επάνω σε ώμους και οι βασιλιάδες θα είναι οι παιδοτρόφοι σου και οι βασίλισσές τους η τροφή σου. Θα σε προσκυνήσουν με το πρόσωπο προς τη γη και θα γλύφουν το χώμα των ποδιών σου και θα γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος και ότι εκείνοι που με προσμένουν δεν θα ντροπιαστούν. Μπορεί να αφαιρεθεί το λάφυρο από τον ισχυρό ή να ελευθερωθούν εκείνοι που δίκαια εχμαλωτίστηκαν. Ο Κύριος όμως λέει «Και οι εχμάλωτοι του ισχυρού θα αφαιρεθούν και το λάφυρο του τρομερού θα αποσπαστεί, επειδή εγώ θα δώσω τη μάχη απέναντι σε αυτούς που μάχονται εναντίον σου και εγώ θα σώσω τα παιδιά σου. Ενώ αυτούς που σε καταθλίβουν θα κάνω να φάνε τις ίδιες τους τις σάρκες και θα μεθύσουν με το ίδιο τους το αίμα, σαν με νέο κρασί. Και κάθε σάρκα θα γνωρίσει ότι εγώ ο Κύριος είμαι ο σωτήρας σου και ο λυτρωτής σου, ο ισχυρός του Ιακώβ». Ισαΐας, κεφάλαιο 50. Έτσι λέει ο Κύριος. Πού είναι το έγγραφο του διαζυγίου της μητέρας σας, με το οποίο την απέβαλα? Ή ποιος είναι από τους δανειστές μου στον οποίο σας πούλησα? Δέστε, για τις ανομίες σας πουληθήκατε και για τις παραβάσεις σας αποβλήθηκε η μητέρα σας. Γιατί όταν ήρθα δεν υπήρχε κανένας και όταν κάλεσα δεν υπήρχε εκείνος που απαντάει? Μίκρινε κατά τίποτε το χέρι μου ώστε να μην μπορεί να λυτρώσει ή δεν έχω δύναμη να ελευθερώσω? Δέστε, εγώ με την επιτίμησή μου ξέρανα τη θάλασσα. Έκανα έρημο τους ποταμούς. Τα ψάρια τους ξεράθηκαν από έλλειψη νερού και πέθαναν από τη δίψα. Εγώ ντύνω ολόγυρα τους ουρανούς με σκοτάδι και για το περικάλημά τους βάζω ένα σάκο. Ο Κύριος ο Θεός μου έδωσε γλώσσα όπως των διδαγμένων, για να ξέρω πώς να μιλήσω ένα λόγο προς τον κουρασμένο σε κατάλληλο καιρό. Διεγείρει από πρωί σε πρωί, διεγείρει το αυτί μου για να ακούω, όπως οι διδαγμένοι. Ο Κύριος ο Θεός άνοιξε σε μένα ένα αυτί, και εγώ δεν απήθησα ούτε στράφηκα προς τα πίσω. Έδωσα τον νότο μου σε αυτούς που μαστιγώνουν και τις ιαγώνες μου σε αυτούς που μαδούν. Δεν έκρυψα το πρόσωπό μου από βρισχές και φτισήματα, επειδή ο Κύριος ο Θεός θα με βοηθήσει. Γι' αυτό δεν τράπηκα. Γι' αυτό έβαλα το πρόσωπό μου σαν σκληρή πέτρα και ξέρω ότι δεν θα ντροπιαστώ. Αυτός που με δικαιώνει είναι κοντά. Ποιος θα κριθεί μαζί μου? Ας παρασταθούμε μαζί. Ποια είναι η αντίδικός μου? Ας με πλησιάσει. Δέστε, ο Κύριος ο Θεός θα με βοηθήσει. Ποιος θα με καταδικάσει? Δέστε, όλοι αυτοί θα παλιώσουν σαν ημάτιο. Το σκουλίκι θα τους καταφάει. Ποιος είναι αναμεταξύ σας που φοβάται τον Κύριο που υπακούει στη φωνή του δούλου του? Αυτός, κι αν περπατάει μέσα σε σκοτάδι και δεν έχει φως, ας έχει θάρρος στο όνομα του Κυρίου και ας επιστηρίζεται στο Θεό του. Δέστε όλοι εσείς που ανάβετε φωτιά και είστε περικυκλωμένοι με σπινθήρες, περπατάτε μέσα στο φως της φωτιάς σας και διαμέσου των σπινθήρων που ανάψατε. Αυτό έγινε σε εσάς από το χέρι μου. Θα κοίτεστε μέσα σε λύπη. Αγκαίος, πρώτο κεφάλαιο. Κατά τον δεύτερο χρόνο του βασιλιά Δαρίου, στον έκτο μήνα, την πρώτη μέρα του μήνα, έγινε λόγος του Κυρίου διαμέσου του προφήτη Αγκαίου προς τον Ζωροβάβελ, τον γιο του Σαλαθιήλ, το διοικητή του Ιούδα, και προς τον Ιησού, το γιο του Ιωσεδέκ, το μεγάλο ιερέα, λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων», λέγοντας «Αυτός ο λαός, λένε, ο καιρός δεν ήρθε, ο καιρός για να κτιστεί ο οίκος του Κυρίου». Και έγινε λόγος του Κυρίου διαμέσου του προφήτη Αγκαίου, λέγοντας «Είναι καιρός σε σας να κατοικείτε εσείς σε σπίτια με ξύλινες επενδύσεις, ενώ αυτός ο οίκος να είναι έρημος? Τώρα λοιπόν, έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, συλλογιστείτε τους δρόμους σας. Έχετε σπείρει πολύ και πήρατε λίγο. Τρώτε και δεν χορταίνετε. Πίνετε και δεν ευχαριστιέστε. Ντύνεστε και δεν θερμαίνεστε. Και αυτός που μισθοδοτείτε, μισθοδοτείτε για ένα τρυπημένο βαλάντιο. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Συλλογιστείτε τους δρόμους σας. Ανεβείτε στο βουνό και φέρτε ξύλα και οικοδομήστε τον οίκο. Και θα ευαριστηθώ σε αυτόν και θα δοξαστώ σε αυτόν, λέει ο Κύριος. Είχατε επιβλέψει σε πολύ και δέστε, έγινε λίγο. Και το φέρατε στον οίκο και εγώ το φύσηξα μακριά. Γιατί, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Εξαιτίας του οίκου μου που είναι έρημος, ενώ εσείς τρέχετε κάθε ένας στο σπίτι του. Γι' αυτό ο ουρανός απέκλεισε από σας τη δρόσο του και η γη απέκλεισε τον καρπό της και κάλεσα ανομβρία επάνω στη γη και επάνω στα βουνά, επάνω στο σιτάρι και επάνω στο γλεύκος και επάνω στο λάδι και επάνω σε όσα βγάζει η γη και επάνω στους ανθρώπους και επάνω στα κτίνη και επάνω σε όλους τους κόπους των χεριών τους. Και ο Ζωροβάβελ, ο γιος του Σαλαθιήλ, υπάκουσε, και ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσεδέκ, ο μεγάλος ιερέας, και ολόκληρο το υπόλοιπο του λαού, στη φωνή του Κυρίου του Θεού τους και στα λόγια του προφήτη Αγκαίου, καθώς τον έστειλε ο Κύριος ο Θεός τους. Και ο λαός φοβήθηκε μπροστά στον Κύριο. Και ο Αγκαίος, ο απεσταλμένος του Κυρίου, μίλησε προς το λαό σύμφωνα με την αγγελία του Κυρίου, λέγοντας: «Εγώ είμαι με σας», λέει ο Κύριος. Και ο Κύριος διέγειρε το πνεύμα του Ζωροβάβελ, του γιού του Σαλαθιήλ, του διοικητή του Ιούδα, και το πνεύμα του Ιησού, του γιού του Ιωσεδέκ, του μεγάλου ιερέα, και το πνεύμα ολόκληρου του υπολείπου του λαού, και ήρθαν και εργάζονταν στον οίκο του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού τους, κατά την 24η μέρα του έκτου μήνα, στον δεύτερο χρόνο του βασιλιά Δαρίου. Αγκαίος, δεύτερο κεφάλαιο. Κατά τον 7ο μήνα, την 21η ημέρα του μήνα, έγινε λόγος του Κυρίου διαμέσου του προφήτη Αγκαίου, λέγοντας: «Μίλησε τώρα στο Ζωροβάβελ, το γιο του Σαλαθιήλ, τον διοικητή του Ιούδα, και στον Ιησού, το γιο του Ιωσεδέκ, το μεγάλο ιερέα, και στο υπόλοιπο του λαού, λέγοντας: Ποιος έμεινε ανάμεσά σας που είχε δει αυτό τον οίκο στην πρώτη του δόξα, και τι είδους τον βλέπετε τώρα εσείς? Δεν είναι στα μάτια σας σαν τίποτε συγκρινόμενος με εκείνον? Όμως να ενδυναμώνεσαι τώρα, Ζωροβάβελ», λέει ο Κύριος, «και να ενδυναμώνεσαι Ιησού, γιε του Ιωσεδέκ, μεγάλε ιερέα, και να ενδυναμώνεσαι ολόκληρε λαέ του τόπου», λέει ο Κύριος, «και εργάζεστε, επειδή εγώ είμαι μαζί σας», λέει ο Κύριος των δυνάμεων. «Σύμφωνα με το λόγο της Διαθήκης μου προς εσάς, όταν βγήκατε από την Αίγυπτο, το πνεύμα μου θα μένει ανάμεσά σας. Μη φοβάστε, επειδή έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Άλλη μια φορά, ύστερα από λίγο, εγώ θα σύσω τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και τη ξηρά. Και θα σύσω όλα τα έθνη και θα'ρθει ο εκλεκτός όλων των εθνών. Και θα γεμίσω αυτό τον οίκο από δόξα», λέει ο Κύριος των δυνάμεων. «Δικό μου είναι το ασήμι και δικό μου είναι το χρυσάφι», λέει ο Κύριος των δυνάμεων. «Η δόξα αυτού του τελευταίου οίκου θα είναι μεγαλύτερη από εκείνη του πρώτου», λέει ο Κύριος των δυνάμεων. «Και σε αυτό τον τόπο θα δώσω ειρήνη», λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Κατά την 24η μέρα του 9ου μήνα, στον δεύτερο χρόνο του Δαρίου, έγινε λόγος του Κυρίου διαμέσου του προφήτη Αγκαίου, λέγοντας: «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Ρώτησε τώρα τους ιερείς για τον νόμο, λέγοντας: «Αν κάποιος πάρει άγιο κρέας στην άκρη του ηματίου του και με την άκρη του αγγίξει ψωμί ή μαγείρεμα ή κρασί ή λάδι ή κάθε φαγητό, θα αγιαστεί?» Και οι ιερείς απάντησαν και είπαν: «Όχι». Και ο αγκαίος είπε: «Αν ένας ακάθαρτος από νεκρό σώμα αγγίξει κάτι από αυτά, θα μολυνθεί?» Και οι ιερείς απάντησαν και είπαν: «Θα μολυνθεί». Και ο αγκαίος απάντησε και είπε: «Έτσι είναι μπροστά μου αυτός ο λαός και έτσι αυτό το έθνος, λέει ο Κύριος. Και έτσι ολόκληρο το έργο των χεριών τους. Και ό,τι προσφέρουν εκεί είναι μολυσμένο. Και τώρα λοιπόν συλλογιστείτε από την ημέρα αυτή και στο εξής, πριν μπει πέτρα επάνω σε πέτρα στο ναό του Κυρίου. Πριν γίνουν αυτά, πορευόταν κάποιος σε ένα σωρό 20 μέτρων και ήσαν 10. Πορευόταν στο λινό για να αντλήσει 50 μέτρα από το λινό και ήσαν 20. Σας πάταξα με ανεμοφθορά και με ερυσίβη και με χαλάζι σε όλα τα έργα των χεριών σας. Όμως εσείς δεν επιστρέψατε σε μένα», λέει ο Κύριος. Συλλογιστείτε τώρα, από την ημέρα αυτή και στο εξής, από την 24η ημέρα του ένατου μήνα, από την ημέρα κατά την οποία θεμελιώθηκε ο ναός του Κυρίου, συλλογιστείτε. Είναι ο σπόρος ακόμα μέσα στην αποθήκη? Ακόμα και η άμπελος και η σικιά και η ροδιά και το ελιόδεντρο δεν καρποφόρησαν. Από την ημέρα αυτή θα τα ευλογήσω». Και πάλι έγινε λόγος του Κυρίου προς τον Αγκαίο την 24η ημέρα του μήνα, λέγοντας: «Μίλησε στον Ζωροβάβελ, το διοικητή του Ιούδα, λέγοντας: Εγώ σείω τον ουρανό και τη γη και θα καταστρέψω τον θρόνο των βασιλείων και θα εξολοθρεύσω το κράτος των βασιλείων των εθνών και θα καταστρέψω τις άμαξες και τους καβαλάριδές τους και τα άλογα και οι καβαλάριδές τους θα πέσουν κάθε ένας με τη ρομφαία του αδελφού του. Κατά την ημέρα εκείνη», λέει ο Κύριος των δυνάμεων, «θα πάρω εσένα, Ζωροβάβελ, το δούλο μου, τον γιο του Σαλαθιήλ», λέει ο Κύριος, «και θα σε βάλω σαν σφραγίδα, επειδή σε διάλεξα», λέει ο Κύριος των δυνάμεων.
0: Πρώτη Σαμουήλ, πέμπτο κεφάλαιο. Και οι Φιλιστέοι πήραν την κιβωτό του Θεού και την έφεραν από την Εβεν Έζερ στην Άζωτο. Και οι Φιλιστέοι πήραν την κιβωτό του Θεού και την έφεραν στον οίκο του Δαγών και την έβαλαν κοντά στο Δαγών. Και όταν οι Αζώτιοι σηκώθηκαν ενωρίς το πρωί την επόμενη μέρα, να, ο Δαγών ήταν πεσμένος με το πρόσωπο του επάνω στη γη, μπροστά στην κιβωτό του Κυρίου. Και αφού πήραν το Δαγών, τον έβαλαν στον τόπο του. Και την επόμενη μέρα,

αζώτιους και τους εξολόθρευσε και τους χτύπησε με αιμορροίδες, την Άζωτο και τα οριά της. Και όταν οι άνδρες της Αζώτου είδαν ότι έγινε έτσι, είπαν «Η κυβωτός του Θεού του Ισραήλ δεν θέλει να κατοικεί μαζί μας, επειδή το χέρι του σκληρύνθηκε επάνω μας και επάνω στο Δαγόν, το Θεό μας». Γι' αυτό, αφού έστειλαν, συγκέντρωσαν κοντά τους όλους τους ατράπες των Φιλιστέων και είπαν «Τι θα κάνουμε με την κυβωτό του Θεού του Ισραήλ?» Και εκείνοι είπαν «Η κυβωτός του Θεού του Ισραήλ ας μετακομιστεί στη Γάθ». Και μετακόμισαν την κυβωτό του Θεού του Ισραήλ. Και αφού τη μετακόμισαν, το χέρι του Κυρίου ήταν ενάντια στην πόλη με υπερβολικά μεγάλο όλεθρο και χτύπησε τους άνδρες της πόλης από μικρών μέχρι μεγάλων και βγήκαν σε αυτούς αιμορροίδες. Γι' αυτό έστειλαν την κυβωτό του Κυρίου στην Ακαρών. Και καθώς η κυβωτός του Κυρίου ήρθε στην Ακαρών, οι Ακαρονίτες αναβόησαν λέγοντας «Έφεραν σε εμάς την κυβωτό του Θεού του Ισραήλ για να θανατώσει εμάς και το λαό μας». Και αφού έστειλαν, συγκέντρωσαν όλους τους ατράπες των Φιλιστέων και είπαν «Διώξτε την κυβωτό του Θεού του Ισραήλ και ας επιστρέψει στον τόπο της, για να μην θανατώσει εμάς και το λαό μας». Επειδή τρόμος θανάτου ήταν σε όλη την πόλη, το χέρι του Κυρίου ήταν εκεί υπερβολικά βαρύ. Και οι άνδρες, όσοι δεν πέθαναν, χτυπήθηκαν με αιμορροίδες και η κραυγή της πόλης ανέβηκε στον ουρανό. 1 Σαμουήλ, 6 κεφάλαιο. Και η κυβωτός του Κυρίου ήταν στη γη των Φιλιστέων 7 μήνες. Και οι Φιλιστέοι φώναξαν τους ιερείς και τους μάντης, λέγοντας «Τι να κάνουμε με την κυβωτό του Κυρίου? Φανερώστε μας με ποιο τρόπο να τη στείλουμε στον τόπο της». Και εκείνοι είπαν «Αν στείλετε την κυβωτό του Θεού του Ισραήλ, μην τη στείλετε αδιανή, αλλά με κάθε τρόπο αποδώστε σε αυτόν προσφορά για ανομία. Τότε θα γιατρευτείτε και θα γνωρίσετε γιατί το χέρι του δεν αποσύρθηκε από σας». Και είπαν «Ποια είναι η προσφορά για ανομία που θα του αποδώσουμε?» Και εκείνοι αποκρίθηκαν «Σύμφωνα με τον αριθμό των σατραπών των Φιλιστέων, 5 χρυσές αιμορροίδες και 5 χρυσά ποντίκια, επειδή η ίδια πληγή ήταν σε όλους σας και στους σατράπες σας. Γι' αυτό θα κάνετε ομοιώματα των αιμορροίδων σας και ομοιώματα των ποντικιών σας που φθείρουν τη γη και θα δώσετε δόξα στο Θεό του Ισραήλ. Ίσως ελαφρύνει το χέρι του από πάνω σας και επάνω από τους θεούς σας και επάνω από τη γη σας. Γιατί λοιπόν σκληραίνετε τις καρδιές σας όπως οι Αιγύπτιοι και ο Φαραώς σκλήριναν τις καρδιές τους? Όταν έκανε τεράστια πράγματα ανάμεσά τους, δεν τους άφησαν να πάνε και αυτοί αναχώρησαν. Τώρα λοιπόν πάρτε και ετοιμάστε μια καινούργια άμαξα και 2 θηλυκά βόδια που θυλάζουν, στα οποία δεν πέρασε ζυγός, και ζεύξτε τα θηλυκά βόδια στην άμαξα, τα μοσχάρια τους όμως να τα επαναφέρετε από πίσω τους στο σπίτι. Και πάρτε την κυβωτό του Κυρίου και βάλτε την επάνω στην άμαξα. Και τα χρυσά σκεύη που του αποδίδεται προσφορά για ανομία, βάλτε τα σε ένα κυβώτιο στα πλάγια μέρη της και στείλτε τι να πάει. Και κοιτάζετε, αν ανεβαίνει από το δρόμο των ορίων της, που είναι στην Βεθσεμές, αυτός έκανε σε μας αυτό το μεγάλο κακό. Αν όμως όχι, τότε θα γνωρίσουμε ότι δεν μας χτύπησε το χέρι του, αλλά ότι αυτό στάθηκε για μας ένα τυχαίο συμβάν». Και οι άνδρες έκαναν έτσι, και αφού πήραν 2 βόδια που θύλαζαν, τα έζευξαν στην άμαξα. Τα δε μοσχάρια τους τα απέκλεισαν στο σπίτι. Και έβαλαν την κυβωτό του Κυρίου επάνω στην άμαξα και το κυβώτιο με τα χρυσά ποντίκια και τα ομοιώματα των αιμορροίδων τους. Και τα βόδια κατευθύνθηκαν στο δρόμο που είναι στην Βεθσεμές. Τον ίδιο δρόμο εξακολουθούσαν, μουγκρίζοντας καθώς πήγαιναν και δεν γύριζαν δεξιά ή αριστερά. Και οι σατράπες των Φιλιστέων πήγαιναν από πίσω τους
μέχρι τα όρια.

0: δια της Βεθσεμές. Και οι Βεθσεμίτες θέριζαν το σιτάρι τους στην κοιλάδα. Και καθώς σήκωσαν τα μάτια τους, είδαν την κιβωτό και βλέποντάς την χάρηκαν υπερβολικά. Και η άμαξα μπήκε στο χωράφι του Ιησού του Βεθσεμίτη και στάθηκε εκεί όπου ήταν μια μεγάλη πέτρα. Και έσχισαν τα ξύλα του αμαξιού και πρόσφεραν τα θηλυκά βόδια ολοκαύτωμα στον Κύριο. Και οι Λεβίτες κατέβασαν την κιβωτό του Κυρίου και το κιβώτιο που ήταν μαζί της, αυτό που περιείχε τα χρυσά σκεύη, και τα έβαλαν επάνω στη μεγάλη πέτρα. Και οι άνδρες της Βεθσεμές πρόσφεραν ολοκαυτώματα και θυσίασαν θυσίες στον Κύριο την ίδια μέρα. Και αφού οι πέντε σατράπες των Φιλιστέων είδαν, γύρισαν στην Ακαρών την ίδια μέρα. Αυτές ήσαν οι χρυσές αιμορροίδες που οι Φιλιστέοι απέδωσαν προσφορά για ανομία στον Κύριο. Της Αζότου μία, της Γάζας μία, της Ασκάλωνας μία, της Γάθ μία, της Ακαρών μία. Και τα χρυσά ποντίκια, σύμφωνα με τον αριθμό όλων των πόλεων των Φιλιστέων των πέντε σατραπών, από περιτυχισμένες πόλεις και απεριτύχιστες κομοπόλεις, μέχρι μάλιστα τη μεγάλη πέτρα Αβέλ, πάνω στην οποία τοποθέτησαν την κιβωτό του Κυρίου, η οποία διασώζεται μέχρι σήμερα στο χωράφι του Ιησού του Βεθσεμίτη. Και ο Κύριος χτύπησε τους άνδρες της Βεθσεμές επειδή κοίταξαν μέσα στην κιβωτό του Κυρίου και χτύπησε 50.070 άνδρες από το λαό. Και ο λαός πένθησε επειδή ο Κύριος τον χτύπησε με μεγάλη πληγή. Και οι άνδρες της Βεθσεμές είπαν «Ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στον Κύριο, αυτό τον Άγιο Θεό, και σε ποιον από εμάς θα ανέβει?» Και έστειλαν μηνυτές στους κατοίκους της Κυριάθ Ιαρίμ λέγοντας «Οι Φιλιστέοι έφεραν πίσω την κιβωτό του Κυρίου. Κατεβείτε, ανεβάστε την σε σας».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε. Πατέρα ουράνιε, θέλω να σε ευχαριστήσουμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού που είμαστε εδώ συνηγμένοι μπροστά στον Άγιο Σταυρό Σου, στην Άγια Θυσία Σου, στην Ανάσταση της δόξας Σου Κύριε. Με δέος μπροστά σε Σένα τον Κύριο τον Θεό, ευλογημένη, γεμάτη ευγνωμοσύνη για όσα έχεις δώσει Εσύ ο Κύριος ο Θεός σε εμάς. Και σε ευχαριστούμε Κύριε που σήμερα θα ακούσουμε για άλλη μια φορά τον Άγιο Λόγο Σου, που ζητάμε να χρήσεις και να ευλογήσεις σφόδρα σφόδρα, ώστε να γεμίσουμε με την παρουσία Σου, να οικοδομηθούμε Κύριε, να πάρουμε αποφάσεις δύναμης, πίστης, ώστε Κύριε χρησιμοποιώντας περισσότερο το όνομά Σου να παίρνουμε νίκες και να έχουμε θριάμβους σε κάθε πτυχή στη ζωή μας στο όνομα του Ιησού. Σε ευχαριστούμε Κύριε, σε δοξάζουμε και σε υψώνουμε. Αμήν. Αυτό που πραγματικά φοβάται ο διάβολος είναι το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Και πρέπει αδελφοί, αυτό το όνομα εμείς τα παιδιά του Θεού να το χρησιμοποιούμε καθημερινά συνέχεια στη ζωή μας. Κολοσσαΐς 3:17. Και πάνω ότι αν πράτετε, ακούστε αδελφοί, ακούστε θεόπνευστα, ο Παύλος τι μας έχει δώσει ως παρακαταθήκη. Και πάνω ότι αν πράτετε εν λόγω ή εν έργω, πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού πράτετε ευχαριστούντες δια αυτού τον Θεό και Πατέρα. Ό,τι καν κάνετε, μας λέει ο Παύλος το όπνευστα, ό,τι καν λέτε, να το κάνετε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όλη μας η ζωή πρέπει να έχει αυτό το όνομα. Από το πρωί που θα ξυπνήσουμε ζητώντας χάρη για την ημέρα που έχει ξεκινήσει. Η χάρη αυτή θα μας δοθεί στο όνομα του Ιησού. Στη διάρκεια της ημέρας ευχαριστούμε, δοξάζουμε, ευλογούμε τον Κύριο τον Θεό στο όνομα του Ιησού. Ζητάμε φύλαξη και προστασία στο όνομα του Ιησού. Αν πέσουμε σε ένα σφάλμα, ζητάμε μετάνοια στο όνομα του Ιησού. Και το βράδυ ευχαριστούμε τον Θεό στο όνομα του Ιησού για την ημέρα που μας έδωσε, ζητώντας χάρη και έλεος. Ό,τι κι αν λέμε, ό,τι κι αν πράττουμε, πρέπει να γίνεται στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πριν γνωρίσουμε τον Κύριο στην οδό της Αναγέννησης, δεν ξέραμε το όνομά Του. Άοριστα μιλούσαμε για τον Θεό και χωρίς επίγνωση λέγαμε και την λέξη «Ο Χριστός». Ακόμη κι αν κάποιοι από εμάς έλεγαν το όνομα Ιησούς, δεν γνώριζαν την σημασία και το νόημα αυτού του ονόματος. Αλλά καθώς πια έχουμε έλθει στην οδό, στον δρόμο της αναγέννησης, ο Κύριος μας έχει αποκαλύψει το όνομά Του. Ιάχβε Αυσής, Ιησούς, Αυτός κάνει σωτηρία. Και μας ζητάει να χρησιμοποιούμε το όνομά Του όλο και περισσότερο, γιατί είναι το μεγαλύτερο μας όπλο ενάντια στο διάβολο και στο σκοτάδι. Το μεγαλύτερο μας όπλο, το υπερθαύμαστο όνομα, το υπερυψωμένο όνομα, είναι η δύναμή μας, το άσμα μας, το φρούριό μας και η ευλογία μας. Να ανοίξουμε κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 17ο κεφάλαιο και να διαβάσουμε από το πρώτο εδάφιο. Θα διαβάσουμε ως και το 11ο εδάφιο. Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς και ύψωσε τους οφθαλμούς αυτού εις τον ουρανόν και είπε: «Πάτερ, ήρθε η ώρα. Δόξασον τον Υιόν σου, δια να σε δοξάσει και ο Υιός σου. Καθώς έδωκες εις αυτόν εξουσίαν πάσαρκος, δια να δώσει ζωή αιώνιον εις πάντας όσους έδωκας εις αυτόν. Αυτή δε είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίσωσι σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον οποίον απέστειλες Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε δόξασε επ' της γης, το έργο ετελείωσα, το οποίο μη έδωκας για να κάμω, και τώρα δόξασε με σύ Πάτερ πλησίον σου με την δόξα την οποίαν είχον παρασύ πριν γίνει ο κόσμος». Στο 6. «Εφανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους». Ο Υιός ήρθε για να φανερώσει το όνομα του ουράνιου Πατέρα στους ανθρώπους, τους οποίους μου έδωκες εκ του κόσμου. Οι δικοί σου ήσαν και είσαι με έδωκας αυτούς και τον λόγο σου εφύλαξω. Τώρα εγνώρισαν ότι πάντα όσα μη έδωκες παρά σου είναι, διότι τους λόγους τους οποίους μου έδωκες, έδωκες αυτούς και αυτοί εδέχθησαν και γνώρισαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθον και πίστευσαν ότι εσύ με απέστειλες. Στο 9. «Εγώ περί αυτών παρακαλώ, δεν παρακαλώ περί του κόσμου, αλλά περί εκείνων τους οποίους μου έδωκες, διότι δική σου είναι και τα εμά πάντα σά είναι και τα σά εμά και δοξάστην εν αυτής. Και δεν είμαι πλέον εν τον κόσμο, αλλά ούτε είναι εν τον κόσμο και εγώ έρχομαι προς σε, Πάτερ Άγιε. Φύλαξε αυτούς εν το ονόματί σου». Φύλαξε τους στο όνομά σου, το οποίο φανέρωσα στους ανθρώπους, μας λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Φύλαξε τους στο όνομά σου, Πατέρα Ουράνιε. Όνομα που αποκάλυψα καθώς ήταν κλειστό. Και συνεχίζουμε να τελειώσουμε το εδάφιο. «Εν το ονόματί σου, τους οποίους μου έδωκες, για να είναι εν καθώς ημείς». Ο Κύριος ήρθε να δώσει τη ζωή του για να μας σώσει. Η Ανάσταση του Κυρίου είναι η αιώνια παρακαταθήκη. Όποιος μετανοεί και πιστεύει και στέκεται πάνω στο μεσητικό έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού και στη θυσία του σώζεται. Αλλά παράλληλα η διακονία του είχε και άλλες πτυχές. Και μια πτυχή ήταν να μας φανερώσει το όνομα του Θεού, το οποίο είναι Ιάχβε Αυσής, Ιησούς. Αυτός κάνει σωτηρία. Στην Παλαιά Διαθήκη οι άνθρωποι δεν είχαν την αποκάλυψη του ονόματος του Θεού. Ενώ είχαν μία δυναμική σχέση με τον Θεό, ενώ έβλεπαν μεγαλεία και τεράστια, δεν είχαν στον βαθμό που έχουμε εμείς στην νέα οικονομία, στην Καινή Διαθήκη, δεν είχαν την αποκάλυψη του ονόματός του. Είχαν μία επίγνωση που όμως δεν έφτανε στον βαθμό της δικιάς μας επίγνωσης. Διαβάζουμε Κριτές 13-17, βιβλίο των Κριτών, στο 13-17. Να διαβάσουμε μερικά εδάφια για να πιστοποιήσουμε αυτό που μόλις πριν λίγο ανέφερα, ότι οι άνθρωποι, οι πιστοί άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης, δεν είχαν την αποκάλυψη του ονόματος του Θεού. Και διαβάζω. «Και είπεν ο Μανοέ προς τον άγγελο του Κυρίου: Τι είναι το όνομά σου, για να σε δοξάσομεν αφού εκπληρωθεί ο λόγος σου». Ο Μανοέ ήταν ο πατέρας του Σαμψών. Όταν λοιπόν η γυναίκα του Μανοέ έλαβε την ευλογία, ο άνδρας της, ο πατέρας του Σαμψών, μιλώντας στον άγγελο που φανέρωνε τη δόξα της παρουσίας του ουράνιου πατέρα του Κύριου του Θεού, του είπε ποιο είναι το όνομά σου και το γνώρισε. Να διαβάσουμε Γένεσης 32:29. Να πάμε τώρα στον τόπο όπου ο Ιακώβ πολέμησε με τον Κύριο τον Θεό, με τον άγγελο της φανέρωσης του Κυρίου του Θεού. Στο φανούρι δηλαδή. Η ρώτησε δε ο Ιακώβ λέγον, φανέρωσέ μου παρακαλώ το όνομά σου. Ο δε είπε, γιατί ρωτάς το όνομά μου, και ευλόγησε αυτόν εκεί. Ο άνθρωπος του Θεού, ο Ιακώβ, καθώς πάλευε με τον άγγελο της παρουσίας του Κυρίου, ερώτησε και είπε, πες μου το όνομά σου. Δεν είχε ο Ιακώβ, ένας άνθρωπος πίστης και δύναμης, την αποκάλυψη του ονόματος του Θεού. Έξοδος 3:13. Να διαβάσουμε κάτι που είπε και ο Μωυσής στις δικές του ημέρες. Έξοδος λοιπόν 3:13. Όταν ανέβηκε επάνω στο όρος Χορίβ, τότε που έβοσκε τα πρόβατα του πεσερού του Μωυσής και ο Κύριος του φανερώθηκε μέσα από την βάτο που ενώ καιγόταν δεν κατακαιγόταν, διαβάζουμε στο 13 μία μεγάλη απορία του Μωυσή. Και είπε ο Μωυσής προς τον Θεό, ιδού, όταν εγώ υπάγω προς τους Ιούς Ισραήλ και υπό προς αυτούς, ο Θεός των πατέρων σας με απέστειλε προς εσάς και εκείνη με ρωτήσωση, τι είναι το όνομα αυτού, τι θέλω είπε προς αυτούς. Μιλούσε με τον Κύριο τον Θεό, επάνω στο όρος Χορή, την ώρα που έβωσε και τα πρόβατα του πενθερού του Ιωθόρ, και καθώς ο Κύριος του αποκαλύφθηκε, ο Μωυσής, καθώς άκουσε την αποστολή που θα του έδινε ο Κύριος ο Θεός να πάει να βγάλει το λαό Ισραήλ έξω από τη σκλαβιά της Αιγύπτου, γεμάτος με συναισθήματα και σκέψεις απορίας, λέει στον Κύριο τον Θεό, αν με ρωτήσουν ποιο είναι το όνομα αυτού, το όνομά σου δηλαδή Κύριε, τι να τους πω, δεν είχε την αποκάλυψη του ονόματος. Βλέπουμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι ένας πιστός να ξέρει το όνομά του. Ο Μανοέ ήθελε να μάθει, ο Ιακώβ, ο Μωυσής. Γιατί το όνομα αποκαλύπτει πτυχές, ιδιότητες και χαρακτηριστικά αυτού που φέρει το όνομα αυτό. Όταν δηλαδή λέμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, ουσιαστικά αυτό που λέμε είναι στον διάβολο ή σε οποιαδήποτε κατάσταση καλή κακή ζούμε, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι ο Κύριος ο Θεός μέσω της θυσίας του Ιησού Χριστού έρχεται και μας δίνει κάθε ευλογία και ό,τι έχει ως προσωπικότητα, ό,τι αντιπροσωπεύει, ό,τι πρεσβεύει, ό,τι είναι. Αμήν. Το πραγματικό όνομα αποκαλύφθηκε στην Καινή Διαθήκη. Και διαβάζουμε κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 1:21. Κατά Ματθαίον 1:21. Εκεί άρχισε σιγά σιγά το όνομα να αποκαλύπτεται. Και να αποκαλύπτεται η φύση και αυτό το οποίο θα έκανε ο Υιός, ώστε μέσα από τον Υιό ο ουράνιος πατέρας να φέρει τη δόξα του και την αποκατάσταση της σωτηρίας στο ανθρώπινο γένος. Και διαβάζω. Θέλει δε γεννής Υιόν και θέλει καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, διότι αυτός θέλει σώσει το λαό αυτού από των αμαρτιών αυτών. Εδώ έχουμε την αποκάλυψη του αληθινού ονόματος του Κυρίου, το οποίο είναι ο Ιησούς. Ιησούς είναι Ιάχθε Σωτήρας. Το Ιησούς είναι το όνομα, το μόνο όνομα του Θεού μας που αποκαλύπτεται ως ο Σωτήρας της κάθε μετανοημένης ανθρώπινης ψυχής. Αμήν. Σε ποιο όνομα ήρθε ο Υιός? Τι διαβάσαμε πριν λίγο? Ήρθα να σου, να φανερώσω στους ανθρώπους το όνομά σου. Άρα ποιο όνομα αντιπροσώπευε, φανέρωνε, για ποιο όνομα εργαζόταν? Κατά Ιωάννη 5.43, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 5.43, εγώ ήρθα εν το ονόματι του πατρός μου. Εγώ ήρθα στο όνομα του πατέρα μου. Και δεν με δέχεστε. Εάν άλλος έλθει εν το ονόματι αυτού, εκείνον θέλετε δεξί. Κατά Ιωάννη 10.25. Κατά Ιωάννη 10.25. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, σας είπων και δεν πιστεύετε. Τα έργα τα οποία κάμνω εν το ονόματι του πατρός μου ταύτα μαρτυρούς υπέρ ημού. Κατά Ιωάννη 17.26. Κατά Ιωάννη 17.26. Και φανέρωσα εις αυτούς το όνομά σου και θέλω φανερώσει για να είναι η αγάπη με την οποία με αγάπησες εν αυτής και εγώ εν αυτής. Αμήν. Ήρθε ο Υιός να φανερώσει το όνομα του Πατέρα. Και ποιο είναι το όνομα του Πατέρα? Ιάχθε Αυσής. Καθώς ο Κύριος ο Θεός μέσω της θυσίας και της μεσητείας του Υιού δίδει γενναιόδωρα σωτηρία και κάθε ευλογία σε κάθε άνθρωπο ο οποίος εξητεί με πίστη και δύναμη το όνομά του. Διαβάζοντας τις γραφές βλέπουμε τη σημαντικότητα του ονόματος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Γιατί σήμερα στον κόσμο υπάρχουν πολλοί θεοί με θήτα μικρό, αλλά υπάρχει ένας Θεός με θήτα μεγάλο. Αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε αόριστα για αυτόν τον Θεό. Πρέπει να τον φωνάξουμε και να τον εξητήσουμε το όνομά του. Γιατί όταν σε μία σχέση ο άνθρωπος φωνάζει έναν άλλο άνθρωπο σε μια σχέση, σε οποιαδήποτε σχέση με το όνομά του, αυτό δείχνει ότι υπάρχει οικειότητα μεταξύ τους, συμφωνία, υπάρχει μια συντάκτηση. Αμήν. Και θέλω να ανοίξουμε κατά Λουκά 24.47, κατά Λουκά Ευαγγέλιο 24.47. Και να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεσις αμαρτιών εις πάντα τα έθνη γινωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Σε ποιο όνομα θα κηρυχθεί μετάνοια των ανθρώπων? Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει άλλο όνομα, αδελφοί. Είναι κρίμα που το σκοτάδι έχει πλανήσει δισεκατομμύρια ανθρώπους στέλνοντάς τους τόσο μακριά από την αλήθεια, από το φως, από το πραγματικό όνομα. Να ανοίξουμε Πράξεις 2.38. Πράξεις των Αποστόλων 2.38. Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, μετανοήσατε κι ας βαπτιστεί έκαστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Σε ποιο όνομα θα βαπτιζόντουσαν για να πάρουν άφεση αμαρτιών? Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Να διαβάσουμε Πράξεις 8:12. Πράξεις των Αποστόλων 8:12. Ότε όμως επίστευσαν εις τον Φίλιππον, ευαγγελιζόμενον τα περί της Βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού, ευαπτίζοντο άνδρες τε και γυναίκες. Ποιο όνομα ευαγγέλιζε ο ευαγγελιστής Φίλιππος? Το όνομα του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Παντού το όνομα. Η εξουσία του ονόματος. Η δύναμη του ονόματος. Ξέρετε, οι Ισραηλίτες έδιναν μεγάλη σημασία στο όνομα. Προφητικά, η κάθε μάνα, η κάθε Ισραηλίτισσα ονομάτιζε το παιδί της με ένα όνομα που στιγμάτιζε καλός ή κακός στη ζωή του. Γιατί ήξεραν αυτοί οι άνθρωποι την σημασία και την εξουσία του ονόματος. Και θα διαβάσουμε ακόμη ένα εδάφιο, Πράξεις 10:48. Και προσέταξα αυτούς να βαπτιστούν στο όνομα του Κυρίου. Τότε παρεκάλεσαν αυτόν να διαμείνει ημέρες τεινάς. Ευχαριστούμε τον Κύριο την Αποκάλυψη. Γιατί αυτή η Αποκάλυψη όχι μόνο μας φέρνει πιο κοντά στον Θεό, αλλά μας ανοίγει θύρες ευλογίας και δύναμης. Μας ενώνει με το Πνεύμα του Θεού. Κατανοούμε το σχέδιό Του. Και καθώς φέρουμε το όνομα του Κυρίου, ο διάβολος δεν μπορεί να μας προσβάλλει και να μας κάνει κακό. Προς Φιλιππισίους 2:9. Δια τούτο και ο Θεός υπερήψωσεν αυτόν και χάρισεν εις αυτόν το υπερπάν όνομα. Ποιο όνομα χάρισε ο ουράνιος πατέρας στον Υιό? Το Ιησούς, το όνομά του. Γιατί μέσα από αυτό το όνομα αποκαλύπτεται αυτό που είναι ο Κύριος της δόξης. Ιησούς είναι το όνομα του Θεού, του ενός υπέρτατου Θεού. Γι' αυτό το όνομά του βρίσκεται πάνω από το όνομα του μεγαλύτερου βασιλιά που έχει βασιλεύσει ποτέ, του μεγαλύτερου στρατηγού που έχει ποτέ κερδίσει έναν πόλεμο, του σπουδαιότερου επιστήμονα, του σπουδαιότερου εφευρώτη ή αρχιτέκτονα, του σημαντικότερου καλλιτέχνη μουσικού, του μεγαλύτερου νομοθέτη φυσικού ή κήρυκα. Το όνομα αυτό είναι πάνω από κάθε άλλο όνομα. Η υπέρτατη εξουσία, η δόξα του Θεού. Το όνομά του είναι μεγαλύτερο από οποιοδήποτε άλλο όνομα πάνω στον ουρανό, στην γη ή κάτω στην κόλαση. Το όνομά του είναι μεγαλύτερο από οποιοδήποτε άλλο μέσα στην ιστορία, στις μέρες μας ή στους αιώνες που θα έρθουν. Δεν υπάρχει κανείς απολύτως περιορισμός για το πόσο μπορεί να επεκταθεί αυτή η αλήθεια. Και ευχαριστούμε τον Θεό που μας έχει γνωρίσει το όνομά Του και έχουμε ονομαστεί με το όνομά Του και το χρησιμοποιούμε. Και αν δεν το χρησιμοποιείς, μάθε αδερφέ μου και αδελφοί μου να το χρησιμοποιείς καθημερινά. Στις μάχες σου, στις ευλογίες σου, την ώρα που τρως, την ώρα που ξυπνάς, την ώρα που κοιμάσαι, την ώρα που εργάζεσαι. Την ώρα που έχεις μια ευλογία, την ώρα που έχεις ένα πρόβλημα ή μια δυσκολία. Μάθε να χρησιμοποιείς το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι η ασπίδα, είναι η μάχαιρα, είναι η περικεφαλαία μας. Γιατί ο Κύριος είναι τα πάντα εν πάση. Αμήν. Είναι τα πάντα εν πάση. Και το όνομα του Ιησού έχει φοβερές ευλογίες που καθημερινά ο Κύριος θέλει να τις απολαμβάνουμε. Γιατί μας λέει, ό,τι και αν ζητήσεις στο όνομά μου θα σας δοθεί. Ό,τι και αν ζητήσετε στο όνομά μου, άρα αν ζητάμε κάτι πρέπει να το κάνουμε στο όνομα του Κυρίου για να μας ανοίγεται. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, στο όνομα της δόξας Του, στο όνομα της αγάπης Του. Οι ευλογίες που φέρει το όνομα του Κυρίου είναι πολλές. Και θα ήθελα να διαβάσω μερικά εδάφια και να πω μερικές ευλογίες που δίδονται στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και να πάρουμε πίστη, αδελφοί, ευχαριστώντας τον Θεό που έχουμε γνωρίσει πραγματικά και αληθινά το όνομά Του. Που έχουμε γνωρίσει πραγματικά Εκείνο. Που είμαστε εδώ, αδελφοί, στην οδό της αληθείας. Και να προσευχόμαστε κατάπαυστα για τους ανθρώπους εκεί έξω. Και αυτό θα κάνουμε στο τέλος του κηρύγματος. Να γνωρίσουν και εκείνοι τον αληθινό Θεό, την οδό της σωτηρίας, γνωρίζοντας το πραγματικό, το αληθινό, το υπέρτατο όνομα του Κυρίου της δόξης.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: συνέχεια του κηρύγματος.
1: Υπάρχουν λοιπόν πολλές ευλογίες στο όνομα του Ιησού, τις οποίες πρέπει να διεκδικούμε κάθε μέρα. Γιατί ο Θεός σε έχει δώσει, αδελφοί. Τα πάντα έχουν ολοκληρωθεί. Τα πάντα είναι δοσμένα. Απλά μέσω της πίστης μας και καθώς στεκόμαστε πάνω στο όνομα της δόξας του Κυρίου, θα διεκδικούμε καθημερινά τα δώρα και τις ευλογίες που ήδη μας έχουν δοθεί. Δεν θα μας δοθούν. Στην σφαίρα του πνεύματος είναι ήδη δοσμένα. Απλά μέσω της πίστης αυτό που υπάρχει δοσμένο στη σφαίρα του πνεύματος ανοίγεται και στην φυσική σφαίρα, στη ζωή μας, και το βλέπουμε απτά, κυριολεκτικά. Αλλά για να γίνει αυτό και να ανοίξουν οι πνευματικές θύρες ώστε να σταλάξει η κάθε ευλογία του Κυρίου επάνω μας, στην κεφαλή μας, αδελφοί, πρέπει να ανοίγουμε πίστη και να διεκδικούμε το οτιδήποτε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και να είμαστε ασφαλείς, να έχουμε εμπιστοσύνη και υπομονή, αδελφοί. Πολλά πράγματα ο Κύριος τα δίνει άμεσα. Κάποια τα καθυστερεί για κάποιους δικούς του λόγους. Εμείς θα έχουμε την υπομονή. Ο Κύριος είναι εξερεύνητος. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη σοφία Του. Είτε δίνει το όχι, είτε δίνει τώρα, είτε αργότερα. Εμείς θα έχουμε υπομονή και εμπιστοσύνη σε αυτό που είναι Εκείνος. Πάνσοφος, Άγιος και σίγουρα, αδελφοί, αγαπάει τόσο πολύ τον άνθρωπο, αγαπάει τόσο πολύ την ψυχή μου και τη δικιά σου την ψυχή, όσο κανένας άλλος. Μας προσέχει, μας προστατεύει, πάντοτε είναι δίπλα μας και θέλει το καλύτερο για εμάς. Ας αναπαυθούμε λοιπόν στα πόδια Του. Ας ησυχάσουμε. Ας μάθουμε να Τον εμπιστευόμαστε. Ας μάθουμε να αφήνουμε Εκείνον να εργάζεται στο δικό Του χρόνο αυτό που ζητάμε εμείς. Εμείς βιαζόμαστε, τα θέλουμε όλα τώρα. Αλλά ο Κύριος ξέρει πότε θα δώσει την ουράνια δόση της ευλογίας Του, αδελφοί. Ξέρει. Μας ακούει, μας βλέπει. Γιατί είμαστε τέκνα Του. Ή και θυγατέρες. Και αν εμείς αγαπάμε τα παιδιά μας και πασχίζουμε και ξενυχτάμε και κλαίμε ή και χαιρόμαστε, αμήν, κατά πόσον Εκείνος αγωνιά για εμάς. Λυπάται και θέλει να μας βοηθήσει. Χαίρεται μέσα στην χαρά μας και λυπάται μέσα στη λύπη μας. Αμήν. Είναι πονόψυχος, Άγιος και τόσο ευλογημένος. Υπάρχουν λοιπόν πολλές ευλογίες στο όνομα του Ιησού. Πράξεις 3:6. Είναι τότε που ο Πέτρος ευλόγησε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού εκείνον τον άνθρωπο ο οποίος σηκώθηκε και μπόρεσε να περιπατήσει. Και λέει ο Πέτρος, ο δε Πέτρος είπεν, αργύριον και χρυσίον εγώ δεν έχω, αλλά ό,τι έχω τούτο σου δίνω, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτα. Να διαβάσουμε και Πράξεις 3:16. Και δια της εις το όνομα αυτού πίστεως, τούτον τον οποίον θωρείτε και γνωρίζετε, το όνομα αυτού εστερέωσε και η πίστης η δια αυτού έδωκε εις αυτόν την τελείαν ταύτην υγείαν ενώπιον πάντων ημών. Στο όνομα του Ιησού λαμβάνουμε, αδελφοί, θεραπεία. Όπως αυτός ο άνθρωπος που σηκώθηκε και περπάτησε. Ήταν ένας ζητιάνος και ζητούσε εκεί από τους περαστικούς που πήγαιναν στο ιερό στον ναό, τέλος πάντων, μια ευλογία να ζήσει ο άνθρωπος. Ο Πέτρος τι του είπε? Δεν έχω να σου δώσω ούτε χρυσάφι, ούτε τίποτα. Αλλά αυτό που έχω να σου δώσω είναι ότι καλύτερο. Στο όνομα του Ιησού, σήκω και περπάτα. Δύναμη θεραπείας. Δύναμη ευλογίας, αδελφοί. Σε ποιο όνομα? Σε ποιο όνομα? Στο όνομα του Κυρίου της δόξας, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 10-17, στέλνει ο Κύριος στους 70 να υπηρετήσουν, και οι 70 γυρνάνε και λένε: «Επέστρεψαν δε οι 70 με τα χαράς λέγοντες, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε μας εν το ονόματί σου». Και να διαβάσουμε και κατά Μάρκο 16-17, κατά Μάρκο Ευαγγέλιο 16-17, «Σημεία δε εις τους πιστεύσαντας θέλουσι παρακολουθεί ταύτα, στο όνομά σου θέλουσι εκβάλλει δαιμόνια, θέλουσι λαλεί νέες γλώσσες». Έχουμε εξουσία κατά του εχθρού στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Φρύτουν τα δαιμόνια όταν ακούν το όνομα του Κυρίου. Ταράζονται. Δεν μπορούν να σταθούν. Φεύγουν. Υποτάσσονται. Νικώνται. Και εμείς τριαμβεύουμε. Σε ποιο όνομα? Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, αδελφέ. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, αδελφή. Στο υπέρτατο όνομα. Θα διαβάσουμε. Μαλαχίας 3:16. Μαλαχίας 3:16. «Τότε οι φοβούμενοι των Κύριων ελάλουν προς αλλήλους, και ο Κύριος προσήχε και άκουγε, και γράφει βιβλίων ενθυμίσεως ενώπιον αυτού περί των φοβουμένων των Κύριων και των ευλαβουμένων το όνομα αυτού». Στο όνομα του Ιησού Χριστού ο άνθρωπος λαμβάνει ευλογία. Τι ευλογία ζητάς από τον Θεό, αδελφέ? Όποια κι αν ζητάς, κατά τη γνώμη μου, πρώτα στα πνευματικά πράγματα και μετά, ναι, και στα φυσικά. Πρώτα να ζητάμε τα της βασιλείας και τα της δικαιοσύνης του Κυρίου, και μετά όλα τα υπόλοιπα να μας προσθεθούν. Αμήν. Λοιπόν, ό,τι κι αν ζητάμε, οποιαδήποτε ευλογία, πνευματική, φυσική, ιδιωτική, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και ο Κύριος θα ευλογεί στο όνομά του. Παροιμίες 18-10. Παροιμίες 18-10. Ακούστε ένα θαυμαστό εδάφιο. Το όνομα του Κυρίου. Ποιο όνομα? Το όνομα του Κυρίου είναι πύργος οχυρός. Πύργος οχυρός. Ο δίκαιος καταφεύγων εις αυτόν είναι εν ασφαλεία. Πώς θα προστατευόμαστε, αδελφοί? Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Γιατί όταν λέμε το όνομά του, είναι σαν να είμαστε, όχι σαν να είμαστε, είμαστε όταν λέμε το όνομά του μέσα σε έναν πύργο οχυρό, που ο εχθρός δεν μπορεί να κυριεύσει, να εισβάλλει μέσα για να μας κάνει κακό. Γιατί είμαστε μέσα σε αυτόν τον πύργο, το φρούριο. Και ποιος μας φυλάτει, ποιος είναι το φρούριό μας? Ο Κύριος της δόξας, ο Κύριος ο Θεός, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αλληλούια! Το φρούριό μας. Κανένας δεν μπορεί να μας βλάψει. Κανένα πνεύμα κάθαρτο, κανένας λόγος, καμία μαγεία, καμία κατάρα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Να διαβάσουμε κατά Ιωάννη 14-14. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 14ο κεφάλαιο, να διαβάσουμε το 14ο εδάφιο. «Εάν ζητήσετε τι εν το ονόματι μου, εγώ θέλω κάμει αυτό». Θέλετε να απαντώνται οι προσευχές σας? Τι λέει ο λόγος? Κάθε προσευχή, ό,τι και αν ζητάμε, θα το ζητάμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και το όνομά του είναι η δόξα μας, το άσμα μας, η χαρά μας, η αγάπη μας. Ο Κύριος της δόξας, που το όνομά του είναι Ιησούς Χριστός. Να διαβάσουμε Πράξεις των Αποστόλων στο 2:38. Πράξεις των Αποστόλων 2:38. Το διαβάσαμε και πριν, αλλά θα το ξαναδιαβάσουμε και τώρα. Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, μετανοήσατε κι ας βαπτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και θέλετε λάβετε δωρεά το Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος που βαπτίζεται για να πάρει άφεση αμαρτιών, που βαπτίζεται, σε ποιο όνομα, για να αποβάλει από τη ζωή του το σκοτάδι και τις αμαρτίες που έκανε. Σε ποιο όνομα, αδελφοί? Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ποιο όνομα δίνεται το Άγιο Πνεύμα? Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τα πάντα γίνονται, λειτουργούν, υπάρχουν, στέκονται στο όνομα αυτό. Αμήν. Άρα, καθώς σε λίγα λεπτά θα ολοκληρωθεί το κήρυγμα και θα σηκωθούμε, θα προσευχηθούμε, ο Κύριος να μας δώσει περισσότερο αποκάλυψη, αυτό που είναι αυτό το όνομα, στον να τον εμπιστευόμαστε περισσότερο από εδώ και πέρα. Και παράλληλα θα προσευχηθούμε για τους ανθρώπους εκεί έξω που παίρνουν τόσο ελαφρά αυτή τη σημαντική αλήθεια, λέγοντας ότι το όνομα του Ιησού δεν είναι κάτι περισσότερο από τα άλλα ονόματα, ή κάποιοι άλλοι καν δεν γνωρίζουν ποιον το όνομα του Κυρίου. Είναι φανερό ότι βρίσκονται ακόμη στο σκοτάδι σχετικά με αυτήν την ένδοξη αποκάλυψη. Δεν υπάρχει άλλο όνομα που μπορούμε να προφέρουμε στην προσευχή, στη δοξολογία, σε ό,τι άλλο λέμε κάνουμε, το οποίο μπορεί να φέρει ευλογία και δύναμη, όπως το όνομα του Κυρίου μας Ιησού. Ας σηκωθούμε, αδελφοί, και κάνουμε μία προσευχή για εμάς και μετά να προσευχηθούμε για τους ανθρώπους εκεί έξω, για να γνωρίσουν το όνομα του Κυρίου της δόξης. Πατέρα ουράνιε, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε. Πες, ο Κύριος ο Θεός, μας κάλεσες, μας καθάρισες, μας ευλόγησες, Κύριε. Μας έβαλες στον δρόμο της αναγέννησης, της ζωής και της αληθείας. Και μας φανέρωσες, Κύριε, το όνομά Σου, καθότι αυτό το υπερπάν όνομα είναι το χειρό μας, η δύναμή μας, το άσμα μας, ο θρίαμβος και η νίκη μας. Κύριε, ας μάθουμε με επίγνωση περισσότερο το όνομά Σου. Ας το χρησιμοποιούμε περισσότερο με πίστη και εμπιστοσύνη, ώστε να στεκόμαστε σε κάθε πρόκληση αυτής της ζωής. Να σε ευλογάμε στο όνομα του Ιησού. Να δοξάζουμε στο όνομα του Ιησού. Να τρώμε, να πίνουμε, να κοιμόμαστε, να ξυπνάμε. Ό,τι κάνουμε, να εργαζόμαστε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, να είναι στο όνομα του Ιησού. Αμήν. Να ζούμε με αυτό το όνομα, γιατί είναι η ζωή μας. Και παράλληλα, Κύριε, δώσ' μας την δύναμη, τη σοφία και την πίστη να αποκαλύπτουμε και σ' ανθρώπους εκεί έξω αυτό το όνομα, γιατί αυτό το όνομα είναι το όνομα της σωτηρίας. Το όνομα που δίδει στον άνθρωπο το δικαίωμα να ζήσει αιώνια στην Άνια Ιερουσαλήμ, στην παρουσία του Κύριου του Θεού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε Σένα όλη δόξα. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου. Σε ευχαριστούμε για την Αποκάλυψη. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για όλα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε προσκυνούμε και σε λατρεύουμε, Άγιε Πατέρα. Σε προσκυνούμε και σε λατρεύουμε, Άγιε Πατέρα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, ευλόγησε το λόγο σου μέσα μας. Θρέψε μας, δίδαξέ μας, άνοιξε τους οφθαλμούς μας να δούμε τα θαυμάσια σου που είναι κρυμμένα και που τα φανερώνεις, Κύριε, σε αυτούς που σε φοβούνται, που σε σέβονται, που σε αγαπούν και που είναι πρόθυμοι να εκτελέσουν το θέλημά σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη και το έλεος σου στη ζωή μας. Αμήν, Κύριε μας. Θα ήθελα να πάμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο Ιωτα-Γάμα, 13ο κεφάλαιο. Είναι η γνωστή ιστορία, το τελευταίο δείπνο πριν το Πάσχα, που είναι μαζεμένοι ο Κύριος μαζί με τους μαθητές του για να φάνε αυτό το δείπνο. Ο Κύριος λέει ότι στο εδάφιο 4, ότι ο Κύριος σηκώθηκε, λέει, εγείρεται εκ του δείπνου και εκδύεται τα ημάτια αυτού και λαβών προσώψεων διεζώστη. Έπειτα βάλει ίδωρες στον νηπτήρα και ήρχεσε να νύπτει τους πόδας των μαθητών και να σπογγίζει με το προσώψιον με το οποίο ήταν διεζωσμένο. Έρχεται λοιπόν προς το Σίμωνα Πέτρο και λέγει προς αυτόν εκείνος: Κύριε Σίμων, νύπτης τους πόδας. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: Εκείνο το οποίο εγώ κάμουν, εσύ δεν εξεύρεις τώρα, θέλεις όμως γνωρίσει με τα ταύτα. Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος: Δεν θέλεις νύψει τους πόδας μου στον αιώνα. Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς: Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος μετέ μου. Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος: Κύριε, μη τους πόδας μου μόνο, αλλά και τα χείρας και την κεφαλή. Και λέει προς αυτόν ο Ιησούς: Ο λελουμένος δεν έχει χρία νημή τους πόδας να ανοιχθεί, αλλά είναι όλος καθαρός και εσείς είστε καθαροί, αλλά όχι πάντες. Λέει στο 12: Αφού λοιπόν ένυψε τους πόδας αυτών και έλαβε τα ημάτια αυτού, καθίσας πάλι είπε προς αυτούς: Εξεύρετε τι έκαμον εις εσάς. Σεις με φωνάζετε διδάσκαλος και ο Κύριος, και καλώς λέγεται.

του Θεού. Καθώς διάβαζα αυτή την ιστορία, κατάλαβα ότι ο Πέτρος, με το να αρνηθεί να του πλύνει τα πόδια ο Κύριος, έκανε ένα πολύ σοβαρό λάθος. Και το λάθος αυτό, βέβαια το τονίζει και ο ίδιος ο Κύριος, πιστεύω ότι με αυτό που έκανε ο Πέτρος αμφισβήτησε το λόγο του Κυρίου. Γιατί όταν ο Κύριος του λέει ότι θέλω να κάνω αυτό για σένα και για τους υπόλοιπους, και αυτός δεν δέχεται αυτή την υπηρεσία που ο Κύριος θέλει να του προσφέρει, είναι σαν να αμφισβητεί το λόγο του, είναι σαν να αμφισβητεί αυτό το θέλημα του Κυρίου, και μπορεί να μην το καταλαβαίνει ο ίδιος, αλλά έτσι είναι. Και βλέπουμε ότι αμέσως ο Κύριος τον επιπλήττει με ωραίο τρόπο και του λέει πρώτα απ' όλα ότι εάν δεν δεχτείς αυτό το οποίο εγώ κάνω, δεν έχεις μέρος μαζί μου. Δεν μπορείς να είσαι μαζί μου αν δεν δεχτείς αυτό που εγώ θέλω να κάνω τώρα για σένα και τους υπόλοιπους. Και επίσης του λέει ότι μπορεί να μην καταλαβαίνεις αυτό που εγώ κάνω τώρα, θα το καταλάβεις όμως μετά. Έτσι. Πολλές φορές διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και ο Κύριος βλέπουμε ότι μας ζητάει πράγματα. Λέει ο Κύριος, ο Λόγος του, εκτός από απλές ιστορίες, ας πούμε, που είναι πραγματικές ιστορίες, είναι νόμοι, διατάγματα, εντολές, τα οποία ο Κύριος μας ζητάει να τα κάνουμε. Κάποια από αυτά τα καταλαβαίνουμε, κάποια δεν τα καταλαβαίνουμε. Αλλά αν δεν τα καταλαβαίνουμε, που παρόλο που ο Λόγος του Θεού λέει ότι οι εντολές του λέει δεν είναι βαριές, αλλά αν δεν τα καταλαβαίνουμε, πρέπει να τα κάνουμε, γιατί θα έρθει καιρός που θα καταλάβουμε γιατί μας το ζητούσε αυτό ο Κύριος. Αυτό θέλει να μας διδάξει ο Κύριος. Επίσης, μέσα από αυτή την ιστορία, ο Κύριος βλέπουμε ότι θέλει να τους διδάξει ότι πρέπει να υπηρετούν ένας τον άλλο. Γιατί αυτό που έκανε ο Κύριος ήταν μια πράξη υπηρεσίας. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο το κάνανε οι δούλοι. Οι δούλοι θα έπρεπε, κάποιος δούλος θα έπρεπε να πλύνει τα πόδια αυτών που κάθονται να φάνε. Δεν το έκανε κανείς και ο Κύριος ήταν πρόθυμος να το κάνει για να τους διδάξει ότι πρέπει να έχετε μια καρδιά να υπηρετείτε ο ένας τον άλλο, να προσφέρετε ο ένας τον άλλο, να είσαστε ταπεινοί. Ήθελε να τους διδάξει κάποια πράγματα. Το λάθος του Πέτρου ήταν ότι αντέδρασε και δεν ήθελε. Όμως ο Κύριος του έδειξε ποιο ήταν το σωστό. Βλέπουμε πολλές φορές μέσα στο Λόγο του Θεού ανθρώπους από την Παλαιά Διαθήκη να αντιδρούν σε αυτά που λέει ο Θεός. Και ο Πέτρος συμμορφώθηκε αμέσως. Αυτοί όμως δεν συμμορφώθηκαν και έφαγαν το κεφάλι τους με αυτά που κάνανε. Ας πούμε, αν γυρίσουμε στην Α. Σαμουήλ, στο βιβλίο Α. Σαμουήλ, στο ΙΕ κεφάλαιο, στο 15ο κεφάλαιο, είναι η γνωστή ιστορία που ο Κύριος λέει στον Σαούλ διαμέσου του προφήτη του Σαμουήλ, ότι ήρθε ο καιρός που εγώ θέλω να κρίνω τους Αμαλικίτες για τη στάση τους, για τη συμπεριφορά τους απέναντι στο λαό μου όταν έφευγαν από την Αίγυπτο. Και η εντολή είναι στο εδάφιο 3, ΙΕ3, είπαγε τώρα και πάταξον τον Αμαλίκ και εξολόθρευσον πάνω τι έχει και μη φυστείς αυτούς. Αλλά θανάτωσον και άνδρα και γυναίκα και παιδίων και θυλάζων και βούν και πρόβατο και κάμιλων και όνων. Ο Σαούλ λοιπόν παίρνει αυτή την εντολή. Ο Λόγος

0: του Θεού είναι ξεκάθαρος, έτσι, γιατί είναι λόγος, είναι ο λόγος του Κυρίου. Λέει ούτω, λέει στο εδάφιο 2, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Δηλαδή, αυτά που σου λέω, Σαούλ, στα λέει ο Κύριος και έτσι πρέπει να γίνει. Ο Σαούλ πηγαίνει στη μάχη, νικάει τους Αμαλικίτες, αλλά όμως δεν έκανε αυτό που έπρεπε να γίνει. Λέει στο εδάφιο 8 ότι συνέλαβε Αγάγ το βασιλέα των Αμαλικιτών ζώντα, τον άφησε ζωντανό, πάντα το λαό εξολόθρευσε εν στόμα τη μαχαίρας. Πλην εφίστη, 9 εδάφιο, ο Σαούλ και ο λαός. Και ο Σαούλ και ο λαός. Τον Αγάγ και τα καλύτερα των προβάτων και των βοών και των δευτερευόντων και των αρνίων και παντός αγαθού και δεν ήθελαν να εξολοθρεύσουν σε αυτά. Αλλά πάντο ευτελές και εξουδενωμένων εκείνο εξολόθρευσαν. Α, κάτσε τώρα εδώ πέρα, υπάρχει πονηριά και ανυπακοή. Ενώ ο Κύριος λέει όλα θα εξολοθρευτούν, αυτοί διαλέγουν τα καλύτερα, αυτά που ήταν εμφανίσιμα, αυτά που είχαν κιλά ας πούμε, από τα ζώα, τα βάζουν στην άκρη και όλα τα άλλα, τα πιο αδύναμα και όλα αυτά που δεν ήταν και υπολογίσιμα, τα θανατώσανε και το βασιλιά τον αφήσανε ζωντανό. Ο Κύριος με το λόγο του στον προφήτη Σαμουήλ δείχνει ότι αυτό δεν του αρέσει και ότι δεν εκτελεί το λόγο του. Και ο Σαμουήλ προσεύχεται στον Κύριο όλο το βράδυ, γιατί καταλαβαίνει ότι ο Κύριος είναι πολύ αυστηρός. Πάει λοιπόν ο Σαμουήλ στο Σαούλ, στο εδάφιο 13, και είπε ο Σαούλ προς αυτόν, ευλογημένος να είσαι παρά του Κυρίου, ξετέλεσα το λόγο του Κυρίου. Είπε δε ο Σαμουήλ, και τι συμφωνεί αυτή των προβάτων στα ότα μου και η φωνή των βοών την οποία ακούω. Πάλι ψεύδεται ο Σαούλ, γιατί λέει εκ των Αμαλικητών έφερα αυτά, διότι ο λαός εφίστη τα καλύτερα των προβάτων και των βοών, δια να θυσιάσει στον Κύριον τον Θεό σου, τα δε λοιπά εξολοθρεύσαμε. Α, δηλαδή, τώρα λέει και ένα ψέμα, ας πούμε, ότι θα έχουμε σκοπό να τα θυσιάσουμε, ξέρεις, δεν τα έχουμε για μας, ας πούμε. Για το Θεό τα έχουμε πάλι. Και ο Σαμουήλ του δείχνει πόσο αυτό που έκανε ήταν ανυπακοή. Και του λέει στο εδάφιο 19, «Διατί λοιπόν δεν υπήκουσα στις φωνές του Κυρίου, αλλά όρμησας επί τα λάφυρα και έπραξα στο κακό ενώπιον του Κυρίου». Ο Σαούλ επιμένει ότι αυτό που έκανε δεν ήταν λάθος. Δηλαδή, ξέρει ποια είναι η εντολή του Θεού, αλλά εντάξει, το είπε ο Κύριος ας πούμε, αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα, ας τα κάνουμε ας πούμε με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι τόσο αυστηρός τώρα ο Κύριος, σιγά τώρα και τι έγινε. Ας τα μισά τα αφήσουμε, τα άλλα μισά τα θανατώσουμε. Λοιπόν, και λέει στο εδάφιο 22, γιατί αυτός επιμένει ότι εμείς τα έχουμε για να τα θυσιάσουμε. Και είπε ο Σαμουήλ, μήπως ο Κύριος αρέσεται στο 22 εδάφιο, εις τα ολοκαυτώματα και εις τα θυσίας, καθώς εις το να υπακούμε τις φωνές του Κυρίου. Ιδού η υποταγή είναι καλύτερα παρά τη θυσία, υπακοή παρά το πάχος των κρυών. Διότι η απήθεια είναι καθώς το αμάρτημα της μαγείας και το πείσμα και καθώς η ασέβη και η δελολατρία. Επειδή σε απέρριψα στο λόγο του Κυρίου, δια τούτο και αυτός απέρριψε σε από το να είσαι βασιλεύς. Και λέει και στο 26 εδάφιο, ο δε Σαμουήλ είπε προς τον Σαούλ, δεν θέλω επιστρέψει μετά σου, διότι απέρριψα στο λόγο του Κυρίου και ο Κύριος απέρριψε σε από το να είσαι βασιλεύς επί τον Ισραήλ. Βλέπουμε αδερφοί, βέβαια είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά βλέπουμε πόσο αυστηρός είναι ο Θεός όταν λέει κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Και ο λόγος του Θεού είναι γεμάτος από εντολές και διατάγματα. Και όταν λέει κάτι ο Θεός, ακόμα κι αν δεν το καταλαβαίνουμε, πρέπει να το κάνουμε. Ακόμα κι αν δεν μας συμφέρει. Έτσι, γιατί ο Σαούλ έλεγε, αν δεν μας συμφέρει τώρα να τα θανατώσουμε τα όλα, μας συμφέρει να φυλάξουμε τα μισά. Αυτός είναι σαρκικός τρόπος σκέψης. Δεν πρέπει να απειθούμε και να έχουμε ανυπακοή στο λόγο του Κυρίου. Ακόμα κι αν δεν το καταλαβαίνουμε, πρέπει να το πράξουμε, γιατί ο Κύριος έχει το λόγο του. Σε μια άλλη περίπτωση, πάλι στο ίδιο βιβλίο, είναι το άλλο παράδειγμα με τον ιερέα Ηλί, που η γη του που υπηρετούσαν και αυτοί στην ιερατεία, ήταν αχρήοι, λέει, άνθρωποι. Ενώ υπήρχαν σαφείς εντολές το πώς πρέπει να γίνονται οι θυσίες, αυτοί κάναν το κεφαλίου τους, ήταν σαρκικοί άνθρωποι, παίρνανε ό,τι κομμάτι κρέας από τις θυσίες τους άρεσε, εκβίαζαν τους ανθρώπους ότι ακόμα και αν δεν θες, εγώ θα το πάρω, όπως λέει μέσα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ήταν τόσο σαρκικοί που βιάζανε, επιτεθόντουσαν στις γυναίκες των ανθρώπων που πηγαίνανε να κάνουν θυσίες. Και παρόλο που ο πατέρας τους τους ελέγχει για αυτό που κάνουν, αυτοί δεν υπακούνε. Και λέει στο εδάφιο 27 ότι ήρθε ένας προφήτης, τον ελέγχει τον ιερέα για αυτά που κάνει με τους γιους του, που τους τα επιτρέπει να τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Και λέγει στο εδάφιο 29, «Διατί λαχτίζεται στη θυσία μου και στην προσφορά μου, την οποία προσέταξα να κάνω εν το κατοικητήριο μου, και δοξάζεις τους ιούς σου υπέρ εμέ, ώστε να παχύνεστε με το καλύτερο πασόν των προσφορών του Ισραήλ του λαού μου. Δια τούτο ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέγει, είπα βεβαίως ότι ο οίκος σου και ο οίκος του πατρός σου ήθελαν περιπατεί ενώπιόν μου έως αιώνος. Αλλά τώρα ο Κύριος λέγει, μακράν απ' εμού, διότι τους δοξάζαντάς με θέλω δοξάσει, οι δε καταφρονούντες με θέλουσι ατιμαστεί». Άλλο να μην καταλαβαίνεις και άλλο να καταφρονείς. Αυτό είναι πολύ πιο βαρύ. Να ξέρεις τις εντολές, να ακούς τις εντολές του Θεού και εσύ να τις περιφρονείς, να κοροϊδεύεις και να καταφρονείς. Αυτό είναι πολύ βαρύ. Και ξέρουμε ότι ο Κύριος αυτά δεν τα δέχεται και τα κρίνει, όπως και σε αυτή την περίπτωση ήρθε η κρίση του Θεού. Γι' αυτό, αδερφοί, πρέπει να προσέχουμε στο να υπακούμε τις εντολές του Κυρίου. Λέει στο Δευτερονόμιο, στο 8ο κεφάλαιο Ήτα, για να δούμε τι λέει ο Κύριος. Δευτερονόμιο κεφάλαιο Ήτα, από το εδάφιο 1. «Πάσα στα εντολά τα οποία εγώ προστάζω εσείς σήμερα, θέλετε προσέχει να εκτελείτε. Δια να ζείτε και να πληθυνθείτε, δια να εισέλθετε και κληρονομήσετε τη γη, την οποία όμως ο Κύριος στους πατέρες σας». Λέει ότι αυτές τις εντολές που εγώ, λέει, προστάζω, θα προσέχετε να τις εκτελείτε, έτσι ώστε αυτό θα φέρει ζωή μέσα στη ζωή σας, θα πληθυνθείτε, και επίσης θα μπείτε και θα κληρονομήσετε τη γη που όμως ο Κύριος προς πατέρες σας. Λέει στο 2, «Και θέλεις ενθυμίστε πάσα την οδόνη στην οποία σε οδήγησε Κύριος ο Θεός σου τα 40 ταύτα έτη εν τη ερήμο, δια να σε ταπεινώσει, να σε δοκιμάσει, δια να γνωρίσει τα εν τη καρδία σου, αν θέλεις φυλάξει τα εντολές αυτού ή ουχή, και σε ταπείνωσε και σε έκαμε να πεινάσεις και σε έθρεψε με μάνα, το οποίο δεν εγνώριζες, ουδέ οι πατέρες σου γνώριζαν, δια να σε κάμει να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει με μόνον άρτον, αλλά ο άνθρωπος ζει με πάντα λόγον εξερχόμενο εκ του στόματος του Κυρίου». Τι βλέπουμε, αδερφοί, εδώ πέρα? Βλέπουμε ότι όταν ο Κύριος λέει πράγματα στη ζωή μας και στο λαό του, βλέπει ο Κύριος εάν αυτό που έχει πει γίνεται. Βλέπει, λέει, όλα αυτά τα έκανα όλα αυτά τα 40 χρόνια για να σε δοκιμάσω και να γνωρίσω την καρδιά σου, αν φυλάξεις τις εντολές μου ή όχι. Μέσα από την καθημερινή ζωή μας ο Κύριος βλέπει το περπάτημά μας, βλέπει πώς ζούμε, πώς αντιδρούμε στις διάφορες δοκιμασίες, στους διάφορους πειρασμούς, στις διάφορες καταστάσεις της ζωής, στη δουλειά μας, στο αυτοκίνητο σου που οδηγάς, πώς αντιδράς όταν έρθει μια δύσκολη κατάσταση, στην οικογένειά σου, στο κάθε τι. Ο Κύριος βλέπει, παρατηρεί και καταγράφει τη συμπεριφορά μας. Πρέπει να προσέχουμε έτσι ώστε να ζούμε μια ζωή άγια και καθαρή. Και να προσέχουμε η ζωή μας να είναι σύμφωνη με το Λόγο του Θεού. Λέει ότι όλα αυτά, λέει, μέσα από όλα αυτά ήθελα να σε κάνω να καταλάβεις ότι ο άνθρωπος, λέει, δεν ζει μονάχα με άρτο, αλλά με πάντα λόγο που βγαίνει από το στόμα του Κυρίου. Δηλαδή, ότι θέλει ο Κύριος να μας δώσει να καταλάβουμε ότι τελικά η ζωή μας είναι ο λόγος του. Αυτό δεν εννοεί? Ότι δεν ζεις μονάχα με το φαγητό που τρως, αλλά πρώτα απ' όλα ζεις από το λόγο μου. Ο λόγος δίνει ζωή σε όλα. Άρα λοιπόν, αδερφοί, ο λόγος του Θεού είναι η ζωή μας. Γι' αυτό πρέπει να ζούμε με το Λόγο του Θεού και να τον εκτελούμε το Λόγο του Θεού. Αυτή είναι η ζωή μας, η πραγματική ζωή. Ξέρουμε και άλλες ιστορίες μέσα από το βιβλίο των Αριθμών, όταν έπρεπε να πάνε οι κατάσκοποι να κατασκοπεύσουν την Ιεριχώ. Λοιπόν, λέει στους Αριθμούς, στο κεφάλαιο ΙΓ, βλέπουμε πάλι πως οι απεσταλμένοι, ενώ είναι ρητή εντολή να πάνε να δούνε και να επιστρέψουν να πούνε αυτά που είδανε, έτσι, γιατί ήταν εντολή του Κυρίου. Λέει στο εδάφιο ΙΓ, αριθμή ΙΓ2, «Απόστειλον άνδρας δια να κατασκοπεύσω την γη Χανά, την οποία εγώ δίδω εις τους Ιουδαίους Ισραήλ». Λέει, θα πάνε και θα κατασκοπεύσουν αυτή τη γη που εγώ την δίνω σε εσάς. Δηλαδή, ο Κύριος είχε αποφασίσει να τη δώσει. Είναι σίγουρο ότι ο Κύριος θα τους έδινε αυτή τη γη. Αυτοί πάνε, βλέπουνε και αντιδρούνε εκτός από τον Ιησού του Ναβί και το Χάλευ, αντιδρούνε με τελείως αρχικό τρόπο, όπως λέει σε αυτό το κεφάλαιο. Γιατί όταν επέστρεψαν και δώσανε τις πληροφορίες, λένε ότι ο λαός, στο εδάφιο 28, ο λαός όμως ο κατοικών εν τη γη είναι δυνατός, είναι, λέει, πολύ δυνατός αυτός ο λαός, οι πόλεις έχουν μεγάλα τείχη. Είδαμε ακόμα και τους ιούς του Ανάκ, που ήταν υπερμεγέθεις άνθρωποι γίγαντες, κατοικούνε διάφοροι λαοί, λέει στο εδάφιο 29, γύρω-γύρω, και ο Χάλευ καταλαβαίνει ότι αυτό είναι μια αρνητική ομολογία και λέει ότι ο Χάλευ στο εδάφιο 30 κατασύγασε το λαό έμπροστο του Μωυσέως και είπε, ας αναβόμεν ευθύς και ας εξουσιάσουμε αυτήν, διότι δυνάμεθα να κυριεύσομεν αυτήν. Αυτοί όμως, ενώ ξέρουνε ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, ότι πήγανε με το θέλημα του Θεού να δουν αυτόν τον τόπο και ότι έπρεπε να φέρουν λόγια πίστη στο λαό, αυτοί συνεχίζουν να αφισβητούν τον Κύριο, το θέλημά του και τις εντολές του. Γιατί όταν μιλάς αρνητικά, ενώ ο Κύριος έχει σκοπό να το κάνει αυτό το πράγμα και εσύ μιλάς αρνητικά, είναι μια αντίδραση σαρκική. Δηλαδή, αφισβητείς τον Κύριο, αφισβητείς αυτά που θέλει να κάνει, αφισβητείς ότι ο Κύριος μπορεί να σου δώσει αυτόν τον τόπο, ότι ο Κύριος μπορεί να νικήσει όλους αυτούς τους λαούς και τα βλέπεις τα πράγματα, ας πούμε, με τελείως αρχικό μάτι και δεν εμπιστεύεσαι τον Κύριο. Και όχι μόνο αυτό, άλλο τώρα να έχεις ολιγοπιστία, αν έχεις ολιγοπιστία ή κάτι δεν καταλαβαίνεις, πας στον Κύριο, πες, Κύριε, μήπως κάνω λάθος, μήπως δεν είναι έτσι. Ο Κύριος θα σου δείξει. Αν πας με τέτοια καρδιά. Αλλά αυτή λέει ότι στο εδάφιο 22 εδυσφήμισαν τη γη την οποία κατασκόπευσαν. Είναι γη, λέει, που κατατρώει τους κατοίκους. Οι άνδρες είναι υπερμεγέθεις. Είδαμε γίγαντες. Μας έβλεπαν σαν ακρίδες. Είναι τελείως διαφορετικό το να μην καταλαβαίνεις κάτι και είναι τελείως διαφορετικό να πας κόντρα στο Θεό και να αρχίσεις να δυσφημείς και να κατηγορείς τον Κύριο για το θέλημά Του. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στον Κύριο. Δεν άρεσε καθόλου στον Κύριο. Ο Ιησούς του Ναβί, στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, λέει στο εδάφιο 7 και είπαν προς πάσα τη συναγωγή των Ιών Ισραήλ, η γη την οποία διαπεράσαμε την εκατασκόπευσα αυτήν είναι γη αγαθής φόδρα σφόδρα. Ο Ιησούς του Ναβί μιλάει με πίστη και λέει στο 8, εάν ο Κύριος ευαρεστείται σε εμάς, τότε θέλει φέρει εμάς στη γη ταύτη. Μιλάει με λογική. Λέει, εάν ο Κύριος μας στέλνει και ο Κύριος είναι μαζί μας, ο Κύριος θα μας δώσει αυτή τη γη. Λέει στο εδάφιο 9, μόνο μη αποστατείτε κατά του Κυρίου, μη δε φοβήστε το λαό της γης, διότι αυτή είναι ψωμίο δια ημάς. Και λέει και στο 11 εδάφιο, ο Κύριος δείχνει την αντίδρασή του και είπε, Κύριος προς το Μωυσή, έως πότε θέλει με παροργίζει ο λαός ούτως και έως πότε δε θέλουσι πιστεύει σε με, μετά πάντα τα σημεία τα οποία έκαμα εν μέσω αυτών. Βλέπουμε ότι αφισβητούν οι κατάσκοποι, αφισβητούν τον λόγο του Κυρίου και τον ίδιο τον Κύριο. Και αυτό δεν αρέσει καθόλου στον Κύριο και έχει σκοπό να τους πατάξει. Και ο Μωυσής μεσητεύει για να μην έρθει η κρίση του Θεού επάνω τους. Πάλι στο βιβλίο των Αριθμών βλέπουμε κι άλλο παράδειγμα απήθειας και ανυπακοής. Στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο είναι το παράδειγμα. Είναι η ιστορία με τον Κορέ. Ο Κορέ μαζί με τους γιους του ήταν μέσα στην υπηρεσία της σκηνής. Ήταν ιερείς, υπηρετούσανε. Και όμως αρχίζουν να αφισβητούν, γιατί έχουν μια καρδιά η οποία δεν είναι σωστή ενώπιον του Κυρίου, αρχίζουν να αφισβητούν το λόγο του Κυρίου, αρχίζουν να αφισβητούν τους κεχρισμένους, τον Ααρών, τον Μωυσή, και λένε στο εδάφιο 3 και συνήχθησαν εναντίον του Μωυσέως και εναντίον του Αρών και είπαν προς αυτούς, αρκείσαι σας, διότι πάσα συναγωγή πάντες είναι Άγιοι και ο Κύριος είναι μεταξύ αυτών και διατί ψώνεστε υπεράνω της συναγωγής του Κυρίου. Αυτό το πράγμα δεν αρέσει καθόλου στον Κύριο. Αφισβητούν εντελώς το λόγο του Θεού, αφισβητούν τον ίδιο τον Κύριο, πάνε κόντρα. Και είναι τόσο σοβαρό αυτό που κάνουν, που ο Κύριος αποφασίζει να κάνει άμεση κρίση. Και δυστυχώς, από αυτή την ιστορία είναι που βγήκε η φράση «Μα πού είναι, λέει, άνοιξε γη και τους κατάπιε», που το λέμε καμιά φορά. Έτσι, βγήκε από αυτό. Γιατί δυστυχώς, ο Κύριος έκανε κρίση και άνοιξε γη και τους κατάπιε μαζί με τα υπάρχοντά τους και τις σκηνές τους. Μπήκανε μέσα. Άνοιξε η γη και μπήκανε μέσα και χαθήκανε. Γιατί αφισβήτησαν τον Κύριο και τους κεχρισμένους του. Λέει στον ψαλμό, θα ήθελα να πάμε στο 19ο ψαλμό, Ιώτα Θήτα. Ψαλμός Ιώτα Θήτα. Για να δούμε τι λέει ο Κύριος για το λόγο του. Ο Δαβίδ λέει αυτά τα λόγια με το χρήσμα του Κυρίου. Εδάφιο 7, ψαλμός Ιώτα Θήτα 7. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος. Επιστρέφων ψυχή. Πολλοί άνθρωποι ξέρουμε ότι όταν τους λες το λόγο του Θεού κοροϊδεύουν, δεν το καταλαβαίνουν, δεν το δέχονται, τους φαίνονται αστεία πράγματα, τα αφισβητούν. Ο Δαβίδ λέει ότι ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος. Δεν μπορείς να βρεις κάτι, ένα κάτι που μπορεί να το μιάνει, να το βρωμίσει. Να τον κατηγορήσει τον Κύριο για το λόγο του. Είναι, λέει, άμωμος ο λόγος του. Επιστρέφει ψυχή. Μια ψυχή που έχει αποστατήσει ο νόμος του Κυρίου μπορεί να την επιστρέψει. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα των απλών. Ο Λόγος του Θεού που διαβάζουμε δίνει σοφία. Δίνει σοφία. Ενώ κάποιοι τον αφισβητούνε. Τα διατάγματα του Κυρίου είναι, λέει, ευθέα, εφραίνοντα καρδία. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός, διαμένων εις τον αιώνα. Οι κρίσεις του Κυρίου αληθινέ, δίκαιο είναι ταυτό. Πλέον επιθυμητέ παρά το χρυσίον, μάλιστα παραπλήθος καθαρού χρυσίου. Βλέπουμε πόσο μεγάλη διαφορά έχει ο τρόπος που βλέπει ένας άνθρωπος που αγαπάει τον Κύριο, πώς βλέπει τον Κύριο και τον Λόγο Του, από ένα σαρκικό άνθρωπο. Ο Δαβίδ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε τον Κύριο και θέλουμε να αποκτήσουμε αυτή την καρδιά του Δαβίδ. Το ζητάμε. Δείχνει μια ευαίσθητη καρδιά και μια καρδιά που πιστεύει και εμπιστεύεται το Θεό. Και λέει ότι ο λόγος του είναι άξιος να τον εμπιστευτείς. Λέει επίσης στη Β' Τιμοθέου ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. Β' Τιμοθέου, 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 16 και 17. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχο, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση μετά της δικαιοσύνης, διότι είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις παν έργων αγαθών. Είδατε ότι ο Κύριος είπε στον Πέτρο, λέει: Πέτρο, μπορεί να μην το καταλαβαίνεις, λέει, αυτό που κάνω τώρα, αλλά θα λάβεις. Ο Λόγος του Θεού, παρόλο που κάποια πράγματα δεν τα καταλαβαίνουμε, είναι χρήσιμα για μας. Η Γραφή, πρώτα απ' όλα, είναι θεόπνευστη που διαβάζουμε. Μπορεί να μας διδάξει, μπορεί να μας ελέγξει, να μας επιστρέψει από τα λάθη μας, να μας εκπαιδεύσει και να μας τελειοποιήσει για να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τα έργα του Κυρίου. Αν αγαπάμε τον Κύριο και εμπιστευόμαστε τα λόγια Του, ο Λόγος Του θα μας εκπαιδεύσει έτσι ώστε να κάνουμε το θέλημά Του. Θα ήθελα να διαβάσω και ένα τελευταίο εδάφιο στην Αποκάλυψη, που δείχνει πάλι ότι δεν πρέπει να αφισβητούμε το Λόγο του Θεού, ούτε να προσθέτουμε, ούτε να αφαιρούμε. Λέει λοιπόν στο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, ΚΒ, λέει ο ίδιος ο Κύριος, εδάφιο 18, Αποκάλυψη ΚΒ 18, «Διότι μαρτύρομαι εις πάντα ακούντα τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, εάν τις επιθέσει εις ταύτα, ο Θεός θέλει επιθέσεις αυτών τας πληγάς τα γεγραμμένα σαν το βιβλίο τούτο». Και 19. «Και εάν τις αφαιρέσει από τον λόγον του βιβλίου της προφητείας ταύτης, ο Θεός θέλει αφαιρέσει το μέρος αυτού από το βιβλίο της ζωής και από τις πόλεως της Αγίας και των γεγραμμένων εν το βιβλίο τούτο». Βλέπουμε λοιπόν, αδερφοί, ότι δεν πρέπει να αφισβητούμε το λόγο του Κυρίου. Πολύ περισσότερο ούτε μπορούμε να προσθέσουμε, ούτε μπορούμε να αφαιρέσουμε. Ο Λόγος του Κυρίου είναι ξεκάθαρος για αυτούς, γιατί ο Κύριος λέει ότι τα μάτια σας, λέει, είσαστε μακάρι, γιατί τα μάτια σας βλέπουν και τα αυτιά σας ακούνε. Ο Κύριος μας έχει κάνει, μετά που μας αναγέννησε, μας έδωσε αυτιά που να μπορούν να ακούνε και να καταλαβαίνουν και μάτια που μπορούν να βλέπουν και να καταλαβαίνουν αυτά που διαβάζουν. Και είμαστε αποφασισμένοι να ζήσουμε έτσι όπως θέλει ο Κύριος. Αμήν. Χωρίς να προσθέσουμε, χωρίς να αφαιρέσουμε και ακόμα και αν κάτι δεν το καταλαβαίνουμε, πρέπει να εμπιστευτούμε τον Κύριο ο οποίος το κάνει για το καλό μας. Αμήν. Ο Κύριος μας ευλογεί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Εάν είσαι ακόμα στη βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο νι αλφα. Ακούσατε μουσείς οι ακολουθούντες στην δικαιοσύνην, οι ζητούντες των Κύριων. Εμβλέψατε εις τον βράχον εκ του οποίου ελατομήθητε και εις το στόμιον του λάκου εκ του οποίου ανορίχθητε. Εμβλέψατε εις τον Αβραάμ τον πατέρα σας και εις την Σάραν η τι σας εγέννησε. Διότι εκάλεσα αυτόν όντα ένα και ευλόγησα αυτόν και επλήθυνα αυτόν. Ο Κύριος λοιπόν θέλει παρηγορήσει τη Σιών. Αυτός θέλει παρηγορήσει πάντα στους ηρημωμένους τόπους αυτής και θέλει κάμει την έρημον αυτής ως την Εδέμ και την ερημίαν αυτής ως παράδεισον του Κυρίου. Εφροσύνη και αγαλίασης θέλει ευρίσκεστε εν αυτή, δοξολογία και φωνή ενέσεως. Άκουσόν μου, λαέ μου, και δώσα κρόασιν εις εμέ έθνος μου, διότι νόμος θέλει εξέλθει παρέ μου και θέλω στήσει την κρίσιν μου δια φως των λαών. Η δικαιοσύνη μου πλησιάζει, η σωτηρία μου εξήλθε και οι βραχίονές μου θελούσι κρίνει τους λαούς. Ενίσι θελούσι προσμένη εμέ και θελούσιν ελπίζει επί των βραχίωνά μου. Υψώσατε τους οφθαλμούς σας εις τους ουρανούς και βλέψατε εις την γην κάτω, διότι οι ουρανοί θελούσι διαλυθεί ως καπνός και η γη θελεί παλαιωθεί ως ημάτιον και οι κατοικούντες εν αυτοί θελούσιν αποθάνει εξίσου. Αλλη σωτηρία μου θέλει είστε εις τον αιώνα και η δικαιοσύνη μου δεν θέλει εκλείψει. Ακούσατε μου, σεις οι γνωρίζοντες δικαιοσύνην. Λαέ, εν τη καρδία του οποίου είναι ο νόμος μου. Μη φοβήστε τον ονειδισμόν των ανθρώπων, μη δε ταράτεστε εις τας ύβρις αυτών. Διότι ως ημάτιον θέλει καταφάγει αυτούς ως κόλιξ και ως μαλίον θέλει καταφάγει αυτούς ως σεις. Αλλη δικαιοσύνη μου θέλει μένει εις τον αιώνα και η σωτηρία μου εις γενεάς γενεών. Εξεγέρθητη, εξεγέρθητη, ενδύθητη δύναμην βραχίων Κυρίου. Εξεγέρθητη ως εν τες αρχαίες ημέρες, εν τες παλαιές γενναίες. Δεν είσαι εσύ ο πατάξας την Ραάβ και τραυματίσας τον δράκοντα. Δεν είσαι εσύ ο ξηράνας την θάλασσαν, τα ύδατα της μεγάλης αβύσου. Ο ποιήσας τα βάθη της θαλάσσης οδόν διαβάσεως των λελιτρωμένων. Και οι λελιτρωμένοι του Κυρίου θέλουσιν επιστρέψει και ελθεί εν αλλαλαγμό εις Ιών. Και εφροσύνη αιώνιος θέλει είστε επί της κεφαλής αυτών. Αγαλίασιν και εφροσύνην θέλουσιν απολαύσει. Η λύπη και ο στεναγμός θέλουσι φύγει. Εγώ είμαι ο παρηγορών ημάς. Σι τι είσαι και φοβήσαι από ανθρώπου θνητού και από ιού ανθρώπου ως της θέλει γίνει ως χόρτος και ελισμόνησας Κύριον τον ποιητήν σου, τον εκτείναντα τους ουρανούς και θεμιλιώσαντα την γην και φοβού πάντοτε καθημέραν την οργήν του καταθλίβοντόσε ως εάν είτο έτοιμος να καταστρέψει. Και πού είναι τώρα η οργή του καταθλίβοντος? Ο ηχμαλωτισμένος σπέβδει να λυθεί και να μη αποθάνει εν το λάκκο, μη δεν αστερηθεί τον άρτον αυτού. Διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο ταράτων την θάλασσαν και ηχούσι τα κύματα αυτής, Κύριος των δυνάμεων το όνομα αυτού. Και έθεσα τους λόγους μου εις το στόμα σου και σε εσκέπασα με την σκιάν της χειρός μου, δια να στερεώσω τους ουρανούς και να θεμελιώσω την γην και δια να είπω προς την Σιών, λαός μου είσαι. Εξεγέρθητη, εξεγέρθητη, ανάστηθη η Ιερουσαλήμ, ή τις έπιες εκ της χειρός του Κυρίου, το ποτήριον του θυμού αυτού. Έπιες, εκένωσας και αυτήν την τριγίαν του ποτηρίου της ζάλης. Εκ πάντων των ιών τους οποίους εγέννησε, δεν υπάρχει ο οδηγόν αυτήν. Ουδέ είναι εκ πάντων των ιών τους οποίους εξέθρεψεν, ο πιάνων αυτήν εκ της χειρός. Τα δύο ταύτα ήλθον επί σε. Τι θέλησε συλληπιθεί? Ερήμωσις και καταστροφή και πείνα και μάχαιρα. Διατίνος να σε παρηγορήσω? Οι ίσου απενεκρώθησαν. Κοίτονται επάκρου πασών των οδών ως άγριος σταύρος ενδεικτύης. Είναι πλήρης του θυμού του Κυρίου της επιτιμήσεως του Θεού σου. Όθεν άκουε τώρα τούτο, τεθλιμμένη και μεθύουσα, πλινουχή εξίνου. Ούτω λέγει ο Κύριός σου. Ο Κύριος και ο Θεός σου ο δικολογών υπέρ του λαού αυτού. Ιδού έλαβον εκ των χειρών σου το ποτήριον της ζάλης, την τριγίαν του ποτηρίου του θυμού μου. Δεν θέλεις πλέον πει αυτό του λοιπού. Και θέλω βάλει αυτό εις την χείραν των καταθλιβόντων σε, ή την εσύπων προς την ψυχήν σου σκύψον δια να περάσομεν. Και εσύ έβαλες το σώμα σου ως γην και ως οδόν εις τους διαβαίνοντας. Ισαΐας, κεφάλαιο νη βήτα. Εξεγέρθητη, εξεγέρθητη, ενδύθητη την δύναμήν σου, Σιών. Ενδύθητη τα ημάτια της μεγαλοπρεπίας σου, Ιερουσαλήμ, πόλης Αγία. Διότι του λοιπού δεν θέλει πλέον εισέλθει σε ο απερίτμητος και ακάθαρτος. Εκτινάχθητη το χώμα, σηκώθητη κάθισον Ιερουσαλήμ. Λύσον τα δεσμά από του τραχύλου σου, εγμάλωτος θυγάτηρ της Ιών. Διότι ούτω λέγει Κύριος, επολύθητε δια μηδέν και θέλετε λυτρωθεί άνευ αργυρίου. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο λαός μου κατέβει το πρώτερον εις την Αίγυπτον δια να παρικήσει εκεί και οι Ασσύριοι ανετίως κατέθλιψαν αυτούς. Τώρα λοιπόν, τι έχω να κάμω εδώ, λέγει Κύριος, επειδή ο λαός μου ελήφθη δια μηδέν, οι εξουσιάζοντες επ' αυτού, κάμνουσιν αυτόν να ολολίζει, λέγει Κύριος, και το όνομά μου βλασφημείται πάντοτε καθημέραν. Δια τούτο ο λαός μου θέλει γνωρίσει το όνομά μου. Δια τούτο θέλει γνωρίσει εν εκείνη τη ημέρα ότι εγώ είμαι ο λαλόν, ιδού εγώ. Πόσον ωραίοι είναι επί των ωραίων οι πόδες του Ευαγγελιζομένου του Κηρύττοντος Ειρήνην, του Ευαγγελιζομένου Αγαθά, του Κηρύττοντος Σωτηρίαν, του λέγοντος προς την Σιών, ο Θεός σου βασιλεύει. Οι φύλακές σου θέλουν συνυψώσει φωνήν. Εν φωνές ομού θέλουν συναλλαλάζει, διότι θέλουν συνειδεί οφθαλμός προς οφθαλμόν, όταν ο Κύριος ανορθώσει την Σιών. Αλλαλάξατε, εφράνθητε ομού, ηρημωμένη τόπη της Ιερουσαλήμ. Διότι ο Κύριος παρηγόρησε τον λαόν αυτού, ελύτρωσε την Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος εγύμνωσε τον Άγιον Βραχίωνα αυτού, ενώπιον πάντων των εθνών. Και πάντα τα πέρατα της γης θελουσιειδεί την σωτηρίαν του Θεού ημών. Σύρθητε, σύρθητε, εξέλθετε εκείθεν, μη εγγύσετε ακάθαρτον. Εξέλθετε εκ μέσου αυτής. Καθαρίστητε εσείς οι βαστάζοντες τα σκεύη του Κυρίου. Διότι δεν θέλετε εξέλθει εν βία, ουδέ μεταφυγής θέλετε οδηπορήσει. Διότι ο Κύριος θέλει υπάγει έμπροσθέν σας, και ο Θεός του Ισραήλ θέλει είστε η οπισθοφυλακή σας. Ιδού ο δούλος μου θέλει ευωδοθεί, θέλει υψωθεί και δοξαστεί και αναβεί υψηλά σφόδρα. Καθώς πολλοί έμειναν εκστατικοί επί σε, τόσον ήτο το πρόσωπον αυτού άδοξον παραπαντός ανθρώπου και το είδος αυτού παρά των ιών των ανθρώπων. Ούτω θέλει ραντίσει πολλά έθνη. Η βασιλής θέλει συφράξει το στόμα αυτών επ' αυτών, διότι θέλει συνειδεί εκείνο το οποίον δεν ελαλήθη προς αυτούς και θέλει συνοήσει εκείνο το οποίον δεν ήκουσαν.
2: Μαλαχίας, κεφάλαιο Α. Το φορτίον του λόγου του Κυρίου διαχειρός Μαλαχίου προς Ισραήλ. «Εγώ σας ηγάπησα», λέγει Κύριος, «και εσείς είπετε, ιστί μας ηγάπησας, δεν είτο ο Ισάφ αδελφός του Ιακώβ», λέγει Κύριος. «Πλην ηγάπησα τον Ιακώβ, τον δε Ισάφ εμίσησα, και κατέστησα τα όρια αυτού ερήμωσιν και την κληρονομίαν αυτού κατοικίας ερήμου. Και εάν ο Εδόμ είπει, ημείς εταλαιπωρήθημεν, πλην θέλομεν οικοδομήσει εκ νέου τας ηρημωμένους τόπους», ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. «Αυτοί θέλουν συνοικοδομήσει, αλλά εγώ θέλω καταστρέψει, και θέλουν συνονομαστεί όριον ανομίας και ο λαός κατά του οποίου ο Κύριος ηγανάκτησε διαπαντός, και οι οφθαλμοί σας θέλουν συνειδεί, και εσείς θέλετε υπή, εμεγαλύνθει ο Κύριος από του ορίου του Ισραήλ. Ο Υιός τιμά τον Πατέρα και ο δούλος τον Κύριον αυτού. Αν λοιπόν εγώ είμαι πατήρ, πού είναι η τιμή μου? Και αν Κύριος εγώ, πού ο φόβος μου?» Λέγει ο Κύριος των δυνάμεων προς εσάς ιερείς, «Ήτινες καταφρονείτε το όνομά μου» και λέγεται «Εις τι κατεφρονήσαμεν το όνομά σου?» «Προσεφέρετε άρτον με μοιασμένον επί του θυσιαστηρίου μου» και είπετε «Εις τι σε εμοιάναμεν» «Εις το ότι λέγεται «Η τράπεζα του Κυρίου είναι αξιοκαταφρόνητος». «Και αν προσφέρετε ζώων τυφλών εις θυσίαν, δεν είναι κακόν». «Και αν προσφέρετε χολών ή άρρωστον, δεν είναι κακόν». «Πρόσφερε τώρα τούτο εις τον αρχηγόν σου». «Θέλει άραγε ευαρεστηθεί σε ή υποδεχθεί το πρόσωπόν σου», λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. «Και τώρα λοιπόν δεήθητε του Θεού δια να ελεήσει ημάς. εξαιτίας σας έγινε τούτο. Θέλει άραγε υποδεχθεί τα πρόσωπά σας, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Τις είναι και μεταξύ σας, ως τις ήθελε κλείσει τα στήρας, για να μην ανάπτυται πυρ επί το θυσιαστήριόν μου Ματέος. Δεν έχω ευχαρίστησιν εις εσάς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και δεν θέλω δεχθεί προσφοράν εκ της χειρός σας, διότι από Ανατολών Ηλίου έως Δυσμών αυτού, το όνομά μου θέλει είστε μέγα μεταξύ των εθνών. Και εν παντή τόπο θέλει προσφέρεστε θυμίαμα εις το όνομά μου και θυσία καθαρά. Διότι μέγα θέλει είστε το όνομά μου μεταξύ των εθνών, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Σεις όμως ευεβηλώσατε αυτό λέγοντες, η τράπεζα του Κυρίου είναι μεμιασμένη και τα επιτιθέμενα επ' αυτήν το φαγητόν αυτής αξιοκαταφρόνητον. Σεις είπετε έτι, ιδού οποία ενόχλησης και κατεφρονήσατε αυτήν, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και εφέρατε το ρυπαγμένον και το χολόν και το άρρωστον, ναι, τι αυτήν προσφοράν εφέρατε. Ήθελον δεχθεί αυτήν εκ της χειρός σας, λέγει Κύριος. Όθεν, επικατάρατος ο απατεών, ως της έχει εν το ποιμνίο αυτού άρσεν και κάμνη ευχήν, και θυσιάζει εις τον Κύριον πράγμα διεφθαρμένον. Διότι εγώ είμαι βασιλεύς μέγας, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και το όνομά μου είναι τρομερόν εν της έθνεση. Μαλαχίας, κεφάλαιο Β. Και τώρα εις εσάς γίνεται η εντολή αυτή ιερής. Εάν δεν ακούσετε και εάν δεν βάλετε τούτο εις την καρδίαν, δια να δώσετε δόξαν εις το όνομά μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, τότε θέλω εξαποστείλει την κατάραν εφημάς και θέλω επικαταραστεί τα ευλογία σας. Ναι, μάλιστα και κατηράστην αυτάς, διότι δεν βάλετε τούτο εις την καρδίαν σας. Ιδού εγώ θέλω απορρίψει τα σπέρματά σας και θέλω σκορπίσει κόπρον επί τα πρόσωπά σας, των κόπρων των εορτών σας, και θέλει σας σηκώσει με θεαυτής. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ εξαπέστειλα την εντολήν ταύτην προς εσάς, δια να είναι η διαθήκη μου μετά του Λεβί, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Η τη ζωής και της ειρήνης διαθήκη μου ήτο μεταυτού, και έδωκα αυτάσεις αυτών δια των φόβων των οποίων με εφοβήτω και ευλαβήτω το όνομά μου. Ο νόμος της αληθείας ήτο εν το στόματι αυτού, και ανομία δεν ευρέθη εν τις χείλεσιν αυτού. Περιεπάτησε με τεμού εν ειρήνη και ευθύτητη, και πολλούς επέστρεψαν από ανομίας. Επειδή τα χείλη του ιερέως θέλουν συφυλά τη γνώσην, και εκ του στόματος αυτού θέλουν συζητήσει νόμων, διότι αυτός είναι άγγελος του Κυρίου των δυνάμεων. Αλλά σεις εξεκλίνατε από τη οδού, εκάμετε πολλούς να προσκόπτωσιν εις τον νόμον. Διευθύρατε την διαθήκην του Λεβί, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Δια τούτο και εγώ σας κατέστησα καταφρονητούς και εξουδενωμένους εις πάντα των λαών, καθότι δεν εφυλάξατε τα σοδούς μου, αλίστε προσωπολείπτε εις τον νόμον. Δεν είναι εις ο πατήρ πάντων ημών, δεν έπλασεν ημάς εις Θεός, γιατί δολιευόμεθα έκαστος κατά του αδελφού αυτού, βεβηλούνται στην διαθήκην των πατέρων ημών. Ο Ιούδας εφέρθη δολίος και επράχθη βδέλυγμα εν Ισραήλ και εν Ιερουσαλήμ, διότι εβεβήλωσεν ο Ιούδας το Άγιον του Κυρίου, το οποίον ηγάπησε, και ενυμφεύθη θυγατέρα Θεού αλλοτρίου. Ο Κύριος θέλει εξολοθρεύσει εκ των σκηνωμάτων του Ιακώβ τον άνθρωπον των πράττοντα τούτο, των σκοπών και των αποκρινόμενων, και των προσφέροντα προσφοράν εις τον Κύριον των δυνάμεων. Εκάμετε έτι και τούτο, εκαλύπτεται το θυσιαστήριον του Κυρίου με δάκρυα, με κλαθμόν και με στεναγμούς. Όθεν δεν αποβλέπει πλέον εις την προσφοράν και δεν δέχεται αυτήν με ευαρέστησιν εκ της χειρός σας. Και λέγεται «Διατί», διότι ο Κύριος εστάθη μάρτης μεταξύ σου και της γυναικός της νεότητός σου, προς την οποίαν σύ εφέρθης δολίος, ενώ αυτή είναι η σύζυγός σου και η γηνή της συνθήκης σου. Και δεν έκαμεν ο Θεός ένα, και όμως αυτός είχε υπεροχήν πνεύματος. Και διατί τον ένα, δια να ζητήσει σπέρμα θείων. Δια τούτο προσέχετε εις το πνεύμα σας, και ας μη φέρετε μηδής απίστος προς την γυναίκα της νεότητος αυτού. Διότι ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέγει ότι μισή τον αποβάλλοντα αυτήν και τον καλύπτοντα την βίαν με το ένδυμα αυτού, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Δια τούτο προσέχετε εις το πνεύμα σας και μη φερέστε δολίως. Κατεβαρύνατε τον Κύριον με τους λόγους σας και λέγετε, με τι κατεβαρύναμεν αυτόν, με το να λέγετε, πας ως της πράτη κακών, είναι ευάρεστος ενώπιον του Κυρίου και αυτός ευδοκεί εις αυτούς. Ή, πού είναι ο Θεός της κρίσεως?
3: Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α. Κεφάλαιον Ζ. Και ήλθαν οι άνδρες της κυρίας Ιαρήμ και ανεβίβασαν την κυβωτόν του Κυρίου και έφεραν αυτήν εις τον οίκον του Αμιναδάβ επί των λόφων και Ελεάζαρ τον ιόν αυτού καθιέρωσαν δια να φυλάτει την κυβωτόν του Κυρίου. Και αυτής ημέρας ετέθη η κυβωτός εν κυρίας Ιαρήμ, παρήλθε καιρός πολλής και έγιναν 20 έτη και πάσο 20 Ισραήλ εστέναζε αναζητών των Κύριων. Και είπε Σαμουήλ προς πάντα τον οίκον Ισραήλ λέγον, «Εάν σεις επιστρέφετε εξ όλης ημών της καρδίας προς τον Κύριον, αποβάλλετε εκ μέσου ημών τους θεούς τους αλωτρίους και τα σασταρώθ και ετοιμάσατε τας καρδίας ημών προς τον Κύριον και αυτόν μόνον λατρεύετε και θέλει ελευθερώσει ημάς εκ χειρός των Φιλιστέων». Τότε απέβαλον οι Ισραήλ τους Βαλήν και τα σασταρώθ και λάτρευσαν τον Κύριον μόνον. Και είπε Σαμουήλ, «Συνάξατε πάντα τον Ισραήλ εις Μισπά και θέλω προσευχηθεί υπέρ ημών προς τον Κύριον». Και συνήχθησαν ομού εις Μισπά και ήγκλησαν είδωρ και εξέχεαν ενώπιον του Κυρίου και ενίστευσαν την ημέραν εκείνην και είπον εκεί, «Ημαρτήσαμεν εις τον Κύριον». Και έκρινεν ο Σαμουήλ τους ιούς Ισραήλ εν Μισπά. Ότε δε ήκουσαν οι Φιλιστέοι ότι συνηθρίστησαν οι Ισραήλ εις Μισπά, ανέβησαν οι σατράπε των Φιλιστέων κατά του Ισραήλ. Και ακούσαντες οι Ισραήλ εφοβήθησαν από προσώπου των Φιλιστέων. Και είπον οι Ισραήλ προς τον Σαμουήλ, «Μη παύσεις βόν υπέρ ημών προς τον Κύριον των Θεών ημών, δια να σώσει ημάς εκ χειρός των Φιλιστέων». Και έλαβεν ο Σαμουήλ ένα αρνίον γαλαθινών, και προσέφεραν ολόκληρον ολοκαύτωμα εις τον Κύριον. Και βόησεν ο Σαμουήλ προς τον Κύριον υπέρ του Ισραήλ. Και επίκουσεν αυτού ο Κύριος. Και ενώ προσέφεραν ο Σαμουήλ το ολοκαύτωμα, επλησίασαν οι Φιλιστέοι δια να πολεμήσωσι κατά του Ισραήλ. Και ευρόντισεν ο Κύριος εν φωνή μεγάλη την ημέραν εκείνην επί τους Φιλιστέους. Και κατετρόπωσεν αυτούς. Και εκτυπήθησαν έμπροσθεν του Ισραήλ. Και εξήχθον οι άνδρες Ισραήλ εκ Μισπά και κατεδίωξαν τους Φιλιστέους και επάταξαν αυτούς έως υποκάτω της Βεθ Χά. Τότε έλαβεν ο Σαμουήλ ένα λίθον και έστησε μεταξύ Μισπά και Σεν και κάλεσε το όνομα αυτού Εβεν Έζερ λέγον, «Μέχρι τούδε εβοήθησεν ημάς ο Κύριος». Και ταπεινώθησαν οι Φιλιστέοι και δεν ήρθαν πλέον εις τα όρια του Ισραήλ. Και ήτο η χείρ του Κυρίου κατά των Φιλιστέων πάσα στα σημέρας του Σαμουήλ. Και πόλεις τας οποίας οι Φιλιστέοι είχαν λάβει από του Ισραήλ απεδόθησαν εις τον Ισραήλ από Ακαρών έως Γάθ. Και ηλευθέρωσεν ο Ισραήλ τα όρια αυτών εκ χειρός των Φιλιστέων. Και ήτο ειρήνη μεταξύ Ισραήλ και Αμοραίων. Και έκρινεν ο Σαμουήλ τον Ισραήλ πάσα στα σημέρας της ζωής αυτού. Και επορεύεται ο κατέτος περιερχόμενος εις Βεθήλ και Γάλγαλα και Μισπά και έκρινε τον Ισραήλ

0: ήσαν Κριτέ εν Βυρσαβέ, πλην δεν περιεπάτησαν οι ιοί αυτού εις τα σωδούς αυτού, αλλά εξέκλειναν ο πίσω του κέρδους και δωροδοκούντο και διέστρεφον την κρίση. Όθεν συνηθρίστησαν πάντες οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ και ήλθον προς τον Σαμουήλ εις Ραμά και είπον προς αυτόν, «Ιδούς η αιγύρα σας και η ίσου δεν περιπατούσιν εις τα σωδούς σου. Κατάστησον λοιπόν εις ημάς βασιλέα δια να κρίνει ημάς, καθώς έχουσι πάντα τα έθνη». Το πράγμα όμως δεν είδεσεν εις τον Σαμουήλ ότι είπον «Δώσεις ημάς βασιλέα δια να κρίνει ημάς». Και δεήθη ο Σαμουήλ προς τον Κύριον. Και είπεν ο Κύριος προς τον Σαμουήλ, «Άκουσον της φωνής του λαού, κατά πάντα όσα λέγουσι προς σε, διότι δεν απέβαλον σε, αλλά με απέβαλον από του να βασιλεύω επ' αυτούς. Κατά πάντα τα έργα τα οποία έπραξαν αφής ημέρας ανεβίβασα αυτούς εξ Αιγύπτου έως της ημέρας ταύτης εγκαταλείποντες με και λατρεύσαντες άλλους θεούς, ούτω κάμνουσι και προς σε. Τώρα λοιπόν άκουσον της φωνής αυτών, πλην διαμαρτυρήθη την παρησία προς αυτούς και δείξον εις αυτούς τον τρόπο του βασιλέως, ώστις θέλει βασιλεύσει επ' αυτούς». Και λάλησεν ο Σαμουήλ πάντα στους λόγους του Κυρίου προς τον λαόν, τον ζητούντα παρά αυτού βασιλέα. Και είπεν, «Ούτως θελήστε ο τρόπος του βασιλέως, ώστις θέλει βασιλεύσει εφ' ημάς. Τους ιούς ημών θέλει λαμβάνει και διορίζει σε αυτόν, δια τας αμάξας αυτού και δια υπής αυτού και δια να προτρέχωσι των αμαξών αυτού. Και θέλει διορίζει εις εαυτόν χιλιάχους και πεντικοντάχους, εις το να εργάζονται την γη αυτού και να θερίζωσι των θερισμών αυτού και να κατασκευάζωσι τα πολεμικά αυτού σκεύη και την σκευή των αμαξών αυτού. Και τα στιγατέρα σας θέλει λαμβάνει διαμυρεψούς και μαγειρί σας και αρτοποιούς, και τους αγρούς σας και τους αμπελώνα σας και τους ελαιώνα σας τους καλυτέρους θέλει λάβει και δώσει εις τους δούλους αυτού. Και το δέκατον των σπαρτών σας και των αμπελώνων σας θέλει λαμβάνει και δίδει εις τους ευνούχους αυτού και εις τους δούλους αυτού. Και τους δούλους σας και τας δούλας σας και τους καλυτέρους νέους σας και τους όνους σας θέλει λαμβάνει και διορίζει εις τας εργασίας αυτού. Τα ποιμνιά σας θέλει δεκατίζει και εσείς θέλετε είστε δούλοι αυτού. Και θέλετε βοά εν εκείνη τη ημέρα ένεκα του βασιλέως σας τον οποίον εσείς εκλέξατε είσαι αυτούς. Αλλά ο Κύριος δεν θέλει σας επακούσει εν εκείνη τη ημέρα. Ο λαός όμως δεν ηθέλησε να υπακούσει εις την φωνή του Σαμουήλ και είπον, «Ουχή, αλλά βασιλεύς θέλει είστε εφ' ημάς, δια να είμεθα και ημείς ως πάντα τα έθνη και να κρίνει ημάς ο βασιλεύς ημών και να εξέρχεται έμπροσθεν ημών και να μάχεται τας μάχας ημών». Και οίκουσεν ο Σαμουήλ πάντα στους λόγους του λαού και ανέφερεν αυτούς εις τα ότα του Κυρίου. Και είπεν ο Κύριος προς τον Σαμουήλ, «Άκουσον της φωνής αυτών και κατάστησον επ' αυτούς βασιλέα». Και είπεν ο Σαμουήλ προς τους άνδρας του Ισραήλ, «Υπάγεται έκαστος εις την πόλην αυτού».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένο στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ο Θεός, αδελφοί, έπλασε τα πάντα με σοφία. Και βλέπουμε στη φύση το οικοσύστημα, τη δομή του DNA, τους πλανήτες, την κίνηση τους ακριβώς όλα και λέμε, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησες. Και ο πιστός άνθρωπος δεν βλέπει τη δημιουργία σαν τυχαία γεγονότα που λένε έγιναν μόνα τους και είναι όλα κουρδισμένα τόσο ωραία, αλλά βλέπει μια ζωντανή υπογραφή του Θεού, ότι υπάρχει ο Δημιουργός που τα έκανε και τα έβαλε και έβαλε και τους φυσικούς νόμους και όλα δουλεύουν και τα επιβλέπει και είναι εκεί πάντα ο Κύριος. Ζούμε μέσα σε Αυτόν και με τη σοφία Του έπλασε πλούσια τα πάντα. Εμείς είμαστε συνεργάτες Του στην πραγματοποίηση του οράματος Του για τον κόσμο. Ο Θεός έχει βλέψεις, αγαπά τις ψυχές, θέλει να σώσει και θέλει να το κάνει μαζί μας. Γι' αυτό λέει στην 1η Κορινθίους 3:9, γιατί είμαστε συνεργάτες Θεού, ενώ εσείς είστε καλλιεργημένο χωράφι Θεού, οικοδομή Θεού. Κοιτάξτε πώς ο Απόστολος Παύλος το γράφει αυτό. Θεού γαρέσμεν συνεργή, Θεού γεώργιον, Θεού οικοδομή έστε. Οπότε, όποια και αν είναι η δουλειά μας, εφόσον είμαστε στο θέλημά Του, είναι συνεργάτης μαζί μας ο Κύριος. Ό,τι πράττουμε, ό,τι θέλουμε, εφόσον η καρδιά μας είναι καθαρή και θέλει να υπηρετήσει τον Κύριο το έργο Του, ο Κύριος είναι συνεργός. Τώρα, με τέτοια αρχή, δεν πρέπει να είμαστε αποτυχημένοι. Δηλαδή, αφού η σοφία του Θεού είναι η σοφία μου, η ικανότητά Του είναι η ικανότητά μου, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, σε κάθε τμήμα της ζωής, και το μόνο που χρειάζεται είναι να μελετώ το Λόγο, να εμβαθύνω, να παίρνω ακριβώς αυτά που ο Θεός θέλει και να γεμίζω με τη γνώση που είναι κρυμμένη εκεί, και αυτή η γνώση μου δίνει και σου δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε τη ζωή μας αποδοτική, δηλαδή παραγωγική. Ξέρετε, αδελφοί, ο Θεός μας έσωσε και μας λέει «εργαστείτε για μένα». Θέλει ο Κύριος την εργασία του παιδιού Του. Ακόμα και ο Αδάμ πριν να πέσει, άγιος, έτσι, αθώος, λέει τον έβαλε να εργάζεται τη γη από την οποία ελήφθη. Θέλει ο Κύριος να εργαζόμαστε, με το δικό Του θέλημα βέβαια, έτσι, τα κίνητρα της καρδιάς μας. Και ο Θεός, ξέρουμε ότι αφού δημιούργησε όλο τον κόσμο, ξέρει όλα όσα υπάρχουν μέσα σε Αυτόν, τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα στη φύση που να μην το γνωρίζει. Αυτός δημιούργησε τα ορυκτά, τα υγρά, τα αέρια, τα χημικά. Και για τον πιστόν άνθρωπο του Θεού, η δύναμη του Κυρίου αποκαλύπτεται σε πράγματα που οι άλλοι τα θεωρούν δεδομένα. Θυμάστε που είπαμε την άλλη φορά για το σπόρο, που ένας ξερός σπόρος θάβεται στο χώμα και μεταμορφώνεται σε ένα πανέμορφο φυτό ή δέντρο. Τέτοια παρομοίωση χρησιμοποιήσει και ο Απόστολος Παύλος για την Ανάσταση, ο σπόρος που μπαίνει και ανασταίνονται οι άνθρωποι μετά, που θάβονται εννοεί. Γιατί λέμε ο σπόρος να πεθάνει και αν δεν πεθάνει δεν μπορεί να αναστηθεί και να φέρει καρπό. Άρα ο Θεός μας αποκαλύπτει αυτά που είναι κρυμμένα και δεν υπάρχει όριο στο που μπορεί να φτάσει το παιδί του Θεού να ανακαλύψει τον κόσμο γύρω του, τη φύση που ο Θεός έβαλε. Δηλαδή τη χημεία, τη βιολογία, όλες τις επιστήμες. Και βλέπουμε και στα χρόνια που πέρασαν, πολύ πιστοί χριστιανοί μελετητές εμβάθυναν γιατί ο Θεός τους έδινε ιδέες στο πώς να ανακαλύψουν και να εφεύρουν πράγματα. Και λέμε, κοίταξε, ήταν τόσο έξυπνοι, είναι και εξυπνάδα από τον Κύριον είναι, αλλά άνθρωποι αφιερωμένοι που έδωσαν και τη ζωή τους όλοι για να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους. Να βγάλουν έναν καλό φάρμακο, να βοηθήσουν τους ανθρώπους. Οτιδήποτε δηλαδή, γιατί ξέρετε, βλέπουμε ας πούμε την τεχνολογία και λέμε ναι, η τεχνολογία μπορεί να είναι από τον διάβολο. Ο διάβολος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά που θέλει να χρησιμοποιήσει, αλλά ο Θεός οπωσδήποτε θέλει τους ανθρώπους να ευωδώνεται η ζωή τους και να είναι εύκολη. Το καιρό του Χριστού, για παράδειγμα, είχαν κεριά και λιχνάρια. Τώρα που πατάμε κουμπί και ανάβει το φως εύκολα και ωραία, δεν τον πειράζει τον Κύριο, το θέλει ο Κύριος. Θέλει ο Κύριος να είμαστε άνετα, να ζούμε όμορφα και ωραία. Και ξέρει ο Κύριος τι είναι μέσα σε κάθε τι και ξέρει πώς να τα αλλάξει και να φέρει ό,τι χρειαζόμαστε από αυτά. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια, λόγω της αμαρτίας, η φύση λέει στενάζει. Ο Θεός ξέρει όμως τι έχει μέσα το κάθε τι και τι ενέργεια μπορεί να κρύβει, την οποία δεν έχει αφήσει ακόμα. Πιστεύουμε στη Χελετή Βασιλεία θα είναι τέλεια. Άφθονη ενέργεια, υγεία, η ιατρική, η επιστήμη, τα πάντα. Γιατί ελθέτω η Βασιλεία, όπως λέμε στο Πάτερ ημών, όπως τον είναι στον ουρανό, έτσι και στη γη. Και εκεί ο Κύριος θα ευλογήσει πλήρως τους ανθρώπους. Θα είναι και ο διάβολος δεμένος. Πρώτη Βασιλέων 4 από το 29. Να δούμε λίγο για τον σοφό Σολομώντα. Σοφός, ο Θεός του έδωσε τη σοφία. Έδωσε, λέει, στον Σολομώντα σοφία και υπερβολικά πολύ φρόνηση. Σοφία και φρόνηση. Και έκταση πνεύματος σαν την άμμο που είναι στην άκρη της θάλασσας. Και η σοφία του Σολομώντα ξεπέρασε τη σοφία όλων των κατοίκων της Ανατολής και ολόκληρη τη σοφία της Αιγύπτου. Η Ανατολή, η Αίγυπτος, τώρα μιλάμε για την άλλη πλευρά, έτσι, τις σκοτεινές δυνάμεις. Γιατί και ο διάβολος ξέρει πράγματα, αλλά η σοφία του Σολομώντα, λέει, ξεπέρασε όλους αυτούς, επειδή ήταν σοφότερος από όλους τους ανθρώπους. Και λέει μετά κάποια ονόματα εκεί, στο 33, και μίλησε για δέντρα, από τον κέδρο που είναι στο Λίβανο, μέχρι την ίσοπο που εκφύεται πάνω στον τοίχο, μίλησε ακόμη για τετράποδα, και για πτηνά και για ερπετά και για ψάρια και έρχονταν από όλους τους λαούς για να ακούσουν τη σοφία του Σολομώντα. Από όλα τα βασίλεια της γης όσοι άκουγαν τη σοφία του. Βλέπετε πόσο ο Κύριος τον ανέδειξε, γιατί του Θεού ήταν η σοφία και την έδωσε. Και όσον τη χρησιμοποιούσε ο Σολομώντας ευωδωνόταν. Είχε φτιάξει τον ναό που ονομάστηκε του Σολομώντα, ο πρώτος ναός στην Ιερουσαλήμ. Ήταν για την εποχή ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα με πρωτοποριακές μεθόδους οικοδόμησης. Η λίθη ήταν προκατασκευασμένη. Δεν έπρεπε να ακούγεται τάκ-τάκ να σπάζεις τις πέτρες για να τις ταιριάξεις για να γίνουν οι τείχοι του ναού. Αυτά γίνονταν μακριά, στο εργοτάξιο. Και εκεί έρχονταν ακριβώς να μπει κάθε μία στη θέση της. Δηλαδή με σχέδιο. Είχε τη σημασία του βέβαια την πνευματική, γιατί η λίθη είμαστε εμείς, ο ναός, ενώ ο ουρανός. Και πρέπει να μπούμε να κάτσουμε δίπλα-δίπλα ο ένας στον άλλο, αλλά θέλει με ομορφιά, ησυχία να μπει ακριβώς. Είναι αλλού το λατομείο όπου λαξεύονταν οι λίθοι. Και μια από τις διάσημες σε εισαγωγικά ανακαλύψεις του Σολομώντα, γιατί ερευνήσαν τα πάντα, ήταν και η κατανόηση της ανθρώπινης φύσης. Θυμάστε εκείνο το ωραίο παράδειγμα με τις δύο μητέρες που διεκδικούσαν το ίδιο μωρό και τι έκανε ο Σολομώντας? Πρότεινε να κόψουν το παιδί στα δύο, γιατί για να αποκαλυφθεί η πραγματική μητέρα, τα σπλάχνα της, η αντίδρασή της ήταν τέτοια που θα φαινότανε. Δηλαδή έδειξε ο Σολομών ότι είχε και την ικανότητα να διαβάζει τις κρυφές σκέψεις και τα κίνητρα των ανθρώπων, πράγματα που δεν υπήρχαν μέχρι τότε. Θέλω να πω ότι ο Θεός μπορεί να μας δώσει δυνάμεις, επειδή είμαστε συνεργοί του Θεού, για να γίνει το έργο του καλύτερα και να ευλογήσουμε κι εμείς ο ένας τον άλλον. Και ως αναγεννημένοι άνθρωποι που είμαστε της νέας δημιουργίας, μας λέει ότι έχουμε τον νουν του Χριστού, την ικανότητα του Χριστού. Για σκεφτείτε, στην πράξη να έχουμε τον νουν του Χριστού πραγματικά. Πώς κινούταν ο Κύριος? Μέσα στο φυσικό κόσμο, όπως εμάς, με τις αισθήσεις, αλλά ταυτόχρονα ήταν και μέσα στο πνεύμα. Λέει στην παραβολή του ο Κύριος, που είναι γνωστή σε όλους, «Εγώ είμαι η άμπελος, εσείς τα κλίματα». Η ρίζα δηλαδή το αμπέλι και τα κλίματα, τα κλαδιά, εμείς. Εδώ υπάρχει μια ενότητα που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Είναι το αμπέλι, είναι το κλαδί, ενωμένο, ένα. Όσο το κλαδί είναι μέρος της αμπέλου, και ο χυμός, η ζωή ρέει μέσα και πάει στο κλαδί, το κάνει να καρποφορεί. Δηλαδή το κλαδί είναι όμοιο με την άμπελο. Θα μου πείτε, μα εμείς είμαστε ο Ιησούς, εμείς είμαστε ο Θεός. Όχι, είμαστε συνεργάτες του Θεού. Το κλαδί του αμπελιού δεν είναι η ρίζα, αλλά είναι μέρος της ρίζας. Και όταν αρχίσουν τα σταφύλια και κατεβαίνουν έτσι χοντρά, ωραία, λες, από πού ήρθε αυτό? Είμαστε συνεργοί Θεού. Και ο Θεός μας έχει μεταδώσει τη φύση Του και την ικανότητά Του, ώστε αυτή η φύση και η ικανότητα θα παράγουν σε μας και μέσα από μας τέτοια που έκανε και ο Κύριος. Γι' αυτό ό,τι έκανε ο Κύριος δεν το έκανε για να φανεί αυτός. Λέει, αυτά που κάνω περισσότερα θα κάνετε. Δεν θα θέλει για τον εαυτόν του, γιατί ήξερε ο Κύριος πώς να αντλήσουμε τα στοιχεία. Και όταν μιλάμε για τη φύση, πώς να βγάλεις δηλαδή από τον αέρα, από το φυτικό βασίλειο, από το νερό, οτιδήποτε χρειάζεσαι για να κάνεις πιο όμορφο τον κόσμο γύρω σου. Είμαστε λοιπόν εργάτες μαζί του, είμαστε συνεργάτες. Ενδιαφέρεται για την πρόοδο και την εξέλιξή μας. Και αν καλλιεργήσουμε, αδερφοί, μια στενή συναναστροφή μαζί του, μια ανοικειότητα, δεν υπάρχει όριο στο πού μπορούμε να πάμε. Να δούμε στους Κορινθίους μερικά εδάφια. 1 Κορινθίους 2, 10. Σε εμάς όμως αποκάλυψε ο Θεός με το Πνεύμα, γιατί το Πνεύμα τα πάντα ερευνά, ακόμα και τα βάθη του Θεού. Γιατί ποιος από τους ανθρώπους ξέρει τα ιδιαίτερα του ανθρώπου, παρά μόνο το Πνεύμα του ανθρώπου που είναι μέσα του? Έτσι και τα του Θεού, ή τα ιδιαίτερα του Θεού, κανείς δεν τα έχει γνωρίσει, παρά μόνο το Πνεύμα του Θεού. Και εμείς δεν λάβαμε το Πνεύμα του κόσμου, αλλά το Πνεύμα που είναι από το Θεό, για να ξέρουμε αυτά που χαρίστηκαν σε μας από το Θεό. Αυτά που λέει εδώ, αδερφοί, είναι πνευματικά, αλλά δεν είναι μόνο πνευματικά. Είναι επίσης λόγια που συνδέονται, όπως είπα, καλύτερα με τη βιολογία, με τη μεταλλουργία, με τη χημεία, από τη φύση δηλαδή. Αυτά μας τα αποκάλυψε ο Κύριος. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Θεός, ναι, μα είναι πνεύμα, αλλά ο Θεός με το Πνεύμα Του δημιούργησε την ύλη. Με το λόγο Του, λέει, δημιούργησε τις χημικές ουσίες, τα μέταλλα, όλες τις σπάνιες ιδιότητες τους. Και επίσης το Πνεύμα ήρθε μέσα μας και μας έφερε τη ζωή και τη φύση του ουράνιου μας του Πατέρα. Θέλει δηλαδή να καταλάβει τις αισθήσεις μας, αυτά τα 5 κανάλια στον εγκέφαλό μας, όραση, ακοή, αφή, γεύση, όσφρηση, και μέσα από αυτές τις επαφές με τα γήινα, τα φυσικά πράγματα, θέλει να μας αποκαλύψει τους θησαυρούς που έκρυψε μέσα τους. Προσέξτε, μπορεί να αναζητήσουμε τις ευλογίες του, αλλά όσο αρνιούμαστε να συνεργαστούμε μαζί του, δεν μπορεί να μας ευλογήσει. Πολλοί προσπαθούν να ανακαλύψουν πράγματα για ίδιον όφελος ή για να γίνουν διάσημοι. Και θέλουν, αλλά επειδή δεν συνεργάζονται με το Πνεύμα του Κυρίου και προσπαθούν από μόνοι τους, φτάνουν σε ένα βαθμό. Τι είπε? Είστε η καλλιεργημένη γη του Θεού. Η γη, το έδαφος. Τι είχαμε να αναλύσει πρόσφατα, θυμάστε? Ο σπόρος δεν πρόκειται να φέρει καρπό στο βραχώδες έδαφος, είτε στο χώμα που είναι πνιγμένο από ζυζάνια και αγκάθια, μέριμνες, το άγχος, αλλά στην καρδιά που ανταποκρίνεται στην έλξη του Πνεύματος. Γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε εύφορο χώμα, να είναι καθαρό, ωραίο, ούτως ώστε να μπορεί ο Κύριος να δράσει από μέσα. Να τον αφήσουμε να αποκαλυφθεί ο ίδιος σε μας και τότε θα φέρουμε καρπούς που θα το δοξάζουν. 1 Κορινθίους 2:14. Ο φυσικός ο άνθρωπος, αδερφοί, δεν μπορεί να κατανοήσει τα πράγματα του Πνεύματος του Θεού, γιατί για αυτόν είναι μόρια, είναι ανοησία. Λέει, ο ψυχικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, γιατί είναι μόρια για αυτόν. Και δεν δύναται να τα γνωρίσει, γιατί πνευματικώς ανακρίνονται. Ψυχικός δε άνθρωπος ου δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, μόρια γαρ αυτό έστιν, και ου δύναται γνώνε ότι πνευματικώς ανακρίνεται. Άρα απαιτείται ένα αναδημιουργημένο πνεύμα για να συλλάβει τα πράγματα του Θεού. Είτε αυτά είναι στο διανοητικό, είτε στο σωματικό, είτε στο πνευματικό βασίλειο. Γιατί είμαστε άνθρωποι μέσα στο πνεύμα και μέσα στη σάρκα με την καλή έννοια, μέσα στο φυσικό κόσμο. Ρωμαίους 5:17. Χρειάζεται να στραφούμε σε αυτό το εδάφιο. Γιατί λέει, αν με το παράπτωμα του ενός ανθρώπου ο θάνατος, εννοεί ο πνευματικός θάνατος, βασίλευσε μέσω του ενός αυτού, εννοεί τον Αδάμ, πολύ περισσότερο αυτοί που λαμβάνουν το περίσσευμα της χάρης και τη δωρεά της δικαίωσης, εννοεί στη νέα γέννηση, με ζωή θα βασιλεύσουν μέσω του ενός Ιησού Χριστού. Αμήν. Και το δώρο της χάρης τι σημαίνει? Το δώρο της αιώνιας ζωής που μας δόθηκε όταν γίναμε νέες δημιουργίες, όταν ήρθε ο Κύριος και μας έδωσε τη φύση του μέσα μας. Και δεν γίνεται να διαχωρίσουμε τη φύση του Θεού από την ικανότητα του Θεού. Οπότε όταν μας έδωσε τη φύση του, περίμενε ότι θα αφήσουμε αυτή τη φύση να ελευθερωθεί μέσα μας, ώστε να κυβερνήσει όλες τις διαδικασίες μέσα στο μυαλό μας, καθώς ανανεωνόταν. Άνοιγε ο νους μας, άνοιγε στα πνευματικά και βλέπουμε με άλλον τρόπο τον κόσμο γύρω μας. Ρωμαίους 8:29. Επειδή αυτούς που προγνώρισε και προώρησε να είναι σύμμορφοι με την εικόνα του γιού του, για να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Κολοσσαείς 3:10. Ντυθήκατε το νέο που ανακαινίζεται σε επίγνωση κατ' εικόνα εκείνου που το δημιούργησε. Βλέπετε, αυτά τα εδάφια τα ξέρουμε, αλλά μπαίνουν στη θέση τους πώς ο Κύριος, τι περιμένει ο Κύριος από αυτά. Όταν ντυθήκαμε το νέο που ανακαινίζεται σε επίγνωση κατά την εικόνα εκείνου που το δημιούργησε. Και ένα άλλο στους Κολοσσαείς 1:9 λέει, και εμείς από τη μέρα που ακούσαμε αυτά, δεν πάβουμε να προσευχόμαστε για σας και να ζητούμε να γίνετε πλήρης στην επίγνωση του θελήματός του με κάθε σοφία και σύνεση πνευματική. Τη σοφία του Θεού, σοφία όπως του Σολομώντα, με κάθε σοφία και σύνεση πνευματική, ώστε να περπατήσετε αξίως του Κυρίου σε κάθε αρεστό πράγμα, σε κάθε έργο αγαθό, καρποφορώντας και αυξανόμενοι στην επίγνωση του Θεού. Βλέπετε, αρεστό πράγμα, αγαθό έργο, καρποφορώντας, αυξανόμενοι, όλο αυτό είναι για την ευλογία και μέσα μας και γύρω μας. Δεν μπορούν να μας αγγίξουν οι φυσικές διεργασίες, γιατί ο Θεός έχει γίνει η πηγή ενός νέου τύπου γνώσης. Ρωμαίους 6:5. Γιατί, είναι ωραίο εδάφιο αυτό, γιατί αν έχουμε γίνει σύμφυτοι μαζί του στο ομοίωμα του θανάτου του, τότε θα είμαστε σύμφυτοι και στην Ανάστασή του. Το ίδιο. Καθώς συμμετέχουμε στην Ανάστασή του, συμμετέχουμε στην υπερφυσική νίκη επί του θανάτου, πάνω στη σατανική δύναμη και σε όλα όσα κράτησαν τον άνθρωπο σε σκλαβιά ανά τους αιώνες. Αυτή η Ανάσταση, αδερφοί, σήμαινε ένα νέο είδος ζωής, μια αναστάσιμη ζωή, ένα νέο είδος ικανότητας, μιας αναστάσιμης ικανότητας. Πολλές φορές λέω, Κύριε, ευχαριστώ που γεννήθηκα αυτή την εποχή. Για σκεφτείτε να ζούσαμε προ-Χριστού, τι δύσκολη που ήταν η ζωή. Να πρέπει να πας κάπου και να έχεις, άντε να έχεις μια άμαξα, να κάτσεις μέσα, να κουνάει. Αν έχεις ένα ζώο να σε τραβήξει, και πόσο να αντέξει το ζώο. Και μετά αυτό πρέπει να φάει και να συνεχίσεις και να περπατήσεις. Ο Κύριος, μαθητές με ποδαρόδρομο, ούτε άλογα δεν είχαν, ούτε γαϊδούρια να κάτσουν. Όλα τα κάναμε τα πόδια. Αν μου πείτε, ήταν συνηθισμένοι. Αλλά δεν είναι πιο ωραία τώρα? Και πιστεύω ότι ο Θεός ευλόγησε τον κόσμο. Τον ευλόγησε με τις ανέσεις για να είναι πιο όμορφη η ζωή μας γενικά. Να έχει ο καθένας στο σπίτι του τη στέγη του. Μπορεί να είναι ένα διαμέρισμα, δεν πειράζει. Έχεις το καταφύγιο σου. Τους παλιούς καιρούς δεν είχαν όλοι. Πολλοί μένανε σε σπηλιές, έξω στα δάση. Δεν είχαν, να βάλουν κάτι από πάνω τους. Λέει και ο Παύλος, όταν έχουμε τροφές και σκεπάσματα, εννοεί να καλυφθούμε, είμαστε αυτάρκεις. Αμήν. Αλλά ταυτόχρονα ο Κύριος θέλει να ευλογήσει. Προσέξτε, όχι τη χλειδί, σε βάρος και άλλων ανθρώπων μάλιστα, αλλά το να έχουμε μια άνετη ζωή είναι όμορφο, το θέλει ο Κύριος. Γιατί ο Κύριος είναι πλούσιος, τα έκανε όλα. Και εφόσον κατοικεί μέσα μας, λογικά, δηλαδή ο Θεός που μπαίνει στη ζωή μου που μπαίνει μέσα μου στο σπίτι μου και γίνεται ένα μαζί μου, θα ήθελε να αυτό το σπίτι να είναι ένα σπίτι έλλειψης, φτώχειας, που, ένα σπίτι που δεν θερμαίνεται σωστά, όπου τα παιδιά δεν ντένονται σωστά, δεν τρέφονται καλά. Ιωάννης 14:23. Γιατί το μοιράζεται αυτό μαζί μας ο Κύριος, όπως τον αφήνουμε να έρθει στη ζωή μας. Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε, «Αν κάποιος με αγαπά, θα τηρήσει το λόγο μου και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε προς αυτόν και θα κάνουμε διαμονή μαζί του». Αυτό είναι που μοιράζεται ο Κύριος μαζί μας. Εφόσον κατοικεί μέσα μας, αν μου πείτε, είναι στο πνεύμα. Θα θέλει ο Κύριος να είμαστε κι εμείς σε έναν περιβάλλον όμορφο, όπως είναι μέσα μας και γύρω μας. Πάμε λίγο στην Παλαιά Διαθήκη, στις παροιμίες, να δούμε την ενάρετη γυναίκα. Δηλαδή, το συνδυάζω με το πώς ο Κύριος θέλει να είναι ο άνθρωπός του, ασχετό αν είναι άντρας ή γυναίκα. Παροιμίες 31, από το 15. Και σηκώνεται, ενώ είναι ακόμα νύχτα, και δίνει τροφή στην οικογένειά της και έργα στις υπηρέτριές της. Κοιτάζει ένα χωράφι και το αγοράζει. Από τον καρπό των χεριών της φυτεύει αμπελώνα. Ζώνει την εσφή της με δύναμη και ενισχύει τους βραχίονές της. Αισθάνεται ότι το εμπόριό της είναι καλό. Το λιχνάρι της δεν σβήνεται τη νύχτα. Βάζει τα χέρια της στο αδράχτη και κρατάει στο χέρι της τη ρόκα. Ανοίγει το χέρι της στους φτωχούς και απλώνει το χέρι της στους απόρους. Δεν φοβάται το χιόνι για την οικογένειά της, επειδή ολόκληρη η οικογένειά της είναι ντυμένη διπλά. Κάνει για τον εαυτό της σκεπάσματα. Το ένδυμα της είναι βύσος και πορφύρα. Ο άνδρας της γνωρίζεται στις πύλες όταν κάθεται ανάμεσα στους πρεσβύτερους του τόπου. Κάνει λεπτό πανί και το πουλάει και δίνει ζώνες στους εμπόρους. Ισχύ και ευπρέπεια είναι ντυμένη και φρένεται για το μελλοντικό καιρό. Ανοίγει το στόμα της με σοφία και επάνω στη γλώσσα της είναι νόμος ευμένειας. Και στο 27, επαγρυπνεί στη διακυβέρνηση του σπιτιού της και ψωμί οκνηρίας δεν τρώει. Βλέπετε, είναι μια ενεργητική γυναίκα που τρέχει πάνω κάτω. Αν μου πείτε, μα είναι πολύ κουραστικό. Όμως κοιτάξτε πόση ευλογία φέρνει και πάνω της και στους γύρω της. Λέει, όλοι τη μακαρίζουν. Η οικογένειά της είναι ντυμένη στα διπλά. Πλούσια με ποια έννοια, ότι είναι όλα ασφαλισμένα. Και αυτό ο Κύριος είναι που του αρέσει, που λέει έτσι πρέπει να είμαστε. Άρα ο νόμος της ευημερίας, να το πούμε, αποκαλύπτεται στο να κάνει ο Κύριος τον εαυτόν του ένα με εμάς και την ταύτισή του στο περπάτημα στη γη. Γιατί λέμε καμιά φορά για την ευημερία, να έχεις πολλά χρήματα, να έχεις, ξέρω εγώ, ένα πανάκριο αυτοκίνητο, μεγάλα σπίτια, να κάνεις ταξίδια, να έχεις χρυσάφια και κοσμήματα. Βέβαια αυτά είναι ανόητα για έναν άνθρωπο του Θεού. Αλλά ο Κύριος θέλει να βρούμε το νόμο της σωστής ευημερίας. Δηλαδή δεν μιλάμε για την ευχαρίστηση των αισθήσεων των σαρκικών. Η ευημερία, αδερφή, είναι η ικανότητα να χρησιμοποιείς την ικανότητα του Θεού για να βοηθήσεις την ανθρωπότητα. Δηλαδή, εδώ που λέει στο Ιωάννης 3:16, το πιο γνωστό εδάφιο, γιατί έτσι αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το γιο του το μονογενή για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Και να μπορούμε να πούμε, μετέχω στην Ανάστασή του, σώθηκα μαζί του, συμμετέχω στην ικανότητά του, στη χάρη του και την αγάπη του. Άρα, τι είναι ευημερία, μπορεί να πει κάποιος, η αγάπη. Είναι ευημερία να έχω ένα σπίτι αγάπης, τα παιδιά μου παιδιά αγάπης. Ζούμε σε ένα παράδεισο σε μικρογραφία. Σκεφτείτε ένα σπιτάκι, οικογένεια μέσα, αγαπημένοι όλοι, άσχετο να είναι πλούσιοι ή φτωχοί. Είναι όμως μια ευημερία εκεί. Ιωάννης 14:21. Τι είπε ο Ιησούς? Όποιος έχει τις εντολές μου και τις τηρεί, εκείνος είναι που με αγαπά. Και εκείνος που με αγαπά θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του εμφανίσω τον εαυτό μου. Αυτό είναι ευημερία, αυτό είναι επιτυχία. Να έχεις τον Κύριο να σου εμφανιστεί, να είναι μέσα σου. Να πεις, ο Ιησούς είναι μέσα στην καρδιά μου. Δηλαδή να έχεις τον ουράνιο Πατέρα να σε αγαπά, ο Ιησούς να σε αγαπά και να σου αποκαλύπτει τον εαυτό του, όπως μας λέει εδώ στο 21. Δεν αποκαλύπτεται ως άνθρωπος μόνο, ούτε ως Θεός μόνο, αλλά ευλογώντας και σώζοντας και δίνοντας τον κόσμο ένα νέο όραμα ζωής. Δηλαδή, η σοφία του γίνεται σοφία μας. Η ικανότητά του γίνεται δική μας ικανότητα. Η δύναμη του γίνεται δύναμης μας. Προσέξτε, όχι δύναμη για να κάνεις το κακό, να ρίχνεις αστραπές όπως το Δία, αλλά να ευλογείς. 1 Κορινθίους 1:30. Γιατί είμαστε συνεργάτες τώρα με την ικανότητα του Δημιουργού. Αλλά εσείς είστε από Αυτόν εν Χριστώ Ιησού που έγινε σε μας. Τι έγινε σε μας? 4 πράγματα. Έγινε σε μας σοφία από το Θεό και δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι και δικά μας. Και τώρα αναπαυόμαστε με ήσυχη εμπιστοσύνη, γιατί έχουμε μέσα μας την ικανότητα του Θεού, ποιου Θεού που δημιούργησε το σύμπαν. Δηλαδή μπορούμε να πούμε μαζί με τον Παύλο, Φιλιππισίους 4:13, μπορώ να κάνω τα πάντα με τον Κύριο που μου δίνει την ικανότητα. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με. Τα πάντα που λέμε, προσέχετε, πάντα μέσα από το λόγο, πάντα μέσα από το θέλημα του Θεού. Δεν υπάρχει δύναμη του εχθρού της ψυχής μας που μπορεί να μας νικήσει, γιατί ο πατέρας μας είχε κάνει κάτι περισσότερο από ένα νικητή μέσω του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το πρόβλημα, αδελφοί, θα πείτε είναι ωραία όλα αυτά, το πρόβλημα είναι η κοσμική διάνοια. Επειδή ζούμε σε αυτόν τον κόσμο με τις αισθήσεις μας και έχουμε ένα βομβαρδισμό εισαγωγικά από το πνεύμα του κόσμου, από το σκοτάδι του κόσμου, από την πίεση, αυτόν το, να το πω, ένα ποτάμι βρώμικο, έτσι το βλέπω, που ρέει και προσπαθεί να μας παρασύρει, ο μη ανακαινισμένος νους διεξάγει πάντα πόλεμο. Ξέρουμε ότι δεν πρέπει να έχουμε απιστία και λες, δεν θα έχω απιστία. Προσεύχομαι για πίστη, αλλά δεν φτάνεις ποτέ στην πίστη. Μιλάει πάντα με απιστία, αλλά αγωνίζεται να αποκτήσει πίστη. Κύριε, δώσε μου πίστη, Κύριε, δώσε μου πίστη. Βοήθησε με, όπως είπε εκείνος ο άνθρωπος του Χριστό, βοήθησε με στην απιστία μου. Πιστεύεις, πιστεύω, αλλά ομολογεί πάντα την αποτυχία. Συγχρόνως ομολογεί πίστη στο Λόγο του Θεού, αλλά με τις πράξεις τον αρνείται. Προσπαθεί να πιστέψει, αλλά δεν ενεργεί ποτέ με βάση το Λόγο. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος που γνώρισε τον Κύριο σε έναν βαθμό, αλλά δεν έχει γίνει αυτή η ανακαίνιση μέσα του. Ιάκωβος 1:5 το περιγράφει αυτόν τον τύπο του χριστιανού, μπορεί να το ονομάσουμε πνευματικό νήπιο. Αν όμως κάποιος από εσάς είναι ελλιπής σε σοφία, ας ζητάει από το Θεό που δίνει σε όλους πλούσια και χωρίς να ονειδίζει και θα του δοθεί. Ας ζητάει όμως με πίστη, χωρίς να διστάζει καθόλου, επειδή αυτός που διστάζει μοιάζει με κύμα της θάλασσας που κινείται από τους ανέμους και συνταράζεται. Επειδή ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θα πάρει κάτι από τον Κύριο. Και στο 8, άνθρωπος δίγνωμος είναι ακατάστατος σε όλους τους δρόμους του. Στην πραγματικότητα, αδελφοί, η σοφία μας ανήκει. Όπως είδαμε, ο Ιησούς έγινε για μας σοφία από το Θεό και δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση. Αλλά το νήπιο εν Χριστώ δεν έχει μάθει ακόμη το μυστικό της εμπιστοσύνης στο Λόγο. Ναι, είναι γραμμένος ο Λόγος, ναι, είναι από το Θεό ο Λόγος, έγραψαν Άγιοι άνθρωποι του Θεού τον Λόγο, αλλά είναι για μένα. Είναι για μένα σήμερα, μήπως είναι για άλλους, για άλλες εποχές. Μήπως εγώ είμαι εξαίρεση. Και νιώθει ότι πρέπει να κάνει κάτι για να απολαύσει τα προνόμια του στο Χριστό. Πάμε πίσω στη σάρκα, στα έργα, να κάνω κάτι, να τον εξευμενήσω τον Θεό. Τι λέει το έκτον εδάφιο, αλλά ας ζητήσει με πίστη χωρίς καμία αμφιβολία. Γιατί αυτός που αμφιβάλλει μοιάζει με το κύμα της θάλασσας που κινείται από τους ανέμους και συνταράζεται. Βλέπετε την πνευματική εικόνα. Τη στάζεις, είναι το κύμα, πάει, έρχεται, χτά, αυτό, πώς θα λάβεις. Ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θα πάρει κάτι από τον Κύριο. Μα προσεύχομαι αφού ζητώ. 8. Ανήρ δίψυχος, ακατάστατος εν πάσες τεσοδείς αυτού. Ένας άνθρωπος δηλαδή, γιατί το ονομάζει στα αρχαία διψυχός, έχει δύο ψυχές, είναι σαν να λέμε διπλό μυαλό. Σαν, να μην πω σχιζοφρένεια, αλλά λέει είναι ασταθής σε όλους τους τρόπους του. Εν πάσε στεσοδής αυτού, ανειρδίψυχος, ακατάστατος. Μια έτσι, μια αλλιώς. Πιστεύω, δεν πιστεύω. Θα το μου το κάνει ο Κύριος, δεν θα μου το κάνει ο Κύριος. Νομίζω θα γίνει, αλλά δεν νομίζω θα γίνει. Να δεις που δεν θα γίνει, αλλά θέλω να γίνει. Αυτός ο νους που κυβερνάται από τις αισθήσεις είναι ο σύντροφος του αναγεννημένου πνεύματος. Αλλά ο νους δεν έχει ανανεωθεί ποτέ. Επομένως δεν υπάρχει πραγματική κοινωνία μεταξύ του αναγεννημένου πνεύματος και του νου που βρίσκεται σε επαφή με τον κόσμο και κυβερνάται σε ένα μεγάλο βαθμό από αυτόν. Εφεσίους 1:3. Αυτός ο πιστός δεν γνωρίζει για το άξιος ευλογίας ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αυτός που μας ευλόγησε με κάθε πνευματική ευλογία στα επουράνια διαμέσου του Χριστού. Πώς μας ευλόγησε? Με κάθε πνευματική ευλογία στα επουράνια διαμέσου του Χριστού. Μα είναι στα επουράνια, είναι μακριά. Όταν μας ευλογήσει με κάθε πνευματική ευλογία στα επουράνια, δεν θα αλλάξει η ζωή σου εδώ στη γη? Εδώ ο πιστός είναι ευλογημένος με κάθε πνευματική ευλογία. Δηλαδή, τι ευλογία? Σοφία, θεϊκή ικανότητα, δύναμη, αγάπη, που είναι η φύση του Θεού, κάθε άλλο που είναι απαραίτητο για να κάνει όμορφη και νικηφόρα τη ζωή του παιδιού του Θεού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Να δούμε 1 Βασιλέων 18-21. Θυμάστε όταν ο Ηλίας πήγε στο Κάρμηλο πριν να σφάξει τους προφήτες του Βάλ και πλησίασε, λέει, σε ολόκληρο το λαό και είπε, γιατί ο λαός ήταν και αυτός, όπως το είπε, δίψυχος. Καλός ο Ιάχβε, καλός και ο Βάλ. Μέχρι πότε, λέει, χωλαίνεται ανάμεσα σε δύο φρονήματα, και τους το είπε μάλιστα με ίσια. Αν ο Κύριος είναι ο Θεός, ο Ιάχβε δηλαδή, ακολουθείτε αυτόν. Αλλά αν ο Βάλ, ακολουθείτε τούτον. Και ο λαός δεν του απάντησε ούτε ένα λόγο. Βλέπετε σε τι κατάσταση ήταν οι άνθρωποι. Δεν ξέρανε, γιατί θέλαν και τα δύο ή και κανένα. Και αυτό μας δίνει μια γραφική περιγραφή αυτού του είδους πιστού. Γιατί ο Ηλίας βρέθηκε αντιμέτωπος με το πρόβλημα να συναλλάσσεται με ανθρώπους διψυχούς, με διπλό μυαλό. Και μην νομίζετε, στη σύγχρονη εκκλησία αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα. Ιωάννης 20-24 μας δίνει την εικόνα του Θωμά που κυβερνάται από τις αισθήσεις. Θυμάστε ότι μετά την Ανάσταση ο Κύριος εμφανίστηκε στους μαθητές του σε κάποιους. Και λέει στο 24, ο Θωμάς όμως, ένας από τους 12, ο λεγόμενος Δίδυμος, δεν ήταν μαζί τους όταν ήρθε ο Ιησούς. Του έλεγαν λοιπόν οι άλλοι μαθητές, έχουμε δει τον Κύριο. Εκείνος τους είπε, τρία πράγματα, όχι ένα. Αν δεν δω στα χέρια του το σημάδι των καρφιών και δεν βάλω το δάχτυλό μου στο σημάδι των καρφιών και δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά του, δεν θα πιστέψω. Καλά, οι αδελφοί σου λένε ψέματα. Να πεις, άκουσα μια φήμη. Τι είδαμε τον Κύριο. Όλοι μας, εμείς εδώ. Ήταν πιστός στη γνώση των αισθήσεων. Να πιάσω, να σφίξω, να βάλω το δάχτυλο. Α, εσύ είσαι, Κύριε. Ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό είπε και ο Κύριος το «μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες». Δηλαδή έπρεπε να δει για να πιστέψει. Έπρεπε να ικανοποιηθούν οι αισθήσεις του. Δεν μπορούσε να πάρει το λόγο του Θεού ανεξάρτητα από τις αισθήσεις του. Και είμαστε συνεχώς αντιμέτωποι με αυτό το τύπο των πιστών. Αδελφοί, σκεφτείτε την εικόνα. Ο Κύριος μέσα στη μεγάλη χάρη του και ευδοκία κατέβηκε στο βασίλειο των αισθήσεων, στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Κύριος Ιησούς αναστήθηκε, εμφανίστηκε στους μαθητές να το δουν, να τον ακούσουν, να τον αγγίξουν. Λέει στην 1 Ιωάννου 1-1 στην αρχή. Αυτό που ήταν από την αρχή, αυτό που έχουμε ακούσει, αυτό που έχουμε δει με τους οφθαλμούς μας, αυτό που είδαμε με θαυμασμό και τα χέρια μας ψηλάφισαν για το λόγο της ζωής. Γιατί όντως αυτοί είχαν προσωπική επαφή με τον Κύριο, γράφει ο Ιωάννης. Και η ζωή φανερώθηκε και έχουμε δει και μαρτυρούμε και αναγγέλουμε σε εσάς τη ζωή την αιώνια, η οποία ήταν προς τον Πατέρα και φανερώθηκε σε εμάς. Αυτό που λέει το είδαμε και ακούσαμε, σας λέμε, ο ακικό αμέν, ο αιωράκαμεν της οφθαλμής ημών, είναι απόδειξη της γνώσης των αισθήσεων. Αγγίξαμε, ψηλαφίσαμε τον Κύριο. Ήταν μαζί μας, φάγαμε, ήπιαμε μαζί του. Αυτό, αδερφοί, για την πρώτη εκκλησία ήταν κανονικό. Γιατί στα πρώτα 15 χρόνια η πρώιμη εκκλησία έζησε σε μεγάλο βαθμό στη σφαίρα της πίστης που προερχόταν από τη γνώση των αισθήσεων. Να πιάσω, να αγγίξω, να δω, να μυριστώ, να γευτώ. Πολλοί σήμερα δεν μπορούν να πιστέψουν πέρα από αυτό που καταγράφουν οι αισθήσεις τους. Ναι, ο Θεός τους άφησε, ήταν οι πρώτοι πιστοί, με σημεία και τεράστια, θυμάστε τη μέρα της Πεντηκοστής, με τις γλώσσες, με τις διαλέκτους που κάνανε εκεί, και είπαν να δούμε τι είναι αυτό το φαινόμενο. Γιατί αδερφοί, το είπαμε νομίζω πρόσφατα, δεν γνώριζαν πραγματικά για το έργο του Χριστού. Ξέραν ότι ναι, σταυρώσαμε τον Κύριο, δεν έπρεπε, και πέθανε, αναστήθηκε, αμήν. Αλλά κανένας από αυτούς δεν γνώριζε για την πραγματική σημασία της θυσίας στο Σταυρό, για το αίμα, για τη σωτηρία. Αυτό θα γινόταν αργότερα μέσω της αποκάλυψης του Παύλου. Γαλάτες 5:16 να δίνει μια πολύ γραφική εικόνα των αισθήσεων και του πνεύματος. Σας λέω λοιπόν να περπατάτε με το πνεύμα και δεν θα εκτελέσετε την επιθυμία της σάρκας. Λέγω δε πνεύματι περιπατείτε και επιθυμία σαρκός ουμη τελέσετε. Τώρα όταν λέει σάρκα δεν είναι το κρέας, αδερφοί. Το κρέας δεν έχει κάτι κακό, καλό ή κακό. Καταλάβατε, όταν λέμε αυτός είναι σαρκικός, είναι οι αισθήσεις, ο αισθησιασμός. Δηλαδή, εκεί που λέει σάρκα, θα πρέπει να είχε μεταφερθεί ως αισθήσεις. Δηλαδή, τι εννοεί? Περιπατείται με το αναδημιουργημένο πνεύμα και έτσι δεν θα εκτελέσετε τις επιθυμίες των αισθήσεων. Στο 17. Γιατί η σάρκα, η γνώση των αισθήσεων, επιθυμεί ενάντια στο πνεύμα. Ποιο πνεύμα? Το αναγεννημένο. Και το αναγεννημένο πνεύμα ενάντια στη σάρκα. Δηλαδή στη γνώση των αισθήσεων. Επειδή αυτά είναι αντίθετα μεταξύ τους, ώστε να μην κάνετε αυτά που θέλετε. Τότε θα μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι οι πέντε αισθήσεις που είπαμε, έτσι, όραση, ακοή, όσφρηση, αφή, γεύση, είναι όλες φυσικές πόρτες που οδηγούν στον εγκέφαλο. Δηλαδή ξέρω ότι ένα πράγμα είναι γλυκό επειδή το δοκίμασα. Ένα πράγμα είναι αρωματικό επειδή το μύρισα. Αυτό που ονομάζουμε αμαρτίες της σάρκας είναι αμαρτίες των αισθήσεων. Είναι αμαρτίες που συνδέονται με το φυσικό σώμα. Και αυτό το σώμα είναι το εργαστήριο που μάθαμε όλα να ξέρουμε για τον κόσμο. Άρα το Γαλάτες 5:18 μας πάει ακόμη παραπέρα. Αν λοιπόν οδηγείστε από το πνεύμα, το αναγεννημένο πνεύμα, δεν είστε κάτω από νόμο. Θυμάστε, η Διαθήκη που είχε δώσει ο Μωυσής είχε να κάνει μόνο με τις αισθήσεις. Μην αγγίξεις, μην κάνεις, για τους αρκτικούς ανθρώπους. Αλλά ο νέος νόμος που έδωσε ο Κύριος, Ιωάννης 13:34, έχει να κάνει εξ ολοκλήρου με τα αναγεννημένα πνεύματά μας. Εντολή καινούρια σας δίνω, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο, καθώς αγάπησα εσάς και εσείς να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Με αυτό θα γνωρίσουν όλοι ότι είστε δικοί μου μαθητές, αν αγάπη έχετε ο ένας για τον άλλο. Και συνεχίζει, πάμε πίσω εκεί στους Γαλάτες που είμαστε, 5 στο 19, ο Παύλος, και φανερά είναι τα έργα της σάρκας, εννοεί των αισθήσεων, και μας δίνει μια λίστα, εντάξει, μακρά λίστα, τα γνωρίζουμε αυτά. Επομένως, η μάχη που δίνουμε στο καθημερινό μας περπάτημα είναι με τις αισθήσεις μας. Θέλω αυτό που βλέπω, με το μάτι είναι αχόρταγο, θέλει. Θέλω να το πιω αυτό, για παράδειγμα, θέλω να το φάω ή θέλω να αισθανθώ. Αλλά το πνεύμα μου πρέπει να κυβερνά τις αισθήσεις μου. Δηλαδή, το μυαλό μου πρέπει να ανανεωθεί σε τέτοιο βαθμό, τόσο πολύ, γνωρίζοντας το λόγο και ενεργώντας με βάση το λόγο, ώστε να μπορώ εύκολα να κατακτήσω τις αισθήσεις μου. Ρωμαίους 12 στην αρχή. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, με τους συκτηρμούς του Θεού, να παρουσιάσετε τα σώματά σας θυσία ζωντανή, άγια, ευάρεστη στο Θεό, που είναι η λογική λατρεία σας. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε με την ανακαίνιση του νου σας, για να δοκιμάζετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Εδώ ζητά να παραδοθούν οι αισθήσεις μας σε Αυτόν. Σκέφτομαι τον Ιησού 40 μέρες στην έρημο, δεν έφαγε, λέει, τίποτα, και ακόμα και στο τέλος, που εκεί που τον πήραξε ο διάβολος, λέει, με το ρήμα, όχι με τη σάρκα. Μπορούσε να κάνει τις πέτρες ψωμιά, αλλά λέει, δεν θα πειράξω τον Κύριο. Δεν πρόκειται να πεθάνω από την πείνα. Ήξερε, γιατί ζούσε μέσα στο πνεύμα. Και τα σώματά μας είναι πραγματικά τα πανεπιστήμια μας, οι τεχνικές μας, οι σχολές. Γι' αυτό λέμε, πώς ξέρω για τη βαρύτητα, για τη φυσική, παρά μέσα από τις αισθήσεις, πώς ξέρω για τη μηχανική. Ζούμε, αδερφοί, μέσα στις αισθήσεις. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν εντελώς τυφλός. Έτσι, δεν μπορεί να είναι ένας καλός μηχανικός, αφού δεν βλέπει ο άνθρωπος. Και αν με κάποιον τρόπο του αφαιρέσω και την ακοή του, είναι εξαρτημένος στις αισθήσεις μόνο της αφής, της όσφρησης, της γεύσης. Επειδή δεν έχει όραση και ακοή. Αν πάμε παραπέρα και υποθέσουμε ότι έχει παραλύσει, δεν νιώθει καθόλου το σώμα του, άρα ούτε να μιλήσει, τότε είναι εντελώς αβοήθητος. Βλέπουμε δηλαδή πόσο εξαρτημένοι είμαστε από τις αισθήσεις μας και πως όλη η γνώση που έχουμε έρχεται διαμέσου του φυσικού περιβάλλοντος μας. Ενώ μέσα το μυαλό μπορεί να δουλεύει και λοιπά, η ψυχή του ανθρώπου, δεν έχεις επικοινωνία και είσαι αποκομμένος. Το νέο είδος γνώσης που έχουμε είναι το είδος της γνώσης της αποκάλυψης. Είναι πνευματική γνώση. Είναι γνώση που έρχεται σε εμάς μέσω του αναγεννημένου πνεύματος, ενεργώντας με βάση το λόγο και ζώντας αυτόν. Αλλά προσέξτε, αδελφοί, για να ανανεωθεί η διάνοια μας, δεν αρκεί μόνο να μελετάω έτσι λίγο το λόγο, να διαβάζω μια απλή ανάγνωση. Πρέπει να υπάρχει μια συνεχής πρακτική για τα ρήματα του Θεού που είναι εκεί. Ο λόγος δηλαδή πρέπει να ζει μέσα στον άνθρωπο ώστε να γίνει μέρος του. Όπως το αίμα μου είναι μέρος του εαυτού μου μέσα, οι μύες μου είναι μέρος του εαυτού μου, ο λόγος πρέπει να γίνει μέρος της ίδιας μου της ύπαρξης. Δηλαδή να μιλάς, να ξυπνάς, να κοιμάσαι και να βγαίνουν τα εδάφια από μέσα, όπως λέει στο νησούν του Ναβί, να μπει να απομακρυνθεί το βιβλίο του νόμου, μέρα νύχτα να το μελετάς, να είναι μέσα σου ο λόγος. Και βλέπουμε εδώ στους Ρωμαίους στο 8, δίνει μια αντίθεση, λέει «Καμία λοιπόν καταδίκη δεν υπάρχει τώρα σε αυτούς που ζουν ενωμένοι με τον Χριστό Ιησού, γιατί ο νόμος του πνεύματος της ζωής μέσα στο Χριστό Ιησού σε ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Δεν υπάρχει καμία καταδίκη». Οι 10 εντολές ήταν ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου. Μη. Ο νόμος έχει να κάνει με πνευματικά νεκρούς ανθρώπους. Παίρνεις ένα κατσίκι που δεν είναι προβατάκι και του λες όχι αυτό, όχι εκείνο, όχι εκείνο, εδώ θα μείνεις εκεί, όχι θα πάει, δεν πρέπει να πας εκεί, εδώ. Δηλαδή μόνο υποχρεώσεις. Ενώ ο αναγεννημένος άνθρωπος αυτός, ο νέος εν Χριστώ, έχει έναν νέο νόμο μέσα του, είναι ο νόμος του πνεύματος της ζωής. Και κατακρίβαν αυτός ο νόμος, αδελφοί, είναι η αγάπη, με κεφαλαία. Διέπεται από αγάπη. Όταν σου λέει αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου και τον Θεό το ίδιο, τα καλύπτει όλα. Για τον άνθρωπο της Παλαιάς Διαθήκης, ο Κύριος λέει ξανά και ξανά, προσέξτε, δεν υπάρχει φόβος για τον Θεό, πρέπει να φοβάστε τον Θεό. Τι κάνετε, ας πούμε Μαλαχίας 3:16. Τότε αυτοί που φοβόνταν τον Κύριο μιλούσαν ανάμεταξύ τους και ο Κύριος πρόσεχε και άκουγε και γράφτηκε βιβλίο ενθύμησης μπροστά του για αυτούς που φοβόνταν τον Κύριο και σέβονταν το όνομά του. Και στο 4:2, σε εσάς όμως που φοβάστε το όνομά μου θα ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης με θεραπεία στις φτερούγες του και θα βγείτε και θα σκερθίσετε σαν μοσχάρια της φάτνης. Και ακόμα ένα στο Μαλαχία 1:6, το παράπονο του Θεού. Ο γιος τιμάει τον πατέρα και ο δούλος τον Κύριό του. Αν λοιπόν εγώ είμαι πατέρας, πού είναι η τιμή μου, και αν εγώ είμαι ο Κύριος, πού είναι ο φόβος μου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Δηλαδή ο νόμος του Μωυσή προκαλεί φόβο στους πνευματικά νεκρούς ανθρώπους. Αλλά ο νόμος της Καινής Διαθήκης γεννά αγάπη, πίστη, εμπιστοσύνη στη νέα δημιουργία. Ο νόμος του πνεύματος της ζωής είναι ο νόμος της αγάπης. Γι' αυτό λέει στους Ρωμαίους 8, στο 6, το φρόνημα της σάρκας, δηλαδή το φρόνημα του νου των αισθήσεων, είναι θάνατος. Ενώ το φρόνημα του πνεύματος, του αναγεννημένου πνεύματος, ζωή και ειρήνη. Γιατί το φρόνημα της σάρκας, το φρόνημα του νου των αισθήσεων, είναι έχθρα προς το Θεό. Αυτός είναι και ο λόγος που είναι θάνατος. Επειδή στο νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται, γιατί ούτε δύναται να υποταχθεί.

0: Και αυτό το πνεύμα οδήγησε τον Κύριο στο Σταυρό. Και κανένας άνθρωπος που δεν περπατά με αγάπη και δεν ζει τη ζωή της αγάπης, δεν έχει γνώση για τα πράγματα της νέας δημιουργίας. Υπάρχουν αποδείξεις γι' αυτό? Βεβαίως υπάρχουν. 1 Ιωάννου 4:7. Αγαπητοί, ας αγαπούμε ο ένας τον άλλο, γιατί η αγάπη είναι από το Θεό και καθένας που αγαπά έχει γεννηθεί από το Θεό και γνωρίζει το Θεό. Όποιος δεν αγαπά δεν γνώριζε το Θεό, γιατί ο Κύριος είναι αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Βλέπουμε ότι η νέα δημιουργία είναι ένας σχηματισμός αγάπης και ο άνθρωπος που δεν αναγεννήθηκε δεν μπορεί να κατανοήσει τη ζωή της αγάπης. 1 Κορινθίους 2:14. Ο ψυχικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του πνεύματος του Θεού, γιατί είναι μορία για αυτόν και δεν δύναται να τα γνωρίσει, γιατί πνευματικώς ανακρίνονται. Και στο 12, λίγο πιο πίσω, και εμείς δεν λάβαμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα που είναι από το Θεό, για να ξέρουμε αυτά που χαρίστηκαν σε εμάς από το Θεό. Χαρίστηκαν σε εμάς. Απλά πρέπει να τα ξέρουμε. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να γνωρίσει τα πράγματα που μας δίνονται δωρεάν από τον Πατέρα έως ότου αναγεννηθεί και ο νόμος της νέας δημιουργίας γίνει μέρος της ύπαρξής του. Ένα, μέσα στο πετσί μας. Αυτός ο νόμος της αγάπης γίνεται αισθηκτόδης μέσα του. Δηλαδή πώς είναι ο πεινασμένος που θέλει φαγητό, πώς είναι ο διψασμένος για το νερό, έτσι και η ζωή του για τη ζωή της αγάπης. 1 Ιωάννου 2:9. Όποιος λέει ότι είναι μέσα στο φως, αλλά τον αδελφό του μισεί, μέσα στο σκοτάδι είναι ως τώρα. Όποιος αγαπά τον αδελφό του, μένει μέσα στο φως και δεν υπάρχει μέσα του σκάνδαλο. Όποιος όμως μισεί τον αδελφό του, είναι μέσα στο σκοτάδι και μέσα στο σκοτάδι περπατά και δεν ξέρει που πηγαίνει, γιατί το σκοτάδι τύφλωσε τους οφθαλμούς του. Πνευματικά, έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση του πιστού που το μυαλό του δεν έχει ανακαινιστεί. Βαδίζει σύμφωνα με τις αισθήσεις. Και το κατά Ιωάννην 8:12, σίγουρα θα είναι εντελώς άγνωστο για τέτοιου είδους άνθρωπο. Πάλι λοιπόν τους μίλησε ο Ιησούς λέγοντας, «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εκείνος που ακολουθεί εμένα δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής». Το φως της ζωής είναι η αγάπη. Ο Θεός είναι το φως. Σε αυτό δεν υπάρχει καθόλου σκοτάδι, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Και τώρα αγαπάμε. Έχουμε λάβει τη φύση της αγάπης και η αγάπη πρέπει να μας κυριαρχεί, αδελφοί. Όταν συμβαίνει, ο νους ανανεώνεται και έρχεται σε αρμονία με το αναγεννημένο πνεύμα. Δηλαδή, τελειώνω, η αισθητική γνώση κυβερνά το μωρό εν Χριστώ, το μη ανεπτυγμένο. Ζεις με τις αισθήσεις σου και έχεις τη γνώση για το Θεό. Αλλά ο λόγος κυβερνά τον αναγεννημένο άνθρωπο που ο νους του ανανεώνεται. Και περπατά με αγάπη. Δηλαδή θέλεις να δεις πραγματικά που στέκεις, δες πόσο έχεις να κάνεις με την αγάπη. Αγάπη μέσα σου και γύρω σου για τους έξω. Αμήν αδελφοί μου. Κύριε μας Ιησού μας, εσύ είσαι το φως του κόσμου, το ανέσπερο φως, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το λόγο σου, Κύριε μας, που είναι ζωοποιός. Αξίωσε μας να μην είμαστε απλοί ακροατές, Κύριε, αλλά πιστοί ακολουθοί του δικού σου φωτός, Κύριε. Και ζητούμε να κάνεις τη ζωή μας, Ιησού μας Άγιε, ένα καθρέφτη της δικής σου αγάπης, ώστε να φέρουμε το φως της ζωής, Κύριε, και στις γύρω μας, Κύριε μας, στις οικογένειες, τους φίλους μας, τους γνωστούς μας, το περιβάλλον μας όλο, Χριστέ μας Άγιε. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, Ιησού μας. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: δόξα σου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος με την δόξα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ότι αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι ο Πατέρας Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 51. Ακούστε με, εσείς που ακολουθείτε τη δικαιοσύνη, που ζητάτε το Κύριο. Κοιτάξτε στο βράχο από τον οποίο λατομηθήκατε και στο στόμιο του λάκου από τον οποίο ανοριχθήκατε. Κοιτάξτε στον Αβραάμ τον πατέρα σας και στη Σάρα που σας γέννησε. Επειδή τον κάλεσα όταν ήταν ένας και τον ευλόγησα και τον πλήθυνα. Ο Κύριος λοιπόν θα παρηγορήσει τη Σιών. Αυτός θα παρηγορήσει όλους τους ερημωμένους τόπους της και θα κάνει την έρημό της σαν την Εδέμ και την ερημιά της σαν παράδεισο του Κυρίου. Εφροσύνη και αγαλίαση θα βρίσκεται μέσα σε αυτή, δοξολογία και φωνή ένεσης. Άκουσε με, λαέ μου, και δώσε ακρόαση σε μένα, έθνος μου, επειδή από μένα θα βγει νόμος και θα στήσω την κρίση μου για φως των λαών. Η δικαιοσύνη μου πλησιάζει, η σωτηρία μου βγήκε και οι βραχίονές μου θα κρίνουν τους λαούς. Τα νησιά θα προσμένουν εμένα και θα ελπίζουν επάνω στον βραχίωνά μου. Υψώστε τα μάτια σας στους ουρανούς και κοιτάξτε κάτω στη γη. Επειδή οι ουρανοί θα διαλυθούν σαν καπνός και η γη θα παλιώσει σαν ημάτιο και όσοι κατοικούν σε αυτή θα πεθάνουν εξίσου. Αλλά η σωτηρία μου θα είναι στον αιώνα και η δικαιοσύνη μου δεν θα εκλείψει. Ακούστε με, εσείς που γνωρίζετε δικαιοσύνη, λαέ, στην καρδιά του οποίου είναι νόμος μου. Μη φοβάστε τον ονειθισμό των ανθρώπων, ούτε να ταράζεστε στις ύβρις τους. Επειδή σαν ημάτιο θα τους καταφάει το σκουλίκι και σαν μαλλί θα τους καταφάει ο σκόρος. Η δικαιοσύνη μου όμως θα μένει στον αιώνα και η σωτηρία μου σε γενναίες γενναιών. Σήκω επάνω, σήκω επάνω ντί σου δύναμη, ο βραχίωνα του Κυρίου. Σήκω επάνω όπως στις αρχαίες μέρες, στις παλιές γενιές. Δεν είσαι εσύ που πάταξες τη Ραάβ και τραυμάτισες τον δράκοντα. Δεν είσαι εσύ που ξέρανες στη θάλασσα τα νερά της μεγάλης αβύσσου. Που δημιούργησες στα βάθη της θάλασσας δρόμων διάβασης των λυτρωμένων. Και οι λυτρωμένοι του Κυρίου θα επιστρέψουν και θα έρθουν στη Σιών με αλλαλαγμό. Και αιώνια εφροσύνη θα είναι πάνω στο κεφάλι τους. Θα απολαύσουν αγαλίαση και εφροσύνη. Η λύπη και ο στεναγμός θα φύγουν. Εγώ είμαι που σας παρηγορώ. Εσύ ποιος είσαι και φοβάσαι από θνητόν άνθρωπο και από γιον ανθρώπου που θα γίνει σαν το χορτάρι και λησμόνησες τον Κύριο το Δημιουργό σου, αυτόν που άπλωσε τους ουρανούς και θεμελίωσε τη γη και φοβόσουν πάντοτε καθημερινά την οργή εκείνου που σε κατέθλιβε σαν να ήταν έτοιμος να καταστρέψει. Και πού είναι τώρα η οργή εκείνου που κατέθλιβε? Ο εχμαλωτισμένος σπέβδει να λυθεί και να μην πεθάνει στο λάκκο ούτε να στερηθεί το ψωμί του. Επειδή εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, αυτός που ταράζει τη θάλασσα και τα κύματά της ηχούν. Το όνομα του είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Και έβαλα τα λόγια μου στο στόμα σου και σε σκέπασα με τη σκιά του χεριού μου για να στερεώσω τους ουρανούς και να θεμελιώσω τη γη και για να πω στη Σιών, είσαι λαός μου. Σήκω επάνω αναστήσου Ιερουσαλήμ που ήπιες από το χέρι του Κυρίου το ποτήρι του θυμού του. Ήπιες, άδειασες ακόμη και αυτή τη λάσπη του κρασιού του ποτηριού της ζάλης. Από όλους τους γιους που γέννησε δεν υπάρχει εκείνος που να την οδηγεί. Από όλους τους γιους που έθρεψε δεν υπάρχει εκείνος που να την πιάνει από το χέρι. Αυτά τα δύο ήρθαν επάνω σου. Ποιος θα σε συλληπιθεί? Ερήμωση και καταστροφή και πείνα και μάχαιρα. Με τι να σε παρηγορήσω? Η γη σου νεκρώθηκαν ολοσχερός. Κοίτονται στην άκρη όλων των δρόμων, σαν άγριο σταύρος μέσα σε δίχτυα. Είναι γεμάτη από το θυμό του Κυρίου από την επιτίμηση του Θεού σου. Γι' αυτό, άκου τώρα τούτο, θλιμμένη και μεθυσμένη, όμως όχι από κρασί. Έτσι λέει ο Κύριός σου, ο Κύριος και ο Θεός σου, που μάχεται υπέρ του λαού σου. Δες, πήρα από τα χέρια σου το ποτήρι της ζάλης, τη λάσπη του κρασιού από το ποτήρι του θυμού μου. Του λοιπού δεν θα το ξαναπιείς. Και θα το βάλω στο χέρι εκείνων που σε καταθλίβουν, που είπαν στη ψυχή σου, σκύψε για να περάσουμε. Και εσύ έβαλες το σώμα σου σαν γη και σαν δρόμο σε εκείνους που διάβαιναν. Ισαΐας κεφάλαιο 52. Σήκω επάνω, σήκω επάνω, ντύσου τη δύναμή σου, Σιών. Ντύσου τα αιμάτια της μεγαλοπρέπειάς σου, Ιερουσαλήμ, Άγια πόλη. Επειδή του λοιπού ο απερίτμητος και ο ακάθαρτος δεν θα μπει ξανά μέσα σε σένα. Ξετίναξε από πάνω σου το χώμα. Σήκω, κάθισε Ιερουσαλήμ. Λύσε τα δεσμά από τον τράχυλό σου, εχμάλωτη η θυγατέρα της Σιών. Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος, πουληθήκατε για το μηδέν και θα λυτρωθείτε χωρίς ασήμι. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, ο λαός μου κατέβηκε πρωτύτερα στην Αίγυπτο για να παρικήσει εκεί και οι Ασσύριοι τους κατέθλιψαν χωρίς αιτία. Τώρα λοιπόν, τι έχω να κάνω εδώ, λέει ο Κύριος, επειδή ο λαός μου πάρθηκε εχμάλωτος για το τίποτε? Αυτοί που εξουσιάζουν επάνω του, τον κάνουν να ολολίζει, λέει ο Κύριος, και βλασφημείτε το όνομά μου πάντοτε, καθημερινά. Γι' αυτό ο λαός μου θα γνωρίσει το όνομά μου. Γι' αυτό κατά την ημέρα εκείνη θα γνωρίσει ότι εγώ είμαι αυτός που μιλάει. Πρόσεξε, εγώ. Πόσο ωραία είναι επάνω στα βουνά τα πόδια εκείνου που ευαγγελίζεται, εκείνου που κηρύττει ειρήνη, εκείνου που ευαγγελίζεται αγαθά, εκείνου που κηρύττει σωτηρία, εκείνου που λέει στη Σιών, ο Θεός σου βασιλεύει. Οι φύλακές σου θα υψώσουν φωνή, μέσα στις φωνές θα λαλάζουν μαζί, επειδή θα δουν μάτι προς μάτι όταν ο Κύριος ανορθώσει τη Σιών. Αλλά αλλάξτε, εφρανθείτε μαζί, ερημωμένοι τόποι της Ιερουσαλήμ. Επειδή ο Κύριος παρηγόρησε το λαό του, λύτρωσε την Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος γύμνωσε τον Άγιο Βραχίωνά του μπροστά σε όλα τα έθνη και όλα τα πέρατα της γης θα δουν τη σωτηρία του Θεού μας. Συρθείτε, συρθείτε, βγείτε έξω απ' εκεί, μη αγγίξετε ακάθαρτον. Από μέσα απ' αυτή βγείτε έξω. Καθαριστείτε εσείς που βαστάζετε τα σκεύη του Κυρίου. Επειδή δεν θα βγείτε έξω με βία, ούτε θα οδηπορήσετε σε κατάσταση φυγής. Επειδή ο Κύριος θα πάει μπροστά σας και ο Θεός του Ισραήλ θα είναι η οπισθοφυλακή σας. Δέστε, ο δούλος μου θα ευωδωθεί, θα υψωθεί και θα δοξαστεί και θα ανέβει υπερβολικά ψηλά. Όπως πολλοί έμειναν εκστατικοί επάνω σου, τόσο το πρόσωπό του ήταν άδοξο, περισσότερο από κάθε άνθρωπο και η μορφή του περισσότερο από τους γιους των ανθρώπων. Έτσι θα ραντίσει πολλά έθνη. Οι βασιλιάδες θα φράξουν το στόμα τους εξαιτίας του, επειδή θα δουν εκείνο που δεν είχε λαλυθεί σε αυτούς και θα καταλάβουν εκείνο που δεν είχαν ακούσει. Μαλαχίας, πρώτο κεφάλαιο. Το φορτίο του Λόγου του Κυρίου διαμέσου του Μαλαχία προς τον Ισραήλ. «Εγώ σας αγάπησα», λέει ο Κύριος. «Και εσείς είπατε, σε τι μας αγάπησες?» «Δεν ήταν ο Ισάβ αδελφός του Ιακώβ», λέει ο Κύριος. «Όμως αγάπησα τον Ιακώβ, ενώ μίσησα τον Ισάβ και έκανα τα βουνά του ερήμωση και την κληρονομία του κατοικίες ερήμου. Κι αν ο Εδόμ πει, εμείς ταλαιπωρηθήκαμε, όμως θα κτίσουμε ξανά τους ταλαιπωρημένους τόπους. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτοί θα κτίσουν, αλλά εγώ θα καταστρέψω. Και θα ονομαστούν όριο ανομίας και ο λαός ενάντια στον οποίο ο Κύριος αγανάκτησε για πάντα. Και τα μάτια σας θα δουν και εσείς θα πείτε «Μεγαλύνθηκε ο Κύριος πέρα από το όριο του Ισραήλ». Ο γιος τιμάει τον πατέρα και ο δούλος τον Κύριό του. Αν λοιπόν εγώ είμαι πατέρας, πού είναι η τιμή μου? Και αν εγώ είμαι ο Κύριος, πού είναι ο φόβος μου? Λέει ο Κύριος των δυνάμεων σε σας, ιερείς, που καταφρονείτε το όνομά μου. Και λέτε, σε τι καταφρονήσαμε το όνομά σου? Προσφέρατε ψωμί μολυσμένο επάνω στο θυσιαστήριό μου. Και είπατε, σε τι σε μολύναμε? Στο ότι λέτε, το τραπέζι του Κυρίου είναι αξιοκαταφρόνητο. Και αν προσφέρετε ζώο τυφλό για θυσία, δεν είναι κακό? Και αν προσφέρετε ζώο χολό ή άρρωστο, δεν είναι κακό? Πρόσφερε τώρα αυτό στον αρχηγό σου. Άραγε θα ευαρεστηθεί σε σένα ή θα υποδεχθεί το πρόσωπό σου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και τώρα λοιπόν, να δεηθείτε στο Θεό για να μας ελεήσει. Εξαιτία σας έγινε αυτό. Θα υποδεχθεί άραγε τα πρόσωπά σας, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Ποιος είναι ακόμα και μεταξύ σας που θα έκλεινε τις θύρες για να μην ανάβετε φωτιά στο θυσιαστήριό μου μάταια? Δεν έχω ευχαρίστηση σε σας, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, και δεν θα δεχθώ πρόσφορα από το χέρι σας. Επειδή από την ανατολή του ήλιου μέχρι τη δύση του, το όνομά μου θα είναι μέγα ανάμεσα στα έθνη και θα προσφέρετε θυμίαμα σε κάθε τόπο στο όνομά μου και καθαρή θυσία. Επειδή το όνομά μου θα είναι μέγα ανάμεσα στα έθνη, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Εσείς όμως το βεβηλώσατε λέγοντας «Το τραπέζι του Κυρίου είναι μολυσμένο και αυτά που τοποθετούνται επάνω του, το φαγητό του, είναι αξιοκαταφρόνητο». Εσείς είπατε ακόμα «Δέστε τι ενόχληση» και το καταφρονήσατε, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. «Και φέρατε το αρπαγμένο και το χολό και το άρρωστο. Ναι, τέτοια προσφορά φέρατε. Θα τη δεχόμουν από το χέρι σας», λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Γι' αυτό επικατάρατος να είναι ο απατεώνας, ο οποίος έχει στο πίμνιό του αρσενικό και κάνει ευχή και στον Κύριο θυσιάζει ένα διεφθαρμένο πράγμα. Επειδή «εγώ είμαι μέγας βασιλιάς», λέει ο Κύριος των δυνάμεων, «και το όνομά μου είναι τρομερό ανάμεσα στα έθνη». Μαλαχίας, δεύτερο κεφάλαιο. Και τώρα, ιερείς, σε εσάς γίνεται αυτή η εντολή. Εάν δεν ακούσετε και αν αυτό δεν το βάλετε στην καρδιά για να δώσετε δόξα στο όνομά μου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, τότε θα στείλω την κατάρα επάνω σας και θα επικαταραστώ τις ευλογίες σας. Ναι, μάλιστα και τις καταράστηκα, επειδή δεν το βάζετε αυτό στην καρδιά σας. Δέστε, εγώ θα απορρίψω τα σπέρματά σας και θα σκορπίσω κοπριά επάνω στα πρόσωπά σας την κοπριά των γιορτών σας και θα σας σηκώσω μαζί της. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ σας έστειλα αυτή την εντολή για να είναι η Διαθήκη μου μαζί με το Λεβί, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Η Διαθήκη μου της ζωής και της ειρήνης ήταν μαζί του και της έδωσα σε αυτόν λόγω του φόβου με τον οποίο με φοβόταν και σεβόταν το όνομά μου. Ο νόμος της αλήθειας ήταν στο στόμα του και ανομία δεν βρέθηκε στα χείλη του. Περπάτησε μαζί μου με ειρήνη και ευθύτητα και πολλούς επέστρεψε από ανομία. Επειδή τα χείλη του ιερέα θα φυλάτουν γνώση και από το στόμα του θα ζητήσουν νόμο, για το λόγο ότι αυτός είναι άγγελος του Κυρίου των δυνάμεων. Αλλά εσείς ξεκλίνατε από το δρόμο. Κάνατε πολλούς να προσκόπτουν στον νόμο. Διαφθείρατε τη Διαθήκη του Λεβί, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Γι' αυτό και εγώ σας έκανα άξιους καταφρόνησης και εξουθενωμένους σε ολόκληρο το λαό, επειδή δεν φυλάξατε τους δρόμους μου, αλλά ήσασταν προσωπολήπτες απέναντι στον νόμο. Δεν είναι ένας ο Πατέρας όλων μας? Δεν μας έπλασε ένας Θεός? Γιατί δολιευόμαστε κάθε ένας ενάντια στον αδελφό του, βεβηλώνοντας τη Διαθήκη το Πατέρο μας? Ο Ιούδας φέρθηκε δόλια και διαπράχθηκε ευδέλιγμα στον Ισραήλ και στην Ιερουσαλήμ. Επειδή ο Ιούδας βεβήλωσε το Άγιο του Κυρίου που είχε αγαπήσει και νυμφεύθηκε θυγατέρα ενός ξένου Θεού. Ο Κύριος θα εξολοθρεύσει από τα σκηνώματα του Ιακώβ τον άνθρωπο που το πράττει αυτό, τον σκοπό και αυτόν που αποκρίνεται και αυτόν που προσφέρει προσφορά στον Κύριο των δυνάμεων. Κάνατε ακόμα και τούτο. Σκεπάζατε το θυσιαστήριο του Κυρίου με δάκρυα, με κλάμα και με στεναγμούς. Γι' αυτό δεν αποβλέπει πλέον στην προσφορά και δεν τη δέχεται με ευαρέστηση από το χέρι σας. Και λέτε, γιατί? Επειδή ο Κύριος στάθηκε μάρτυρας ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα της νιώτης σου, προς την οποία εσύ φέρθηκες δόλια. Ενώ αυτή είναι η σύζυγός σου και η γυναίκα της συνθήκης σου. Και ο Θεός δεν έκανε ένα? Κι όμως αυτός είχε υπεροχή πνεύματος. Και γιατί τον ένα? Για να ζητήσει θείο σπέρμα. Γι' αυτό προσέχετε στο πνεύμα σας και ας μη φέρετε κανένα άπιστα προς τη γυναίκα της νιώτης του. Επειδή ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, λέει ότι μισεί αυτόν που την αποβάλλει και αυτόν που σκεπάζει τη βία με το ένδυμά του, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Γι' αυτό προσέχετε στο πνεύμα σας και μη φέρεστε δόλια. Με τα λόγια σας καταβαρύνατε τον Κύριο και λέτε, με τι τον καταβαρύναμε? Με το να λέτε, καθένας που πράττει κακό είναι ευάρεστος μπροστά στον Κύριο και αυτός ευδοκεί σε αυτούς. Ή, πού είναι ο Θεός της κρίσης? Πρώτη Σαμουήλ, 7ο κεφάλαιο. Και οι άνδρες της Κυριάθ Ιαρίμ ήρθαν και ανέβασαν την κιβωτό του Κυρίου και την έφεραν στο σπίτι του Αβιναδάβ, επάνω στο λόφο, και καθιέρωσαν τον Ελεάζαρ, τον γιο του, για να φυλάτει την κιβωτό του Κυρίου. Και από την ημέρα που η κιβωτός τοποθετήθηκε στην Κυριάθ Ιαρίμ, πέρασε πολύς καιρός και έγιναν 20 χρόνια. Και ολόκληρος ο οίκος Ισραήλ στέναζε αναζητώντας τον Κύριο. Και ο Σαμουήλ είπε σε ολόκληρο τον οίκο Ισραήλ, λέγοντας, «Αν εσείς επιστρέφετε με ολόκληρη την καρδιά σας προς τον Κύριο, αποβάλτε από ανάμεσά σας τους ξένους θεούς και τις Ασταρόθ και ετοιμάστε τις καρδιές σας προς τον Κύριο και λατρεύετε μονάχα Αυτόν και θα σας ελευθερώσει από το χέρι των Φιλιστέων». Τότε οι γη Ισραήλ απέβαλαν τους Βααλίμ και τις Ασταρόθ και λάτρευσαν μονάχα τον Κύριο. Και ο Σαμουήλ είπε

Οι Ισραήλ άκουσαν, φοβήθηκαν μπροστά από τους Φιλιστέους. Και οι γη Ισραήλ είπαν στον Σαμουήλ, «Μη σταματήσεις να βοάς για χάρη μας στον Κύριο το Θεό μας, για να μας σώσει από το χέρι των Φιλιστέων». Και ο Σαμουήλ πήρε ένα αρνί που θύλαζε και το προσέφερε ολόκληρο ως ολοκαύτωμα στον Κύριο. Και ο Σαμουήλ βόησε στον Κύριο για χάρη του Ισραήλ. Και ο Κύριος τον εισάκουσε. Και ενώ ο Σαμουήλ πρόσφερνε το ολοκαύτωμα, οι Φιλιστέοι πλησίασαν για να πολεμήσουν ενάντια στον Ισραήλ. Και ο Κύριος βρόντισε με δυνατή φωνή εκείνη την ημέρα επάνω στους Φιλιστέους και τους κατατρόπωσε και εκτυπήθηκαν μπροστά στον Ισραήλ. Και οι άνδρες του Ισραήλ βγήκαν από τη Μισπά και καταδίωξαν τους Φιλιστέους και τους χτύπησαν μέχρι από κάτω από την Βεθχάρ. Τότε ο Σαμουήλ πήρε μια πέτρα και την έστησε ανάμεσα στη Μισπά και τη Σεν και αποκάλεσε το όνομά της Εβενέζερ, λέγοντας «Μέχρι τώρα μας βοήθησε ο Κύριος». Και οι Φιλιστέοι ταπεινώθηκαν και δεν ήρθαν πλέον στα όρια του Ισραήλ. Και το χέρι του Κυρίου ήταν ενάντια στους Φιλιστέους όλες τις ημέρες του Σαμουήλ. Και οι πόλεις που οι Φιλιστέοι είχαν πάρει από τον Ισραήλ αποδόθηκαν στον Ισραήλ, από την Ακαρών μέχρι τη Γάθ. Και ο Ισραήλ ελευθέρωσε τα όρια τους από το χέρι των Φιλιστέων. Και υπήρχε ειρήνη ανάμεσα στον Ισραήλ και τους Αμορραίους. Και ο Σαμουήλ έκρινε τον Ισραήλ όλες τις ημέρες της ζωής του. Και πήγαινε κάθε χρόνο, περιοδεύοντας στη Βεθήλ και στα Γαλγαλά και στη Μισπά, και έκρινε τον Ισραήλ σε όλους αυτούς τους τόπους. Και η επιστροφή του ήταν στη Ραμά, επειδή εκεί ήταν το σπίτι του, και εκεί έκρινε τον Ισραήλ. Εκεί ακόμα οικοδόμησε θυσιαστήριο στον Κύριο. 1 Σαμουήλ, 8ο κεφάλαιο. Και όταν ο Σαμουήλ γέρασε, κατέστησε τους γιους του κριτές επάνω στον Ισραήλ. Και το όνομα του πρωτότοκου γιού του ήταν Ιωήλ, το δε όνομα του δεύτερου γιού του ήταν Αβία. Αυτοί ήσαν κριτές στην Βυρσαβέ. Εν τούτης, οι γη του δεν περπάτησαν στους δρόμους του, αλλά ξέκλειναν πίσω από το κέρδος και δωροδοκούνταν και διέστρεφαν την κρίση. Γι' αυτό όλοι οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ συγκεντρώθηκαν και ήρθαν στον Σαμουήλ στη Ραμά και του είπαν «Δες, εσύ γέρασες και οι γη σου δεν περπατούν στους δρόμους σου. Κατάστησε λοιπόν σε μας ένα βασιλιά για να μας κρίνει, όπως έχουν όλα τα έθνη». Το πράγμα όμως δεν άρεσε στο Σαμουήλ, ότι είπαν «Δώσε μας ένα βασιλιά για να μας κρίνει». Και ο Σαμουήλ δεήθηκε στον Κύριο. Και ο Κύριος είπε στο Σαμουήλ «Άκουσε τη φωνή του λαού σε όλα όσα λένε σε σένα. Επειδή δεν απέβαλαν εσένα, αλλά εμένα απέβαλαν από το να βασιλεύω επάνω τους. Σε όλα τα έργα που έπραξαν, από την ημέρα που τους ανέβασα από την Αίγυπτο μέχρι αυτή την ημέρα, αφού με εγκατέλειψαν και λάτρευσαν άλλους θεούς, έτσι κάνουν και σε σένα. Τώρα λοιπόν, άκουσε τη φωνή τους. Όμως διαμαρτυρήσου αυτούς ανοιχτά και δείξ' τους τον τρόπο του βασιλιά που θα βασιλεύσει επάνω τους». Και ο Σαμουήλ μίλησε όλα τα λόγια του Κυρίου στο λαό που ζητούσε από αυτόν βασιλιά και είπε «Αυτός θα είναι ο τρόπος του βασιλιά που θα βασιλεύσει επάνω σας. Θα παίρνει τους γιους σας και θα τους διορίζει στον εαυτό του για τις άμαξές του και για καβαλάριδες του και για να τρέχουν μπροστά από τις άμαξές του. Και θα διορίζει στον εαυτό του χιλίαρχους και πεντικόνταρχους και για να εργάζονται στη γη του και για να θερίζουν το θερισμό του και για να κατασκευάζουν τα πολεμικά σκεύη του και τον εξοπλισμό των αμαξών του. Και θα παίρνει τις θυγατέρες σας για μυροποιούς και μαγείρισες και αρτοποιούς. Και θα πάρει τα χωράφια σας και τους αμπελώνες σας και τους ελαιώνες σας, τους καλύτερους, και θα τους δώσει στους δούλους του. Και θα παίρνει το 1/10 των σπαρτών σας και των αμπελώνων σας και θα το δίνει στους ευνούχους του και στους δούλους του. Και θα παίρνει τους δούλους σας και τις δούλες σας

0: τους καλύτερους νέους σας και τα γαϊδούρια σας και θα διορίζει στις δουλειές του. Θα δεκατίζει τα πίμνια σας και εσείς θα είστε δούλοι του. Και εκείνη την ημέρα θα βοάτε εξαιτίας του βασιλιά σας που εσείς τον εκλέξατε για τον εαυτό σας. Αλλά ο Κύριος εκείνη την ημέρα δεν θα σας εισακούσει. Ο λαός όμως δεν θέλησε να επακούσει στη φωνή του Σαμουήλ και είπαν «Όχι, αλλά βασιλιάς θα υπάρχει επάνω μας, για να είμαστε κι εμείς όπως όλα τα έθνη και να μας κρίνει ο βασιλιάς μας και να βγαίνει μπροστά μας και να μάχεται τις μάχες μας». Και ο Σαμουήλ άκουσε όλα τα λόγια του λαού και τα ανέφερε στα αυτιά του Κυρίου. Και ο Κύριος είπε στο Σαμουήλ «Άκουσε τη φωνή τους και κατάστησε επάνω τους βασιλιά». Και ο Σαμουήλ είπε στους άνδρες του Ισραήλ «Πηγαίνετε ο καθένας στην πόλη του».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κυρία μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί εσύ μας κάλεσες μέσα στη Βασιλεία σου. Να σε ευχαριστήσουμε γιατί πλήρωσες το τίμημα γι' αυτό, Κύριε, για να έχουμε πρόσβαση και είσοδο μέσα στα Άγια, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ, Κύριε, με τη θυσία σου γκρέμισες το μεσότυχο του φραγμού, Κύριε, που είχε χτίσει η ανυπακοή μας και η ανομία μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ, Κύριε, ενώ ήμασταν τυφλοί, μας άγγιξες, Κύριε, τους οφθαλμούς και αναβλέψαμε. Και βλέπουμε το μεγαλείο, τα θαυμάσια που εσύ έχεις φυλαγμένα, Κύριε. Έχεις φυλάξει, Κύριε. Ω, ναι, Κύριε μας. Και δίνεις, Κύριε, σε κάθε ένα παιδί σου. Και εργάζεσαι θαυμαστά. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε που εσύ μας έχεις φτάσει μέχρι εδώ. Να σε ευχαριστήσουμε γιατί εργάζεσαι μέσα στη ζωή μας. Να σε ευχαριστήσουμε γιατί το χέρι σου είναι κρατεό, δυνατό, μας κρατάς για το αύριο μέχρι τέλους. Εσύ, Κύριε, εσύ σου μας θα μας φτάσεις. Ό,τι και αν συμβαίνει γύρω μας, όσο και αν ο εχθρός ορίεται, εσύ σου, Άγιε, θα αυξάνεις τη δόξα σου, την παρουσία σου, Κύριε. Ω, ναι, Κύριε, σε κάθε ένα παιδί σου, Κύριέ μου, στο λαό σου, Κύριε, ώστε να είμαστε ισχυροί, δυνατοί, Κύριε, να μπορούμε να υπερισχύουμε σε κάθε κατάσταση. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και σου ζητάω να χρήσεις το λόγο σου, Κύριε μου. Ό,τι βγει από το στόμα μου, Κύριε, να είναι χρησμένο για να φέρει, Κύριε Ιησού, αποτέλεσμα. Ω, να χρήσεις τα ότα και τις καρδιές του λαού σου για τη δική σου δόξα και μόνο. Καθώς είμαι ένας δούλος, Κύριε, άχρηστος, Κύριε, ελεημένος, Κύριε, από σένα. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Καθώς ήμασταν στην προσευχή εδώ την Παρασκευή, ο Κύριος διέγειρε μέσα μου ό,τι έχει να κάνει με το εδάφιο μας λέει «Αφού καταπολεμήσουμε τα πάντα, να σταθούμε». Και έχει να κάνει, αδελφοί, αμέσως μετά μου έφερε τη στενή πύλη και την φαρδιά. Τη στενή οδό και την πλατιά οδό. Και το βράδυ αυτό που μωθεί ο Κύριος είναι θέλω να δούμε την πορεία μας, το βάδισμά μας, αλλά και να ξέρουμε εκ των προτέρων, επειδή ο Κύριος μας το είπε απ' αρχής, ότι το να τον ακολουθείς έχει ένα τίμημα. Βλέπετε, στην αρχή που πιστεύουμε και καθώς ακούμε τα ευεργετήματα που ακολουθούν καθώς παίρνουμε την απόφαση να δεχτούμε τον Κύριο. Αν θέλετε, κάπως και συμφεροντολογικά θα πούμε και βέβαια το θέλω αυτό. Το δέχομαι. Δέχεσαι ότι ο Κύριος έχει το αίμα του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Αμήν, το δέχομαι. Σηκώνει την αμαρτία σου, σε ντύνει στα λευκά και σε ονομάζει δίκαιο. Είναι καλό. Αμήν. Εκείνη τη στιγμή, ενώ ήσουν στην πλατιά οδό, ο Κύριος σου λέει, κοίτα, έλα τώρα από εδώ, πρέπει να ακολουθήσεις ένα άλλο μονοπάτι. Αμήν. Αυτό το μονοπάτι είναι στενό. Και έχει, λέει, η στενή και τεθλιμμένη οδός. Αλλά ας το διαβάσουμε κατά Ματθαίος το 7ο κεφάλαιο, το 13, εδάφιο. «Εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός η φέρουσα εις την απώλειαν, και πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δι' αυτής. επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η φέρουσα εις τη ζωήν και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν. Και όταν λέει τεθλιμμένη οδός, είναι από το ρήμα θλίβω, πιέζω δηλαδή. Και βλέπεις, είναι τεθλιμμένη, είναι μετοχή παρακειμένου, που σημαίνει ότι η πράξη έχει ήδη γίνει και συνεχίζει να γίνεται μέχρι σήμερα. Δηλαδή, η οδός ήταν και είναι ακόμη και μέχρι σήμερα τεθλιμμένη. Και ο Κύριος την έκανε σκόπιμα δύσκολη. Γιατί εκείνος που πραγματικά τον αγαπάει, εκείνος που από καθαρή καρδιά, από ελεύθερη επιλογή, καταλαβαίνει το τι κόστισε η σωτηρία μας, θα δοκιμαστεί. Και επειδή βλέπουμε ότι τι γίνεται γύρω μας και δεν ξέρουμε τι έρχεται, επειδή έχουμε το παράδειγμα της πρώτης εκκλησίας, έχουμε 6 εκατομμύρια μάρτυρες, οι οποίοι στη δυσκολία δεν έκαναν πίσω. Αμήν. Ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, ενώ θα μπορούσε να έχει μια ευκαιρία να αλλάξει γνώμη για το όνομα του Ιησού, μαρτύρησε, στάθηκε και λέει, βλέπω τον Κύριο. Βλέπετε, άνοιξαν τα μάτια της ψυχής του. Έβλεπε πράγματι εκείνα τα οποία οι κατήγοροι του και οι διώκτες του δεν έβλεπαν. Αυτό που θέλω, αδελφοί, να προετοιμαστούμε είναι ότι καθώς όλοι θέλουμε να φτάσουμε μέχρι τέλους, ενώ βαδίζουμε στην στενή οδό, ενώ μας έχει βάλει ο Κύριος σε αυτή την οδό, αυτός είναι ο δρόμος του Χριστού. Ο Κύριος μας, το πρώτο που μας προσκαλεί είναι τι να κάνουμε. Η άλλη οδός είναι της καλοπέρασης, με την έννοια της αμαρτίας. Ο άνθρωπος πλέον δεν έχει αρχές, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, είναι το εγώ που βασιλεύει. Ό,τι του αρέσει. Και βλέπετε ότι αυτό προπαγανδίζεται σήμερα. Μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι του αρέσει. Και μάλιστα εσύ μην του πεις ότι ξέρεις, κάνεις λάθος. Μην του πεις ότι αμαρτάνεις. Βλέπεις, καθώς μπορεί να ελέγξεις κάποιον άνθρωπο με αγάπη, τι κάνει, μπαίνει έλεγχος μέσα του. Τον ελέγχεις με αγάπη, αλλά βλέπει και τη ζωή σου, τη δική σου, ότι ακτινοβολεί φως και του δίνεις την ευκαιρία, τι να κάνει, να το ξανασκεφτεί. Φτάνουμε το να απαρνηθούμε τον εγωισμό μας, το να αγαπήσουμε πραγματικά τον συνάνθρωπό μας όπως τον εαυτό μας. Αυτό τι κάνει. Έχει ένα τίμημα, έχει ένα κόστος. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να έχεις παλέψει με τα δικά σου μου αρέσει, με τις δικές σου επιθυμίες. Πρέπει να έχεις παλέψει και να παλεύεις διαρκώς με τον ίδιο στον εαυτό, ο οποίος είναι σάρκα Και τι κάνει, θέλει τα δικά του. Επιθυμεί τα δικά του. Γι' αυτό είναι ανάγκη να καταπολεμήσουμε τα πάντα. Να είμαστε σε ένα διαρκή αγώνα. Να μην εφησυχάζουμε. Αμήν. Ο μεγαλύτερος εχθρός είναι ο ίδιος εαυτός μας. Λέει, η καρδιά μας είναι απατηλή. Εάν τώρα δεν αγωνιζόμαστε, εάν δεν λαμβάνουμε μέρος στη μάχη, κατά πολεμό σημαίνει ότι είμαι στρατιώτης και παίρνω μέρος στη μάχη. Ανήκω σε ένα στράτευμα. Αμήν. Οι λέξεις που χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού δεν είναι τυχαίες. Θα μπορούσε να βάλει μια άλλη λέξη, πιο ήπια. Σου λέει όμως, κοιτά, θα κάνεις πόλεμο. Ο Κύριος μας έχει δώσει την εξουσία και τη δύναμη. Και από την άλλη είναι ο εχθρός εκεί, είναι που δεν ησυχάζει ημέρα και νύχτα, θέλει να έρθει εναντίον σου. Εάν είσαι ζηλωτής, τι στόχο βάζει? Να σου κλέψει το ζήλο. Αν είσαι σταθερός, τι θέλει να κάνει? Σε κάνει να μπορείς να σου δώσει και εναλλακτική, ξέρεις, μα δεν πειράζει και τόσο. Αν είσαι υπάκουος, να έρθει να σε σπηλώσει, μα τι είσαι τώρα, πυθύνη όργανο είσαι? Η Εκκλησία είναι στράτευμα, έτσι τη βλέπει ο Κύριος. Και αυτούς τους νόμους έχει. Γιατί η ευλογία έρχεται από πάνω. Εάν θέλεις την ευλογία και κάποια στιγμή θέλεις να ανήκεις στο σώμα του Χριστού, θέλεις να εργαστείς για τον Κύριο, επειδή έχουμε πολλά παραδείγματα, σου δίνει ο αδερφός και ο Κύριος την εμπιστοσύνη. Σε εμπιστεύεται να κάνεις μια δουλειά και μετά από λίγο, ξέρεις κάτι αδερφέ, έτσι νομίζω εγώ. Μα, αδερφέ μου, μα, όχι. Τι κάνει το χρήσμα, τι κάνει η ευλογία? Έχει μπει το εγώ, έχει μπει ο εχθρός και κάτι έχει χαλάσει. Αμήν, όχι ότι δεν είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι και βέβαια μπορούμε να μιλήσουμε. Μπορούμε να πούμε, ξέρεις κάτι αδερφέ μου, εγώ το βλέπω έτσι. Έχει να κάνει πώς θα το πεις. Εάν θα κρατάς το σεβασμό και αν είσαι έτοιμος να το υποτάξεις. Ο στρατιώτης ή ο αξιωματικός που υπόκειται είναι κάτω από τον ανώτερο. Τι θα του πει ο στρατηγός, θα πει στον ταξίαρχο και ο ταξίαρχος τον συνταγματάρχη, ο λόγος του είναι τι? Ναι και αμήν. Όμως έχει το δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του, κύριε, επειδή συνέβηκε και υπηρέτησα μέσα σε στρατηγείο, ήμουν αδόκιμος τέλος πάντων και έζησα όλη την τον τρόπο, το πώς σχετίζεται ο ένας με τον άλλο. Θα πει τη γνώμη του. Ο σοφός και ο δίκαιος τι κάνει? Όταν η γνώμη του κατωτέρου στην εξουσία είναι σωστή, θα πει, το λαμβάνει υπόψη. Κάποτε μου έλεγε ο πατέρας μου που δούλευε στη Γερμανία, ένας προϊστάμενος, τι έκανε κάθε μέρα? Κατέβαινε εκεί που ήταν οι εργαζόμενοι μέσα στο εργοστάσιο και τους ρωτούσε, εσύ πώς το βλέπεις τη δουλειά, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για καλύτερο? Και έπαιρνε ιδέες. Ήταν σοφός. Όμως, την ίδια στιγμή, θα πρέπει να προσέξουμε το εγώ, την υπερηφάνεια. Γιατί πάντα υπάρχει εκεί αυτός ο ιός, το να θέλει, μα ξέρεις, και εγώ είμαι εδώ. Και εγώ αξίζω. Στη Βασιλεία του Θεού, πρώτα απ' όλα, η αξία μας είναι εκείνη που μας έδωσε ο Κύριος. Αμήν. Και αν θέλεις να είσαι πρώτος,
2: αξί εκείνον
1: να σου πει ότι είσαι πρώτος. Και μπορείς να κάνεις ό,τι κάνεις, κάν το αθόρυβα για τη δόξα του Κυρίου σου. Αμήν. Και αν δεν το βλέπει ο ανώτερός σου, το βλέπει ο Κύριος. Αργά ή γρήγορα θα σου το επιστρέψει. Την πιστότητά σου τη χρειάζεται ο Κύριος. Λέει, αν στα ολίγα στέκεσαι πιστός, μπορεί να εναποθέσει επάνω σου. Μπορεί να βάλει περισσότερα πράγματα, γιατί και σε εκείνα θα μείνεις πιστός. Αμήν. Και θέλω να πω, αδελφοί, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Κύριος έθεσε αποστόλους. Έχουμε τον Απόστολο και επιμένα μας, που έχει δρεώσει αυτή την εκκλησία, αδερφός μας ο Θέμης. Αμήν. Έχει τους εργάτες. Και εκείνο που εργάζεται είναι τη δική του καρδιά. Την καρδιά που ο Κύριος έδεσε στον αδερφό μας, το Θέμη. Αμήν. Αυτή την καρδιά εργάζεται, έχει εργαστεί σε ένα μέτρο και εργάζεται στους εργάτες. Και αυτή η καρδιά να περάσει σε όλη την εκκλησία. Αμήν. Που είναι η καρδιά της αγάπης του. Του θεωρείται αλλήλους υπερέχοντας. Που δίνει αξία στο ευτελές. Στο εκείνο που δεν το πιάνει το μάτι σου. Την ίδια στιγμή είναι η καρδιά που αγαπάει τον αμαρτωλό. Του δίνει περιθώριο και ευκαιρία. Όμως, μισεί την αμαρτία. Αμήν, μισεί την αμαρτία. Και θα σου δώσει ευκαιρία, θα σου δώσει περιθώριο, να καταλάβεις ότι εκεί που είσαι στην πλατιά οδό, το τέλος είναι η απώλεια. Και θα πρέπει να αλλάξεις πορεία, να έρθεις στην τεθλιμμένη οδό. Τη στενή και τεθλιμμένη οδό, η οποία έχει, μπορεί να έχει θλίψη. Μπορεί να πούν για σένα, να σε κακολογήσουν. Μπορεί να πούν πράγματα τα οποία είναι ψέματα, αλλά πάντα θα σκέφτεσαι το παράδειγμα, το ίδιο έκαναν στον Κύριο. Εάν σε μένα το χλωρό κάνουν τούτο, πόσο μάλλον σε εσάς θα ξέρα. Αλλά μέσα από όλο αυτό, ο Κύριος έχει δόξα. Η δοκιμασία της πίστης μας. Δηλαδή, ενώ εύκολα μπορεί να ανταποκριθούμε, αυτό θα φανεί στην πορεία. Εκεί, στη δυσκολία μέσα, θα φανερωθεί η καρδιά, πραγματικά. Που λέει, η στενή πύλη. Ξέρετε, η πύλη είναι η πόρτα. Η πόρτα που μπαίνεις μέσα σε ένα σπίτι, αλλά μέσα σε αυτό το σπίτι διεξάγεται μια γιορτή. Η πόρτα είναι τόσο στενή, την οποία θα πρέπει να πιέσεις. Λέει ότι πολλοί, λέει, θα ζητήσουν να μπουν, αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Θα το ζητήσουν. Ποια είναι η διαφορά το να κάποιοι θα ήθελαν να μπουν μέσα από αυτή την πόρτα για να μπουν στο σπίτι το οποίο είναι ο βασιλιάς και έχει στρώσει το δείπνο του. Αμήν. Θα το ήθελαν πολλοί να μπουν, αλλά δεν θα το καταφέρουν. Η διαφορά είναι ότι για να μπεις θα πρέπει να ασκήσεις βία με την έννοια του ότι θα δώσεις όλη σου τη δραστηριότητα, όλη σου τη δύναμη. Όπως λέει ο Κύριος ότι οι βιαστές θα μπουν μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Τι σημαίνει βιαστές? Πρώτα απ' όλα έχεις καταλάβει τι γίνεται μέσα σε αυτό το σπίτι. Μπορεί να είναι στενή η πόρτα, μπορεί να έχει εμπόδια, αλλά έχεις βάλει στόχο. Πρέπει να είμαι κι εγώ σε αυτό το τραπέζι. Μη γέννητο να χάσω τον προορισμό μου. Μη γέννητο την ώρα που θα έρθει ο Κύριος, εγώ να είμαι αλλού. Τι προτεραιότητες έχω τώρα? Πού έχω βάλει, πού έχω κατατάξει την κλίση μου? Με έχει καλέσει ο Κύριος μέσα στη Βασιλεία Του. Πόσο με νοιάζει η Βασιλεία Του, δηλαδή να απλωθεί το Ευαγγέλιο, να τρέξει ο Λόγος Του. Πόσο με νοιάζει, πόσο συμβάλλω σε αυτό. Πόσο το έχω πάρει προσωπική μου υπόθεση. Τόσο όσο αυτό καθορίζει το ζήλο σου να θέλεις να μπεις μέσα στο σπίτι. Εν το οίκο του πατρός μου έχει πολλά οικείματα. Είναι ο Κύριος ο οποίος έχει στρώσει το δείπνο και μας περιμένει. Αμήν. Σε θέλει, όχι απλά θα ήθελα να είμαι εκεί. Χαίρο πολύ. Δεν φτάνει αυτό όμως. Το λέμε και μιλάμε με αυτόν τον τρόπο, αδελφοί, για να καταλάβουμε τα πνευματικά. Δηλαδή, θέλει να, ο Κύριος να γίνουμε πολεμιστές. Αφού καταπολεμήσουμε τα πάντα. Αφού καταπολεμήσεις τα πάντα. Τι είναι τα πάντα? Τι σημαίνει? Εμπόδιο να έρχομαι στην Εκκλησία. Ο εαυτός μου εμπόδιο στο να αγκαλιάσω τα αδέρφια μου και να νιώσω ότι είναι ο καρπός του πόνου της ψυχής του Κυρίου. Ο καθένας μας είμαστε πολύτιμοι για τον Κύριο. Άρα η καρδιά μου πώς βλέπει τον αδερφό μου? Να, πάλι εσύ. Ή μήπως ο αδερφός μου. Βλέπετε, η καρδιά που ανανεώνεται, ποτίζει. Ποτίζεται από το Πνεύμα του Κυρίου. Γεμίζει με τα συναισθήματα του Κυρίου. Σε άλλη περίπτωση, αυτό που γίνεται στη φαρδιά οδό, τη λεωφόρο του κόσμου, ο άνθρωπος επηρεάζεται από φθόνο, μίση, κακίες, τα έργα της σαρκός. Και ξέρουμε πώς δουλεύει αυτό. Γι' αυτό δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Αδελφοί, έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Το ξέρετε, το ξέρουμε, το βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Αυτό που δεν μας ζητάει ο Κύριος είναι να πιάσουμε να γίνουμε με ανθρώπινο τρόπο. Όχι. Κάν τη μάχη σου ως προς το να μείνεις καθαρός, να καθαρίζεις τον εαυτό σου περισσότερο, να μην επηρεάζεσαι από τον κόσμο και το φρόνημά του. Και θέλω να προσέξουμε, επειδή αυτό που μας έχει δώσει ο Κύριος, αδελφοί, μέσω του αδελφού μας, είναι πραγματικά το ατόφιο. Η πίστη, η άπαξ παραδοθή σας στους Αγίους. Μην επηρεάζεσαι, μα τι συμβαίνει αλλού. Τι κάνουν οι άλλες εκκλησίες? Μα βάζουν και λίγο νερό στο κρασί τους. Γιατί αλλιώς μπορεί να έχουν και δυσκολία. Όχι, αδερφοί. Αυτή η οδηγία που έχει ο αδερφός μας, η οδηγία που έχει, παίρνε το ότι είναι η οδηγία του Κυρίου. Γιατί έτσι είναι. Και αποδεικνύεται. Αυτό αποδεικνύεται. Η πλατεία πύλη και η ευρύχωρη οδός, αυτή φέρει στην απώλεια και λέει «Πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δι' αυτής». Μα τόσοι πολλοί μπορεί να έχουν άδικο. Βλέπετε, είναι πολλοί και το επιχείρημα είναι ότι επειδή είναι πολλοί, μπορεί κάτι να ξέρουν. Εδώ ισχύει το ρητό που έλεγε το «ουκ εν το πολλό το εφ». Αδελφοί, ο Κύριος έχει ορίσει απ' αρχής. Ο λόγος του είναι ναι και αμήν. Ο Κύριος θέλει και επιθυμεί να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Όμως είναι και δίκαιος. Είναι δίκαιος. Βλέπεις, απ' αρχής μας δίδαξε άλλωστε ο Κύριος ότι δεν πρέπει να περιμένουμε ότι η πλειονότητα των ανθρώπων θα τον ακολουθήσει στον δρόμο που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Σχετικά λίγοι θα περάσουν αυτή τη στενή πύλη. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτή η πύλη αλλιώς μπορούμε να την ονομάσουμε η πύλη της ταπείνωσης. Ενώ η άλλη, τι είναι? Η πύλη της περηφάνειας, του εγώ. Είναι η πύλη η οποία για να μπεις μέσα χρειάζεται πραγματική μετάνοια. Να καταλάβεις ότι είσαι αμαρτωλός και ότι έχεις ανάγκη τη χάρη του Κυρίου. Και με ειλικρινή μετάνοια έρχεσαι στο σταυρό, στα πόδια του. Λες, Κύριε, Κύριε, εγώ θα έπρεπε να είμαι πάνω στο σταυρό. Εγώ αμάρτησα, εσύ είσαι Άγιος. Αλλά θέλω να σε ευχαριστήσω για την αγάπη σου τη μεγάλη. Και τι κάνεις από εκείνη τη στιγμή? Αρνείσαι τη δική σου πορεία. Αρνείσαι το δικό σου τρόπο σκέψης. Και είσαι πρόθυμος να ακολουθήσεις την πορεία που χάραξε ο Κύριος. Είσαι πρόθυμος να παραδώσεις τη γνώμη σου, τη σκέψη σου, τις εξυπνάδες σου, οτιδήποτε. Κύριε, ο λόγος σου με ενδιαφέρει. Τι λες εσύ? Τι λες εσύ? Και είναι αυτοί οι λόγοι οι οποίοι θα χαράξουν πλέον τη ζωή σου. Και εφόσον είσαι υπακούς τους λόγους του, είσαι στη στενή και θλιμμένη οδός, αλλά όμως το τέλος είναι η ζωή. Και είναι ανάγκη να ελέγχουμε τους εαυτούς μας. Σε κάθε κατάσταση. Κύριε, τι λέει ο λόγος σου? Εγώ λέω αυτό, αλλά τι λέει ο λόγος σου? Νους Χριστού. Με διοικεί ο νους του Χριστού. Δεν με διοικεί ο νους μου, που λέει άλλα και θέλει άλλα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Κύριος στην επιώρους ομιλία του περιγράφει τα ωφέλη και τις ευλογίες οι οποίες θα έρθουν στη ζωή εκείνου που θα τον ακολουθήσει, που θα είναι κοντά του, που θα είναι πειθαρχημένος μαθητής του. Αλλά εκείνο που τι λέει, «Μακάρι οι δε διωγμένοι ένεκεν του ονόματός μου». Μακάρι είναι εκείνοι οι οποίοι ενώ σας καταλαλούν, ενώ λένε ψέματα, τι κάνουν, στέκονται και δεν αρνούνται στη δυσκολία το όνομα του Κυρίου. Δηλαδή απαρχής ο Κύριος και επιμένει μάλιστα ότι τα παιδιά του θα αντιμετωπίσουν έχθρα και διωγμό. Αμήν. Ο Ιησούς δίδαξε ότι η πίστη μας σε εκείνον έχει ένα τίμημα και μάλιστα είναι ένα υψηλό τίμημα. Και συνεπάγεται πολλές φορές στο να παίρνουμε αποφάσεις δύσκολες. Μπορεί να συμβεί να αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις. Είναι μια δύσκολη κατάσταση όταν μέσα στην οικογένεια κάποιοι δεν δέχονται και μάλιστα είναι ενάντια. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Το συναίσθημα τι λέει. Αν πας με την καρδιά. Τώρα λέει ο μπαμπάς άλλα ή η γυναίκα άλλα και να έρθω σε σύγκρουση. Ο Κύριος τι λέει. Σου λέει παιδί μου τώρα σου βάζω ένα τεστ. Για να δούμε αν με αγαπάς περισσότερο. Αν αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή, με όλη σου τη διάνοια. Με εμπιστεύεσαι ότι εγώ αγαπάω τους οικείους σου. Σε εμπιστεύομαι Κύριε. Τότε στάσου για μένα όποιο και αν είναι το τίμημα. Εάν σε κακολογήσουν, εάν σου πούν, δεν είναι δικό σου το πρόβλημα. Εσύ στάσου για μένα, γιατί αυτό είναι που νικάει το διάβολο. Ξέρετε, είναι δαίμονες εκεί, οι οποίοι εμποδίζουν. Τι λέει ο Κύριος, πίστεψε και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Αμήν. Βάζει πόδι ο Κύριος μέσα στο σπίτι σου έτσι. Εάν εσύ πεις όχι, δεν βάζει. Συνεχίζει να βασιλεύει άλλος. Όταν όμως σταθείς, μπορεί οι υπόλοιποι να μην βλέπουν, να μην καταλαβαίνουν. Εσύ όμως το κάνεις επειδή αγαπάς τον Κύριο. Έχεις μπει και βαδίζεις στην τεθλιμμένη οδό. Αλλά έχει δόξα. Η οδός αυτή έχει δόξα. Αρχίζεις και αντιλαμβάνεσαι, αρχίζεις και γεύεσαι την παρουσία του Κυρίου. Πώς. Ο Θεός είναι πνεύμα. Ο άνθρωπος είναι από σάρκα, σώμα, ψυχή. Το βαθύτερος άνθρωπος, το πνεύμα του. Καθώς υπακούς και στέκεσαι για εκείνον, μέσα το πνεύμα σου αρχίζει και γεύεσαι τη χαρά. Βλέπεις να σε κακολογούν, να είναι εναντίον σου και το πνεύμα σου μέσα να σκυρτάει από χαρά. Γιατί ο Κύριος σου δίνει από το απόθεμα που έχει εκείνος. Σου δίνει δύναμη και τη διαβεβαίωση ότι κοίτα, εγώ έχω τον έλεγχο. Αμήν αδερφοί, γι' αυτό λέει μακάρι είστε εάν διωχτείτε, εάν πούνε εναντίον σας πάντα λόγο. Πόσοι και πόσοι τους έριξαν μέσα στα λιοντάρια. Τι είναι εκείνο, δεν έχει συμβεί στην ανθρώπινη ιστορία. Ποτέ αυτό το πράγμα. κάποιον, βλέπετε πόσους και πόσους τους έχουν εξισλαμίσει έτσι. Α, θα σου πάρουμε την περιουσία. Α, τι θέλετε. Τα παιδιά, τα γνήσια παιδιά του Κυρίου όμως, απολάμβαναν το τέλος της πίστης απαρχής. Ένιωθαν και γευόντουσαν την αιωνιότητα. Και εκεί μπορούσαν να υπομένουν. Δηλαδή, ο άνθρωπος από μόνος του, ξερός, δεν μπορεί. Γι' αυτό είναι ανάγκη να τον ακολουθούμε, αδελφοί, ό,τι και αν γίνει, αλλά είναι απαραίτητο να είμαστε το κατοικητήριό του. Να τον αφήσουμε να μας γεμίσει με τη δόξα του, να μας γεμίσει με το μεγαλείο του ουρανού. Είναι ανάγκη να καταπολεμήσουμε κάθε εμπόδιο. Έρχεται ο εχθρός με αμφιβολίες, έρχεται με σκέψεις. Θα πρέπει το πού εκθέτουμε τους εαυτούς μας. Ξέρεις, αν κάτσεις μπροστά σε κάποιον ο οποίος ξέρει και χειρίζεται πολύ ωραία το λόγο, θα σε πείσει η προπαγάνδα του διαβόλου. Ο διάβολος γνωρίζει πολύ καλά τον άνθρωπο, να τον χτυπήσει. Και να πεις, μα μήπως είναι και έτσι τα πράγματα. Να σου σπείρει την αμφιβολία. Αδελφοί, επειδή θέλουμε να φτάσουμε όλοι μέχρι τέλους, αυτό που ένιωσα μέσα στην προσευχή μου είναι το ότι να καταλάβουμε αυτό που μας έχει προειδοποιήσει ο Κύριος Απαρχής. Ότι ο δρόμος του είναι γεμάτος δόξα. Αλλά όλο αυτό θα πρέπει να αποδειχτεί ότι πράγματι τον αγαπάμε, ότι πράγματι στεκόμαστε για εκείνον. Ότι δεν είμαστε για την... είμαστε καλόβολοι, ότι θέλουμε... Είναι ωραία να πάμε στην εκκλησία, γιατί θα περάσουμε όμορφα. Θα ξεφύγουμε από τη ρουτίνα του σπιτιού. Εδώ ερχόμαστε, αδελφοί, γιατί ο Κύριος εργάζεται μέσα στις καρδιές μας και θέλει να αποκτήσουμε προσωπική κοινωνία μαζί Του. Και αυτό που περιμένει ο Κύριος από τον καθέναν μας είναι, επιτέλους, να σταθούμε. Χαίρομαι που βλέπω τα νέα παιδιά. Νέα παιδιά έχουν καταλάβει να σταθούμε για εκείνον. Όποιο και αν είναι το τίμημα, να σταθούμε να είμαστε τα φώτα του στον κόσμο αυτόν. Εάν, λέει, κάποιος θέλει να σώσει την ψυχή του, α, την ψυχούλα μου να περάσω καλά, τι θα... Δεν έχεις καταλάβει. Ο Κύριος, αυτό που τον ευαρεστεί, είναι η αγάπη σου για εκείνον και επειδή έχεις καταλάβει το τι κόστισε η σωτηρία σου. Και όσο ανταποκρίνεσαι σε αυτή την αγάπη, σου δίνει περισσότερο να καταλάβεις. Και αυτό σε συναρπάζει. Αυτό σου δίνει απόφαση καρδιάς. Κύριε, η ζωή μου είναι δικιά σου. Ό,τι και αν συμβεί, εγώ θα είμαι δικό σου. Τότε κάθε εμπόδιο έχει σπάσει. Τότε ο Κύριος θα σε γεμίσει από το είναι Του, από το πνεύμα Του και θα σε χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Γιατί υπάρχουν πολλά πρόβατα, αδελφοί. Τα σπαρμένα είναι, βλέπετε, τα στάχια έτοιμα. Οι άνθρωποι χρειάζονται να ακούσουν και περισσότερο να δουν τα γνήσια παιδιά Του, όσο και αν κοστίσει. Γιατί στο τέλος, λέει, δεν μπορεί κανείς μετά από 5 χρόνια, 10 χρόνια, πόσο θα πάει. θα κοιτάς προς τα πίσω και θα λες, έκανα τη σωστή απόφαση. Γιατί βάρος δόξης, βάρος δόξης, θα σταθούμε μπροστά στον Κύριο για να μας δώσει το μισθό μας. Και ποιος είναι ο μισθός μας? Εκείνος. Το βάρος της δόξης, το οποίο θα έχεις μέσα στην αιωνιότητα. Επειδή πήρες τη σωστή απόφαση. Στη στενή οδό και τεθλιμμένη. Και όχι το τι κάνουν οι πολλοί. Και βλέπετε και το ότι ο χαρακτήρας μας αλλάζει. Ότι ο Κύριος εργάζεται και χρησιμοποιεί τις δυσκολίες αυτές όχι εις μάτιν, όχι επειδή θέλει να μας βάλει βάρος επάνω μας. Γιατί αυτές οι δυσκολίες είναι ο καταλήτης. Είναι εκείνο που χρειαζόμαστε. Τι είπε προηγουμένως η Τόνια? Βρέθηκε κάτω από τη ρόδα του αυτοκινήτου. Και σκέφτηκε τι γινότανε. Πού θα πήγαινε? Για κάτσε Τόνια. Και κάθε... Θα ξαναδούμε τα πράγματα απ' αρχής. Αμήν. Γιατί πάντα, αδελφοί, μα πάντα, ο Κύριος μας αγάπησε και έστειλε το Γιο Του, αλλά η αγάπη Του είναι εκεί, μας αγαπάει. Το πιστεύουμε? Αμήν. Ας σηκωθούμε. Κατά Ιωάννη Γιώτα Δέλτα 23. Εάν τις με αγαπά, το λόγο μου θέλει φυλάξει. Και ο πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν θέλομεν ελθεί και εν αυτό θέλομεν κατοικήσει. Επειδή αγαπάμε τον Κύριο, αγαπάμε το Λόγο Του. Και καθώς είμαστε υπάκουοι στο Λόγο Του, το Πνεύμα το Άγιο, που είναι ο αναστημένος Ιησούς Χριστός, μέσα στον οποίον είναι Πατέρας Θεός, έρχεται και κάνει το σώμα σου να είναι το κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Να είσαι ο ναός του Θεού επί της γης. Ο Κύριος έχει βάλει υψηλούς στόχους για το κάθε παιδί Του. Θέλω το βράδυ αυτό, πούμε ναι Κύριε, θέλω όποια επιρροή που έχει να κάνει με αυτή την λεωφόρο, την πλατιά οδό του κόσμου, να με βοηθήσεις. Να καταπολεμήσω και να δεχτώ το σταυρό που μου δίνεις εσύ, Κύριε. Θέλω να βαδίσω μέσα στην στενή και τεθλιμμένη οδό, η οποία όμως οδός είναι γεμάτη από ευλογίες. Κάθε δυσκολία εσύ τη στρέφεις προς το αγαθό, για να εργάζεσαι μέσα στην καρδιά μου, για να γεμίζω, Κύριε, και να με αυξάνεις από πίστη σε πίστη και από δόξα σε δόξα. Ναι, Κύριε. Άγιε Ιησού μας. Σύ είσαι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Και εμείς είμαστε τα πρόβατά Σου. Ο καθένας από μας, Κύριε, είμαστε σφραγισμένοι με το Πνεύμα Σου, με το όνομά Σου. Ανήκουμε σε Σένα, Κύριε. Ανήκουμε σε Σένα. Και Σου ζητάμε εσύ να φυλάξεις, Κύριε, τα παιδιά Σου. Να φυλάξεις το λαό Σου από το φρόνημα του κόσμου, από τους δαίμονες, το διάβολο. Να φυλάξεις κάθε ένα παιδί Σου. Να ενισχύσεις, Κύριε, με ζήλο και αγάπη προς το πρόσωπό Σου. Ώστε να Σε ακολουθούμε με χαρά. Ναι, Κύριε, καθώς μας είπες ότι ο ζυγός Σου είναι ελαφρύς. Θέλουμε να έχουμε το ζυγό Σου. Και ξέρουμε ότι Εσύ είσαι εκεί με τη δύναμη του Αγίου Σου Πνεύματος για να τον σηκώνεις, Κύριε. Για να μας οδηγείς και να Βλέπουμε τα θαυμάσια που εσύ έχεις αποταμιεύσει, Κύριε, και φανερώνεις, Κύριε Ιησού μας, καθώς μένουμε πιστοί σε Σένα. Τάμε να ανανεώσεις την αφιέρωσή μας. Να ανανεώσεις, Κύριε, την απόφασή μας να γίνουμε όπως Εσύ θέλεις. Ζηλωτές, Κύριε. Βιαστές, Κύριε ο Θεός μας. Καμία δυσκολία να μην μας αποκάμει, να μην μας απογοητεύει. Αλλά θα στεκόμαστε, Κύριε μας, και θα διεκδικούμε και θα ζητάμε, Κύριε. Ω, ναι, Κύριε, τα θαυμάσια Σου να γίνει το θέλημά Σου. Να γίνει το δικό Σου το θέλημα. Ναι, Κύριε μας, και ζητάμε να γίνει, Κύριε, το θέλημά Σου εδώ στην Κρήτη, Κύριε. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στον Άγιο Νικόλαο, Κύριε, στη Σιτία, στην Ιεράπετρα, σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη, Κύριε. Να γίνει το θέλημά Σου, να έρθει η Βασιλεία Σου, Κύριε, να πλωθεί το Ευαγγέλιο Σου, Κύριε. Ναι, Κύριε Ιησού μας, και κάθε ένα από τα παιδιά Σου, Εσύ να τους κάνεις εργάτες δικού Σου, να τους χρησιμοποιήσεις για τη δόξα Σου. Να πάρεις, Κύριε, ό,τι απομεινάρει από τον κόσμο, Κύριε, δειλία, ντροπή, στο όνομά Σου το Άγιο, να σταθούμε και να διακηρύξουμε ότι Εσύ είσαι ο Γιος του Θεού, ο ζωντανός, ο βασιλιάς των βασιλιάδων, ο Κύριος των δυνάμεων. Ω, ναι, Κύριε, ναι, Κύριε μας, ναι, Σωτήρα μας, Άγιε. Θέλουμε να δούμε τα θαυμάσια Σου. Να δούμε, Κύριε μας, το έθνος μας, να μεταμορφώνεται, Κύριε, να απάκρου εις άκρου, Κύριε Ιησού μας, να ανάψεις, Κύριε, την πυρκαγιά αυτή, Κύριε, ο Θεός μας, εν το ονόματι Σου το Άγιο, τα γύρω έθνη, Κύριε, την Αλβανία, Κύριε, τη Βουλγαρία, Κύριε Ιησού μας, την Τουρκία, Κύριε Ιησού, ναι, Κύριε, ναι, Κύριε μας, ναι, Κύριε, τη Γεωργία, Κύριε, την Ουκρανία, τη Ρωσία, ζητάμε Εσύ, Κύριε, να φέρει ειρήνη, στο όνομά Σου το Άγιο, στο όνομά Σου το Άγιο. Ω, εν το όνομα της Σου το Άγιο. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, και αυτό το βράδυ. Σε προσκυνούμε, σε προσκυνούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Τα μάτια Του είναι ως φλόξ πυρός, είναι στραμμένα επάνω Σου. Το Πνεύμα Του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που Εκείνος έχει βάλει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει την παλάμη μου. Σε βλέπω κάθε μέρα, εμού είσαι, δικός μου είσαι. Σε ξέρω, από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα, αυτός είναι ο Θεός μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο μη θήτα. Ακούσατε μου εν ίση και προσέξατε λαοί μακρινοί. Ο Κύριος με κάλεσεν εκ κοιλίας. Εκ των σπλάχνων της μητρός μου ανέφερε το όνομά μου και έκαμε το στόμα μου ως μάχαιραν οξίαν. Υπό την σκιάν της χειρός αυτού με έκρυψε και με έκαμεν ως βέλος εκλεκτών και εν τη φαρέτρα αυτού με έκρυψε και είπε προς εμέ: «Συ είσαι ο δούλος μου Ισραήλ, εις τον οποίον θέλω δοξαστεί». Και εγώ είπα: «Ματέως εκοπίασα, εις ουδέν και εις μάτιν ανάλωσα την δύναμή μου. Πλην οι κρίσεις μου είναι μετά του Κυρίου και το έργον μου μετά του Θεού μου. Τώρα λοιπόν, λέγει Κύριος, ο πλάσας με εκ κοιλίας δούλων αυτού, για να επαναφέρω τον Ιακώβ προς αυτόν και για να συναχθεί προς αυτόν ο Ισραήλ, και θέλω δοξαστεί στους οφθαλμούς του Κυρίου και ο Θεός μου θελείστε η δύναμή μου». Και είπε: «Μικρόν είναι το να είσαι δούλος μου, για να ανορθώσεις τα σφυλάς του Ιακώβ και να επαναφέρεις το υπόλοιπον του Ισραήλ. Θέλω προσέτησε δώσει φως εις τα έθνη, για να είσαι η σωτηρία μου έως εσχάτου της γης». Ούτω λέγει Κύριος, ο λυτρωτής του Ισραήλ, ο Άγιος αυτού, προς εκείνον τον οποίον καταφρονεί άνθρωπος, προς εκείνον τον οποίον βδελίτεται έθνος, προς τον δούλον των εξουσιαστών. Βασιλείς θέλουσι σε ειδή και σηκωθεί, ηγεμόνες και θέλουσι σε προσκυνήσει, ένεκεν του Κυρίου, ώστις είναι πιστός, του Αγίου του Ισραήλ, ώστις σε έκλεξεν. Ούτω λέγει Κύριος: «Εν καιρό δεκτό επίκουσά σου, και εν ημέρα σωτηρίας σε ευοήθησα, και θέλω σε διαφυλάξει, και θέλω σε δώσει εις διαθήκην των λαών, για να ανορθώσεις την γην, να κληροδοτήσεις κληρονομίας ηρημωμένας. Λέγον προς τους δεσμίους εξέλθετε, προς τους εν το σκότι ανακαλύφθητε, θέλουσι βοσκηθεί πλησίον των οδών, και ευοσκέ αυτών θέλουσιν είστε εν πάση της υψηλής τόπης. Δεν θέλουσι πεινάσει, ουδέ διψήσει. Δεν θέλει προσβάλλει αυτούς ούτε καύσον, ούτε ήλιος. Διότι ο ελαιών αυτούς θέλει οδηγήσει αυτούς, και διαπηγών υδάτων θέλει φέρει αυτούς. Και θέλω κάμει πάντα τα όρη μου οδούς, και τρίβη μου θέλου συνυψωθεί. Ιδού, ούτε θέλου συνελθεί μακρόθεν, και ιδού, ούτε από βορρά και από νότου, και ούτε από τη γη του συνήμ. Εφραίνεστε ουρανοί, και αγάλου η γη, αλλά αλλάξατε τα όρη, διότι ο Κύριος παρηγόρησε τον λαόν αυτού, και τους τεθλιμμένους αυτού ηλέησεν. Αλυσιών είπεν: «Ο Κύριος με εγκατέλειπε, και ο Κύριος μου με ελισμόνησε. Δύνατε γινή να λησμονήσει το θυλάζον βρέφος αυτής, ώστε να μη ελεήσει το τέκνον της κοιλίας αυτής. Αλλά και αν αυτε λησμονήσω συν, εγώ όμως δεν θέλω σε λησμονήσει. Ιδού, επί των παλαμών μου σε εζωγράφησα. Τα τείχη σου είναι πάντοτε ενώπιόν μου. Τα τέκνα σου θέλω συνελθεί με τα σπουδής. Οι δε καταστρέφονται σε και ερημώνονται σε, θέλω συνεξέλθει από σου. Ύψωσον κύκλο τους οφθαλμού σου και οι δε. Πάντες ούτι συναθρίζονται ομού, έρχονται προς σε. Ζω εγώ, λέγει Κύριος, ότι εσύ θέλεις ενδυθεί πάντα στούτους ως κόσμημα και ως νύμφη θέλεις στολιστεί αυτούς. Διότι οι φανισμένοι σου και οι ηρημωμένοι σου τόποι και η γη σου η κατεφθαρμένη θέλουν συνείστε τώρα πάρα πολύ μάλιστα στενή δια τους κατοίκους σου. Εκείνη δε ήτινες σε κατέτρωγον, θέλουσι μακρυνθεί από σου. Τα τέκνα τα οποία θέλεις αποκτήσει μετά την ατεκνίαν σου, θέλουσι νυπή προσέτη εις τα ότα σου, στενός είναι ο τόπος διεμέ. Κάμε εις εμέ τόπον δια να κατοικήσω. Τότε θέλεις υπή εν την καρδία σου. Τι σε γέννησεν εις εμέ ταύτα, ενώ εγώ ήμην η τεκνωμένη και έρημος, εχμάλωτος και μεταφερωμένη. Ταύτα δε τι σε ξέθρεψεν, ιδού εγώ είχον εγκαταληφθεί μόνη. Ταύτα που ήσαν. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ιδού θέλω υψώσει την χείραν μου προς τα έθνη και στήσει την σημαίαν μου προς τους λαούς και θέλουσι φέρει τους ιούς σου εν τες αγκάλες και θυγατέρες σου θέλουσι υφερθεί επόμον. Και βασιλείς θέλουσιν είστε η παιδοτρόφη σου και ευασίλησε αυτόν ετροφέ σου. Θέλουσι σε προσκυνήσει με το πρόσωπον προς την γην και γλύφει το χώμα των ποδών σου. και θέλεις γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος και ότι οι προσμένοντές με δεν θέλουν συνισχυνθεί. Δύναται το λάφυρον να αφαιρεθεί από του ισχυρού ή να ελευθερωθώσουν οι δικαίως εχμαλωτισθέντες. Αλλά ο Κύριος ούτω λέγει και οι εχμάλωτοι του ισχυρού θέλουν συναφαιρεθεί και το λάφυρον του τρομερού θέλει αποσπαστεί. Διότι εγώ θέλω δικολογήσει προς τους δικολογούντας κατά σου και εγώ θέλω σώσει τα τέκνα σου. Τους δε καταθλίβοντάς σε θέλω κάμει να φάγωσει τα σιδείας αυτών σάρκας και θέλω συμμεθυστεί με το ίδιον αυτόν αίμα ως με νέων ίνων και θέλει γνωρίσει πάσα σάρξ ότι εγώ ο Κύριος είμαι ο σωτήρ σου και ο λυτρωτής σου, ο ισχυρός του Ιακώβ. Ισαΐας, κεφάλαιο νι. Ούτω λέγει Κύριος, πού είναι το έγγραφον του διαζυγίου της μητρός σας, διού απέβαλον αυτήν, ή τι είναι εκ των δανειστών μου εις των οποίων σας επόλυσα, ιδού δια τας ανομίας σας επολύθητε και δια τας παραβάσεις σας απευλήθη η μήτρη σας. Διατί ότε ήλθον δεν υπήρχεν ουδής και ότε εκάλεσα δεν υπήρχεν ο αποκρινόμενος, εσ μικρύνθη ποσός η χείρ μου, ώστε να μη δύναται να λυτρώσει, ή δεν έχω δύναμη να ελευθερώσω, ιδού εγώ με την επιτίμησή μου εξήρανα την θάλασσα, έκαμα έρημον τους ποταμούς. Οι ιχθύες αυτών εξηράνθησαν διέλειψην ύδατος και απέθανον υποδίψεις. Εγώ περί εν δύο τους ουρανούς σκότος και θέτω σάκον το περικάλημα αυτών. Κύριος ο Θεός έδωκεν εις εμέ γλώσσαν πεπαιδευμένων για να εξεύρω πώς να λαλήσω λόγων εν καιρό προς τον βεβαρημένον. Εγύρι από πρωί εις πρωί εγύρι το οτίον μου για να ακούω όσοι πεπαιδευμένοι. Κύριος ο Θεός είναι ξενοτίον εν εμή και εγώ δεν υπήθησα, ουδέ εστράφηνο πίσω. Τον νότον μου έδωκα εις τους μαστιγούντας και τα σιαγώνας μου εις τους μαδίζοντας. Δεν έκρυψα το πρόσωπόν μου από υβρισμών και εμπτισμάτων. Διότι Κύριος ο Θεός θέλει με βοηθήσει. Δια τούτο δεν ενετράπην, δια τούτο έθεσα το πρόσωπόν μου ως πέτρα σκληράν και εξεύρω ότι δεν θέλω κατεσχυνθεί. Πλησίον είναι ο δικαιώνων με. Τι θέλει κριθήμετε μου, ας παρασταθόμενο μου. Τι είναι η αντίδικός μου, ας πλησιάσει εις εμέ. Ιδού Κύριος ο Θεός θέλει με βοηθήσει. Τι θέλει με καταδικάσει. Ιδού πάντες ούτι θέλουσι παλαιωθεί ως ημάτιον. Ο σκόλιξ θέλει καταφάγει αυτούς. Τι είναι μεταξύ σας ο φοβούμενος των Κύριων, ο υπακούων εις την φωνήν του δούλου αυτού. Ούτως και αν περιπατεί εν σκότη και δεν έχει φως, ας θαρρεί επί το όνομα του Κυρίου και ας επιστηρίζεται επί των θεών αυτού. Ιδού πάντες εις οι ανάπτοντες πυρ και περικυκλούμενοι με σπινθύρας, περιπατείτε εν το φωτί του πυρός σας και δια των σπινθύρων τους οποίους εξύψατε. Τούτο σας έγινεν υπό της χειρός μου, εν λύπη θέλετε κοίτεστε.
2: Αγκαίος, κεφάλαιο Α. Εν το δευτέρο έτη Δαρίου του βασιλέως, εν το έκτο μηνή, την πρώτη ημέρα του μηνός, έγινε λόγος Κυρίου διαγκαίου του προφήτου προς Ζωροβάβελ των ιών του Σαλαθίλ, τον διοικητήν του Ιούδα, και προς Ιησούν των ιών του Ιωσεδέκ, τον ιερέα των Μέγαν, λέγον. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, λέγον, ο λαός ούτως λέγουσιν, ο καιρός δεν ήλθεν, ο καιρός να οικοδομηθεί ο οίκος του Κυρίου. Και έγινε λόγος Κυρίου διαγκαίου του προφήτου, λέγον, είναι καιρός εις εσάς να κατοικείτε εσείς εν της φατνοτής οίκης σας, ο δε οίκος ούτως να είναι έρημος. Τώρα λοιπόν, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, συλλογίστητε τα σοδού σας. Εσπήρατε πολύ και εισοδεύσατε ο λίγον. Τρώγετε και δεν χορταίνετε. Πίνετε και δεν ευχαριστήστε. Ενδύεστε και δεν θερμαίνεστε. Και ο μισθοδοτούμενος μισθοδοτείται διαβαλάντιον τετρυπημένων. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Συλλογίστητε τα σοδού σας. Ανάβετε εις το όρος και φέρετε ξύλα και οικοδομήσατε τον οίκον. Και θέλω ευαρεστηθεί εις αυτόν και θέλω ενδοξαστεί, λέγει Κύριος. Επευλέψατε εις πολύ και ιδού έγινεν ο λίγον. Και εφέρατε τούτο εις τον οίκον και εγώ απεφύσισα αυτό. Γιατί, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, εξαιτίας του οίκου μου ώστις είναι έρημος, ενώ εσείς τρέχετε έκαστος εις τον οίκον αυτού. Δια τούτο, ο ουρανός απέκλεισε από σας την δρόσον αυτού και η γη απέκλεισε τον καρπόν αυτής. Και κάλεσα ανομβρίαν επί την γην και επί τα όρη, επί των σίτων και επί το γλεύκος και επί το έλεον και εφόσα εκφέρει η γη και επί τους ανθρώπους και επί τα κτίνη και επί πάντα στους κόπους των χειρών αυτών. Και υπήκουσε Ζωροβάβελ ο υιός του Σαλαθιήλ και Ιησούς ο υιός του Ιωσεδέκ ο ιερεύς ο Μέγας και πάν το υπόλοιπον του λαού εις την φωνήν Κυρίου του Θεού αυτών και εις τους λόγους Αγγέου του προφήτου, καθώς απέστειλεν αυτόν Κύριος ο Θεός αυτόν. Και εφοβήθη ο λαός ενώπιον του Κυρίου. Και ελάλησε Αγγέος ο απεσταλμένος του Κυρίου κατά την αγγελίαν του Κυρίου προς τον λαόν, λέγον «Εγώ είμαι με σας», λέγει Κύριος. Και διήγηρεν ο Κύριος το πνεύμα του Ζωροβάβελ, ιού του Σαλαθιήλ, του διοικητού του Ιούδα, και το πνεύμα του Ιησού, ιού του Ιωσεδέκ, του ιερέως του Μεγάλου, και το πνεύμα παντός του υπολείπου του λαού, και ήλθον και ηργάζοντο εν το οίκο του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού αυτών, εν τη 24η ημέρα του έκτου μηνός, εν το δευτέρο έτη Δαρίου του Βασιλέως. Αγγέως, κεφάλαιο Β. Εν το 7ο μηνή, τη 21η του μηνός, έγινε λόγος Κυρίου διαγγέου του προφήτου, λέγον «Λάλησον τώρα προς Ζωροβάβελ, τον ιόν του Σαλαθιήλ, τον διοικητήν του Ιούδα, και προς Ιησούν, τον ιόν του Ιωσεδέκ, τον ιερέα των Μέγαν, και προς το υπόλοιπον του λαού, λέγον «Τις μεταξύ σας έμεινεν, ώστις είδε τον οίκον τούτον εν τη πρώτη αυτού δόξη, και οποίον τώρα σεις βλέπετε αυτόν, δεν είναι εις τους οφθαλμούς σας ως ουδέν συγκρινόμενος προς εκείνον. Πλην, εν δυναμού τώρα Ζωροβάβελ, λέγει Κύριος, και εν δυναμού Ιησού, ιέ του Ιωσεδέκ, ο ιερεύς ο Μέγας, και εν δυναμού πάσο λαός του τόπου, λέγει Κύριος, και εργάζεστε, διότι εγώ είμαι με σας, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Κατά των λόγων της προς εσάς διαθήκης μου, ότε εξήλθετε εξ Αιγύπτου, το πνεύμα μου θέλει μένει μεταξύ σας. Μη φοβήστε. Διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Έτι άπαξ με το λίγον, εγώ θέλω σύσει των ουρανών και την γην και την θάλασσαν και την ξηράν. Και θέλω σύσει πάντα τα έθνη και θέλει ελθεί ο εκλεκτός πάντων των εθνών. Και θέλω εμπλήσει τον οίκον τούτον δόξης, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Εμού είναι το αργύριον και εμού το χρυσίον, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Η δόξα του εσχάτου τούτου οίκου θέλει είστε μεγαλυτέρα της του πρώτου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και εν το τόπο τούτο θέλω δώσει ειρήνην, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Εν τη 24η του 9ου μηνός, εν το δευτέρο έτη του Δαρίου, έγινε λόγος Κυρίου διαγγέου του προφήτου, λέγον. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ερώτησον τώρα τους ιερείς περί του νόμου, λέγον. Εάν λάβει της κρέας Άγιον εν το άκρο του ηματίου αυτού και δια του άκρου αυτού εγγύσει άρτον ή μαγείρευμα ή ίνον ή έλεον ή παν φαγητών, θέλει αγιαστεί. Και οι ιερείς απεκρίθησαν και είπον ουχή. Και είπεν ο Αγγέος, «Εάν ακάθαρτος από νεκρού σώματος εγγύσει της εξ αυτών, θέλει μιανθεί». Και οι ιερείς απεκρίθησαν και είπον, «Θέλει μιανθεί». Και απεκρίθη ο Αγγέος και είπεν, «Ούτος είναι ο λαός ούτος και ούτο το έθνος τούτο ενώπιόν μου», λέγει ο Κύριος, «και ούτο παν έργων των χειρών αυτών. Και ό,τι προσφέρουσιν εκεί είναι μεμιασμένον. Και τώρα λοιπόν συλλογίσθητε. Από τη ημέρα ταύτης και επέκεινα, πριν τεθεί λίθος επί λίθον εν το ναό του Κυρίου, πριν γίνωση ταύτα, επορεύε τότης ισορών 20 μέτρων και ίσαν 10. Επορεύε το εις των λινών για να εξαντλήσει 50 μέτρα από του λινού και ίσαν 20. Σας επάταξα με ανεμοφθορίαν και με ερισίβιν και με χάλαζαν εν πάση της έργης των χειρών σας. Πλην σεις δεν επεστρέψατε προς εμέ, λέγει Κύριος. Συλλογίστητε τώρα. Από τις ημέρας ταύτης και επέκεινα, από τις τετάρτης και εικοστής ημέρας του ενάτου μηνός, από τις ημέρας καθήν εθεμελιώθη ο ναός του Κυρίου, συλλογίστητε. Είναι σπόρος έτη εν τη αποθήκη, έτη και η άμπελος και η σική και η ροηδία και η ελαία δεν εκαρποφόρησαν. Από τις ημέρας ταύτης θέλω ευλογήσει αυτά. Και έγινε πάλιν λόγος Κυρίου προς τον Αγκαίον, τη 24η του μηνός λέγον. Λάλισον προς Ζωροβάβελ, τον διοικητήν του Ιούδα, λέγον. Εγώ σύω των ουρανών και την γην, και θέλω καταστρέψει των θρόνων των βασιλείων, και θέλω εξολοθρεύσει το κράτος των βασιλείων των εθνών, και θέλω καταστρέψει αμάξας και τους αναβάτας αυτών, και οι ύποι και οι αναβάτε αυτών θέλουν υπέσει, έκαστος δια της ρομφέας του αδελφού αυτού. Εν τη ημέρα εκείνη, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, θέλω λάβει σε Ζωροβάβελ, τον δούλον μου, τον ιόν του Σαλαθίλ, λέγει Κύριος, και θέλω σε θέση ως σφραγίδα, διότι σε έκλεξα, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων.
3: Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α, κεφάλαιον Ε. Οι δε Φιλιστέοι έλαβαν την κυβωτών του Θεού και έφεραν αυτήν από Εβεν Έζερ εις Άζωτον. Και έλαβαν οι Φιλιστέοι την κυβωτών του Θεού και έφεραν αυτήν εις τον οίκον του Δαγών και έθεσαν αυτήν πλησίον του Δαγών. Και ότε οι Αζώτιοι εσηκώθησαν ενωρίς την επαύριον, ιδού ο Δαγών πεσμένος κατά πρόσωπον αυτού επί της γης ενώπιον της κυβωτού του Κυρίου. Και λαβώντες τον Δαγών κατέστησαν αυτόν εις τον τόπον αυτού. Και την επαύριον ότε σηκώθησαν ενωρίς το πρωί, ιδού ο Δαγών πεσμένος κατά πρόσωπον αυτού επί της γης ενώπιον της κυβωτού του Κυρίου. Και η κεφαλή του Δαγών και οι δύο παλάμε των χειρών αυτού αποκεκομένε επί του κατοφλίου. Μόνον ο κορμός του Δαγών εναπέμεινε εις αυτόν. Δια τούτο ενδιαζότο ιερείς του Δαγών και πάσο εισερχόμενος εις τον οίκον του Δαγών δεν πατούσιν εις το κατόφλιον του Δαγών έως της ημέρας ταύτης. Και επεβαρύνθη η χείρ του Κυρίου επί τους αζωτίους και εξολόθρευσεν αυτούς. Και επάταξεν αυτούς με αιμορροίδας την Άζωτον και τα όρια αυτής. Και ότε είδον οι άνδρες της Αζώτου ότι έγινεν ούτως, είπων, «Η κυβωτός του Θεού του Ισραήλ δεν θέλει κατοικεί με θυμών, διότι η χείρα αυτού εσκληρύνθη επί μας και επί των Δαγών των Θεών ημών. Όθεν, αποστήλαντες εσύναξαν προς εαυτούς πάντα στους σατράπας των Φιλιστέων και είπων, «Τι θέλομεν κάμει στην κυβωτόν του Θεού του Ισραήλ, είδε είπων, «Η κυβωτός του Θεού του Ισραήλ ας μετακομιστεί εις Γάθ». Και μετεκόμισαν την κυβωτόν του Θεού του Ισραήλ. Αφού δε μετεκόμισαν αυτήν, η χείρ του Κυρίου ήτο εναντίον της πόλεως με όλεθρον μέγαν σφόδρα. Και επάταξε τους άνδρας της πόλεως από μικρού έως μεγάλου και εξεφύησαν εις αυτούς αιμορροίδες. Δια τούτο απέστειλαν την κυβωτόν του Θεού εις Ακαρών. Και ως ήρθεν η κυβωτός του Θεού εις Ακαρών, οι Ακαρονίτε ευόησαν λέγοντες, έφεραν την κυβωτόν του Θεού του Ισραήλ εις ημάς, δια να θανατώσει ημάς και των λαών ημών. Και αποστήλαντες εσύναξαν πάντα στους σατράπας των Φιλιστέων και είπων, αποπέμψατε την κυβωτόν του Θεού του Ισραήλ και ας επιστρέψει στον τόπον αυτής, δια να μη θανατώσει ημάς και των λαών ημών. Διότι ή το τρόμος θανάτου εφόλην την πόλη. Η χείρ του Θεού ή το εκεί βαρία σφόδρα. Και οι άνδρες όσοι δεν απέθαναν εκτυπήθησαν από αιμορροίδες και η κραυγή της πόλεως ανέβη εις τον ουρανόν. Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α, κεφάλαιον Σιγματάφ. Και ήτο η κυβωτός του Κυρίου εν τη γη των Φιλιστέων 7 μήνας. Και έκραξαν οι Φιλιστέοι τους ιερείς και τους μάντης λέγοντες, τι να κάμωμεν εις την κυβωτόν του Κυρίου, φανερώσατε εις ημάς τίνι τρόπο θέλομεν αποστείλει αυτήν εις τον τόπον αυτής. Ιδε είπων, εάν εξαποστείλετε την κυβωτόν του Θεού του Ισραήλ, μη εξαποστείλετε αυτήν και νυν. αλλά κατά πάντα τρόπον απόδοτε εις αυτόν προσφοράν περί ανομίας. Τότε θέλετε ιαθεί και θέλετε γνωρίσει γιατί η χείρ αυτού δεν απεσύρθη από σας. Και είπον, ποια είναι η περί ανομίας προσφορά την οποία θέλουμε να αποδώσει εις αυτόν? Οι δε απεκρίθησαν, κατά των αριθμών των σατραπών των Φιλιστέων, 5 αιμορροίδες χρυσέ και 5 χρυσή ποντική, διότι η αυτή πληγή ήτο επί πάντας ημάς και επί τους σατράπας ημών. Δια τούτο θέλετε κάμι ομοιώματα των αιμορροίδων σας και ομοιώματα των ποντικών σας, των φθυρώντων την γην, και θέλετε δώσει δόξαν εις τον Θεόν του Ισραήλ. Ίσως ελαφρύνει την χείρα αυτού αφημών και από τον Θεόν ημών και από τις γης ημών. Διατί λοιπόν σκληρύνετε τας καρδίας σας, καθώς οι Αιγύπτιοι και ο Φαραώ εσκλήρναν τας καρδίας αυτών? Ότε έκαμε τεράστια εντομέσω αυτών, δεν αφήκαν αυτούς να υπάγωσι και αυτοί ανεχώρησαν? Τώρα λοιπόν λάβετε και ετοιμάσατε μίαν άμαξα νέα και 2 βούς θυλαζούς σας, εις τας οποίας δεν επεβλήθη ζυγός, και ζεύξατε τας βούς εις την άμαξαν, τους δεμόσχους αυτών επαναφέρετε απόπισθεν αυτών.

0: αλλά ότι τούτο εστάθη συμβεβικώσεις ημάς. Και έκαμον ούτως οι άνδρες, και λαβώντες δύο γους θυλαζούσας, έζευξαν αυτάσει στην άμαξαν, τους δε μόσχους αυτών απέκλεισαν εν το οίκο. Και έθεσαν την κυβωτών του Κυρίου επί της αμάξης, και το κυβώτιον μετά των χρυσών ποντικών και των ομοιωμάτων των αιμορροίδων αυτών. Και διευθύνθησαν ευούς εις την οδόν την Ισβέθ Σεμές. Την αυτήν οδόν εξικολούθουν μικόμενε ενώ επήγαιναν. Και δεν μετεστρέφοντο δεξιά ή αριστερά. Οι δε σατράπε των Φιλιστέων επορεύοντο κατόπιν αυτών έως των ορίων της Βέθ Σεμές. Και οι Βέθ Σεμίτε εθέριζον των σύτων αυτών εν τη Κοιλάδη. Και υψώσαντες τους οφθαλμούς αυτών είδαν την κυβωτών και οι δόντες υπερεχάρισαν. Και εισήλθεν η άμαξα εις τον αγρόν Ιησού του Βεθ Σεμίτου και εστάθη εκεί όπου ήτο λίθος μέγας. Και έσχισαν τα ξύλα της αμάξης και προσέφεραν τα σβούς ολοκαύτωμα εις τον Κύριο. Και οι Λεβίτε κατεβίβασαν την κυβωτών του Κυρίου και το κυβώτιον το μεταυτής το περιέχον τα χρυσά σκεύη και έθεσαν επί του λίθου του μεγάλου. Και οι άνδρες της Βεθ Σεμές προσέφεραν ολοκαυτώματα και έθισαν θυσίας εις τον Κύριον την αυτήν ημέρα. Και αφού οι πέντε σατράπε των Φιλιστέων είδων, επέστρεψαν εις Ακαρών την αυτήν ημέρα. Αυτε δε ήσαν αιμορροίδες εχρυσέ, τας οποίας οι Φιλιστέοι απέδωκαν προσφοράν περί ανομίας εις τον Κύριον. Της Αζότου μία, της Γάζης μία, της Ασκάλωνος μία, της Γαθ μία, της Ακαρών μία. Και η ποντική η χρυσή κατά των αριθμών πασών των πόλεων των Φιλιστέων, των πέντε σατραπών, από πόλεων περιτετυχισμένων και κομών απεριτυχίστων, έως μάλιστα του λίθου του μεγάλου, Αβέλ, επί του οποίου κατέθεσαν την κυβωτών του Κυρίου. Ώστις σώζεται έως της ημέρας ταύτης εν το αγρό Ιησού του Βεθ Σεμίτου. Και επάταξεν ο Κύριος τους άνδρας της Βεθ Σεμές, διότι ενέβλεψαν εις την κυβωτών του Κυρίου. Και επάταξεν εκ του λαού άνδρας 50.000 και 70. Και επένθησεν ο λαός, διότι επάταξεν αυτόν ο Κύριος εν πληγή μεγάλη. Και είπαν οι άνδρες της Βεθ Σεμές, τι δύναται να σταθεί ενώπιον του Κυρίου, του Αγίου τούτου Θεού, προς τι να θέλει αναπεί αφημών. Και απέστειλαν μηνυτάς προς τους κατοίκους της Κυριάθ Ιαρήμ λέγοντες, οι Φιλιστέοι έφεραν οπίσω την κυβωτών του Κυρίου, κατάβητε και αναβιβάσατε αυτήν προς εαυτούς.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρεις εν αυτό.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν, Κύριε, ευχαριστούμε για όλη αυτή τη συμμαρτυρία που έχεις μέσα, Κύριε, στο λαό σου, Κύριε σου Χριστέ, Κύριε, σε όσους ποθούν την επιφάνεια του προσώπου σου, Κύριε, σε όσους θέλουν, Κύριε, να φανεί η νύμφη σου, η εκκλησία σου, Πατέρα Άγιε. Εσύ μας μαρτυρείς τον τρόπο, μας μαρτυρείς τον δρόμο, Πατέρα Άγιε, ότι είναι μονόδρομος, Κύριε, δεν υπάρχει άλλος δρόμος, Πατέρα Άγιε. Ό,τι έγινε στο παρελθόν θα γίνει και σήμερα, Πατέρα Άγιε. Αυτό το μονοπάτι ακολούθησαν οι Αγίοι σου, Κύριε. Αυτό το μονοπάτι καλείς να περάσουμε και εμείς σήμερα, Πατέρα Άγιε. Θέλω, Κύριε, αυτή την ώρα να έρθεις με χάρη, Κύριε, με χρίσμα, Κύριε, πάνω στο λόγο σου, Πατέρα Άγιε. Κάθε αποκάλυψη είναι δική σου, δεν είναι τίποτα δικό μας, Πατέρα Άγιε, ώστε να περηφανευτούμε, Κύριε, για τον εαυτό μας, Πατέρα Άγιε. Αλλά θέλω να με κρύψεις τώρα, Κύριε, πίσω από τη σκιά του σταυρού σου. Δεν θέλω να φαίνομαι καν εγώ, Πατέρα Άγιε. Αλλά θέλω να φαίνεσαι εσύ, Πατέρα, για να μιλήσεις σε όλους μας σήμερα μέσα στην εκκλησία σου, Πατέρα. Προσμένουμε να ακούσουμε τι το Πνεύμα σου θέλει να μας πει, Πατέρα. Αλληλούια σου μας. Εδώ και αρκετό καιρό μου είχε βάλει ο Κύριος στην καρδιά να μιλήσω για τα τελευταία λόγια του Κυρίου που, ή τις τελευταίες παραγγελίες που έδωσε ο Κύριος στους μαθητές του. Και αυτό δείχνει όλο το θέλω του Κυρίου για τον λαό του, για την νύφη του. Έχει πάρα πολλές όμορφες εικόνες από την ώρα που μου το άνοιξε ο Κύριος. Μπορεί να είναι κάτι απλό, αλλά είναι πλούσιο, γεμάτο από όμορφες εικόνες όλο αυτό που ο Κύριος μας καλεί σήμερα να τις κατανοήσουμε. Ξέρετε κάτι, είναι ωραίο να διαβάζουμε την Αγία Γραφή, το έχω πει πολλές φορές, δεν κουράζουμε να το ξαναλέω και να μην τη διαβάζουμε σαν γράμμα, σαν νόμο, κάτι που είναι ξερό, αλλά θέλει ο Κύριος να τη δούμε, να την κατανοήσουμε, να τη ζήσουμε, να μπούμε μέσα στο πνεύμα της Αγίας Γραφής, να μπούμε μέσα και να ζήσουμε αυτές τις μέρες που ζήσανε οι μαθητές. Ξέρετε, θα μπορούσαμε να πούμε, μα ήθελα κι εγώ να ήμουν εκεί ανάμεσα στους 12. Σε εκείνη τη βραδιά που ο Κύριος τους πήρε μαζί, γιατί είχε επιθυμήσει, θυμάστε, λέει, επιθύμησα πολύ να φάω αυτό το Πάσχα μαζί σας. Δεν επιθύμησε ο Κύριος να φάει το τελευταίο του Πάσχα με τους αδερφούς του. Δεν επιθύμησε ο Κύριος να φάει το τελευταίο του Πάσχα με τις αδερφές του. Δεν επιθύμησε ο Κύριος να φάει το τελευταίο του Πάσχα καν με τη Μαριάμ. Επιθύμησε να φάει το τελευταίο Πάσχα με τους 12. Αμήν. Λέει, πολύ επιθύμησα να φάω αυτό το Πάσχα μαζί σας. Πόσο τιμή είναι αυτό. Πόσο τιμή μπορεί να είναι ότι ο Ιησούς θέλει, αδερφοί, να φάει μαζί μας, να δειπνήσει μαζί μας. Ξέρετε, κάθε φορά που έχουμε συνάθρηση, ο Κύριος μας τρώνει ένα πνευματικό τραπέζι. Αμήν. Από την ώρα που μπαίνουμε μέσα στην αίθουσα αυτή και προσευχόμαστε, ο Κύριος έχει ήδη στρώσει το τραπέζι και μπορεί να πάρουμε από την προσευχή. Μπορεί να πάρουμε την ώρα της λατρείας, της δοξολογίας. Όσο ανοιχτό είναι το πνεύμα μας, τόσο περισσότερο παίρνουμε. Αμήν. Δεν είναι μόνο η ώρα που κηρύτεται ο λόγος. Ο Κύριος είναι από την αρχή της συνάθρησης μέσα εδώ και έχει στρώσει ήδη τράπεζα για να μπορεί να αγγίξει το πνεύμα μας, να αγγίξει την καρδιά μας, να αγγίξει το σώμα μας ο Κύριος. Και αυτό απαιτεί ένα άνοιγμα της καρδιάς για να κατανοήσεις από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε μέσα σε αυτή τη συνάθρηση μέχρι που θα φύγουμε τι ο Κύριος έχει κάνει μέσα μου. Αμήν. Ψάλαμε πριν λίγο το «Φέγγι αστέρι». Αμήν. Και ο Κύριος σε μια στιγμή μου πέρασε όλη τη ζωή μου εν Χριστώ από μπροστά μου. Τη στιγμή που ήμουν στη Ρόδο, που έφευγα με το πλοίο, που έφτασα στο Ηράκλειο, που μαθήτευσα, σε μια στιγμή μου τα έφερε όλα μπροστά μου. Σαν να μου λέει, εγώ είμαι ο οδηγός σου και θα φτάσεις μέχρι τέλος. Εγώ είμαι το αστέρι σου. Αμήν. Πρέπει να τον εμπιστευτούμε τον Κύριο, είναι μαζί μας. Είναι μαζί μας ο Κύριος, μας αγαπάει. Θα θέλαμε να είμαστε ένας από τους 12. Θα θέλαμε. Πολύ ωραίο. Προφανώς μπορούμε να είμαστε μέσα στους 12. Μπορούμε να ζήσουμε αυτές τις ιδιωτικές στιγμές που έζησε ο Ιησούς με τους 12. Φτάνει να τις ζήσουμε. Αμήν. Φτάνει να μην το διαβάσουμε απλώς το κείμενο και να το διαβάσουμε σαν μια απλή ιστορία, σαν έναν best seller. Αλλά να ζήσουμε αυτές τις στιγμές μαζί με τον Πέτρο, τον Ιωάννη, να κατανοήσουμε τι το πνεύμα του Κυρίου ήθελε να πει στους μαθητές. Ξέρετε ότι ο μαθητής που αγαπούσε ιδιαίτερα ο Κύριος ποιος ήτανε? Ποιος ήτανε? Ο Ιωάννης. Μα ο Θεός είναι προσωπολήπτης. Αγαπούσε 12, ξεχώρισε 3, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη και τον Πέτρο, και η κορυφή της πυραμίδας, η αγάπη του ποια ήταν? Ο Ιωάννης. Μα το γράφει στο Ευαγγέλιο του αυτό. Είναι πολύ εγωιστής ο Ιωάννης. Λέει ο μαθητής τον οποίο ο Ιησούς ηγάπα. Εγώ δηλαδή. Ο Ιωάννης είχε πιάσει, αδερφοί, τους κτύπους της καρδιάς του Κυρίου. Είναι πολύ βασικό αυτό. Ο Ιωάννης είχε κατανοήσει την αγάπη του Ιησού Χριστού. Ήξερε να γέρνει στην καρδιά του Ιησού. Αν έχει γράψει κάποιος μαθητής για αγάπη περισσότερο από όλους, ποιος είναι? Ο Ιωάννης. Και μου κάνει εντύπωση ότι αυτό που θα διαβάσουμε, αυτές τις τελευταίες παραγγελίες που ο Ιησούς δίνει, δεν τις γράφει κανένας. Ούτε ο Λουκάς, ούτε ο Ματθαίος, ούτε ο Μάρκος. Τις γράφει όμως το Ευαγγέλιο του ο Ιωάννης. Γιατί τις συνέλαβε τις εικόνες. Παρατηρούσε αυτά που έκανε ο Ιησούς και καταλάβαινε για ποιο λόγο τα έκανε. Οι μαθητές μέχρι τέλος είχαν ένα πρόβλημα. Το γράφει ο Λουκάς. Μέχρι τέλος. Ποιος θα είναι μεγαλύτερος? Και αυτό ήταν και πιο πριν. Είχαν φέρει μάλιστα και κάποιοι τις μητέρες τους στον Ιησού να καλοπιάσουν τον Ιησού. Ήταν μαθητές μαμάκηδες. Και βάλανε τη μαμά τους να πάει στον Ιησού και να πούν: όταν θα πας στη βασιλεία σου, βάλε το γιο μου δεξιά σου. Καλά, αφού είναι ο γιος σου, κάτι θα κάνουμε. Είναι τα, ξέρεις, στον κόσμο σήμερα τι ισχύει? Το ροσφέτι, ισχύει το μέσο. Έχεις μέσο, όλα καλά. Στον Κύριο αυτά δεν υπάρχουν. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Μέχρι τέλους οι μαθητές, ακόμα και την ώρα που ο Κύριος θα έπρεπε να προσεύχεται για την σταύρωσή του, να προσεύχεται για το βάρος που θα σήκωνε την αμαρτία ολόκληρου του κόσμου, ο Ιησούς δίδασκε τους μαθητές του, τους αγαπούσε. Αμήν. Και αυτοί σκεφτόντουσαν ποιος θα είναι μεγαλύτερος. Ξέρετε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ακόμα και όταν είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, όταν φαινόμαστε είναι ωραία. Αμήν. Άμα δείχνει συνέχεια το YouTube για μένα, είμαι κάτι, έχω κάποια αξία. Αν στο ΚΙΕ βάλει συνέχεια εμένα, πάει να πει ότι είμαι ο καλύτερος κήρυκας, το number one. Κάπου μέσα μας θέλουμε τι να κάνουμε? Να ξεχωρίζουμε, είναι η αλήθεια. Όμως μας μίλησε ο Κύριος μέσα από την αδερφή μας, και για να μην πω μέσα από την αδερφή μας, μέσα από τις αδερφές μας στην οικεσία, ότι πρέπει να ταπεινώσουμε τον εαυτό μας για να έρθει αυτή η ημέρα της αναζωπήρωσης. Αμήν. Και αυτό ποθούμε. Κοιτάξτε τώρα, από το κατά Ιωάννη 13 μέχρι το 17, ο Ιωάννης μιλάει για πράγματα που γίνανε εκείνη την ημέρα μέσα σε ένα δωμάτιο μαζί με τον Ιησού, 12 άνθρωποι. Κανένας δεν τα γράφει άλλα αυτά. Μόνο ο Ιωάννης. Και λέει στο κατά Ιωάννη στο πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Θα εξετάσουμε σήμερα, θα μιλήσουμε για το πρώτο δίδαγμα, δεν μας παίρνει ώρα για τα υπόλοιπα. Και έτσι ο τίτλος που θα έδινα στο κήρυγμα είναι το πλήσιμο των ποδιών. Και θα δούμε σήμερα μόνο αυτό. Και λέει, προδέ της εορτής του Πάσχα εξεύρων ο Ιησούς ότι ήρθε η ώρα αυτού για να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι ότι ο Ιησούς ήξερε ότι ήρθε το τέλος της διακονίας του. Το ήξερε. Ήταν το τελευταίο του Πάσχα. Επιθύμησε να φάει πολύ με τους μαθητές του και έλεγε, και θέλω να μας μείνουν αυτά τα λόγια, ότι ήξερε ότι θα μεταβεί από αυτόν τον κόσμο στον Πατέρα. Και αυτή είναι η ελπίδα της Εκκλησίας. Αν καταναλωνόμαστε σε τόσα κηρύγματα, τόσες προσευχές, οτιδήποτε κάνουμε είναι για την αιωνιότητα. Αμήν. Γιατί ξέρουμε ότι εδώ πέρα είμαστε πάρικοι, είμαστε ξένοι, είμαστε πάρικοι. Και ο Κύριος ήξερε ότι ο καιρός της ξενιτιάς του τελείωσε. Θα πήγαινε πού? Στον Πατέρα του. Δηλαδή από ξενιτιά πας εκεί που ανήκεις, που είναι ο Πατέρας σου. Αμήν. Οπότε δεν πρέπει να μας φοβίζει καν η ιδέα του θανάτου. Ο Ιησούς μας αναστήθηκε για να μας πάρει από μέσα μας το φόβο αυτό. Αμήν. Και είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή, αν έχουμε μετάνοια μέσα μας, να δούμε τον Κύριο. Και λέει τώρα, αγαπήσας τους ειδικούς του, τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους αγάπησε αυτούς. Ποιους αγάπησε? Ποιους αγάπησε? Μας λέει ότι αγάπησε τον κόσμο? Μας λέει ότι αγάπησε τους 70 που είχε στείλει πριν, τους μαθητές? Που τους αγαπούσε, και τον κόσμο αγαπούσε, και τους 70 αγαπούσε, και τους 126 μαθητές αγαπούσε, και τους 500 που φάνηκε μετά για μιας αγαπούσε. Αλλά βλέπετε, ο Ιησούς είχε μια ιδιαίτερη αγάπη σε αυτούς τους 12. Λέει, τους αγάπησε μέχρι την τελευταία στιγμή. Και ξέρετε γιατί? Γιατί και αυτοί τον αγαπούσαν μέχρι την τελευταία στιγμή. Αμήν. Η αγάπη έχει πάρε δώσε. Αγαπάς και σε αγαπάει ο άλλος. Αμήν. Και γι' αυτό βλέπουμε τον Ιωάννη να ξεχώριζε σαν τον μαθητή της αγάπης. Γιατί? Γιατί ανταποκρινόταν άμεσα στην αγάπη του Κυρίου. Άμεσα. Και ο Κύριος περιμένει αυτή την αγάπη να έχουμε. Να ανταποκριθούμε στη δικιά του αγάπη. Και μας λέει ότι ήταν μέσα στον κόσμο αυτοί οι άνθρωποι. Όπως και εμείς είμαστε μέσα στον κόσμο. Αλλά είμαστε έξω από το φρόνημα του κόσμου. Αμήν. Μπορεί να ανήκουμε στον κόσμο, αλλά δεν σκεφτόμαστε όπως ο κόσμος και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε όπως ο κόσμος. Μας καλεί ο Κύριος να σταθούμε στη γενιά μας. Αμήν. Και λέει, και αφού λέει, έγινε δείπνος, θα το αφήσουμε. Ο διάβολος είχε ήδη βάλει στην καρδιά του Ιούδα Σίμωνα του Ισκαριώτη να παραδώσει αυτόν. Πάλι λέει την ίδια λέξη. Εξεύρων, λέει, ο Ιησούς ότι πάντα έδωκε εις αυτόν ο πατήρ εις τας χείρας. Και ότι απ' του Θεού εξήλθε και προς τον Θεό υπάγει. Τι άλλο ήξερε ο Ιησούς εκτός από το θάνατό του? Τι άλλο ήξερε? Ότι τα πάντα του τα είχε δώσει ο Θεός στα χέρια του. Ήταν εκείνη τη στιγμή ο Ιησούς τι ήτανε? Παντοδύναμος. Είχε πει στον Πέτρο, θυμάστε, ότι μπορώ να διατάξω αυτή τη στιγμή 12 λεγιώνες αγγέλων. Βάρ' το μαχαιράκι σου μέσα. Την είχε τη δύναμη. Την είχε τη δύναμη. Θα μπορούμε να πούμε ότι ο Ιησούς ήδη καθότανε στο θρόνο του Πατέρα. Και θέλω να το σκεφτείτε αυτό με το ποιο θα βάλω δεξιά μου και ποιο αριστερά μου. Ο Ιησούς λοιπόν ήταν μέσα στη δόξα του. Αμήν. Ήταν καθισμένος στη δόξα του. Τα πάντα μπορούσε να τα κάνει. Το ήξερε ο Κύριος. Εάν το ήξερες εσύ αυτό, τι θα έκανες? Εάν ήξερα εγώ ότι ο Θεός μου έδωσε όλη τη δόξα του, όλη τη δύναμή του, όλο το μεγαλείο του. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Να είμαι έξω από το νοσοκομείο και οι άρρωστοι να φεύγουν. Να μην μπαίνουν καν μέσα. Να μπορούσα να κάνω ό,τι θέλω. Όμως υπάρχει το γιατί να κάνω. Πώς θα διαχειριστώ αυτή τη δόξα? Πώς τη διαχειρίστηκε ο Ιησούς αυτό το μεγαλείο, αυτή τη δόξα? Πώς τη διαχειρίστηκε? Πώς θέλει να τη διαχειριστούμε εμείς αυτή τη δόξα? Άρα βλέπουμε μία αλήθεια, ότι ο Ιησούς εκείνη την ώρα ήξερε ότι μπορούσε να κάνει τα πάντα. Αμήν.
2: Τι κάνει όμως ο Ιησούς?
1: Ακούστε τι λέει. Εγείρεται εκ του δείπνου και εκδύεται τα αιμάτια αυτού και ελαβών προσώψω διαζώστη. Έπειτα βάλει είδωρη στον νηπτήρα και άρχισε να νύπτει τους πόδας των μαθητών και να σπογγίζει με το προσώψιο με το οποίο ήταν διαζωσμένος. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρο και λέγει προς αυτόν εκείνος: «Κύριε Σίμου, νύπτους τα σπόδας?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: «Εκείνο το οποίο εγώ κάνω, εσύ δεν εξεύρεις τώρα. Θέλεις όμως γνωρίσει μετά από αυτά. Τώρα αυτό που κάνω εγώ δεν το καταλαβαίνεις, δεν το ξέρεις. Όμως θα το γνωρίσεις.» Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος: «Δεν θέλεις νύψει τους πόδας μου εις τον αιώνα. Το καταλαβαίνεις, Κύριε? Δεν θα πλύνεις τα πόδια μου εις τον αιώνα.» Εντάξει, Πέτρο, όπως θέλεις. Ο Ιησούς ήρεμα τι του λέει? Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς: «Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος μετά μου.» Λέγει προς αυτός ο Σίμων, πως άλλαξε κατευθείαν ο Σίμωνας, εκεί που ήταν απόλυτος, στους αιώνες δεν πρόκειται να με ακουμπήσεις, δεν με πείθεις. Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος: «Κύριε, μη τους πόδας μου μόνο, αλλά και τα σχήρας και την κεφαλή.» Ας πάρουμε λίγο την εικόνα, αδερφοί, γιατί η Αγία Γραφή είναι, τι είπαμε, εικόνες. Τι έκανε ο Κύριος? Σηκώθηκε από το δείπνο. Μας αρέσει πάρα πολλές φορές να καθόμαστε στο δείπνο και να μας υπηρετούν άλλοι, δεν είναι ωραίο? Τι λέτε? Κάθεσαι στο δείπνο, άλλος μαγειρεύει, άλλος σερβίρει, άλλος μαζεύει τα πιάτα, άλλος τελειώνει όταν πας στο εστιατόριο, πληρώνεις βέβαια ένα αντίτιμο, αλλά εσύ έχεις ξεκουραστεί. Αμήν, είναι έτσι? Ο Κύριος, αδερφοί, ενώ κάθεται στην τράπεζα και ενώ είναι βασιλιάς, θέλω να δούμε την εικόνα, και ενώ έχει όλη τη δύναμη και τη δόξα, λέει σηκώνεται από το τραπέζι, εγείρεται. Και ο σκοπός του να γερθεί ο Κύριος είναι για να υπηρετήσει, για να δώσει ένα μάθημα στο λαό του. Αυτό βέβαια το μάθημα ο Κύριος το έκανε 3,5 χρόνια. 3,5 χρόνια συνέχεια υπηρετούσε ο Κύριος. Αμήν. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που κάνετε καθώς σηκώνεται είναι βγάζει τα ημάτια του. Ερώτηση: με τι έμεινε? Το χιτώνα. Έβγαλε τα ημάτια του. Όλη αυτή η ομορφιά, η δόξα, η ανθρώπινη έφυγε. Ή να το πω διαφορετικά, θα το πούμε λίγο μετά για να το κατανοήσουμε περισσότερο. Τελικά έμεινε με ένα εσώρουχο ο Κύριος που ήταν ο άραφος του χιτώνας. Πνευματικά ο άραφος χιτώνας αυτός τι είπαμε την περασμένη φορά ότι είναι? Τι είναι? Η νύμφη. Άρα ο Κύριος, αδερφοί, τους έδειχνε εκείνη την ώρα μια πνευματική εικόνα. Και θέλω σήμερα να ανοίξουμε τα αυτιά μας να την κατανοήσουμε. Υπάρχει η ορατή εκκλησία που ο Κύριος είναι ντυμένος σε αυτή την ορατή εκκλησία. Την κουβαλάει πάνω του ο Κύριος. Αλλά έρχεται ώρα που ο Κύριος, και θα μπορούσα να σας το πω με σιγουριά σαν προφητεία, τάδε λέγει Κύριος, θα απεκδηθεί την εκκλησία του, την ορατή εκκλησία. Ο Κύριος θα χωρίσει τη Λαοδίκαια από την ύφη του. Βλέπετε, όπως και μέσα στη γέννα η εκκλησία είναι κρυμμένη, μάλλον η ύφη είναι κρυμμένη μέσα πού? Μέσα στην εκκλησία. Δεν φαίνεται, πρέπει κάτι να γίνει και να γεννηθεί αυτή η εκκλησία. Αμήν. Τις βλέπουμε τις εικόνες, αδερφοί? Με τον ίδιο τρόπο ο Κύριος όταν ήθελε να πλύνει τα πόδια των μαθητών έπρεπε να τους δείξει μια εικόνα. Ήταν ανάγκη να τα βγάλει τα ρούχα του? Θα μπορούσε να βάλει από πάνω, να ζωστεί τις σοφίες του και να πλύνει τα πόδια των μαθητών με το ρούχα του. Όμως είναι προφητικές εικόνες. Τίποτα δεν υπάρχει τυχαίο μέσα στο λόγο του Κυρίου. Δεν γράφει ο Κύριος ιστοριούλες για να τις διαβάζουμε. Γράφει πνευματικά παραδείγματα για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι πρόκειται να γίνει. Γι' αυτό του λέει του Πέτρου, θα τα γνωρίσεις, θα τα καταλάβεις αργότερα αυτά που κάνω. Δεν ήρθα εδώ να κάνω ένα σοου και να σας πλύνω τα πόδια και να δείξω ότι είμαι ψευτοταπεινός. Ξέρετε, οι παπάδες αυτό κάνουν, ε? Η νύψη των ποδών είναι τελετή. Δεν μας έφυσε ο Κύριος τελετές να κάνουμε. Μας διδάσκει ο Κύριος την ουσία. Αμήν. Μας διδάσκει ο Κύριος την ουσία. Και αυτό που μπορεί να κάνει ο Κύριος στο λαό του, μπορεί να το κάνει μόνο με την νύφη του. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί, αυτό? Ο Κύριος στο τέλος θα μείνει μόνο με την ύφη του. Και καθώς ο Κύριος μένει με την ύφη του, το επόμενο κομμάτι που κάνει τι είναι? Θα το κάνουμε λίγο προφητικές εικόνες. Να το δούμε. Έχω φέρει τα κλάπα τσιμπαλά μου εδώ. Ζώστηκε. Πού το διάβασε αυτό ο Κύριος? Γιατί ξέρετε ότι κάνει ο Κύριος, το έχει διαβάσει. Τι ήτανε τότε? Τι γιορτάζανε? Πάσχα. Και για να φάνε το αρνί, εκείνη την ώρα τι κάνανε? Είχανε πάνω στο τραπέζι τι? Είχαν αρνάκι, είχαν πικρά χορταράκια, είχαν τον ίνο, είχαν το άσημο ψωμί. Αυτό ήταν το τραπέζι τους. Αμήν. Ό,τι έλεγε ο Κύριος στο Μωυσή να κάνουνε, το έκανε. Όμως ο Κύριος είχε πει ότι είναι Πάσχα και πρέπει να είστε περιεζωσμένοι της οσφίας σας. Έχουμε κηρύξει κάθε φορά ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι, περιεζωσμένοι της οσφίας μας. Και ο Κύριος λέει, ναι, πρέπει, για να γιορτάσεις αυτό το Πάσχα, αυτή τη μοναδική έξοδο που θα κάνει ο Κύριος και να σε βγάλει από εδώ και να σε πάρει μέσα στον ουρανό του, πρέπει να περιεζωστείς την οσφή σου. Τι να περιεζωστείς? Τι να περιεζωστείς? Ένα λινό προσώψιο. Δηλαδή ο Κύριος σου λέει, ξέρεις κάτι αδερφέ μου, άσε ποιος θα καθίσει δεξιά, άσε ποιος θα καθίσει αριστερά, άσε ποιος είναι Απόστολος, άσε ποιος είναι ποιμένας, άσε ποιος είναι Ευαγγελιστής, άσε ποιος. Πρέπει να φορέσεις προσώψιο να με υπηρετήσεις. Αμήν. Αμήν, αδερφοί. Η νύφη του Κυρίου λοιπόν φοράει προσώψιο. Λένε, Κύριε, τι πρέπει να κάνουμε? Και ο Κύριος απλά σου λέει, πρέπει να ζωστείς το προσώψιο. Αμήν. Μετά λέει ο Κύριος τι έκανε. Πήρε ένα σκεύος που είχε νερό. Πρέπει να υπάρχει σκεύος που να έχει νερό. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει? Ότι πρέπει τα σκεύη του να είναι γεμάτα από τι? Από το λόγο. Αμήν. Πρωταρχικά το σκεύος που έχει νερό, γεμάτο νερό, ποιος είναι? Ο Ιησούς. Αμήν. Μετά ο Κύριος έχει βάλει διδασκάλους, ποιμένες, αποστόλους, ευαγγελιστές για τον καταρτισμό των Αγίων και το ξέρουμε αυτό. Δεν θα το ξαναεπαναλάβω. Μετά όμως πρέπει να βρει ένα σκεύος που να είναι τι? Τι να είναι? Τι να είναι αυτό το σκεύος? Άδειο. Όχι δικές σου αντιλήψεις. Όχι δικές σου καινοτομίες. Όχι δικά σου σχέδια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Προχτές είχαμε κοινωνία με τους αδερφούς που έχουν μουσική διακονία. Και ένα μεγάλο μέρος μέσα στη μουσική διακονία είναι ότι η μουσική διακονία είναι, θα λέγαμε, και αυτή, όπως και άλλες διακονίες, η αιχμή του δόρατος. Πόσοι έχουμε νιώσει τη δόξα του Κυρίου μέσα στην μουσική διακονία? Πόσοι έχουμε δει οράσεις μέσα στη μουσική διακονία? Σε πόσους ο Κύριος μας άνοιξε προφητεία ο Κύριος την ώρα της μουσικής διακονίας? Άρα το πνεύμα του Κυρίου στη μουσική διακονία τι κάνει? Εργάζεται. Πάρα πολλοί βλέπουν τη μουσική διακονία σαν ευκαιρία να γεμίσουν κόσμο μέσα στην εκκλησία. Ας βάλουμε λίγο κοσμική μουσική μέσα για να ελκυστούν οι νέοι. Όχι. Με κοσμική μουσική ας τους να ελκυστούν εκεί που είναι. Αμήν. Εδώ θέλουμε χρησμένη μουσική. Αμήν. Χρησμένη μουσική. Ξέρετε τι σημαίνει χρησμένη μουσική? Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε προχωρήσει αρκετά. Ο Κύριος έχει δώσει όμορφους ύμνους και σε αδερφούς μέσα από την εκκλησία μας. Και προσευχόμαστε ακόμα και δόξα στον Κύριο έχει δώσει και σε παγκόσμιο επίπεδο καλούς μουσικούς ο Κύριος. Χρησμένους μουσικούς. Αμήν. Η χρησμένη μουσική, ξέρετε τι κάνει? Μπορείς να μπεις μέσα από αυτή την πόρτα και να κλαις και να μην ξέρεις γιατί κλαις. Αμήν. Να σπάει η καρδιά σου και να μην ξέρεις γιατί σπάει η καρδιά σου. Να ανοίγει το πνεύμα σου και να μην ξέρεις γιατί ανοίγει το πνεύμα σου. Όλα αυτά δεν τα κάνει η όμορφη μουσική. Όλα αυτά τα κάνει πια η χρησμένη μουσική. Και αυτή είναι η διαφορά από αυτό που ζητάμε από τον Κύριο, από αυτό που έχει ο κόσμος. Άρα πρέπει να είμαστε άδειοι από δικές μας ιδέες, άδειοι από δικές μας καινοτομίες, για να μπορέσει να μπει ο λόγος του Κυρίου μέσα μας. Αμήν. Τότε αρχίζεις και γίνεσαι ένα σκεύος που είναι χρήσιμο. Εκεί που ήσουν άδειο γίνεσαι χρήσιμο. Γεμίζεις. Όσο πιο πολύ γεμίσεις, τόσο πιο πολύ ο Κύριος μπορεί να σε χρησιμοποιήσει. Είμαστε λίγο μες στις μέρες του Κυρίου. Καταλαβαίνουμε τι έκανε ο Κύριος εκείνο το βράδυ. Η επόμενη κίνηση, αδερφοί, που έκανε ο Κύριος ήταν να πάει να πλύνει τα πόδια του Πέτρου. Ξέρετε τι ήταν ο Πέτρος, Αγαπούσε πολύ τον Κύριο. Αλλά είχε ένα παράξενο πνεύμα. Και ο Κύριος ξέρει που πάει. Ξέρει που πάει ο Κύριος. Αμήν. Εγώ θα πάω στο δικό μας Πέτρο. Λέτε να ξέρω που πάω? Αλλά θέλω να δείτε την κίνηση. Γιατί ο Πέτρος, η αντίδραση που είχε ο Πέτρος, αδερφοί, ήταν μια λογική αντίδραση. Δεν ήταν παράλογη η αντίδραση του Πέτρου. Βλέπουμε ότι μπροστά του είχε το δάσκαλό του, είχε τον ποιμένα του, είχε τον Κύριό του, ήξερε ότι ο Ιησούς ήταν ο Κύριος και ο Θεός του. Το ήξερε, το γνώριζε. Και βλέπει αυτόν που είχε εξουσία στα πάντα, αυτόν που ήταν ο Κύριος του, ο δάσκαλός του, και τι κάνει? Κάνει αυτή την κίνηση. Πάει και τι κάνει μπροστά στον Πέτρο? Γονατίζει. Αμήν. Καλά. Ο Πέτρος βλέπει τον Κύριο να γονατίζει μπροστά του. Ήτανε δουλειά δούλου αυτή. Δεν ήτανε δουλειά Κυρίου. Ήταν δουλειά υπηρέτη. Γι' αυτό η αντίδραση του Πέτρου ήταν αυτή. Εσύ θα μου πλύνεις τα πόδια? Ο Κύριος ήθελε να του περάσει ένα μήνυμα, αδερφοί. Του λέει παρακάτω. Τους λέει παρακάτω, ξέρετε κάτι? Μελέτη Κύριό σας και διδάσκαλο. Και έτσι είναι. Έχετε δίκιο. Είμαι ο Κύριος σας και είμαι ο διδάσκαλός σας. Και λέει, αφού όμως εγώ που είμαι ο Κύριος και ο διδάσκαλός σας το κάνω αυτό, χρωστάτε και σε εσάς, το κάνω σε εσάς, κοιτάξτε τι λέει, είναι μετρημένες οι λέξεις του, χρωστάτε και εσείς να το κάνετε εις αλλήλους. Σε ποιους αλλήλους? Σε ποιους αλλήλους? Ο ένας αναμεταξύ μας, μέσα στην εκκλησία του. Να σας πω τώρα κάτι. Ποιο είναι πιο εύκολο? Όλοι ποθούν να κατέβει η δόξα του Κυρίου και πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί τη θέλουμε τελικά. Είναι πιο εύκολο να έρθει κάποιος με ασθένεια και να του πω «Στο όνομα του Κυρίου Ιησού θεραπεύσου» και ο άνθρωπος να θεραπεύεται. Είναι εύκολο? Απαιτεί κόπο? Απαιτεί χρόνο? Απαιτεί κούραση? Όχι. Το πλήσιμο των ποδιών όμως τι απαιτεί? Ας πούμε ότι έρχεται ένας αδερφός που είναι ένας άνθρωπος μέσα στην εκκλησία που έχει 1000 προβλήματα όπως όλοι μας όταν ήρθαμε. Ωραία. Ο Κύριος μου έχει δώσει την χάρη του και εφόσον βλέπω ότι ο άνθρωπος αυτός ξέρω εγώ δεν έχει αυτοεκτίμηση, έχει επίρρεια στα ναρκωτικά ή στα τσιγάρα και όλα αυτά, να προσευχηθώ και ο Κύριος να τα πάρει. Τι όμορφο που είναι. Εύκολο, ε? Κύριε, πάρε όλο αυτό το πρόβλημα που έχει. Πάρε αυτή τη δυσκολία που έχει. Γέμισε τον με πίστη. Όμως είναι πολύ δύσκολο να του βγάλεις τα παπούτσια του και να του καθαρίσεις το βάδισμά του. Επί 3,5 χρόνια ο Κύριος, ξέρετε τι έκανε με τους μαθητές του? Τι έκανε 3,5 χρόνια? Τους καθάρισε το περπάτημά τους. Εκείνη ήταν μια προφητική πράξη που έκανε ο Κύριος στο τέλος. Αλλά επί 3,5 χρόνια ο Κύριος ασχολούταν με την απιστία του, την αμφιβολία του, τα προβλήματά του, ποιος είναι μεγαλύτερος, ποιος είναι μικρότερος. Αμήν. Και ξέρετε, αυτό θέλει χρόνο. Θέλει κόπο. Και μας λέει ο Κύριος ότι εκεί είναι η δόξα. Στο να απαρνηθείς τον εαυτό σου, να βγάλεις τα αιμάτια σου. Μπορεί να είσαι κάποιο πρόσωπο που στον κόσμο μετράει και ο Κύριος σου φέρνει τον τελευταίο σε παρένθεση άστεγο να τον υπηρετήσεις. Τι θα κάνεις? Θέλει χρόνο. Θέλει να βάλεις το προσώψιο. Θέλει να πάρεις το λόγο, να τον τοποθετείς στο σκεύος σου και να αφήσεις τα πόδια του να μπουν μέσα. Να αρχίσεις αυτά τα πόδια να τα καθαρίζεις, να καθαρίσεις το βήμα του, ώστε αυτός ο άνθρωπος να μπορεί να φτάσει μέχρι τέλους. Γιατί ο Κύριος είπε ότι εάν δεν καθαριστούν τα πόδια σου, δεν έχεις μέρος μέσα στη βασιλεία μου. Ξέρετε τι μας έχει κάνει ο Κύριος? Ξέρετε πόσες ώρες έχει σε παρένθεση σπαταλήσει που δεν τις έχει σπαταλήσει? Ή να το πούμε επενδύσει. Αμήν. Έκανε μια επένδυση πάνω μας. Να μας καθαρίζει τα πόδια μας. Ο Κύριος θέλει να το δεχτείς αυτό. Αμήν. Εάν δεν δεχτείς να καθαρίσει ο Κύριος τα πόδια σου, εάν δεν δεχτείς να καθαρίσει ο Κύριος το βάδισμά σου, ο Κύριος σου λέει, ξέρεις κάτι, δεν έχεις μέρος μαζί μου στη βασιλεία μου. Πάρα πολλές φορές ερχόμαστε ακόμα και μέσα στην εκκλησία για να υποδείξουμε ποιος είναι ο σωστός τρόπος. Καλό είναι να μου τον υποδείξεις και να μου το στηρίξεις και μέσα από το λόγο του Κυρίου. Αμήν. Θα μ' άρεσε και εμένα να ζω μια ζωή πιο ανέμελη, με μεγαλύτερη ροπή στην αμαρτία. Και θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω 400.000 εδάφια για να σου δείξω ότι μπορώ να είμαι και αμαρτωλός και να είμαι μαζί με τον Κύριο. Μπορεί να ήθελα να πάω με δύο γυναίκες και να έλεγα, ο Αβραάμ, ο πατέρας μου, τι έκανε? Ο Αβραάμ ήταν πλούσιος. Είχε τα πλούτη του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ. Δεν ήταν πλούσιος, κατσίκες είχε ο άνθρωπος. Δεν έλεγε το χρήμα από την τσέπη του, ήταν ευκατάστατος. Νομίζω ότι η Σάρα του βρήκε μια όμορφη γυναίκα και του είπε, πήγαινε με αυτήν. Μπορεί να ήταν μια... δεν ξέρουμε, να μην τη χαρακτηρίσουμε τη γυναίκα, και να του είπε πήγαινε με αυτήν. Και να είπε ο Αβραάμ, σιγά μην πάμε με αυτήν. Του λέει, α, θέλεις κι άλλα? Παιδί θέλουμε, δεν θέλουμε. Μα μπορώ να πάω και παραπέρα. Ο Δαβίδ είχε πόσες γυναίκες? Ο Γεδεών, άνθρωποι της πίστης, 70 παιδιά, γιατί είχε τόσες γυναίκες. Άμα θέλεις να βρεις δικαιολογίες για την αμαρτία σου, μπορείς να βρεις χίλιες δικαιολογίες και να πεις, όχι Κύριε, δεν θέλω να μου νύψεις τα πόδια μου, είμαι καλός εγώ. Σου λέει, βάλ' τα πόδια σου μες στο λόγο, να περπατήσεις το βάδισμα που περπατήσαν οι Αγίοι μου. Αμήν. Να βρούμε τα κνάρια του Κυρίου. Άφησέ με να σου καθαρίσω τα πόδια. Άφησέ με να σου καθαρίσω το βάδισμα. Για να μπεις μέσα στην αιωνιότητα, να μπεις μέσα στη δόξα μου. Βλέπετε λοιπόν, ο Κύριος μέσα από όλο αυτό, όλη αυτή σε παρένθεση την τελετή, την προφητική εικόνα που μας δίνει ο Κύριος, μας δείχνει ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. Λέει, εάν λοιπόν στο 14, εγώ ο Κύριος και ο δάσκαλός σας ένυψα τους πόδα σας, και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδα αλλήλων. Διότι, κοιτάξτε τους λέει, παράδειγμα έδωσα σε εσάς. Τι τους έκανε ο Κύριος εκείνη την ώρα? Παράδειγμα. Αμήν. Και το μεγαλύτερο παράδειγμα, αδερφοί, ήταν ολόκληρη ζωή του. Αμήν. Μέσα από αυτή την προφητική εικόνα, ο Κύριος ήθελε να δείξει τη ζωή του, το παράδειγμά του. Γιατί σε λίγο θα ήταν πάνω στο σταυρό για όλους μας. Αμήν. Για να μπορέσουμε εμείς να ανοίξουμε τα πόδια μας, να τα καθαρίσουμε τα πόδια μας, ο Κύριος έπρεπε να σταυρωθεί. Ήτανε υπήκος στον Θεό, δούλος υπακοής μέχρι τέλους θανάτου, λέει, σταυρού ο Κύριος. Και μας λέει ότι αυτό το παράδειγμα έδωκα σε εσάς. Ξέρετε, αυτό απαιτεί χρόνο, απαιτεί υπομονή. Το να μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσία σε έναν άνθρωπο, ούτως ώστε να είμαστε δίπλα του όταν μας χρειάζεται. Αμήν. Και όταν βλέπεις ότι αρχίζουν και ορθοποδούν αυτοί οι άνθρωποι, λες, σε ευχαριστώ Κύριε. Δεν πήγε άδικα όλος αυτός ο κόπος. Αμήν. Όμως δεν είναι ευχάριστος. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που τον υπηρετείς μέρες, χρόνια, και αναστείνεται κάποια μέρα, αναστείνεται κάποια μέρα, δεν χαίρεσαι? Ο Κύριος αυτό σου λέει. Είναι εύκολο να λες είμαι μεγαλύτερος, να έχω δόξα, να περνάω και να πέφτουν οι ανθρώποι δεξιά και αριστερά μου, μπλα μπλα μπλα μπλα. Αλλά είναι δύσκολο να βγάλεις τα αιμάτια της μεγαλοπρέπειάς σου, να πέσει λίγο το όνομά σου, να πέσει λίγο η μύτη σου, να πέσει λίγο ο χαρακτήρα σου, να πας μπροστά στον άλλο και να γονατίσεις, μου λέγανε κάποτε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεσαι χαλή για να σε πατάει αυτός ο άνθρωπος. Έχω τους λόγους μου. Και σας πληροφορώ ότι τους απολαμβάνω τώρα, τους λόγους. Αμήν. Οπότε, αδερφοί, μας δίνει ο Κύριος το δικαίωμα να επιλέξουμε και να πάρουμε το δικό του παράδειγμα. Αμήν. Να δούμε τη δική του δόξα. Και λέει, αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού, ουδέ Απόστολος ανώτερος του πέψαντος αυτών. Εάν νομίζεις ότι ποτέ θα γίνεις ανώτερος από τον Χριστό, δεν γίνεται. Μπορεί να λέει ότι αυτά που έκανε ο Κύριος και ακόμα περισσότερα θα κάνουμε, αλλά πλανόμαστε αν κάνουμε αυτά που ο Κύριος έκανε και ακόμα περισσότερα στη δόξα που τα έκανε ο Κύριος. Στην ποσότητα σαν εκκλησία, ναι. Γιατί ο Κύριος εργάζεται μέσα από ποιους? Μέσα από μας. Σήμερα όλοι σκέφτονται ότι, κοιτάξτε, άμα αναστηθεί κάποιος άνθρωπος ή άμα θεραπευτεί, όλος ο κόσμος θα πιστέψει. Το έχω ξαναπεί. Ωραία. Και γιατί δεν πιστεύεις ότι άμα σταθώ και γυρίσω τη γη 10 λεπτά πίσω, θα πιστέψει και η NASA? Γιατί δεν στέκεσαι σαν τον Ιησού του Ναβί, αφού έχει γίνει και ακόμα περισσότερα? Από τον Ιησού θα κάνουμε, όχι από τον Ιησού του Ναβί. Μα τι λέμε τώρα? Να πεις, στάσου ήλιε, στάσου και εσύ σελήνη. Το ρώτησες τον Κύριο αν θέλετε να σταματήσει? Γιατί ο Ιησούς του Ναβί ήξερε. Ο Ισαΐας ήξερε. Ο Ιησούς ήξερε. Και αυτό θέλει ο Κύριος, να γίνουμε ένα μαζί του. Για να μπορούμε να ξέρουμε. Και για να γίνουμε ένα μαζί του, πρέπει να αποκτήσουμε αυτή την καρδιά. Να γίνουμε ίση μαζί με τον δάσκαλό μας. Είναι αρκετό, λέει, σε κάποιον να γίνει σαν το δάσκαλό του. Και ο Κύριος το θέλει γι' αυτό. Ξέρετε γιατί το θέλει? Θέλει, λέει, να είμαστε ένα μαζί του. Αμήν. Ένα. Δηλαδή, όπως σκέφτεται ο Ιησούς, να σκεφτόμαστε και εμείς. Να μπούμε μέσα στη σκέψη του Ιησού, όπως ο Ιησούς ήταν μέσα στη σκέψη του Πατέρα. Και να κάνουμε αυτά τα έργα που θέλει ο Πατέρας. Αμήν, που θέλει ο Πατέρας. Και λέει, εάν εξεύρετε ταύτα, και με αυτό τελειώνω, εάν εξεύρετε ταύτα, μακάρι είστε όταν τα πράττετε. Αμήν. Εάν λέει τα ξέρετε αυτά, τα ξέρουμε. Τι περιμένει ο Κύριος τώρα να κάνουμε? Εάν τα ξέρουμε, είναι όμορφα. Αμήν. Καταλαβαίνουμε τι υπονοεί ο Κύριος όταν θέλει να είμαστε ταπεινοί, όχι για ψευτοταπεινώσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, τι θέλει να είμαστε υπηρέτες. Όταν λοιπόν μάθουμε ότι πρέπει να υπηρετούμε ο ένας τον άλλο, τότε η καρδιά του Κυρίου, αδερφοί, τι κάνει? Τι κάνει? Χαίρεται. Αμήν. Όταν μας βλέπει και έχουμε αυτή την καρδιά να υπηρετούμε ο ένας τον άλλο, η καρδιά του Κυρίου είναι χαίρεται. Μπορεί ο Κύριος πάνω σε αυτή την εκκλησία να μην φέρει αναζωπήρωση? Μπορεί. Μπορεί να μην φέρει τα θαυμάσια του? Μπορεί να μην γίνεται κάθε Σάββατο αυτό που θέλει ο Κύριος μέσα στην εκκλησία του? Τι λέτε? Ο Κύριος λοιπόν μας περιμένει από την ακοή να πάμε στην πράξη. Αμήν. Και οπότε να μάθουμε ότι ο μεγαλύτερος τελικά είναι όχι αυτός που είχε ένα ταμπελάκι και γράφει ποιμένας. Εγώ είμαι ο μεγαλύτερος, αδερφοί. Ο μεγαλύτερος, λέει, αναμεταξύ σας είναι αυτός που υπηρετεί. Αν λοιπόν μάθουμε να υπηρετούμε με όλοι μας την καρδιά ο ένας τον άλλο, τότε είμαστε μεγάλοι, αδερφοί. Ζούμε το μεγαλείο του Κυρίου μας. Αμήν. Και όχι των ανθρώπων. Βλέπετε, αυτά τα μέτρα που έχει ο κόσμος είναι εντελώς διαφορετικά αυτά από τα μέτρα που έχει ο Κύριος. Ο κόσμος ονομάζει μεγάλους και ευεργέτες, λέει, αυτούς που τους καταστρέφουν. Το βλέπουμε, το ζούμε. Βγαίνουν φωτογραφίες, αυτά. Μπορεί να σου δείξει ότι είναι, πώς να το πω, δώσανε τόσα λεφτά σε παιδάκια, τόσα, και μετά βγαίνει από πίσω η βρώμα ότι μπορεί να είναι παιδεραστές, μπορεί να είναι το ένα, μπορεί να είναι το άλλο. Αυτός είναι ο κόσμος. Αμήν. Και αυτοί ζουν με τα αιμάτια τους. Εμείς πρέπει να ζούμε με το χιτώνα μας, τον εσωτερικό μας άνθρωπο. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Αλληλούια, Ιησού μας. Πατέρα μου, ξέρουμε γιατί μας κάλεσες. Ξέρουμε πως βρισκόμαστε σαν τους μαθητές σου και εμείς, Κύριε, αντιμέτωποι με τη σάρκα μας, Πατεράγε. Είμαστε άνθρωποι, Κύριε, σαν και αυτούς, Πατεράγε. Όμως ξέρουμε ότι έχουμε την ίδια αγάπη, Πατεράγε. Έστω και πολλές φορές ότι είναι λάθος αυτή η αγάπη, με λάθος τρόπο στο πρόσωπό σου, Ιησού μου, Κύριε. Εσύ όμως έρχεσαι και τοποθετείς το σωστό τρόπο να σε αγαπήσουμε, Πατεράγε. Να μοιάσει, Κύριε, ο τρόπος μας, Κύριε, σαν αυτό το θυμίαμα, Κύριε, που φέρναν οι ιερείς, Πατεράγε, στο θυσιαστήριο, Κύριε, του θυμιάματος, Ιησού μου, Κύριε. Γιατί θέλουμε η ζωή μας, Κύριε, να είναι ευάρεστη σε σένα, Ιησού μου. Και θέλουμε, Κύριε, αυτή την ώρα να αφήσουμε τα σχέδιά μας, τους τρόπους μας, Πατεράγε, τις σκέψεις μας, Κύριε, και να παραδειγματιστούμε από σένα, Ιησού μου, Κύριε. Αν εσύ ήξερες ότι όλα είχαν δοθεί στα χέρια σου, όλη η δύναμη που είχε ο Πατέρας ήταν δοσμένη, Κύριε, σε σένα, Πατεράγε, να κινήσεις τη γη και τον ουρανό, να σταματήσεις, Κύριε, το σύμπαν, Πατεράγε. Τα πάντα μπορούσες να κάνεις εκείνη τη στιγμή, Ιησού μου, Κύριε. Αλλά εσύ, για να δείξεις τη δύναμή σου, Κύριε, να δείξεις τη δύναμη της θεότητάς σου, Πατεράγε, έβγαλες τα αιμάτια σου, Κύριε, πήρες δούλου μορφή, Κύριε, και έπλυνες εκείνη την ώρα, Κύριε, τα πόδια των μαθητών σου για να μας διδάξεις, Κύριε, αυτό τον όμορφο, μοναδικό τρόπο, Πατεράγε. Θέλουμε εσύ να τον εργαστείς, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας, Πατεράγε. Και όπως τον άκουσε ο Πέτρος εκείνη την ημέρα, ο Ιωάννης, Κύριε, ο Ιάκωβος, ο Θωμάς, οι μαθητές σου όλοι, Πατεράγε, και τους είπες ότι θα έρθει η στιγμή να το καταλάβουν, Κύριε, και σε εμάς ήρθε αυτή η στιγμή να το γνωρίσουμε, να το καταλάβουμε, Πατεράγε. και να σου ζητήσουμε τη δύναμη αυτή που είχες εσύ Ιησού μου, για να μπορέσουμε Κύριε και εμείς να ταπεινώσουμε τον εαυτό μας Κύριε, να γονατίσουμε και εμείς Πατεράγε, να κάμψουμε το γόνι του εγωισμού μας, της καινοδοξία μας Πατεράγε, και να υπηρετήσουμε ανθρώπους που έχουν ανάγκη Πατεράγε. Στο όνομά σου το ζητάμε Κύριε Ιησού Χριστέ. Σε ευχαριστούμε Κύριε που μας έδωσες Κύριε αυτό το όμορφο παράδειγμα Πατεράγε. Ζωντάνεψέ το Κύριε μέσα στις καρδιές μας Πατεράγε. Να γίνει εικόνα μέσα μας Πατεράγε που να απασχολεί το νου, την καρδιά μας Πατεράγε. Μέχρι που να γίνει πράξη Πατεράγε. Σε ευχαριστούμε Ιησού μας, σε ευχαριστούμε Κύριε. Αλληλούια Ιησού μας Κύριε. Σε
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσου του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος.

0: πάντοτε κράτα με καθαρό.
1: Πάντοτε κράτα με καθαρό.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Αλλά αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας κεφάλαιο 49. Ακούστε με τα νησιά και προσέξτε οι μακρινοί λαοί. Ο Κύριος με κάλεσε από την κοιλιά της μητέρας μου. Από τα σπλάχνα της μητέρας μου ανέφερε το όνομά μου. Και έκανε το στόμα μου σαν οξία μάχαιρα. Με έκρυψε κάτω από τη σκιά του χεριού του και με έκανε σαν εκλεκτό βέλος και με έκρυψε στη φαρέτρα του και μου είπε «Εσύ είσαι ο δούλος μου, Ισραήλ, στον οποίο θα δοξαστώ». Και εγώ είπα «Κοπίασα μάταια, για το τίποτε και μάταια ανάλωσα τη δύναμή μου. Η κρίση μου όμως είναι μαζί με τον Κύριο και το έργο μου μαζί με το Θεό μου». Τώρα λοιπόν, λέει ο Κύριος, αυτός που με έπλασε για δούλον του από την κοιλιά της μητέρας μου, για να επαναφέρω σε αυτόν τον Ιακώβ και για να συγκεντρωθεί σε αυτόν ο Ισραήλ, και θα δοξαστώ στα μάτια του Κυρίου και ο Θεός μου θα είναι η δύναμή μου. Και είπε, «Είναι μικρό πράγμα να είσαι δούλος μου για να ανορθώσεις τις φυλές του Ιακώβ και να επαναφέρεις το υπόλοιπο του Ισραήλ. Επιπλέον, θα σε δώσω φως στα έθνη για να είσαι η σωτηρία μου μέχρι σε σχάτου της γης». Έτσι λέει ο Κύριος ο λυτρωτής του Ισραήλ, ο Άγιος του, προς εκείνον τον οποίο ο άνθρωπος καταφρονεί, προς εκείνον που το έθνος αηδιάζει, προς τον δούλο των εξουσιαστών. «Βασιλιάδες θα σε δουν και θα σηκωθούν, ηγεμόνες και θα σε προσκυνήσουν, ένεκα του Κυρίου που είναι πιστός, του Αγίου του Ισραήλ που σε έκλεξε». Έτσι λέει ο Κύριος, «Σε καιρό δεκτό σε εισάκουσα και σε ημέρα σωτηρίας σε βοήθησα και θα σε διαφυλάξω και θα σε δώσω για διαθήκη των λαών για να ανορθώσεις τη γη, να κληροδοτήσεις ερημωμένες κληρονομιές». Λέγοντας στους δεσμίους, «Βγείτε έξω, σε αυτούς που είναι στο σκοτάδι, φανερωθείτε. Θα βοσκηθούν κοντά στους δρόμους και οι βοσκές τους θα είναι σε όλους τους ψηλούς τόπους. Δεν θα πεινάσουν, ούτε θα διψάσουν. Δεν θα τους προσβάλλει ούτε ο καύσωνας ούτε ο ήλιος, επειδή αυτός που τους ελεεί θα τους οδηγήσει και θα τους φέρει διαμέσου πηγών με νερά. Και όλα τα βουνά μου θα τα κάνω δρόμους και τα μονοπάτια μου θα υψωθούν. Δέστε, αυτοί θα έρθουν από μακριά. Και δέστε, αυτοί από βορρά και από νότο και αυτοί από τη γη του Σινίμ. Εφραίνεστε ουρανοί και αγάλου γη. Τα βουνά αλλαλάξτε, επειδή ο Κύριος παρηγόρησε το λαό του και ελέησε τους θλιμμένους του». Αλλά η Σιών είπε, «Ο Κύριος με εγκατέλειψε και ο Κύριος μου με λησμόνησε». Μπορεί η γυναίκα να λησμονήσει το βρέφος της που θυλάζει, ώστε να μην ελεήσει το παιδί της κοιλιάς της? Αλλά και αν αυτές λησμονήσουν, εγώ όμως δεν θα σε λησμονήσω. Δες, σε έχω ζωγραφίσει επάνω στις παλάμες μου. Τα τείχη σου είναι πάντοτε μπροστά μου. Τα παιδιά σου θα έρθουν με βιασύνη. Αυτοί όμως που σε καταστρέφουν και σε ερημώνουν θα βγουν έξω από εσένα. Ύψωσε τα μάτια σου ολόγυρα και δες. Όλοι αυτοί συγκεντρώνονται μαζί, έρχονται σε σένα. Ζω εγώ, λέει ο Κύριος, ότι όλους αυτούς θα τους ντυθείς εσύ σαν κόσμημα και θα τους στολιστείς σαν νύμφη. Επειδή οι αφανισμένοι σου και οι ερημωμένοι σου τόποι και η καταφθαρμένη γη σου θα είναι μάλιστα πάρα πολύ στενή για τους κατοίκους σου και εκείνοι που σε κατέτρωγαν θα κρατηθούν μακριά από σένα. Τα παιδιά που θα αποκτήσεις ύστερα από την ατεκνία σου θα πούν επιπλέον στα αυτιά σου «Είναι στενός ο τόπος για μένα. Κάνε μου ένα τόπο για να κατοικήσω». Τότε θα πεις στην καρδιά σου «Ποιος τα γέννησε αυτά σε μένα, ενώ εγώ ήμουν ατεκνωμένη και έρημη, εχμάλωτη και μεταφερόμενη? Και αυτά ποιος τα έθρεψε? Δέστε, εγώ είχα εγκαταληφθεί μόνη. Αυτά πού ήσαν?» Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. «Δες, θα υψώσω το χέρι μου προς τα έθνη και θα στήσω τη σημαία μου προς τους λαούς και θα φέρουν τους γιους σου κρατώντας τους στην αγκαλιά και οι θυγατέρες σου θα φερθούν επάνω σε ώμους και οι βασιλιάδες θα είναι οι παιδοτρόφοι σου και οι βασίλισσές τους η τροφή σου. Θα σε προσκυνήσουν με το πρόσωπο προς τη γη και θα γλύφουν το χώμα των ποδιών σου και θα γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος και ότι εκείνοι που με προσμένουν δεν θα ντροπιαστούν. Μπορεί να αφαιρεθεί το λάφυρο από τον ισχυρό ή να ελευθερωθούν εκείνοι που δίκαια εχμαλωτίστηκαν. Ο Κύριος όμως λέει «Και οι εχμάλωτοι του ισχυρού θα αφαιρεθούν και το λάφυρο του τρομερού θα αποσπαστεί, επειδή εγώ θα δώσω τη μάχη απέναντι σε αυτούς που μάχονται εναντίον σου και εγώ θα σώσω τα παιδιά σου. Ενώ αυτούς που σε καταθλίβουν θα κάνω να φάνε τις ίδιες τους τις σάρκες και θα μεθύσουν με το ίδιο τους το αίμα, σαν με νέο κρασί. Και κάθε σάρκα θα γνωρίσει ότι εγώ ο Κύριος είμαι ο σωτήρας σου και ο λυτρωτής σου, ο ισχυρός του Ιακώβ». Ισαΐας, κεφάλαιο 50. Έτσι λέει ο Κύριος. Πού είναι το έγγραφο του διαζυγίου της μητέρας σας, με το οποίο την απέβαλα? Ή ποιος είναι από τους δανειστές μου στον οποίο σας πούλησα? Δέστε, για τις ανομίες σας πουληθήκατε και για τις παραβάσεις σας αποβλήθηκε η μητέρα σας. Γιατί όταν ήρθα δεν υπήρχε κανένας και όταν κάλεσα δεν υπήρχε εκείνος που απαντάει? Μίκρινε κατά τίποτε το χέρι μου ώστε να μην μπορεί να λυτρώσει ή δεν έχω δύναμη να ελευθερώσω? Δέστε, εγώ με την επιτίμησή μου ξέρανα τη θάλασσα. Έκανα έρημο τους ποταμούς. Τα ψάρια τους ξεράθηκαν από έλλειψη νερού και πέθαναν από τη δίψα. Εγώ ντύνω ολόγυρα τους ουρανούς με σκοτάδι και για το περικάλημά τους βάζω ένα σάκο. Ο Κύριος ο Θεός μου έδωσε γλώσσα όπως των διδαγμένων, για να ξέρω πώς να μιλήσω ένα λόγο προς τον κουρασμένο σε κατάλληλο καιρό. Διεγείρει από πρωί σε πρωί, διεγείρει το αυτί μου για να ακούω, όπως οι διδαγμένοι. Ο Κύριος ο Θεός άνοιξε σε μένα ένα αυτί, και εγώ δεν απήθησα ούτε στράφηκα προς τα πίσω. Έδωσα τον νότο μου σε αυτούς που μαστιγώνουν και τις ιαγώνες μου σε αυτούς που μαδούν. Δεν έκρυψα το πρόσωπό μου από βρισχές και φτισήματα, επειδή ο Κύριος ο Θεός θα με βοηθήσει. Γι' αυτό δεν τράπηκα. Γι' αυτό έβαλα το πρόσωπό μου σαν σκληρή πέτρα και ξέρω ότι δεν θα ντροπιαστώ. Αυτός που με δικαιώνει είναι κοντά. Ποιος θα κριθεί μαζί μου? Ας παρασταθούμε μαζί. Ποια είναι η αντίδικός μου? Ας με πλησιάσει. Δέστε, ο Κύριος ο Θεός θα με βοηθήσει. Ποιος θα με καταδικάσει? Δέστε, όλοι αυτοί θα παλιώσουν σαν ημάτιο. Το σκουλίκι θα τους καταφάει. Ποιος είναι αναμεταξύ σας που φοβάται τον Κύριο που υπακούει στη φωνή του δούλου του? Αυτός, κι αν περπατάει μέσα σε σκοτάδι και δεν έχει φως, ας έχει θάρρος στο όνομα του Κυρίου και ας επιστηρίζεται στο Θεό του. Δέστε όλοι εσείς που ανάβετε φωτιά και είστε περικυκλωμένοι με σπινθήρες, περπατάτε μέσα στο φως της φωτιάς σας και διαμέσου των σπινθήρων που ανάψατε. Αυτό έγινε σε εσάς από το χέρι μου. Θα κοίτεστε μέσα σε λύπη. Αγκαίος, πρώτο κεφάλαιο. Κατά τον δεύτερο χρόνο του βασιλιά Δαρίου, στον έκτο μήνα, την πρώτη μέρα του μήνα, έγινε λόγος του Κυρίου διαμέσου του προφήτη Αγκαίου προς τον Ζωροβάβελ, τον γιο του Σαλαθιήλ, το διοικητή του Ιούδα, και προς τον Ιησού, το γιο του Ιωσεδέκ, το μεγάλο ιερέα, λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων», λέγοντας «Αυτός ο λαός, λένε, ο καιρός δεν ήρθε, ο καιρός για να κτιστεί ο οίκος του Κυρίου». Και έγινε λόγος του Κυρίου διαμέσου του προφήτη Αγκαίου, λέγοντας «Είναι καιρός σε σας να κατοικείτε εσείς σε σπίτια με ξύλινες επενδύσεις, ενώ αυτός ο οίκος να είναι έρημος? Τώρα λοιπόν, έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, συλλογιστείτε τους δρόμους σας. Έχετε σπείρει πολύ και πήρατε λίγο. Τρώτε και δεν χορταίνετε. Πίνετε και δεν ευχαριστιέστε. Ντύνεστε και δεν θερμαίνεστε. Και αυτός που μισθοδοτείτε, μισθοδοτείτε για ένα τρυπημένο βαλάντιο. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Συλλογιστείτε τους δρόμους σας. Ανεβείτε στο βουνό και φέρτε ξύλα και οικοδομήστε τον οίκο. Και θα ευαριστηθώ σε αυτόν και θα δοξαστώ σε αυτόν, λέει ο Κύριος. Είχατε επιβλέψει σε πολύ και δέστε, έγινε λίγο. Και το φέρατε στον οίκο και εγώ το φύσηξα μακριά. Γιατί, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Εξαιτίας του οίκου μου που είναι έρημος, ενώ εσείς τρέχετε κάθε ένας στο σπίτι του. Γι' αυτό ο ουρανός απέκλεισε από σας τη δρόσο του και η γη απέκλεισε τον καρπό της και κάλεσα ανομβρία επάνω στη γη και επάνω στα βουνά, επάνω στο σιτάρι και επάνω στο γλεύκος και επάνω στο λάδι και επάνω σε όσα βγάζει η γη και επάνω στους ανθρώπους και επάνω στα κτίνη και επάνω σε όλους τους κόπους των χεριών τους. Και ο Ζωροβάβελ, ο γιος του Σαλαθιήλ, υπάκουσε, και ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσεδέκ, ο μεγάλος ιερέας, και ολόκληρο το υπόλοιπο του λαού, στη φωνή του Κυρίου του Θεού τους και στα λόγια του προφήτη Αγκαίου, καθώς τον έστειλε ο Κύριος ο Θεός τους. Και ο λαός φοβήθηκε μπροστά στον Κύριο. Και ο Αγκαίος, ο απεσταλμένος του Κυρίου, μίλησε προς το λαό σύμφωνα με την αγγελία του Κυρίου, λέγοντας: «Εγώ είμαι με σας», λέει ο Κύριος. Και ο Κύριος διέγειρε το πνεύμα του Ζωροβάβελ, του γιού του Σαλαθιήλ, του διοικητή του Ιούδα, και το πνεύμα του Ιησού, του γιού του Ιωσεδέκ, του μεγάλου ιερέα, και το πνεύμα ολόκληρου του υπολείπου του λαού, και ήρθαν και εργάζονταν στον οίκο του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού τους, κατά την 24η μέρα του έκτου μήνα, στον δεύτερο χρόνο του βασιλιά Δαρίου. Αγκαίος, δεύτερο κεφάλαιο. Κατά τον 7ο μήνα, την 21η ημέρα του μήνα, έγινε λόγος του Κυρίου διαμέσου του προφήτη Αγκαίου, λέγοντας: «Μίλησε τώρα στο Ζωροβάβελ, το γιο του Σαλαθιήλ, τον διοικητή του Ιούδα, και στον Ιησού, το γιο του Ιωσεδέκ, το μεγάλο ιερέα, και στο υπόλοιπο του λαού, λέγοντας: Ποιος έμεινε ανάμεσά σας που είχε δει αυτό τον οίκο στην πρώτη του δόξα, και τι είδους τον βλέπετε τώρα εσείς? Δεν είναι στα μάτια σας σαν τίποτε συγκρινόμενος με εκείνον? Όμως να ενδυναμώνεσαι τώρα, Ζωροβάβελ», λέει ο Κύριος, «και να ενδυναμώνεσαι Ιησού, γιέ του Ιωσεδέκ, μεγάλε ιερέα, και να ενδυναμώνεσαι ολόκληρε λαέ του τόπου», λέει ο Κύριος, «και εργάζεστε, επειδή εγώ είμαι μαζί σας», λέει ο Κύριος των δυνάμεων. «Σύμφωνα με το λόγο της Διαθήκης μου προς εσάς, όταν βγήκατε από την Αίγυπτο, το πνεύμα μου θα μένει ανάμεσά σας. Μη φοβάστε, επειδή έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Άλλη μια φορά, ύστερα από λίγο, εγώ θα σύσω τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και τη ξηρά. Και θα σύσω όλα τα έθνη και θα'ρθει ο εκλεκτός όλων των εθνών. Και θα γεμίσω αυτό τον οίκο από δόξα», λέει ο Κύριος των δυνάμεων. «Δικό μου είναι το ασήμι και δικό μου είναι το χρυσάφι», λέει ο Κύριος των δυνάμεων. «Η δόξα αυτού του τελευταίου οίκου θα είναι μεγαλύτερη από εκείνη του πρώτου», λέει ο Κύριος των δυνάμεων. «Και σε αυτό τον τόπο θα δώσω ειρήνη», λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Κατά την 24η μέρα του 9ου μήνα, στον δεύτερο χρόνο του Δαρίου, έγινε λόγος του Κυρίου διαμέσου του προφήτη Αγκαίου, λέγοντας: «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. ρώτησε τώρα τους ιερείς για τον νόμο, λέγοντας: «Αν κάποιος πάρει άγιο κρέας στην άκρη του ιματίου του και με την άκρη του αγγίξει ψωμί ή μαγείρεμα ή κρασί ή λάδι ή κάθε φαγητό, θα αγιαστεί?» Και οι ιερείς απάντησαν και είπαν: «Όχι». Και ο αγκαίος είπε: «Αν ένας ακάθαρτος από νεκρό σώμα αγγίξει κάτι από αυτά, θα μολυνθεί?» Και οι ιερείς απάντησαν και είπαν: «Θα μολυνθεί». Και ο αγκαίος απάντησε και είπε: «Έτσι είναι μπροστά μου αυτός ο λαός και έτσι αυτό το έθνος, λέει ο Κύριος. Και έτσι ολόκληρο το έργο των χεριών τους. Και ό,τι προσφέρουν εκεί είναι μολυσμένο. Και τώρα λοιπόν συλλογιστείτε από την ημέρα αυτή και στο εξής, πριν μπει πέτρα επάνω σε πέτρα στο ναό του Κυρίου. Πριν γίνουν αυτά, πορευόταν κάποιος σε ένα σωρό 20 μέτρων και ήσαν 10. Πορευόταν στο λινό για να αντλήσει 50 μέτρα από το λινό και ήσαν 20. Σας πάταξα με ανεμοφθορά και με ερυσίβη και με χαλάζι σε όλα τα έργα των χεριών σας. Όμως εσείς δεν επιστρέψατε σε μένα», λέει ο Κύριος. Συλλογιστείτε τώρα, από την ημέρα αυτή και στο εξής, από την 24η ημέρα του ένατου μήνα, από την ημέρα κατά την οποία θεμελιώθηκε ο ναός του Κυρίου, συλλογιστείτε. Είναι ο σπόρος ακόμα μέσα στην αποθήκη? Ακόμα και η άμπελος και η σικιά και η ροδιά και το ελιόδεντρο δεν καρποφόρησαν. Από την ημέρα αυτή θα τα ευλογήσω». Και πάλι έγινε λόγος του Κυρίου προς τον Αγκαίο την 24η ημέρα του μήνα, λέγοντας: «Μίλησε στον Ζωροβάβελ, το διοικητή του Ιούδα, λέγοντας: Εγώ σείω τον ουρανό και τη γη και θα καταστρέψω τον θρόνο των βασιλείων και θα εξολοθρεύσω το κράτος των βασιλείων των εθνών και θα καταστρέψω τις άμαξες και τους καβαλάριδές τους και τα άλογα και οι καβαλάριδές τους θα πέσουν κάθε ένας με τη ρομφαία του αδελφού του. Κατά την ημέρα εκείνη», λέει ο Κύριος των δυνάμεων, «θα πάρω εσένα, Ζωροβάβελ, το δούλο μου, τον γιο του Σαλαθιήλ», λέει ο Κύριος, «και θα σε βάλω σαν σφραγίδα, επειδή σε διάλεξα», λέει ο Κύριος των δυνάμεων.
0: Πρώτη Σαμουήλ, πέμπτο κεφάλαιο. Και οι Φιλιστέοι πήραν την κιβωτό του Θεού και την έφεραν από την Εβεν Έζερ στην Άζωτο. Και οι Φιλιστέοι πήραν την κιβωτό του Θεού και την έφεραν στον οίκο του Δαγών και την έβαλαν κοντά στο Δαγών. Και όταν οι Αζώτιοι σηκώθηκαν ενωρίς το πρωί την επόμενη μέρα, να, ο Δαγών ήταν πεσμένος με το πρόσωπο του επάνω στη γη, μπροστά στην κιβωτό του Κυρίου. Και αφού πήραν το Δαγών, τον έβαλαν στον τόπο του. Και την επόμενη μέρα, όταν σηκώθηκαν ενωρίς το πρωί, να, ο Δαγών ήταν πεσμένος με το πρόσωπο του επάνω στη γη, μπροστά στην κιβωτό του Κυρίου. Και το κεφάλι του Δαγών και οι δύο παλάμες των χεριών του ήσαν αποκομμένες επάνω στο κατόφλι. Μονάχα ο κορμός του Δαγών εναπέμεινε σε αυτόν. Γι' αυτό οι ιερείς του Δαγών στην Άζωτο και καθένας που μπαίνει μέσα στον οίκο του Δαγών δεν πατούν στο κατόφλι του Δαγών μέχρι τη σημερινή ημέρα. Και το χέρι του Κυρίου έγινε βαρύ επάνω στους Αζώτιους και τους εξολόθρευσε και τους χτύπησε με αιμορροίδες την Άζωτο και τα οριά της. Και όταν οι άνδρες της Αζώτου είδαν ότι έγινε έτσι, είπαν: «Η κιβωτός του Θεού του Ισραήλ δεν θέλει να κατοικεί μαζί μας, επειδή το χέρι του σκληρύνθηκε επάνω μας και επάνω στο Δαγόν, το Θεό μας». Γι' αυτό, αφού έστειλαν, συγκέντρωσαν κοντά τους όλους τους ατράπες των Φιλιστέων και είπαν: «Τι θα κάνουμε με την κιβωτό του Θεού του Ισραήλ?» Και εκείνοι είπαν: «Η κιβωτός του Θεού του Ισραήλ ας μετακομιστεί στη Γάθ». Και μετακόμισαν την κιβωτό του Θεού του Ισραήλ. Και αφού τη μετακόμισαν, το χέρι του Κυρίου ήταν ενάντια στην πόλη με υπερβολικά μεγάλο όλεθρο. και χτύπησε τους άνδρες της πόλης από μικρών μέχρι μεγάλων και βγήκαν σε αυτούς αιμορροίδες. Γι' αυτό έστειλαν την κυβωτό του Κυρίου στην Ακαρών. Και καθώς η κυβωτός του Κυρίου ήρθε στην Ακαρών, οι Ακαρονίτες αναβόησαν λέγοντας «Έφεραν σε εμάς την κυβωτό του Θεού του Ισραήλ για να θανατώσει εμάς και το λαό μας». Και αφού έστειλαν, συγκέντρωσαν όλους τους σατράπες των Φιλιστέων και είπαν «Διώξτε την κυβωτό του Θεού του Ισραήλ και ας επιστρέψει στον τόπο της, για να μην θανατώσει εμάς και το λαό μας». Επειδή τρόμος θανάτου ήταν σε όλη την πόλη, το χέρι του Κυρίου ήταν εκεί υπερβολικά βαρύ. Και οι άνδρες, όσοι δεν πέθαναν, χτυπήθηκαν με αιμορροϊδές και η κραυγή της πόλης ανέβηκε στον ουρανό. 1 Σαμουήλ, 6 κεφάλαιο. Και η κυβωτός του Κυρίου ήταν στη γη των Φιλιστέων 7 μήνες. Και οι Φιλιστέοι φώναξαν τους ιερείς και τους μάντης, λέγοντας «Τι να κάνουμε με την κυβωτό του Κυρίου? Φανερώστε μας με ποιο τρόπο να τη στείλουμε στον τόπο της». Και εκείνοι είπαν «Αν στείλετε την κυβωτό του Θεού του Ισραήλ, μην τη στείλετε αδιανή, αλλά με κάθε τρόπο αποδώστε σε αυτόν προσφορά για ανομία. Τότε θα γιατρευτείτε και θα γνωρίσετε γιατί το χέρι του δεν αποσύρθηκε από σας». Και είπαν «Ποια είναι η προσφορά για ανομία που θα του αποδώσουμε?» Και εκείνοι αποκρίθηκαν «Σύμφωνα με τον αριθμό των σατραπών των Φιλιστέων, 5 χρυσές αιμορροίδες και 5 χρυσά ποντίκια, επειδή η ίδια πληγή ήταν σε όλους σας και στους σατράπες σας. Γι' αυτό θα κάνετε ομοιώματα των αιμορροίδων σας και ομοιώματα των ποντικιών σας που φθείρουν τη γη και θα δώσετε δόξα στο Θεό του Ισραήλ. Ίσως ελαφρύνει το χέρι του από πάνω σας και πάνω από τους θεούς σας και πάνω από τη γη σας. Γιατί λοιπόν σκληραίνετε τις καρδιές σας όπως οι Αιγύπτιοι και ο Φαραώς σκλήριναν τις καρδιές τους? Όταν έκανε τεράστια πράγματα ανάμεσά τους, δεν τους άφησαν να πάνε.

0: και κοιτάζεται. Αν ανεβαίνει από το δρόμο τον ορίο της, που είναι στην Βέθσεμες, αυτός έκανε σε μας αυτό το μεγάλο κακό. Αν όμως όχι, τότε θα γνωρίσουμε ότι δεν μας χτύπησε το χέρι του, αλλά ότι αυτό στάθηκε για μας ένα τυχαίο συμβάν. Και οι άνδρες έκαναν έτσι. Και αφού πήραν δύο βόδια που θύλαζαν, τα έζευξαν στην άμαξα. Τα δε μοσχάρια τους τα απέκλεισαν στο σπίτι. Και έβαλαν την κιβωτό του Κυρίου επάνω στην άμαξα και το κιβώτιο με τα χρυσά ποντίκια και τα ομοιώματα των αιμορροίδων τους. Και τα βόδια κατευθύνθηκαν στο δρόμο που είναι στην Βέθσεμες. Τον ίδιο δρόμο εξακολουθούσαν, μουγκρίζοντας καθώς πήγαιναν και δεν γύριζαν δεξιά ή αριστερά. Και οι σατράπες των Φιλιστέων πήγαιναν από πίσω τους μέχρι τα όρια της Βέθσεμες. Και οι Βεθσεμίτες θέριζαν το σιτάρι τους στην κοιλάδα και καθώς σήκωσαν τα μάτια τους, είδαν την κιβωτό και βλέποντάς την χάρηκαν υπερβολικά. Και η άμαξα μπήκε στο χωράφι του Ιησού του Βεθσεμίτη και στάθηκε εκεί όπου ήταν μια μεγάλη πέτρα και έσχισαν τα ξύλα του αμαξιού και πρόσφεραν τα θηλυκά βόδια ολοκαύτωμα στον Κύριο. Και οι Λεβίτες κατέβασαν την κιβωτό του Κυρίου και το κιβώτιο που ήταν μαζί της, αυτό που περιείχε τα χρυσά σκεύη, και τα έβαλαν επάνω στη μεγάλη πέτρα. Και οι άνδρες της Βεθσεμές πρόσφεραν ολοκαυτώματα και θυσίασαν θυσίες στον Κύριο την ίδια μέρα. Και αφού οι πέντε σατράπες των Φιλιστέων είδαν, γύρισαν στην Ακαρών την ίδια μέρα. Αυτές ήσαν οι χρυσές αιμορροίδες που οι Φιλιστέοι απέδωσαν προσφορά για ανομία στον Κύριο. Της Αζότου μία, της Γάζας μία, της Ασκάλωνας μία, της Γάθ μία, της Ακαρών μία. Και τα χρυσά ποντίκια, σύμφωνα με τον αριθμό όλων των πόλεων των Φιλιστέων των πέντε σατραπών, από περιτυχισμένες πόλεις και απεριτύχιστες κομοπόλεις, μέχρι μάλιστα τη μεγάλη πέτρα Αβέλ, πάνω στην οποία τοποθέτησαν την κιβωτό του Κυρίου, η οποία διασώζεται μέχρι σήμερα στο χωράφι του Ιησού του Βεθσεμίτη. Και ο Κύριος χτύπησε τους άνδρες της Βεθσεμές επειδή κοίταξαν μέσα στην κιβωτό του Κυρίου και χτύπησε 50.070 άνδρες από το λαό. Και ο λαός πένθησε επειδή ο Κύριος τον χτύπησε με μεγάλη πληγή. Και οι άνδρες της Βεθσεμές είπαν «Ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στον Κύριο, αυτό τον Άγιο Θεό, και σε ποιον από μας θα ανέβει?» Και έστειλαν μηνυτές στους κατοίκους της Κυριάθ Ιαρίμ λέγοντας «Οι Φιλιστέοι έφεραν πίσω την κιβωτό του Κυρίου. Κατεβείτε, ανεβάστε την σε σας».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε. Πατέρα ουράνιε, θέλω να σε ευχαριστήσουμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού που είμαστε εδώ συνηγμένοι μπροστά στον Άγιο Σταυρό Σου, στην Άγια Θυσία Σου, στην Ανάσταση της δόξας Σου Κύριε. Με δέος μπροστά σε Σένα τον Κύριο τον Θεό, ευλογημένη, γεμάτη ευγνωμοσύνη για όσα έχεις δώσει Εσύ ο Κύριος ο Θεός σε εμάς. Και σε ευχαριστούμε Κύριε που σήμερα θα ακούσουμε για άλλη μια φορά τον Άγιο Λόγο Σου, που ζητάμε να χρήσεις και να ευλογήσεις σφόδρα σφόδρα, ώστε να γεμίσουμε με την παρουσία Σου, να οικοδομηθούμε Κύριε, να πάρουμε αποφάσεις δύναμης, πίστης, ώστε Κύριε χρησιμοποιώντας περισσότερο το όνομά Σου να παίρνουμε νίκες και να έχουμε θριάμβους σε κάθε πτυχή στη ζωή μας στο όνομα του Ιησού. Σε ευχαριστούμε Κύριε, σε δοξάζουμε και σε υψώνουμε. Αμήν. Αυτό που πραγματικά φοβάται ο διάβολος είναι το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Και πρέπει αδελφοί, αυτό το όνομα εμείς τα παιδιά του Θεού να το χρησιμοποιούμε καθημερινά συνέχεια στη ζωή μας. Κολοσσαΐς 3:17. Και πάνω ότι αν πράτετε, ακούστε αδελφοί, ακούστε θεόπνευστα, ο Παύλος τι μας έχει δώσει ως παρακαταθήκη. Και πάνω ότι αν πράτετε εν λόγω ή εν έργω, πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού πράτετε ευχαριστούντες δια αυτού τον Θεό και Πατέρα. Ό,τι καν κάνετε, μας λέει ο Παύλος θεόπνευστα, ό,τι καν λέτε, να το κάνετε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όλη μας η ζωή πρέπει να έχει αυτό το όνομα. Από το πρωί που θα ξυπνήσουμε ζητώντας χάρη για την ημέρα που έχει ξεκινήσει. Η χάρη αυτή θα μας δοθεί στο όνομα του Ιησού. Στη διάρκεια της ημέρας ευχαριστούμε, δοξάζουμε, ευλογούμε τον Κύριο τον Θεό στο όνομα του Ιησού. Ζητάμε φύλαξη και προστασία στο όνομα του Ιησού. Αν πέσουμε σε ένα σφάλμα, ζητάμε μετάνοια στο όνομα του Ιησού. Και το βράδυ ευχαριστούμε τον Θεό στο όνομα του Ιησού για την ημέρα που μας έδωσε, ζητώντας χάρη και έλεος. Ό,τι κι αν λέμε, ό,τι κι αν πράττουμε, πρέπει να γίνεται στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πριν γνωρίσουμε τον Κύριο στην οδό της αναγέννησης, δεν ξέραμε το όνομά Του. Άοριστα μιλούσαμε για τον Θεό και χωρίς επίγνωση λέγαμε και την λέξη «Ο Χριστός». Ακόμη κι αν κάποιοι από εμάς έλεγαν το όνομα Ιησούς, δεν γνώριζαν την σημασία και το νόημα αυτού του ονόματος. Αλλά καθώς πια έχουμε έρθει στην οδό, στον δρόμο της αναγέννησης, ο Κύριος μας έχει αποκαλύψει το όνομά Του. Ιάχβε Αυσής, Ιησούς, Αυτός κάνει σωτηρία και μας ζητάει να χρησιμοποιούμε το όνομά Του όλο και περισσότερο, γιατί είναι το μεγαλύτερο μας όπλο ενάντια στο διάβολο και στο σκοτάδι. Το μεγαλύτερο μας όπλο, το υπερθαύμαστο όνομα, το υπερυψωμένο όνομα, είναι η δύναμή μας, το άσμα μας, το φρούριό μας και η ευλογία μας. Να ανοίξουμε κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 17ο κεφάλαιο και να διαβάσουμε από το πρώτο εδάφιο. Θα διαβάσουμε ως και το 11ο εδάφιο. Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς και ύψωσε τους οφθαλμούς αυτού εις τον ουρανόν και είπε: «Πάτερ, ήρθε η ώρα. Δόξασον τον Υιόν σου, δια να σε δοξάσει και ο Υιός σου. Καθώς έδωκες εις αυτόν εξουσίαν πάσαρκος, δια να δώσει ζωή αιώνιον εις πάντας όσους έδωκας εις αυτόν. Αυτή δε είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίσωσι σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον οποίον απέστειλες Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε δόξασε επ' της γης. Το έργο ετελείωσα, το οποίο μη έδωκας για να κάμω. Και τώρα δόξασε με σύ Πάτερ πλησίον σου με την δόξα την οποίαν είχον παρασύ πριν γίνει ο κόσμος». Στο 6. «Εφανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους». Ο Υιός ήρθε για να φανερώσει το όνομα του ουράνιου Πατέρα στους ανθρώπους, τους οποίους μου έδωκες εκ του κόσμου. Οι δικοί σου ήσαν και είσαι με έδωκας αυτούς και τον λόγο σου εφύλαξω. Τώρα εγνώρισαν ότι πάντα όσα μη έδωκες παρά σου είναι, διότι τους λόγους τους οποίους μου έδωκες έδωκες αυτούς, και αυτοί εδέχθησαν και γνώρισαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθον και πίστευσαν ότι εσύ με απέστειλες. Στο 9. «Εγώ περί αυτών παρακαλώ, δεν παρακαλώ περί του κόσμου, αλλά περί εκείνων τους οποίους μου έδωκες, διότι δική σου είναι και τα αιμά πάντα σά είναι και τα σά αιμά και δοξάστην εν αυτής. Και δεν είμαι πλέον εν τον κόσμο, αλλά ούτε είναι εν τον κόσμο και εγώ έρχομαι προς σε Πατεράγε. Φύλαξε αυτούς εν το ονόματί σου». Φύλαξε τους στο όνομά σου, το οποίο φανέρωσα στους ανθρώπους, μας λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Φύλαξε τους στο όνομά σου, Πατέρα ουράνιε. Όνομα που αποκάλυψα καθώς ήταν κλειστό. Και συνεχίζουμε να τελειώσουμε το εδάφιο. «Εν το ονόματί σου, τους οποίους μου έδωκες, για να είναι εν καθώς ημείς». Ο Κύριος ήρθε να δώσει τη ζωή του για να μας σώσει. Η Ανάσταση του Κυρίου είναι η αιώνια παρακαταθήκη. Όποιος μετανοεί και πιστεύει και στέκεται πάνω στο μεσητικό έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού και στη θυσία του σώζεται. Αλλά παράλληλα η διακονία του είχε κι άλλες πτυχές. Και μια πτυχή ήταν να μας φανερώσει το όνομα του Θεού, το οποίο είναι Ιάχβε Αυσής, Ιησούς, αυτός κάνει σωτηρία. Στην Παλαιά Διαθήκη οι άνθρωποι δεν είχαν την αποκάλυψη του ονόματος του Θεού. Ενώ είχαν μία δυναμική σχέση με τον Θεό, ενώ έβλεπαν μεγαλεία και τεράστια, δεν είχαν στον βαθμό που έχουμε εμείς στην νέα οικονομία, στην Καινή Διαθήκη, δεν είχαν την αποκάλυψη του ονόματός του. Είχαν μία επίγνωση που όμως δεν έφτανε στον βαθμό της δικιάς μας επίγνωσης. Διαβάζουμε Κριτές 13-17, βιβλίο των Κριτών, στο 13-17. Να διαβάσουμε μερικά εδάφια για να πιστοποιήσουμε αυτό που μόλις πριν λίγο ανέφερα, ότι οι άνθρωποι, οι πιστοί άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης, δεν είχαν την αποκάλυψη του ονόματος του Θεού. Και διαβάζω. «Και είπε ο Μανοέ προς τον άγγελο του Κυρίου: Τι είναι το όνομά σου, για να σε δοξάσομεν αφού εκπληρωθεί ο λόγος σου». Ο Μανοέ ήταν ο πατέρας του Σαμψών. Όταν λοιπόν η γυναίκα του Μανοέ έλαβε την ευλογία, ο άνδρας της, ο πατέρας του Σαμψών, μιλώντας στον άγγελο που φανέρωνε τη δόξα της παρουσίας του ουράνιου πατέρα του Κυρίου του Θεού, του είπε ποιο είναι το όνομά σου και το γνώρισε. Να διαβάσουμε Γένεσης 32:29. Να πάμε τώρα στον τόπο όπου ο Ιακώβ πολέμησε με τον Κύριο τον Θεό, με τον άγγελο της φανέρωσης του Κυρίου του Θεού. Στο φανούρι δηλαδή. Η ρώτησε δε ο Ιακώβ λέγον, φανέρωσε μου παρακαλώ το όνομά σου. Ο δε είπε, γιατί ρωτάς το όνομά μου, και ευλόγησε αυτόν εκεί. Ο άνθρωπος του Θεού, ο Ιακώβ, καθώς πάλευε με τον άγγελο της παρουσίας του Κυρίου, ερώτησε και είπε, πες μου το όνομά σου. Δεν είχε ο Ιακώβ, ένας άνθρωπος πίστης και δύναμης, την αποκάλυψη του ονόματος του Θεού. Έξοδος 3:13. Να διαβάσουμε κάτι που είπε και ο Μωυσής στις δικές του ημέρες. Έξοδος λοιπόν 3:13. Όταν ανέβηκε επάνω στο όρος Χορίβ, τότε που έβοσκε τα πρόβατα του πεσερού το Μωυσής και ο Κύριος του φανερώθηκε μέσα από την βάτο που ενώ καιγόταν δεν κατακαιγόταν, διαβάζουμε στο 13 μία μεγάλη απορία του Μωυσή. Και είπε ο Μωυσής προς τον Θεό, ιδού, όταν εγώ υπάγω προς τους Ιούς Ισραήλ και υπό προς αυτούς, ο Θεός των πατέρων σας με απέστειλε προς εσάς και εκείνη με ρωτήσωση, τι είναι το όνομα αυτού, τι θέλω είπε προς αυτούς. Μιλούσε με τον Κύριο τον Θεό, επάνω στο όρος Χορή, την ώρα που έβωσε και τα πρόβατα του πενθερού του Ιωθόρ, και καθώς ο Κύριος το αποκαλύφθηκε, ο Μωυσής, καθώς άκουσε την αποστολή που θα του έδινε ο Κύριος ο Θεός να πάει να βγάλει το λαό Ισραήλ έξω από τη σκλαβιά της Αιγύπτου, γεμάτος με συναισθήματα και σκέψεις απορίας, λέει στον Κύριο τον Θεό, αν με ρωτήσουν ποιο είναι το όνομα αυτού, το όνομά σου δηλαδή Κύριε, τι να τους πω, δεν είχε την αποκάλυψη του ονόματος. Βλέπουμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι ένας πιστός να ξέρει το όνομά του. Ο Μανωέ ήθελε να μάθει, ο Ιακώβ, ο Μωυσής. Γιατί το όνομα αποκαλύπτει πτυχές, ιδιότητες και χαρακτηριστικά αυτού που φέρει το όνομα αυτό. Όταν δηλαδή λέμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, ουσιαστικά αυτό που λέμε είναι στον διάβολο ή σε οποιαδήποτε κατάσταση καλή κακή ζούμε, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι ο Κύριος ο Θεός μέσω της θυσίας του Ιησού Χριστού έρχεται και μας δίνει κάθε ευλογία και ό,τι έχει ως προσωπικότητα, ό,τι αντιπροσωπεύει, ό,τι πρεσβεύει, ό,τι είναι. Αμήν. Το πραγματικό όνομα αποκαλύφθηκε στην Καινή Διαθήκη. Και διαβάζουμε κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 1:21. Κατά Ματθαίον 1:21. Εκεί άρχισε σιγά σιγά το όνομα να αποκαλύπτεται. Και να αποκαλύπτεται η φύση και αυτό το οποίο θα έκανε ο Υιός, ώστε μέσα από τον Υιό ο ουράνιος πατέρας να φέρει τη δόξα του και την αποκατάσταση της σωτηρίας στο ανθρώπινο γένος. Και διαβάζω. Θέλει δε γεννής Υιόν και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, διότι αυτός θέλει σώσει το λαό αυτού από των αμαρτιών αυτών. Εδώ έχουμε την αποκάλυψη του αληθινού ονόματος του Κυρίου, το οποίο είναι ο Ιησούς. Ιησούς είναι Ιάχθε Σωτήρας, Το Ιησούς είναι το όνομα, το μόνο όνομα του Θεού μας που αποκαλύπτεται ως ο σωτήρας της κάθε μετανοημένης ανθρώπινης ψυχής. Αμήν. Σε ποιο όνομα ήρθε ο Υιός? Τι διαβάσαμε πριν λίγο? Ήρθα να σου, να φανερώσω στους ανθρώπους το όνομά σου. Άρα ποιο όνομα αντιπροσώπευε, φανέρωνε, για ποιο όνομα εργαζόταν? Κατά Ιωάννη 5.43, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 5.43, εγώ ήρθα εν το ονόματι του πατρός μου. Εγώ ήρθα στο όνομα του πατέρα μου. Και δεν με δέχεστε. Εάν άλλος έλθει εν το ονόματι αυτού, εκείνον θέλετε δεχθεί. Κατά Ιωάννη 10.25. Κατά Ιωάννη 10.25. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, σας είπων και δεν πιστεύετε. Τα έργα τα οποία κάμνω εν το ονόματι του πατρός μου ταύτα μαρτυρούσι περί εμού. Κατά Ιωάννη 17.26. Κατά Ιωάννη 17.26. Και φανέρωσα εις αυτούς το όνομά σου και θέλω φανερώσει για να είναι η αγάπη με την οποία με αγάπησες εν αυτής και εγώ εν αυτής. Αμήν. Ήρθε ο Υιός να φανερώσει το όνομα του Πατέρα. Και ποιο είναι το όνομα του Πατέρα? Ιάχβε Αυσής. Καθώς ο Κύριος ο Θεός μέσω της θυσίας και της μεσητείας του Υιού δίδει γενναιόδωρα σωτηρία και κάθε ευλογία σε κάθε άνθρωπο ο οποίος εξητεί με πίστη και δύναμη το όνομά του. Διαβάζοντας τις γραφές βλέπουμε τη σημαντικότητα του ονόματος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Γιατί σήμερα στον κόσμο υπάρχουν πολλοί θεοί με θήτα μικρό, αλλά υπάρχει ένας Θεός με θήτα μεγάλο. Αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε αόριστα για αυτόν τον Θεό. Πρέπει να τον φωνάξουμε και να τον εξητήσουμε το όνομά του. Γιατί όταν σε μία σχέση ο άνθρωπος φωνάζει έναν άλλο άνθρωπο σε μια σχέση, σε οποιαδήποτε σχέση με το όνομά του, αυτό δείχνει ότι υπάρχει οικειότητα μεταξύ τους, συμφωνία, υπάρχει μια συντάκτηση. Αμήν. Και θέλω να ανοίξουμε κατά Λουκά 24.47, κατά Λουκά Ευαγγέλιο 24.47. Και να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεσης αμαρτιών εις πάντα τα έθνη γινωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Σε ποιο όνομα θα κηρυχθεί μετάνοια των ανθρώπων? Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει άλλο όνομα, αδελφοί. Είναι κρίμα που το σκοτάδι έχει πλανήσει δισεκατομμύρια ανθρώπους στέλνοντάς τους τόσο μακριά από την αλήθεια, από το φως, από το πραγματικό όνομα. Να ανοίξουμε Πράξεις 2.38. Πράξεις των Αποστόλων 2.38. Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, μετανοήσατε κι ας βαπτιστεί έκαστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Σε ποιο όνομα θα βαπτιζόντουσαν για να πάρουν άφεση αμαρτιών? Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Να διαβάσουμε Πράξεις 8.12. Πράξεις των Αποστόλων 8:12. Ότε όμως επίστευσαν εις τον Φίλιππον, ευαγγελιζόμενον τα περί της Βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού, ευαπτίζοντο άνδρες τε και γυναίκες. Ποιο όνομα ευαγγέλιζε ο ευαγγελιστής Φίλιππος? Το όνομα του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Παντού το όνομα. Η εξουσία του ονόματος. Η δύναμη του ονόματος. Ξέρετε, οι Ισραηλίτες έδιναν μεγάλη σημασία στο όνομα. Προφητικά, η κάθε μάνα, η κάθε Ισραηλίτισσα ονομάτιζε το παιδί της με ένα όνομα που στιγμάτιζε καλός ή κακός στη ζωή του. Γιατί ήξεραν αυτοί οι άνθρωποι την σημασία και την εξουσία του ονόματος. Και θα διαβάσουμε ακόμη ένα εδάφιο, Πράξεις 10:48. Και προσέταξε αυτούς να βαπτιστούν στο όνομα του Κυρίου. Τότε παρεκάλεσαν αυτόν να διαμείνει ημέρες τεινάς. Ευχαριστούμε τον Κύριο την Αποκάλυψη. Γιατί αυτή η Αποκάλυψη όχι μόνο μας φέρνει πιο κοντά στον Θεό, αλλά μας ανοίγει θύρες ευλογίας και δύναμης. Μας ενώνει με το Πνεύμα του Θεού. Κατανοούμε το σχέδιό Του. Και καθώς φέρουμε το όνομα του Κυρίου, ο διάβολος δεν μπορεί να μας προσβάλλει και να μας κάνει κακό. Προς Φιλιππισίους 2:9. Δια τούτο και ο Θεός υπερήψωσεν αυτόν και χάρισεν εις αυτόν το υπερπάν όνομα. Ποιο όνομα χάρισε ο ουράνιος πατέρας στον Υιό? Το Ιησούς, το όνομά του. Γιατί μέσα από αυτό το όνομα αποκαλύπτεται αυτό που είναι ο Κύριος της δόξης. Ιησούς είναι το όνομα του Θεού, του ενός υπέρτατου Θεού. Γι' αυτό το όνομά του βρίσκεται πάνω από το όνομα του μεγαλύτερου βασιλιά που έχει βασιλεύσει ποτέ, του μεγαλύτερου στρατηγού που έχει ποτέ κερδίσει έναν πόλεμο, του σπουδαιότερου επιστήμονα, του σπουδαιότερου εφευρέτη ή αρχιτέκτονα, του σημαντικότερου καλλιτέχνη μουσικού, του μεγαλύτερου νομοθέτη φυσικού ή κήρυκα. Το όνομα αυτό είναι πάνω από κάθε άλλο όνομα. Η υπέρτατη εξουσία, η δόξα του Θεού. Το όνομά του είναι μεγαλύτερο από οποιοδήποτε άλλο όνομα πάνω στον ουρανό, στην γη ή κάτω στην κόλαση. Το όνομά του είναι μεγαλύτερο από οποιοδήποτε άλλο μέσα στην ιστορία, στις μέρες μας ή στους αιώνες που θα έρθουν. Δεν υπάρχει κανείς απολύτως περιορισμός για το πόσο μπορεί να επεκταθεί αυτή η αλήθεια. Και ευχαριστούμε τον Θεό που μας έχει γνωρίσει το όνομά Του και έχουμε ονομαστεί με το όνομά Του και το χρησιμοποιούμε. Και αν δεν το χρησιμοποιείς, μάθε αδερφέ μου και αδελφοί μου να το χρησιμοποιείς καθημερινά. Στις μάχες σου, στις ευλογίες σου. Την ώρα που τρως, την ώρα που ξυπνάς, την ώρα που κοιμάσαι, την ώρα που εργάζεσαι. Την ώρα που έχεις μια ευλογία, την ώρα που έχεις ένα πρόβλημα ή μια δυσκολία. Μάθε να χρησιμοποιείς το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι η ασπίδα, είναι η μάχαιρα, είναι η περικεφαλαία μας. Γιατί ο Κύριος είναι τα πάντα εν πάση. Αμήν. Είναι τα πάντα εν πάση. Και το όνομα του Ιησού έχει φοβερές ευλογίες που καθημερινά ο Κύριος θέλει να τις απολαμβάνουμε. Γιατί μας λέει, ό,τι και αν ζητήσεις στο όνομά μου θα σας δοθεί. Ό,τι και αν ζητήσετε στο όνομά μου, άρα αν ζητάμε κάτι πρέπει να το κάνουμε στο όνομα του Κυρίου για να μας ανοίγεται. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, στο όνομα της δόξας Του, στο όνομα της αγάπης Του. Και οι ευλογίες που φέρει το όνομα του Κυρίου είναι πολλές. Και θα ήθελα να διαβάσω μερικά εδάφια και να πω μερικές ευλογίες που δίδονται στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και να πάρουμε πίστη, αδελφοί, ευχαριστώντας τον Θεό που έχουμε γνωρίσει πραγματικά και αληθινά το όνομά Του. Που έχουμε γνωρίσει πραγματικά Εκείνο. Που είμαστε εδώ, αδελφοί, στην οδό της αληθείας. Και να προσευχόμαστε ακατάπαυστα για τους ανθρώπους εκεί έξω. Και αυτό θα κάνουμε στο τέλος του κηρύγματος. Να γνωρίσουν και εκείνοι τον αληθινό Θεό, την οδό της σωτηρίας, γνωρίζοντας το πραγματικό, το αληθινό, το υπέρτατο όνομα του Κυρίου της δόξης.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Υπάρχουν λοιπόν πολλές ευλογίες στο όνομα του Ιησού, τις οποίες πρέπει να διεκδικούμε κάθε μέρα. Γιατί ο Θεός σε έχει δώσει, αδελφοί. Τα πάντα έχουν ολοκληρωθεί. Τα πάντα είναι δοσμένα. Απλά μέσω της πίστης μας και καθώς στεκόμαστε πάνω στο όνομα της δόξας του Κυρίου, θα διεκδικούμε καθημερινά τα δώρα και τις ευλογίες που ήδη μας έχουν δοθεί. Δεν θα μας δοθούν. Στην σφαίρα του πνεύματος είναι ήδη δοσμένα. Απλά μέσω της πίστης αυτό που υπάρχει δοσμένο στη σφαίρα του πνεύματος ανοίγεται και στην φυσική σφαίρα, στη ζωή μας, και το βλέπουμε απτά, κυριολεκτικά. Αλλά για να γίνει αυτό και να ανοίξουν οι πνευματικές θύρες ώστε να σταλάξει η κάθε ευλογία του Κυρίου επάνω μας, στην κεφαλή μας, αδελφοί, πρέπει να ανοίγουμε πίστη και να διεκδικούμε το οτιδήποτε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και να είμαστε ασφαλείς, να έχουμε εμπιστοσύνη και υπομονή, αδελφοί. Πολλά πράγματα ο Κύριος τα δίνει άμεσα. Κάποια τα καθυστερεί για κάποιους δικούς του λόγους. Εμείς θα έχουμε την υπομονή. Ο Κύριος είναι εξερεύνητος. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη σοφία Του. Είτε δίνει το όχι, είτε δίνει τώρα, είτε αργότερα. Εμείς θα έχουμε υπομονή και εμπιστοσύνη σε αυτό που είναι Εκείνος. Πάνσοφος, Άγιος και σίγουρα, αδελφοί, αγαπάει τόσο πολύ τον άνθρωπο, αγαπάει τόσο πολύ την ψυχή μου και τη δικιά σου την ψυχή, όσο κανένας άλλος. Μας προσέχει, μας προστατεύει, πάντοτε είναι δίπλα μας και θέλει το καλύτερο για εμάς. Ας αναπαυθούμε λοιπόν στα πόδια Του. Ας ησυχάσουμε. Ας μάθουμε να Τον εμπιστευόμαστε. Ας μάθουμε να αφήνουμε Εκείνον να εργάζεται στο δικό Του χρόνο αυτό που ζητάμε εμείς. Μη βιαζόμαστε, τα θέλουμε όλα τώρα. Αλλά ο Κύριος ξέρει πότε θα δώσει την ουράνια δόση της ευλογίας Του, αδελφοί. Ξέρει, μας ακούει, μας βλέπει. Γιατί είμαστε τέκνα Του ή και θυγατέρες. Και αν εμείς αγαπάμε τα παιδιά μας και πασχίζουμε και ξενυχτάμε και κλαίμε ή και χαιρόμαστε, αμήν, κατά πόσον Εκείνος αγωνιά για εμάς. Λυπάται και θέλει να μας βοηθήσει. Χαίρεται μέσα στην χαρά μας και λυπάται μέσα στη λύπη μας. Αμήν. Είναι πονόψυχος, Άγιος και τόσο ευλογημένος. Υπάρχουν λοιπόν πολλές ευλογίες στο όνομα του Ιησού. Πράξεις 3:6. Είναι τότε που ο Πέτρος ευλόγησε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού εκείνον τον άνθρωπο ο οποίος σηκώθηκε και μπόρεσε να περιπατήσει. Και λέει ο Πέτρος, ο δε Πέτρος είπε, αργύριον και χρυσίον εγώ δεν έχω, αλλά ό,τι έχω τούτο σου δίνω, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτα. Να διαβάσουμε και Πράξεις 3:16. Και δια της εις το όνομα αυτού πίστεως, τούτον τον οποίον θωρείτε και γνωρίζετε, το όνομα αυτού εστερέωσε και η πίστης η δια αυτού έδωκε σε αυτόν την τελείαν ταύτην υγείαν ενώπιον πάντων ημών. Στο όνομα του Ιησού λαμβάνουμε, αδελφοί, θεραπεία. Όπως αυτός ο άνθρωπος που σηκώθηκε και περπάτησε. Ήταν ένας διάνος και ζητούσε εκεί από τους περαστικούς που πήγαιναν στο ιερό στον ναό, τέλος πάντων, μια ευλογία να ζήσει ο άνθρωπος. Ο Πέτρος τι του είπε? Δεν έχω να σου δώσω ούτε χρυσάφι, ούτε τίποτα. Αλλά αυτό που έχω να σου δώσω είναι ό,τι καλύτερο. Στο όνομα του Ιησού, σήκω και περπάτα. Δύναμη θεραπείας. Δύναμη ευλογίας, αδελφοί. Σε ποιο όνομα? Σε ποιο όνομα? Στο όνομα του Κυρίου της δόξας, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 10-17, στέλνει ο Κύριος στους 70 να υπηρετήσουν, και 70 γυρνάνε και λένε: επέστρεψαν δε οι 70 με τα χαράς λέγοντες: Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε μας εν το ονόματί σου. Και να διαβάσουμε και κατά Μάρκο 16-17, κατά Μάρκο Ευαγγέλιο 16-17, σημεία δε εις τους πιστεύσαντας θέλουσι παρακολουθεί ταύτα, στο όνομά σου θέλουσι εκβάλλει δαιμόνια, θέλουσι λαλεί νέες γλώσσες. Έχουμε εξουσία κατά του εχθρού στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Φρύτουν τα δαιμόνια όταν ακούν το όνομα του Κυρίου. Ταράζονται. Δεν μπορούν να σταθούνε. Φεύγουνε. Υποτάσσονται. Νικώνται. Και εμείς τριαμβεύουμε. Σε ποιο όνομα? Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, αδελφέ. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, αδελφή. Στο υπέρτατο όνομα. Θα διαβάσουμε. Μαλαχίας 3.16. Μαλαχίας 3.16. Τότε οι φοβούμενοι των Κύριων ελάλουν προς αλλήλους, και ο Κύριος προσήχε και άκουγε, και γράφει βιβλίων ενθυμίσεως ενώπιον αυτού περί των φοβουμένων των Κύριων και των ευλαβουμένων το όνομα αυτού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού ο άνθρωπος λαμβάνει ευλογία. Τι ευλογία ζητάς από τον Θεό, αδελφέ? Όποια κι αν ζητάς, κατά τη γνώμη μου, πρώτα στα πνευματικά πράγματα και μετά, ναι, και στα φυσικά, πρώτα να ζητάμε τα της βασιλείας και τα της δικαιοσύνης του Κυρίου, και μετά όλα τα υπόλοιπα θα μας προσθεθούν. Αμήν. Λοιπόν, ό,τι κι αν ζητάμε, οποιαδήποτε ευλογία, πνευματική, φυσική, ιδιωτική, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και ο Κύριος θα ευλογεί στο όνομά του. Παροιμίες 18-10. Παροιμίες 18-10. Ακούστε ένα θαυμαστό εδάφιο. Το όνομα του Κυρίου. Ποιο όνομα? Το όνομα του Κυρίου είναι πύργος οχυρός. Πύργος οχυρός. Ο δίκαιος καταφεύγων εις αυτόν είναι εν ασφαλεία. Πώς θα προστατευόμαστε, αδελφοί? Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Γιατί όταν λέμε το όνομά του, είναι σαν να είμαστε, όχι σαν να είμαστε, είμαστε όταν λέμε το όνομά του μέσα σε έναν πύργο οχυρό, που ο εχθρός δεν μπορεί να κυριεύσει, να εισβάλλει μέσα για να μας κάνει κακό. Γιατί είμαστε μέσα σε αυτόν τον πύργο, το φρούριο. Και ποιος μας φυλάτει, ποιος είναι το φρούριό μας? Ο Κύριος της δόξας, ο Κύριος ο Θεός, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αλληλούια! Το φρούριό μας. Κανένας δεν μπορεί να μας βλάψει. Κανένα πνεύμα κάθαρτο, κανένας λόγος, καμία μαγεία, καμία κατάρα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Να διαβάσουμε κατά Ιωάννη 14-14. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 14ο κεφάλαιο, να διαβάσουμε το 14ο εδάφιο. Εάν ζητήσετε τι εν το ονόματι μου, εγώ θέλω κάμει αυτό. Θέλετε να απαντώνετε οι προσευχές σας? Τι λέει ο λόγος? Κάθε προσευχή, ό,τι και αν ζητάμε, θα το ζητάμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και το όνομά του είναι η δόξα μας, το άσμα μας, η χαρά μας, η αγάπη μας. Ο Κύριος της δόξας, που το όνομά του είναι Ιησούς Χριστός. Να διαβάσουμε Πράξεις των Αποστόλων στο 2.38. Πράξεις των Αποστόλων 2.38. Το διαβάσαμε και πριν, αλλά θα το ξαναδιαβάσουμε και τώρα. Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, μετανοήσατε κι ας βαπτιστεί έκαστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και θέλετε λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος που βαπτίζεται για να πάρει άφεση αμαρτιών? Που βαπτίζεται, σε ποιο όνομα, για να αποβάλει από τη ζωή του το σκοτάδι και τις αμαρτίες που έκανε? Σε ποιο όνομα, αδελφοί? Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ποιο όνομα δίνει το Άγιο Πνεύμα? Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τα πάντα γίνονται, λειτουργούν, υπάρχουν, στέκονται στο όνομα αυτό. Αμήν. Άρα, καθώς σε λίγα λεπτά θα ολοκληρωθεί το κήρυγμα και θα σηκωθούμε, θα προσευχηθούμε, ο Κύριος να μας δώσει περισσότερο αποκάλυψη αυτό που είναι αυτό το όνομα, στο να τον εμπιστευόμαστε περισσότερο από εδώ και πέρα. Και παράλληλα θα προσευχηθούμε για τους ανθρώπους εκεί έξω που παίρνουν τόσο ελαφρά αυτή τη σημαντική αλήθεια, λέγοντας ότι το όνομα του Ιησού δεν είναι κάτι περισσότερο από τα άλλα ονόματα, ή κάποιοι άλλοι καν δεν γνωρίζουν ποιον το όνομα του Κυρίου. Είναι φανερό ότι βρίσκονται ακόμη στο σκοτάδι σχετικά με αυτήν την ένδοξη αποκάλυψη. Δεν υπάρχει άλλο όνομα που μπορούμε να προφέρουμε στην προσευχή, στη δοξολογία, σε ό,τι άλλο λέμε κάνουμε, το οποίο μπορεί να φέρει ευλογία και δύναμη, όπως το όνομα του Κυρίου μας Ιησού. Ας σηκωθούμε, αδελφοί, να κάνουμε μία προσευχή για εμάς και μετά να προσευχηθούμε για τους ανθρώπους εκεί έξω, για να γνωρίσουν το όνομα του Κυρίου της δόξης. Πατέρα ουράνιε, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε. Πες, ο Κύριος ο Θεός, μας κάλεσες, μας καθάρισες, μας ευλόγησες, Κύριε. Μας έβαλες στον δρόμο της αναγέννησης, της ζωής και της αληθείας. Και μας φανέρωσες, Κύριε, το όνομά Σου, καθότι αυτό το υπερπάν όνομα είναι το χειρό μας, η δύναμή μας, το άσμα μας, ο θρίαμβος και η νίκη μας. Κύριε, ας μάθουμε με επίγνωση περισσότερο το όνομά Σου. Ας το χρησιμοποιούμε περισσότερο με πίστη και εμπιστοσύνη, ώστε να στεκόμαστε σε κάθε πρόκληση αυτής της ζωής. Να σε ευλογάμε στο όνομα του Ιησού. Να δοξάζουμε στο όνομα του Ιησού. Να τρώμε, να πίνουμε, να κοιμόμαστε, να ξυπνάμε. Ό,τι κάνουμε, να εργαζόμαστε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, να είναι στο όνομα του Ιησού. Αμήν. Να ζούμε με αυτό το όνομα, γιατί είναι η ζωή μας. Και παράλληλα, Κύριε, δώσ' μας την δύναμη, τη σοφία και την πίστη να αποκαλύπτουμε και σ' ανθρώπους εκεί έξω αυτό το όνομα, γιατί αυτό το όνομα είναι το όνομα της σωτηρίας. Το όνομα που δίδει στον άνθρωπο το δικαίωμα να ζήσει αιώνια στην Άνω Ιερουσαλήμ, στην παρουσία του Κυρίου του Θεού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε Σένα όλη δόξα. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου. Σε ευχαριστούμε για την Αποκάλυψη. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για όλα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε προσκυνούμε και σε λατρεύουμε, Άγιε Πατέρα. Σε προσκυνούμε και σε λατρεύουμε, Άγιε Πατέρα. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου, θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, ευλόγησε το λόγο σου μέσα μας. Θρέψε μας, δίδαξέ μας, άνοιξε τους οφθαλμούς μας να δούμε τα θαυμάσια σου που είναι κρυμμένα και που τα φανερώνεις, Κύριε, σε αυτούς που σε φοβούνται, που σε σέβονται, που σε αγαπούν και που είναι πρόθυμοι να εκτελέσουν το θέλημά σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη και το έλεος σου στη ζωή μας. Αμήν, Κύριε μας. Θα ήθελα να πάμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο Ιωτα 13ο κεφάλαιο. Είναι η γνωστή ιστορία το τελευταίο δείπνο πριν το Πάσχα, που είναι μαζεμένοι ο Κύριος μαζί με τους μαθητές του για να φάνε αυτό το δείπνο. Ο Κύριος λέει ότι στο εδάφιο 4, ότι ο Κύριος σηκώθηκε, λέει, εγείρεται εκ του δείπνου και εκδύεται τα ημάτια αυτού και λαβών προσώψεων διαζώστη. Έπειτα βάλει ίδωρες στον υπτήρα και ήρχεσε να νύπτει τους πόδας των μαθητών και να σπογγίζει με το προσώψιον με το οποίο ήταν διαζωσμένο. Έρχεται λοιπόν προς το Σίμωνα Πέτρο και λέγει προς αυτόν εκείνος: Κύριε Σίμων, ύπτης τους πόδας. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: Εκείνο το οποίο εγώ κάμουν, εσύ δεν εξεύρεις τώρα, θέλεις όμως γνωρίσει με τα ταύτα. Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος: Δεν θέλεις νύψει τους πόδας μου στον αιώνα. Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς: Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος με τεμού. Λέει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος: Κύριε, μη τους πόδας μου μόνο, αλλά και τα χείρα και την κεφαλή. Και λέει προς αυτόν ο Ιησούς: Ο λελουμένος δεν έχει χρία νημή τους πόδας να ανοιχθεί, αλλά είναι όλος καθαρός και εσείς είστε καθαροί, αλλά όχι πάντες. Λέει στο 12: Αφού λοιπόν ένυψε τους πόδας αυτών και έλαβε τα ημάτια αυτού, καθίσας πάλι είπε προς αυτούς: Εξεύρετε τι έκαμον εις εσάς. Σεις με φωνάζετε διδάσκαλος και ο Κύριος, και καλώς λέγεται διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ ο Κύριος και ο διδάσκαλος σας ένυψα τους πόδας, και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων, διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, δια να κάμνετε κι εσείς καθώς εγώ έκαμον εις εσάς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού, δε απόστολος ανώτερος του πέψαντος αυτών. Εάν εξεύρετε ταύτα, μακάρι είστε εάν κάνετε αυτά. Αυτή την ιστορία την έχουμε δει πάρα πολλές φορές, την έχουμε διαβάσει μέσα στο Λόγο του Θεού. Καθώς διάβαζα αυτή την ιστορία, κατάλαβα ότι ο Πέτρος, με το να αρνηθεί να του πλύνει τα πόδια ο Κύριος, έκανε ένα πολύ σοβαρό λάθος. Και το λάθος αυτό, βέβαια, του το τονίζει και ο ίδιος ο Κύριος, πιστεύω ότι με αυτό που έκανε ο Πέτρος αμφισβήτησε το λόγο του Κυρίου. Γιατί όταν ο Κύριος του λέει ότι θέλω να κάνω αυτό για σένα και για τους υπόλοιπους, και αυτός δεν δέχεται αυτή την υπηρεσία που ο Κύριος θέλει να του προσφέρει, είναι σαν να αφισβητεί το λόγο του, είναι σαν να αφισβητεί αυτό το θέλημα του Κυρίου, και μπορεί να μην το καταλαβαίνει ο ίδιος, αλλά έτσι είναι. Και βλέπουμε ότι αμέσως ο Κύριος τον επιπλήττει με ωραίο τρόπο και του λέει πρώτα απ' όλα ότι εάν δεν δεχτείς αυτό το οποίο εγώ κάνω, δεν έχεις μέρος μαζί μου. Δεν μπορείς να είσαι μαζί μου αν δεν δεχτείς αυτό που εγώ θέλω να κάνω τώρα για σένα και τους υπόλοιπους. Και επίσης του λέει ότι μπορεί να μην καταλαβαίνεις αυτό που εγώ κάνω τώρα, θα το καταλάβεις όμως μετά. Έτσι. Πολλές φορές διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και ο Κύριος βλέπουμε ότι μας ζητάει πράγματα. Λέει ο Κύριος, ο Λόγος του εκτός από απλές ιστορίες, ας πούμε, που είναι πραγματικές ιστορίες, είναι νόμοι, διατάγματα, εντολές, τα οποία ο Κύριος μας ζητάει να τα κάνουμε.

Αυτό που έκανε ο Κύριος ήταν μια πράξη υπηρεσίας, δηλαδή ήταν κάτι το οποίο το κάνανε οι δούλοι. Οι δούλοι θα έπρεπε, κάποιος δούλος θα έπρεπε να πλύνει τα πόδια αυτών που κάθονται να φάνε. Δεν το έκανε κανείς και ο Κύριος ήταν πρόθυμος να το κάνει για να τους διδάξει ότι πρέπει να έχετε μια καρδιά να υπηρετείτε ο ένας τον άλλο, να προσφέρετε ο ένας τον άλλο, να είσαστε ταπεινοί. Ήθελε να τους διδάξει κάποια πράγματα. Το λάθος του Πέτρου ήταν ότι αντέδρασε και δεν ήθελε. Όμως ο Κύριος του έδειξε ποιο ήταν το σωστό. Βλέπουμε πολλές φορές μέσα στο Λόγο του Θεού ανθρώπους από την Παλαιά Διαθήκη να αντιδρούνε σε αυτά που λέει ο Θεός. Και ο Πέτρος συμμορφώθηκε αμέσως. Αυτοί όμως δεν συμμορφώθηκαν και έφαγαν το κεφάλι τους με αυτά που κάνανε. Ας πούμε, αν γυρίσουμε στην Α. Σαμουήλ, στο βιβλίο Α. Σαμουήλ, στο ΙΕ κεφάλαιο, στο 15ο κεφάλαιο, είναι η γνωστή ιστορία που ο Κύριος λέει στον Σαούλ διαμέσου του προφήτη του Σαμουήλ ότι ήρθε ο καιρός που εγώ θέλω να κρίνω τους Αμαλικίτες για τη στάση τους και τη συμπεριφορά τους απέναντι στο λαό μου όταν έφευγαν από την Αίγυπτο και η εντολή είναι στο εδάφιο 3, ΙΕ 3, είπαγε τώρα και πάταξαν τον Αμαλίκ και εξολόθρευσαν πάνω τι έχει. Και μη φεστείς αυτούς. Αλλά θανάτωσον και άνδρα και γυναίκα και παιδίων και θυλάζων και βούν και πρόβατο και κάμιλων και όνων. Ο Σαούλ λοιπόν παίρνει αυτή την εντολή. Ο λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος. Έτσι, γιατί είναι λόγος του Κυρίου. Λέει ούτω, λέει στο εδάφιο 2, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Δηλαδή αυτά που σου λέω Σαούλ, στα λέει ο Κύριος και έτσι πρέπει να γίνει. Ο Σαούλ πηγαίνει στη μάχη, νικάει τους Αμαλικίτες, αλλά όμως δεν έκανε αυτό που έπρεπε να γίνει. Λέει στο εδάφιο 8 ότι συνέλαβε Αγάγ το βασιλέα των Αμαλικιτών ζώντα, τον άφησε ζωντανό. Πάντα το λαό εξολόθρευσε εν στόμα τη μαχαίρας. Πλην εφίστη, 9 εδάφιο, ο Σαούλ και ο λαός. Και ο Σαούλ και ο λαός. Τον Αγάγ και τα καλύτερα των προβάτων και των βοών και των δευτερευόντων και των αρνίων και παντός αγαθού και δεν ήθελαν να εξολόθρευσουν αυτά. Αλλά πάντο ευτελές και εξουδενωμένων εκείνο εξολόθρευσαν. Α, κάτσε τώρα εδώ πέρα, υπάρχει πονηριά και ανυπακοή. Ενώ ο Κύριος λέει όλα θα εξολοθρευτούν, αυτοί διαλέγουν τα καλύτερα, αυτά που ήταν εμφανίσιμα, αυτά που είχαν κιλά ας πούμε, από τα ζώα, τα βάζουν στην άκρη και όλα τα άλλα, τα πιο αδύναμα και όλα αυτά που δεν ήταν και υπολογίσιμα, τα θανατώσανε. Και το βασιλιά τον αφήσανε ζωντανό. Ο Κύριος με το λόγο του στον προφήτη Σαμουήλ δείχνει ότι αυτό δεν του αρέσει και ότι δεν εκτελεί το λόγο του. Και ο Σαμουήλ προσεύχεται στον Κύριο όλο το βράδυ γιατί καταλαβαίνει ότι ο Κύριος είναι πολύ αυστηρός. Πάει λοιπόν ο Σαμουήλ στο Σαούλ στο εδάφιο 13 και είπε ο Σαούλ προς αυτόν ευλογημένος να είσαι παρά του Κυρίου, ξετέλεσα το λόγο του Κυρίου. Είπε δε ο Σαμουήλ, και τι η φωνή αυτή των προβάτων στα ότα μου και η φωνή των βοών την οποία ακούω. Πάλι ψεύδεται ο Σαούλ, γιατί λέει εκ των Αμαλικητών έφερα αυτά, διότι ο λαός εφίστη τα καλύτερα των προβάτων και των βοών, δια να θυσιάσει στον Κύριο τον Θεό σου, τα δε λοιπά εξολοθρεύσαμε. Α, δηλαδή, θα τα... Τώρα λέει και ένα ψέμα, ας πούμε, ότι θα έχουμε σκοπό να τα θυσιάσουμε, ξέρεις, δεν τα έχουμε για μας, ας πούμε.

0: Θεό τα έχουμε πάλι. Και ο Σαμουήλ του δείχνει πόσο αυτό που έκανε ήταν ανυπακοή. Και του λέει στο εδάφιο 19, «Διατί λοιπόν δεν υπήκουσα στις φωνές του Κυρίου, αλλά όρμησας επί τα λάφυρα και έπραξα στο κακό ενώπιον του Κυρίου?» Ο Σαούλ επιμένει ότι αυτό που έκανε δεν ήταν λάθος. Δηλαδή, ξέρει ποια είναι η εντολή του Θεού, αλλά εντάξει, το είπε ο Κύριος, ας πούμε, αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα, ας τα κάνουμε, ας πούμε, με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι τόσο αυστηρός τώρα ο Κύριος, σιγά τώρα, και τι έγινε. Ας τα μισά τα αφήσουμε, τα άλλα μισά τα θανατώσουμε. Λοιπόν, και λέει στο εδάφιο 22, γιατί αυτός επιμένει ότι εμείς τα έχουμε για να τα θυσιάσουμε. Και είπε ο Σαμουήλ, μήπως ο Κύριος αρέσεται, στο 22 εδάφιο, «Εις τα ολοκαυτώματα και στα θυσίας, καθώς εις το να υπακούουμε τις φωνές του Κυρίου. Ιδού η υποταγή είναι καλύτερα παρά τη θυσία, υπακοή παρά το πάχος των κρυών. Διότι η απήθεια είναι καθώς το αμάρτημα της μαγείας και το πείσμα και καθώς η ασέβεια και η δολολατρία. Επειδή σε απέρριψα στο λόγο του Κυρίου, δια τούτο και αυτός απέρριψε σε από το να είσαι βασιλεύς». Και λέει και στο 26 εδάφιο, «Ο δε Σαμουήλ είπε προς τον Σαούλ, δεν θέλω επιστρέψει μετά σου, διότι απέρριψα στο λόγο του Κυρίου και ο Κύριος απέρριψε σε από το να είσαι βασιλεύς επί τον Ισραήλ». Βλέπουμε, αδερφοί, βέβαια είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά βλέπουμε πόσο αυστηρός είναι ο Θεός όταν λέει κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Και ο λόγος του Θεού είναι γεμάτος από εντολές και διατάγματα. Και όταν λέει κάτι ο Θεός, ακόμα κι αν δεν το καταλαβαίνουμε, πρέπει να το κάνουμε. Ακόμα κι αν δεν μας συμφέρει. Έτσι, γιατί ο Σαούλ έλεγε, αν δεν μας συμφέρει τώρα να τα θανατώσουμε τα όλα, μας συμφέρει να φυλάξουμε τα μισά. Αυτός είναι σαρκικός τρόπος σκέψης. Δεν πρέπει να απειθούμε και να έχουμε ανυπακοή στο λόγο του Κυρίου. Ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνουμε, πρέπει να το πράξουμε, γιατί ο Κύριος έχει το λόγο του. Σε μια άλλη περίπτωση, πάλι στο ίδιο βιβλίο, είναι το άλλο παράδειγμα με τον ιερέα Ηλί, που η γη του που υπηρετούσαν και αυτοί στην ιερατεία, ήταν αχρίοι, λέει, άνθρωποι. Ενώ υπήρχαν σαφείς εντολές το πώς πρέπει να γίνονται θυσίες, αυτοί κάνανε το κεφαλίου τους, ήταν σαρκικοί άνθρωποι, παίρνανε ό,τι κομμάτι κρέας από τις θυσίες τους άρεσε, εκβίαζαν τους ανθρώπους ότι ακόμα και αν δεν θες εγώ θα το πάρω, όπως λέει μέσα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ήταν τόσο σαρκικοί που βιάζανε, επιτεθόντουσαν στις γυναίκες των ανθρώπων που πηγαίνανε να κάνουν θυσίες. Και παρόλο που ο πατέρας τους ελέγχει για αυτό που κάνουν, αυτοί δεν υπακούνε. Και λέει στο εδάφιο 27 ότι ήρθε ένας προφήτης, τον ελέγχει τον ιερέα για αυτά που κάνει με τους γιους του, που τους τα επιτρέπει να τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Και λέει και στο εδάφιο 29, «Διατί λαχτίζετε στη θυσία μου και στην προσφορά μου, την οποία προσέταξα να κάνω εν το κατοικητήριό μου, και δοξάζει τους ιούς σου υπέρ εμέ, ώστε να παχύνεστε με το καλύτερο πασόν των προσφορών του Ισραήλ του λαού μου? Δια τούτο ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέει, είπα βεβαίως ότι ο οίκος και ο οίκος του πατρός σου ήθελαν περιπατή ενώπιόν μου έως αιώνος. Αλλά τώρα ο Κύριος λέγει, μακράν απ' εμού, διότι τους δοξάζαντάς με θέλω δοξάσει, οι δε καταφρονούντες με θέλουσι ατιμαστεί». Άλλο να μην καταλαβαίνεις και άλλο να καταφρονείς. Αυτό είναι πολύ πιο βαρύ. Να ξέρεις τις εντολές, να ακούς τις εντολές του Θεού και εσύ να τις περιφρονείς, να κοροϊδεύεις και να καταφρονείς. Αυτό είναι πολύ βαρύ. Και ξέρουμε ότι ο Κύριος αυτά δεν τα δέχεται και τα κρίνει, όπως και σε αυτή την περίπτωση ήρθε η κρίση του Θεού. Γι' αυτό, αδερφοί, πρέπει να προσέχουμε στο να υπακούμε τις εντολές του Κυρίου. Λέει στο Δευτερονόμιο, στο 8ο κεφάλαιο, κεφάλαιο Ήτα, για να δούμε τι λέει ο Κύριος. Δευτερονόμιο κεφάλαιο Ήτα, από το εδάφιο 1. Πάσα στα εντολάς τα οποία εγώ προστάζω εσείς σήμερον, θέλετε προσέχει να εκτελείτε. Δια να ζείτε και να πληθυνθείτε, δια να εισέλθετε και κληρονομήσετε τη γη την οποία όμως ο Κύριος προς πατέρας σας. Λέει ότι αυτές τις εντολές που εγώ λέει σας προστάζω, θα προσέχετε να τις εκτελείτε, έτσι ώστε αυτό θα φέρει ζωή μέσα στη ζωή σας, θα πληθυνθείτε και επίσης θα μπείτε και θα κληρονομήσετε τη γη που όμως ο Κύριος προς πατέρας σας. Λέει στο 2, και θέλεις εν θυμίστε πάσα την οδόνη στην οποία σε οδήγησε Κύριος ο Θεός τα 40 ταύτα έτη εν τη ερήμο, δια να σε ταπεινώσει, να σε δοκιμάσει, δια να γνωρίσει τα εν τη καρδία σου, αν θέλεις φυλάξει τα εντολάς αυτού ή ουχή, και σε ταπείνωσε και σε έκαμε να πεινάσεις και σε έθρεψε με μάνα, το οποίο δεν εγνώριζε σου, δε οι πατέρες σου γνώριζαν, δια να σε κάμει να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει με μόνον άρτον, αλλά ο άνθρωπος ζει με πάντα λόγων εξερχόμενων εκ του στόματος του Κυρίου. Τι βλέπουμε, αδερφοί, εδώ πέρα? Βλέπουμε ότι όταν ο Κύριος λέει πράγματα στη ζωή μας και στο λαό του, βλέπει ο Κύριος εάν αυτό που έχει πει γίνεται. Βλέπει, λέει, όλα αυτά τα έκανα όλα αυτά τα 40 χρόνια για να σε δοκιμάσω και να γνωρίσω την καρδιά σου, αν φυλάξεις εντολές μου ή όχι. Μέσα από την καθημερινή ζωή μας ο Κύριος βλέπει το περπάτημά μας, βλέπει πώς ζούμε, πώς αντιδρούμε στις διάφορες δοκιμασίες, στους διάφορους πειρασμούς, στις διάφορες καταστάσεις της ζωής, στη δουλειά μας, στο αυτοκίνητο σου που οδηγάς, πώς αντιδράς όταν έρθει μια δύσκολη κατάσταση, στην οικογένειά σου, στο κάθε τι. Ο Κύριος βλέπει, παρατηρεί και καταγράφει τη συμπεριφορά μας. Πρέπει να προσέχουμε έτσι ώστε να ζούμε μια ζωή άγια και καθαρή. Και να προσέχουμε η ζωή μας να είναι σύμφωνη με το Λόγο του Θεού. Λέει ότι όλα αυτά, λέει, μέσα από όλα αυτά ήθελα να σε κάνω να καταλάβεις ότι ο άνθρωπος, λέει, δεν ζει μονάχα με άρτο, αλλά με πάντα λόγο που βγαίνει από το στόμα του Κυρίου. Δηλαδή, ότι θέλει ο Κύριος να μας δώσει να καταλάβουμε ότι τελικά η ζωή μας είναι ο λόγος του. Αυτό δεν εννοεί? Ότι δεν ζεις μονάχα με το φαγητό που τρως, αλλά πρώτα απ' όλα ζεις από το λόγο μου. Ο λόγος δίνει ζωή σε όλα. Άρα, λοιπόν, αδερφοί, ο λόγος του Θεού είναι η ζωή μας. Γι' αυτό πρέπει να ζούμε με το λόγο του Θεού και να τον εκτελούμε το λόγο του Θεού. Αυτή είναι η ζωή μας, η πραγματική ζωή. Ξέρουμε και άλλες ιστορίες μέσα από το βιβλίο των Αριθμών, όταν έπρεπε να πάνε οι κατάσκοποι να κατασκοπεύσουν την Ιεριχώ. Λοιπόν, λέει στους Αριθμούς, στο κεφάλαιο ΙΓ, βλέπουμε πάλι πως οι απεσταλμένοι, ενώ είναι ρητή εντολή να πάνε, να δούνε και να επιστρέψουν, να πούνε αυτά που είδανε, έτσι, γιατί ήταν εντολή του Κυρίου. Λέει στο εδάφιο ΙΓ, αριθμή ΙΓ 2. Απόστειλον άνδρας δια να κατασκοπεύσω την γη Χαναάν, την οποία εγώ δίδω εις τους Ιουδαίους Ισραήλ. Λέει, θα πάνε και θα κατασκοπεύσουν αυτή τη γη που εγώ την δίνω σε εσάς. Δηλαδή, ο Κύριος είχε αποφασίσει να τη δώσει. Είναι σίγουρο ότι ο Κύριος θα τους έδινε αυτή τη γη. Αυτοί πάνε, βλέπουνε και αντιδρούνε εκτός από τον Ιησού του Ναβί και το Χάλευ, αντιδρούνε με τελείως αρχικό τρόπο, όπως λέει σε αυτό το κεφάλαιο. Γιατί όταν επέστρεψαν και δώσανε τις πληροφορίες, λένε ότι ο λαός, στο εδάφιο 28, ο λαός όμως ο κατοικών εν τη γη είναι δυνατός, είναι λέει, πολύ δυνατός αυτός ο λαός, οι πόλεις είναι, έχουν μεγάλα τείχη. Είδαμε ακόμα και τους ιούς του Ανάκ, που ήταν υπερμεγέθης άνθρωποι γίγαντες, κατοικούνε διάφοροι λαοί, λέει στο εδάφιο 29, γύρω-γύρω, και ο Χάλευ καταλαβαίνει ότι αυτό είναι μια αρνητική ομολογία και λέει ότι ο Χάλευ στο εδάφιο 30 κατασύγασε το λαό έμπροστο του Μωυσέως και είπε «Ας αναβόμεν ευθύς και ας εξουσιάσουμε αυτήν, διότι δυνάμεθα να κυριεύσουμεν αυτήν». Αυτοί όμως, ενώ ξέρουνε ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, ότι πήγανε με το θέλημα του Θεού να δουν αυτόν τον τόπο και ότι έπρεπε να φέρουνε λόγια πίστη στο λαό, αυτοί συνεχίζουν να αφισβητούν τον Κύριο, το θέλημά του και τις εντολές του. Γιατί όταν μιλάς αρνητικά, ενώ ο Κύριος έχει σκοπό να το κάνει αυτό το πράγμα και εσύ μιλάς αρνητικά, είναι μια αντίδραση σαρκική. Δηλαδή αφισβητείς τον Κύριο, αφισβητείς αυτά που θέλει να κάνει, αφισβητείς ότι ο Κύριος μπορεί να σου δώσει αυτόν τον τόπο, ότι ο Κύριος μπορεί να νικήσει όλους αυτούς τους λαούς και τα βλέπεις τα πράγματα, ας πούμε, με τελείως αρχικό μάτι και δεν εμπιστεύεσαι τον Κύριο. Και όχι μόνο αυτό, άλλο τώρα να έχεις ολιγοπιστία. Αν έχεις ολιγοπιστία ή κάτι δεν καταλαβαίνεις, πας στον Κύριο, πες «Κύριε, μήπως κάνω λάθος, μήπως δεν είναι έτσι». Ο Κύριος θα σου δείξει, αν πας με τέτοια καρδιά. Αλλά αυτή λέει ότι στο εδάφιο 22 «εδυσφήμισαν τη γη την οποία κατασκόπευσαν». Είναι γη, λέει, που κατατρώει τους κατοίκους. Οι άνδρες είναι υπερμεγέθης, είδαμε γίγαντες. Μας έβλεπαν σαν ακρίδες. Είναι τελείως διαφορετικό το να μην καταλαβαίνεις κάτι και είναι τελείως διαφορετικό να πας κόντρα στο Θεό και να αρχίσεις να δυσφημείς και να κατηγορείς τον Κύριο για το θέλημά Του. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στον Κύριο. Δεν άρεσε καθόλου στον Κύριο. Ο Ιησούς του Ναβί, στο Γιώτα Δέλτα κεφάλαιο, λέει στο εδάφιο 7 «και είπαν προς πάσα τη συναγωγή των Ιών Ισραήλ, η γη την οποία διαπεράσαμε την ακατασκόπευση αυτήν είναι γη αγαθής φόδρα σφόδρα». Ο Ιησούς του Ναβί μιλάει με πίστη και λέει στο 8 «εάν ο Κύριος ευαρεστείται σε εμάς, τότε θέλει φέρει εμάς στη γη ταύτη». Μιλάει με λογική. Εάν ο Κύριος μας στέλνει και ο Κύριος είναι μαζί μας, ο Κύριος θα μας δώσει αυτή τη γη. Λέει στο εδάφιο 9 «μόνο μη αποστατείτε κατά του Κυρίου, μη δε φοβήστε το λαό της γης, διότι αυτή είναι ψωμίο δια ημάς». Και λέει και στο 11 εδάφιο, ο Κύριος δείχνει την αντίδρασή του και είπε Κύριος προς το Μωυσή, «έως πότε θέλει με παροργίζει ο λαός ούτως και έως πότε δε θέλουσι πιστεύει σε με, μετά πάντα τα σημεία τα οποία έκαμα εν μέσω αυτών». Βλέπουμε ότι αφισβητούν οι κατάσκοποι, αφισβητούν το λόγο του Κυρίου και τον ίδιο τον Κύριο, και αυτό δεν αρέσει καθόλου στον Κύριο και έχει σκοπό να τους πατάξει. Και ο Μωυσής μεστεύει για να μην έρθει κρίση του Θεού επάνω τους. Πάλι στο βιβλίο των Αριθμών βλέπουμε κι άλλο παράδειγμα απήθειας και ανυπακοής. Στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο είναι το παράδειγμα, είναι η ιστορία με τον Κορέ. Ο Κορέ μαζί με τους γιους του ήταν μέσα στην υπηρεσία της σκηνής. Ήταν ιερείς, υπηρετούσανε. Και όμως αρχίζουν να αφισβητούν, γιατί έχουν μια καρδιά η οποία δεν είναι σωστή ενώπιον του Κυρίου, αρχίζουν να αφισβητούν το λόγο του Κυρίου, αρχίζουν να αφισβητούν τους κεχρισμένους, τον Ααρών, τον Μωυσή, και λένε στο εδάφιο 3 και συνήχθησαν εναντίον του Μωυσέως και εναντίον του Αρών και είπαν προς αυτούς, αρκείσε σας, διότι πάσα συναγωγή πάντε συνάγει και ο Κύριος είναι μεταξύ αυτών και δια τι ψώνεστε υπεράνω της συναγωγής του Κυρίου. Αυτό το πράγμα δεν αρέσει καθόλου στον Κύριο. Αφισβητούν εντελώς το Λόγο του Θεού, αφισβητούν τον ίδιο τον Κύριο, πάνε κόντρα και είναι τόσο σοβαρό αυτό που κάνουν, που ο Κύριος αποφασίζει να κάνει άμεση κρίση. Και δυστυχώς, από αυτή την ιστορία είναι που βγήκε η φράση «Μα πού είναι, λέει, άνοιξε γη και τους κατάπιε», που το λέμε καμιά φορά. Έτσι, βγήκε από αυτό, γιατί δυστυχώς ο Κύριος έκανε κρίση και άνοιξε γη και τους κατάπιε μαζί με τα υπάρχοντά τους και τις σκηνές τους. Μπήκανε μέσα, άνοιξε γη και μπήκανε μέσα και χαθήκανε. Γιατί αφισβήτησαν τον Κύριο του και χρησμένος του. Λέει στον ψαλμό, θα ήθελα να πάμε στο 19ο ψαλμό, Ιώτα Θήτα. Ψαλμός Ιώτα Θήτα. Για να δούμε τι λέει ο Κύριος για το λόγο του. Ο Δαβίδ λέει αυτά τα λόγια με το χρήσμα του Κυρίου. Εδάφιο 7, ψαλμός Ιώτα Θήτα 7. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφων ψυχή. Πολλοί άνθρωποι ξέρουμε ότι όταν τους λες το λόγο του Θεού, κοροϊδεύουν, δεν το καταλαβαίνουν, δεν το δέχονται, τους φαίνονται αστεία πράγματα, τα αφισβητούν. Ο Δαβίδ λέει ότι ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος. Δεν μπορείς να βρεις κάτι, ένα κάτι που μπορεί να το μιάνει, να το βρωμίσει, να τον κατηγορήσει τον Κύριο για το λόγο του. Είναι, λέει, άμωμος ο λόγος του. Επιστρέφει ψυχή. Μια ψυχή που έχει αποστατήσει ο νόμος του Κυρίου μπορεί να την επιστρέψει. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα των απλών. Ο λόγος του Θεού που διαβάζουμε δίνει σοφία. Δίνει σοφία. Ενώ κάποιοι τον αφισβητούν. Τα διατάγματα του Κυρίου είναι, λέει, ευθέα, εφραίνοντα καρδία. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός, διαμένων εις τον αιώνα. Η κρίση του Κυρίου αληθινέ, δίκαιο είναι ταυτό. Πλέον επιθυμητέ παρά το χρυσίον, μάλιστα παραπλήθος καθαρού χρυσίου. Βλέπουμε πόσο μεγάλη διαφορά έχει ο τρόπος που βλέπει ένας άνθρωπος που αγαπάει τον Κύριο, πώς βλέπει τον Κύριο και τον λόγο του, από ένα σαρκικό άνθρωπο. Ο Δαβίδ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε τον Κύριο και θέλουμε να αποκτήσουμε αυτή την καρδιά του Δαβίδ. Το ζητάμε. Δείχνει μια ευαίσθητη καρδιά και μια καρδιά που πιστεύει και εμπιστεύεται το Θεό. Και λέει ότι ο λόγος του είναι άξιος να τον εμπιστευτείς. Λέει επίσης στη Β' Τιμοθέου ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. Β' Τιμοθέου, 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 16 και 17. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχο, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση μετά της δικαιοσύνης, διεν είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις πάν έργων αγαθών. Είδατε ότι ο Κύριος είπε στον Πέτρο, λέει, Πέτρο, μπορεί να μην το καταλαβαίνεις, λέει, αυτό που κάνω τώρα, αλλά θα έρθει η ώρα που θα το καταλάβεις. Ο λόγος του Θεού, παρόλο που κάποια πράγματα δεν τα καταλαβαίνουμε, είναι χρήσιμα για μας. Η γραφή, πρώτα απ' όλα, είναι θεόπνευστη, που διαβάζουμε. Μπορεί να μας διδάξει, μπορεί να μας ελέγξει, να μας επιστρέψει από τα λάθη μας, να μας εκπαιδεύσει και να μας τελειοποιήσει για να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τα έργα του Κυρίου. Αν αγαπάμε τον Κύριο και εμπιστευόμαστε τα λόγια Του, ο λόγος Του θα μας εκπαιδεύσει έτσι ώστε να κάνουμε το θέλημά Του. Θα ήθελα να διαβάσω και ένα τελευταίο εδάφιο στην Αποκάλυψη που δείχνει πάλι ότι δεν πρέπει να αφισβητούμε το Λόγο του Θεού, ούτε να προσθέτουμε, ούτε να αφαιρούμε. Λέει λοιπόν στο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, ΚΒ, λέει ο ίδιος ο Κύριος, Εδάφιο 18. Αποκάλυψη καβαβήτα 18. Διότι μαρτύρομαι εις πάντα ακούντα τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. Εάν τις επιθέσει εις ταύτα, ο Θεός θέλει επιθέσεις αυτών τας πληγάς τα γεγραμμένα σαν το βιβλίο τούτο. Και 19. Και εάν τις αφαιρέσει από τον λόγον του βιβλίου της προφητείας ταύτης, ο Θεός θέλει αφαιρέσει το μέρος αυτού από το βιβλίο της ζωής και από τις πόλεως της Αγίας και των γεγραμμένων εν το βιβλίο τούτο. Βλέπουμε λοιπόν, αδερφοί, ότι δεν πρέπει να αφισβητούμε το λόγο του Κυρίου. Πολύ περισσότερο ούτε μπορούμε να προσθέσουμε, ούτε μπορούμε να αφαιρέσουμε. Ο λόγος του Κυρίου είναι ξεκάθαρος για αυτούς, γιατί ο Κύριος λέει ότι τα μάτια σας λέει, είσαστε μακάρι, γιατί τα μάτια σας βλέπουν ή τα αυτιά σας ακούνε. Ο Κύριος μας έχει κάνει, μετά που μας αναγέννησε, μας έδωσε αυτιά που να μπορούν να ακούνε και να καταλαβαίνουν και μάτια που μπορούν να βλέπουν και να καταλαβαίνουν αυτά που διαβάζουν. Και είμαστε αποφασισμένοι να ζήσουμε έτσι όπως θέλει ο Κύριος. Αμήν. Χωρίς να προσθέσουμε, χωρίς να αφαιρέσουμε και ακόμα και αν κάτι δεν το καταλαβαίνουμε, πρέπει να εμπιστευτούμε τον Κύριο ο οποίος το κάνει για το καλό μας. Αμήν. Ο Κύριος μας ευλογεί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του, επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο νι αλφα. Ακούσατε μουσείς οι ακολουθούντες την δικαιοσύνην, οι ζητούντες των Κύριων. Εμβλέψατε εις τον βράχον εκ του οποίου ελατομήθητε και εις το στόμιον του λάκου εκ του οποίου ανορίχθητε. Εμβλέψατε εις τον Αβραάμ τον πατέρα σας και εις την Σάραν η τη σας εγέννησε. Διότι εκάλεσα αυτόν όντα ένα και ευλόγησα αυτόν και επλήθυνα αυτόν. Ο Κύριος λοιπόν θέλει παρηγορήσει τη Σιών. Αυτός θέλει παρηγορήσει πάντα στους ηρημωμένους τόπους αυτής και θέλει κάμει την έρημον αυτής ως την Εδέμ και την ερημίαν αυτής ως παράδεισον του Κυρίου. Εφροσύνη και αγαλίασης θέλει ευρίσκεσθε εν αυτή, δοξολογία και φωνή ενέσεως. Άκουσόν μου, λαέ μου, και δώσα κρόασιν εις εμέ έθνος μου, διότι νόμος θέλει εξέλθει παρέ μου και θέλω στήσει την κρίσιν μου δια φως των λαών. Η δικαιοσύνη μου πλησιάζει, η σωτηρία μου εξήλθε και οι βραχίονές μου θελούσι κρίνει τους λαούς. Ενίσι θελούσι προσμένη εμέ και θελούσιν ελπίζει επί των βραχίωνά μου. Υψώσατε τους οφθαλμούς σας εις τους ουρανούς και βλέψατε εις την γην κάτω, διότι οι ουρανοί θελούσι διαλυθεί ως καπνός και η γη θελεί παλαιωθεί ως ημάτιον και οι κατοικούντες εν αυτοί θελούσι να ποθάνει εξίσου. Αλλά η σωτηρία μου θέλει είστε εις τον αιώνα και η δικαιοσύνη μου δεν θέλει εκλείψει. Ακούσατε μου, σεις οι γνωρίζοντες δικαιοσύνην. Λαέ, εν τη καρδία του οποίου είναι ο νόμος μου. Μη φοβήστε τον ονειδισμόν των ανθρώπων, μη δε ταράτεστε εις τα σύβρις αυτών. Διότι ως ημάτιον θέλει καταφάγει αυτούς ως κόλιξ, και ως μαλίον θέλει καταφάγει αυτούς ως σεις. Αλλη δικαιοσύνη μου θέλει μένει εις τον αιώνα, και η σωτηρία μου εις γενεάς γενεών. Εξεγέρθητη, εξεγέρθητη, ενδύθητη δύναμην βραχίων Κυρίου. Εξεγέρθητη ως εν τες αρχαίες ημέρες, εν τες παλαιές γενναίες. Δεν είσαι εσύ ο πατάξας την Ραάβ και τραυματίσας τον δράκοντα. Δεν είσαι εσύ ο ξηράνας την θάλασσαν, τα ύδατα της μεγάλης αβύσου. Ο ποιήσας τα βάθη της θαλάσσης οδόν διαβάσεως των λελιτρωμένων. Και οι λελιτρωμένοι του Κυρίου θέλουσιν επιστρέψει και ελθεί εν αλλαλαγμό εις Ιών. Και εφροσύνη αιώνιος θέλει είστε επί της κεφαλής αυτών. Αγαλίασιν και εφροσύνην θέλουσιν απολαύσει. Η λύπη και ο στεναγμός θέλουσι φύγει. Εγώ είμαι ο παρηγορών ημάς. Συ τις είσαι και φοβήσαι από ανθρώπου θνητού και από ιού ανθρώπου ως της θέλει γίνει ως χόρτος και ελισμόνησας Κύριον τον ποιητήν σου, τον εκτείναντα τους ουρανούς και θεμιλιώσαντα την γην και φοβού πάντοτε καθημέραν την οργήν του καταθλίβοντόσε ως εάν είτο έτοιμος να καταστρέψει. Και πού είναι τώρα η οργή του καταθλίβοντος? Ο ηχμαλωτισμένος σπέβδει να λυθεί και να μη αποθάνει εν το λάκκο, μη δεν αστερηθεί τον άρτον αυτού. Διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο ταράτων την θάλασσαν και ηχούσι τα κύματα αυτής, Κύριος των δυνάμεων το όνομα αυτού. Και έθεσα τους λόγους μου εις το στόμα σου και σε εσκέπασα με την σκιάν της χειρός μου, δια να στερεώσω τους ουρανούς και να θεμελιώσω την γην και δια να είπω προς την Σιών, λαός μου είσαι. Εξεγέρθητη, εξεγέρθητη, ανάστηθη η Ιερουσαλήμ, ή τις έπιες εκ της χειρός του Κυρίου, το ποτήριον του θυμού αυτού. Έπιες, εκένωσας και αυτήν την τριγίαν του ποτηρίου της ζάλης. Εκ πάντων των ιών τους οποίους εγέννησε, δεν υπάρχει ο οδηγόν αυτήν. Ουδέ είναι εκ πάντων των ιών τους οποίους εξέθρεψεν, ο πιάνων αυτήν εκ της χειρός. Τα δύο ταύτα ήλθον επί σε. Τις θέλησε συλληπηθεί? Ερήμωσις και καταστροφή και πείνα και μάχηρα. Διατίνος να σε παρηγορήσω? Οι ίσου απενεκρώθησαν. Κοίτονται επάκρου πασών των οδών ως άγριος σταύρος ενδεικτύης. Είναι πλήρης του θυμού του Κυρίου της επιτιμήσεως του Θεού σου. Όθεν άκουε τώρα τούτο, τεθλιμμένη και μεθύουσα, πλινουχή εξίνου. Ούτω λέγει ο Κύριός σου. Ο Κύριος και ο Θεός σου ο δικολογών υπέρ του λαού αυτού. Ιδού έλαβον εκ των χειρών σου το ποτήριον της ζάλης, την τριγίαν του ποτηρίου του θυμού μου. Δεν θέλεις πλέον πει αυτό του λοιπού. Και θέλω βάλει αυτό εις την χείραν των καταθλιβόντων σε, ήτινες ύπον προς την ψυχήν σου κύψον δια να περάσομεν. Και εσύ έβαλες το σώμα σου ως γην και ως οδόν εις τους διαβαίνοντας. Ισαΐας, κεφάλαιο νη βήτα. Εξεγέρθητη, εξεγέρθητη, ενδύθητη την δύναμήν σου, Σιών. Ενδύθητη τα ημάτια της μεγαλοπρεπίας σου, Ιερουσαλήμ, πόλης Αγία. Διότι του λοιπού δεν θέλει πλέον εισέλθει σε ο απερίτμητος και ακάθαρτος. Εκτινάχθητη το χώμα, σηκώθητη κάθισον Ιερουσαλήμ. Λύσον τα δεσμά από του τραχύλου σου, εγμάλωτος θυγάτηρ της Ιών. Διότι ούτω λέγει Κύριος, επολύθητε δια μηδέν και θέλετε λυτρωθεί άνευ αργυρίου. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο λαός μου κατέβει το πρώτερον εις την Αίγυπτον δια να παρικήσει εκεί και οι Ασσύριοι ανετίως κατέθλιψαν αυτούς. Τώρα λοιπόν, τι έχω να κάμω εδώ, λέγει Κύριος, επειδή ο λαός μου ελήφθη δια μηδέν, οι εξουσιάζοντες επ' αυτού, κάμνουσιν αυτόν να ολολίζει, λέγει Κύριος, και το όνομά μου βλασφημείται πάντοτε καθημέραν. Δια τούτο ο λαός μου θέλει γνωρίσει το όνομά μου. Δια τούτο θέλει γνωρίσει εν εκείνη τη ημέρα ότι εγώ είμαι ο λαλόν, ιδού εγώ. Πόσον ωραίοι είναι επί των ωραίων οι πόδες του Ευαγγελιζομένου του Κηρύττοντος Ειρήνην, του Ευαγγελιζομένου Αγαθά, του Κηρύττοντος Σωτηρίαν, του λέγοντος προς την Σιών, ο Θεός σου βασιλεύει. Οι φύλακές σου θέλουσιν υψώσει φωνήν, εν φωνές ομού θέλουσιν αλαλάζει, διότι θέλουσιν ειδή οφθαλμός προς οφθαλμόν, όταν ο Κύριος ανορθώσει την Σιών. Αλλαλάξατε, εφράνθητε ομού, η ρημωμένη τόπη της Ιερουσαλήμ. Διότι ο Κύριος παρηγόρησε τον λαόν αυτού, ελύτρωσε την Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος εγύμνωσε τον Άγιον Βραχίωνα αυτού, ενώπιον πάντων των εθνών. Και πάντα τα πέρατα της γης θελούσι ειδή την σωτηρίαν του Θεού ημών. Σύρθητε, σύρθητε, εξέλθετε εκείθεν, μη εγγύσετε ακάθαρτον. Εξέλθετε εκ μέσου αυτής. Καθαρίστητε εσείς οι βαστάζοντες τα σκεύη του Κυρίου. Διότι δεν θέλετε εξέλθει εν βία, ουδέ μεταφυγής θέλετε οδηπορήσει. Διότι ο Κύριος θέλει υπάγει εμπροσθέν σας, και ο Θεός του Ισραήλ θέλει είστε η οπισθοφυλακή σας. Ιδού ο δούλος μου θέλει ευωδωθεί, θέλει υψωθεί και δοξαστεί και αναβεί υψηλά σφόδρα. Καθώς πολλοί έμειναν εκστατικοί επί σε, τόσον ήτο το πρόσωπον αυτού άδοξον παραπαντός ανθρώπου και το είδος αυτού παρά των ιών των ανθρώπων. Ούτω θέλει ραντίσει πολλά έθνη. Οι βασιλείς θέλουν συφράξει το στόμα αυτών επ' αυτών, διότι θέλουν συνειδεί εκείνο το οποίον δεν ελαλήθη προς αυτούς και θέλουν συνοήσει εκείνο το οποίον δεν ήκουσαν.
2: Μαλαχίας, κεφάλαιο Α. Το φορτίον του λόγου του Κυρίου διαχειρός Μαλαχίου προς Ισραήλ. «Εγώ σας ηγάπησα», λέγει Κύριος, «και εσείς είπετε, εις τι μας ηγάπησας, δεν είτο ο Ισάφ αδελφός του Ιακώβ», λέγει Κύριος. «Πλην ηγάπησα τον Ιακώβ, τον δε Ισάφ εμίσησα, και κατέστησα τα όρια αυτού ερήμωσιν και την κληρονομίαν αυτού κατοικίας ερήμου. Και εάν ο Εδόμ είπει, ημείς εταλαιπωρήθημεν, πλην θέλομεν οικοδομήσει εκ νέου τας ηρημωμένους τόπους», ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. «Αυτοί θέλουν συνοικοδομήσει, αλλά εγώ θέλω καταστρέψει, και θέλουν συνονομαστεί όριον ανομίας και ο λαός κατά του οποίου ο Κύριος ηγανάκτησε διαπαντός. Και οι οφθαλμοί σας θέλουν συνειδή, και εσείς θέλετε υπή, εμεγαλύνθει ο Κύριος από του ορίου του Ισραήλ. Ο Υιός τιμά τον Πατέρα και ο δούλος τον Κύριον αυτού. Αν λοιπόν εγώ είμαι πατήρ, πού είναι η τιμή μου? Και αν Κύριος εγώ, πού ο φόβος μου?» Λέγει ο Κύριος των δυνάμεων προς εσάς ιερείς, ήτινες καταφρονείτε το όνομά μου, και λέγεται, εις τι κατεφρονήσαμεν το όνομά σου? Προσεφέρετε άρτον μεμιασμένον επί του θυσιαστηρίου μου, και είπετε, εις τι σε εμιάναμεν? Εις το ότι λέγεται, η τράπεζα του Κυρίου είναι αξιοκαταφρόνητος. Και αν προσφέρετε ζώων τυφλών εις θυσίαν, δεν είναι κακόν. Και αν προσφέρετε χολών ή άρρωστον, δεν είναι κακόν. Πρόσφερε τώρα τούτο εις τον αρχηγόν σου. Θέλει άραγε ευαρεστηθεί σε ή υποδεχθεί το πρόσωπόν σου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και τώρα λοιπόν δεήθητε του Θεού, δια να ελεήσει ημάς. εξαιτίας σας έγινε τούτο. Θέλει άραγε υποδεχθεί τα πρόσωπά σας, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Τις είναι και μεταξύ σας, ώστις ήθελε κλείσει τα στήρας, για να μην ανάπτυται πυρ επί το θυσιαστήριόν μου Ματέος. Δεν έχω ευχαρίστησιν εις εσάς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και δεν θέλω δεχθεί προσφοράν εκ της χειρός σας, διότι από Ανατολών Ηλίου έως Δυσμών αυτού, το όνομα μου θέλει είστε μέγα μεταξύ των εθνών. Και εν παντή τόπο θέλει προσφέρεστε θυμίαμα εις το όνομά μου και θυσία καθαρά. Διότι μέγα θέλει είστε το όνομά μου μεταξύ των εθνών, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Σεις όμως ευεβηλώσατε αυτό λέγοντες, η τράπεζα του Κυρίου είναι μεμιασμένη και τα επιτιθέμενα επ' αυτήν το φαγητόν αυτής αξιοκαταφρόνητον. Σεις είπετε έτι, ιδού οποία ενόχλησης και κατεφρονήσατε αυτήν, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και εφέρατε το ρυπαγμένον και το χολόν και το άρρωστον, ναι, τι αυτήν προσφοράν εφέρατε. Ήθελον δεχθεί αυτήν εκ της χειρός σας, λέγει Κύριος. Όθεν, επικατάρατος ο απατεών, ώστις έχει εν το ποιμνίο αυτού άρσεν και κάμνη ευχήν και θυσιάζει εις τον Κύριον πράγμα διεφθαρμένον. Διότι εγώ είμαι βασιλεύς μέγας, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και το όνομά μου είναι τρομερόν εν της έθνεση. Μαλαχίας, κεφάλαιο Β. Και τώρα εις εσάς γίνεται η εντολή αυτή ιερής. Εάν δεν ακούσετε και εάν δεν βάλετε τούτο εις την καρδίαν, δια να δώσετε δόξαν εις το όνομά μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, τότε θέλω εξαποστείλει την κατάραν εφημάς και θέλω επικαταραστεί τα ευλογία σας. Ναι, μάλιστα και κατηράστην αυτάς, διότι δεν βάλετε τούτο εις την καρδίαν σας. Ιδού εγώ θέλω απορρίψει τα σπέρματά σας και θέλω σκορπίσει κόπρον επί τα πρόσωπά σας, τον κόπρον των εορτών σας, και θέλει σας σηκώσει με θεαυτής. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ εξαπέστειλα την εντολήν ταύτην προς εσάς, δια να είναι η διαθήκη μου μετά του Λεβί, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Η της ζωής και της ειρήνης διαθήκη μου ήτο μετ' αυτού, και έδωκα αυτάσεις αυτών δια των φόβων των οποίων με εφοβήτω και ευλαβήτω το όνομά μου. Ο νόμος της αληθείας ήτο εν το στόματι αυτού, και η ανομία δεν ευρέθη εν τη χείλεσιν αυτού. Περιεπάτησε με τεμού εν ειρήνη και ευθύτητη, και πολλούς επέστρεψαν από ανομίας. Επειδή τα χείλη του ιερέως θέλουσι φυλά τη γνώσιν, και εκ του στόματος αυτού θέλουν συζητήσει νόμων, διότι αυτός είναι άγγελος του Κυρίου των δυνάμεων. Αλλά σεις εξεκλίνατε από τη οδού, εκάμετε πολλούς να προσκόπτωσιν εις τον νόμον. Διευθύρατε την διαθήκην του Λεβί, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Δια τούτο και εγώ σας κατέστησα καταφρονητούς και εξουδενωμένους εις πάντα των λαών, καθότι δεν εφυλάξατε τα σοδούς μου, αλίστε προσωπολείπτε εις τον νόμον. Δεν είναι εις ο πατήρ πάντων ημών, δεν έπλασεν ημάς εις Θεός, γιατί δολιευόμεθα έκαστος κατά του αδελφού αυτού, βεβηλούνται στην διαθήκην των πατέρων ημών. Ο Ιούδας εφέρθη δολίος και επράχθη βδέλυγμα εν Ισραήλ και εν Ιερουσαλήμ, διότι εβεβήλωσεν ο Ιούδας το Άγιον του Κυρίου, το οποίον ηγάπησε, και ενυμφεύθη θυγατέρα Θεού αλλοτρίου. Ο Κύριος θέλει εξολοθρεύσει εκ των σκηνωμάτων του Ιακώβ τον άνθρωπον των πράττοντα τούτο, των σκοπών και των αποκρινόμενων και των προσφέροντα προσφοράν εις τον Κύριον των δυνάμεων. Εκάμετε έτι και τούτο, εκαλύπτεται το θυσιαστήριον του Κυρίου με δάκρυα, με κλαθμόν και με στεναγμούς. Όθεν δεν αποβλέπει πλέον εις την προσφοράν και δεν δέχεται αυτήν με ευαρέστησιν εκ της χειρός σας. Και λέγεται «Διατί, διότι ο Κύριος εστάθη μάρτης μεταξύ σου και της γυναικός της νεότητός σου, προς την οποίαν σύ εφέρθης δολίος, ενώ αυτή είναι η σύζυγός σου και η γυνή της συνθήκης σου. Και δεν έκαμεν ο Θεός ένα, και όμως αυτός είχε υπεροχήν πνεύματος. Και διατί τον ένα, δια να ζητήσει σπέρμα θείων. Δια τούτο προσέχετε εις το πνεύμα σας, και ας μη φέρετε μηδής απίστος προς την γυναίκα της νεότητος αυτού. Διότι ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέγει ότι μισεί τον αποβάλλοντα αυτήν και τον καλύπτοντα την βίαν με το ένδυμα αυτού, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Δια τούτο προσέχετε εις το πνεύμα σας και μη φερέστε δολίως. Κατεβαρύνατε τον Κύριον με τους λόγους σας και λέγετε, με τι κατεβαρύναμεν αυτόν, με το να λέγετε, πας ως της πράτη κακών, είναι ευάρεστος ενώπιον του Κυρίου και αυτός ευδοκεί εις αυτούς. Ή, πού είναι ο Θεός της κρίσεως?
3: Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α, κεφάλαιον Ζ. Και ήλθαν οι άνδρες της κυρίας Ιαρήμ και ανεβίβασαν την κυβωτόν του Κυρίου και έφεραν αυτήν εις τον οίκον του Αμιναδάβ επί των λόφων και Ελεάζαρ τον ιόν αυτού καθιέρωσαν δια να φυλάτει την κυβωτόν του Κυρίου. Και αφής ημέρας ετέθη η κυβωτός εν κυρίας Ιαρήμ, παρήλθε καιρός πολλής και έγιναν 20 έτη και πάσο 20 Ισραήλ εστέναζε αναζητών τον Κύριον. Και είπε Σαμουήλ προς πάντα τον οίκον Ισραήλ λέγον, «Εάν σεις επιστρέφετε εξ όλης ημών της καρδίας προς τον Κύριον, αποβάλλετε εκ μέσου ημών τους θεούς τους αλωτρίους και τα σασταρόθ και ετοιμάσατε τας καρδίας ημών προς τον Κύριον και αυτόν μόνον λατρεύετε και θέλει ελευθερώσει ημάς εκ χειρός των Φιλιστέων». Τότε απέβαλον οι Ισραήλ τους Βαλήν και τα σασταρόθ και λάτρευσαν τον Κύριον μόνον. Και είπε Σαμουήλ, «Συνάξατε πάντα τον Ισραήλ εις Μισπά και θέλω προσευχηθεί υπερ ημών προς τον Κύριον». Και συνήθισαν ομού εις Μισπά και ίμπλησαν είδο και εξέχεαν ενώπιον του Κυρίου και ενίστευσαν την ημέραν εκείνην και είπον εκεί, «Ημαρτήσαμεν εις τον Κύριον». Και έκρινεν ο Σαμουήλ τους ιούς Ισραήλ εν Μισπά. Ότε δε ήκουσαν οι Φιλιστέοι ότι συνηθρίστησαν οι Ισραήλ εις Μισπά, ανέβησαν οι σατράπε των Φιλιστέων κατά του Ισραήλ. Και ακούσαντες οι Ισραήλ εφοβήθησαν από προσώπου των Φιλιστέων. Και είπον οι Ισραήλ προς τον Σαμουήλ, «Μη παύσεις βόν υπερ ημών προς τον Κύριον των Θεών ημών, δια να σώσει ημάς εκ χειρός των Φιλιστέων». Και έλαβεν ο Σαμουήλ ένα αρνίον γαλαθινών και προσέφεραν ολόκληρον ολοκαύτωμα εις τον Κύριον. Και βόησεν ο Σαμουήλ προς τον Κύριον υπέρ του Ισραήλ. Και επίκουσεν αυτού ο Κύριος. Και ενώ προσέφεραν ο Σαμουήλ το ολοκαύτωμα, επλησίασαν οι Φιλιστέοι δια να πολεμήσωση κατά του Ισραήλ. Και βρόντισεν ο Κύριος εν φωνή μεγάλη την ημέραν εκείνην επί τους Φιλιστέους. Και κατετρόπωσεν αυτούς. Και εκτυπήθησαν έμπροσθεν του Ισραήλ. Και εξήλθον οι άνδρες Ισραήλ εκ Μισπά και κατεδίωξαν τους Φιλιστέους και επάταξαν αυτούς έως υποκάτω της Βεθ Χάρ. Τότε έλαβεν ο Σαμουήλ ένα λίθον και έστησε μεταξύ Μισπά και Σεν και κάλεσε το όνομα αυτού Εβεν Έζερ λέγον, «Μέχρι τούδε εβοήθησεν ημάς ο Κύριος». Και ταπεινώθησαν οι Φιλιστέοι και δεν ήρθαν πλέον εις τα όρια του Ισραήλ. Και ήτο η χείρ του Κυρίου κατά των Φιλιστέων πάσα στα σημέρας του Σαμουήλ. Και πόλεις τας οποίας οι Φιλιστέοι είχαν λάβει από του Ισραήλ απεδόθησαν εις τον Ισραήλ από Ακαρών έως Γαθ. Και ηλευθέρωσεν ο Ισραήλ τα όρια αυτών εκ χειρός των Φιλιστέων. Και ήτο ειρήνη μεταξύ Ισραήλ και Αμοραίων. Και έκρινεν ο Σαμουήλ τον Ισραήλ πάσα στα σημέρας της ζωής αυτού. Και επορεύεται ο κατέτος περιερχόμενος εις Βεθήλ και Γάλγαλα και Μισπά και έκρινε τον Ισραήλ εν πάση της τόπης τούτης. Η δε επιστροφή αυτού ήτο εις Ραμά, διότι εκεί το οίκος αυτού και εκεί έκρινε τον Ισραήλ. Εκεί προσέτει οκοδόμησε θυσιαστήριον εις τον Κύριον. Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α. Κεφάλαιον Ήτα. Και ότε γύρασεν ο Σαμουήλ, κατέστησε τους ιούς αυτού κριτάς επί τον Ισραήλ. Ήτο δε το όνομα του πρωτοτόκου ιού αυτού, Ιωήλ, και το όνομα του δευτέρου αυτού, Αβιά. Ούτε ήσαν κριτέ εν Βυρσαβέ. Πλην δεν περιεπάτησαν οι ιοί αυτού εις τα σοδούς αυτού, αλλά εξέκλυναν ο πίσω του κέρδους, και δωροδοκούντο και διέστρεφον την κρίση. Όθεν συνηθρίστησαν πάντες οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ και ήρθαν προς τον Σαμουήλ εις Ραμά και είπαν προς αυτόν, «Είδουσι εγύρα σας και Ιησού δεν περιπατούσιν εις τα σοδού σου. Κατάστησον λοιπόν εις ημάς βασιλέα δια να κρίνει ημάς, καθώς έχουσι πάντα τα έθνη». Το πράγμα όμως δεν είδεσεν εις τον Σαμουήλ ότι είπον «Δώσεις ημάς βασιλέα δια να κρίνει ημάς». Και δεήθη ο Σαμουήλ προς τον Κύριον. Και είπεν ο Κύριος προς τον Σαμουήλ, «Άκουσον της φωνής του λαού, κατά πάντα όσα λέγουσι προς σε, διότι δεν απέβαλον σε, αλλά με απέβαλον από του να βασιλεύω επ' αυτούς. Κατά πάντα τα έργα τα οποία έπραξαν αφής ημέρας ανεβίβασα αυτούς εξ Αιγύπτου έως της ημέρας ταύτης, εγκαταλείποντες με και λατρεύσαντες άλλους θεούς, ούτω κάμνουσι και προς σε. Τώρα λοιπόν άκουσον της φωνής αυτών, πλην διαμαρτυρήθη την παρησία προς αυτούς και δείξον εις αυτούς τον τρόπο του βασιλέως, ως της θέλει βασιλεύσει επ' αυτούς». Και λάλησεν ο Σαμουήλ πάντα στους λόγους του Κυρίου προς τον λαόν, τον ζητούντα παρά αυτού βασιλέα. Και είπεν, «Ούτως θελήστε ο τρόπος του βασιλέως, ως της θέλει βασιλεύσει εφ' ημάς. Τους Υιούς ημών θέλει λαμβάνει και διορίζει σε αυτόν, δια τας αμάξας αυτού και δια υπής αυτού και δια να προτρέχωσι των αμαξών αυτού. Και θέλει διορίζει εις εαυτόν χιλιάχους και πεντηκοντάχους, εις το να εργάζονται την γη αυτού και να θερίζωσι των θερισμών αυτού και να κατασκευάζωσι τα πολεμικά αυτού σκεύη και την σκευή των αμαξών αυτού. Και τα στιγατέρα σας θέλει λαμβάνει διαμυρεψούς και μαγειρίσας και αρτοποιούς, και τους αγρούς σας και τους αμπελώνας σας και τους ελαιώνας σας τους καλυτέρους θέλει λάβει και δώσει εις τους δούλους αυτού. Και το δέκατον των σπαρτών σας και των αμπελώνων σας θέλει λαμβάνει και δίδει εις τους ευνούχους αυτού και εις τους δούλους αυτού. Και τους δούλους σας και τας δούλας σας και τους καλυτέρους νέους σας και τους όνους σας θέλει λαμβάνει και διορίζει εις τας εργασίας αυτού. Τα ποιμνιά σας θέλει δεκατίζει και εσείς θέλετε είστε δούλοι αυτού. Και θέλετε βοά εν εκείνη τη ημέρα ένεκα του βασιλέως σας τον οποίον εσείς εκλέξατε είσαι αυτούς. Αλλά ο Κύριος δεν θέλει σας επακούσει εν εκείνη τη ημέρα. Ο λαός όμως δεν ηθέλησε να υπακούσει εις την φωνή του Σαμουήλ και είπον, «Ουχή, αλλά βασιλεύς θέλει είστε εφ' ημάς, δια να είμεθα και ημείς ως πάντα τα έθνη και να κρίνει ημάς ο βασιλεύς ημών και να εξέρχεται έμπροσθεν ημών και να μάχεται τας μάχας ημών». Και οίκουσεν ο Σαμουήλ πάντα στους λόγους του λαού και ανέφερεν αυτούς εις τα ότα του Κυρίου. Και είπεν ο Κύριος προς τον Σαμουήλ, «Άκουσον της φωνής αυτών και κατάστησον επ' αυτούς βασιλέα». Και είπεν ο Σαμουήλ προς τους άνδρας του Ισραήλ, «Υπάγεται έκαστος εις την πόλην αυτού».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ο Θεός, αδελφοί, έπλασε τα πάντα με σοφία. Και βλέπουμε στη φύση το οικοσύστημα, τη δομή του DNA, τους πλανήτες, την κίνησή τους ακριβώς όλα και λέμε, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησες. Και ο πιστός άνθρωπος δεν βλέπει τη δημιουργία σαν τυχαία γεγονότα που λένε έγιναν μόνα τους και είναι όλα κουρδισμένα τόσο ωραία, αλλά βλέπει μια ζωντανή υπογραφή του Θεού, ότι υπάρχει ο Δημιουργός που τα έκανε και τα έβαλε και έβαλε και τους φυσικούς νόμους και όλα δουλεύουν και τα επιβλέπει και είναι εκεί πάντα ο Κύριος. Ζούμε μέσα σε Αυτόν και με τη σοφία Του έπλασε πλούσια τα πάντα. Εμείς είμαστε συνεργάτες Του στην πραγματοποίηση του οράματος Του για τον κόσμο. Ο Θεός έχει βλέψεις, αγαπά τις ψυχές, θέλει να σώσει και θέλει να το κάνει μαζί μας. Γι' αυτό λέει στην 1η Κορινθίους 3:9, γιατί είμαστε συνεργάτες Θεού, ενώ εσείς είστε καλλιεργημένο χωράφι Θεού, οικοδομή Θεού. Κοιτάξτε πώς ο Απόστολος Παύλος το γράφει αυτό. Θεού γαρέσμεν συνεργή, Θεού γεώργιον, Θεού οικοδομή έστε. Οπότε, όποια και αν είναι η δουλειά μας, εφόσον είμαστε στο θέλημά Του, είναι συνεργάτης μαζί μας ο Κύριος. Ό,τι πράττουμε, ό,τι θέλουμε, εφόσον η καρδιά μας είναι καθαρή και θέλει να υπηρετήσει τον Κύριο, το έργο Του, ο Κύριος είναι συνεργός. Τώρα, με τέτοια αρχή, δεν πρέπει να είμαστε αποτυχημένοι. Δηλαδή, αφού η σοφία του Θεού είναι η σοφία μου, η ικανότητά Του είναι η ικανότητά μου, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, σε κάθε τμήμα της ζωής, και το μόνο που χρειάζεται είναι να μελετώ το Λόγο, να εμβαθύνω, να παίρνω ακριβώς αυτά που ο Θεός θέλει και να γεμίζω με τη γνώση που είναι κρυμμένη εκεί, και αυτή η γνώση μου δίνει και σου δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε τη ζωή μας αποδοτική, δηλαδή παραγωγική. Ξέρετε, αδελφοί, ο Θεός μας έσωσε και μας λέει «εργαστείτε για μένα». Θέλει ο Κύριος την εργασία του παιδιού Του. Ακόμα και ο Αδάμ πριν να πέσει, Άγιος, έτσι, αθώος, λέει τον έβαλε να εργάζεται τη γη από την οποία ελήφθη. Θέλει ο Κύριος να εργαζόμαστε, με το δικό Του θέλημα βέβαια, έτσι, τα κίνητρα της καρδιάς μας. Και ο Θεός, ξέρουμε ότι αφού δημιούργησε όλο τον κόσμο, ξέρει όλα όσα υπάρχουν μέσα σε Αυτόν, τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα στη φύση που να μην το γνωρίζει. Αυτός δημιούργησε τα ορυκτά, τα υγρά, τα αέρια, τα χημικά. Και για τον πιστόν άνθρωπο του Θεού, η δύναμη του Κυρίου αποκαλύπτεται σε πράγματα που οι άλλοι τα θεωρούν δεδομένα. Θυμάστε που είπαμε την άλλη φορά για το σπόρο, που ένας ξερός σπόρος θάβεται στο χώμα και μεταμορφώνεται σε ένα πανέμορφο φυτό ή δέντρο. Τέτοια παρομοίωση χρησιμοποιήσει και ο Απόστολος Παύλος για την Ανάσταση, ο σπόρος που μπαίνει και ανασταίνονται οι άνθρωποι μετά, που θάβονται εννοεί. Γιατί λέμε ο σπόρος να πεθάνει και αν δεν πεθάνει δεν μπορεί να αναστηθεί και να φέρει καρπό. Άρα ο Θεός μας αποκαλύπτει αυτά που είναι κρυμμένα και δεν υπάρχει όριο στο που μπορεί να φτάσει το παιδί του Θεού να ανακαλύψει τον κόσμο γύρω του, τη φύση που ο Θεός έβαλε. Δηλαδή τη χημεία, τη βιολογία, όλες τις επιστήμες. Και βλέπουμε και στα χρόνια που πέρασαν, πολύ πιστοί χριστιανοί μελετητές εμβάθυναν γιατί ο Θεός τους έδινε ιδέες στο πώς να ανακαλύψουν και να εφεύρουν πράγματα. Και λέμε, κοίταξε, ήταν τόσο έξυπνοι, είναι και εξυπνάδα από τον Κύριο είναι, αλλά άνθρωποι αφιερωμένοι που έδωσαν και τη ζωή τους όλοι για να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους. Να βγάλουν έναν καλό φάρμακο, να βοηθήσουν τους ανθρώπους. Οτιδήποτε δηλαδή, γιατί ξέρετε, βλέπουμε ας πούμε την τεχνολογία και λέμε ναι, η τεχνολογία μπορεί να είναι από το διάβολο. Ο διάβολος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά που θέλει να χρησιμοποιήσει, αλλά ο Θεός οπωσδήποτε θέλει τους ανθρώπους να ευωδώνεται η ζωή τους και να είναι εύκολη. Το καιρό του Χριστού, για παράδειγμα, είχαν κεριά και λιχνάρια. Τώρα που πατάμε κουμπί και ανάβει το φως εύκολα και ωραία, δεν τον πειράζει τον Κύριο, το θέλει ο Κύριος. Θέλει ο Κύριος να είμαστε άνετα, να ζούμε όμορφα και ωραία. Και ξέρει ο Κύριος τι είναι μέσα σε κάθε τι και ξέρει πώς να τα αλλάξει και να φέρει ό,τι χρειαζόμαστε από αυτά. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια, λόγω της αμαρτίας, η φύση λέει στενάζει. Ο Θεός ξέρει όμως τι έχει μέσα το κάθε τι και τι ενέργεια μπορεί να κρύβει, την οποία δεν έχει αφήσει ακόμα. Πιστεύουμε στη Χελετή Βασιλεία θα είναι τέλεια. Άφθονη ενέργεια, υγεία, η ιατρική επιστήμη, τα πάντα. Γιατί ελθέτω η Βασιλεία, όπως λέμε στο Πάτερ ημών, όπως τον είναι στον ουρανό, έτσι και στη γη. Και εκεί ο Κύριος θα ευλογήσει πλήρως τους ανθρώπους. Θα είναι και ο διάβολος δεμένος. Πρώτη Βασιλέων 4 από το 29. Να δούμε λίγο για τον σοφό Σολομώντα. Σοφός, ο Θεός του έδωσε τη σοφία. Έδωσε, λέει, στον Σολομώντα σοφία και υπερβολικά πολύ φρόνηση. Σοφία και φρόνηση. Και έκταση πνεύματος σαν την άμμο που είναι στην άκρη της θάλασσας. Και η σοφία του Σολομώντα ξεπέρασε τη σοφία όλων των κατοίκων της Ανατολής και ολόκληρη τη σοφία της Αιγύπτου. Η Ανατολή, η Αίγυπτος, τώρα μιλάμε για την άλλη πλευρά, έτσι, τις σκοτεινές δυνάμεις. Γιατί και ο διάβολος ξέρει πράγματα, αλλά η σοφία του Σολομώντα, λέει, ξεπέρασε όλους αυτούς, επειδή ήταν σοφότερος από όλους τους ανθρώπους. Και λέει μετά κάποια ονόματα εκεί, στο 33, και μίλησε για δέντρα, από τον κέδρο που είναι στο Λίβανο, μέχρι την ίσοπο που εκφύεται πάνω στον τοίχο, μίλησε ακόμη για τετράποδα, και για πτηνά και για ερπετά και για ψάρια και έρχονταν από όλους τους λαούς για να ακούσουν τη σοφία του Σολομώντα. Από όλα τα βασίλεια της γης όσοι άκουγαν τη σοφία του. Βλέπετε πώς ο Κύριος τον ανέδειξε, γιατί του Θεού ήταν η σοφία και την έδωσε. Και όσον τη χρησιμοποιούσε ο Σολομώντας ευωδωνόταν. Είχε φτιάξει τον ναό που ονομάστηκε του Σολομώντα, ο πρώτος ναός στην Ιερουσαλήμ. Ήταν για την εποχή ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα με πρωτοποριακές μεθόδους οικοδόμησης. Η λίθη ήταν προκατασκευασμένη. Δεν έπρεπε να ακούγεται τάκ-τάκ να σπάζεις τις πέτρες για να τις ταιριάξεις για να γίνουν οι τείχοι του ναού. Αυτά γίνονταν μακριά, στο εργοτάξιο. Και εκεί έρχονταν ακριβώς να μπει κάθε μία στη θέση της. Δηλαδή με σχέδιο. Είχε τη σημασία του βέβαια την πνευματική, γιατί η λίθη είμαστε εμείς, ο ναός είναι ο ουρανός και πρέπει να μπούμε να κάτσουμε δίπλα ο ένας στον άλλο, αλλά θέλει με ομορφιά, ησυχία να μπει ακριβώς. Είναι αλλού το λατομείο όπου λαξεύονταν οι λίθοι. Και μια από τις διάσημες σε εισαγωγικά ανακαλύψεις του Σολομώντα, γιατί ερευνήσαν τα πάντα, ήταν και η κατανόηση της ανθρώπινης φύσης. Θυμάστε εκείνον το ωραίο παράδειγμα με τις δύο μητέρες που διεκδικούσαν το ίδιο μωρό και τι έκανε ο Σολομώντας, πρότεινε να κόψουν το παιδί στα δύο, γιατί για να αποκαλυφθεί η πραγματική μητέρα, τα σπλάχνα της, η αντίδρασή της ήταν τέτοια που θα φαινότανε. Δηλαδή έδειξε ο Σολομώντας ότι είχε και την ικανότητα να διαβάζει τις κρυφές σκέψεις και τα κίνητρα των ανθρώπων, πράγματα που δεν υπήρχαν μέχρι τότε. Θέλω να πω ότι ο Θεός μπορεί να μας δώσει δυνάμεις, επειδή είμαστε συνεργοί του Θεού, για να γίνει το έργο του καλύτερα και να ευλογήσουμε κι εμείς ο ένας τον άλλον. Και ως αναγεννημένοι άνθρωποι που είμαστε της νέας δημιουργίας, μας λέει ότι έχουμε το νουν του Χριστού, την ικανότητα του Χριστού. Για σκεφτείτε, στην πράξη να έχουμε το νουν του Χριστού πραγματικά. Πώς κινούνταν ο Κύριος. Μέσα στο φυσικό κόσμο, όπως εμάς, με τις αισθήσεις, αλλά ταυτόχρονα ήταν και μέσα στο πνεύμα. Λέει στην παραβολή του ο Κύριος, που είναι γνωστή σε όλους, «Εγώ είμαι η άμπελος, εσείς τα κλίματα», η ρίζα δηλαδή το αμπέλι, «και τα κλίματα, τα κλαδιά, εμείς». Εδώ υπάρχει μια ενότητα που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Είναι το αμπέλι, είναι το κλαδί, ενωμένο, ένα. Όσο το κλαδί είναι μέρος της αμπέλου, και ο χυμός, η ζωή ρέει μέσα και πάει στο κλαδί, το κάνει να καρποφορεί. Δηλαδή το κλαδί είναι όμοιο με την άμπελο. Αν μου πείτε, μα εμείς είμαστε ο Ιησούς, εμείς είμαστε ο Θεός. Όχι, είμαστε συνεργάτες του Θεού. Το κλαδί του αμπελιού δεν είναι η ρίζα, αλλά είναι μέρος της ρίζας. Και όταν αρχίζουν τα σταφύλια και κατεβαίνουν έτσι χοντρά, ωραία, λες, από πού ήρθε αυτό? Είμαστε συνεργοί Θεού. Και ο Θεός μας έχει μεταδώσει τη φύση Του και την ικανότητά Του, ώστε αυτή η φύση και η ικανότητα θα παράγουν σε μας και μέσα από μας τέτοια που έκανε και ο Κύριος. Γι' αυτό ό,τι έκανε ο Κύριος δεν το έκανε για να φανεί αυτός, λέει, αυτά που κάνω περισσότερα θα κάνετε. Δεν τα θέλει για τον εαυτό του, γιατί ήξερε ο Κύριος πώς να αντλήσουμε τα στοιχεία. Και όταν μιλάμε για τη φύση, πώς να βγάλεις δηλαδή από τον αέρα, από το φυτικό βασίλειο, από το νερό, οτιδήποτε χρειάζεσαι για να κάνεις πιο όμορφο τον κόσμο γύρω σου. Είμαστε λοιπόν εργάτες μαζί του, είμαστε συνεργάτες. Ενδιαφέρεται για την πρόοδο και την εξέλιξή μας. Και αν καλλιεργήσουμε, αδερφοί, μια στενή συναναστροφή μαζί του, μια ανοικιότητα, δεν υπάρχει όριο στο πού μπορούμε να πάμε. Να δούμε στους Κορινθίους μερικά εδάφια. 1 Κορινθίους 2, 10. Σε εμάς όμως αποκάλυψε ο Θεός με το Πνεύμα, γιατί το Πνεύμα τα πάντα ερευνά, ακόμα και τα βάθη του Θεού. Γιατί ποιος από τους ανθρώπους ξέρει τα ιδιαίτερα του ανθρώπου, παρά μόνο το Πνεύμα του ανθρώπου που είναι μέσα του? Έτσι και τα του Θεού, ή τα ιδιαίτερα του Θεού, κανείς δεν τα έχει γνωρίσει, παρά μόνο το Πνεύμα του Θεού. Και εμείς δεν λάβαμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα που είναι από το Θεό, για να ξέρουμε αυτά που χαρίστηκαν σε μας από το Θεό. Αυτά που λέει εδώ, αδερφοί, είναι πνευματικά, αλλά δεν είναι μόνο πνευματικά. Είναι επίσης λόγια που συνδέονται, όπως είπα, καλύστα με τη βιολογία, με τη μεταλλουργία, με τη χημεία, από τη φύση δηλαδή. Αυτά μας τα αποκάλυψε ο Κύριος, γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Θεός, ναι, μα είναι πνεύμα, αλλά ο Θεός με το πνεύμα του δημιούργησε την ύλη. Με το λόγο του, λέει, δημιούργησε τις χημικές ουσίες, τα μέταλλα, όλες τις σπάνιες ιδιότητες τους. Και επίσης το πνεύμα ήρθε μέσα μας και μας έφερε τη ζωή και τη φύση του ουράνιου μας του Πατέρα. Θέλει δηλαδή να καταλάβει τις αισθήσεις μας, αυτά τα 5 κανάλια στον εγκεφαλό μας, όραση, ακοή, αφή, γεύση, όσφρηση, και μέσα από αυτές τις επαφές με τα γήινα, τα φυσικά πράγματα, θέλει να μας αποκαλύψει τους θησαυρούς που έκρυψε μέσα τους. Προσέξτε, μπορεί να αναζητήσουμε τις ευλογίες του, αλλά όσο αρνιούμαστε να συνεργαστούμε μαζί του, δεν μπορεί να μας ευλογήσει. Πολλοί προσπαθούν να ανακαλύψουν πράγματα για ίδιον όφελος ή για να γίνουν διάσημοι. Και θέλουν, αλλά επειδή δεν συνεργάζονται με το Πνεύμα του Κυρίου και προσπαθούν από μόνοι τους, φτάνουν σε έναν βαθμό. Τι είπε? Είστε η καλλιεργημένη γη του Θεού. Η γη, το έδαφος. Τι είχαμε να αναλύσει πρόσφατα, θυμάστε? Ο σπόρος δεν πρόκειται να φέρει καρπό στο βραχώδες έδαφος, είτε στο χώμα που είναι πνιγμένο από ζυζάνια και αγκάθια, μέριμνες, το άγχος, αλλά στην καρδιά που ανταποκρίνεται στην έλξη του Πνεύματος. Γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε εύφορο χώμα, να είναι καθαρό, ωραίο, ούτως ώστε να μπορεί ο Κύριος να δράσει από μέσα. Να τον αφήσουμε να αποκαλυφθεί ο ίδιος σε μας και τότε θα φέρουμε καρπούς που θα το δοξάζουν. 1 Κορινθίους 2:14. Ο φυσικός ο άνθρωπος, αδερφοί, δεν μπορεί να κατανοήσει τα πράγματα του Πνεύματος του Θεού, γιατί γι' αυτόν είναι μωρία, είναι ανοησία. Λέει, ο ψυχικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, γιατί είναι μωρία για αυτόν. Και δεν δύναται να τα γνωρίσει, γιατί πνευματικώς ανακρίνονται. Ψυχικός δε άνθρωπος ου δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, μωρία γαρ αυτό έστιν, και ου δύναται γνώνε, ότι πνευματικώς ανακρίνεται. Άρα απαιτείται ένα αναδημιουργημένο πνεύμα για να συλλάβει τα πράγματα του Θεού. Είτε αυτά είναι στο διανοητικό, είτε στο σωματικό, είτε στο πνευματικό βασίλειο. Γιατί είμαστε άνθρωποι μέσα στο πνεύμα και μέσα στη σάρκα, με την καλή έννοια, μέσα στο φυσικό κόσμο. Ρωμαίους 5:17. Χρειάζεται να στραφούμε σε αυτό το εδάφιο. Γιατί λέει, αν με το παράπτωμα του ενός ανθρώπου ο θάνατος, εννοεί ο πνευματικός θάνατος, βασίλευσε μέσω του ενός αυτού, εννοεί τον Αδάμ, πολύ περισσότερο αυτοί που λαμβάνουν το περίσσευμα της χάρης και τη δωρεά της δικαίωσης, εννοεί στη νέα γέννηση, με ζωή θα βασιλεύσουν μέσω του ενός Ιησού Χριστού. Αμήν. Και το δώρο της χάρης τι σημαίνει? Το δώρο της αιώνιας ζωής που μας δόθηκε όταν γίναμε νέες δημιουργίες, όταν ήρθε ο Κύριος και μας έδωσε τη φύση Του μέσα μας. Και δεν γίνεται να διαχωρίσουμε τη φύση του Θεού από την ικανότητα του Θεού. Οπότε όταν μας έδωσε τη φύση Του, περίμενε ότι θα αφήσουμε αυτή τη φύση να ελευθερωθεί μέσα μας, ώστε να κυβερνήσει όλες τις διαδικασίες μέσα στο μυαλό μας, καθώς ανανεωνόταν, άνοιγε ο νους μας, άνοιγε στα πνευματικά και βλέπουμε με άλλον τρόπο τον κόσμο γύρω μας. Ρωμαίους 8:29. Επειδή αυτούς που προγνώρισε και προώρησε να είναι σύμμορφοι με την εικόνα του γιού του, για να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Κολοσσαείς 3:10. Ντυθήκατε το νέο που ανακαινίζεται σε επίγνωση κατ' εικόνα εκείνου που το δημιούργησε. Βλέπετε, αυτά τα εδάφια τα ξέρουμε, αλλά μπαίνουν στη θέση τους πώς ο Κύριος, τι περιμένει ο Κύριος από αυτά. Όταν ντυθήκαμε το νέο που ανακαινίζεται σε επίγνωση κατά την εικόνα εκείνου που το δημιούργησε. Και ένα άλλο στους Κολοσσαείς 1:9 λέει, και εμείς από τη μέρα που ακούσαμε αυτά, δεν πάβουμε να προσευχόμαστε για σας και να ζητούμε να γίνετε πλήρης στην επίγνωση του θελήματός του με κάθε σοφία και σύνεση πνευματική. Τη σοφία του Θεού, σοφία, όπως του Σολομώντα. Με κάθε σοφία και σύνεση πνευματική, ώστε να περπατήσετε αξίως του Κυρίου σε κάθε αρεστό πράγμα, σε κάθε έργο αγαθό, καρποφορώντας και αυξανόμενοι στην επίγνωση του Θεού. Βλέπετε, αρεστό πράγμα, αγαθό έργο, καρποφορώντας, αυξανόμενοι, όλο αυτό είναι για την ευλογία και μέσα μας και γύρω μας. Δεν μπορούν να μας αγγίξουν οι φυσικές διεργασίες, γιατί ο Θεός έχει γίνει η πηγή ενός νέου τύπου γνώσης. Ρωμαίους 6:5. Γιατί, είναι ωραίο εδάφιο αυτό, γιατί αν έχουμε γίνει σύμφυτοι μαζί Του στο ομοίωμα του θανάτου Του, τότε θα είμαστε σύμφυτοι και στην Ανάστασή Του. Είναι το ίδιο. Καθώς συμμετέχουμε στην Ανάστασή Του, συμμετέχουμε στην υπερφυσική νίκη επί του θανάτου, πάνω στη σατανική δύναμη και σε όλα όσα κράτησαν τον άνθρωπο σε σκλαβιά ανά τους αιώνες. Αυτή η Ανάσταση, αδερφοί, σήμαινε ένα νέο είδος ζωής, μια αναστάσιμη ζωή, ένα νέο είδος ικανότητας, μιας αναστάσιμης ικανότητας. Πολλές φορές λέω, Κύριε, ευχαριστώ που γεννήθηκα αυτή την εποχή. Για σκεφτείτε να ζούσαμε προ Χριστού, τι δύσκολη που ήταν η ζωή. Να πρέπει να πας κάπου και να έχεις, άντε να έχεις μια άμαξα, να κάτσεις μέσα, να κουνάει. Αν έχεις ένα ζώο να σε τραβήξει, και πόσο να αντέξει το ζώο. Και μετά αυτό πρέπει να φάει και να συνεχίσεις και να περπατήσεις. Ο Κύριος, μαθητές με ποδαρόδρομο, ούτε άλογα δεν είχαν, ούτε γαϊδούρια να κάτσουν. Όλα τα κάναμε τα πόδια. Αν μου πείτε, ήταν συνηθισμένοι. Αλλά δεν είναι πιο ωραία τώρα? Και πιστεύω ότι ο Θεός ευλόγησε τον κόσμο. Τον ευλόγησε με τις ανέσεις για να είναι πιο όμορφη η ζωή μας γενικά. Να έχει ο καθένας στο σπίτι του τη στέγη του. Μπορεί να είναι ένα διαμέρισμα, δεν πειράζει. Έχεις το καταφύγιο σου. Τους παλιούς καιρούς δεν είχαν όλοι. Πολλοί μένανε σε σπηλιές, έξω στα δάση. Δεν είχαν, να βάλουν κάτι από πάνω τους. Λέει και ο Παύλος, όταν έχουμε τροφές και σκεπάσματα, εννοεί να καλυφθούμε, είμαστε αυτάρκεις. Αμήν. Αλλά ταυτόχρονα ο Κύριος θέλει να ευλογήσει. Προσέξτε, όχι τη χλειδί, σε βάρος και άλλων ανθρώπων μάλιστα, αλλά το να έχουμε μια άνετη ζωή είναι όμορφο, το θέλει ο Κύριος. Γιατί ο Κύριος είναι πλούσιος, τα έκανε όλα. Και εφόσον κατοικεί μέσα μας, λογικά, δηλαδή, ο Θεός που μπαίνει στη ζωή μου, που μπαίνει μέσα μου, στο σπίτι μου και γίνεται ένα μαζί μου, θα ήθελε να αυτό το σπίτι να είναι ένα σπίτι έλλειψης, φτώχειας, ένα σπίτι που δεν θερμαίνεται σωστά, όπου τα παιδιά δεν ντένονται σωστά, δεν τρέφονται καλά. Ιωάννης 14:23. Γιατί το μοιράζεται αυτό μαζί μας ο Κύριος, όπως τον αφήνουμε να έρθει στη ζωή μας. Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε, «Αν κάποιος με αγαπά, θα τηρήσει το λόγο μου και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε προς αυτόν και θα κάνουμε διαμονή μαζί του». Αυτό είναι που μοιράζεται ο Κύριος μαζί μας. Εφόσον κατοικεί μέσα μας, αν μου πείτε, είναι στο πνεύμα. Θα θέλει ο Κύριος να είμαστε κι εμείς σε έναν περιβάλλον όμορφο όπως είναι μέσα μας και γύρω μας. Πάμε λίγο στην Παλαιά Διαθήκη, στις παροιμίες, να δούμε την ενάρετη γυναίκα. Δηλαδή το συνδυάζω με το πόσο ο Κύριος θέλει να είναι ο άνθρωπός του, ασχέτως αν είναι άντρας ή γυναίκα. Παροιμίες 31 από το 15. Και σηκώνεται, ενώ είναι ακόμα νύχτα, και δίνει τροφή στην οικογένειά της και έργα στις υπηρέτριές της. Κοιτάζει ένα χωράφι και το αγοράζει. Από τον καρπό των χεριών της φυτεύει αμπελώνα. Ζώνει την εσφή της με δύναμη και ενισχύει τους βραχιονές της. Αισθάνεται ότι το εμπόριό της είναι καλό. Το λιχνάρι της δεν σβήνεται τη νύχτα. Βάζει τα χέρια της στο αδράχτη και κρατάει στο χέρι της τη ρόκα. Ανοίγει το χέρι της στους φτωχούς και απλώνει το χέρι της στους απόρους. Δεν φοβάται το χιόνι για την οικογένειά της, επειδή ολόκληρη η οικογένειά της είναι ντυμένη διπλά. Κάνει για τον εαυτό της σκεπάσματα. Το ένδυμα της είναι βύσος και πορφύρα. Ο άνδρας της γνωρίζεται στις πύλες όταν κάθεται ανάμεσα στους πρεσβύτερους του τόπου. Κάνει λεπτό πανί και το πουλάει και δίνει ζώνες στους εμπόρους. Ισχύ και ευπρέπεια είναι ντυμένη και εφραίνεται για το μελλοντικό καιρό. Ανοίγει το στόμα της με σοφία και επάνω στη γλώσσα της είναι νόμος ευμένειας. Και στο 27, επαγρυπνεί στη διακυβέρνηση του σπιτιού της και ψωμί οκνηρίας δεν τρώει. Βλέπετε, είναι μια ενεργητική γυναίκα που τρέχει πάνω κάτω. Αν μου πείτε, μα είναι πολύ κουραστικό. Όμως κοιτάξτε πόση ευλογία φέρνει και πάνω της και στους γύρω της. Λέει, όλοι τη μακαρίζουν. Η οικογένειά της είναι ντυμένη στα διπλά. Πλούσια με ποια έννοια, ότι είναι όλα ασφαλισμένα. Και αυτό ο Κύριος είναι που του αρέσει, που λέει έτσι πρέπει να είμαστε. Άρα ο νόμος της ευημερίας, να το πούμε, αποκαλύπτεται στο να κάνει ο Κύριος τον εαυτόν του ένα με εμάς και την ταύτισή του στο περπάτημα στη γη. Γιατί λέμε καμιά φορά για την ευημερία, να έχεις πολλά χρήματα, να έχεις, ξέρω εγώ, ένα πανάκριβο αυτοκίνητο, μεγάλα σπίτια, να κάνεις ταξίδια, να έχεις χρυσάφια και κοσμήματα. Βέβαια αυτά είναι ανόητα για έναν άνθρωπο του Θεού. Αλλά ο Κύριος θέλει να βρούμε το νόμο της σωστής ευημερίας. Δηλαδή δεν μιλάμε για την ευχαρίστηση των αισθήσεων των σαρκικών. Η ευημερία, αδερφή, είναι η ικανότητα να χρησιμοποιείς την ικανότητα του Θεού για να βοηθήσεις την ανθρωπότητα. Δηλαδή, εδώ που λέει στο Ιωάννης 3:16, το πιο γνωστό εδάφιο, γιατί έτσι αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το γιο του το μονογενή για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Και να μπορούμε να πούμε, μετέχω στην Ανάστασή του, σώθηκα μαζί του, συμμετέχω στην ικανότητά του, στη χάρη του και την αγάπη του. Άρα, τι είναι ευημερία, μπορεί να πει κάποιος, η αγάπη. Είναι ευημερία να έχω ένα σπίτι αγάπης, τα παιδιά μου παιδιά αγάπης. Ζούμε σε ένα παράδεισο σε μικρογραφία. Σκεφτείτε ένα σπιτάκι, οικογένεια μέσα, αγαπημένοι όλοι, άσχετο να είναι πλουσιοί ή φτωχοί. Είναι όμως μια ευημερία εκεί. Ιωάννης 14:21. Τι είπε ο Ιησούς? Όποιος έχει τις εντολές μου και τις τηρεί, εκείνος είναι που με αγαπά. Και εκείνος που με αγαπά θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του εμφανίσω τον εαυτό μου. Αυτό είναι ευημερία, αυτό είναι επιτυχία. Να έχεις τον Κύριο να σου εμφανιστεί, να είναι μέσα σου. Να πεις, ο Ιησούς είναι μέσα στην καρδιά μου. Δηλαδή να έχεις τον ουράνιο Πατέρα να σε αγαπά, ο Ιησούς να σε αγαπά και να σου αποκαλύπτει τον εαυτό του, όπως μας λέει εδώ στο 21. Δεν αποκαλύπτεται ως άνθρωπος μόνο, ούτε ως Θεός μόνο, αλλά ευλογώντας και σώζοντας και δίνοντας στον κόσμο ένα νέο όραμα ζωής. Δηλαδή, η σοφία του γίνεται σοφία μας. Η ικανότητά του γίνεται δική μας ικανότητα. Η δύναμη του γίνεται δύναμης μας. Προσέξτε, όχι δύναμη για να κάνεις το κακό, να ρίχνεις αστραπές όπως το Δία, αλλά να ευλογείς. 1 Κορινθίους 1:30. Γιατί είμαστε συνεργάτες τώρα με την ικανότητα του Δημιουργού. Αλλά εσείς είστε από Αυτόν εν Χριστώ Ιησού που έγινε σε μας. Τι έγινε σε μας? 4 πράγματα. Έγινε σε μας σοφία από το Θεό και δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι και δικά μας. Και τώρα αναπαυόμαστε με ήσυχη εμπιστοσύνη, γιατί έχουμε μέσα μας την ικανότητα του Θεού, ποιου Θεού που δημιούργησε το σύμπαν. Δηλαδή μπορούμε να πούμε μαζί με τον Παύλο, Φιλιππισίους 4:13, μπορώ να κάνω τα πάντα με τον Κύριο που μου δίνει την ικανότητα. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με. Τα πάντα που λέμε, προσέχετε, πάντα μέσα από το λόγο, πάντα μέσα από το θέλημα του Θεού. Δεν υπάρχει δύναμη του εχθρού της ψυχής μας που μπορεί να μας νικήσει, γιατί ο πατέρας μας είχε κάνει κάτι περισσότερο από ένα νικητή μέσω του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το πρόβλημα, αδελφοί, θα πείτε είναι ωραία όλα αυτά, το πρόβλημα είναι η κοσμική διάνοια. Επειδή ζούμε σε αυτόν τον κόσμο με τις αισθήσεις μας και έχουμε ένα βομβαρδισμό εισαγωγικά από το πνεύμα του κόσμου, από το σκοτάδι του κόσμου, από την πίεση, αυτόν το, να το πω, ένα ποτάμι βρώμικο, έτσι το βλέπω, που ρέει και προσπαθεί να μας παρασύρει, ο μη ανακαινισμένος νους διεξάγει πάντα πόλεμο. Ξέρουμε ότι δεν πρέπει να έχουμε απιστία και λες, δεν θα έχω απιστία. Προσεύχομαι για πίστη, αλλά δεν φτάνεις ποτέ στην πίστη. Μιλάει πάντα με απιστία, αλλά αγωνίζεται να αποκτήσει πίστη. Κύριε, δώσε μου πίστη. Κύριε, δώσε μου πίστη. Βοήθησε με, όπως είπε εκείνος ο άνθρωπος του Χριστού, βοήθησε με στην απιστία μου. Πιστεύεις, πιστεύω, αλλά ομολογεί πάντα την αποτυχία. Συγχρόνως ομολογεί πίστη στο λόγο του Θεού, αλλά με τις πράξεις τον αρνείται. Προσπαθεί να πιστέψει, αλλά δεν ενεργεί ποτέ με βάση το λόγο. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος που γνώρισε τον Κύριο σε έναν βαθμό, αλλά δεν έχει γίνει αυτή η ανακαίνιση μέσα του. Ιάκωβος 1:5 το περιγράφει αυτόν τον τύπο του χριστιανού, μπορεί να το ονομάσουμε πνευματικό νήπιο. Αν όμως κάποιος από εσάς είναι ελλιπής σε σοφία, ας ζητάει από το Θεό που δίνει σε όλους πλούσια και χωρίς να ονειδίζει και θα του δοθεί. Ας ζητάει όμως με πίστη, χωρίς να διστάζει καθόλου, επειδή αυτός που διστάζει μοιάζει με κύμα της θάλασσας που κινείται από τους ανέμους και συνταράζεται. Επειδή ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θα πάρει κάτι από τον Κύριο. Και στο 8, άνθρωπος δίγνωμος είναι ακατάστατος σε όλους τους δρόμους του. Στην πραγματικότητα, αδερφοί, η σοφία μας ανήκει. Όπως είδαμε, ο Ιησούς έγινε για μας σοφία από το Θεό και δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση. Αλλά το νήπιο εν Χριστώ δεν έχει μάθει ακόμη το μυστικό της εμπιστοσύνης στο Λόγο. Ναι, είναι γραμμένος ο Λόγος, ναι, είναι από το Θεό ο Λόγος, έγραψαν Άγιοι άνθρωποι του Θεού τον Λόγο, αλλά είναι για μένα. Είναι για μένα σήμερα, μήπως είναι για άλλους, για άλλες εποχές. Μήπως εγώ είμαι εξαίρεση. Και νιώθει ότι πρέπει να κάνει κάτι για να απολαύσει τα προνόμια του στο Χριστό. Πάμε πίσω στη σάρκα, στα έργα, να κάνω κάτι, να τον εξευμενήσω τον Θεό. Τι λέει το έκτον εδάφιο? Αλλά ας ζητήσει με πίστη, χωρίς καμία αμφιβολία. Γιατί αυτός που αμφιβάλλει μοιάζει με το κύμα της θάλασσας που κινείται από τους ανέμους και συνταράζεται. Βλέπετε την πνευματική εικόνα. Τη στάζεις, είναι το κύμα, πάει, έρχεται, χτά, αυτό, πώς θα λάβεις? Ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θα πάρει κάτι από τον Κύριο. Μα προσεύχομαι αφού ζητώ. 8. Ανήρ δίψυχος, ακατάστατος εν πάσες τεσοδείς αυτού. Ένας άνθρωπος δηλαδή, γιατί το ονομάζει στα αρχαία διψυχός, έχει δύο ψυχές, είναι σαν να λέμε διπλό μυαλό. Σαν, να μην πω σχιζοφρένεια, αλλά λέει είναι ασταθής σε όλους τους δρόμους του. Εν πάσες τεσοδείς αυτού. Ανήρ δίψυχος, ακατάστατος. Μια έτσι, μια αλλιώς. Πιστεύω, δεν πιστεύω. Θα το, μου το κάνει ο Κύριος, δεν θα μου το κάνει ο Κύριος. Νομίζω θα γίνει, αλλά δεν νομίζω θα γίνει. Να δεις που δεν θα γίνει, αλλά θέλω να γίνει. Αυτός ο νους που κυβερνάται από τις αισθήσεις είναι ο σύντροφος του αναγεννημένου πνεύματος. Αλλά ο νους δεν έχει ανανεωθεί ποτέ. Επομένως δεν υπάρχει πραγματική κοινωνία μεταξύ του αναγεννημένου πνεύματος και του νου που βρίσκεται σε επαφή με τον κόσμο και κυβερνάται σε ένα μεγάλο βαθμό από αυτόν. Εφεσίους 1:3. Αυτός ο πιστός δεν γνωρίζει για το άξιος ευλογίας ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αυτός που μας ευλόγησε με κάθε πνευματική ευλογία στα επουράνια διαμέσου του Χριστού. Πώς μας ευλόγησε? Με κάθε πνευματική ευλογία στα επουράνια διαμέσου του Χριστού. Μα είναι στα επουράνια, είναι μακριά. Όταν μας ευλογήσει με κάθε πνευματική ευλογία στα επουράνια, δεν θα αλλάξει η ζωή σου εδώ στη γη? Εδώ ο πιστός είναι ευλογημένος με κάθε πνευματική ευλογία. Δηλαδή, τι ευλογία? Σοφία, θεϊκή ικανότητα, δύναμη, αγάπη που είναι η φύση του Θεού, κάθε άλλον που είναι απαραίτητο για να κάνει όμορφη και νικηφόρα τη ζωή του παιδιού του Θεού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Κενών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Να δούμε 1 Βασιλέων 18-21. Θυμάστε όταν ο Ηλίας πήγε στο Κάρμηλο πριν να σφάξει τους προφήτες του Βάλ και πλησίασε, λέει, σε ολόκληρο το λαό και είπε, γιατί ο λαός ήταν και αυτός, όπως το είπε, δίψυχος. Καλός ο Ιάχβε, καλός και ο Βάλ. Μέχρι πότε, λέει, χωλαίνεται ανάμεσα σε δύο φρονήματα, και τους το είπε μάλιστα με ίσια. Αν ο Κύριος είναι ο Θεός, ο Ιάχβε δηλαδή, ακολουθείτε αυτόν. Αλλά αν ο Βάλ, ακολουθείτε τούτον. Και ο λαός δεν του απάντησε ούτε ένα λόγο. Βλέπετε σε τι κατάσταση ήταν οι άνθρωποι. Δεν ξέρανε, γιατί θέλαν και τα δύο ή και κανένα. Και αυτό μας δίνει μια γραφική περιγραφή αυτού του είδους πιστού. Γιατί ο Ηλίας βρέθηκε αντιμέτωπος με το πρόβλημα να συναλλάσσεται με ανθρώπους διψυχούς, με διπλό μυαλό. Και μην νομίζετε, στη σύγχρονη εκκλησία αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα. Ιωάννης 20:24 μας δίνει την εικόνα του Θωμά που κυβερνάται από τις αισθήσεις. Θυμάστε ότι μετά την Ανάσταση ο Κύριος εμφανίστηκε στους μαθητές του σε κάποιους. Και λέει στο 24, ο Θωμάς όμως, ένας από τους 12, ο λεγόμενος Δίδυμος, δεν ήταν μαζί τους όταν ήρθε ο Ιησούς. Του έλεγαν λοιπόν οι άλλοι μαθητές, έχουμε δει τον Κύριο. Εκείνος τους είπε, τρία πράγματα, όχι ένα. Αν δεν δω στα χέρια του το σημάδι των καρφιών και δεν βάλω το δάχτυλό μου στο σημάδι των καρφιών και δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά του, δεν θα πιστέψω. Καλά, οι αδελφοί σου λένε ψέματα. Να πεις, άκουσα μια φήμη. Είδαμε τον Κύριο. Όλοι μας, εμείς εδώ. Ήταν πιστός στη γνώση των αισθήσεων. Να πιάσω, να σφίξω, να βάλω το δάχτυλο. Α, εσύ είσαι, Κύριε. Ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό είπε και ο Κύριος το «μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες». Δηλαδή έπρεπε να δει για να πιστέψει. Έπρεπε να ικανοποιηθούν οι αισθήσεις του. Δεν μπορούσε να πάρει το λόγο του Θεού ανεξάρτητα από τις αισθήσεις του. Και είμαστε συνεχώς αντιμέτωποι με αυτό το τύπο των πιστών. Αδελφοί, σκεφτείτε την εικόνα. Ο Κύριος μέσα στη μεγάλη χάρη του και ευδοκία κατέβηκε στο βασίλειο των αισθήσεων, στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Κύριος Ιησούς αναστήθηκε, εμφανίστηκε στους μαθητές να το δουν, να τον ακούσουν, να τον αγγίξουν. Λέει στην 1η Ιωάννου 1:1 στην αρχή, αυτό που ήταν από την αρχή, αυτό που έχουμε ακούσει, αυτό που έχουμε δει με τους οφθαλμούς μας, αυτό που είδαμε με θαυμασμό και τα χέρια μας ψηλάφισαν για το λόγο της ζωής, γιατί όντως αυτοί είχαν προσωπική επαφή με τον Κύριο, γράφει ο Ιωάννης. Και η ζωή φανερώθηκε και έχουμε δει και μαρτυρούμε και αναγγέλουμε σε εσάς τη ζωή την αιώνια, η οποία ήταν προς τον Πατέρα και φανερώθηκε σε εμάς. Αυτό που λέει το είδαμε και ακούσαμε, σας λέμε, ο ακικό αμέν, ο αιωράκαμεν της οφθαλμής ημών, είναι απόδειξη της γνώσης των αισθήσεων. Αγγίξαμε, ψηλαφίσαμε τον Κύριο. Ήταν μαζί μας, φάγαμε, ήπιαμε μαζί του. Αυτό, αδερφοί, για την πρώτη εκκλησία ήταν κανονικό. Γιατί στα πρώτα 15 χρόνια η πρώιμη εκκλησία έζησε σε μεγάλο βαθμό στη σφαίρα της πίστης που προερχόταν από τη γνώση των αισθήσεων. Να πιάσω, να αγγίξω, να δω, να μυριστώ, να γευτώ. Πολλοί σήμερα δεν μπορούν να πιστέψουν πέρα από αυτό που καταγράφουν οι αισθήσεις τους. Ναι, ο Θεός τους άφησε, ήταν οι πρώτοι πιστοί, με σημεία και τεράστια. Θυμάστε τη μέρα της Πεντηκοστής, με τις γλώσσες, με τις διαλέκτους που κάνανε εκεί. Και είπαν, να δούμε τι είναι αυτό το φαινόμενο. Γιατί αδερφοί, το είπαμε νομίζω πρόσφατα, δεν γνώριζαν πραγματικά για το έργο του Χριστού. Ξέραν ότι ναι, σταυρώσαμε τον Κύριο, δεν έπρεπε, και πέθανε, αναστήθηκε, αμήν. Αλλά κανένας από αυτούς δεν γνώριζε για την πραγματική σημασία της θυσίας στο Σταυρό, για το αίμα, για τη σωτηρία. Αυτό θα γινόταν αργότερα μέσω της Αποκάλυψης του Παύλου. Γαλάτες 5:16 να δίνει μια πολύ γραφική εικόνα των αισθήσεων και του πνεύματος. Σας λέω λοιπόν να περπατάτε με το πνεύμα και δεν θα εκτελέσετε την επιθυμία της σάρκας. Λέγω δε πνεύματι περιπατείτε και επιθυμία σαρκός ου μη τελέσετε. Τώρα όταν λέει σάρκα δεν είναι το κρέας, αδερφοί. Το κρέας δεν έχει κάτι κακό, καλό ή κακό. Καταλάβατε, όταν λέμε αυτός είναι σαρκικός, είναι οι αισθήσεις, το αισθησιασμός. Δηλαδή, εκεί που λέει σάρκα, θα έπρεπε να είχε μεταφερθεί ως αισθήσεις. Δηλαδή, δεν εννοεί. Περιπατείτε με το αναδημιουργημένο πνεύμα και έτσι δεν θα εκτελέσετε τις επιθυμίες των αισθήσεων. Στο 17. Γιατί η σάρκα, η γνώση των αισθήσεων, επιθυμεί ενάντια στο πνεύμα. Ποιο πνεύμα? Το αναγεννημένο. Και το αναγεννημένο πνεύμα ενάντια στη σάρκα. Δηλαδή στη γνώση των αισθήσεων. Επειδή αυτά είναι αντίθετα μεταξύ τους, ώστε να μην κάνετε αυτά που θέλετε. Τότε θα μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι οι πέντε αισθήσεις που είπαμε, έτσι, όραση, ακοή, όσφρηση, αφή, γεύση, είναι όλες φυσικές πόρτες που οδηγούν στον εγκέφαλο. Δηλαδή ξέρω ότι ένα πράγμα είναι γλυκό επειδή το δοκίμασα. Ένα πράγμα είναι αρωματικό επειδή το μύρισα. Αυτό που ονομάζουμε αμαρτίες της σάρκας είναι αμαρτίες των αισθήσεων. Είναι αμαρτίες που συνδέονται με το φυσικό σώμα. Και αυτό το σώμα είναι το εργαστήριο που μάθαμε όλα να ξέρουμε για τον κόσμο. Άρα το Γαλάτες 5:18 μας πάει ακόμη παραπέρα. Αν λοιπόν οδηγείστε από το πνεύμα, το αναγεννημένο πνεύμα, δεν είστε κάτω από νόμο. Θυμάστε, η Διαθήκη που είχε δώσει ο Μωυσής είχε να κάνει μόνο με τις αισθήσεις. Μην αγγίξεις, μην κάνεις, για τους αρκικούς ανθρώπους. Αλλά ο νέος νόμος που έδωσε ο Κύριος, Ιωάννης 13:34, έχει να κάνει εξ ολοκλήρου με τα αναγεννημένα πνεύματά μας. Εντολή καινούρια σας δίνω, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο, καθώς αγάπησα εσάς και εσείς να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Με αυτό θα γνωρίσουν όλοι ότι είστε δικοί μου μαθητές, αν αγάπη έχετε ο ένας για τον άλλο. Και συνεχίζει, πάμε πίσω εκεί στους Γαλάτες που είμαστε, 5 στο 19, ο Παύλος, και φανερά είναι τα έργα της σάρκας, εννοεί των αισθήσεων, και μας δίνει μια λίστα, εντάξει, μακρά λίστα, τα γνωρίζουμε αυτά. Επομένως, η μάχη που δίνουμε στο καθημερινό μας περπάτημα είναι με τις αισθήσεις μας. Θέλω αυτό που βλέπω, με το μάτι ένα χόρταγο θέλει. Θέλω να το πιω αυτό, για παράδειγμα, θέλω να το φάω ή θέλω να αισθανθώ. Αλλά το πνεύμα μου πρέπει να κυβερνά τις αισθήσεις μου. Δηλαδή, το μυαλό μου πρέπει να ανανεωθεί σε τέτοιο βαθμό, τόσο πολύ, γνωρίζοντας το λόγο και ενεργώντας με βάση το λόγο, ώστε να μπορώ εύκολα να κατακτήσω τις αισθήσεις μου. Ρωμαίους 12 στην αρχή. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, με τους ικτυρμούς του Θεού, να παρουσιάσετε τα σώματά σας θυσία ζωντανή, άγια, ευάρεστη στο Θεό, που είναι η λογική λατρεία σας. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε με την ανακαίνιση του νου σας, για να δοκιμάζετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Εδώ ζητά να παραδοθούν οι αισθήσεις μας σε Αυτόν. Σκέφτομαι τον Ιησού 40 μέρες στην έρημο, δεν έφαγε, λέει, τίποτα, και ακόμα και στο τέλος, που εκεί που τον πήραξε ο διάβολος, λέει, με το ρήμα, όχι με τη σάρκα. Μπορούσε να κάνει τις πέτρες ψωμιά. Αλλά, λέει, δεν θα πειράξω τον Κύριο. Δεν πρόκειται να πεθάνω από την πείνα. Ήξερε. Γιατί ζούσε μέσα στο πνεύμα. Και τα σώματά μας είναι πραγματικά τα πανεπιστήμια μας, οι τεχνικές μας, οι σχολές. Γι' αυτό λέμε, πώς ξέρω για τη βαρύτητα, για τη φυσική, παρά μέσα από τις αισθήσεις. Πώς ξέρω για τη μηχανική. Ζούμε, αδερφοί, μέσα στις αισθήσεις. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν εντελώς τυφλός. Έτσι, δεν μπορεί να είναι ένας καλός μηχανικός, αφού δεν βλέπει ο άνθρωπος. Και αν με κάποιον τρόπο του αφαιρέσω και την ακοή του, είναι εξαρτημένος στις αισθήσεις μόνο της αφής, της όσφρησης, της γεύσης. Επειδή δεν έχει όραση και ακοή. Αν πάμε παραπέρα και υποθέσουμε ότι έχει παραλύσει, δεν νιώθει καθόλου το σώμα του, άρα ούτε να μιλήσει, τότε είναι εντελώς αβοήθητος. Βλέπουμε δηλαδή πόσο εξαρτημένοι είμαστε από τις αισθήσεις μας και πως όλη η γνώση που έχουμε έρχεται διαμέσου του φυσικού περιβάλλοντος μας. Ενώ μέσα το μυαλό μπορεί να δουλεύει και λοιπά, η ψυχή του ανθρώπου, δεν έχεις επικοινωνία και είσαι αποκομμένος. Το νέο είδος γνώσης που έχουμε είναι το είδος της γνώσης της αποκάλυψης. Είναι πνευματική γνώση. Είναι γνώση που έρχεται σε εμάς μέσω του αναγεννημένου πνεύματος, ενεργώντας με βάση το λόγο και ζώντας αυτόν. Αλλά προσέξτε, αδελφοί, για να ανανεωθεί η διάνοια μας, δεν αρκεί μόνο να μελετάω έτσι λίγο το λόγο, να διαβάζω μια απλή ανάγνωση. Πρέπει να υπάρχει μια συνεχής πρακτική για τα ρήματα του Θεού που είναι εκεί. Ο λόγος δηλαδή πρέπει να ζει μέσα στον άνθρωπο ώστε να γίνει μέρος του. Όπως το αίμα μου είναι μέρος του εαυτού μου μέσα, οι μύες μου είναι μέρος του εαυτού μου, ο λόγος πρέπει να γίνει μέρος της ίδιας μου της ύπαρξης. Δηλαδή να μιλάς, να ξυπνάς, να κοιμάσαι και να βγαίνουν τα εδάφια από μέσα. Όπως λέει στο νησούν του Ναβί, να μπει να απομακρυνθεί το βιβλίο του νόμου, μέρα νύχτα να το μελετάς, να είναι μέσα σου ο λόγος. Και βλέπουμε εδώ στους Ρωμαίους στο 8, δίνει μια αντίθεση. Λέει, καμία λοιπόν καταδίκη δεν υπάρχει τώρα σε αυτούς που ζουν ενωμένοι με το Χριστό Ιησού. Γιατί ο νόμος του πνεύματος της ζωής μέσα στο Χριστό Ιησού σε ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Δεν υπάρχει καμία καταδίκη. Οι 10 εντολές ήταν ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου. Μη. Ο νόμος έχει να κάνει με πνευματικά νεκρούς ανθρώπους. Παίρνεις ένα κατσίκι που δεν είναι προβατάκι και του λες όχι αυτό, όχι εκείνο, όχι εκείνο, εδώ θα μείνεις εκεί, όχι θα πάει, δεν πρέπει να πας εκεί, εδώ. Δηλαδή μόνο υποχρεώσεις. Ενώ ο αναγεννημένος άνθρωπος αυτός, ο νέος εν Χριστώ, έχει έναν νέο νόμο μέσα του, είναι ο νόμος του πνεύματος της ζωής. Και κατά κρύβαν αυτός ο νόμος, αδελφοί, είναι η αγάπη, με κεφαλαία. Διέπεται από αγάπη. Όταν σου λέει αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου και τον Θεό το ίδιο, τα καλύπτει όλα. Για τον άνθρωπο της Παλαιάς Διαθήκης, ο Κύριος λέει ξανά και ξανά, προσέξτε, δεν υπάρχει φόβος για τον Θεό, πρέπει να φοβάστε τον Θεό. Τι κάνετε, ας πούμε Μαλαχίας 3:16. Τότε αυτοί που φοβόνταν τον Κύριο μιλούσαν αναμεταξύ τους και ο Κύριος πρόσεχε και άκουγε. Και γράφτηκε βιβλίο ενθύμησης μπροστά του για αυτούς που φοβόνταν τον Κύριο και σέβονταν το όνομά του. Και στο 4:2, σε εσάς όμως που φοβάστε το όνομά μου, θα ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης με θεραπεία στις φτερούγες του. Και θα βγείτε και θα σκερθίσετε σαν μοσχάρια της φάτνης. Και ακόμα ένα στο Μαλαχία 1:6, το παράπονο του Θεού. Ο γιος τιμάει τον πατέρα και ο δούλος τον Κύριο του. Αν λοιπόν εγώ είμαι πατέρας, πού είναι η τιμή μου? Και αν εγώ είμαι ο Κύριος, πού είναι ο φόβος μου? Λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Δηλαδή ο νόμος του Μωυσή προκαλεί φόβο στους πνευματικά νεκρούς ανθρώπους. Αλλά ο νόμος της Καινής Διαθήκης γεννά αγάπη, πίστη, εμπιστοσύνη στη νέα δημιουργία. Ο νόμος του πνεύματος της ζωής είναι ο νόμος της αγάπης. Γι' αυτό λέει στους Ρωμαίους 8, στο 6, το φρόνημα της σάρκας, δηλαδή το φρόνημα του νου των αισθήσεων, είναι θάνατος. Ενώ το φρόνημα του πνεύματος, του αναγεννημένου πνεύματος, ζωή και ειρήνη. Γιατί το φρόνημα της σάρκας, το φρόνημα του νου των αισθήσεων, είναι έχθρα προς το Θεό. Αυτός είναι και ο λόγος που είναι θάνατος. Επειδή στο νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται, γιατί ούτε δύναται να υποταχθεί. Ποιο νόμο? Το νόμο της αγάπης. Και αυτοί που ζουν με τη σάρκα, δηλαδή αυτοί που κυβερνούνται από τις αισθήσεις, δεν δύναται να αρέσουν στο Θεό. Εσείς όμως δεν ζείτε με τη σάρκα, δηλαδή με τις αισθήσεις, αλλά με το αναγεννημένο σας πνεύμα. Αν βέβαια πνεύμα Θεού κατοικεί μέσα σας. Αλλά αν κάποιος δεν έχει πνεύμα Χριστού, αυτός δεν είναι δικός του. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αν δεν διοικείς από το πνεύμα του Ιησού, δεν έχεις μέρος μαζί του. Αυτό το πνεύμα είναι αγάπη. Και αυτό το πνεύμα οδήγησε τον Κύριο στο Σταυρό. Και κανένας άνθρωπος που δεν περπατά με αγάπη και δεν ζει τη ζωή της αγάπης, δεν έχει γνώση για τα πράγματα της νέας δημιουργίας. Υπάρχουν αποδείξεις γι' αυτό? Βεβαίως υπάρχουν. 1 Ιωάννου 4:7. Αγαπητοί, ας αγαπούμε ο ένας τον άλλο. Γιατί η αγάπη είναι από το Θεό και καθένας που αγαπά έχει γεννηθεί από το Θεό και γνωρίζει το Θεό. Όποιος δεν αγαπά δεν γνώριζε το Θεό, γιατί ο Κύριος είναι αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. βλέπουμε ότι η νέα δημιουργία είναι ένας σχηματισμός αγάπης και ο άνθρωπος που δεν αναγεννήθηκε δεν μπορεί να κατανοήσει τη ζωή της αγάπης. 1 Κορινθίους 2:14. Ο ψυχικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του πνεύματος του Θεού γιατί είναι μορία για αυτόν και δεν δύναται να τα γνωρίσει γιατί πνευματικώς ανακρίνονται. Και στο 12, λίγο πιο πίσω, και εμείς δεν λάβαμε το πνεύμα του κόσμου αλλά το πνεύμα που είναι από το Θεό για να ξέρουμε αυτά που χαρίστηκαν σε εμάς από το Θεό. Χαρίστηκαν σε εμάς. Απλά πρέπει να τα ξέρουμε. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να γνωρίσει τα πράγματα που μας δίνονται δωρεάν από τον Πατέρα έως ότου αναγεννηθεί και ο νόμος της νέας δημιουργίας γίνει μέρος της ύπαρξής του. Ένα, μέσα στο πετσί μας. Αυτός ο νόμος της αγάπης γίνεται ενστικτόδης μέσα του. Δηλαδή πώς είναι ο πεινασμένος που θέλει φαγητό, πώς είναι ο διψασμένος για το νερό, έτσι και η ζωή του για τη ζωή της αγάπης. 1 Ιωάννου 2:9. Όποιος λέει ότι είναι μέσα στο φως, αλλά τον αδελφό του μισεί, μέσα στο σκοτάδι είναι ως τώρα. Όποιος αγαπά τον αδελφό του, μένει μέσα στο φως και δεν υπάρχει μέσα του σκάνδαλο. Όποιος όμως μισεί τον αδελφό του, είναι μέσα στο σκοτάδι και μέσα στο σκοτάδι περπατά και δεν ξέρει που πηγαίνει, γιατί το σκοτάδι τύφλωσε τους οφθαλμούς του. Πνευματικά έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση του πιστού που το μυαλό του δεν έχει ανακαινιστεί. Βαδίζει σύμφωνα με τις αισθήσεις. Και το κατά Ιωάννη 8:12 σίγουρα θα είναι εντελώς άγνωστο για τέτοιου είδους άνθρωπο. Πάλι λοιπόν τους μίλησε ο Ιησούς λέγοντας «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εκείνος που ακολουθεί εμένα δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι αλλά θα έχει το φως της ζωής». Το φως της ζωής είναι η αγάπη. Ο Θεός είναι το φως. Σε αυτό δεν υπάρχει καθόλου σκοτάδι γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Και τώρα αγαπάμε. Έχουμε λάβει τη φύση της αγάπης και η αγάπη πρέπει να μας κυριαρχεί, αδερφοί. Όταν συμβαίνει, ο νους ανανεώνεται και έρχεται σε αρμονία με το αναγεννημένο πνεύμα. Δηλαδή, τελειώνω, η αισθητική γνώση κυβερνά το μωρό εν Χριστώ, το μη ανεπτυγμένο. Ζεις με τις αισθήσεις σου και έχεις τη γνώση για το Θεό. Αλλά ο λόγος κυβερνά τον αναγεννημένο άνθρωπο

0: κάνεις τη ζωή μας, Ιησού μας Άγιε, ένα καθρέφτη της δικής σου αγάπης, ώστε να φέρουμε το φως της ζωής, Κύριε, και στις γύρω μας, Κύριε μας, στις οικογένειες, τους φίλους μας, τους γνωστούς μας, το περιβάλλον μας όλο, Χριστέ μας Άγιε. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, Ιησού μας. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα. Να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το Πνεύμα Του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 51. Ακούστε με, εσείς που ακολουθείτε τη δικαιοσύνη, που ζητάτε το Κύριο. Κοιτάξτε στο βράχο από τον οποίο λατομηθήκατε και στο στόμιο του λάκου από τον οποίο ανοριχθήκατε. Κοιτάξτε στον Αβραάμ τον πατέρα σας και στη Σάρα που σας γέννησε. Επειδή τον κάλεσα όταν ήταν ένας και τον ευλόγησα και τον πλήθυνα. Ο Κύριος λοιπόν θα παρηγορήσει τη Σιών. Αυτός θα παρηγορήσει όλους τους ερημωμένους τόπους της και θα κάνει την έρημό της σαν την Εδέμ και την ερημιά της σαν παράδεισο του Κυρίου. Εφροσύνη και αγαλίαση θα βρίσκεται μέσα σε αυτή, δοξολογία και φωνή ένεσης. Άκουσε με, λαέ μου, και δώσε ακρόαση σε μένα, έθνος μου. Επειδή από μένα θα βγει νόμος και θα στήσω την κρίση μου για φως των λαών. Η δικαιοσύνη μου πλησιάζει. Η σωτηρία μου βγήκε και οι βραχίονές μου θα κρίνουν τους λαούς. Τα νησιά θα προσμένουν εμένα και θα ελπίζουν επάνω στον βραχίωνά μου. Υψώστε τα μάτια σας στους ουρανούς και κοιτάξτε κάτω στη γη. Επειδή οι ουρανοί θα διαλυθούν σαν καπνός και η γη θα παλιώσει σαν ημάτιο και όσοι κατοικούν σε αυτή θα πεθάνουν εξίσου. Αλλά η σωτηρία μου θα είναι στον αιώνα και η δικαιοσύνη μου δεν θα εκλείψει. Ακούστε με, εσείς που γνωρίζετε δικαιοσύνη, λαέ στην καρδιά του οποίου είναι νόμος μου. Μη φοβάστε τον ονειθισμό των ανθρώπων, ούτε να ταράζεστε στις ύβρις τους. Επειδή σαν ημάτιο θα τους καταφάει το σκουλίκι και σαν μαλλί θα τους καταφάει ο σκόρος. Η δικαιοσύνη μου όμως θα μένει στον αιώνα και η σωτηρία μου σε γενναίες γενναιών. Σήκω επάνω, σήκω επάνω τι σου δύναμη, ο βραχίωνα του Κυρίου. Σήκω επάνω όπως στις αρχαίες μέρες, στις παλιές γενιές. Δεν είσαι εσύ που πάταξες τη Ραάβ και τραυμάτισες τον δράκοντα. Δεν είσαι εσύ που ξέρανε στη θάλασσα τα νερά της μεγάλης Αβύσσου. Που δημιούργησες στα βάθη της θάλασσας δρόμων διάβασης των λυτρωμένων. Και οι λυτρωμένοι του Κυρίου θα επιστρέψουν και θα έρθουν στη Σιών με αλλαλαγμό. Και αιώνια εφροσύνη θα είναι πάνω στο κεφάλι τους. Θα απολαύσουν αγαλίαση και εφροσύνη. Η λύπη και ο στεναγμός θα φύγουν. Εγώ είμαι που σας παρηγορώ. Εσύ ποιος είσαι και φοβάσαι από θνητόν άνθρωπο και από γιον ανθρώπου που θα γίνει σαν το χορτάρι. Και λησμόνησες τον Κύριο το Δημιουργό σου, αυτόν που άπλωσε τους ουρανούς και θεμελίωσε τη γη. Και φοβόσουν πάντοτε, καθημερινά, την οργή εκείνου που σε κατέθλιβε σαν να ήταν έτοιμος να καταστρέψει. Και πού είναι τώρα η οργή εκείνου που κατέθλιβε? Ο εχμαλωτισμένος σπέβδει να λυθεί και να μην πεθάνει στο λάκκο ούτε να στερηθεί το ψωμί του. Επειδή εγώ είμαι ο Κύρος ο Θεός σου, αυτός που ταράζει τη θάλασσα και τα κύματά της ηχούν. Το όνομά του είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Και έβαλα τα λόγια μου στο στόμα σου και σε σκέπασα με τη σκιά του χεριού μου για να στερεώσω τους ουρανούς και να θεμελιώσω τη γη και για να πω στη Σιών «Είσαι λαός μου». Σήκω επάνω αναστήσου Ιερουσαλήμ που ήπιες από το χέρι του Κυρίου το ποτήρι του θυμού του. Ήπιες, άδειασες ακόμη και αυτή τη λάσπη του κρασιού του ποτηριού της ζάλης. Από όλους τους γιους που γέννησε δεν υπάρχει εκείνος που να την οδηγεί. Από όλους τους γιους που έθρεψε δεν υπάρχει εκείνος που να την πιάνει από το χέρι. Αυτά τα δύο ήρθαν επάνω σου. Ποιος θα σε συλληπιθεί? Ερήμωση και καταστροφή και πείνα και μάχαιρα. Με τι να σε παρηγορήσω? Η γη σου νεκρώθηκαν ολοσχερός. Κοίτονται στην άκρη όλων των δρόμων, σαν άκριο σταύρος μέσα σε δίχτυα. Είναι γεμάτη από το θυμό του Κυρίου από την επιτίμηση του Θεού σου. Γι' αυτό, άκου τώρα τούτο, θλιμμένη και μεθυσμένη, όμως όχι από κρασί. Έτσι λέει ο Κύριος σου, ο Κύριος και ο Θεός σου, που μάχεται υπέρ του λαού σου. Δες, πήρα από τα χέρια σου το ποτήρι της ζάλης, τη λάσπη του κρασιού από το ποτήρι του θυμού μου. Του λοιπού δεν θα το ξαναπιείς. Και θα το βάλω στο χέρι εκείνων που σε καταθλίβουν, που είπαν στη ψυχή σου, σκύψε για να περάσουμε. Και εσύ έβαλες το σώμα σου σαν γη και σαν δρόμο σε εκείνους που διάβαιναν. Ισαΐας κεφάλαιο 52. Σήκω επάνω. Σήκω επάνω, ντύσου τη δύναμή σου, Σιών. Ντύσου τα αιμάτια της μεγαλοπρέπειάς σου, Ιερουσαλήμ, Άγια πόλη. Επειδή του λοιπού ο απερίτμητος και ο ακάθαρτος δεν θα μπει ξανά μέσα σε σένα. Ξετίναξε από πάνω σου το χώμα. Σήκω, κάθισε Ιερουσαλήμ. Λύσε τα δεσμά από τον τράχυλό σου, εχμάλωτη θυγατέρα της Σιών. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, πουληθήκατε για το μηδέν και θα λυτρωθείτε χωρίς ασήμι. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, ο λαός μου κατέβηκε πρωτύτερα στην Αίγυπτο για να παρικήσει εκεί και οι Ασσύριοι τους κατέθλιψαν χωρίς αιτία. Τώρα λοιπόν, τι έχω να κάνω εδώ, λέει ο Κύριος, επειδή ο λαός μου πάρθηκε εχμάλωτος για το τίποτε? Αυτοί που εξουσιάζουν επάνω του, τον κάνουν να ολολίζει, λέει ο Κύριος, και βλασφημείτε το όνομά μου πάντοτε, καθημερινά. Γι' αυτό ο λαός μου θα γνωρίσει το όνομά μου. Γι' αυτό κατά την ημέρα εκείνη θα γνωρίσει ότι εγώ είμαι αυτός που μιλάει. Πρόσεξε, εγώ. Πόσο ωραία είναι πάνω στα βουνά τα πόδια εκείνου που ευαγγελίζεται, εκείνου που κηρύττει ειρήνη, εκείνου που ευαγγελίζεται αγαθά, εκείνου που κηρύττει σωτηρία, εκείνου που λέει στη Σιών, ο Θεός σου βασιλεύει. Οι φύλακές σου θα υψώσουν φωνή. Μέσα στις φωνές θα λαλάζουν μαζί, επειδή θα δουν μάτι προς μάτι όταν ο Κύριος ανορθώσει τη Σιών. Αλλάξτε, εφρανθείτε μαζί, ερημωμένοι τόποι της Ιερουσαλήμ. Επειδή ο Κύριος παρηγόρησε το λαό του, λύτρωσε την Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος γύμνωσε τον Άγιο Βραχίωνά του μπροστά σε όλα τα έθνη και όλα τα πέρατα της γης θα δουν τη σωτηρία του Θεού μας. Συρθείτε, συρθείτε, βγείτε έξω απ' εκεί, μη αγγίξετε ακάθαρτον. Από μέσα απ' αυτή βγείτε έξω. Καθαριστείτε εσείς που βαστάζετε τα σκεύη του Κυρίου. Επειδή δεν θα βγείτε έξω με βία, ούτε θα οδηπορήσετε σε κατάσταση φυγής. Επειδή ο Κύριος θα πάει μπροστά σας και ο Θεός του Ισραήλ θα είναι η οπισθοφυλακή σας. Δέστε, ο δούλος μου θα ευωδωθεί, θα υψωθεί και θα δοξαστεί και θα ανέβει υπερβολικά ψηλά. Όπως πολλοί έμειναν εκστατικοί επάνω σου, τόσο το πρόσωπό του ήταν άδοξο, περισσότερο από κάθε άνθρωπο και η μορφή του περισσότερο από τους γιους των ανθρώπων. Έτσι θα ραντίσει πολλά έθνη. Οι βασιλιάδες θα φράξουν το στόμα τους εξαιτίας του, επειδή θα δουν εκείνο που δεν είχε λαλυθεί σε αυτούς και θα καταλάβουν εκείνο που δεν είχαν ακούσει. Μαλαχίας, πρώτο κεφάλαιο. Το φορτίο του Λόγου του Κυρίου διαμέσου του Μαλαχία προς τον Ισραήλ. «Εγώ σας αγάπησα», λέει ο Κύριος. «Και εσείς είπατε, σε τι μας αγάπησες?» «Δεν ήταν ο Ισάβ αδελφός του Ιακώβ», λέει ο Κύριος. «Όμως αγάπησα τον Ιακώβ, ενώ μίσησα τον Ισάβ και έκανα τα βουνά του ερήμωση και την κληρονομία του κατοικίες ερήμου. Και αν ο Εδόμ πει, εμείς ταλαιπωρηθήκαμε, όμως θα κτίσουμε ξανά τους ταλαιπωρημένους τόπους. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτοί θα κτίσουν, αλλά εγώ θα καταστρέψω. Και θα ονομαστούν όριο ανομίας και ο λαός ενάντια στον οποίο ο Κύριος αγανάκτησε για πάντα. Και τα μάτια σας θα δουν και εσείς θα πείτε «Μεγαλύνθηκε ο Κύριος πέρα από το όριο του Ισραήλ». Ο γιος τιμάει τον πατέρα και ο δούλος τον Κύριό του. Αν λοιπόν εγώ είμαι πατέρας, πού είναι η τιμή μου? Και αν εγώ είμαι ο Κύριος, πού είναι ο φόβος μου? Λέει ο Κύριος των δυνάμεων σε εσάς, ιερείς, που καταφρονείτε το όνομά μου. Και λέτε, σε τι καταφρονήσαμε το όνομά σου? Προσφέρατε ψωμί μολυσμένο επάνω στο θυσιαστήριό μου. Και είπατε, σε τι σε μολύναμε? Στο ότι λέτε, το τραπέζι του Κυρίου είναι αξιοκαταφρόνητο. Και αν προσφέρετε ζώο τυφλό για θυσία, δεν είναι κακό? Και αν προσφέρετε ζώο χολό ή άρρωστο, δεν είναι κακό? Πρόσφερε τώρα αυτό στον αρχηγό σου. Άραγε θα ευαρεστηθείς εσένα ή θα υποδεχθεί το πρόσωπό σου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και τώρα λοιπόν, να δεηθείτε στο Θεό για να μας ελεήσει. Εξαιτίας σας έγινε αυτό. Θα υποδεχθεί άραγε τα πρόσωπά σας, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Ποιος είναι ακόμα και μεταξύ σας που θα έκλεινε τις θύρες για να μην ανάβετε φωτιά στο θυσιαστήριό μου μάταια? Δεν έχω ευχαρίστηση σε εσάς, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, και δεν θα δεχθώ πρόσφορα από το χέρι σας. Επειδή από την ανατολή του ήλιου μέχρι τη δύση του, το όνομά μου θα είναι μέγα ανάμεσα στα έθνη και θα προσφέρετε θυμίαμα σε κάθε τόπο στο όνομά μου και καθαρή θυσία. Επειδή το όνομά μου θα είναι μέγα ανάμεσα στα έθνη, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Εσείς όμως το βεβηλώσατε λέγοντας «Το τραπέζι του Κυρίου είναι μολυσμένο και αυτά που τοποθετούνται επάνω του, το φαγητό του, είναι αξιοκαταφρόνητο». Εσείς είπατε ακόμα «Δέστε τι ενόχληση» και το καταφρονήσατε, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. «Και φέρατε το αρπαγμένο και το χολό και το άρρωστο. Ναι, τέτοια προσφορά φέρατε. Θα τη δεχόμουν από το χέρι σας», λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Γι' αυτό επικατάρατος να είναι ο απατεώνας, ο οποίος έχει στο πίμνιό του αρσενικό και κάνει ευχή και στον Κύριο θυσιάζει ένα διεφθαρμένο πράγμα. Επειδή «εγώ είμαι μέγας βασιλιάς», λέει ο Κύριος των δυνάμεων, «και το όνομά μου είναι τρομερό ανάμεσα στα έθνη». Μαλαχίας, δεύτερο κεφάλαιο. Και τώρα, ιερείς, σε εσάς γίνεται αυτή η εντολή. Εάν δεν ακούσετε και αν αυτό δεν το βάλετε στην καρδιά για να δώσετε δόξα στο όνομά μου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, τότε θα στείλω την κατάρα επάνω σας και θα επικαταραστώ τις ευλογίες σας. Ναι, μάλιστα και τις καταράστηκα, επειδή δεν το βάζετε αυτό στην καρδιά σας. Δέστε, εγώ θα απορρίψω τα σπέρματά σας και θα σκορπίσω κοπριά επάνω στα πρόσωπά σας την κοπριά των γιορτών σας και θα σας σηκώσω μαζί της. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ σας έστειλα αυτή την εντολή για να είναι η Διαθήκη μου μαζί με το Λεβί, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Η Διαθήκη μου της ζωής και της ειρήνης ήταν μαζί του και της έδωσα σε αυτόν λόγω του φόβου με τον οποίο με φοβόταν και σεβόταν το όνομά μου. Ο νόμος της αλήθειας ήταν στο στόμα του και ανομία δεν βρέθηκε στα χείλη του. Περπάτησε μαζί μου με ειρήνη και ευθύτητα και πολλούς επέστρεψε από ανομία. Επειδή τα χείλη του ιερέα θα φυλάττουν γνώση και από το στόμα του θα ζητήσουν νόμο, για το λόγο ότι αυτός είναι άγγελος του Κυρίου των δυνάμεων. Αλλά εσείς ξεκλίνατε από το δρόμο. Κάνατε πολλούς να προσκόπτουν στον νόμο. Διαφθείρατε τη Διαθήκη του Λεβί, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Γι' αυτό και εγώ σας έκανα άξιους καταφρόνησης και εξουθενωμένους σε ολόκληρο το λαό, επειδή δεν φυλάξατε τους δρόμους μου, αλλά ήσασταν προσωπολήπτες απέναντι στον νόμο. Δεν είναι ένας ο Πατέρας όλων μας? Δεν μας έπλασε ένας Θεός? Γιατί δολιευόμαστε κάθε ένας ενάντια στον αδελφό του, βεβηλώνοντας τη Διαθήκη το Πατέρο μας? Ο Ιούδας φέρθηκε δόλια και διαπράχθηκε ευδέλιγμα στον Ισραήλ και στην Ιερουσαλήμ, επειδή ο Ιούδας βεβήλωσε το Άγιο του Κυρίου που είχε αγαπήσει και νυμφεύθηκε θυγατέρα ενός ξένου Θεού. Ο Κύριος θα εξολοθρεύσει από τα σκηνώματα του Ιακώβ τον άνθρωπο που το πράττει αυτό, τον σκοπό και αυτόν που αποκρίνεται και αυτόν που προσφέρει προσφορά στον Κύριο των δυνάμεων. Κάνατε ακόμα και τούτο. Σκεπάζατε το θυσιαστήριο του Κυρίου με δάκρυα, με κλάμα και με στεναγμούς. Γι' αυτό δεν αποβλέπει πλέον στην προσφορά και δεν τη δέχεται με ευαρέστηση από το χέρι σας. Και λέτε, γιατί? Επειδή ο Κύριος στάθηκε μάρτυρας ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα της νιώτης σου, προς την οποία εσύ φέρθηκες δόλια. Ενώ αυτή είναι η σύζυγός σου και η γυναίκα της συνθήκης σου. Και ο Θεός δεν έκανε ένα? Κι όμως αυτός είχε υπεροχή πνεύματος. Και γιατί τον ένα? Για να ζητήσει θείο σπέρμα. Γι' αυτό προσέχετε στο πνεύμα σας και ας μη φέρετε κανένας άπιστα προς τη γυναίκα της νιώτης του. Επειδή ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, λέει ότι μισεί αυτόν που την αποβάλλει και αυτόν που σκεπάζει τη βία με το ένδυμά του, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Γι' αυτό προσέχετε στο πνεύμα σας και μη φέρεστε δόλια. Με τα λόγια σας καταβαρύνατε τον Κύριο και λέτε, με τι τον καταβαρύναμε? Με το να λέτε, καθένας που πράττει κακό είναι ευάρεστος μπροστά στον Κύριο και αυτός ευδοκεί σε αυτούς. Ή πού είναι ο Θεός της κρίσης? Πρώτη Σαμουήλ, 7ο κεφάλαιο. Και οι άνδρες της Κυριάθ Ιαρίμ ήρθαν και ανέβασαν την κιβωτό του Κυρίου και την έφεραν στο σπίτι του Αβιναδάβ, επάνω στο λόφο, και καθιέρωσαν τον Ελεάζαρ, τον γιο του, για να φυλάτει την κιβωτό του Κυρίου. Και από την ημέρα που η κιβωτός τοποθετήθηκε στην Κυριάθ Ιαρίμ, πέρασε πολύς καιρός και έγιναν 20 χρόνια. Και ολόκληρος ο οίκος Ισραήλ στέναζε αναζητώντας τον Κύριο. Και ο Σαμουήλ είπε σε ολόκληρο τον οίκο Ισραήλ, λέγοντας, «Αν εσείς επιστρέφετε με ολόκληρη την καρδιά σας προς τον Κύριο, αποβάλτε από ανάμεσά σας τους ξένους θεούς και τις Ασταρώθ και ετοιμάστε τις καρδιές σας προς τον Κύριο και λατρεύετε μονάχα Αυτόν και θα σας ελευθερώσει από το χέρι των Φιλιστέων». Τότε οι γη Ισραήλ απέβαλαν τους Βααλίμ και τις Ασταρώθ και λάτρευσαν μονάχα τον Κύριο. Και ο Σαμουήλ είπε, «Συγκεντρώστε ολόκληρο τον Ισραήλ στη Μισπά και θα προσευχηθώ για σας στον Κύριο». Και συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί στη Μισπά και άντλησαν νερό και το έχυναν μπροστά στον Κύριο και νίστευσαν εκείνη την ημέρα και εκεί είπαν, «Αμαρτήσαμε στον Κύριο». Και ο Σαμουήλ έκρινε τους γιους Ισραήλ στη Μισπά. Και όταν οι Φιλιστέοι άκουσαν ότι συγκεντρώθηκαν οι γιοι Ισραήλ στη Μισπά, ανέβηκαν οι σατράπες των Φιλιστέων ενάντια στον Ισραήλ. Και καθώς οι γιοι Ισραήλ άκουσαν, φοβήθηκαν μπροστά από τους Φιλιστέους. Και οι γιοι Ισραήλ είπαν στον Σαμουήλ, «Μη σταματήσεις να βοάς για χάρη μας στον Κύριο το Θεό μας, για να μας σώσει από το χέρι των Φιλιστέων». Και ο Σαμουήλ πήρε ένα αρνί που θύλαζε και το προσέφερε ολόκληρο ως ολοκαύτωμα στον Κύριο. Και ο Σαμουήλ βόησε στον Κύριο για χάρη του Ισραήλ. Και ο Κύριος τον εισάκουσε. Και ενώ ο Σαμουήλ πρόσφερνε το ολοκαύτωμα, οι Φιλιστέοι πλησίασαν για να πολεμήσουν ενάντια στον Ισραήλ. Και ο Κύριος βρόντισε με δυνατή φωνή εκείνη την ημέρα επάνω στους Φιλιστέους και τους κατατρόπωσε και εκτυπήθηκαν μπροστά στον Ισραήλ. Και οι άνδρες του Ισραήλ βγήκαν από τη Μισπά και καταδίωξαν τους Φιλιστέους και τους χτύπησαν
2: μέχρι από κάτω από την Βεθχάρ. Τότε ο Σαμουήλ πήρε μια πέτρα και την έστησε ανάμεσα στη Μισπά και τη Σεν και αποκάλεσε το όνομά της Εβενέζερ, λέγοντας «Μέχρι τώρα μας βοήθησε ο Κύριος». Και οι Φιλιστέοι ταπεινώθηκαν και δεν ήρθαν πλέον στα όρια του Ισραήλ. Και το χέρι του Κυρίου ήταν ενάντια στους Φιλιστέους όλες τις ημέρες του Σαμουήλ. Και οι πόλεις που οι Φιλιστέοι είχαν πάρει από τον Ισραήλ αποδόθηκαν στον Ισραήλ, από την Ακαρών μέχρι τη Γάθ. Και ο Ισραήλ ελευθέρωσε τα όρια τους από το χέρι των Φιλιστέων. Και υπήρχε ειρήνη ανάμεσα στον Ισραήλ και τους Αμορραίους. Και ο Σαμουήλ έκρινε τον Ισραήλ όλες τις ημέρες της ζωής του και πήγαινε κάθε χρόνο περιοδεύοντας στη Βεθήλ και στα Γαλγαλά και στη Μισπά και έκρινε τον Ισραήλ σε όλους αυτούς τους τόπους. Και η επιστροφή του ήταν στη Ραμά, επειδή εκεί ήταν το σπίτι του και εκεί έκρινε τον Ισραήλ. Εκεί ακόμα οικοδόμησε θυσιαστήριο στον Κύριο. 1 Σαμουήλ, 8ο κεφάλαιο. Και όταν ο Σαμουήλ γέρασε, κατέστησε τους γιους του κριτές επάνω στον Ισραήλ. Και το όνομα του πρωτότοκου γιού του ήταν Ιωήλ, το δε όνομα του δεύτερου γιού του ήταν Αβιά. Αυτοί ήσαν κριτές στην Βυρσαβέ. Εν τούτης, οι γιοι του δεν περπάτησαν στους δρόμους του, αλλά ξέκλειναν πίσω από το κέρδος και δωροδοκούνταν και διέστρεφαν την κρίση. Γι' αυτό όλοι οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ συγκεντρώθηκαν και ήρθαν στον Σαμουήλ στη Ραμά και του είπαν «Δες, εσύ γέρασες και οι γιοι σου δεν περπατούν στους δρόμους σου. Κατάστησε λοιπόν σε μας ένα βασιλιά για να μας κρίνει, όπως έχουν όλα τα έθνη». Το πράγμα όμως δεν άρεσε στο Σαμουήλ ότι είπαν «Δώσε μας ένα βασιλιά για να μας κρίνει». Και ο Σαμουήλ δεήθηκε στον Κύριο. Και ο Κύριος είπε στο Σαμουήλ «Άκουσε τη φωνή του λαού σε όλα όσα λένε σε σένα. Επειδή δεν απέβαλαν εσένα, αλλά εμένα απέβαλαν από το να βασιλεύω επάνω τους. Σε όλα τα έργα που έπραξαν, από την ημέρα που τους ανέβασα από την Αίγυπτο μέχρι αυτή την ημέρα, αφού με εγκατέλειψαν και λάτρευσαν άλλους θεούς, έτσι κάνουν και σε σένα. Τώρα λοιπόν, άκουσε τη φωνή τους. Όμως διαμαρτυρήσου αυτούς ανοιχτά και δείξ' τους τον τρόπο του βασιλιά που θα βασιλεύσει επάνω τους». Και ο Σαμουήλ μίλησε όλα τα λόγια του Κυρίου στο λαό που ζητούσε από αυτόν βασιλιά και είπε «Αυτός θα είναι ο τρόπος του βασιλιά που θα βασιλεύσει επάνω σας. Θα παίρνει τους γιους σας και θα τους διορίζει στον εαυτό του για τις άμαξές του και για καβαλάριδες του και για να τρέχουν μπροστά από τις άμαξές του. Και θα διορίζει στον εαυτό του χιλίαρχους και πεντικόνταρχους και για να εργάζονται στη γη του και για να θερίζουν το θερισμό του και για να κατασκευάζουν τα πολεμικά σκεύη του και τον εξοπλισμό των αμαξών του. Και θα παίρνει τις θυγατέρες σας για μυροποιούς και μαγείρισες και αρτοποιούς. Και θα πάρει τα χωράφια σας και τους αμπελώνες σας και τους ελαιώνες σας, τους καλύτερους, και θα τους δώσει στους δούλους του. Και θα παίρνει το 1/10 των σπαρτών σας και των αμπελώνων σας και θα το δίνει στους ευνούχους του και στους δούλους του. Και θα παίρνει τους δούλους σας και τις δούλες σας και τους καλύτερους νέους σας και τα γαϊδούρια σας και θα διορίζει στις δουλειές του. Θα δεκατίζει τα πίμνια σας και εσείς θα είστε δούλοι του. Και εκείνη την ημέρα θα βοάτε εξαιτίας του βασιλιά σας που εσείς τον εκλέξατε για τον εαυτό σας. Αλλά ο Κύριος εκείνη την ημέρα δεν θα σας εισακούσει». Ο λαός όμως δεν θέλησε να επακούσει στη φωνή του Σαμουήλ και είπαν «Όχι, αλλά βασιλιάς θα υπάρχει επάνω μας, για να είμαστε κι εμείς όπως όλα τα έθνη και να μας κρίνει ο βασιλιάς μας και να βγαίνει μπροστά μας και να μάχεται τις μάχες μας». Και ο Σαμουήλ άκουσε όλα τα λόγια του λαού και τα ανέφερε στα αυτιά του Κυρίου. Και ο Κύριος είπε στο Σαμουήλ «Άκουσε τη φωνή τους και κατάστησε επάνω τους βασιλιά». Και ο Σαμουήλ είπε στους άνδρες του Ισραήλ, πηγαίνετε ο καθένας στην πόλη του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα ουράνια, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, με μεγάλη μας χαρά είμαστε αυτό το βράδυ μπροστά σου.

0: όπως και κάθε φορά εξάλλου. Γνωρίζοντας εσύ, ο Κύριος ο Θεός, είσαι εδώ ανάμεσά μας και θα μας μιλήσεις και σήμερα. Θα μας ευλογήσεις, Κύριε, και θα μας βοηθήσεις να σταθούμε πιο δυνατοί στις επερχόμενες ημέρες, που κατά το λόγο είναι οι εσχατολογικές. Γέμισε μας με την παρουσία σου. Να είμαστε εδώ, ξεκούραστοι, δυνατοί, με το χρήσμα σου, με τη δόξα σου, Κύριε, ώστε να ακούσουμε, να καταλάβουμε. Όλο αυτό να μπει μέσα μας κατασταλαγμένο. Ό,τι ακουστεί να μπει μέσα μας κατασταλαγμένα, Κύριε. Ένδοξα, Άγια. Ώστε, Πατέρα, ενωμένοι με Σένα. Ενωμένοι με το Σταυρό Σου. Ενωμένοι με την δύναμη της Ανάστασης. Συνταυτισμένοι πλήρως με το θέλημά Σου. Να βαδίζουμε στα ίχνη Σου μαζί με Σένα έως το τέλος, στο όνομα του Κυρίου Σου Χριστού. Αμήν, αδελφοί. Ας καθίσουμε. Σήμερα θα μιλήσουμε το κήρυγμα με τίτλο «Βαδίζοντας με τον Ιησού». Γιατί πρέπει να ξεχωρίσουμε την στιγμή της σωτηρίας μας και το γεγονός του να βαδίσει κάποιος με τον Κύριο. Δεν είναι δηλαδή ότι κάποιος έδωσε την καρδιά του και όλα τελείωσαν. Είναι λάθος κάποιος να πιστεύει ότι με το που προσεύχεται την προσευχή της μετάνοιας όλα έχουν τελειώσει εκεί. Υπάρχει δρόμος, υπάρχει κόπος, μόχθος. Ο Παύλος μας λέει ότι με φόβο και τρόμο εργαζόταν την σωτηρία της ψυχής του. Μας λέει ότι φοβόταν μην, ενώ κήρυξε σε τόσους και σώθηκαν, φανεί ο ίδιος αδόκιμος. Άρα βλέπουμε ότι η αρχή είναι το να δώσουμε την καρδιά μας, να προσευχηθούμε την προσευχή της μετάνοιας, αλλά μετά πρέπει εμπειρικά να ζήσουμε τη ζωή της σωτηρίας, και αυτό το κάνουμε μόνο καθώς θα βαδίζουμε εμπειρικά με τον Κύριο κάθε μέρα. Να διαβάσουμε τα πρώτα για σήμερα εδάφια κατά Λουκά Ευαγγέλιο 19, 41-48. Και ό,τι εκκλησίασε, ειδών την πόλη έκλαψε επ' αυτήν. Φοβερή εικόνα. Ο Κύριος πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα, βλέπει την πόλη και αντί μέσα του να νιώσει χαρά για τον τόπο της ευλογίας του Κυρίου, άρχισε να κλαίει, άρχισε να λυπάται, άρχισε να νιώθει μέσα του μία πνευματική ταραχή. Λέγον, είχε να εγνώριζες και εσύ τουλάχιστον εν την ημέρα σου ταύτη τα προς την ειρήνη σου αποβλέποντα, αλλά τώρα εκρύφθησαν από τον οφθαλμό σου, διότι θέλουν συνελθεί ημέρα επισέ και οι εχθροί σου θέλουν σηκάμι χαράκομα περισέ και θέλουσι σε περικυκλώσει και θέλουσι σε στεναχωρήσει πανταχώθεν. Και θέλουσι κατεδαφίδησε και τα τέκνα σου ενσύ και δεν θέλουσι να αφήσει ενσύ λύθον επί λύθον, διότι δεν εγνώρισες τον καιρό της επισκέψεώς σου. Φοβερό εδάφιο! Δεν γνώρισες τον καιρό της επισκέψεώς σου. Σε ποιους μιλούσε, για ποιους έκλαιε? Για το λαό του Θεού, για τους ανθρώπους του νόμου. Στο 45. Και εισελθόν εις το ιερό, άρχισε να εκβάλλει τους πολλούντας εν αυτό και αγοράζοντας, λέγον προς αυτούς, είναι γεγραμμένο, ο οίκος μου είναι οίκος προσευχής, σεις δε εκάμετε αυτόν σπήλαιον ιστόν. Και δίδασκε κάθε ημέρα εν το ιερό. Οι δε αρχιερείς και γραμματείς και οι πρώτοι του λαού, επαλαμβάνω, οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι πρώτοι του λαού εζήτουν να απολέσωσιν αυτόν, να τον σκοτώσουν. Και δεν έβρισκον το τι να πράξωσι, διότι πας ο λαός ήτο προσιλωμένος εις τον ακούει αυτόν. Να βάλουμε μερικές εικόνες μέσα στο μυαλό μας. Τον Κύριο να πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα, να έχει μπροστά του την πόλη της δόξας του Θεού, αντί να θριαμβολογήσει, να έχει μέσα στην καρδιά του εφροσύνη, να είναι γεμάτος θλίψη και λύπη, να λέει τα μέλλοντα τα οποία θα λάβαναν χώρα μετά από κάποια χρόνια, να εκφράζει με πόνο ψυχής το «μακάρι να αγνώριζες την ημέρα της επισκέψεώς σου», να εισέρχεται μέσα, να κάνει το έργο του Θεού και να βλέπουμε τους κατ' όνομα ανθρώπους του Θεού, γραμματείς, αρχιερείς και τους πρώτους του λαού, να θέλουν να τον σκοτώσουν. Ποιον? Αυτόν που 3,5 χρόνια θεράπευε, έκανε θαύματα, τάιζε ανθρώπους και ευλογούσε. Αυτοί οι άνθρωποι που ήθελαν να τον σκοτώσουν, ξέρετε ότι ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε νομικά μπροστά στον Θεό, νομικά επαναλαμβάνω. Ήξεραν τον νόμο. Ήξεραν τον λόγο. Ζούσαν τα διατάγματα του Θεού, τις θυσίες και κάθε λεβιτική διάταξη. Μιλούσαν για τον Κύριο. Οι Φαρισαίοι ήταν οι επιτηρητές του νόμου, αυστηροί μάλιστα. Έκαναν θυσίες που ποιον φανέρωναν οι θυσίες αυτές? Τον Κύριο, αυτόν που είχαν μπροστά τους και είχαν μέσα τους έναν φανατικό, μεγάλο ζήλο, μεσιανικό, για τον ερχομό του Μεσσία. Αλλά όταν ήρθε ο Μεσσίας, δεν τον γνώρισαν. Δεν τον γνώρισαν, αδελφοί. Και το αποτέλεσμα ήταν να τον παραδώσουν, να τον σταυρώσουν και να έρθει η οργή και η κατάρα του Θεού επάνω τους. Πόσο ζόμαστε? Καθώς με επίγνωση ομολογούμε τις αμαρτίες μας στον Κύριο και του δίνουμε την καρδιά και τη ζωή μας. Αμέσως μετά, και καθώς έχουμε λάβει τη δωρεά της σωτηρίας, πρέπει να την κρατήσουμε. Πώς? Με τα έργα της πίστης. Δεν σώζουν τα έργα της πίστης, σε κρατάνε όμως στον δρόμο της σωτηρίας. Και ποια είναι τα έργα της πίστης? Να βοηθάμε, να αγαπάμε, να υπηρετούμε, να ευαγγελίζουμε, να προσευχόμαστε και να κάνουμε ό,τι είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Αλλά δεν είναι όλα αυτά το τέλος της σχέσης που έχει ένας πιστός με τον Κύριο. Γιατί πρέπει παράλληλα με το ότι έχει λάβει το δώρο της σωτηρίας και εργάζεται τα έργα της πίστης, πρέπει να γνωρίσει τον Κύριό του. Πρέπει να τον γνωρίσει. Σου στέλνω ένα δώρο. Σου κάνω ένα υπέροχο δώρο και στο στέλνω με το κούριερ. Και λες, ω, αλληλούια, ο αδελφός μου έστειλε ένα υπέροχο δώρο. Ναι, έχεις το δώρο που σου έστειλα, αλλά δεν έχεις τη γνωριμία με το πρόσωπό μου και μια όμορφη σχέση, γιατί δεν έχουμε μιλήσει ακόμη. Δεν έχουμε γνωριστεί καλά. Απλά σου έστειλε ένα δώρο. Και το δώρο είναι δώρο. Αλλά δεν έχουμε φτάσει στο απόγειο της σχέσης μας, καθώς αυτό θα γίνει με το να γνωριστούμε, να μιλήσουμε και να έρθουμε πιο κοντά. Να μάθουμε ένας τον άλλον, ώστε να περιπατήσουμε μαζί. Παίρνουμε λοιπόν το δώρο της σωτηρίας. Εργαζόμαστε τα έργα της πίστης. Αλλά μετά πρέπει να έχουμε σχέση με τον Κύριο, να τον γνωρίσουμε, γιατί αυτή η σχέση θα μας κρατήσει δυνατούς μέχρι τέλους στα προβλήματα τα οποία σηκώνει η ζωή, η σάρκα, ο διάβολος, ο κόσμος. Γιατί καθώς θα έχω γνωρίσει τον Κύριο και θα περπατώ μαζί του, ό,τι και αν σηκώνεται, θα έχω απόλυτη ελπίδα και εμπιστοσύνη σε εκείνον. Και πώς θα γίνει αυτό? Καθώς θα έχω μια όμορφη σχέση με εκείνο, μαζί του. Μια σταθερή σχέση. Μια άγια σχέση. Το να σωθεί κάποιος δεν είναι το ίδιο με το να βλέπει τον Κύριο. Δεν είναι το ίδιο. Κάποιος που έχει σωθεί θεωρητικά μπορεί να παραμείνει ο ίδιος. Κάποιος που έχει σωθεί με την προσευχή της μετάνοιας μπορεί να παραμείνει ο ίδιος. Όποιος όμως έχει δει τον Κύριο, τον έχει γνωρίσει και βαδίζει μαζί του, ποτέ δεν μένει ο ίδιος. Δεν μπορεί να παραμείνει ο ίδιος, αλλάζει. Άρα όταν βλέπουμε ανθρώπους και δεν αλλάζουν, πάει να πει ότι δεν έχουν γνωρίσει τον Κύριο. Δεν έχουν σχέση μαζί του. Δεν περπατούν μαζί του. Όλο αυτό είναι μια θεωρία και μια διανοητική χριστιανική αντίληψη και τίποτα παραπάνω. Αυτός που έχει γνωρίσει τον Θεό φαίνεται. Φαίνεται, αδελφοί. Πώς? Μέσα από τη ζωή του. Ξέρετε γιατί? Γιατί φανερώνει τη ζωή του Χριστού. Φανερώνει τη ζωή του Χριστού. Και βλέπετε, αδελφοί, ακόμη και οι μαθητές του Κυρίου ζήτησαν να πέσει φωτιά, να κάψει χιλιάδες ανθρώπους. Θυμάστε τα ονόματά τους? Ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης, ο αγαπημένος των μαθητών του Κυρίου. Να τους κάψουμε, Κύριε, που δεν μας αφήνουν να περάσουμε από την περιοχή τους. Δεν ξέρετε ποιο πνεύματος είστε. Δεν ξέρετε ποιον υπηρετείτε. Δεν ήρθα εδώ για να σκοτώσω ανθρώπους, να τους σώσω. Να τους σώσω ήρθα. Σταματήστε να λέτε τα πράγματα. Έτσι σου μιλήσε ο Κύριος. Και μετά από κάποια χρόνια, ποιος πήγε και σώθηκε? Η Σαμάρια. Ποιος? Ο Φίλιππος, ο Ευαγγελιστής. Σώθηκε ο κόσμος. Σώθηκαν άνδρες, γυναίκες. Ευλογήθηκαν παιδιά. Βαπτίστηκαν άνθρωποι. Έγιναν θαύματα, μεγαλεία. Αν είχαν καεί, θα σωζόντουσαν? Όχι. Ακόμη λοιπόν και οι μαθητές δεν είχαν γνωρίσει ακόμα τον Κύριο, γι' αυτό και σαρκικά συμπεριφερόντουσαν. Τους κάψουμε. Όχι, αδελφοί. Δεν καίναν κανένα. Προσευχόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Και όχι να ζητάμε φωτιές και σημεία τα οποία είναι καταστροφικά για ανθρώπους. Κι αν ο Κύριος πρέπει να φέρει μια ανταπόδοση σε κάποιον, εκείνος το κάνει. Τι μας λέει εμάς? Έχετε ειρήνη εσείς. Η εκδίκηση και η ανταπόδοση ανήκει σε μένα. Σε μένα. Εσείς ησυχάσατε. Προς Ρωμαίους 6:4. Προς Ρωμαίους επιστολή, 6ο κεφάλαιο, 4ο εδάφιο. Συνετάθημε λοιπόν μετ' αυτού δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ίνα καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσομε εις νέα ζωή. Έχουμε αναστηθεί, ναι ή όχι? Έχουμε μια νέα ζωή. Για να έχουμε νέα ζωή σημαίνει ότι έχουμε πεθάνει πριν να μας δοθεί η ανάσταση της νέας ζωής. Προηγείται ο θάνατος, η ανάσταση και η νέα ζωή εν Χριστώ, μέχρι να έρθει η εμπειρική ανάσταση της τελικής εμπειρικής μας σωτηρίας. Αμήν. Και τι λέει ο λόγος? Έχουμε, λέει, σηκωθεί και περιπατούμε σε μία νέα ζωή. Ποια είναι αυτή η ζωή? Η ζωή του Χριστού. Και με ποιον μαζί την περιπατάμε? Με τον Κύριο. Βαδίζουμε με Αυτόν. γιατί είναι το παράδειγμά μας και είναι δίπλα μας, όχι μονάχα να μας παραδειγματίζει, αλλά και εμείς να παραδειγματιζόμαστε από εκείνον. Να μας συμμορφώνει από τη μία, αλλά και εμείς να βλέπουμε το βάδισμά του και να συμμορφωνόμαστε με το δικό του βάδισμα, ώστε όλο και περισσότερο να γινόμαστε όμοι με εκείνον. Ο Σταυρός του Κυρίου είναι είσοδος στον δρόμο της ζωής του Κυρίου. Κανένας δεν μπορεί να περπατήσει χωρίς τον Σταυρό στον δρόμο αυτόν. Είμαι κατανοητός. Ο Σταυρός είναι είσοδος σε αυτόν τον δρόμο. Αλλά, με πολύ κεφαλαίο το αλφα, αλλά, για να συνεχίσει κάποιος να περπατά μαζί με τον Κύριο, μαζί με τα έργα της πίστης, πρέπει να γνωρίσει την φύση, την καρδιά, το θέλημα, την ευλογία του Κυρίου, να τα κάνει δικά του και να τα ζήσει. Αμήν, να τα κάνει δικά του και να τα ζήσει. Γιατί σε αυτό δρόμο το νέο δεν μπορεί να περπατήσει οποιοδήποτε. Περπατάνε μόνο όσοι είναι όμοιοι με τον Κύριο. Περπατάνε μόνο τα παιδιά του Θεού. Οι υπόλοιποι, ενώ περπατάνε, κάπου θα λοξοδρομήσουν είτε δεξιά είτε αριστερά. Μόνο τα παιδιά του Θεού που έχουν γνωρίσει την φύση του Κυρίου και έχουν αποκτήσει την καρδιά του Θεού μπορούν να περπατήσουν σε αυτόν τον ευθύ νέο δρόμο που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Αμήν. Πολλοί έχουν λοιπόν μια διανοητική αντίληψη του τι πρέπει να είναι ένας χριστιανός και όχι μια πνευματική αντίληψη. Το λένε στον εαυτό τους. Μιλούνε σ' άλλους. Διδάσκουν. Αλλά δεν έχουν πνευματική αποκάλυψη και ούτε πνευματικά ζουν τα όσα λένε είτε στον εαυτό τους είτε στους άλλους. Είναι όλα μια διανοητική αντίληψη, μια φευγαλαία ιδεολογία και τίποτα παραπάνω. Κανένας δεν μπορεί να γνωρίσει τον Κύριο, κανένας δεν μπορεί να γνωρίσει τον Κύριο μέχρι να παραιτηθεί, όχι μονάχα από την οποιανδήποτε του αμαρτία, αλλά και από τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα και τα εργάζεται μέσα στη ζωή του. Γιατί μπορεί κάποιος να αποβάλει μια αμαρτία, αλλά μη συγχωρεί. Μπορεί να είναι ο πιο κασαρός, λευκός από πάνω μέχρι κάτω, αλλά να μην έχει μάθει να συγχωρεί. Αυτός ο άνθρωπος περιπατεί μαζί με τον Κύριο? Όχι. Όχι, αδελφοί. Έχει γνώσει τον Κύριο? Όχι. Γιατί το γνώριζε, θα συγχώρουσε. Αφού με συγχώρεσες, Κύριε, εμένα τον αμαρτωλό, ποιος είμαι εγώ που δεν μπορώ να συγχωρήσω έναν άνθρωπο που τι μου έχει κάνει μπροστά σε αυτά που έχω κάνει εγώ σε σένα? Είμαι κατανοητός? Αμήν. Τόσα σου έχω κάνει και με συγχώρεσες και εγώ δεν μπορώ να συγχωρήσω αυτόν τον άνθρωπο που είπε κάτι για μένα, έκανε κάτι για μένα. Με συγχωρείτε, αδελφοί. Αυτή η καρδιά δεν έχει γνωρίσει τον Κύριο. Όσα χρόνια κι αν διαβάζει, όσα χρόνια κι αν προσεύχεται, όλα είναι μέσα στο μυαλό. Τίποτα δεν υπάρχει στο πνεύμα. Τίποτα. Είναι άδειο το πνεύμα από τον Χριστό, αδελφοί. Άδειο. Φιλιππισίους 3:4-10. Αν και εγώ έχω πεποίθηση και εντυσαρκή, εάν της άλλος νομίζει ότι έχει πεποίθηση εντυσαρκή, εγώ περισσότερο. Περιτελμημένος την 8η ημέρα, εκ γένους Ισραήλ, εκ φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμο Φαρισαίος, κατά ζήλο διόπτης της Εκκλησίας, κατά τη δικαιοσύνη τη διά του νόμου διατελέσας, άμεμπτος. Φοβερός ο Παύλος. Ε? Φοβερός και τρομερός. Ακόμη και σαρκικά. Πλην εκείνα τα οποία ήσαν σε με κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημιά για το Χριστό. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημιά για το έξοχο της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθη τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό και να βρεθώ εν αυτό. Μη έχω δικιά μου δικαιοσύνη τι εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ Θεού για της πίστεως. Και στο 10, για να γνωρίσω αυτόν. Ω, φοβερός. Φοβερός ο λόγος, φοβερό αυτό που θεόπνευστα είπε ο Παύλος. Για να γνωρίσω αυτόν. Για να τον γνωρίσει, τι έπρεπε να κάνει? Να αποβάλει από τη ζωή του όλα τα σκουπίδια που μόλις πριν λίγο διαβάσαμε. Εάν δεν τα έβγαζε, δεν θα το γνώριζε. Είμαι κατανοητός? Αμήν, αδελφοί. Να κλείσουμε το εδάφιο. Για να γνωρίσω αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατο αυτού. Ξέρετε ποιο μήνυμα, ξέρετε ποιο μήνυμα είχε όλη η ζωή του Παύλου? Ποιο μήνυμα? Το Σταυρό του Κυρίου. Όλη η ζωή του Παύλου είχε μονάχα ένα μήνυμα. Το Σταυρό του Κυρίου. Είχε αποβάλει κάθε δικιά του προσωπική ανθρώπινη πεποίθηση, κάθε ανθρώπινη αντίληψη ως προς το οτιδήποτε. Ποτέ δεν συμβιβάστηκε με πράγματα ξένα ως προς το Λόγο του Θεού. Πάντοτε ζούσε τη ζωή της Ανάστασης. Ξέρετε τι σημαίνει ζωή Ανάστασης? Περπατώ μαζί με τον Κύριο, είμαι όμοιος μαζί του, βαδίζω μαζί του, τον έχω γνωρίσει, ακολουθώ τα ίχνη του και τον ευαρεστώ, γιατί η καρδιά μου είναι δικιά του. Έχω παραδοθεί πλήρως. Ζω για εκείνον, εκείνος ζει μέσα μου, τον ακολουθώ, τον αγαπώ, θέλω να τον υπηρετήσω για τις χάριτός του έως το τέλος. Νικώ την τροπή, νικώ τη σάρκα, νικώ τις αδυναμίες για τις χάριτός του, γιατί θέλω να ανήκω και να ευαριστώ εκείνον καθώς περπατώ μαζί του, μιας και τον έχω γνωρίσει, του ανήκω, μου ανήκει, είναι δικός μου και είμαι δικός του. Αμήν. Κολοσσάης 3.17. Προς Κολοσσάης 3.17. Και παν, ακούστε, και παν ότι πράτεται με λόγο ή με έργο, πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού πράτεται, ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεόν και Πατέρα. Ό,τι κάνετε, ό,τι πράτεται, μας λέει ο Παύλος, ό,τι μιλάτε, ό,τι λέτε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού θα γίνεται, ευχαριστώντας διαμέσου αυτού τον Πατέρα. Κάθε έμπρακτη φάση της ζωής του Παύλου φανέρωνε μόνο τον Κύριο. Για εκείνον μιλούσε, εκείνον δόξαζε, εκείνον ευαρεστούσε. Προσέξτε, η ζωή του Κυρίου δεν είναι ανθρώπινες ιδέες, ανθρώπινες εικόνες, ιδεολογίες. Δεν είναι ανθρώπινες εμπειρίες. Η ζωή του Κυρίου είναι το να ζει κάποιος αυτό το οποίο έζησε στην επίγεια ζωή του Κύριος. Εμπειρικά να ζει τη ζωή του Κυρίου με τέλειο κατασταλαγμό, καθώς θα έχει αφήσει τον Κύριο να μορφωθεί μέσα του, να γεννηθεί και να μεγαλώσει. Να γεννηθεί, να μεγαλώσει και όλη πια η φύση του πιστού να είναι πλημμυρισμένη με τον Κύριο. Γεμάτη με τον Χριστό, με το χρίσμα του, με τη δόξα του. Να πεθάνει σάρκα, να πεθάνει κάθε ανθρώπινη πεποίθηση και να ζει μόνον μέσα μας ένας. Ποιος? Ο Κύριος της δόξας. Ο άνθρωπος πρέπει να παραδοθεί στον Χριστό άνευ όρων. Δεν βάζουμε όρους στον Κύριο για να γίνουμε όμοιοι και να τον ακολουθήσουμε. Κύριε μου, δώσε αυτό, θα έρθω. Αν μου κάνεις το άλλο, θα σε ακολουθήσω. Δεν υπάρχουν τέτοια. Κύριε, εδώ είμαι. Δώσ' μου τη δύναμη να σε ακολουθήσω. Δεν βάζουμε όρους στον Κύριο, αδελφοί. Η παράδοσή μας είναι ανεφόρον. Τα πάντα δικά του είναι. Εκείνος εξουσιάζει τους ουρανούς και την γη. Και αν ζούμε με επίγνωση την ζωή του Κυρίου, θα έχουμε ενωθεί με εκείνον, ξέρετε πού? Στο σημείο του Σταυρού. Θα έχουμε ενωθεί μαζί του στο σημείο του Σταυρού. Θα τον έχουμε συναντήσει και θα έχουμε συνταυτιστεί μαζί του επάνω στο Σταυρό. Γιατί η ζωή του Κυρίου περνάει μέσα από το Σταυρό. Πριν κάποιος ζήσει τη ζωή του Κυρίου, πρέπει να ανέβει στο Σταυρό και μετά να κατέβει να ζήσει τη ζωή της Ανάστασης. Προς Γαλάτες 2:20. Μετά του Χριστού συνεσταυρώθηκα. Μετά του Χριστού συνεσταυρώθηκα. Ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν ημί. Καθόδε τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν την πίστη του Υιού του Θεού, ώστις μ' αγάπησε και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ εμού. Ένα έκδηλο, ξεκάθαρο και φανερό χαρακτηριστικό ενός πιστού είναι η ειλικρίνειά του προς τον Θεό, ώστε όλη η ζωή του πιστού να είναι στραμμένη και συγκεντρωμένη στον Κύριο της δόξας, με αποτέλεσμα ο πιστός να ζει μία συνειδητή Άγια εν Χριστώ Ιησού ζωή. Πού έχουμε εμείς στραμμένη την προσοχή μας, αδελφοί? Πού αδελφοί άραγε? Τι μας εμποδίζει ως πρόσκομα, ως βουνό να δούμε τον Κύριο? Ποιο είναι αυτό βουνό που μας εμποδίζει από το να θεωρούμε κάθε μέρα τον Κύριο? Η περηφάνεια, ο εγωισμός, οι μέρημνες. Τι είναι αυτό? Γιατί πρέπει να στρέψουμε όλη μας την προσοχή και τη συγκέντρωση σε εκείνον. Σε εκείνον, αδελφοί. Και πολλές φορές λέμε η μέρη είναι. Πολλές φορές λέμε αυτό το πρόβλημα. Πολλές φορές λέμε εκείνο το εμπόδιο. Αδελφοί, τα εμπόδια ίσως να είναι εκεί, τα προβλήματα και οι μέρημνες. Το θέμα είναι το πώς εμείς θα τα διαχειριζόμαστε καθημερινά. Μην περιμένεις λοιπόν να φύγουν όλα αυτά για να παραδοθείς τον Κύριο. Θα παραδοθείς τώρα για να κατανικήσεις αυτά. Και καθώς θα τα νικάς, θα αυξάνεσαι και η αναγέννησή σου θα έχει μεγαλύτερο καρπό και αποτέλεσμα. Ξέρετε ποιος είναι ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής μας? Για πέστε μου, ο διάβολος. Αμήν. Ο εαυτός μας. Λένε ότι οι άνθρωποι, ούτε ο διάβολος, που κι αυτός μας ανταγωνίζεται, ναι, αλλά θα έλεγα σε δεύτερο χρόνο. Σε πρώτο χρόνο, ο εαυτός μας είναι ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής. Έρχεται για να μας σπρώξει να ζήσουμε μία σαρκική χριστιανική ζωή, που ενώ εμείς θα νομίζουμε ότι όλο αυτό είναι στραμμένο στο πρόσωπο του Κυρίου, στην ουσία, εάν είναι σαρκικό, είναι στραμμένο στο δικό μας πρόσωπο, και ενώ λέμε ότι υπηρετούμε τον Κύριο, στην ουσία, καθώς ζούμε ένα χριστιανικό χριστιανισμό, σαρκικό χριστιανισμό, υπηρετούμε τον εαυτό μας. Στο όνομα του Κυρίου. Μπορεί να το κάνουμε τον Κύριο, αλλά δεν το κάνουμε στην πραγματικότητα τον Κύριο, το κάνουμε για τον εαυτό μας, γιατί είναι σαρκικός χριστιανισμός. Ο Κύριος βλέπει τα κίνητρα. Βλέπει τα κίνητρα σε ό,τι κάνουμε. Μετράει κάθε μας λέξη. Μετράει ό,τι κάνουμε, αδελφοί. Και βλέπει το μέταλλο της καρδιάς μας, την βάση των όσων κάνουμε και λέμε, που η βάση, ξέρετε ποια είναι? Το κίνητρο για να κάνουμε το οτιδήποτε. Δεν το κάνουμε, δεν το λέμε αυτό. Ποιο κέρδος θέλουμε να έχουμε? Εάν αυτά που κάνουμε και λέμε έχουν κέρδος. Σε εμάς κάτι δεν πάει καλά. Εάν κερδίζει ο Κύριος, τότε είμαστε στον σωστό δρόμο, βαδίζουμε τον Κύριο και η ομοίωσή μας έχει αυξηθεί ως προς το πρόσωπό Του. Κίνητρο είναι ο λόγος που κάνει κάποιος μια συγκεκριμένη ενέργεια. Οτιδήποτε σπρώχνει, οθεί, υποκινεί, παρασύρει σε δράση έναν άνθρωπο είναι ένας εσωτερικός ή ένας εξωτερικός παράγοντας που σπρώχνει, οθεί κάποιον να κάνει κάτι για κάποιον σκοπό, για να φτάσει σε έναν επιθυμητό στόχο. Εξετάζουμε τα κίνητρά μας. Αν αμήν, αν όχι να το κάνουμε. Ποιος κερδίζει, αδελφοί? Η φήμη μας, το όνομά μας. Ο Ιωάννης τι είπε? Ποιος θυμάται τι είπε ο βαπτιστής Ιωάννης? Εγώ να ελαττώνομαι, να μικραίνω και εσύ να αυξάνεσαι, να δοξάζεσαι, να μεγαλύνεσαι. Αν κερδίζει λοιπόν ο Κύριος, είμαστε στο δρόμο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αμήν. Να ανοίξουμε κατά Ματθαίον 5, 14-16. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Να πάμε στο 5ο κεφάλαιο, να διαβάσουμε τα εδάφια 14-16. Και ο Κύριος, αδελφοί, να μας δώσει την δύναμη μιας πλήρης σταύρωσης, ώστε να ζούμε σε πληρότητα την ζωή της Ανάστασης. Και διαβάζουμε. Σεις είστε το φως του κόσμου. Ποιοι είναι το φως του κόσμου? Ποιοι είναι? Εμείς. Άρα τι είσαι, αδελφέ? Πες το, σε παρακαλώ. Φως του κόσμου. Το φως του κόσμου. Όχι γιατί αξίζεις ή αξίζω, αλλά γιατί μέσα μας είναι το πραγματικό φως, ο Κύριος. Και αυτός ακτινοβολεί από μέσα μας. Σεις είστε το φως του κόσμου. Πόλης κειμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφθεί. Ουδέ ανάπτωση λίχνων και σέτουσιν αυτών υποτομόδιων, αλλά επί το λιχνοστάτην και φέγγει εις πάντας τους εν τη οικία. Ούτως ας λάμψει το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσωσει τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής. Τι μας λέει ο Κύριος? Ότι είμαστε το φως. Και το φως το κρύβουμε. Αλλά το αυξάνουμε, ώστε όλος ο κόσμος, όλοι οι άνθρωποι να δουν το φως, να δουν την αλήθεια του Κυρίου. Ένας πιστός, άκουσε αυτό σε παρακαλώ προσεκτικά, ένας πιστός που βαδίζει με τον Κύριο, έχοντας γνωρίσει πραγματικά και αληθινά αυτόν, μεταφέρει σ' άλλους ανθρώπους την καρδιά, την θυσία, το θέλημα και τους σκοπούς του Κυρίου. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει μαζί με τον Κύριο και περπατά μαζί του εμπειρικά, συστήνει αυτόν που είναι μαζί του σ' άλλους ανθρώπους. Ο Κύριος μας καλεί για να μας σώσει, και μετά αφού μας καταρτήσει θέλει να μας δώσει ευθύνη στο έργο του. Κάτι που για να γίνει πρέπει σε ό,τι λέμε ή κάνουμε να εκφράζουμε τη δικιά του φύση. Όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου ουράνιε Πατέρα. Ποιον φανέρωνε ο Υιός? Ποιον? Τον Πατέρα. Ποιο θέλημα έκανε? Του Πατέρα. Ποιος εκφραζόταν μέσα τον Υιό? Ο Πατέρας. Άρα η δουλειά μας όταν εργαζόμαστε στον αγρό του Κυρίου ποια είναι? Να φανερώσουμε εκείνο, και αφού καταπολεμήσουμε κάθε σαρκικότητα, να επιτρέπουμε σε εκείνο να φανερώνεται απόλυτα μέσα από εμάς. Πώς? Όχι μονάχα, αδελφοί, μιλώντας το Λόγο του Θεού σε ανθρώπους, αλλά περισσότερο με τη ζωή μας. Με τη ζωή μας ευαγγελίζουμε ανθρώπους. Με τη ζωή μας δυσφημούμε την Εκκλησία τον Κύριο ή την ευλογούμε. Με τη ζωή μας οι άνθρωποι θα πούνε, αυτοί οι άνθρωποι είναι αχρίοι, κακοί, ανέστητοι, ή θα πούνε, είναι ευλογημένοι, άνθρωποι του Θεού, χαρούμενοι, ειρήνη, συγχωρητικοί. Η ζωή μας μαρτυρεί τον Κύριο, και μετά ο λόγος που μιλάμε μέσα από το Λόγο του Θεού σφραγίζει την προσωπική μαρτυρία της ζωής μας. Ζούμε τη ζωή του Κυρίου? Το στόμα μας είναι καθαρό? Η καρδιά μας συγχωρεί? Έχουμε μακροθυμία? Έχουμε επιείκεια? Έχουμε κατανόηση? Αν ναι, αμήν. Αν όχι, δεν βαδίζουμε μαζί με τον Κύριο, αδελφή, συγγνώμη. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Κάτι πρέπει να φτιάξει. Γι' αυτό μας καλεί ο Κύριος. Και μας τα λέει και μας τα ξαναλέει. Για να μας διορθώσει σαν ένας καλός πατέρας, σαν ένας καλός δάσκαλος. Η ζωή μας είναι ο Ευαγγελισμός, η μαρτυρία μας είναι η δύναμή μας, και ο Λόγος του Θεού σφραγίζει όλα αυτά. Η διακονία Και κάθε τι που κάνουμε για τον Θεό είναι η υπερχείληση της αφοσίωσής μας σε εκείνον. Είναι το πρακτικό ανθρώπινο μέρος που εκφράζει την συντάφτισή μας με εκείνον. Δεν μπορεί ένας πιστός που έχει γνωρίσει τον Θεό και περπατά μαζί του να μην μιλάει εκείνον. Κάτι δεν πάει καλά. Γιατί καθώς είναι υπερχειλισμένος με τον Χριστό, όλο αυτό δεν μπορεί να μείνει παρακρατημένο μέσα του. Πρέπει να βγει. Πώς βγαίνει? Καθώς ο άνθρωπος μιλάει για τον Κύριο. Είναι συνταυτισμένος μαζί του, τον εκφράζει, και αυτό είναι το πρακτικό ανθρώπινο μέρος που δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος βαδίζει μαζί με τον Χριστό και τον ακολουθεί με ασφάλεια και πληρότητα. Άλφα προς Κορινθίους 9:16. Άλφα προς Κορινθίους 9:16. Διότι, ακούστε, διότι εάν κηρύττω το Ευαγγέλιο, δεν είναι σε με κάφημα. Δεν καφιέμαι που κηρύττω το Ευαγγέλιο. Δεν καφόμαστε που κηρύττουμε, δεν καφόμαστε που νηστεύουμε, δεν καφόμαστε που κάνει θαύμα το Κύριος μέσα από εμάς. Δεν καφόμαστε για τίποτα, αδελφοί. Ένας λόγος για να καθιστούμε μονάχα υπάρχει. Ποιος είναι αυτός? Να δοξάσουμε τον Κύριο και να καθιστούμε για εκείνον και σε εκείνον. Αμήν. Δεν καθόμαθα. Δεν καθόμαθα για οτιδήποτε ο Κύριος κάνει μέσα από εμάς, γιατί δεν είναι δικά μας. Εκείνος θα κάνει. Επειδή η ανάγκη επίκειται σε μέ. Ουέ δεν είναι εις εμέ εάν δεν κηρύττω. Ουέ είναι εις εμέ εάν δεν κηρύττω. Το ξαναλέω τρίτη φορά. Ουέ είναι εις εμέ εάν δεν κηρύττω. Να το πω πιο καθαρά. Αλίμονο εάν δεν μιλήσω με τον Κύριο. Αλίμονο εάν δεν μιλήσω με τον Κύριο. Αλλά με σοφία, με τάξη, με χρίσμα, ώστε να μην είναι σαρκικό αυτό πράγμα, αλλά πνευματικό, αδελφοί. Αμήν. Να μην παρασυρώμαστε από τη σάρκα και κάνουμε πράγματα δήθεν που στην ουσία δεν ωφελεί το Κύριο, αλλά η σάρκα μας, και ονειδιζόμαστε και από πάνω. Δυστυχώς. Να είναι όλα πνευματικά. Αποβλέπουμε στον Κύριο και βάζουμε στην καρδιά μας ό,τι αυτός μας ζητά. Τι λέει ο λόγος, τι μας ζητάει ο Κύριος? Να τον ομολογούμε. Να μιλάμε για αυτόν. Να ζούμε τη ζωή του. Να τον φανερώνουμε. Να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να χάνουμε εμείς, να κερδίσει εκείνος. Πόσες φορές έχουμε κάνει βήματα πίσω? Ελάχιστα. Ελάχιστες φορές, αδελφοί. Δεν έχουμε μάθει να υποχωρούμε. Θα κάνουμε ένα βήμα πίσω να κερδίσει ο Κύριος. Γιατί η σάρκα είναι εκεί και ο εγωισμός. Εκεί. Να την επιτιμήσει ο Κύριος και να την πάρει. Να τη διώξει μακριά και εμείς να τη σταυρώσουμε, αδελφοί. Να τη σταυρώσουμε με τη χάρη του. Ό,τι μας ζητάει ο Κύριος, αυτό κάνουμε. Και ξέρετε κάτι, η υπηρεσία είναι με μεγάλη ευλογία. Αμήν. Αλλά η καρτερία της υπηρεσίας είναι μια πιο μεγάλη ευλογία. Να το πω πιο ξεκάθαρα. Είναι ωραία να υπηρετούμε τον Κύριο. Αλλά όταν καρτερούμε, όταν ζητάμε, όταν επιθυμούμε, όταν προσμένουμε να υπηρετήσουμε και ο Κύριος μας δίνει την υπηρεσία, αυτό γίνεται με περισσότερη ευλογία. Γιατί είναι μέσα στο θέλημά μας, μέσα στην προσευχή μας, μέσα στην εξήτηση. Και όταν μας δίνει την υπηρεσία, γίνεται μια έκρηξη ευλογίας καθώς διακονούμε τον Κύριο. Δεν το κάνουμε τυπικά, έτσι πρεπικά. Επειδή πρέπει να υπηρετήσω, υπηρετώ. Επειδή πρέπει να κηρύξω, κηρύττω. Επειδή πρέπει να ευαγγελίσω, ευαγγελίζω. Δεν το κάνουμε με πρέπει, το θέλουμε, το καρτερούμε. Και όταν θα έρθει η ώρα, όλο αυτό είναι μια ευλογία. Γιατί βάση έχει το θέλω μας. Το θέλω μας. Το κίνητρό μας. Όλα αυτά τα οποία είπαμε, λίγα λόγια, αδελφοί, μας οριμάζουν και με ευαισθησία ακολουθούμε τον Κύριο σε κάθε οδηγία με σταθερότητα και πιστότητα. Σήμερα πολλοί χριστιανοί είναι στιγμή ενθουσιασμού. Ένας ενθουσιασμός που σβήνει και τα πάντα τελειώνουν. Είναι χριστιανοί, είναι ημερομηνία λήξης. Υπηρετούν κάποιον καιρό και μετά μην είδατε τον Παναή. Όπως χαρακτηριστικά έλεγαν κάποιες παλαιότερες γενναίες, θέλοντας να καυτηριάσουν μια κατάσταση. Δεν είναι ο χριστιανισμός, αδελφοί, χριστιανισμός περιστάσεων, χρονικών περιόδων ή ενθουσιασμένων συναισθημάτων. Είναι μια σταθερή, με πιστότητα, σχέση που ο πιστός την ζει από το πρωί ως το βράδυ, κάθε ημέρα της ζωής του. Αμήν. Ο Κύριος μπορεί να μας τοποθετήσει όπου θέλει. Γιατί κάποιοι πάλι έχουν επιλογές. Κύριε, εγώ θέλω να κάνω αυτό. Κύριε, εγώ θέλω να κάνω εκείνο. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Αλλά καλύτερο είναι να αφήνουμε τον Κύριο να επιλέγει το τι θέλει να κάνουμε εμείς για εκείνον και πού θέλει να μας αποστείλει. Μας δίνει σπουδαία καθήκοντα ευχάριστα. Αμήν. Μας δίνει δύσκολα, ευτελή, ασήμαντα. Θα πούμε αμήν. Γιατί ακόμη και αν πει σε κάποιον να καθαρίσει την εκκλησία ή να φέρει δύο ανθρώπους με το αυτοκίνητό του, στα μάτια του Κυρίου είναι μια πολύ μεγάλη υπηρεσία, αδελφή. Αμήν. Και καθώς κάνουμε ακόμη και αυτά μικρά τα ασήμαντα, με ζήλο μες στην καρδιά, ο Κύριος το μετράει και μας ευλογεί. Μια απόδειξη ότι είμαστε σε σωστή σχέση και κοινωνία μαζί του είναι η ετοιμότητα να κάνουμε ανά πάσα στιγμή το καλύτερο για εκείνον. Είμαστε έτοιμοι κάθε στιγμή να κάνουμε το καλύτερο για εκείνον, αδελφοί. Δεν μπορώ σήμερα γιατί είμαι κουρασμένος. Δεν μπορώ σήμερα γιατί είμαι θυμωμένος. Δεν μπορώ σήμερα γιατί έχω να κάνω αυτή τη δουλειά. Πότε θα μπορέσουμε, παιδιά? Πότε θα μπορέσουμε? Για πέστε μου. Πέστε μου. Να το πούμε και στον Κύριο. Να μας δώσει 24-38 ώρες ημερησίως, ώστε να τα κάνουμε όλα όπως βολευόμαστε εμείς. Πιστέψτε με, και 48 και 58 ώρες να είχαμε. Εάν η καρδιά δεν είναι ευθυγραμμισμένη με τον Κύριο, δεν θα υπάρχει ώρα υπηρεσία στον Κύριο. Δεν είναι ο χρόνος, αδελφοί, που είναι πολύ λίγος. Είναι η καρδιά μας που είναι δοσμένη. Η καρδιά μας. Το τι θησαυρό έχει μέσα. Το τι επιθυμεί. Αν έχει πραγματική αναγέννηση και έχει γνωρίσει τον Κύριο και περπατά μαζί του. Δεν είναι ο χρόνος. Και ας αφήσουμε, σας παρακαλώ, τις δικαιολογίες. Ας αφήσουμε. Η αλήθεια είναι διαφορετική. Κάθε στιγμή πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υπηρετήσουμε τον Κύριο. Όποτε μας ζητηθεί, όποτε ο Κύριος μας δώσει μία οδηγία. Και θα κλείσω με Β' προς Κορινθίους 5, 5-9. Εκείνος Δεός της έπλασεν ημάς, δι' αυτό τούτον ο Θεός ως της σκέδιο και σε εμάς τον αραβόν του Πνεύματος. Έχοντες λοιπόν το θάρρος πάντοτε και ξεύροντες ότι ενώς ενδυμούμεν το σώματι, αποδημούμεν από του Κυρίου, διότι περιπατούμε δια πίστεως, ουχή δια της όψεως, θαρούμεν δε και επιθυμούμε μάλλον να αποδημήσωμεν από του σώματος και να ενδυμήσωμεν προς τον Κύριον. Και στο 9, όθεν και, ακούστε, όθεν και φιλοτιμούμεθα, είτε ενδυμούντες, είτε αποδημούντες, να είμαστε ευάρεστοι σε αυτόν. Είτε είμαστε σε αυτή τη ζωή, είτε πρόκειται να μας πάρει ο Κύριος, εμείς θέλουμε να τον ευαρεστούμε. Τον ευαρεστούμε, αδελφοί. Τον ευαρεστούμε. Να το αυξήσουμε περισσότερο για τις χάριτός του. Να ανοίξει η καρδιά μας εκείνον. Να νιώθουμε την παρουσία του, τη χαρά του μέσα μας. Να νιώθουμε ότι είμαστε στον δρόμο της ζωής, βαδίζουμε με τον Κύριο, τον έχουμε γνωρίσει, τον ακολουθούμε, τον υπηρετούμε, τον ευαρεστούμε, τον δοξάζουμε, τον λατρεύουμε, τον προσκυνούμε, αλληλούια. Ας κρατήσουμε λοιπόν αυτό το υψηλό ιδανικό που είναι να είμαστε ευάριστοι σε Αυτόν, θέλοντας πάντα μέσα από οποιαδήποτε κατάσταση, από οποιονδήποτε λόγο, να λαμβάνει μόνο Εκείνος δόξα και τιμή. Τι να λαμβάνει? Δόξα και τιμή. Ας σηκωθούμε, αδερφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε με.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο νη γάμα. Τις επίστευσεν εις το κήρυγμα ημών και ο βραχίον του Κυρίου εις τίνα απεκαλύφθη, διότι ανέβει ενώπιον αυτού ως τρυφερών φυτών και ως ρίζα από ξηράς γης. Δεν έχει είδος ουδέ κάλος, και είδομεν αυτόν και δεν είχεν ωραιότητα ώστε να επιθυμόμεν αυτόν, καταπεφρονημένος και απεριμένος από τον ανθρώπον, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενίας, και ως άνθρωπος από του οποίου αποστρέφητη στο πρόσωπον, κατεφρονήθη και ως ουδέν ελογίσθημεν αυτόν. Αυτός το όντι τας ασθενίας ημών εβάστασε και τας θλίψης ημών επεφορτίσθη. Εμείς δεν νομίσαμεν αυτόν τετραυματισμένον, πεπληγωμένον υπό Θεού και τεταλαιπωρημένον. Αλλά αυτός ετραυματίσθη δια τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών. Η τιμωρία ήτης έφερε την ειρήνη ημών ήτο επ' αυτών. Και δια των πληγών αυτού ημείς ιάθημεν. Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα. Εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού. Και ο Κύριος έθεσεν επ' αυτών την ανομίαν πάντων ημών. Αυτός ήτο ο κατατεθλιμμένος και ευεβασανισμένος, αλλά δεν ίνιξε το στόμα αυτού. Εφέρθη ως αρνίων επί σφαγήν και ως πρόβατον έμπροσθεν του Κύροντος αυτό άφωνον, ούτω δεν ίνιξε το στόμα αυτού. Από καταθλίψεως και κρίσεως ανυρπάχθη. Την δε γενεάν αυτού τι θέλει διηγηθεί, διότι εσηκώθη από τη γη των ζώντων, δια τας παραβάσεις του λαού μου ετραυματίσθη. Και ο τάφος αυτού διορίσθη μετά των κακούργων. Πλήνει στον θάνατον αυτού εστάθη μετά του πλουσίου, διότι δεν έκαμεν ανομία, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Αλλά ο Κύριος η θέληση να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησεν αυτόν. Αφού όμως δώσει την ψυχήν αυτού προσφοράν περί αμαρτίας, θέλει ειδή έκγωνα, θέλει μακρύνει τας ημέρας αυτού, και το θέλημα του Κυρίου θέλει ευωδοθεί εν τη χειρή αυτού. Θέλει ειδή τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού και θέλει χορταστεί. Ο δίκαιος δούλος μου θέλει δικαιώσει πολλούς δια της επιγνώσεως αυτού, διότι αυτός θέλει βαστάσει τας ανομίας αυτών. Δια τούτο θέλω δώσει εις αυτόν μερίδα μετά των μεγάλων και τους ισχυρούς θέλει μοιραστεί λάφυρον, διότι παρέδωκε την ψυχήν αυτού εις θάνατον και μετά ανώμων ελογίσθη και αυτός ευάστασε τας αμαρτίας πολλών και θέλει μεσητεύσει υπέρ των ανώμων. Ισαΐας, κεφάλαιο νη δέλτα. Εφράνθητη στήρα ημί τίκτουσα, αναβόησον ένα γαλιάσι και τέρπου ημί οδύνουσα. Διότι πλειότερα είναι τα τέκνα της ηρημωμένης παρά τα τέκνα της εχούσης των άνδρα, λέγει Κύριος. Πλάτινον των τόπων της σκηνής σου και ας εκτείνωσι τα παραπετάσματα των κατοικιών σου. Μη φυστείς μάκρινον τα σχοινία σου και στερέωσον τους πασάλους σου. Διότι θέλεις εκτανθεί εις τα δεξιά και εις τα αριστερά και το σπέρμα σου θέλει κληρονομήσει τα έθνη και θέλει κάμητας ηρημωμένας πόλης να κατοικιστώσει. Μη φοβού, διότι δεν θέλεις κατεσχυνθεί. Μη δε εντρέπου, διότι δεν θέλεις εσχυνθεί. Διότι θέλεις λησμονήσει την εσχήνην της νεότητός σου και δεν θέλεις ενθυμηθεί πλέον το όνειδος της χειρία σου. Διότι ο ανήρ σου είναι ο ποιητής σου. Το όνομα αυτού είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Και ο λυτρωτής σου είναι ο Άγιος του Ισραήλ. Αυτός θέλει ονομαστεί ο Θεός πάσης της γης. Διότι ο Κύριος σε εκάλεσεν ως γυναίκα εγκαταλελειμμένην και τεθλιμμένην το πνεύμα και γυναίκα νεότητος αποβεβλημένην, λέγει ο Θεός σου. Σε εγκατέλειπον δια ολίγων καιρών, πλην με έλεος μέγα θέλω σε περισυνάξει. Εν θυμό μικρό έκρυψα το πρόσωπόν μου από σου δια μίαν στιγμήν. Με έλεος όμως αιώνιον θέλω σε ελεήσει, λέγει Κύριος ο λυτρωτής σου. Διότι τούτο είναι εις εμέ ως τα ύδατα του Νόε. Επειδή καθώς όμωσα ότι τα ύδατα του Νόε δεν θέλουν συνεπέλθει πλέον επί την γην, ούτως όμωσα ότι δεν θέλω θυμωθεί πλέον κατά σου ουδέ σε ελέγξει. διότι τα όρη θέλουσι μετατοπιστεί και η λόφη μετακινηθεί. Πλην το έλεος μου δεν θέλει εκλείψει από σου, ουδέ η διαθήκη της ειρήνης μου μετακινηθεί, λέγει Κύριος ο ελεών σε. Ω τεθλιμένη, τεταραγμένη, απαρηγόρητος, ιδού εγώ θέλω στρώσει τους λίθους σου εκ μαρμάρων πορφυρών και θέλω βάλει τα θεμέλιά σου εκ σαπφύρων και θέλω κάμει τα σεπάλξη σου εξ αχάτου και τα σπήλα σου εξ ανθράκων και άπαντα των περίβολων σου εκ λίθων εκλεκτών. Πάντες δε η Ιησού θέλου συνείστε διδακτή του Κυρίου και θέλει είστε μεγάλη η ειρήνη των ιών σου. Εν δικαιοσύνη θέλει στερεωθεί, μακράν από της καταδυναστείας θέλει είστε, διότι δεν θέλεις φοβήστε, και από του τρόμου, διότι δεν θέλεις επλησιάσει. Ιδού βεβαίως θέλουσι συναχθεί ομού εναντίον σου, πλην ουχή διε μου. Όσοι συναχθώσιν ομού εναντίον σου, κατά σου θέλουσι πέσει. Ιδού εγώ έκαμον τον Χαλκαία, ως της φυσά τους άνθρακας εν το πυρί, και εξάγει το εργαλείον δια το έργον αυτού. Και εγώ έκαμον τον Πορθητήν, δια να καταστρέφει. Ουδέν όπλον κατασκευασθέν εναντίον σου θέλει ευωδοθεί. Και πάσαν γλώσσαν ή της ήθελε κινηθεί κατά σου, θέλεις νικήσει εν τη κρίση. Αυτή είναι η κληρονομία των δούλων του Κυρίου και η δικαιοσύνη αυτών είναι εξ εμού, λέγει ο Κύριος.
2: Μαλαχίας, κεφάλαιο γάμα. Ιδού, εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν έμπροσθέν μου. Και ο Κύριος τον οποίον σεις ζητείτε, εξέφνης θέλει ελθεί εις τον ναόν αυτού, ναι, ο άγγελος της Διαθήκης, τον οποίον σεις θέλετε. Ιδού έρχεται, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Αλλά τις δύναται να υπομείνει την ημέραν της ελεύσεως αυτού, και τις δύναται να σταθεί εις την παρουσίαν αυτού, διότι αυτός είναι ως πύρχον ευτού και ως σμίγμα γναφέων, και θέλει καθίσει ως οχωνεύων και καθαρίζων το αργύριον. Και θέλει καθαρίσει τους ιούς του Λεβί, και θέλει στραγγίσει αυτούς ως το χρυσίον και το αργύριον, και θέλει προσφέρει εις τον Κύριον προσφοράν εν δικαιοσύνη. Τότε η προσφορά του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ θέλει είστε αρεστοί εις τον Κύριον, καθώς εν τες ημέρες τες αρχαίες και καθώς εν τις προλαβούσιν έτεση. Και θέλω πλησιάσει προς εσάς διακρίσιν, και θέλω είστε μάρτης σπέβδων εναντίον των μάγων και εναντίον των μιχευόντων και εναντίον των επιόρκων και εναντίον των αποστερούντων των μισθών του μισθωτού, των καταδυναστευόντων την χείραν και των ορφανών και των αδικούντων των ξένων και των μη φοβούμενών με, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Διότι εγώ είμαι ο Κύριος, δεν αλλοιούμε, δια τούτος εις, η ή του Ιακώβ δεν απολέσθητε. Εκ των ημερών των πατέρων σας απεχωρίστητε από των διαταγμάτων μου και δεν εφυλάξατε αυτά. Επιστρέψατε προς εμέ και θέλω επιστρέψει προς εσάς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Πλην είπετε, τι είναι τρόπο θέλουμε να επιστρέψει? Μήπως θέλει κλέπτη ο άνθρωπος των θεών, σεις όμως με εκλέπτετε. Και λέγεται, εις τι σε εκλέψαμεν? Εις τα δέκατα και εις τας προσφοράς. Σεις είστε κατηραμένοι με κατάραν. Διότι σεις με εκλέψατε. Ναι, σεις όλον το έθνος. Φέρετε πάντα τα δέκατα εις την αποθήκην, δια να είναι τροφή εις τον οίκον μου. Και δοκιμάσατε με τώρα εις τούτο, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, εάν δε σας ανοίξω τους καταράκτας του ουρανού και εκχέω την ευλογίαν εις εσάς, ώστε να μη αρκεί τόπος δι' αυτήν. Και θέλω επιτιμήσει υπέρ ημών τον καταφθήροντα και δεν θέλει φθείρει τους καρπούς της γης σας. Ουδέ η άμπελό σας θέλει απορρίψει προ καιρού των καρπών αυτής εν το αγρό, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και θέλουσι σας μακαρίζει πάντα τα έθνη, διότι εσείς θέλετε είστε γη επιθυμητή, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Οι λόγοι σας ήσαν σκληροί εναντίον μου, λέγει ο Κύριος, και είπετε, τι ελαλήσαμε εναντίον σου? Σεις είπετε, μάταιον είναι να δουλεύει τις των θεών, και τις η ωφέλεια ότι εφυλάξαμεν τα διατάγματα αυτού και ότι περιεπατήσαμεν πενθούντες ενώπιον του Κυρίου των δυνάμεων? Και τώρα εμείς μακαρίζομεν τους υπερηφάνους. Ναι, οι εργαζόμενοι την ανομίαν υψώθησαν. Ναι, οι πειράζοντες των θεών και αυτοί εσώθησαν. Τότε οι φοβούμενοι των Κύριων ελάλουν προς αλλήλους και ο Κύριος προσήχε και ήκουε και γράφει βιβλίων ενθυμίσεως ενώπιον αυτού περί των φοβουμένων των Κύριων και των ευλαβουμένων το όνομα αυτού. Και θέλουσιν είστε εμού, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, εν τη ημέρα εκείνη, όταν εγώ ετοιμάσω τα πολύτιμά μου και θέλω σπλαχνιστεί αυτούς, καθώς σπλαχνίζεται άνθρωπος των ιών αυτού, ως της δουλεύει αυτόν. Τότε θέλετε επιστρέψει και διακρίνει μεταξύ δικαίου και ασεβούς, μεταξύ του δουλεύοντος των θεών και του μη δουλεύοντος αυτών. Μαλαχίας, κεφάλαιο δέλτα. Διότι ιδού έρχεται η μέρα, ή της θέλει καίει ως κλίβανος. Και πάντες οι υπερήφανοι, και πάντες οι πράττοντες ασέβιαν, θέλουσιν είστε άχυρον. Και η ημέρα η ερχομένη θέλει κατακαύσει αυτούς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ώστε δεν θέλει αφήσει εις αυτούς ρίζαν και κλάδων. Εις εσάς όμως, τους φοβουμένους το όνομά μου, θέλει ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης με ίασιν εν τες πτέρυξιν αυτού. Και θέλετε εξέλθει και σκυρτήσει ως μοσχάρια της φάτνης. Και θέλετε καταπατήσει τους ασεβείς, διότι αυτοί θέλουσιν είστε σποδός υπό τα ίχνη των ποδών σας. Καθήν ημέραν εγώ κάμω τούτο, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ενθυμίστε τον νόμον του Μωυσέως του δούλου μου, τον οποίον προσέταξα εις αυτόν εν Χορίβ, δια πάντα τον Ισραήλ, τα διατάγματα και τα σκρίσεις. Ιδού, εγώ θέλω αποστείλει προς εσάς Ηλίαν τον προφήτην, πριν έλθει η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και αυτός θέλει επιστρέψει την καρδίαν των πατέρων προς τα τέκνα και την καρδίαν των τέκνων προς τους πατέρας αυτών, μήποτε έλθω και πατάξω την γην με ανάθεμα.
3: Σαμουήλ Α ή Βασιλειών Α, κεφάλαιον Θήτα. Ήτο δε ανήρτης εκ του Βενιαμίν, ονομαζόμενος Κις, υιός του Αβιήλ, υιού του Σερόρ, υιού του Βεχοράθ, υιού του Άφια, ανδρός Βενιαμίτου, δυνατός εν ισχύ. Είχε δε ούτως ιών ονομαζόμενος Σαούλ, εκλεκτόν και ωραίον. Και δεν υπήρχε μεταξύ των ιών Ισραήλ άνθρωπος ωραιότερος αυτού. Από τον όμον αυτού και επάνω εξήχεν υπερπαντός του λαού. Και αιώνι του Κις, πατρός του Σαούλ, εχάθησαν. Και είπεν ο Κις προς τον Σαούλ τον ιών αυτού, «Λάβε τώρα μετά σου ένα των υπηρετών και σηκωθείς ύπαγε να ζητήσεις τα σόνους». Και πέρασε δια του όρους Εφραήμ και πέρασε δια της γης Σαλισά, αλλά δεν έβρικαν αυτάς. Και πέρασαν δια της γης Σαλίμ, πλην δεν ήσαν εκεί. Και πέρασε δια της γης Ιεμινή, αλλά δεν έβρικαν αυτάς. Ότε δε ήλθον εις την γην Σουφ, είπεν ο Σαούλ προς τον υπηρέτην αυτού τον μεταυτού, «Ελθέ και ας επιστρέψομεν, μήποτε ο πατήρ μου αφήσας την φροντίδα των όνων συλλογίζεται περί ημών». Ο δε είπε προς αυτόν, «Ιδού τώρα εν την πόλη ταύτη είναι άνθρωπος του Θεού και ο άνθρωπος είναι ένδοξος. Πάνω ότι είπε γίνεται εξάπαντος. Ας υπάγομεν λοιπόν εκεί, ίσως φανερώσει εις ημάς την οδόν ημών, την οποίαν πρέπει να υπάγομεν». Και είπεν ο Σαούλ προς τον υπηρέτην αυτού, «Αλιδού θέλομεν υπάγει, πλην τι θέλομεν φέρει προς τον άνθρωπον, διότι ο άρτος εξέλιπεν εκ των αγγείων ημών, και δώρον δεν υπάρχει να προσφέρομεν εις τον άνθρωπον του Θεού. Τι έχομεν?» Και αποκριθείς πάλιν ο υπηρέτης προς τον Σαούλ είπε, «Ιδού ευρίσκεται εν τη χειρή μου εν τέταρτον σίκλου αργυρίου, το οποίον θέλω δώσει στον άνθρωπον του Θεού και θέλει φανερώσει εις ημάς την οδόν ημών». Το πάλε εν το Ισραήλ, οπότε τι πήγαινε να ερωτήσει τον Θεόν, έλεγεν ούτως, «Έρθετε και ας υπάγομεν έως εις τον βλέποντα, διότι ο σήμερον προφήτης εκαλείτο το πάλε ο βλέπον». Τότε είπεν ο Σαούλ προς τον υπηρέτην αυτού, «Καλός ο λόγος σου, ελθέ ας υπάγομεν». Υπήγαν λοιπόν εις την πόλη όπου ήτο ο άνθρωπος του Θεού. Και ενώ ανέβαιναν των ανήφορων της πόλεως, έβρικαν κοράσια εξερχόμενα δια να αντλήσωσιν είδωρ. είπων προς αυτά, είναι εντάχθα ο βλέπων? Και εκείνα απεκρίθησαν προς αυτούς και είπων, είναι, ιδού εμπροστέν σου. Τάχυνον λοιπόν, διότι σήμερον ήλθεν εις την πόλη, επειδή είναι σήμερον θυσία του λαού επί του υψηλού τόπου. Ευθύς όταν εισέλθετε εις την πόλη, θέλετε ευρύ αυτόν, πριν αναβεί εις των υψηλών τόπων δια να φάγει. Διότι ο λαός δεν τρώγει έως ου έλθει αυτός, επειδή ούτως ευλογεί την θυσία. Μετά ταύτα τρόγους είναι και κλειμένοι. Τώρα λοιπόν ανάβετε, διότι περί την ώραν ταύτην θέλετε ευρύ αυτόν. Και ανέβησαν εις την πόλη, και ενώ εισήρχονται εις την πόλη, ιδού ο Σαμουήλ εξήρχετο ενώπιον αυτών δια να αναβεί εις τον υψηλόν τόπο. Είχε δε αποκαλύψει ο Κύριος προς τον Σαμουήλ μίαν ημέραν πριν έλθει ο Σαούλ λέγον, αύριον περί την ώραν ταύτην θέλω αποστείλει προς σε άνθρωπον εκ γης Βενιαμίν και θέλεις χρήση αυτών άρχοντα επί των λαών μου Ισραήλ και θέλεις σώσει των λαών μου εκ χειρός των Φιλιστέων. Διότι επέβλεψα επί των λαών μου, επειδή η βοή αυτών ήλθεν εις εμέ. Και ότε ο Σαμουήλ είδε τον Σαούλ, ο Κύριος είπε προς αυτόν, ιδού ο άνθρωπος περί του οποίου σου είπα, ούτως θέλει άρχη επί των λαών μου. Τότε επλησίασε ο Σαούλ προς τον Σαμουήλ στην πύλη και είπε, δείξον μη παρακαλώ, πού είναι η οικία του βλέποντος? Και απεκρίθη ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ και είπε, εγώ είμαι ο βλέπων. Ανάβα εμπροστέν μου εις τον υψηλόν τόπο. Και θέλετε φάγει σήμερον με τεμού και το πρωί θέλω σε εξαποστείλει. Και πάντα όσα είναι εν την καρδία σου θέλω αναγγείλει προς σε. Περί δε των όνων τας οποίας έχασας ήδη τρεις ημέρας, μη φρόντιζε περί αυτών, διότι ευρέθησαν. Και προς τι να είναι πάσα η επιθυμία του Ισραήλ? Δεν είναι προς σε και προς πάντα τον οίκον του πατρός σου? Αποκριθείς δε ο Σαούλ είπε, δεν είμαι εγώ Βενιαμίτης εκ της μικροτέρας των φυλών Ισραήλ και η οικογένειά μου η ελαχίστη πασών των οικογενειών της φυλής Βενιαμίν? Διατί λοιπόν λαλείς ούτω προς εμέ? Και έλαβεν ο Σαμουήλ τον Σαούλ και τον υπηρέτην αυτού και έφεραν αυτούς εις το οίκημα και έδωκεν εις αυτούς την πρώτη θέση μεταξύ των κεκριμένων, ή την εσύσαν περίπου 30 άνδρες. Και είπεν ο Σαμουήλ προς τον μάγειρον, φέρε το μερίδιον το οποίον σι έδωκα περί του οποίου σι είπα, φύλατε τούτο πλησίον σου. Και ύψωσεν ο μάγειρος την πλάτην και το επ' αυτήν και έθεσεν έμπροσθεν του Σαούλ. Και είπεν ο Σαμουήλ, ιδού το εν απολυφθέν, θες αυτό εμπροστέν σου φάγε, διότι δια την ώραν ταύτην εφυλάχθη δια σε, ότε είπα, προσεκάλεσα τον λαόν. Και έφαγεν ο Σαούλ μετά του Σαμουήλ εν τη ημέρα εκείνη. Και αφού κατέβησαν εκ του υψηλού τόπου εις την πόλη, συνομίλησεν ο Σαμουήλ μετά του Σαούλ επί του δώματος. Και σηκώθησαν εν ωρίς. Και περί τα χαράγματα της ημέρας, εκάλεσεν ο Σαμουήλ τον Σαούλ όντα επί του δώματος λέγον, σηκώθητη δια να σε εξαποστήλω. Και σηκώθη ο Σαούλ και εξήλθον αμφότεροι αυτός και ο Σαμουήλ έως έξω. Καθώς δε κατέβαινον εις το τέλος της πόλεως, είπεν ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ, πρόσταξον τον υπηρέτη να περάσει έμπροσθεν ημών. Και εκείνος επέρασε. Σι όμως στάθητη ο λίγον και θέλος η αναγγείλει των λόγων του Θεού. Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α. Κεφάλαιον Ι. Τότε έλαβεν ο Σαμουήλ την φιάλην του ελαίου και έχισεν επί την κεφαλήν αυτού και εφίλησεν αυτόν και είπε, δεν σε έχρισε Κύριος άρχοντα επί της κληρονομίας αυτού? Αφού αναχωρήσεις απ' εμού σήμερον, θέλεις ευρύ δύο ανθρώπους πλησίων του τάφου της Ραχήλ κατά το όριον του Βενιαμίν εν Σελσά. Και θέλω συνειπεί προς σε, ευρέθησαν αιώνι τας οποίας υπήγες να ζητήσεις, και ιδού ο πατήρ σου αφήσας την φροντίδα των όνων υπερλυπείται δια σας λέγον, τι να κάμω περί του ιού μου? και προχωρήσας εκείθεν θέλεις ελθεί έως της δριός του Θαβόρ, και εκεί θέλους είσαι ευρύ τρεις άνθρωποι αναβαίνοντες προς τον Θεόν εις Βεθήλ, ο εις φέρον τρία ερήφια και ο άλλος φέρον τρεις άρτους και ο άλλος φέρον ασκόν ίνου. Και θέλους είσαι χαιρετήσει και σοι δώσει δύο άρτους, τους οποίους θέλεις δεχθεί εκ των χειρών αυτών. Μετά ταύτα θέλεις υπάγει εις των βουνών του Θεού, όπου είναι η φρουρά των Φιλιστέων, και όταν υπάγεις εκεί εις την πόλη, θέλεις απαντήσει άθροισμα προφητών, καταβαινόντων από του υψηλού τόπου, εν ψαλτηρίο και τυμπάνο και αυλό και κιθάρα έμπροσθεν αυτών και προφητευόντων. Και θέλει επέλθει επί σε πνεύμα Κυρίου, και θέλεις προφητεύσει με ταυτόν, και θέλεις μεταβληθεί εις άλλον άνθρωπα. Και όταν τα σημεία ταύτα έρθω συνεπισέ, κάμνε ό,τι δύνασαι, διότι ο Θεός είναι μετά σου. Και θέλεις καταβεί προεμού εις Γάλγαλα, και ειδού εγώ θέλω καταβεί προσέ, δια να προσφέρω ολοκαυτώματα, να θυσιάσω θυσίας ειρηνικάς. Πρόσμενε επτά ημέρας, έως σου έρθω προσέ, και σοι αναγγείλω τι έχεις να κάνεις. Και ότε έστρεψε τα νότα αυτού δια να αναχωρήσει από του Σαμουήλ, ο Θεός έδωκεν εις αυτόν άλλην καρδίαν. Και ήρθαν πάντα εκείνα τα σημεία εν τη ημέρα εκείνη. Και ότε ήρθαν εκεί εις τον βουνό, ειδού άθροισμα προφητών συνήντησεν αυτόν. Και επήλθε επ' αυτόν πνεύμα Θεού και προφήτευσε μεταξύ αυτών. Και ως είδον οι γνωρίζοντες αυτών πρώτερον, και ειδού προεφύτευε μετά των προφητών, τότε έλεγεν ο λαός έκαστος προς τον πλησίον αυτού, «Τι είναι τούτο το οποίο έγινε εις τον ιόν του Κις, και Σαούλεν προφήτες, εις δε εκ των εκεί απεκρίθη και είπε, «Και τι είναι ο πατήρ αυτών, δια τούτο έγινε παροιμία, και Σαούλεν προφήτες, και αφού ετελείωσε προφητεύων, ήλθεν εις τον υψηλόν τόπον. Και είπεν ο θείος του Σαούλ προς αυτόν και προς τον υπηρέτην αυτού, «Πού πήγετε;» Και είπε, «Να ζητήσομεν τα σόνους». Και ότε είδομεν ότι δεν ήσαν, ήρθομεν προς τον Σαμουήλ. Και είπεν ο θείος του Σαούλ, «Ανάγγειλόν μη σε παρακαλώ, τι σας είπεν ο Σαμουήλ;» Και είπεν ο Σαούλ προς τον θείον αυτού, «Μας είπε με τα βεβαιότητος ότι ευρέθησαν αιώνι. Τον λόγον όμως περί της βασιλείας, τον οποίον ο Σαμουήλ είπε, δεν εφανέρωσεν εις αυτόν». Και συνήγαγεν ο Σαμουήλ τον λαόν προς τον Γύριον εις Μισπά. Και είπε προς τους Ιούς Ισραήλ, «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Εγώ ανεβίβασα τον Ισραήλ εξ Αιγύπτου και σας ηλευθέρωσα εκ χειρός των Αιγυπτίων και εκ χειρός πασών των βασιλειών, έτινες σας κατέθλιβα. Και εσείς την ημέραν ταύτην απεβάλλετε τον Θεό σας, ώστι σας έσωσεν από πάντων των κακών σας και των θλίψεών σας, και είπετε προς Αυτόν, «Ουχή, αλλά κατάστησον βασιλέα εφ' ημάς. Τώρα λοιπόν παρουσιάστητε ενώπιον του Κυρίου κατά τα σφυλά σας και κατά τα σχηλιάδα σας». Και ότε έκαμεν ο Σαμουήλ πάσας τα σφυλάς του Ισραήλ να πλησιάσωση, επιάστη η φυλή του Βενιαμίν. Και αφού έκαμε την φυλή του Βενιαμίν να πλησιάσει κατά τας οικογενείας αυτών, επιάστη η οικογένεια του Ματρί και επιάστη ο Σαούλ ο γιος του Κις. Εζήτησαν δε αυτόν και δεν ευρέθη. Όθεν εζήτησαν έτη παρά του Κυρίου, αν ο άνθρωπος έρχεται έτη εκεί. Και είπε Κύριος, ειδού αυτός είναι και κρυμμένος μεταξύ της αποσκευής. Τότε έδραμον και έλαβον αυτόν εκείθεν, και ότε εστάθη μεταξύ του λαού, εξήχεν υπερπάντα των λαών από τους ώμους αυτού και επάνω. Και είπεν ο Σαμουήλ προς πάντα των λαών, «Βλέπετε εκείνον τον οποίον έκλεξεν ο Κύριος, ότι δεν είναι όμοιος αυτού μεταξύ παντός του λαού;» Και πάσο ο λαός ηλάλαξε και είπε, «Ζήτω ο βασιλεύς». Και είπεν ο Σαμουήλ προς τον λαόν, «Τον τρόπον της βασιλείας, και έγραψεν αυτόν εν βιβλίο και έθεσεν έμπροσθεν του Κυρίου. Και απέλυσεν ο Σαμουήλ πάντα των λαών έκαστον εις τον οίκον αυτού». Και ο Σαούλ ομοίως ανεχώρησεν εις τον οίκον αυτού εις Γαβά, και υπήγε μετ' αυτού εκεί τάγμα πολεμιστών, τον οποίο τας καρδίας είχε διαθέσει ο Θεός. Άνθρωποι όμως κακοί είπων, πώς θέλει σώσει ημάς ούτως, και κατεφρόνησαν αυτόν και δεν προσέφεραν προς αυτόν δώρα. Εκείνος όμως έκαμνε τον κοφόν. Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α. Κεφάλαιον Ιώτα Α. Ανέβηδε Νάας ο Αμμονίτης και στρατοπέδευσεν εναντίον της Ιαβής Γαλαάδ. Και είπον πάντες οι άνδρες της Ιαβής προς τον Νάας, «Κάμε συνθήκην προς ημάς και θέλομεν σε δουλεύει». Και είπε προς αυτούς Νάας ο Αμμονίτης, «Με τούτο θέλω κάμει συνθήκην προς εσάς, να εξορίξω πάντα στους δεξιούς οφθαλμούς σας και να βάλω τούτο όνειδος επί πάντα τον Ισραήλ». Και είπαν προς αυτόν οι πρεσβύτεροι της Ιαβής, «Δώσεις ημάς 7 ημερών αναβολήν, δια να αποστήλωμεν μηνυτάς εις πάντα τα όρια του Ισραήλ, και τότε, εάν δεν είναι τις να μας σώσει, θέλομεν εξέλθει προς ε». Ήρθαν λοιπόν οι μηνυτέ εις Γαβά του Σαούλ και είπαν τους λόγους εις τα ότα του λαού, και ύψωσαν πάσο λαός την φωνήν αυτών και έκλαψαν. Και ειδού ο Σαούλ ήρχε το κατόπιν της αγέλης εκ του αγρού. Και είπε ο Σαούλ, «Τι είχε ο λαός και κλαίει?» Και διηγήθησαν προς αυτόν τους λόγους των ανδρών της Ιαβής. Και επήλθεν επί τον Σαούλ πνεύμα Θεού, ότε ήκουσεν τους λόγους εκείνους. Και εξήφθη η οργή αυτού σφόδρα. Και έλαβε ζεύγος βοών, και κατακόψας αυτούς εις τμήματα, απέστειλεν αυτά κατά πάντα τα όρια του Ισραήλ, διαχειρός μηνυτών λέγον. Ώστις δεν εξέλθει κατόπιν του Σαούλ και κατόπιν του Σαμουήλ, ούτω θέλει γίνει εις τους βόας αυτού. Και επέπεσε φόβος Κυρίου επί των λαών και εξήλθον ως εις άνθρωπος. Και ότε απειρίθμισεν αυτούς εν Βεζέκ, οι Ισραήλ ήσαν 300.000 και οι άνδρες Ιούδα 300.000.

0: έως ού θερμάνει η ημέρα. Και οι αναπολιφθέντες διεσκορπίστησαν, ώστε ουδε δύο εξ αυτών δεν έμειναν ηνωμένοι. Και είπεν ο λαός προς τον Σαμουήλ, «Τι είναι εκείνος ως της είπεν, ο Σαούλ θέλει βασιλεύσει εφ' ημάς? Παραδώσατε τους άνδρας δια να θανατώσομεν αυτούς». Και είπεν ο Σαούλ, «Δεν θέλει θανατωθεί ουδείς την ημέραν ταύτην, διότι σήμερον έκαμεν ο Κύριος σωτηρίαν εν το Ισραήλ». Τότε είπεν ο Σαμουήλ προς τον λαόν, «Έλθετε και ας υπάγομεν εις Γάλγαλα και ας εγγενήσομεν εκεί την βασιλείαν». Και υπήγεν πας ο λαός εις Γάλγαλα. Και εκεί έκαμον τον Σαούλ βασιλέα ενώπιον του Κυρίου εν Γαλγάλης. Και εκεί εθυσίασαν θυσίας ειρηνικάς ενώπιον του Κυρίου. Και εκεί εφράνθησαν ο Σαούλ και πάντες οι άνδρες Ισραήλ σφόδρα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε για αυτά τα ιερά γράμματα, Κύριε, όπως τα λέει ο Παύλος και όπως νιώθουμε και εμείς ότι είναι, Πατεράγε. Αυτά, Κύριε, που είναι δυνατά να μας ανοίξουν, Κύριε, οδός σωτηρίας, Πατεράγε. Θέλουμε, Κύριε, σήμερα το γράμμα, Κύριε, να γίνει πνεύμα, Κύριε, μέσα μας, Πατεράγε. Να κατανοήσουμε, να καταλάβουμε, Κύριε, σε πιο βαθύ σημείο, Πατεράγε, το θέλημά σου, Πατεράγε. Να μην είναι μέσα στο νου μας απλά, Πατεράγε, αλλά να περάσει μέσα στην καρδιά, Κύριε, μέσα στο πνεύμα, Πατεράγε. Να μην σε ευχαριστούμε, Κύριε, μόνο με την ακοή μας, Πατεράγε, αλλά βάζοντας, Κύριε, σε εφαρμογή, Κύριε, το θέλημά σου, Πατεράγε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Κύριε. Όπως σε κάθε κοινωνία, έτσι και σε αυτήν θα μιλήσουμε για τη θυσία, γιατί ο Κύριος είπε ότι κάθε φορά που το κάνουμε αυτό είναι να φέρνουμε σε ανάμνηση αυτή τη μοναδική θυσία του Κυρίου μας. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που κάθε φορά μας ανοίγει πιο βαθιά πράγματα, πιστεύω, γιατί ο Κύριος έχει ένα ζήλο να μας φτάσει μέχρι τέλους. Αμήν. Θα δούμε μέσα από το παράδειγμα της Αμπέλου σήμερα και θα δούμε και τα όνειρα που είδε ο Ενοχός και ο αρχιερατοποιός του Φαραώ. Πάμε λίγο στο κατά Ιωάννη, στο 15 κεφάλαιο. Λέει ο Κύριος λοιπόν από το 1 μέχρι το 8 θα διαβάσω και λέει ο Κύριος: «Εγώ είμαι η Άμπελος, η αληθινή, και ο πατήρ μου είναι ο Γιωργός». Βλέπουμε ότι ο Κύριος ξεχωρίζει κατευθείαν τους ρόλους, ποιος είναι ο Γιωργός και ποιο είναι το αμπέλι. Και μας δείχνει μετά ότι το κλίμα είμαστε εμείς. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ξέρουμε ότι η ίδια λέξη είναι για το αμπέλι και για το κλίμα, βλέπουμε ένα κλίμα μπροστά μας και λέμε αυτό είναι ένα αμπέλι. Αλλά όταν θέλεις να πεις πάω στο χωράφι που έχει κλίματα, δεν θα πεις πάω στην κλιματαριά, πάω πού? Πάω στον αμπελώνα. Πάω δηλαδή σε ένα χωράφι που έχει μέσα κλίματα, που έχει αμπέλια. Οπότε ο Κύριος μας δείχνει εδώ ότι στην ουσία ότι ο Κύριος είναι τι? Είναι ο αμπελώνας. Αμήν. Είναι εκεί το χωράφι που έχει διάφορα κλίματα, έχει αμπέλια. Το κάθε αμπέλι ξεχωριστά το βλέπουμε σαν ένα κλίμα. Αμήν. Και λέει ο πατέρας μου είναι ο Γιωργός. Θέλει να μας δείξει μέσα από αυτή την καθημερινότητα που είχαν οι Ισραηλίτες το πώς εργάζεται το πνεύμα του Κυρίου. Και μας λέει παρακάτω ότι το κάθε κλίμα είναι ξεχωριστό, και λέει παν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπό εκόπτεται αυτό. Και παν το φέρω καρπό καθαρίζει αυτό για να φέρει πλειότερο καρπό. Βλέπουμε λοιπόν ο Κύριος έχει μέσα στην εκκλησία του, παρομοιάζει την εκκλησία του σαν τον αμπελώνα που υπάρχουν κλίματα και περιμένει από την κάθε κλιματαριά να φέρει τι? Από το κάθε κλίμα. Όταν φυτεύεις αμπέλια τι περιμένεις? Να σου φέρουν καρπό. Και καθώς βλέπει ο Κύριος ότι την πρώτη, την δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη χρονιά ένα αμπέλι, την πέμπτη χρονιά δεν φέρνει καρπό, μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι τι το κάνει ο Γιώργος. Είναι φυσικό αυτό για ένα Γιώργο, άλλο να φυτεύεις, ας πούμε ότι φυτεύεις μια τριανταφυλιά ή ότι ένα άλλο φυτό, περιμένεις κάτι από αυτό, περιμένεις να βγάλει τριανταφυλλα. Άμα φυτέψεις μια τριανταφυλιά και δεν σου βγάλει ποτέ τριανταφυλλα, δεν θα την κάνεις. Βλέπεις από δίπλα σε μια τριανταφυλιά μεγάλη, ξέρω εγώ, μια μικρή τριανταφυλιά και είναι γεμάτη με τριανταφυλλα και βλέπεις μια μεγάλη τριανταφυλιά και δεν έχει ούτε τριανταφυλλο τίποτα. Λες, μα τι τη φύτεψε αυτή, δεν φύτευα ένα Βενιαμίν? Έχει πράσινα αφύλλα και αυτός και μεγαλώνει, γίνεται τεράστιος. Άρα το κάθε τι που φυτεύεις είναι γιατί περιμένεις κάτι. Και ο Κύριος παρομοιάζει την εκκλησία του, παρομοιάζει τον λαό του σαν τον αμπελώνα που είναι γεμάτος κλιματαριές. Ο κάθε ένας μας είναι μια ξεχωριστή κλιματαριά που ο Κύριος περιμένει από αυτή την κλιματαριά καρπό. Αμήν. Άσχετα τι κάνει ο άλλος δίπλα σου, άσχετα ποιος είναι ο άλλος δίπλα σου, άσχετα το τι γίνεται μέσα στον αμπελώνα, εγώ σαν ένα κλίμα πρέπει να φέρω καρπό για ποιον? Για τον Κύριό μου, Ο Κύριος βλέπει το κάθε κλίμα ξεχωριστά και περιμένει αυτό τον καρπό. Όταν λοιπόν ένα κλίμα φέρει καρπό, ο Κύριος μετά το βλέπει αυτό το κλίμα και τι κάνει, θέλει να φέρει ακόμα τι? Περισσότερο. Έχει ζήλο ο Κύριος για μας. Αμήν. Μας βλέπει ότι αποδίδουμε, κατανοούμε το πνεύμα Του, κατανοούμε το θέλημά Του και ο Κύριος αυτό που θέλει να κάνει σε μας είναι να φέρουμε ακόμα περισσότερο καρπό. Και τι κάνει ο Κύριος? Τι κάνει? Μας κλαδεύει, λέει. Το κλαδεύει ο Κύριος το κλίμα Του. Αμήν. Αρχίζει δηλαδή και κόβει κλαδιά. Έχετε δει, σας το έχω ξαναπεί αυτό, το χειμώνα νομίζω Ιανουάριο είναι που κλαδεύουν τις κλιματαριές. Εάν θα πάμε να δούμε την κλιματαριά, είναι ένας κορμός με 2-3 κλαδάκια. Όλα τα υπόλοιπα ο Γιώργος τα έχει κάνει, τα έχει κλαδεύσει. Βέβαια έχουμε και εμείς μια κλιματαριά εκεί στο πάρκινγκ που είναι τα αυτοκίνητα, είναι άγρια, δεν ανήκει σε κανέναν και είναι χύμα, είναι κάτω, έχει απλώσει κακομία. Ή αυτή εδώ πέρα που έχουμε και μία απέναντι στο φράκτη ανάμεσα στο 108 και σε εμάς, είναι μια κλιματαριά που κανένας δεν την περιποιείται ποτέ αυτή την κλιματαριά. Υπάρχει περίπτωση να φέρει καρπό? Και αν φέρει αυτός ο καρπός τι θα είναι? Λίγος, αδύναμο. Γι' αυτό μας λέει ο Κύριος ότι για να φέρει κάτι καρπό πρέπει να είναι μέσα σε αυτόν, μέσα στον αμπελώνα του. Βλέπετε πώς χρησιμοποιεί ο Κύριος τις λέξεις εδώ πέρα. Λέει για να φέρει πλειότερο καρπό, καθαρίζει αυτό. Τώρα εσείς είστε καθαροί δια τον λόγο τον οποίον ελάλησα προς εσάς. Πώς μας καθαρίζει λοιπόν ο Κύριος? Πώς μας καθαρίζει? Με τον λόγο. Δηλαδή ο λόγος τι μας κάνει στην ουσία? Μας κλαδεύει, μας κόβει. Έρχεται ο Κύριος και μας κλαδεύει. Την περασμένη φορά είδαμε την ιδιότητα του λόγου, ότι έρχεται και μας πλένει, μας καθαρίζει. Αμήν. Δηλαδή ο στόχος του λόγου είναι να βγάλει οτιδήποτε μέσα μας δεν έχει να κάνει με το Θεό, είτε είναι περήφανο, είτε είναι εγωιστικό, είτε είναι σαρκικό, για να μπορέσουμε να φέρουμε περισσότερο καρπό στον Κύριο. Το θέλουμε, αδερφοί, αυτό? Γι' αυτό ο Κύριος μας προσκαλεί να μείνουμε μέσα στο λόγο Του, να μείνουμε μέσα σε Αυτόν. Και γι' αυτό λέει παρακάτω αυτό που μας λέει μέσα τώρα. Λέει, τώρα εσείς είστε καθαροί για τον λόγο τον οποίον ελάλησα προς εσάς. Μιλάει στους μαθητές του και λέει, μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπό αυτού, εάν δεν μείνει εν τη άμπελο, ούτως ουδε εσείς εάν δεν μείνετε εν εμή. Δεν μπορεί, λέει, το κλίμα να φέρει καρπό εάν δεν μείνει μέσα στο αμπέλι. Το παρομοιάζει ο Κύριος αυτό και λέει, εάν λοιπόν δεν μείνετε μέσα σε μένα, δεν μπορείτε να φέρετε καρπό. Εάν λοιπόν δεν μπορούμε να μείνουμε μέσα στο λόγο, δεν μπορούμε να αφήσουμε τον λόγο να μας κλαδεύσει, δεν αφήνουμε τον λόγο να μας λυπάσει, δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να μπορέσει κάποια στιγμή να φέρει καρπό από μόνος του. Πάρα πολλοί προσπαθούν, αλλά δεν γίνεται. Γιατί αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αφήσουμε τον λόγο να έρθει να μας κλαδέψει. Αυτός ξέρει τι είναι σωστό και τι δεν είναι σωστό. Ο Κύριος έχει βάλει τον ορισμό στο τι είναι αληθινό και το τι είναι ψεύτικο, τι είναι φως και τι είναι σκοτάδι. Δεν είναι σύμφωνο με τη δικιά μας λογική και τη δικιά μας αντίληψη, δεν είναι σύμφωνο με τη δικιά μας βουλή, αλλά είναι σύμφωνο με το πνεύμα του Κυρίου. Αμήν. Οπότε ό,τι δεν συμφωνεί με το λόγο, ό,τι δεν συμφωνεί με τη σάρκα μου, εγώ τι πρέπει να κάνω? Εφόσον βλέπω ο λόγος δεν συμφωνεί με τη σάρκα μου, τι πρέπει να κάνω? Να κόψω τη σάρκα, να την κλαδέψω. Αμήν. Δεν συμφωνεί ο λόγος. Το λόγο δεν γίνεται να τον αλλάξω. Άρα πρέπει να αφήσω το λόγο, τι να με κάνει? Να κόψει τη σάρκα μου. Και ποιος είναι ο στόχος του Κυρίου? Ο στόχος του Κυρίου είναι να γίνω ένας καλύτερος, αν μπορώ να το πω, άνθρωπος. Αμήν. Να φτάσω αυτό που θέλει ο Κύριος. Να φτάσω σε αυτό το επίπεδο που θέλει ο Κύριος. Θα λέμε με λίγο απλά λόγια. Και λέει, Εάν της δεν μένει εν εμή, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται και συνάγκωση αυτό και ρίπτουση εις το πυρ και καίονται. Εάν μείνεται εν εμή και οι λόγοι μου μένουν εν εμήν. Θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Και μας λέει παρακάτω ότι με αυτόν τον τρόπο είναι που δοξάζεται ο Πατέρας. Ποιος είναι ο τρόπος που δοξάζεται ο Πατέρας? Λέει να φέρουμε καρπό πολύ. Και αν φέρουμε καρπό πολύ, αυτό θα είναι το αποτέλεσμα να είμαστε μαθητές του. Δηλαδή, εφόσον ακούμε το λόγο του, απλά μαθηματικά, εφόσον ακούμε το λόγο του, τότε θα είμαστε αληθινά μαθητές του. Αν αρχίσουμε και τα συνδέουμε λίγο, λέει αν βλέπετε την αγάπη αναμεταξύ σας, αν βλέπουν οι άνθρωποι την αγάπη που έχετε και την ενότητα αναμεταξύ σας, θα λένε ότι είστε αληθινά μαθητές μου. Και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα του κλαδέματός μας, ώστε να φέρουμε καρπό μπροστά στον Κύριο. Αμήν, θα το δούμε αυτό λίγο παρακάτω. Λέει τώρα στο Δευτερονόμιο, στο 31 και 28, είναι καλή εκεί ο Μωυσής τους πρεσβυτέρους πλέον για να τους μιλήσει, για να τους πει τα τελευταία λόγια που, ή τις τελευταίες οδηγίες που έπρεπε να πει στους πρεσβυτέρους του Ισραήλ. Ξέρετε, ο Μωυσής είχε τη δική του, θα λέγαμε, κατάσταση, ζούσε τη δική του κατάσταση. Ο Κύριος δεν τον άφησε να μπει μέσα στη γη της επαγγελίας εξαιτίας των Ισραηλιτών, και έρχεται η ώρα που ο Μωυσής έπρεπε να φύγει. Του είπε ο Κύριος ότι είναι η ώρα να φύγεις. Έπρεπε να καλέσει μπροστά τον Ιησού του Ναβί, να πει ισχύει και ανδρίζω, αυτός είναι ο ηγέτης σας από εδώ και πέρα. Μετά έπρεπε να καλέσει και τους πρεσβυτέρους για να μπορέσει να προχωρήσει ο λαός μπροστά. Και παρομοιάζει τώρα ο Κύριος μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, παρομοιάζει τον Ισραήλ σαν ένα μπέλι. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη το βλέπουμε αυτό συνέχεια. Συνέχεια αυτό, να παρομοιάζει το λαό Ισραήλ σαν ένα μπέλι. Θέλω λίγο να τα κατανοήσουμε αυτά για να δούμε μετά το ενύπνο, το όνειρο που είδε ο Ενοχός, και να το καταλάβουμε όλο αυτό. Και λέει τώρα εδώ στο Δευτερονόμιο, όλο αυτό αν το διαβάσουμε από την αρχή είναι στην ουσία ένας ύμνος. Και στο τέλος λέει συνάξατε προς εμέ πάντα στους πρεσβυτέρους των φυλών σας και τους άρχοντάς σας για να λαλήσω τους λόγους τούτους εις επίκον αυτών και να επικαλεστώ τον ουρανό και τη γη μάρτυρες εναντίον αυτών. Και λέει επειδή εξεύρω ότι μετά το θάνατό μου εξάπαντος θέλετε διαφθαρεί και εκλείνεται από τη σοδού την οποία προσέταξα σε εσάς και θέλω σας έβρει τα κακά εις τις έσχατας ημέρες, επειδή θέλετε πράξη κακά ενώπιον του Κυρίου ώστε να παροργήσετε αυτόν με τα έργα των χειρών σας. Και λάλησε ο Μωυσής εις επίκον πάση της συναγωγής του Ισραήλ τους λόγους της οδής ταύτης έως του τέλους. Και νομίζω ότι στο επόμενο, ναι, είναι στο επόμενο αυτό, μιλάει ο Κύριος αυτή την οδό και δείχνει ποιος είναι ο βράχος και τα λοιπά και τα λοιπά, και στο τέλος μιλάει στο 13, δείχνει ένα παράδειγμα, λέει ανέβασε αυτούς από τα έξοχα μέρη της γης και έφαγαν τα γεννήματα των αγρών και θύλασε αυτούς μέλι εκ της πέτρας και έλαιον εκ της κλαιάς πέτρας. Δείχνει όλη την ιστορία του λαού Ισραήλ που τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο, τους οδήγησε μέσα στη γη Χαναάν, τα θαύματα που έκανε ο Κύριος, τις ευλογίες που είχε ο Κύριος να τους δώσει μέσα στη γη Χαναάν. Όμως εδώ βλέπουμε ότι ο λαός αποστρέφεται τον Κύριο. Θυμόμαστε ότι ενώ ο Κύριος έδωνε τον νόμο, αυτοί φτιάχναν το τάβρο, και λέει στο 17 λέει θυσίαζαν εις δαιμόνια, ουχή εις τον Θεό, εις θεούς τους οποίους δεν εγνώριζαν, εις νέους θεούς, νεωστείς εις αχθέντας τους οποίους δεν ελάτρευον οι πατέρες σας. Και λέει το δε βράχο το γεννήσαντά σε εγκατέλειπες και λησμόνισαν τον Θεό τον πλάσαντά σε. Και είδε ο Κύριος και απεστράφει αυτούς, διότι παρόργησαν αυτόν οι ιοί αυτού και θυγατέρες αυτού. Και δείχνει παρακάτω ότι ο Κύριος τους βλέπει σαν ένα μπέλι παρακάτω. Λέει στο 32 επειδή εκ της άμπελου των Σοδόμων είναι η άμπελος αυτών. Και εκ των αγρών της Γομόρας η σταφύλη αυτών. Είναι σταφύλη χωλής. Η βοτρής αυτών πικρή. Ο ίνος αυτών φαρμάκιο. Δρακόντων και ανίατος ιός ασπίδος. βλέπει ότι ενώ θα έπρεπε να είναι ένα αμπέλι, καρποφόρο, ο Ισραήλ μπήκε μέσα στην αμαρτία, αμάρτησε στον Κύριο και λέει ότι αυτό το αμπέλι τελικά δεν είναι ένα αμπέλι που ήταν το αμπέλι του Κυρίου, αλλά ήταν ένα αμπέλι που οι ρίζες του ήταν από τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Και μάλιστα το κρασί αυτό που έβγαζε ήταν πάρα πολύ πικρό, πάρα πολύ κολλή είχε αυτό. Και ξέρετε, στον Κύριο δώσανε στο σταυρό επάνω, τι του δώσανε? Κολλή. Α, δούμε πώς συνδέονται όλα αυτά. Υπάρχει λοιπόν το αίμα που παρουσιάζεται με το καρπό αυτό της αμπέλου. Γι' αυτό μιλάμε για το αμπέλι, γιατί ο Κύριος τι περιμένει? Περιμένει αυτό το καρπό της αμπέλου. Περιμένει. Και υπάρχει από την άλλη το οσίτος που έχει να κάνει με την ενότητα. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές για το σιτάρι, το πώς το μαζεύουν το σιτάρι, το πώς το ξεχωρίζουν από το άχυρο, όταν έρχεται η ώρα να το λυκνίσουν. Αυτό που κάνανε για να το ξεχωρίσουν από το άχυρο είναι ότι πηγαίναν, και τα είδαμε και αυτά και στους Κρητές, ότι έπρεπε να πιάσουν, είναι κάτι που είναι σαν, πώς να το πω αυτό, σαν την τρίαινα αυτή, το σηκώνουν ψηλά, το πετάνε στον αέρα, μια μέρα που φυσάει ο αέρας παίρνει τα άχυρα και πέφτει κάτω το σιτάρι, και ξεχώριζαν το άχυρο από το σιτάρι. Μετά βλέπουμε ολόκληρη τη διαδικασία να πάνε να το κάνουν αλεύρι το σιτάρι, ανάμεσα σε δύο πέτρες, να συνθλιφθεί, να γίνει το αλεύρι, και μετά για να γίνει το ψωμί, αυτό το άζυμο που έχουμε, έπρεπε να ενωθεί το κάθε κομματάκι και να γίνει ένα σώμα. Αμήν, μαζί με το νερό και το λάδι και το αλάτι. Και το σιτάρι θέλει να μας δείξει πιο πολύ την ενότητα του σώματος. Μια ενότητα που ποτέ δεν την είχε ο Ισραήλ. Μια ενότητα που ο Θεός την ήθελε να την έχει στην εκκλησία του και ποτέ δεν μπορούσε ο άνθρωπος αυτό να το καταλάβει. Σκεφτείτε, όταν ξεκίνησε ο Κύριος με τους 12 πατριάρχες του Ισραήλ, δηλαδή τι έκανε ο Κύριος? Άρχισε να διαμορφώνει το λαό Ισραήλ μέσα από 12 πατέρες, τις φυλές του Ισραήλ. Ενός έθνους που ήθελε ο Κύριος μέσα από αυτό το έθνος να κηρυκτεί το Ευαγγέλιο. Αυτό ήθελε. Υπήρχε ενότητα ανάμεταξύ τους. Υπήρχε ενότητα ανάμεταξύ τους. Ανάμεσα στους 12 αδέρφια ήταν. Αμήν. Μπορεί η μισή να ήταν από μια μητέρα και η άλλη μισή να ήταν από άλλη μητέρα, άλλη να ήταν από δούλες, από υπηρέτριες, αλλά ο πατέρας ήταν κοινός. Μας λέει πολλά αυτό, σαν τύπους. Όποιοι μπορούν να το καταλάβουν, να το κατανοήσουν. Δεν είναι η ώρα αυτή. Ο πατέρας ήταν κοινός. Αμήν. Και βλέπουμε ότι ο Ιωσήφ είδε όνειρο. Ένα όνειρο είδε. Που είδε τα στάχια αυτά και το στάχι του πατέρα και της μητέρας και τα δράγματα αυτά από τα στάχια και τα υπόλοιπα 11 να προσκυνούν αυτό. Και βλέπετε πόσο μίσος ξεσήκωσε αυτό στα αδέρφια. Αμήν. Ξεσήκωσε πόσο μίσος στα αδέρφια. Και σκεφτήκαν, λέει, να φωνεύσουν αυτόν. Η σκέψη τους λοιπόν τι ήτανε? Να το σκοτώσουν. Εάν δεν βρισκόταν ο Ρουβίν, δεν θα είχαν σταματήσει. Είναι έτσι? Δεν θα είχαν σταματήσει. Ο Ρουβίν τους σταμάτησε, ο Ρουβίν τους ημέρωσε, θα λέγαμε. Και μετά όταν ο Ρουβίν έφυγε, βλέποντας ο Ιούδας Ισμαηλίτες, βγάλαν τον Ιωσήφ και τον πουλήσανε. Θυμάστε όταν έγινε αυτή η περίπτωση με την Δίνα, την κόρη του Ιακώβ. Κάποια στιγμή πήγε, θα μπορούσαμε να πούμε, σε ένα πανηγύρι και την είδε ο Σιχέμ, ο γιος του Αμόρ, που ήταν ένας άρχοντας. Πήγε μαζί της, Μετά, θέλοντας να φτιάξει όλη αυτή την κατάσταση, πήγε να βρει τον πατέρα, τον Ιακώβ, να του πει για όλη αυτή την κατάσταση, για να παντρευτεί την Δίνα. Ποιοι απαντήσανε? Αφήσαν τον Ιακώβ να απαντήσει? Πήγε κατευθείαν ο Σιμεών και στάθηκε εκεί μπροστά τα παιδιά, λέει, του Ιακώβ, και του είπαν: αυτό που έγινε πρέπει να αλλάξει, πρέπει να κάνετε περιτομή, να δεχτείτε το Θεό του Ισραήλ για να μπορέσουμε να σας δώσουμε τη Δίνα. Ήταν μια ιδέα που ήταν δική τους, αλλά λέει ότι είχαν δόλο μέσα τους. Βλέπετε ότι τον πατέρα τους δεν τον υπακούγαν, δεν είχαν υπακοή στον πατέρα τους. Και βλέπουμε αργότερα, όταν ο Ιακώβ έδινε ευλογίες, αν μπορούσαμε να πούμε, στα παιδιά τους, λέει, επικατάρατος ο θυμός τους. Τους καταράστηκε, έφερε κατάρα όλο αυτό. Παρόλα αυτά ο Σιχέμ το δέχτηκε και όλος ο λαός το δέχτηκε, κάνανε περιτομή. Και την τρίτη μέρα, που υπήρχε πάρα πολύ πόνος και ήταν άρρωστοι άνθρωποι, πήγε ο Σιμεών μαζί με τον Λεβί και τι κάνανε? Τους σκοτώσαν όλους. Αυτοί είναι οι πατέρες του Ισραήλ. Και θα μπορούσαμε να πούμε και οι πατέρες μας. Αμήν. Μέσα από εκεί ήρθε το Ευαγγέλιο. Δεν υπήρχε καμία ενότητα. Ο Ρουβίν πήγε μαζί με την υπηρέτρια του πατέρα του, στο κρεβάτι του πατέρα του. Ο Ιούδας πήγε με την Θάμα, γιατί δεν έδωνε τα παιδιά. Δεν έδωνε τα παιδιά του. Βλέπουμε, αδερφοί, να υπάρχει καμία ενότητα εκεί πέρα? Όμως ο Κύριος αυτό που θέλει να κάνει είναι να φέρει ενότητα στο σώμα του. Αμήν. Θέλει να φέρει ενότητα στο σώμα του. Λέει στους Γαλάτας, στο 5 κεφάλαιο, μιλάει στο 19 και λέει: φανερά δεν είναι τα έργα της σάρκας, τα οποία είναι μοιχεία, είναι πορνεία, είναι ακαθαρσία, είναι ασέλγια, είναι ειδωλατρία, είναι φαρμακεία, είναι έκτρες, είναι έρηδες, είναι ζηλοτυπίες, είναι θυμοί, είναι μάχες, είναι διχοστασίες, είναι αιρέσεις, φθόνη, μέθε, κόμη και τα ομοία του, περί των οποίων σας προλέγω, καθώς προείπουν, ότι οι τατι αυτά πράττοντες βασιλεία Θεού δεν θέλουσι κληρονομήσει. Όμως λέει, ο δε καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστη, πραότη, εγκράτεια, κατά των τιούτων δεν υπάρχει νόμος. Όσοι δεν είναι του Χριστού εσταύρωσαν τη σάρκα, ομού με τα πάθη και τις επιθυμίες. Τι λέει λοιπόν? Ο καρπός, δηλαδή αυτός που περιμένει ο Κύριος να βγάλει το αμπέλι του, αμήν, τι καρπός είναι? Τι θέλει ο Κύριος να έχουμε? Είναι εύκολο να έχουμε διχοστασίες, είναι εύκολο να μαλώνουμε, είναι εύκολο να έχουμε ζήλιες, όλα αυτά είναι εύκολα. Ο Θεός περιμένει τον καρπό μας, αδερφοί. Αμήν. Περιμένει καρπό. Και για να το δείξει αυτό, όπως είπα και στην αρχή, το αφιερώνω το κήρυγμα στον Κύριό μας πρώτα απ' όλα, που κάτι συνέχεια με έτρωγε σε αυτό το όνειρο του αρχινοχώου και του αρτοποιού του Φαραώ, και ήξερα πως έχει να κάνει με την κοινωνία, όμως δεν μπορούσα να το συνδέσω και ήταν τόσο απλό. Ο Κύριος έχει έναν όμορφο και περίεργο τρόπο να στα ανοίξει τον καιρό που πρέπει, τον καιρό που θέλει. Αμήν. Και μας δείχνει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι τόσο ο αρχινοχός, όταν βρέθηκε μπροστά στον Ιωσήφ, και ο αρχιαρτοποιός είχαν δει ένα όνειρο. Ξέρετε, μέσα στην ιστορία του Ιωσήφ, αν και λέμε ότι ο Ιωσήφ έχει δει πολλά όνειρα, το λέμε ότι είναι ο άρχοντας, ο πρίγκιπας των ονείρων, έχει βγει και έργο, δεν έχει πολλά όνειρα. Δύο δικά του είναι. Τα δύο είναι τα δικά του. Έχει δει ένα Φαραώ και δύο τα υπόλοιπα. Δηλαδή είναι μέσα στην ουσία, είναι πέντε όνειρα. Όμως μας δείχνει ότι κανείς δεν μπορεί να ερμηνεύσει τα όνειρα παρά μόνο ποιος? Ο Κύριος. Αμήν. Κανένας άλλος. Και το μεγαλείο είναι ότι μέσα στα όνειρα μπορεί ο Κύριος να σου δείξει αυτό που σε αφορά και να σου δείξει και το μέλλον, να σε διδάξει μέσα από αυτό. Θέλουμε να τα δούμε λίγο τα όνειρα, αδερφοί? Μπορούμε να κοιμηθούμε λίγο να τα δούμε κι εμείς αυτά τα όνειρα? Σήμερα θα μας κάνουν τα παιδάκια μια αναπαράσταση αυτών των ονείρων και προσπάθησε πέρα από την παράσταση αυτή που θα μας δώσουν τα παιδάκια να κοιτάξουμε τα όνειρα. Αμήν. Θέλω να βάλω τα παιδιά μας να είναι ενεργά μέσα στην Εκκλησία. Είτε έχουν να κάνουν με τα κηρύγματα, είτε έχει να κάνει με τους ύμνους και όλα. Και θα δούμε τα παιδιά μας λοιπόν να παρουσιάζουν αυτό το όνειρο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στην αρχή λοιπόν λέει το όνειρο ο αρχινοχός τον Ιωσήφ και του λέει αυτά που είδε. Αυτό λοιπόν που είδε ήταν, λέει, ότι είδε λοιπόν ένα όνειρο και του το εξηγούσε, του το έλεγε του Ιωσήφ και λέει είδα στην αρχή ένα μπέλι με τρεις κλάδους. Βλέπω, λέει, ότι οι κλάδοι άνθησαν, έβγαλαν το σταφύλι και όταν ορίμασε το σταφύλι, ακούστε τα λόγια, όταν ορίμασε το σταφύλι, το πήρα στα χέρια μου, πήγα μπροστά στο Φαραώ, έπιασα το ποτήρι και έσφιξα το σταφύλι και του έδωσα να πιει από αυτό το κρασί. Αμήν. Ας δούμε και το δεύτερο όνειρο και μετά τα ερμηνεύουμε. Το άρεσε η ερμηνεία του Αρτοποιού και ήθελε να πει και αυτό στο δικό του όνειρο. Βλέπει λοιπόν και ο Αρτοποιός ένα όνειρο. Το όνειρο τι ήτανε, ότι είχε, λέει, τρία κάνιστρα επάνω στο κεφάλι του. Και τα κάνιστρα είχαν όλα, λέει, τα φαγητά από τα αρτοποιήματα που τα έπαιρνε μπροστά στο Φαραώ. Τρία λευκά κάνιστρα. Και ήρθαν τα πετεινά του ουρανού και φάγανε το ένα κάνιστρο που ήταν πάνω από τα υπόλοιπα και φάγανε ό,τι υπήρχε σε αυτό το κάνιστρο. Στο όνειρο αυτό ο Αρτοποιός δεν έφτασε ποτέ στο Φαραώ. Και γεννιέται τώρα εκεί η ιδέα. Έρχεται κάποιος και μου λέει εμένα, Μανώλη, είδα ένα όνειρο. Είδα ένα μπέλι με τρία κλίματα. Με τρία, μάλλον κλαδιά. Μια κλιματαριά με τρία κλαδιά. Και είδα αυτό και είχε σταφύλι πάνω και το πιάνω αυτό το σταφύλι και το σφίγγω και το έδωσα, ξέρω εγώ, στον Θεό. Τι ερμηνεία θα του δίνεις? Ο Ιωσήφ λέει, πες μου το όνειρο, γιατί η ερμηνεία ανήκει σε ποιον? Στον Κύριο. Δεν ήταν μια απλή ερμηνεία, αδερφή. Δεν ήταν μόνο για το μέλλον του Αρτοποιού ή του Ινοχώου. Ήταν για μας. Αμήν. Δεν υπάρχουν όνειρα μέσα στην Αγία Γραφή που να είναι μόνο για αυτούς. Τα όνειρα που βάζει ο Κύριος μέσα στο λόγο του είναι για όλους εμάς. Και θέλω να παρατηρήσετε, λέει πρώτα απ' όλα ότι είχε τρία κλαδιά. Και τι του είπε ο Ιωσήφ? Σε τρεις μέρες θα βρεθείς μπροστά στο Φαραώ. Και ο Φαραώ θα υψώσει την κεφαλή σου. Αμήν. Σε πόσο καιρό μετά Χριστού θα βρεθεί η Εκκλησία μπροστά στον Κύριο? Την τρίτη μέρα. Έχουμε μπει στην τρίτη μέρα. Έχουν περάσει 2000 ετήσια. Όλοι οι τύποι μας δείχνουν ότι είμαστε κοντά. Όλοι οι τύποι. Και θα βρεθείς μπροστά στον Κύριο. Τι έχεις να του δώσεις? Ο Κύριος περιμένει από την κλιματαριά σου τον καρπό. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Περιμένει από το κάθε κλίμα τον καρπό. Λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν ο άνθρωπος έχει φόνο μέσα του, έχει ζήλια, έχει έρηδα, έχει φθόνο, έχει κακία, έχει μίσος, βασιλεία των ουρανών δεν θα τη δει. Μας το λέει καθαρά μέσα στους Γαλάτες. Όταν ο άνθρωπος ζει μέσα στην πορνεία του, μέσα στην κακία του, μέσα στην ιδωλατρία του, δεν πρόκειται να δει η βασιλεία των ουρανών. Δεν παίζει ο Θεός. Δεν μας τα λέει απλά έτσι. Άρα ο Κύριος, σαν ένα καλό αμπέλι, σαν ένα καλό κλίμα που είσαι και σε έχει φυτέψει ο Κύριος, τι περιμένει από σένα? Καρπό. Περιμένει αγάπη, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια. Αμήν. Αυτός είναι ο καρπός που περιμένει ο Κύριος. Και αυτόν τον καρπό μπορείς να τον προσφέρεις μόνο εσύ. Αλλά ξέρετε μέσα από πού βγαίνει αυτός ο καρπός. Μέσα από πού. Βλέπετε, δεν μας δείχνει στο όνειρο ότι πήγε ο αρχινοχός και έπιασε ένα μπουκάλι ή μια κανάτα και του βάλε κρασί. Δείχνει μια δική του προσπάθεια. Έπιασε το σταφύλι. Και αυτό το σταφύλι τι το έκανε. Το όσφιξε με την παλάμη του. Η παλάμη με τι έχει να κάνει. Με τι έχει να κάνει. Με τα χαρίσματα. Τη βλέπουμε μέσα στον προφήτη Ηλία. Δεν είναι ο λόγος του Κυρίου, αδερφή, είναι σαν ένα παζλ που συγκεντρώνει τα κομμάτια για να δεις τελικά ότι αυτή είναι πραγματικότητα. Αυτό είναι. Για να τελειοποιηθεί ένας άνθρωπος, για να φέρει καρπό ένας άνθρωπος, πρέπει να υπηρετηθεί μέσα στο σώμα του, μέσα στην άμπελο. Γι' αυτό το είπαμε. Ο Ιησούς είναι η άμπελο και εμείς είμαστε τα κλίματα. Όταν λοιπόν ο Κύριος μου δίνει ένα κήρυγμα, δεν το δίνει απλά και μόνο για να ακούσουμε ένα όμορφο κήρυγμα. Αμήν. Ξέρετε, ένας άνθρωπος τέλος πάντων που είναι υπεύθυνος για να φέρει ένα μήνυμα, όποιος και αν είναι αυτός που ανεβαίνει εδώ πάνω, πρέπει να νιώθει την ευθύνη ότι πρέπει να αφήσει τον Κύριο να μιλήσει από μέσα του. Γιατί ο Κύριος θέλει τι να κάνει. Θέλει να μας υπηρετήσει. Θέλει να μας καθαρίσει. Θέλει να μας ετοιμάσει και να μας αγιάσει. Γι' αυτό μας υπηρετεί μέσα από τον Ευαγγελισμό. Είναι ανάγκη να υπάρχουν Ευαγγελιστές. Εάν δεν υπάρχουν Ευαγγελιστές, οι αποθήκες είναι άδειες. Θέλει λοιπόν ο Κύριος να υπάρχει ο Ευαγγελισμός, να ακούσει ο άνθρωπος. Θέλει μετά να έρθει ο άνθρωπος να υπηρετηθεί μέσα από το προφητικό χάρισμα, από το διδασκαλικό χάρισμα, από το αποστολικό χάρισμα, από το ποιμενικό χάρισμα. Για να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να φέρει τι τελικά. Τι να φέρει. Καρπό. Να τους. Εδώ είναι. Αμήν. Σκεφτείτε τον Κύριο. Έπρεπε ο Κύριος να φέρει μπροστά στον Πατέρα κρασί. Αμήν. Έπρεπε ο Κύριος να τελειοποιηθεί, να γίνει υπάκουος. Εντελώς κάτω από τον νόμο. Τι λέτε. Τους άκουγε ο Κύριος στους Φαρισαίους. Ξέρετε κάποιοι σήμερα τι λένε. Μην είσαι μέσα στην εκκλησία και ο ποιμένα σου και το ένα και το άλλο. Ελεύθερα πνεύματα. Από διδασκαλία σε διδασκαλία. Από άνεμο σε άνεμο. Τι μ' αρέσει αυτό. Και δεν υπηρετεί το άνθρωπος ώστε να φέρει καρπό. Και θα το πω μετά αυτό. Τι λέτε, ο Ιησούς τους άκουγε τους Φαρισαίους. Τι λέει για τους Φαρισαίους. Λέει αυτά που λένε να τα ακούτε. Κατά τα έργα τους όμως μην πράτετε. Ο Κύριος ήξερε ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν τον νόμο, ξέραν τον νόμο. Ξέραν τι ήθελε ο Θεός. Και ο Ιησούς υποτάχθηκε στον νόμο. Ήξερε ότι έπρεπε να κάνει το θέλημα του Κυρίου. Έπρεπε να αγιαστεί, να φέρει το καλό καρπό ο Κύριος, ούτως ώστε να μπορέσει να προσφέρει το αίμα του μπροστά στον Πατέρα. Και αυτό το αίμα ο Θεός τι να κάνει. Να το δεχτεί αυτό το αίμα. Αμήν. Να το δεχτεί. Άρα ο Κύριος αδερφοί, τι περιμένει από εμάς. Τι περιμένει. Θυσία. Αμήν. Πρέπει να θυσιάσουμε τη σάρκα μας, τους εγωισμούς μας, τις καινοδοξίες μας, τις κακίες μας, τις ιδωλατρίες μας, το δεν μπορώ, το δεν φτάνω, το δεν κάνω. Και να αφαιθούμε στο πνεύμα του Κυρίου για να μπορέσει ο Κύριος να μας αλλάξει. Αμήν. Έχουμε το άλλο που συμβολίζει το σώμα του Κυρίου. Συμβολίζει την εκκλησία του. Είχε λέει τρία κάνιστρα πάλι. Λευκά κάνιστρα. Γιατί λέει λευκά. Έχει να κάνει με την εκκλησία του. Πάλι. Και παρόλα αυτά που είχε όλα τα αρτοποιήματα που θέλει να φάει ο Φαραώ. Που θέλει να φάει ποιος. Ο Κύριος. Τι είμαστε εμείς. Ένας άρτος είμαστε. Οι πολλοί. Αμήν. Και περιμένει ο Κύριος να φάει από τη ζωή μας. Να έχει κέρδος από τη ζωή μας. Και αφού κλείνουμε τα κοράκια. Τι έκανε ο αρτοπιός? Δεν τα είχε σκεπασμένο όλο αυτό. Το είχε πάνω στο κεφάλι του. Ωραίο το Ευαγγέλιο όταν το έχουμε στη διάνοιά μας. Και αν δεν το φυλάμε όμως, είναι επικίνδυνο. Το είχε πάνω στο κεφάλι του και τραβούσε. Ελεύθερος. Μας λέει μέσα λόγος του Κυρίου στο κατά Ματθαίο ότι ο σπόρος έπεσε και πάνω στην οδό και πήγανε μετά τα πετεινά. Λέει, δεν προλαβαίνει ο άνθρωπος πάνω στην οδό να βγάλει ρίζα, δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Και όταν ένας άνθρωπος δεν έχει ρίζα μέσα στο λόγο του Κυρίου, δεν πρόκειται να σταθεί. Γιατί από τα τρία κάνιστρα έφαγε μόνο το πάνω? Θα μπορούμε να πούμε τα υπόλοιπα ήταν τι? Σκεπασμένα. Μέσα στην Αποκάλυψη πόσοι θα πέσουν? Το 1/3. Γιατί θα πέσουν αυτοί οι άνθρωποι? Λέει το 1/3 των αστέρων θα πέσει. Γιατί θα χαθεί αυτό το 1/3? Πού είναι οι ρίζες? Πού είναι ο λόγος? Δεν θα καταφέρουν καν, αδερφοί, να φτάσουν πού? Στο Φαραώ. Βλέπουμε μέσα από το όνειρο του Ιωσήφ, ο Κύριος έδειχνε τον ανθρώπων αυτών, ο Κύριος έδειχνε το μέλλον της εκκλησίας του. Και του λέει του αρχινοχώου, σε 3 μέρες ο Φαραώ θα σε δεχτεί και θα ξαναπάρει το υπούργημά σου. Πώς κατάλαβε ο Ιωσήφ ότι του αλουνού, σε παρένθεση, το κεφάλι θα του κοπεί? Ποιο είναι το σημείο μέσα στο όνειρο που θα μπορούσε ο Ιωσήφ να καταλάβει ότι, ξέρεις κάτι, δεν θα σε δεχτεί ο Φαραώ και θα κοπεί το κεφάλι σου? Ποτέ δεν έφτασε στο Φαραώ ο άνθρωπος αυτός. Δεν υπάρχει στο όνειρο Φαραώ. Εάν πήγαινε στο Φαραώ και του έδειχνε τα αρτοποιήματα αυτά ο Φαραώ, τι θα έκανε? Φαγωμένα από τα πετεινά του ουρανού. Τι θα έκανε ο βασιλιάς? Λέει ο Κύριος, πάρε, λέει, και δώσε στο βασιλιά σου, λέει, ένα από τα αρρωστημένα ζώα σου, θα το δεχτεί άραγε ο βασιλιάς αυτός? Σε μένα πώς το φέρνεις? Λέει ο Κύριος. Άρα ο Κύριος, αδερφοί, τι θέλει από μας? Τι θέλει? Ας καλύψουμε πρώτα τον εαυτό μας. Να τον αφήσουμε να μας καλύψει ο Κύριος με το αίμα του. Αμήν. Και μετά να καλύψουμε τα αδέρφια μας, να καλύψουμε την εκκλησία του. Ή θα είσαι κοράκι. Τι κάνει το κοράκι? Καταστρέφει τα αρτοποιήματα του Κυρίου. Καταστρέφει το λαό του Κυρίου. Πώς καταστρέφει? Πώς καταστρέφει? Ψουπ, ψουπ, ψουπ, ψουπ, ψουπ, ψουπ. Και ξέρεις η Άρτεμη. Να μην σου πω για την Άρτεμη τι έχει κάνει. Μη μου πεις το. Ναι, μαμά, επιμένει, ξέρεις. Είναι, η Άρτεμη είναι αρτιοποίημα, συγγνώμη, του Κυρίου. Αμήν. Μην την εκθέτεις. Και δεν μιλάω μόνο για την Άρτεμη, για την κάθε Άρτεμη και για τον κάθε αδερφό. Μην τον εκθέτεις. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να καλύψεις. Αμήν. Να μπορούμε να καλύψουμε. Γι' αυτό ο Κύριος μας φέρνει αυτά τα σύμβολα. Μας τα υπενθυμίζει και μας λέει ότι, ξέρετε κάτι, όταν θα έρθει ξανά η ώρα επάνω στον ουρανό, θα ξαναπιώ από αυτό το γέννημα της Αμπέλου. Ποιο γέννημα? Θα πάμε πάνω και θα πίνουμε κρασιά? Λέτε, μέχρι τώρα ο Κύριος μας απαγορεύει να μεθύουμε, αλλά εκεί, εφόσον θα είμαστε άγιοι, δεν θα μπορούμε να κάνουμε κανένα κακό, ας πιούμε και ένα ποτηράκι. Λέει ο Κύριος ότι στον ουρανό θα είμαστε σαν τους αγγέλους, δεν θα έχουμε ανάγκη από φαγητά. Δεν πιστεύουμε στο μουσουλμανισμό, ούτως ώστε να φάμε πιλάφια και ρύζια και να μας περιμένουν εκεί πάνω τέτοια πράγματα. Τα πάντα είναι νέα, τα παλαιά παρήλθαν, τελειώσανε. Ο Κύριος λοιπόν, αυτό το αμπέλι, αυτό που θέλει να πιει ο Κύριος είναι τη ζωή σου που την έχεις φέρει θυσία σε αυτόν. Αυτό θέλει ο Κύριος. Θέλει να το πιάσει με τα ίδια σου τα χέρια. Αμήν. Να μην είναι σαν το αμπέλι αυτό το Σοδόμων και το Γομόρων που διαβάσαμε πιο πριν. Όταν ο Ιησούς ήρθε, περίμενε από το λαό Ισραήλ να πιει τι? Τι περίμενε από το λαό Ισραήλ να πιει? Κρασί. Τι του δώσανε? Ξίδι. Ξίδι του δώσανε. Πήγαινε με τον στο δρόμο με το σταυρό τον πιάνει ο Σίμων ο Κυριναίος, τον αγκαρέψανε και του δώσανε να πιει ξύδι, λέει, ανεμιγμένο με χολή. Και ο Κύριος δεν ήθελε να πιει εκείνη την ώρα. Ήθελε το μυαλό του να είναι τι, καθαρό. Και όταν πια τελείωνε, ήταν πάνω στο σταυρό και ένιωθε ότι το πνεύμα του ήταν έτοιμο να το παραδώσει, λέει ότι ήθελε να εκπληρώσει τα πάντα και λέει διψώ. Και μόλις είπε διψώ, τι του δώσανε στη δίψα του? Το λέμε στον ύμνο, στη δίψα σου δώσα χολή. Αντί λοιπόν να του προσφέρει ο Ισραήλ το κρασί, αυτό τον καρπό που περίμενε ο Κύριος μετά από τόσα χρόνια, του δώσανε χολή. Η χολή με τι έχει να κάνει? Πικρία. Έχεις πικράνει τη χολή μου. Αμήν. Ο Κύριος λοιπόν δεν θέλει να του δώσουμε πικρία. Ο Κύριος θέλει να του δώσουμε τον καρπό του πνεύματος. Αγάπη, χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά περιμένει. Αυτά μας έδωσε ο Κύριος πάνω στο σταυρό. Τι μας έδωσε? Βλέπετε, λέει, είναι πικρό το ποτήρι που μου δίνεις να πιω. Τι του έδωσε να πιει ο Θεός? Κρασί για χολή. Χολή του έδωσε. Πικρία. Όλη η αμαρτία και όλη η κατάρα, όλη η πικρία ήρθε επάνω του. Και ο Κύριος το είπε για μας. Αμήν. Τώρα όμως περιμένει να πιει μαζί μας αυτό τον ύμνο που έχει να κάνει με τον καρπό του πνεύματος. Αυτό περιμένει ο Κύριος. Αμήν. Ας αφήσουμε λοιπόν το λόγο του να εργαστεί. Ξέρετε, ο τρόπος που κάνουμε την κοινωνία, βλέπετε, ο τρόπος που τον κάνει η θρησκεία, μες στην Ορθοδοξία τι είναι, ανακατεύει το αίμα μαζί με ένζημα που το απαγορεύει ο λόγος. Ο Κύριος εκείνη τη μέρα τους έδωσε να φάνε πρώτα και τους είπε, αυτό είναι το σώμα μου που κόπτεται για σας. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί έχει λόγους να το κάνει. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, γιατί αν τα αλλάξουμε όλα αυτά, χάνουμε τις έννοιες, χάνουμε τον ιρμό του πνεύματος που θέλει να μας ανοίξει ο Κύριος. Όταν λοιπόν ο Κύριος το ξεχωρίζει αυτό, είναι για να σου πει κάτι. Ότι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να φάμε το λόγο του άζυμο όπως μας τον έχει δώσει ο Κύριος. Αμήν. Εάν δεν μετέχουμε του λόγου, εάν δεν μετέχουμε της αλήθειας του λόγου, πώς θα πάμε στο αίμα του? Που έχει να κάνει με τι? Με τη θυσία. Έχει να κάνει με την αφιέρωση. Έχει να κάνει με το ότι πάμε τον καρπό αυτό και τον προσφέρουμε στον Κύριο. Να του προσφέρουμε τη ζωή μας. Εάν δεν το συλλάβεις μέσα στο λόγο, πώς θα το κατανοήσεις να το πράξεις? Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Γι' αυτό έχει βάλει ο Κύριος αυτή την σειρά μέσα στο λόγο του. Ωραία, ας έρθουμε να ψάλουμε. Το καταλάβαμε? Να πάρουμε μόλι μας τη συνέστηση σήμερα κοινωνία. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.